στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Welcome to Miami. I'm going to Miami, έτσι λέει ο Will Smith.
1: Ποιος θα πάει, θα πάει στο Miami.
0: Πάει όντε το κούμπο.
1: Α, λέω, νόμιζα πως πας εσύ στο Miami. Τι θα σε κάνουν εσένα στο Miami.
0: Σιγά μην πάω εγώ στο Miami.
1: Μα δεν σε... Γιατί τι θα πήγες να κάνεις
0: μπάσκετ. Δεν μ' αρέσει εμένα το Miami.
1: Παιδί μου, θα έπαιζες μπάσκετ.
0: Καλά, εύκολα. Σανιάτα μου, ήμουν ένα μεγάλο ταλέντο.
1: Ταλέντο ήσουν άκη, γιατί δεν εξελίχθηκες.
0: Δεν εξελίχθηκα γιατί πήρα τον κακό το δρόμο μετά. Αλλά ο Γιάννης, ο οποίος δεν πήρε τον κακό το δρόμο και το παλικάρι επικεντρώθηκε
1: και
0: σε αυτό που
1: του
0: κάνει και το κάνει πάρα πολύ καλά, είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στις ειδήσεις, καθώς μετακινείται μετά από 13 ολόκληρα χρόνια από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat.
1: Και οι Miami Heat, να ξέρετε, γιατί διάβασα την είδηση, κέρδισαν τους Boston Celtics που τον διεκδικούσαν, το Γιάννη μας. Άρα, μπράβο. Το λατρεύω εγώ. Δεν ξέρω, μου αρέσει όλο.
0: Αυτό το παιδί όλοι το έχουμε στις καρδιές μας.
1: Δεν ξέρω. Και η πορεία του αγώνος, αυτή η μάχη του, το πώς. Είναι. Τώρα πέρα από ότι είναι αθλεταράς, δεν υπάρχει. Έτσι, βλέπω τώρα τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο. Κυρίως στα ξένα που είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και είναι, παιδιά, ο άνθρωπος είναι ολόκληρο βουνό. Πραγματικά. Θα θυμάμαι πώς ξεκίνησε.
0: Ένα δύνατο παιδάκι, ναι. Ένα ψηλόλιγνο παιδάκι
1: και
0: από το φιλαθλητικό.
1: Να είναι καλά, να χαίρεται την οικογένειά του, να είναι πάντα υγιής το παιδί. Μπράβο, μπράβο. Υγιές. Το έκανα λάθος.
0: Ο Αντετοκούμπο λοιπόν πηγαίνει στα πλαίσια ανταλλαγής. Είναι το περίφημο trade το οποίο γίνεται στο NBA. Κάνουν συμφωνία δηλαδή οι ομάδες και κάνουν ανταλλαγή παικτών. Πάει λοιπόν από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat. Οι Milwaukee θα πάρουν σαν αντάλλαγμα κάποιους παίχτες και κάποιες επιλογές για τα draft, για καλύτερες θέσεις. Και ο Αντετοκούμπο επιλέγεται λοιπόν από τους Miami Heat για να αποτελέσει τον ηγέτη τους, ώστε να κάνουν το comeback και να γίνουν η νούμερο ένα δύναμη στο NBA. Καλή επιτυχία λοιπόν στο παλικάρι σε αυτό το νέο μονοπάτι. Αλλά αυτή δεν είναι η μοναδική αθλητική είδηση που θα μας απασχολήσει σήμερα, καθώς χθες, τι είχαμε, Αμαλία μου, χθες.
1: Πιο απ' όλα, είχαμε το Μουντιάλ, το Μέση που έγινε.
0: Κάτσε, παιδί μου, είμαστε στο μπάσκετ.
1: Α, ωραία, συγγνώμη.
0: Αφού είμαστε από τον Αντετοκούμπο.
1: Πραγματικά η επιστροφή του Τζέλκο, του Μπράντοβιτς, στο Παναθηναϊκό, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, να δεις που το έχω παρακολουθήσει όλο, πραγματικά. Εντάξει, είναι όσοι είναι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, έχουν άνθρωποι πραγματικά το ζουν αυτό. Την επιστροφή τη ζουν. Την ήθελαν. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν είμαι και έτσι. Είμαι άλλη ομάδα, αλλά δεν θα έκανα έτσι. Αλλά καταλαβαίνω τη χαρά του. Είναι Παναθηναϊκός από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, Ζέλικο, διάβασα λίγο την ιστορία. Δεν είναι οπαδικό το θέμα. Είναι το θέμα.
1: Το
0: ναι.
1: Είναι συναισθηματικό. Είναι συναισθηματικό. Εγώ χάρηκα λοιπόν που είδα και τον ίδιο ένα κύριο του μπάσκετ. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μου βγάζει άλλη μια αξιοπρέπεια μοναδική. Μπράβο! Είδα και τον πρόεδρο της ΚΑΗ Παναθηναϊκός, τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο, μέσα στην τρελή χαρά. Συγκινητικός ήταν και ο λόγος του, πραγματικά, και μπράβο. Και να δούμε καλό μπάσκετ και ωραίο μπάσκετ, έτσι, με ανθρώπους πια που έχουν και ένα επίπεδο του χρόνου. Το εύχομαι από
0: καρδιάς. Κοίταξε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για παράδειγμα, του χρόνου, εγώ δεν θα σου πω στην Ευρωλίγκα, θα σου πω στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, παιδί μου, ναι.
0: Είναι ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είναι ο Σπανούλης στον Άρη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο Τριγκέρι στον ΠΑΟΚ και είναι και ο Σάκοτα στην ΑΕΚ. Μιλάμε για πέντε πολύ μεγάλα ονόματα, μεγάλες μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ που θα είναι στην ηγεσία, την τεχνική ηγεσία των ομάδων μας.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Οπότε πάμε για ένα πολύ πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
1: Να δούμε ωραίο μπάσκετ. Ξαναλέω, το ότι έρχονται στις ελληνικές ομάδες άνθρωποι με μια διαδρομή στον τομέα τους, όπως είναι καλά τώρα, δεν θα πεις για τον Μπράντοβιτς, έτσι δεν υπάρχει, γιατί όσοι ξέρουν και τα μπασκετικά, ξέρουν και την ιστορία, εγώ λίγο διάβασα έτσι για να ξέρω, πραγματικά στο σπίτι του, όπως είπε ο ίδιος, με ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού, τον είδα μέσα στο T-Center και παροξισμό. Πραγματικά από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Εγώ το χάρηκα εχθές.
0: Εγώ να δεις πως το χάρηκα.
1: Καλά, εσύ
0: που το είδα
1: το
0: τον Ζέλικο να μπαίνει πάλι στο ΆΚΑ και να λέει ότι είμαστε έτοιμοι για δουλειά και μάλιστα να ρωτάει και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.
2: Now I'm over here again. Nothing new to say. Very happy and very ready to start to work with the gentlemen that are over here in front line. Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, ε?
0: Καλώς ήρθες, Ζέλικο, καλώς ήρθες, Αυτοκράτορα. Άντε, καλή δουλειά και με τον Φραγκίσκο και με τον Διαμαντίδη και με τον Μπατίστ και με το υπόλοιπο team που ξανασμίγουνε και πάλι εκεί πέρα στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Καλαμάτα. Βρε Παναγιώτη, υπάρχει περίπτωση να μην...
1: Καλαμάτα. Μίλες Καλαμάτα δηλαδή.
0: Υπάρχει περίπτωση, βρε Παναγιώτη, να μην ασχοληθούμε με την είδηση για τον κύριο Αβραμόπουλο? Κάτσε, περίμενε. Σιγά σιγά.
1: Όλα θα τα πούμε, βρε παιδιά, και για τη Μισέλα Σιμακοπούλου θα πούμε, για τα email, τη διαρροή και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Καθίστε. Λοιπόν, η Καλαμάτα έχει γίνει μια πανέμορφη πόλη. Πήγα το Σαββατοκύριακο. Μην με ρωτήσετε τι. Είχα και μια περιπέτεια, αλλά άστο.
0: Σαν πα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, ήρθε με ένα μαντήλι, παιδιά, καλαμάτιανό.
1: Τέλος πάντων, χάθηκε το κλειδί του το αυτοκινήτου και έμεινα μέσα στην παραλία με τον Γιάννη, με τα κλειδιά, το κλειδί άφαντο. Ο Γιάννης το έχασε, να ξέρετε, όχι εγώ. Και με τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο και να μην ξέρουμε πώς θα φύγουμε. Απίστευτες στιγμές.
0: Παιδιά, αυτό το κορίτσι, αν δεν ζήσει μια περιπέτεια.
1: Δεν καταλαβαίνει, του πέσαμε στη θάλασσα. Τι, πήραμε κλειδαρά, μας άνοιξε το αυτοκίνητο, νοικιάσαμε αυτοκίνητο, βάλαμε τα πράγματα. Εχθές από το προχθές, γυρίσαμε 2 η ώρα στην Αθήνα, 1:30-2 η ώρα, και ο Γιάννης χθες κατέβηκε και πήρε με το άλλο κλειδί το αυτοκίνητο.
0: Θα ξαναπάτε.
1: Κοίτα, θα ξαναπάω σίγουρα. Αλήθεια σου λέω, και ρωτούσα την ξαδέρφη μου που είναι εκεί. Η πόλη πεντακάθαρη, φοβερή ανοικοδόμηση και ανάπτυξη. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Εμένα και από τις αγαπημένες μου, η Μεσσηνία την λατρεύω και την Καλαμάτα. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Ανάπτυξη. Και δεν το λέω ούτε για να μου πει κάποιο. Πραγματικά η αγορά της Καλαμάτας έχει τραβηχτεί προς το λιμάνι. Όλος ο δρόμος. Μπράβο.
0: Μπράβο στην Καλαμάτα.
1: Τουλάχιστον να βλέπουμε.
0: Μπράβο, Καλαμάτα.
1: Ωραίο.
0: Μαύρη θύελα. Ελάς, Αντώνη Σαμαράς. Δεν ξέρω, μου βγήκε τώρα αυτό.
1: Ωραία, καλά, έτσι.
0: Έκανα ένα συνειρμό.
1: Έκανα εκεί που καθόμουν και είχα στήσει αυτή να δω τι λένε. Και το θέμα έτσι ήταν ότι θα κάνει κόμμα. Το είχαν σίγουρα εκεί οι Καλαματιανοί. Ο κύριος Σαμαράς. Το είχαν σίγουρο.
0: Και κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Καλημέρα και στο Μένιο. Ο Καλαμαράκης λέει άχαστα τρύποντα τις πανσέτες και τις ποικιλίες. Μόνο εσύ είσαι η κορμάρα αμαλία και διατηρείς αθλητικό πνεύμα. Τι ώρα, γράφει το τέλος. Φάτινα. Καλημέρα, Μένιο. Η κυρία Αμαλία Κάτζ, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης περιχαρείς και με το δίκιο του θα πω στο άλλο μικρόφωνο. Εντάξει, φτάνει όμως, τα πάμε. Φτάνει.
0: Αυτό δεν το είχαμε ακούσει. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου.
1: Το μαράκι μας, το λάθος του μεταφραστή δεν το πες.
0: Εγώ.
1: Ναι, μπορεί να κάνουμε λίγο πλάκα, γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω για λάθος του μεταφραστή ήταν.
0: Μεταφραστής λοιπόν, παιδιά. Ναι. Μεταφράζει τώρα τις δηλώσεις του Μπράντοβιτς, ναι, από τα αγγλικά στα ελληνικά. Ναι. Λέει ο Μπράντοβιτς, είμαι χαρούμενος, είμαι εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα κτλ. Και τι λέει λοιπόν ο μεταφραστής?
3: Ναι, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με μεγάλες προσδοκίες.
1: Εντάξει, λάθος έκανε ο άνθρωπος.
0: Καλά, έκανε λάθος ο άνθρωπος, προφανώς.
1: Έτσι, χαμογελάσαν και ο κύριος Γιαννακόπουλος και ο Μπράντοβιτς.
0: Μπούκλωσαν τα μάτια την ώρα που τον άκουγα.
1: Εσύ, γιατί εγώ δεν είδα ούτε τον Μπράντοβιτς ούτε τον Γιαννακόπουλο να γουρλώνει. Γελάγανε.
0: Δες το βίντεο.
1: Το είδα, μου. Εντάξει,
0: δες το βίντεο.
1: Γελούσαν.
0: Γελάγανε οι άνθρωποι. Έκανε γουρλώσει και τα μάτια. Σαν γαρίδες είχαν βγει.
1: Έτσι μου έχουν βγει τα μάτια και εμένα. Τώρα θα του αλλάξω τη σκαλέτα, γιατί αυτό το κάνω συχνά. Γιατί έχουμε εκτόξευση τιμής ρεύματος μέσα σε 2 μέρες.
0: Όπα.
1: Από 68-43 ευρώ την Κυριακή έχει πετάξει η τιμή της Μαγαβατόρας στα 123,7 ευρώ για σήμερα Τρίτη.
0: Γιατί?
1: Λόγω του μείγματος, λέει. Και φλερτάρει με τα 300 ευρώ η Μαγαβατόρα για να τότε τιμή. Λέει, οι απότομες αυξομοιώσεις στις χονδροπορικές τιμές οφείλεται στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής παρά στο γεωπολιτικό κλίμα στη Μέση Ανατολή.
0: Κάτσε για να καταλάβω.
1: Οι ΑΠΕ οδηγούν την κούρσα με ποσοστό 55,35%.
0: Φυσάει, δόξα τω Θεώ. Έχουμε μελιτέμια.
1: Ναι, αλλά είναι και το φυσικό αέριο αυξημένο κατά 35,01%. Και αρκετά αυξημένο είναι τη Δευτέρα και το 28,35% τη Κυριακή έχει ανέβει 10% περίπου, όχι 10. Ναι, περίπου, ναι, ακριβώς, τι όχι 10. Περίπου 7-8% το φυσικό αέριο από την Κυριακή. Άρα, καταλαβαίνετε ότι τώρα αυτή η τιμή είναι πάρα πολύ ψηλή και γι' αυτό την είπα την είδηση. Είναι εκτόξευση. 68,43 την Κυριακή, 123,7 ευρώ σήμερα.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Αμαλία μου, είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς πάντα το μείγμα θα φταίει και πάντα εμείς θα πληρώνουμε. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε. Φυσάει. Εδώ πέρα έχουμε λιακάδα, είναι καλοκαίρι κτλ.
1: Τον αλγόριθμο αλλάξει η Ευρώπη. Δεν, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το λένε όλες οι κυβερνήσεις, το λένε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα.
0: Με αυτά τα ευχάριστα λοιπόν που μας είπε η Αμάλια θα ξεκινήσει σήμερα η ημέρα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Εσείς φυσικά με τα μηνύματά σας στο studio3lfm.gr. Και βέβαια για να κλείσουμε και την αθλητική αναφορά στην αρχή της εκπομπής. Παιδιά, έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία.
1: Φαντάσου ότι το βλέπα κι εγώ. Έκανα δουλειές. Έγινε, λέει, ο
0: είναι παίκτη. Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: 18 κυπέλου. Τέρματα.
0: 18 γκολ εκείνος. 16 ο Μίροσλαβ Κλόζε της Γερμανίας, παλιός παίκτης. Αυτός ήταν μέχρι τώρα ο πρώτος σκόρερ, τον οποίον έπιασε στη δεύτερη θέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Ο οποίος έβαλε γκολ.
0: Έβαλε 2 γκολ χθες, στη νίκη της Γαλλίας επί του Ιράκ. 3-0 η Γαλλία το Ιράκ. Δεύτερος λοιπόν ο Εμπαπέ με 16. Πρώτος ο Λιονέλ Μέση με 18 γκολ. Στο 2-0 επί της Αυστρίας, όπου το παλικάρι δεν έκανε πολλά. Έκανε δύο κινήσεις. Δηλαδή δύο-τρεις κινήσεις.
1: Δύο φορές έκανε.
0: Σε όλο το παιχνίδι.
1: Ασχολήθηκε και έβαλε τον κολλάκι. Αλλά είναι και μεγάλο σε ηλικία. Ακούγα και το σχολιασμό ότι δεν είναι ένας παίκτης νεαρός, ρε παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Είναι 35 ή 38.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: 38, ίσως αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή σου λέει η φυσική του κατάσταση, καλά το ταλέντο του είναι. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι για το ταλέντο του, αλλά και η ηλικία του. Λες και είναι παιδαρέλι.
0: Ξέρει να διαχειρίζεται τις δυνάμεις του και είναι αστήρευτο ταλέντο. Δηλαδή πώς να το κάνουμε τώρα. Είναι ο θεός του ποδοσφαίρου για τους Αργεντίνους μαζί με τον Diego Maradona. Πλέον τους έχουν μαζί, στο ίδιο ύψος. Γαλλία λοιπόν, Ιράκ 3-0, Αργεντινή, Αυστρία 2-0 και η Νορβηγία επικράτησε 3-2 της Σενεγάλης. Πέρασε και εκείνη στην επόμενη φάση με 2 γκολ του Χάλαντ.
1: Γιατί ρωτάει ο Βασίλης να σου πω, ρώτα τον Απατεώνα χθες, ο Μοντέρο, τι έκανε στους τελικούς στην Ισπανία.
0: Έλα μωρέ τώρα με τους τελικούς στην Ισπανία, θα ασχολούμαστε. Σιγά.
1: Α, έτσι μου πάνε να ρωτήσω.
0: Κέρδισε η Βαλένθια την Μπαρσελόνα, εντάξει, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση ο Μοντέρο που θα έρθει στον Ολυμπιακό. Τώρα με τους τελικούς στην Ισπανία θα ασχολούμαστε.
1: Α, συγγνώμη, εντάξει, επειδή το γράψανε, δεν ξέρω.
0: Απλά να ξέρεις με την Νορβηγία, η Νορβηγία έχει γίνει viral, παιδιά, στο Μουντιάλ. Είναι αυτοί οι φίλαθλοι που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις, γιατί.
1: Και στο κοινοβούλιο κάνανε κουπί.
0: Κάνουν λοιπόν την κίνηση των Vikings.
1: Μουντιαλική έχω γίνει.
0: Ναι, που τραβάνε κουπί.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Κάνουν οι φίλαθλοι στις εξέδρες, το κάνουν οι φίλαθλοι στους δρόμους εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κάνανε χθες και στο κοινοβούλιο το νορβηγικό, τη χαρακτηριστική κίνηση που έκαναν οι Vikings όταν τραβούσαν κουπί.
1: Μήπως θα το κάνουμε και εμείς αυτό, γιατί εμείς τραβάμε κουπί για άλλα.
0: Εμείς τραβάμε εδώ και χρόνια.
1: Δρόμους, εδώ και χρόνια, εννοώ και λόγω μνημονίων και όλα αυτά. Θα μας τέριαζε αυτό, έτσι. Να πηγαίναμε όλοι μαζί να τραβάγαμε κουπί. Μια χαρά θα μας τέριαζε.
0: Εμείς, Αμαλία μου, είμαστε μόνοι μας στη γαλέρα και τραβάμε κουπί. Δεν είμαστε σαν τους Vikings. Αυτοί τουλάχιστον πήγαιναν, έκαναν επιδρομές, τα αρπάζανε και φεύγανε. Εμείς κάνουμε κουπί και μας τα παίρνουν. Είναι διαφορετικό λοιπόν το κουπί. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος επανέρχεται στις τιμές της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Θα πάμε λοιπόν και στην ακρίβεια, αλλά στη συνέχεια. Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Και άλλη μια εικόνα της χθεσινής ημέρας από το Μουντιάλ είναι αυτή που στέλνει ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Στον αγώνα λοιπόν της Αργεντινής με την Αυστρία, έπιασε ο φακός της κάμερας μία γιαγιά. Μία ηλικιωμένη γυναίκα.
1: 100 χρονών.
0: 100. Η οποία κρατούσε λοιπόν ένα χαρτόνι που έγραφε «Είμαι 100 ετών φαν του Μέση». Με τη φανέλα της Αργεντινής.
1: Πάντως αυτές οι εικόνες.
0: Ναι, αυτή
1: είναι ο
0: βιβλισμός.
1: Είναι το ποδόσφαιρο, είναι το μπάσκετ. Και όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Εγώ θεωρώ και το άλλων αθλημάτων. Δηλαδή βλέπεις τώρα, πάει η γιαγιά εκεί 100 χρονών, έχει και την. Κρατάει και αυτό το σύνθημα. Πραγματικά. Η οποία βέβαια δεν τη φαίνεται για 100 χρονών, έτσι. Κοτσονάτη γιαγιά.
0: Μια χαρά είναι η γιαγιά.
1: Κοτσονάτη γιαγιά.
0: Και να είναι γερή η γυναίκα λοιπόν, αλλά ήταν η εικόνα της βραδιάς αυτή.
1: Έλα.
0: Τι έπαθες, παιδί.
1: Τα λουμπάκα μου.
0: Πάλι.
1: Τι να κάνω, δεν έχει σταματήσει μέσα με πονάει.
0: Είναι και λόγω της ηλικίας.
1: Ναι, πού το πας αυτό.
0: Είναι και η αλλαγή του καιρού.
1: Μιλές πολλά, πλησιάζουν τα γενέθλιά σου. Μιλές πολλά.
0: Ναι. Έχουμε λοιπόν και αυτές τις αλλαγές του καιρού, αλλά ευτυχώς πρέπει να σου πω, ακούγα τους μετεωρολόγους χθες, που έλεγαν, παιδιά, ότι ευτυχώς που έχουμε αυτό το μελτέμι, το οποίο βέβαια έχει το τίμημά του και το τίμημά του είναι οι πυρκαγιές. Γιατί και χθες είχαμε πυρκαγιές.
1: Είχαμε
0: στα Σπάτα, είχαμε στην Κερατέα, είχαμε στη Βιωτία, στο Ακρέφνιο, είχαμε πάνω στον Εύρο. Είχαμε αρκετές πυρκαγιές.
1: Αλλά τις προλάβανε πολύ γρήγορα και αυτό να το πούμε και μπράβο. Και στα αεροσκάφη μας, στα πυροσβεστικά και στους πυροσβέστες μας, σε όλους. Γιατί πραγματικά δεν ήταν, φυσούσε πάρα πολύ χθες. Δηλαδή άνετα. Ήταν δύσκολο, δεν ήταν εύκολο να τη θέσει υπό έλεγχο. Τέθηκαν υπό έλεγχο. Έχουμε πυρκαγιές, να προσέχουμε όμως κι εμείς. Μην πάτε και καίτε πράγμα τώρα με αυτή. Είναι δυνατόν τώρα αυτή. Τώρα, για τα καθάριστα θα το πω, θα τα πούμε μετά. Να μην τα πω τώρα. Απλώς στη Γαλλία έχεις δει και στην Ισπανία και στην Ιταλία.
0: Αυτό λοιπόν σου έλεγα. Λένε οι μετεωρολόγοι λοιπόν ότι μας γλιτώνει το Μελιτέμι. Γιατί? Γιατί έχει δημιουργηθεί λοιπόν αυτός ο θερμικός θόλος, όπως λένε, πάνω κυρίως από την Γαλλία, την Ισπανία και την Βρετανία, ο οποίος μετακινείται τώρα προς τα ανατολικά και θα χτυπήσει Ιταλία και Γερμανία. Εμείς δεν θα επηρεαστούμε γιατί μας γλιτώνουν το Μελιτέμι.
1: Ναι, ναι,
0: θα το κρατήσει λοιπόν μακριά. Θα επηρεαστούν μόνο κάποιες περιοχές στη δυτική Ελλάδα. Κάποιες περιοχές που είναι πάντα επικίνδυνες για ψημένες θερμοκρασίες.
1: Ζέστη πάντως έχει. Το έχεις καταλάβει το καλοκαίρι και το βράδυ, αλλά δεν έχει τον καύσωνα. Να πω ότι μιλούσα με έναν αδερφή μου στην Ολλανδία που και εκεί έχουν 38 βαθμούς, 37-36. Που για αυτούς, παιδιά, το 36 είναι λες και είναι 45. Και μου λέει πια δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις χώρες, σε αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Να, ο Γιάννης από την Ολλανδία.
1: Από την Ολλανδία, ναι,
0: καλημέρα, λέει, από τη φλεγόμενη Ολλανδία.
1: Ιδέες που σου λέγα.
0: Μην ανησυχείτε, λέει, για την τιμή της ενέργειας. Όπου να είναι η ExxonMobil θα αρχίσει τις εξορίξεις στην Κρήτη. Και συμπληρώνει, καλώς όρισες Ζέλικο.
1: Καλώς όρισες Ζέλικο.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Έβλεπα λοιπόν Αμαλία μου χθες από τη Γαλλία, όπου έχουμε και νεκρούς δυστυχώς.
1: 18.
0: Έχουμε νεκρούς από αυτό το κύμα καύσωνα και ταυτόχρονα έχουν εξαντληθεί, λέει, όλα τα αποθέματα από ανεμιστήρες που υπήρχαν στην περιοχή του Παρισιού. Δεν υπάρχει πλέον ανεμιστήρας ούτε για δείγμα. Και έλεγαν λοιπόν οι μετεωρολόγοι ότι είναι η πρώτη φορά από το 1911, το καταλαβαίνετε, από το 1911 που υπάρχει το φαινόμενο διπλού καύσωνα. Γιατί
1: μέσα στον Ιούνιο.
0: Ναι, μέσα στον Ιούνιο με αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν έχουν καταγραφεί ποτέ ξανά.
1: Ότι έχασαν τη ζωή τους και δύο παιδιά, δύο μικρά παιδιά. Τα βρήκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο, τα είχε αφήσει η μητέρα τους. Μάλλον η αιτία πρέπει να ήταν η πολύ υψηλή θερμοκρασία. Μα και αυτή η χριστιανή άφησε τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο με αυτόν τον καύσωνα.
0: Έλατε, ρε παιδί.
1: Εξήγησε. Αφήνει τα παιδιά να χτυπάει. Το αυτοκίνητο είναι και σαν θερμοκήπιο, έτσι. Αναπτύσσει. Πιο μεγάλε θερμοκρασίε, πιο υψηλέ θερμοκρασίε. Και τα βρήκαν νεκρά τα παιδιά. Πραγματικά, εγώ έβλεπα εκεί στο Σικουάνα, έτσι που πέφτανε μέσα και αυτά μέσα. Μέσα, ξέρεις, τα νεράκι είναι βρώμικα, δεν είναι. Είναι και θέμα υγείας πια, δημόσιας υγείας. Αλλά από τη ζέστη οι άνθρωποι δεν είχαν τι να κάνουν και πέφτουν και κάνουν μπάνιο στο Σικουάνα.
0: Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα στο καυτό πορτοράφτη. Τώρα που είπες για γαλέρα, λέει να αλλάξεις και το όνομα και να γίνεις ο Γαλέριος Καλαμαράκης. Θα το υιοθετήσω. Καλημέρα και στο Γιάννη στη Ξάνθη. Το ίδιο συνέβη και σε μένα, λέει, στο Μάλμε, στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Γυναίκα, λέει, με αναπηρία από το Μάλμε ζήτησε και πήρε στο τέλος του αγώνα τη φανέλα του Μπακασέτα. Είναι λοιπόν αυτές οι ωραίες στιγμές του αθλητισμού, οι ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου.
1: Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματάνε εξελίσσεις στις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήριο, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Edenred, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπουν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο, να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο enderred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
0: Σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
4: Γεια σας, θα σας διαβάσω τώρα το πείμα μου με τον τίτλο «Μόνος».
0: Αν έχετε την καλοσύνη να περιμένετε λίγο, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα μας πείτε για το «Μόνος» στη συνέχεια, όπως θα μας πει και ο γιατρός. Οδηγίες για το καλοκαίρι, θυμάσαι που μας είχε πει ότι πρέπει να αλλάζουμε εσώρουχο καθημερινά. Τώρα έχουμε νεότερες οδηγίες σχετικά και με το χρώμα.
1: Πού τους βρίσκεις αυτούς τους γιατρούς, αλήθεια το λέω.
0: Ειδικός είναι, παιδί μου.
1: Ποιος είναι
0: θα ειδικός. Σου μάθω, λοιπόν.
1: Ο γιατρός αυτός που λέγεται το βρακίνι, ειδικός.
0: Ναι. Και τι χρώμα πρέπει να φοράμε, αλλά γενικά ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, κυρίως το βράδυ που ανεβαίνει.
1: Στην υγιεινή της εκπομπής.
0: Ακριβώς, στην υγιεινή στήλη της εκπομπής.
1: Πάρα πολύ ωραία, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Επιστρέφουμε.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρω τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε και στην υπόθεση λοιπόν του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο με κατηγορίες ότι συμμετείχε σε μια οργάνωση η οποία χαρακτηρίστηκε εγκληματική ή ότι πήρε χρήματα τα οποία είναι προϊόν εγκληματικών ενεργειών. Σύμφωνα με τη βελγική δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς. Πάντως να πω ότι έπεσε χθες αυτή η δίσως κερδός ενεθρία στο πολιτικό σύστημα. Καταρχήν για την υπόθεση του Qatar Gate, στην οποία είχαν εμπλακεί, όπως ξέρουμε, η κυρία Εύα Καηλή, ο σύζυγός της ο Τζιόρτζη, ο ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, παραμένει σε πλήρη αδράνεια. Έτσι, αφετέρου το όνομα του κ. Αβραμόπουλου, να πούμε ότι είχε αναφερθεί και στο τέλος του 2022 με φόντο τη συμμετοχή του σε συμβούλιο της ΜΚΟ που ανήκε στον Παντσέρη. Όμως, τότε, αν θυμάσαι, Ιωσή, και σίγουρα θυμάσαι, ο πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Αβραμόπουλος, ξεκαθάρισε ότι απασχολήθηκε απολύτως σύνομα στη συγκεκριμένη ΜΚΟ και οι αμοιβές που έλαβε δηλώθηκαν στο ακέραιο στις ελληνικές αρχές. Δηλαδή, είναι ένα ποσό πάνω, λίγο πάνω από 70.000 ευρώ μεικτά που φέρεται να έχει λάβει ο κ. Αβραμόπουλος για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο ΜΚΟ. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα, τα έχει δηλώσει και έχει πληρώσει και φόρο.
0: Ότι έχουν φορολογηθεί αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό λέει ο κ. Αβραμόπουλος. Ότι είχε ζητήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συμμετέχει σε αυτήν την ΜΚΟ και είχε πάρει την έγκριση και ταυτόχρονα ότι είχε παραιτηθεί ακριβώς ένα χρόνο μετά την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο τιμητικά αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρη. Να θυμηθούμε λοιπόν τι είχε πει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος λίγο μετά την γνωστοποίηση του σκανδάλου τότε με τον Παντσέρη και τη συμμετοχή της Εύας Καηλή. Είχε μιλήσει τότε στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα και στο Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Πρέπει να σας πω ότι πριν από 3 χρόνια προτάθηκε η σύσταση αυτού του νέου οργανισμού, το Fight Impunity, δηλαδή η καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Τότε έγιναν προσκλήσεις προς πολλές επιφανείς προσωπικότητες Ευρώπης, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας και βεβαίως προτάθηκε και σε μένα. Να είμαστε μέλη αυτής της επιτροπής, αλλά με τιμητικό τίτλο, ούτε διαχειριστικό, ούτε ουσιαστικό. Ήταν μια καλή πρωτοβουλία και πρέπει να σας πω ότι καλά ξεκίνησε. Τι συμβαίνει όμως τώρα? Ο κύριος Παντσέρη, ο οποίος ήταν επικεφαλής και δεν ήταν τυχαίος ο κύριος Παντσέρη, σας θυμίζω ότι ήταν μια από τις πιο διαπρεπείς προσωπικότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μάλιστα πρόεδρος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τότε λοιπόν, μιας και με ρωτάτε, εγώ έκανα κάτι που θεωρώ ότι ήταν και σωστό και επιτρέψτε με έξυπνο. Ζήτησα γραπτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει αν και κατά πόσον αξίζει να είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής. Με υπογραφή της κυρίας Ούρσουλα Βον ντερ Λάιεν πήρα την έγκριση και έτσι είμαστε μέσα.
3: Να ρωτήσω, η αποχώρησή σας έγινε ποτέ και αν ήρθατε σε επαφή με τους άλλους δύο αξιωματούχους?
2: Σωστή η ερώτηση, διότι 5 λεπτά με το άκουσμα της είδησης πριν από 3 μέρες, μάλιστα ήμουν χαρακτηριστικά στη Ρόδο, επικοινωνώ αμέσως και με την κυρία Μογκερίνη και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα? Και μου λένε, συμφώνησαν μαζί μου, ότι έπρεπε άμεσα να υποβάλουμε τις παραιτήσεις μας. Και το κάναμε. Τώρα, τι θα γίνει από εκεί πέρα και τι κάνει ο κ. Πανσέρη, ποσός μας ενδιαφέρει.
0: Το απόσπασμα λοιπόν που ακούσαμε είναι από το 2022, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, το Qatar Gate, για το οποίο λοιπόν τώρα υπάρχει αυτό το ένταλμα από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Ο κ. Λοιπόν Αβραμόπουλος λέει πρώτον ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχε ζητήσει άδεια για να συμμετέχει. Δεύτερον, αυτό που είπε η Αμαλία, ότι έχουν φορολογηθεί αυτά τα χρήματα και στην Ελλάδα, τα έχει δηλώσει και έχουν φορολογηθεί. Και το τρίτο το οποίο λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και ότι είναι στη διάθεση των αρχών για να δώσει εξηγήσεις.
1: Απλώς τον είχαν καλέσει να καταθέσει και δεν πήγε οι βελγικές αρχές. Και έτσι ξεκίνησε. Και μετά έχουμε αυτό το ένταλμα και έχουμε πλέον το ένταλμα σύλληψης. Ότι δεν πήγε ο ίδιος να καταθέσει όταν τον κάλεσαν. Ο ίδιος ότι όλα τα έκανε σύνομα, ότι όλα τα έχει δηλώσει τα χρήματα αυτά, που μιλάμε για 70.000 ευρώ, το λέω μεικτά, και ότι έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα.
0: Η διαδικασία τώρα που θα πρέπει να ακολουθηθεί θα είναι αυτή η δικογραφία από τον Άριο Πάγο να πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή, όπου θα πρέπει να ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη δικαστική τουλάχιστον θα έχει το επόμενο διάστημα. Αλλά όλοι θυμόμαστε εκείνη την περίφημη ΜΚΟ του περίφημου Παντσέρη για τη συμμετοχή σε αυτή τη ΜΚΟ και τη συνεργασία. Είχε προφυλακιστεί και η κυρία Καϊλή, είχαμε και εκείνο τον Κοτσολίνο που μου είχε κάνει τότε πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι, αλλά η κυρία Καϊλή δεν έχει αποφυλακιστεί.
0: Έχει αποφυλακιστεί και δεν είχε κάποιες επιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ θα είμαστε λοιπόν και θα το παρακολουθούμε. Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει. Θα περιμένουμε και νεότερη τοποθέτηση από τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, γιατί ξέσπασε αυτό το θέμα του κύριου Αβραμόπουλου και το θέμα με την κυρία Μισελ Ασημακοπούλου και τα email. Θέλω να πω ότι ήρθαν και τα δύο μαζί αυτά τα ζητήματα για τα email, έτσι, διαρροή προσωπικών δεδομένων. Και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση και σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση.
0: Θα πάμε φυσικά και στην υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου, αλλά προς το παρόν ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Παναγιώτη. Μη του βάζεις τώρα αυτό.
1: Δεν έχει θέμα.
0: Θέλει να μας πει την κίνηση τώρα, το παλικάρι το κόψει στα φτερά, δεν τον βλέπεις εδώ. Έλα Παναγιώτη μου, κουράγιο. Κουράγιο παιδί μου, έλα πες μας για την κίνηση.
4: Από σεβασμό, καλημέρα αρχικά. Περίμενα να τελειώσει το σύνθημα. Ήμουν σίγουρος ότι με την άφηξή μου στο στούντιο θα παίξει στον αέρα.
0: Είσαι
4: για κάποιο γάτα. Λόγο, ναι.
0: Είσαι γάτα.
4: Πίστευα πολύ και δικαιώθηκα.
0: Για πες μας λοιπόν, παλικάρι μου.
4: Απροσπέλαστη η κάθοδος του Κηφισού από Κοκκινομήλο μέχρι Γάλεο και η άνοδος από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκέρια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Θιβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο και στην άνοδο της Πετρουράλη από το ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη και Πειραιός. Στο κόκκινο η άνοδος ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Sold out το Φάληρο, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα της Πειραιός. Για ακόμη μια φορά φέτος.
0: Εδώ να δεις την Κηφισία, στην κάθοδο.
4: Ναι.
0: Και στη Σπύρου Λούι να δεις τι sold out θα έχει. Για πάμε.
4: Να χαίρεστε με το δίκιο σας. Και στην Αντική Οδό καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Φιλίσσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Ζέλικο Βολάνιο. Καλή σου ημέρα. Πάμε λοιπόν και στην υπόθεση με την κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων απόδημων Ελλήνων που είχε σημειωθεί και χθες είχαμε και την γνωστοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης της απόφασης σχετικά με αυτή την υπόθεση. 20 μήνες με αναστολή για την κυρία Άση Μακοπούλου και από 8 έως 12 μήνες με αναστολή για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους, στελέχη του Υπουργείου και ταυτόχρονα και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Τι έγινε με την κυρία Άση Μακοπούλου?
1: Εντάξει, νομίζω ότι η δικαιοσύνη θεωρήσε ότι αυτό που έκανε η κυρία Σιμακοπούλου δεν ήταν σύνομο, γι' αυτό και όλες την καταδίκασε. Μπορεί να είναι με αναστολή η ποινή της, αλλά δεν πάει να είναι καταδικαστική. Από εκεί πέρα, εγώ κρατώ αυτό που. Γιατί ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης αν υπάρχει θέμα διαγραφής και όλα αυτά. Είπε όχι για ένα email, είπε, αν το είπε έτσι ακριβώς, να έχω ακούσει. Δεν μπορεί να διαγραφεί. Μα δεν είναι ένα email, είναι 25.000.
0: Δεν είναι ένα email, είναι χιλιάδες όπως λέει η Αμαλία. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα πρόστιμο. Δεν πρέπει να πληρωθεί και ένα πρόστιμο.
1: Κάτσε, τώρα έρχονται και αγωγές από ανθρώπους που διέρευσαν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα email τους και κάνουν αγωγές. Και είναι πολλά τα χρήματα. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει?
0: Έλατε. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Δεν θα πρέπει να τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ο Έλληνας φορολογούμενος
1: θα πληρώσει, εμείς θα τα πληρώσουμε.
0: Η κυρία Σιμακοπούλου, λοιπόν, εκείνη την περίοδο, όταν είχε ξεσπάσει ο θόρυβος σχετικά με τη διαρροή αυτών των προσωπικών δεδομένων, έλεγε.
2: Κάνατε λάθος.
5: Αυτό είναι μια σύνθετη ερώτηση. Δεν διακτικώ το αλάθητο, έτσι προς Θεού, αλλά στην ψηφιακή εποχή είμαστε πλέον. Και σε πολλές χώρες έχουν αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, λέγοντας ότι στην πολιτική επικοινωνία κάποιος πρέπει να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Δηλαδή, εγώ που έστειλα σε απόδημους Έλληνες, τι έπρεπε να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα, να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένας Έλληνας να με ψηφίσει?
0: Τώρα, σου λέει, παιδί, τι να κάνω εγώ τώρα, να πάω στην Αυστραλία με μια ντουντούκα στο χέρι και να λέω, υπάρχει κανένας εδώ να με ψηφίσει?
1: Ναι, άρα ήταν πιο εύκολο να πάρει τη λίστα με τα email, αυτό θέλει να πει.
0: Ναι.
1: Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Από την άλλη, έλεγε ρε παιδί μου, ότι στέλνω το μήνυμα και αν θέλεις εσύ το αποδέχεσαι. Ναι. Εάν θέλεις το απορρίπτες. Και το λέγει αυτό χαρακτηριστικά.
5: Γεια σας. Αν θέλετε να σας ενημερώνω για αυτά τα οποία κάνω και για τις θέσεις του κόμματός μου, πατήστε ένα γιγάντιο κουμπί που λέει εγγραφή. Εγγραφή, εγγραφή, τάκ. Όποιος δεν θέλει να το πάρει, πατάει το κουμπί. Τάκ.
0: Είναι θέμα τάκ.
1: Ναι, παιδί μου, κάνεις τάκ ή δεν κάνεις.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ή το αποδέχεσαι ή όχι.
1: Ναι.
0: 20 μήνες με αναστολή.
1: Ναι. Το πρόστιμο, ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ποιος το πλήρωσε?
0: Έλατε.
1: Και ποιος θα πλήρωσε και τα επόμενα?
0: Να δούμε.
1: Να
0: αυτό
1: δούμε.
0: Περιμένουμε να το δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ποια θα είναι και η εξέλιξη λοιπόν αυτή τη υπόθεση, καθώς υπάρχει πλέον απόφαση από την ελληνική δικαιοσύνη. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Να

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Real Blogger, ο οποίος είναι και γνωστός γλυκατζής, άκουσε το τακ νωρίτερα με την κυρία Σιμακοπούλου και εγώ πατάω ένα τακ, λέει, και μου έρχεται προφιτερόλ. Το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Στην ίδια κατηγορία ανήκουμε. Ο Νικηφόρος από την άλλη λέει, σε αυτά που άκουσα νωρίτερα από το απόσπασμα, όχι μόνο δεν έδειχνε με τα μέλη, αλλά πρακτικά έλεγε ναι, παρανόμησα γιατί με βόλευε. Γιατί ήταν με αναστολή η απόφαση. Να πω, λέει, και εγώ ότι έτρεχα με 180 σε εθνική, γιατί είχα αργήσει, τι θέλατε να κάνω. Να καθυστερήσω στο ραντεβού μου. Αυτή είναι η απόφαση της δικαιοσύνης για το συγκεκριμένο αδίκημα. Και όπως λέει και ο Γιώργος εδώ στο μήνυμά του, Dura Lex, Sed Lex. Σκληρός νόμος, αλλά νόμος, όπως λένε στα λατινικά. Πάρα πολλά μηνύματα και για τα θέματα της ακρίβειας και για την πλατφόρμα πόσο κάνει, χωρίς καν να έχουμε θίξει το θέμα. Αμαλία, δεν έχουμε πει καθόλου
1: δεν
0: στο θέμα.
1: Δεν έχουμε πει. Θα πούμε, γιατί υπάρχει έντονη πολιτική αντιπάρθεση και για αυτό το θέμα. Φαίνεται ότι το θέμα της ακρίβειας, όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, νομίζω ότι και η αντιπολίτευση θα το σηκώνει πολύ. Φαίνεται αυτό εξάλλου την τελευταία εβδομάδα. Εντάξει, γιατί το πόσο κάνει όμως, να πούμε ότι είναι μια πλατφόρμα που δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Δεν θα ρίξει τις τιμές των προϊόντων. Είναι για ενημέρωση. Και για να δούμε αν κάποιοι χοροκερδούν, όχι εμείς, το κράτος πρέπει να το δει, το Υπουργείο πρέπει να το δει και το Υπουργείο να κάνει και αρμόδια αρχή, γιατί υπάρχει αρμόδια αρχή, τους ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα εκεί που πρέπει. Όμως το ότι ενημερώνουν σε αν ένα φρόλουτρο κάνει εκεί κάπου 2 ευρώ και αλλού κάνει 4, είναι μια ενημέρωση και τι κάνει στο εξωτερικό. Και επίσης, εγώ θέλω να δω πού οφείλονται και να καταλάβω αυτές τις διαφορές τιμής. Πού οφείλονται, ρε παιδί μου. Δεν είναι 10 λεπτά και 20 σε κάποια προϊόντα. Μιλάμε για 1 ευρώ, για 2 ευρώ, για 3 ευρώ. Πού οφείλονται αυτές οι διαφορές? Αυτό δεν πρέπει να μας το πει κάποιος.
0: Αυτό λέω κι εγώ και το λέω τόσες μέρες. Πώς προκύπτουν αυτές οι διαφορές? Δηλαδή, όταν εμένα μου λέει κατά πρόσωπο ότι έχω τέτοια δυνατότητα για να έχω τέτοια διαφορά στο περιθώριο κέρδους.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν τη μία εβδομάδα στο πουλάει 7 και την άλλη στο πουλάει 11.
1: Πολύ σωστό.
0: Δηλαδή, τι περιθώριο κέρδους έχει? Για να έχει αυτές τις διαφορές.
1: Αυτός ο προβληματισμός, το ζητούμενο και για μένα υπάρχει και πρέπει να ξεκαθαριστεί. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος δεν σου λέει, καλή είναι η πλατφόρμα και εγώ τη θεωρώ θετική την πλατφόρμα, αλλά το θέμα είναι να πέσουν και τιμές κάποια στιγμή.
0: Ακριβώς, και από την άλλη σου λέει ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να παίρνουμε και σβάρνα τα σούπερ μάρκετ για να γυρνάμε, ναι, από το ένα το στο άλλο αυτό. Για να πετύχουμε τώρα ποιο είναι πιο φθηνό, γιατί στο τέλος θα τρελαθούμε.
2: Πρέπει να τρέξει όλη την ημέρα. Όταν είσαι εργαζόμενος και δουλεύεις όπως εγώ 10 ώρες την ημέρα, δεν μπορεί να φτάσει να έχεις χρόνο να τρέξεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και να βλέπεις όλα τα ράφια τις τιμές. Δεν γίνεται.
3: Είναι τώρα λίγο ανεβασμένα όσο μπορούν, γιατί πάντα ανεβαίνουν.
4: Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κράτος να κάνει ελέγχους με μόνιμο προσωπικό. Η ακρίβεια είναι εθνική υπόθεση πλέον.
5: Καταρχήν δεν γίνεται να μην υπάρχει καρτέλ. Για να υπάρχουν ενιαίες τιμές πρέπει να έχουν συμφωνήσει είτε άτυπα είτε πίσω από τις πλάτες μας για τιμολογιακές πολιτικές.
0: Γιατί είναι και αυτό κάτι που βλέπουν οι πολίτες.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: για παράδειγμα, προϊόντα τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια τιμή
1: να
0: σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σου λέει.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Εντάξει, είναι λογικό και εγώ το σκέφτομαι αυτό. Κάτι γίνεται. Τώρα, το κάτι γίνεται. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι. Οι αρμόδιοι πρέπει να το βρουν. Και φυσικά να επιβληθούν πρόστιμα. Αλλά από την άλλη, τι σου λένε οι πολίτες? Επιβάλλονται πρόστιμα, γιατί έχει επιβάλει το Υπουργείο πρόστιμα. Αλλά όταν έχουν βγάλει του κόσμου τα εκατομμύρια, γι' αυτό αυτό το πρόστιμο δεν είναι τίποτα.
0: Ξέρεις τι έλεγε ο Νίκος Χατζηνικολάου? Και έχει και δίκιο. Ότι αν έχει προϋπολογίσει ότι για παράδειγμα το πρόστιμο θα είναι 1 εκατομμύριο, λέω εγώ, αλλά τα κέρδη είναι 10, τον συμφέρει. Δεν του κάνει τίποτα, δεν ιδρώνει το αυτί του. Εδώ, ναι, χρειάζονται πιο σκληρά μέτρα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Και αναφέρεται τώρα σε πολύ γνωστό ελαιόλαδο. Τετράλιτρο. Και λέει στο ένα μάρκετ 21 και 20. Στο άλλο μάρκετ 28 και 39. Κατά τα άλλα, λέει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Καλημέρα, Γιώργο. Για το θέμα της πλατφόρμας, του πόσο κάνει, αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, χθες, λέγοντας ότι δεν είναι πανάκια, αλλά διευκολύνει τους πολίτες.
6: Είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης του κοινού. Δεν λέει κανείς ότι είναι η πανάκια για την αντιμετώπιση του προβλήματος κόστος ζωής, αλλά είναι κάτι που διευκολύνει τους πολίτες, και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι αντί να εφευρίσκουν διάφορους λόγους για να γκρινιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον για αυτό το πράγμα έπρεπε να πούνε ότι είναι μια χαρά.
1: Αυτά λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, και λέει ο Θοδωρής, παιδιά, να βάλει λεωφορείο η κυβέρνηση πόσο κάνει tours και να γεννάει όλα τα σούπερ μάρκετ. Εντάξει, αυτό το λέει ο Θοδωρής. Ναι, σου λέει μπορούμε εμείς που δουλεύουμε ή ηλικιωμένοι άνθρωποι να γυρνούν σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Από την άλλη, υπάρχει κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σχετικά και με την τιμή που μπορεί να βρει ένας καταναλωτής στο καλάθι μέσα από την πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης τις προηγούμενες ημέρες ότι το καλάθι έχει φτάσει τα 62 ευρώ, ένα καλάθι καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Βγαίνει χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και
1: απάντησε.
0: Δεν είναι 62 ευρώ.
1: Είναι παλιές τιμές, σου λέει αυτές.
0: Είναι 49,3.
1: Γιατί είναι από ένα δημοσίευμα που έχει κάποια στοιχεία, που είχε κάποια στοιχεία και τα επικαλείται ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, αλλά λέει για παράδειγμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η αύξηση που έχει γίνει στο καλάθι δεν είναι για παράδειγμα 50-60%, είναι 26%, είναι 27%. Ναι. Η αύξηση, όμως υπάρχει. Δηλαδή, όχι ότι το
1: 26-27% όμως 50-55%.
0: Ναι, είναι και θέμα μεγέθους.
1: Έτσι είναι το θέμα, είναι θέμα μεγέθους. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το ότι είναι αυξημένο, θα συμφωνήσω με τον Καλαμαράκη, υπάρχει αύξηση. Είναι δεδομένο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, λέει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με την πλατφόρμα όπως ο κάνει. Καταλαβαίνετε ότι ακούμε πάρα πολλά καθημερινά και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Το αποτέλεσμα λοιπόν μετράει, όπως λέει και η Αμαλία. Και το αποτέλεσμα είναι τι πληρώνουμε εμείς καθημερινά. Εμείς που πάμε και αντικρίζουμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και στις υπόλοιπες αγορές που κάνουμε. Και με το που βλέπουμε λοιπόν τις τιμές των προϊόντων, ένα πράγμα έρχεται αμέσως στο μυαλό μας.
7: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φιγκάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγού.
0: Εκεί με την αυγού λοιπόν, εκεί μένουμε. Κόβεται, δεν προλαβαίνουμε να πούμε αυγούλα, στο αυγού μας έχουν κόψει.

0: Η διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται. Οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα. Η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίων.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Ιταλιανός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Θα μου επιτρέψει, Αμαλία, να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμά του και το έχουν λείψει, λέει, δύο ηχητικά.
1: Εντάξει, και εγώ θα συμφωνήσω με τον Αλέξανδρο.
0: Ο Κουρέτας το έχει λείψει και το άλλο ποιο είναι.
1: Ο Παχρυσόφορος.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Πράξον Αποστόλων και πάλι ο Ιδάβιδο τελευταία.
0: Αυτό ακριβώς. Πράξον Αποστόλων. Δεν ξέρω τώρα.
1: Είναι σαν περίπου και εμένα. Να σου πω, εμένα μου έχει λείψει και ο παππούς, να ξέρεις.
0: Λίσσα κακιά, εσύ.
1: Έχω θέμα με τον παππού.
0: Εσύ και βουγιουκλιώτη.
1: Ναι.
0: Παιδιά, βουγιουκλιώτη, περπατάω την άλλη φορά και την άκουγα να το ακούω. Και τη λέω, τι κάνεις, έχω βάλει μου λέει και ακούω τον παππού. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Εσύ φταίς για όλα.
0: Για την Εύη μας, που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τώρα, θα πάμε και στην επόμενη είδηση από την ιατρική στήλη της εκπομπής, αλλά να σου πω ότι έγινε γνωστό χθες ότι έφυγε από την ζωή ο δημοσιογράφος Γκριγκόρι Νεχορόσεφ. Ρώσος δημοσιογράφος, ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Λετωνία και κατανάλωσε δηλητηριασμένα μανιτάρια. Και έφυγε ο άνθρωπος δυστυχώς από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Ήταν πάρα πολύ άτυχος. Σύμπτωση βέβαια ότι είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος είχε αποκαλύψει την κρυφή σχέση του Ρώσου Προέδρου με τη γυμνάστρια Αλίνα Καμπάεβα και είχε αποκαλύψει ότι ο Πούτιν ετοιμαζόταν να χωρίσει την τότε σύζυγό του για να προχωρήσει στην επόμενη φάση της ζωής του με την Καμπάεβα. Άτυχος λοιπόν.
1: Κάτι συμπτώσεις πάντως.
0: Αυτός ο δημοσιογράφος έχασε τη ζωή του από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Είναι να μην σου τύχει, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να έχει φάει και λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Αλλά έφαγε δηλητηριασμένα μανιτάρια. Ναι. Πλα σύμπτωση. Τώρα είχε αποκαλύψει τη συγκεκριμένη είδηση. Αχ, πώς θα φέρνει η ζωή, Αμαλία Κάτζου, που βρίσκεσαι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Στο άλλο βρίσκομαι εγώ, δεν μπορεί να μιλήσει γιατί πίνει νερό.
1: Να σας πω, θα το πω τώρα. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης δεν ξέρει τι είναι ο Άρτος. Μαράκι μου, ξέρεις τι είναι ο Άρτος?
0: Όχι, ρε Μαρία. Πες, ρε Μαρία, όχι, συγγνώμη, πες, ξέρεις? Ότι είναι στην εκκλησία το ξέρω κι εγώ. Τι είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις? Δυνατά, να σε ακούσω. Ναι, τι ψωμί, ρε παιδί μου, τι?
1: Είναι αυτό που βάζουν τη σφραγίδα.
0: Αυτό που βάζουν τη σφραγίδα πάνω.
1: Δηλαδή το πρόσφορο, το αντίδωρο.
0: Να, το
1: δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Είναι άλλο το πρόσφορο και άλλο ο Άρτος. Εντάξει, είναι. Μέσα κάναμε.
0: Είδες λοιπόν.
1: Κάναμε γκάλωπ.
0: Πες τι έχει δείξει τον γκάλωπ μέχρι τώρα.
1: Ότι δεν ξέρετε, είστε αντίχριστοι.
0: Μόνο εσύ κοιντία.
1: Εγώ κοιντία, πάμε στην εκκλησία.
0: Παιδιά, πήγε λοιπόν στην Υπαπαντή, στην Καλαμάτα. Μεγάλη χάρη τη.
1: Μεγάλη
0: και
1: πολύ.
0: Και λέει αυτόν τον Άρτο, ο οποίος είχε και άχνη από πάνω. Εμένα αυτό σαν κέικ.
1: Όχι
0: τώρα,
1: αυτό. Αυτό συγκεκριμένο δεν είχε. Είχε μέσα όμως κανέλα και γλυκάνισο και τέτοια. Έχω φάει και με άχνη.
0: Παιδιά,
1: αυτό
0: έχει έρθει τόσο ενθουσιασμένη. Πρέπει να τον τάραξε και τον Άρτο. Πρέπει να βάζει και στι τσέπε εκεί πέρα.
1: Δεν άφησε
0: να φάνε γριούλε τίποτα εκεί πέρα. Τα τάραξε όλα οι κάτσου.
1: Παιδί μου, αρτοκλασία δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ. Αρτοκλασία. Άρα που κάνει ο κόσμος αρτοκλασία. Έχει ένα πρόβλημα υγείας κάποιο συγγενικό του πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο. Και κάνει. Παίρνει αυτούς τους μεγάλους τους άρτους, τα ψωμιά, τα μεγάλα
0: που έχουν μέσα. Εγώ το πρόσφορο ξέρω.
1: Το πρόσφορο είναι το αντίδωρο. Ω, δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ με το Καλαμαράκι. Δηλαδή, αποκλείεται η μαμά σου να μην σε είχε πάει σε αρτοκλασία. Πήγαινε η μαμά σου εκκλησία, παιδί μου.
0: Και πήγαινε.
1: Oh. Ναι. Κυρία Αγγελική, πέστε εσείς, πείτε μου την αλήθεια. Θα πάρω την κυρία Αγγελική τηλέφωνο. Αποκλείεται.
0: Εσύ δεν έφαγε άλλα. Εσύ και έκεφα. Μου λέει για άχνη εκεί πέρα και ήταν φανταστική. Μου λέει παιδιά δεν άφησε τίποτα. Δεν άφησε να πλησιάσει.
1: Μα το θέμα είναι ότι δεν ξέρει τι είναι ο Άρτος.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Εγώ.
0: Είναι ότι τα καταβρόχθησε όλα εσύ.
1: Όχι, το ψυχοσάββατο φτιάχνουν κόλυβα και. Ω, καλά. Μαρία, άστο. Το τερμάτισε κι εσύ τώρα.
0: Όπω καταλάβατε, έγινε τη υποαπαντή εκεί. Με την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Περίμενε τώρα, γιατί για σένα θα είναι αυτό το μήνυμα, είμαι σίγουρη.
0: Χτυπάνε τα μηνύματα στο κινητό της τώρα.
1: Μπράβο, η Μαρία, μαράκι μου γλυκό και αγαπημένο, φυλάκια πολλά. Αν είναι δυνατόν να μην ξέρουν τον Άρτο Έλεος και έχει και ζαχαρίτσα άχνη, πες τα ρε Μαρία, πες τα ρε Μαρία. Ε, σου είπα, είναι μια...
0: Καλά, δεν θα το λύσουμε τώρα, παιδιά. Έχουμε και άλλα θέματα.
1: Πέστε μας, σας παρακαλώ, ξέρετε τι είναι η αρτοκλασία και ο Άρτος. Τα μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr. Δεν αντέχω, πραγματικά.
0: Τώρα θα ασχοληθούμε με τα κέικ που έφαγε η Κάτζου στην Υπαπαντή που τα τάραξε. Λοιπόν, έχουμε πει για τα καλά στο καλοκαίρι. Σας λέγαμε για τον καύσωνα ο οποίος επικρατεί στη Γαλλία και είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Υπάρχουν νεκροί. Στη Γαλλία είναι δύσκολη κατάσταση. Ισπανία, στην Βρετανία. Από την άλλη, πάει αυτό το κύμα καύσωνα προς Ιταλία και προς Γερμανία. Δεν θα έρθει σε εμάς, θα μας γλιτώσει το Μελτέμι, παιδιά. Έτσι. Μπορεί να έχουμε κίνδυνο με τις πυρκαγιές, αλλά τουλάχιστον γλιτώνουμε τον καύσωνα από αυτόν τον θερμικό θόλο. Επειδή όμως το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και πρέπει να φροντίζουμε για την προσωπική μας υγιεινή, σας είχαμε μεταδώσει μήνυμα του γιατρού τις προηγούμενες ημέρες ότι πρέπει να αλλάζουμε πολύ τακτικά εσώρουχο, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα το καλοκαίρι. Τώρα ο γιατρός μας δίνει νεότερες οδηγίες σχετικά και με το χρώμα το οποίο θα πρέπει να επιλέγουμε για το εσώρουχό μας, αλλά τι θα πρέπει να κάνουμε και το βράδυ. Να ακούσουμε λοιπόν τον αγαπημένο μας γιατρό Βαλέριο.
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας και ξαναλέμε τα ίδια για το βρακί μας, για το εσώρουχό μας. Δεν πρέπει να φοράμε το καλοκαίρι εσώρουχα τα οποία είναι από χρώματα ανιλίνης, δηλαδή μαύρα, πολύ κόκκινα, πολύ πράσινα. Θα φοράμε πανάκια, μακό και χαλαρά, όχι σφιχτά. Οπωσδήποτε αλλαγή το βρακί μια φορά την ημέρα. Και ένα τελευταίο και τέλειωσα, καλό είναι το βράδυ να μην φοράτε εσώρουχο.
0: Λοιπόν, όχι μαύρα, όχι μαύρα, όχι κόκκινα και το βράδυ δεν φοράμε καθόλου. Τσίτσιδι, γυμνοί κοιμόμαστε. Τα άκουσε κάτσου. Το καλοκαίρι
1: παιδιά, δεν φοράμε. Τι λέτε για τον Άρτο. Συγγνώμη, δεν μπορώ. Έχω μπλέξει με τα βρακιά του Ιωσή.
0: Δεν θα μιλάμε για τα βρακιά.
1: Και με τον Άρτο των Ακροατών. Παιδιά, ηρεμήστε. Αρτοκλασία. Μπείτε στη. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Έχω και τα βρακιά. Δεν μπορώ. Δεν παραθεμάσαι. Λέει ο γιατρός να μην φοράμε μαύρα, κόκκινα και πράσινα.
0: Ναι.
1: Και να φοράμε ανοιχτό χρώμα.
0: Ακριβώς και ναι. Το βράδυ καθόλου. Ναι. Τίποτα. Όπως μας γέννησε η μάνα μας.
1: Ναι. Εσύ είπες δηλητηριώδη, λέει ο Δημήτρης ο φίλος που σου φέρε το λάδι. Δηλητηριώδη, δηλητηριασμένα.
0: Δηλητηριώδη νομίζω.
1: Α,
0: διάβασα την είδηση, μπορεί και δηλητηριασμένα. Κάτσε γιατί.
1: Γλώσσα να λανθάνουσα και αλήθεια λέει. Γι' αυτό το είπα. Δεν το λέει και οι ακροατές. Αυτό το λένε. Δεν το λένε κανείς λάθος.
0: Όχι, παιδί μου. Καλημέρα στο Δημήτρη. Απλά τώρα δεν είναι. Να το έχω γιατί το έβλεπα στο Ενικός. Από το Ενικός την πήρα την είδηση. Κάτσε να δω.
1: Κάτσε, παιδί μου. Δεν σου κάνουμε.
0: Όχι, για να είμαι ακριβής. Ναι. Δηλητηριώδη μανιταρία.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβε.
1: Καλά τα είπες εσύ. Εγώ το ξαναλέω.
0: Αυτά έφαγε Δημήτρη. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και δηλητηριασμένα όπως πολύ σωστά σημειώνει.
1: Δεν ξέρω τι είναι ο Άρτος, αλλά ξέρω ποιος είναι ο Θεός. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καλά δεν τρέπεστε. Δηλαδή, Βαγγέλη, λίγο πρωί-πρωί, ήμαρτον όμως.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη.
1: Ωραία,
0: μου, να σε καλά, παλικάρι μου.
1: Ευτυχώς.
0: Τη Μαριάννα, γιατί δεν τη διαβάζει, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο Άρτος είναι πολύ νόστιμο, σαν αγγλικό ψωμί που είναι μέσα σαν τσουρέκι. Εξαιρετικά νόστιμο.
1: Ναι, λέγεται. Η Αρτοκλασία, λέει ο αγαπητάς, είναι μια σύντομη λειτουργική κακολουθία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, για την οποία ευλογούνται από τον ιερέα Άρτη ψωμιά, κρασί και λάδι, τα οποία στη συνέχεια μοιράζονται στους πιστούς. Άπιστε, Ιωσήφ, χαχά.
0: Okay.
1: Μπράβο, αγαπητέ μου, μπράβο!
0: Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα. Και βέβαια, λέει, γνωρίζουμε τι είναι η αρτοκλασία και η άρτη. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Τι να κάνουμε, παιδιά, εντάξει, εγώ δεν ήξερα. Εγώ το ομολογώ, δεν γνώριζα. Δηλαδή, πληροφορήθηκα από την κυρία Κάτζου, η οποία τα αγατέχει αυτά τα θέματα εις βάθος.
1: Ο Λευτέρη, καλημέρα σας από Ιωάννα. Ήθελα να ρωτήσω, αν δεν φοράμε καθόλου εσώρουχο ολόκληρη την ημέρα, πειράζει.
0: Θα έχουμε δεν, κάποια
1: το
0: θέμα.
1: Το γιατρό ρωτήστε, δεν ξέρω, εγώ δεν αυτό δεν
0: κάποια
1: ξέρω.
0: Θέμα.
1: Τον Ιωσήφ. Παναγιώτης λέει, Ιωσήφ, μάζεψε τα βρακιά σου και σε άλλη παραλία.
0: Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, να είσαι καλά, παλικάρι μου.
1: Εσύ το ζητάει ο οργανισμός σου και σένα.
0: Μιχάλη, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα χρώματα που περιγράφεις εσύ εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί θα έχουμε προβλήματα. Καλημέρα και στην Αναστασία, στο Πορτοράφτη. Υπάρχει, λέει, ωραιότερο από τον Άρτο στην Αρτοκλασία που γίνεται στις εκκλησίες.
1: Α, μπράβο.
0: Όταν θα γίνει, λέει, εδώ στη δική μου, θα σου φέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
1: Το ίδιο λέει και η Νόπη από την Ξάνθη. Καλημέρα στην πανέμορφη Ξάνθη. Η Αρτοκλασία είναι πέντε μεγάλη άρτη με λάδι και σιτάρι, συνήθως είναι λευκό ψωμί. Μπράβο. Δόξα το Θεό. Είδες, μάνα μην ξέρει. Εγώ θα την πλώσω τώρα. Μα έχει παιδί μου. Ο Άρτος έχει και άχνη από πάνω. Ωραία παιδί μου.
0: Και η κεφαλιάστη.
1: Έλα,
0: μας
1: γιατί...
0: το παίζει εδώ τώρα, δηλαδή και τις εκκλησίες λοιπόν... πήγε και τάραξε και την γιαουρτόπιτα να πούμε και μας ήρθε εδώ τώρα και μας το παίζε.
1: Αντίχριστε, αμαρτωλέ. Τι θα φάτε σήμερα λοιπόν, η αλήθεια
0: είναι... Άρτο. Λοιπόν, ναι, γιατί θα φάμε σήμερα.
1: Λοιπόν, τι θα φάτε σήμερα, η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Τον Ιωσήφ δεν τον βλέπω γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί. Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν μπορώ, αλήθεια. Διάβασε το.
0: Μα δεν έκανα κάτι εγώ.
1: Η φάτσα την έχει δει.
0: Τι έχει φάτσα.
1: Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχει το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκει εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρει φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρού ποιοτικού ελέγχου και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία του. Όποιο ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.
0: Περίμενε για να καταλάβω. Εάν δεν μείνει ικανοποιημένο από τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl, το γυρίζει πίσω και παίρνει πίσω τα χρήματά σου.
1: Βεβαίω, γιατί έχουν, φτάνουν λέει, στα χέρια μα με full εγγύηση.
0: Αυτό
1: είναι πολύ
0: μας...
1: σημαντικό για φρούτα και λαχανικά.
0: Είναι σημαντικό να τα λέμε αυτά. Με έχεις παρεξηγήσει που λες. Και εγώ θέλω μία σαλάτα. Έτσι για ένα ελαφρύ γεύμα το μεσημέρι. Λέω, θέλω το baby το σπανάκι μου ή τη ρόκα μου. Να ρίξω από πάνω εκεί πέρα το μπαλσάμικο.
1: Αυτό σαλάτα.
0: Γιατί?
1: Αυτό είναι βασικά. Παιδί μου, η σαλάτα είναι η σαλατίτσα με λεμονάκι, με ένα κουμπί.
0: Μα και εγώ βάζω εκεί πέρα. Βάζω κουκουνάρι, βάζω σταφίδες. Βάζω παρμεζάνα, βάζω μπαλσάμικο.
1: Αυτό είναι χίλιες θερμίδες. Τρώω σαλάτα, μαρουλάκι, κομμένα αγκουράκι και τέτοια διάφορα λαχανικά.
0: Όχι, αυτό όχι.
1: Αυτή είναι η σαλάτα όμως. Αυτό δεν είναι μαράκι μου.
0: Γιατί εδώ, αυτό που τρώω εγώ
1: με
0: δηλαδή,
1: μια κουταλιά λάδι, το πολύ μια κουταλιά λάδι. Ελαιόλαδο παρακαλώ και λεμόνι ή κάποιο άλλο, ό,τι θέλει ο καθένας. Όχι μέλια και τέτοια.
0: Καλά, περί ορέξεως τώρα.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν τρώω σαλάτα, ξαναλέω.
0: Τέλος πάντων.
1: Εσύ τρώω φαγητό κανονικό. Τι πάρε, βάζει ένα κάρο παρμεζάνα, μπαλσάμικα, τι.
0: Βάζω και μύρτιλο από πάνω εκεί πέρα. Χαμός γίνεται. Πετάω και ένα κατοίκι.
1: Εντάξει, το κατοίκι δεν έχει πολλά λιπαρά, καλά κάνεις.
0: Να σας πω και εγώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Όπως το ακούσατε. Με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber. Τώρα λέγαμε για τη Βρετανία και για το κύμα καύσωνα, το οποίο ταλαιπωρεί εκεί και τους Βρετανούς, αλλά αυτοί ταλαιπωρούνται και από την πολιτική κρίση για άλλη μια φορά.
1: Ναι.
0: Είχαμε την παραίτηση του Στάρμερ χθες, την περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Χθες λοιπόν βγήκε στην Downing Street εκεί στον αριθμό 10 και ανακοίνωσε ότι παραιτείται και θα παραμείνει στην κατοικία μέχρι να βρεθεί ο διάδοχός του, ο οποίος, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, θα είναι ο Άντι Μπέρναρ.
1: Ναι, να πούμε ότι από το 2016, από το δημοψήφισμα για τον Brexit, έχουν, άκουσε να δεις τώρα πώς έχουν παραιτηθεί, πόσοι πρωθυπουργοί, ο Κάμερον, η Μέη, ο Μπόρις Τζόνσον, η Λιζ Τρας, ο Ρίσι Σούνακ και ο Κίρις Στάρμερ. Άντι, θα είναι ο Άντι Μπέρναμ, να δούμε πώς θα κάτσει και αυτός, γιατί δεν βγήκε το Brexit, δεν τους βγήκε και η οικονομία έχει τεράστιο θέμα στη Βρετανία, τεράστιο θέμα και το μεταναστευτικό. Άρα το έχουν κάποιοι βεβαίως ο πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων, ακούσε το όνομα Φάρατζ, έτσι.
0: Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, ο Φάραντς, ο οποίος επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο, όπως είχε γίνει και με τον Brexit τότε. Τώρα λοιπόν φαντάζει ως η πρώτη πολιτική επιλογή για τους Βρετανούς. Να σου δώσω όμως εγώ ένα άλλο στοιχείο, γιατί μίλησες λοιπόν για τους 6 πρωθυπουργούς που έχουν αλλάξει από το 2016 μέχρι και τώρα.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά. Από το 1979 και τη Μάργαρετ Θάτσερ μέχρι και το 2016, όλα αυτά τα χρόνια, πόσα είναι, 27 χρόνια,
1: ναι.
0: 5 πρωθυπουργοί. Από το 1979, όχι, είναι παραπάνω. 20 και 16, 37 χρόνια.
1: Ναι.
0: Στα 37 χρόνια η Μεγάλη Βρετανία είχε 5 πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Την Θάτσερ, τον Μέιτζορ, τον Τόνι Μπλερ και τον Κάμερον. Και άλλος ένας ο οποίος μου διαφεύγει τώρα. Αλλά ναι, ήταν σύνολο 5 πρωθυπουργοί.
1: Ναι.
0: Από το 16
1: μέχρι το 26
0: είναι άλλοι 5 πρωθυπουργοί. Άλλοι 5.
1: Είναι
0: σε 37 χρόνια 5.
1: Έχεις δίκιο
0: απόλυτο.
1: Σε 10
0: χρόνια
1: είναι αυτό, 5. Αυτό που κάνεις αυτή τη σύγκριση, ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Δείχνει λοιπόν το μέγεθος της πολιτικής
1: κρίσης
0: που βιώνει η Μεγάλη Βρετανία.
1: Και κοινωνικής κρίσης, να
0: μετά τον Brexit.
1: Ακριβώς.
0: Και την επιλογή.
1: Θα μου επιτρέψετε, γιατί μας έστειλε η γιαγιά Ευαγγελία ένα μήνυμα και θέλω να το διαβάσω. Θρησκευτική προσφορά στις παραμονές μεγάλων εορτών από πιστούς στον εορτάζοντα. Αποτελείται από 6 μεγάλα ψωμιά, ελαφρώς γλυκά, που μοιράζονται μετά τον εσπερινό στους πιστούς. Γιαγιά Ευαγγελία. Να είσαι καλά, γιαγιά Ευαγγελία.
0: Καλημέρα, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Χρήστο. Χρήστο, η ατάκα που αναφέρεσαι δεν λέει μανιτάρια δηλητηριασμένα στο κορόιδο γαμπρέ, λέει σαλιγκάρια δηλητηριασμένα. Να είσαι καλά όμως. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη Βολάνιο. Για άλλη μια φορά είναι στο στούντιο. Νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
4: Καλημέρα και πάλι. Έκανα μια παύση γιατί νόμιζα θα παίξει πάλι ηχητικό Μπράντοβιτς.
0: Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Το κάναμε μια φορά, το κάναμε δύο. Δεν είχε για χόρταση.
4: Το σέβομαι.
0: Okay, πάμε.
4: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κοκκινομήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και, το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος είναι αρκετά. Το Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, σαν ατμήματα από Ταύρο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν ιδιαίτερη ανάλυση εκεί στην κίνηση στον Πειραιά, γιατί ακούγαμε πριν για την Κηφισίας. Στον Glass Floor έχουν χορτάσει φέτος, οπότε...
0: Πας γυρεύοντας.
4: Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην περιφερειακή Μυτού.
0: Παναγιώτη!
4: Ναι.
0: Είσαι μαζί μας?
1: Ναι, μαζί μας.
4: Πάντα. Είναι.
1: Λοιπόν.
0: Τα θέλει ο οργανισμός.
1: Εντάξει, ο Μιχαλέης μας ακούει και καλημέρα στον Δημήτρη.
0: Καλημέρα, λέει, Δημήτρη.
1: Τις αλλαγές σε πρωθυπουργού στη Βρετανία, μόνο οι αλλαγές προπονητή στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟ τις ξεπερνάνε.
0: Έχει δίκιο. Να τα λέμε, παιδιά, αυτά. Έχει δίκιο ο Μιχαλέλης. Έχει απόλυτο δίκιο. Το έβλεπα λοιπόν αυτό το στοιχείο χθες που σου έλεγα νωρίτερα, γιατί δεν το βγάλα και εγώ από το κεφάλι μου. Έτσι το είδα σε ρεπορτάζ σχετικά με τους πρωθυπουργούς
1: που έχουν περάσει
0: από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Και οικονομική κρίση.
0: Ακριβώς. Και εδώ φαίνονται οι επιπτώσεις του Brexit.
1: Δεν τη βγήκε το Brexit, ξεκάθαρα.
0: Που κανένας δεν μπόρεσε να διαχειριστεί. Και βέβαια η ευθύνη του Κάμερον, ο οποίος τότε πήγε σε αυτό το δημοψήφισμα. Χωρίς να έχει σταθμίσει τα πράγματα και χωρίς να έχει υπολογίσει διάφορους παράγοντες όπως ο Φάραντς που λέγαμε
1: πριν. Πολύ σωστά. Να σας πω επίσης ότι επειδή η Βρετανία, ξέρετε, έβγαζε πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή η οικονομία της στηριζόταν και στα πανεπιστήμια και στους φοιτητές που έρχονταν από άλλες χώρες στα βρετανικά πανεπιστήμια και σπούδαζαν. Όχι μόνο στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις. Λοιπόν, αυτό όμως πια δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι δεν επιλέγουν πια τη Βρετανία. Γιατί με το που έγινε το Brexit, τετραπλασιάστηκαν τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια. Καλά, και δεν μιλάμε για τα ενίκια και τις φοιτητικές εστίες και τα γενικότερα τα ενίκια. Και βεβαίως δεν παίρνουν πια οι Ευρωπαίοι το δάνειο, θυμάσαι, που παίρναν τα παιδιά και το δίνανε, το ξεπλήρωναν λίγο. Δεν υπάρχει. Άρα Ιταλοί, Έλληνες, Γάλλοι δεν πάνε πια στη Βρετανία. Ξέρεις που πάνε? Ολλανδία. Γιατί η Ολλανδία τα δίδακτρα είναι πολύ χαμηλά, δηλαδή με 3.004 κορυφαία πανεπιστήμια και πολύ, πολύ πιο φθηνή ζωή. Άρα έχει πληγεί και από αυτό.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική απελευθέρωση, που σημαίνει τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας.
2: Αυτός ο λαός δεν πρόκειται να δεχθεί παραβίαση της εθνικής του κυριαρχίας. Δεν πρόκειται να επιτρέψει κατάργηση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων. Και είπαμε ότι αν το πήρε Ρέις βγει στο Αιγαίο, εμείς θα χτυπήσουμε.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας στέλνουμε το μεγάλο μήνυμα. Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα που αμφισβητούν και υποθηκεύουν τα εθνικά μας δίκαια. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας.
4: Η ελληνική οικονομία θα υποστεί μια βαρβαρότατη επίθεση από γίγαντες. Θα παραδοθούμε θέλουμε δεν θέλουμε αν οι νόμοι της αγοράς και μόνον αυτοί ισχύσουν σε ξένα συμφέροντα. Και πράγματι η Ελλάδα θα μεταβληθεί σε ένα ξενοδοχείο της Ευρώπης.
5: Οφείλουν όλοι να αγωνιστούν, ξέροντας ότι εκεί το έθνος θα εξαφανίσει την υπερχρέωση της χώρας ή η υπερχρέωση θα αφανίσει το έθνος.
3: Το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Έτσι ώστε επιτέλους κάποτε να μπορούμε να λέμε ότι η Ελλάδα ανήκει στο λαό της, ότι η Ελλάδα ανήκει...
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Πέρασαν που λες Αμαλία μου 30 yeah. ολόκληρα χρόνια.
8: Ναι,
7: 23
8: αλλά...
7: Ιουνίου του 1996.
8: Ναι, αλλά λέω καμιά φορά ακούς πάλι ρε παιδί μου και θυμάσαι, γιατί εντάξει, τώρα αυτές οι συγκεντρώσεις που έκανε ο Παπανδρέου δεν υπήρχαν, τώρα δεν το συζητώ. Γιατί πολιτικές προσωπικότητες μιλάμε για το επίπεδό τους, έτσι, το λόγο τους, δεν μπορείς να συγκρίνω, πραγματικά.
7: Άλλο ανάστημα, άλλο κύρος, άλλο ήθος. Τελείως διαφορετικές προσωπικότητες όπως είπες. Δηλαδή προσωπικότητες όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου και κάποιοι άλλοι από εκείνη την παλιά σχολή. Όπως ο Χαρίλος Φλωράκης, ο Λεωνίδας Κύρικος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη συνέχεια. Βέβαια. Άλλη πολιτική. Άλλο βάρος. Ειδικό
8: άλλο
7: πολιτικό βάρος.
8: Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και την Ευρώπη συνολικά. Γιατί τώρα μην ξεχνάμε, Μιτεράν κτλ. Υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες σήμερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο? Όχι.
7: Σαν σήμερα λοιπόν, 23 Ιουνίου του 1996, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ακούσατε μερικές φράσεις στο ηχητικό που προηγήθηκε και για την υπερχρέωση, αυτό που είχε πει.
8: Βέβαια.
7: Ότι ή το έθνος θα εξαφανίσει την υπερχρέωση ή η υπερχρέωση θα εξαφανίσει το έθνος. Ότι η Ελλάδα καταδύσει ξενοδοχείο της Ευρώπης εάν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Πράγμα που και αυτό σε ένα μέρος έχει επαληθευτεί. Αναμφισβήτητα μια τεράστια ηγετική φυσιογνωμία. Είτε συμφωνούσες μαζί του πολιτικά, είτε...
8: Εντάξει, βεβαίως, είτε διαφωνούσες. Ακόμα όμως
7: σήμερα
8: και
7: υπάρχει
8: πολιτική...
7: και εκδήλωση από το Πασόκ στο Καλέτζι.
8: Ακριβώς.
7: Στην πατρίδα,
8: πατρίδα
7: του Παπανδρέου.
8: Βεβαίως.
7: Έτσι.
8: Εγώ να πω ακόμα και... γιατί ήταν έντονη η πολιτική αντιπαράθεση τότε, έτσι. Υπήρχε αυτό το δίπολο Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν σε άλλο επίπεδο η πολιτική αντιπαράθεση. Και με άλλους όρους διαφορετικούς.
7: Σκληρή αντιπαράθεση.
8: Το είπα σκληρή, αλλά άκουγες, αλλά... παιδί μου, πολιτικό λόγο στιβαρό με επιχειρήματα. Αυτό θέλω να πω.
7: Και ήταν και πολιτικοί οι οποίοι έστελναν μηνύματα όχι μόνο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας και ο λόγος τους μετρούσε, ο λόγος τους περνούσε. Άσε τώρα να μην κάνουμε συγκρίσεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβημα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχνάτε ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
7: Πώς το είπες αυτό?
8: Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
7: Αχ, το λέει και χαριτωμένα. Ναι.
8: Γιατί λέει οι φωτογραφίες που ανεβάζεις δεν είναι Instagram. Δεν είναι. Ανέβαζε, okay. Σωστές φωτογραφίες.
7: Δυσκολίες bye bye έχεις AI.
8: Έχεις AI. AI. AI.
7: Όχι
8: έτσι,
7: AI.
8: Ωραία, όχι. AI, AI βρε παιδί μου.
7: Καλημέρα και στον Φίλιππο στην Βιέννη. Να είσαι καλά, φίλε. Όχι, δεν θα αναφερθούμε σε νεότερες πολιτικές προσωπικότητες. Καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε στη σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα τι συμβαίνει, τι νεότερα έχουμε, Αμαλία μου.
8: Εντάξει, τώρα έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια και εννοώ ότι ενώ ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όλα μυρίζουν εκλογές. Εγώ πιστεύω τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί την προηγούμενη φορά δεν τον πίστεψα και εξάντλησε την τετραετία. Και το λέω προσωπικά, είχα βάλει και στοίχημα μάλιστα. Πάντως, όλοι έχουν φορέσει τα αθλητικά τους παπούτσια και γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Είτε αυτοί είναι υπουργοί, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι πολιτικοί αρχηγοί, είτε στελέχη των κομμάτων. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και ότι η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει σε επίπεδο και σε θέματα καθημερινότητας και έχουμε αφήσει λίγο πίσω τα θέματα του δικαίου και θεσμών και η πλέον αντιπολίτευση επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως το πόσο κάνει, η ακρίβεια, τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και η απόφαση του Αριού Πάγου.
7: Και νομίζω ότι σωστά κάνει.
8: Για μένα σωστά κάνουν. Και το Πασόκ, φυσικά, και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που δεν αφήνει να πέσει τίποτε κάτω. Σήμερα, μάλιστα, θα έχουμε την ανακοίνωση τη σκιώδους κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα να μπαίνουν μέσα στην κυβέρνηση, αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση, ο κ. Λιάκος, η κ. Λεπενιώτη, ο κ. Κουλιαράκης. Πολλοί λένε και για ένα τέλος του Πασόκ που αποχώρησε από το Πασόκ. Ο κ. Σκανδάμης, αν θυμάμαι καλά, το όνομά του που με επιστολή του χθες και εχμές προς τον κ. Ανδρουλάκη, είπε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος με το Πασόκ, έτσι είπε ο ίδιος. Οπότε λένε πολλοί ότι μπορεί ο συγκεκριμένος να ανακοινωθεί ακόμα και σήμερα. Είναι ο κ. Σκανδάμης, πολύ σωστά το είπα, θυμάσαι, είναι και έγκριτος νομικός, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν θα είμαι υποψήφιος με το Πασόκ, είπε ο κ. Σκανδάμης και οι πληροφορίες τον θέλουν να μετακομίζει στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
7: Τώρα που λες για το Πασόκ, χθες είχαμε και την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Κερίδη.
8: Με βαριές κουβέντες.
7: Και του κυρίου Χαριδούκα.
8: Ναι, αλλά το ξεκίνησε ο κύριος Κερίδης.
7: Το ξεκίνησε ο κύριος Κερίδης. Θα τον ακούσουμε ακριβώς τι είπε χθες το πρωί στον Αντένα, στο πρωινό του Αντένα.
9: Έχουν αφήσει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών να τους παρασύρει στην καταστροφή με το 14% του πρώτου γύρου, ο οποίος αντί να ασχοληθεί με το πώς θα καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας, που είναι σε μια άθλια εικόνα και άθλια κατάσταση, πολιτικολογεί. Το Πασόκ φταίει, που παρασύρεται από ένα περιθώριο, κατά τη γνώμη μου, πολιτικό περιθώριο, ένα τίποτα.
8: Όχι. Εγώ διαφωνώ με τις εκφράσεις.
7: Είναι απαράδεκτες εκφράσεις.
8: Τι συζητάμε.
7: Απαράδεκτες.
8: Ένα τίποτα.
7: Όσο και να διαφωνείς.
8: Μπορεί να διαφωνείς, να το κάνεις
7: είτε με τον Χαριδούκα είτε με τον οποιονδήποτε.
8: Μιλάς έτσι.
7: Ότι είναι ένα τίποτα, ένα πολιτικό περιθώριο, ένας αποτυχημένος κτλ. Εντάξει, το λιγότερο που μπορείς να πεις είναι ότι είναι απαράδεκτο. Εμένα μου θύμισε την επίθεση που είχε κάνει ο συγχωρεμένος ο Θεόδωρος Πάγκαλος στο Δημήτρη Αβραμόπουλο τότε, όταν διεκδικούσαν και οι δύο τον Δήμο της Αθήνας, όταν είχε πει ότι είναι ο κύριος τίποτα. Το θυμάσαι αυτό, σε εκείνη την προεκλογική περίοδο. Αυτό μου θύμισε.
8: Αυτές οι εκφράσεις σε μένα δεν νομίζω, δεν αρέσει κανένα. Είναι απαράδεκτο. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, έτσι, και αυτοδιοικητικό. Είναι Δήμαρχος Αθηναίων. Έχει μια απορία. Εντάξει, το να διαφωνήσει μαζί του για τις
7: καθηγητής.
8: Έτσι, ή τις επιλογές του, ή τη διαδρομή του, ή τις δηλώσεις του. Αυτό είναι κάτι, κάνεις κριτική πάνω σε αυτά που λέει και αυτά μπορεί να τον κρίνεις για το έργο του στην Αθήνα. Το ακούω.
7: Φυσικά.
8: Μπορεί να τον κρίνεις για κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει. Το ακούω τον κύριο Δούκα. Δεν μπορεί να λες ότι είναι ο κύριος τίποτα. Δεν μπορεί να το λες αυτό. Και γι' αυτό προκάλεσε την αντίδραση. Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων. Και με το δίκιο του άνθρωπος, έτσι.
7: Και άλλων στελεχών του Πασόκ, έτσι.
8: Και του
7: ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε ανακοίνωση.
8: Ναι, τη Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε μπερδευτεί λίγο.
7: Ναι.
8: Ναι, που έβγαλε και ανακοίνωση.
7: Χθες είχαμε όμως και μία έτσι πολύ περίεργη συνύπαρξη διαδικτυακή.
8: Ναι.
7: Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν προσκεκλημένος του Στέφανου Κασελάκη σε διαδικτυακή συζήτηση, κυρίως για τα θέματα της υγείας. Έγινε λοιπόν χθες το βράδυ αυτή η εκπομπή. Βρέθηκε λέει, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Φυσικά μίλησαν για τα θέματα υγείας. Εκεί που του είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή με την έλλειψη είναι αυτή η έλλειψη των νοσηλευτών. Εκεί λέει κυρίως. Έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και ανακοίνωσε και την προκήρυξη νέων θέσεων για γιατρούς στο ΕΣΥ και μάλιστα είπε και πώς πηγαίνουν αυτές οι αιτήσεις.
10: Επειδή έχω ένα ευχάριστο νέο να σου πω, θα ανακοινώσω την Πέμπτη πώς πήγε. Εμείς προκήρυξαμε πριν από ένα μήνα με τον Μάθο Μεσοκλήρωση και την Λίλια Βιλδηρίδου και την Ειρήνη Αγαπηδάκη, προκήρυξαμε τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη πρόσκληση, πρόσληψη μονίμων γιατρών στο ΕΣΥ. Ever. 1131 θέσεις σε μία πρόσκληση. Τα στοιχεία όπως τα είδα μέχρι σήμερα το πρωί με την κυρία Γενική Γραμματέα, είχαμε ήδη πάνω από 2.500 αιτήσεις. Φαίνεται θα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλήρωση των θέσεων, ίσως και πάνω από 80%. Άρα σίγουρα έχουμε και πάρα πολλές προσλήψεις και στην επαρχία. Όταν έχω τα αναλυτικά στοιχεία την Πέμπτη θα σας τα παρουσιάσω στη δημοσιότητα.
7: Άρα πηγαίνει καλά λοιπόν αυτό ο διαγωνισμό.
8: Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει
7: 1131 θέσει και περισσότερε από 2.000 οι αιτήσει.
8: Ναι. Υπάρχει αυτό ενδιαφέρον, είναι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάντω είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση.
7: Ναι, γιατί φυσικά δεν έμειναν μόνο στα θέματα υγεία. Αναφέρθηκαν και στι πολιτικέ εξελίξει. Εκεί όπου ο Στέφανο Κασελάκη ξεκαθάρισε ότι το κόμμα, το Δημοκράτε Προοδευτικό Κέντρο, θα έχει αυτόνομη πορεία και στι εκλογέ. Αναφέρθηκαν και σε όσα είχαν γίνει στο συνέδριο εκείνο όπου αποχώρησε ο Στέφανο Κασελάκης και την σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα. Είχε ένα ενδιαφέρον. Πάντως έβγαλε ειδήσει για το χώρο της υγείας με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
8: Ναι. Να πω ότι υπάρχει μια δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr και έχουμε, θα πω λίγο τα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία 28,1% από 26,1%. Βλέπουμε μία άνοδο δύο μονάδων για την Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς και πάλι του κ. Τσίπρα 14,5%. Δεύτερη ξεκάθαρα. Έχει ανέβει 12,8% ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Άρα 1,7% νομίζω κερδίζει η Ελλάς του κ. Τσίπρα, το Πασόκ κολλημένο στο 12,3% τόσο ήταν και στην προηγούμενη μέτρηση. Η Ελληνική Λύση 7,4% από 5,8%. Η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα, 5,4% από 7,5%. Χάνει δύο μονάδες και είναι πέμπτο σε αυτή τη δημοσκόπηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,5% από 5%. Φωνή Λογικής 4%. Πλεύση Ελευθερίας 3%. Χαμηλά και η Πλεύση. Μέρα 25,2%. Δημοκράτες 2%. ΣΥΡΙΖΑ 0,5%.
7: Έχει εξαϊλωθεί. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτή η πορεία.
8: Και μετά ανήκει 0,5 και τα βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα του Κυριτσίπρα. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία με άνοδο δύο μονάδων διατηρείται το προβάδισμα ξεκάθαρα. Περίπου νομίζω double score είναι σε σχέση περίπου με την Ελλάδα του Κυριτσίπρα που ανεβαίνει κατά 1,7 μονάδες στο 14,5%. Κολλημένο στο 12,3% το Πασό και πέμπτη κυρία Καριστιανού.
7: Καλημέρα και στο Λάμπρο. Για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου λέει και την υπόθεση των προσωπικών δεδομένων θα πούμε τίποτα. Δεν θα πείτε τίποτα λέει. Ή πάει το μπούκομα στα τέσσερα. Άρε Λάμπρο, βουλωμένο γράμμα διαβάζει ρε Λάμπρο. Μας κατάλαβες δηλαδή, μπράβο ρε φίλε, συγχαρητήρια. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στο real.gr πήγαινε εκεί 9 παρα 20 και βάλε να ακούσεις. Καλημέρα, πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. One, one.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Έχει και υπέροχο design, σας το έχω πει πολλές φορές. Είναι ένα έργο τέχνης στην κουζίνα σας. Έχει και βολικό μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει λοιπόν το χώρο. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, πατάς εκεί πέρα, τάκ, έτσι όπως έλεγε.
1: Ναι, ναι.
0: Τάκ, κάνεις εκεί, στην οθόνη αφής, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο, φρεσκότατο και σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Εγώ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες έφτιαχνα το τσάι μου.
1: Έτσι και ο Ισαγκεραστούλης.
0: Με τον επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Πατούσα το ζεστό, ούτε να βράζω, ούτε τίποτα. Το τσαγάκι μου έτοιμο σε ένα λεπτό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκαν στο στρατόπεδο Παπάγου τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Βέβαια, παρουσία και της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας. Είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, να πηγαίνει σε αυτά τα εγγένεια που είναι πάρα πολύ σημαντικό το κτίριο. Αυτό είναι ένα πρεσίχνο κτίριο τριών επιπέδων. Έγινε με δωρεά από το κοινοφιλές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι το έργο αποτελεί σημείο αιχμής για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές. Φυσικά και δεν μπήκαν οι κάμερες μέσα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό τώρα εδώ είναι κάτι που έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας, δεν είναι κάτι
0: ακριβώς,
1: απλό.
0: Ακριβώς, είναι ασπίδα για τις κύβερνο επιθέσεις.
1: Ακριβώς, που
0: αυξάνονται. Όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Γενικότερα.
0: Γενικά για τις κύβερνο επιθέσεις που μπορεί να δεχθεί η χώρα σε κρίσιμες υποδομές. Οπότε είναι πραγματικά μια σημαντική ασπίδα προστασίας. Και ο Υπουργός Φυσικά Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος είπε ότι είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε τα ακόλουθα.
2: Σε μια συγκυρία, μάλιστα, που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κύριε Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά και η απάντηση, βέβαια, είναι ισοδύναμη. Όπως βλέπετε, σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς, αλλά και σε νέους κινδύνους.
1: Λοιπόν, θα πούμε μια έκτακτη είδηση που είναι πάρα πολύ σημαντική και έκανε αυτό που έπρεπε ο Κυριάκος Κερακάκης και το Υπουργείο Οικονομικών, που κατέθεσε πριν από λίγο νομοθετική διάταξη για την ενιαία εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τις ρυθμίσεις δανείων του νόμου Κατσέλη, που είχε δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και ήταν θολό το τοπίο. Πλέον, με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της ωφελής. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, τα παραπάνω ποσά από συνεπείς δανειολήπτες, αναγνωρίζονται ως καταβληθέν κεφάλαιο, μειώντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων. Η ρύθμιση προβλέπει δίκαιο επιμερισμό του οικονομικού βάρους μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κατοικών εγγύσεων, αυτό που λέμε Ηρακλής, για την εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού παραμένουν αμετάβλητες, με τη μηνιαία δόση να υπολογίζεται ως τοκοχρεωτική επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Άρα, ξεκαθαρίζει το τοπίο μετά την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών και πλέον όσα δάνεια είναι στο νόμο Κατσέλη και υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου για τη δόση, τι θα δίνουν, ο τόκος θα υπολογίζεται επί της δόσης της μηνιαίας και όχι της συνολικής οφειλής. Τέλος λοιπόν η ομοιρία 350.000 περίπου δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Μια πολύ θετική εξέλιξη με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη.
0: Επίσης πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Αμαλία, η αναδρομική αναγνώριση δηλαδή για τα υπερβάλλοντα ποσά.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουν ήδη καταβληθεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα μειώσει λοιπόν τις δόσεις κι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Φτάνουμε στο τέλος όμως, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Yeah.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.

Εδώ είμαστε καλέ. Τι στέλνετε μηνύματα. Μόλις 2 λεπτά. Τώρα πάει 3 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Αφήσαμε λίγο το σηματάκι. Ξέρετε, το γουρλίδικο το σηματάκι. Να παίξει λίγο περισσότερο. Τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ελάτε να μεγαλώσει η παρέα μας. Να ξυπνήσουμε μαζί, να πιούμε καφεδάκι. Εδώ εγώ τον καφέ τον έχω φτιάξει. Χαλαρά, κλασικά, ξέρετε τώρα. Αυτό τον πολύ διαφημισμένο καφέ που λίγοι τον απολαμβάνουν. Η κυρία Βουγιουκλιώτη, παραδείγματος χάρη. Η Στεφανία η Κασίμη, πάλι καλά. Βέβαια την ώρα και με τον τρόπο που έρχεται η Στεφανία, εκείνη την ώρα οτιδήποτε, όπως και να τον ο καφές, έχω την εντύπωση, μια χαρά θα τον απολάμβανε. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, ειδικά που είναι και λίγο πιο δυνατός. Τι κάνετε, πώς περάσατε το τελευταίο 24ωρο, πώς τα είδατε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε? Εγώ δεν τα βλέπω πάρα πολύ έτσι καλά. Τα βάλουμε σε μία σειρούλα, θα βάλουμε σε μία σειρούλα. Ο κύριος Μορτάκης είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, τι κάνεις, εντάξει, και από χθες αυτό, μια χαρά, μια χαρά. Θα σε έχω και αύριο το πρωί. Και αύριο το πρωί, μια χαρά. Τα μαμ που λένε και στην Τουρκία. Έχουμε και ελληνοτουρκικά, γι' αυτό μπαίνω στο mood. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε να καλείτε, να της λέτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, όπως άλλωστε κάνετε καθημερινά. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας, το εκμεταλλευόμαστε. Μας αρέσει που μας ξεκλειδώνετε το μυαλό και μας αρέσει πολύ πολύ το γεγονός ότι μας γεμίζετε με ρεπορτάζ, μας γεμίζετε με θέματα και εμείς προσπαθούμε να φανούμε πραγματικά χρήσιμοι σε εσάς. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν, τι θέλετε να βγει στον αέρα, στέλνετε μήνυμα στο συγκεκριμένο mail και εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Εάν τώρα βαριέστε να γράψετε, είπαμε 211-200-8200, σας περιμένει εκεί η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Για να ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Έτσι δυναμικά θα μπούμε σήμερα στο μέσο της εβδομάδας, 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Μου φαίνεται τώρα, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, ξέρετε εσείς, μου φαίνεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν κολλήσει το σύνδρομο της δημιουργικής ασάφειας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς, κανείς τελικά δεν γνωρίζει τι γίνεται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πάντως υπάρχουν πολλές, μα πάρα πολλές, διφορούμενες δημόσιες δηλώσεις. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να καταλήξουν κάπου επιτέλους και να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία εκεί στη Μέση Ανατολή, που ασφαλώς έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μέλη αυτού του πλανήτη είμαστε και εμείς εδώ, σε αυτή τη μικρή γωνιά στη χώρα μας, όπου πολλά συντελούνται, πάρα πολλά. Προεκλογική πολιτική περιραίουσα ατμόσφαιρα, παρόλο που διατυμπανίζουν από το Μέγαρο Μαξίμου. Μα το έχει πει τόσες φορές ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο, αλλά ξέρετε, μη βάζουμε και στοίχημα, διότι ο Μητσοτάκης μάλλον έχει συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό του και γι' αυτό προετοιμάζεται τόσο έντονα και το κόμμα αλλά και η κυβέρνησή του. Θα το πάει μέχρι την άνοιξη του 27 για να τους εξαντλήσει. Κρατήστε το αυτό, γιατί έχουμε ρεπορτάζ σήμερα. Σεισμός 3,6 στην Εύβοια, στη 1:20, 1:19 πρώτα λεπτά. Έχουμε ασφαλώς και όλη αυτή την σκιά του νέου κεφαλαίου που αφορά στο Qatar Gate. Θα τα πούμε αυτά, θα συνδεθούμε και με τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Ημέρα Τετάρτη, 24 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είπαμε, πάμε πολύ δυναμικά σήμερα.

Ωραίος αυτός ο πανικός που βλέπω με τα μηνυματάκια. Σας θέλω κι άλλα. Θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε νωρίς. Δεν έχουμε Θανάση Τσίτσα σήμερα. Εκτός και αν χτυπήσει μόνος του το τηλέφωνο. Εκτός και αν θέλει μόνος του να βγει στον αέρα για να μας πει τα μαντάτα. Εάν υπάρχουν μαντάτα, γιατί ξέρετε, έχουμε κουραστεί, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα το πάνω κάτω. Μία να λέει ο ένας τα δικά του, μία ο άλλος. Είναι φοβερό στο μεταξύ. Άσε, η στραβωμάρα Μορτάκη, άσε, όσο πάει. Θυμάσαι, πριν από 15 μέρες τον υπολογιστή τον έβλεπα. Έβλεπα τα γράμματα. Τώρα πρέπει να φορέσω τα γυαλιά. Προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μία δίκαιη συμφωνία με το Ιράν και τα πάμε καλά. Είναι δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Απέρριψε τους εισχυρισμούς της Τεχεράνης. Προσέξτε, τα πάμε λέει καλά. Παρόλα τα αυτά, έχει απορρίψει τους εισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι δεν έχει προγραμματιστεί επίσκεψη επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, λέγοντας ότι αυτό έχει συμφωνηθεί. Αφού διαφωνούν οι άλλοι, πώς έχει συμφωνηθεί? Ό,τι να είναι, όπως να είναι, αντί τελικά να μαθαίνουμε, ξέρετε, από τους καλύτερους του πλανήτη. Μαθαίνουν οι καλύτεροι από εμάς, οι καλύτεροι του πλανήτη από εμάς. Γιατί κάπως έτσι πάμε τα πράγματα κι εμείς εδώ στην Ελλάδα. Πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας. Ο ήλιος θα ανατείλει 2 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 53 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, όσο πάει και μικραίνει πλέον η μέρα. Η μεγαλύτερη μέρα του έτους ήταν στις 21 Ιουνίου. Πάει, είναι ήδη παρελθόν. Διανύουμε ήδη την 175η μέρα του έτους.

Προσοχή εκεί με τα μηχανάκια, ναι. Καλημέρα Μάνο μου, την αγάπη μου, να προσέχετε. Να προσέχετε. Και εσύ και ο Γιάννης κυκλοφορούν πολύ περίεργοι στο δρόμο. Έχω αρχίσει και ανησυχώ, διότι δυστυχώς θα ξεκινήσω με λίγη γκρινίτσα. Διότι δυστυχώς δεν περνάει πλέον μέρα που να μην δω έστω και ένα μικρό ατύχημα. Με συγχωρείτε, στο διάβα μου. Μην τρέχετε, ωραί, μην τρέχετε. Τηρείτε τα όρια ταχύτητας. Προφανώς τα έχουν βάλει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Θα μου πεις τώρα, ρε Παπαδάκη, τα όρια ταχύτητα σε φάγανε σε μια χώρα που τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Σωστό και αυτό, αλλά τι σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να επιβαρύνουμε το λάθος με τη συμπεριφορά μας στην καθημερινότητά μας. Για πάμε στις πολύ ωραίες, ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου μας. Έχει πολύ πραγματάκι σήμερα. Στο μακρινό 1765 συναντάμε την, πώς να το πω τώρα, οι Τούρκοι πάντα με πολλές κινήσεις στο βάθος της ιστορίας έχουν αφήσει το στίγμα τους με αρνητικές εικόνες και γεγονότα. Οι Τούρκοι λοιπόν το 1765 αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Θα λέγαμε τρόπον την αγενέθλια για την ελληνική αστυνομία σήμερα. Ναι, την Ελλάς, την ελληνική αστυνομία. Να μην μπερδευόμαστε. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό από τις Μάρτης της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο αλβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Κάπως έτσι γράφεται η ιστορία.

Το 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από το σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές τους Sir Alec Guinness και William Holden. Την έχετε δει, φαντάζομαι. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη που να μην έχει δει τη γέφυρα του ποταμού Κβάι. Και το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισάκ και στον αδερφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Δεν είναι τόσο τα ποσά όσο το συμβολικό του πράγματος. Είδατε οι σημερινές θύμισες του ημερολογίου της ατζέντας μας ξεκίνησαν από μια άσχημη εικόνα των Τούρκων και κατέληξαν σε μία ακόμη πιο άσχημη, το 2008. Το άσμα το ακούτε ήδη, το ξέρετε. Πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό, στα αρχαία μας γνωμικά. Σας έχω εκπληξούλα σήμερα. Λοιπόν, για τα μηνυματάκια σας, γιατί αμέσως μετά θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε, κάνοντας ασφαλώς και τη βολτίτσα μας στην επικαιρότητα. Μαζί θα περπατήσουμε σε αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Σήμερα έχει γενέθλια ο Μέση, να ξέρετε, όσοι είσαστε ποδοσφαιρόφιλοι. Το 1987 γεννήθηκε τούτος εδώ ο Στούμπος, ο οποίος μας έχει κάνει όλους να παραμιλάμε. 1987 είναι στα 30... κάνει την προσαφαίρεση, τι έχουμε. Τα 39 κλείνει. 39, ναι, 2026. Κλείνει τα 39, λοιπόν, ο μεγάλος Λιονέλ Μέση. Για πάμε, στο αρχαίο μας γνωμικό. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ναύαρχο Φορμίωνα. Και για ποιο λόγο θα μιλήσουμε για τον Ναύαρχο Φορμίωνα? Διότι και η νέα, η επόμενη Μπελαρά έρχεται, κάνει δοκιμές και θα έχει ασφαλώς το όνομα Φορμίωνας. Έμεινε στην ιστορία για την τακτική ιδιοφυΐα του και λιγότερο για κάποιο φιλοσοφικό απόφθεγμα. Ωστόσο, το πιο γνωστό περιστατικό που κατέγραψε ο ιστορικός Πολύενος αφορά τη φράση του όταν ετοιμαζόταν για ναυμαχία κατά των Σπαρτιατών. «Ουκ αν δεινόν ούτε μέγα ουδέν». Δεν είναι τίποτα τρομερό ούτε σπουδαίο, εννοώντας το θάρρος των αντιπάλων. Ο Φορμίωνας ενέπνευσε το στράτευμά του λέγοντας πως παρά τα όσα λέγονται για τη γενναιότητα των Σπαρτιατών, στην πραγματικότητα δεν διαθέτουν κάποια υπερφυσική δύναμη και βασίζονται μόνο στην εμπειρία τους, στη στεριά, υστερώντας στη θάλασσα. Τώρα για να λέμε για το στραβού το δίκαιο όμως, Φορμίωνα, η τελειότερη, καλύτερη πολεμική μηχανή που έχει πατήσει στο πλανήτη, το πόδι της στον πλανήτη, ήταν η αρχαία Σπαρτιά της. Πώς να το κάνουμε τώρα? Μορτάκι, άμα δεν πενέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Πάμε γι' άλλα!

Η ελεγχόμενη τώρα από τους Ρεπουμπλικάνους γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε χθες, μόλις χθες, ψήφισμα για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Αν οι πύραυλοι που έχουμε για την άμυνά μας δεν υπήρχαν, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα είχαν ισοπεδώσει το Ιράν όπως στη Γάζα. Αυτή είναι δήλωση του Πεζεσκιάν, του Ιρανού Προέδρου. Απλά σας δίνω λίγο το κλίμα για να δείτε πόσο όμορφα κινούνται τα πράγματα εκεί στις διαπραγματεύσεις. Τώρα, είπε κιόλας ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης Ιράν-ΗΠΑ και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ. Μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα. Καλημέρα Σπύρο, ο συνονόματος, ο ταξιτζής μας. Να προσέχετε. Είπαμε, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι εκεί έξω. Έχω καιρό να δω τον πατινατζή, αυτό τον πατιναρά άνθρωπο στη λεωφόρο Κηφισίας. Δεν ξέρω, ίσως επειδή έχει αλλάξει το ωράριό μου, να φταίει αυτό. Ή μπορεί και να τον μπουζουριάσανε, γιατί πήγαινε με 70-80 χιλιόμετρα στη λεωφόρο Κηφισίας. Έκανε σλάλομ ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Με το κουστούμάκι του, το σκαρπινάκι του. Αμέ, μην είχε και την backpack πίσω. Σάκα τη λέγαμε εμείς στο σχολείο. Σάκα, και εκνευριζόμασταν να την έχουμε στην πλάτη. Και παρόλο που είχε δύο τεράστια αυτιά για να την κουβαλάμε και να την κρατούσαμε από το χέρι, διότι μας ενοχλούσε στην πλάτη. Τώρα δεν ξέρω αυτή η νέα γενιά, ρε εσύ, Αντώνη. Ειλικρινά δεν ξέρω με αυτή τη νέα γενιά τι γίνεται. Μου στείλε ένας φίλος μία φωτογραφία και μου λέει «Οι άντρες το 1960». Και μου στέλνει να πούμε μία 5-6 αναβάτες πάνω σε Harley. Ξέρεις, με τα δερμάτινα, τα μουσια, το ένα, το άλλο, τα χαϊμαλιά που λέει και η μάνα μου και όλα τα σχετικά, πάνω στις Harley. Και λέει, οι άντρες το 2026. Και μου στέλνει δύο τύπους που είναι πάνω έτσι με το σκουτσουμάκι, το ένα, το άλλο, πάνω σε δύο πατίνια. Φοβερό. Δεν ξέρω εάν αυτό αποτυπώνει την εικόνα, αλλά όπως και να το κάνουμε, λίγο να το πάρουμε αλλιώς. Έχουν αρχίσει, λέει, και διαμαρτύρονται. Δύο κοπέλες στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέβασαν στα social media ένα βίντεο που λένε δεν υπάρχουν πλέον άντρες. Βγαίνουμε, λέει, έξω και δεν μας φλερτάρουν. Μα πώς να βγει ένας άντρας να φλερτάρει? Υπάρχει περίπτωση να τον καταγγείλουν 27 φορές για σεξουαλική παρενόχληση. Δηλαδή, αν με πεις την άλλη, μπορώ να σας κεράσω ένα ποτό, μπορεί να το θεωρήσει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο Me Too, στο Me 3, στο Me 4, στο Me 5, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Αλλά καλό είναι αν υπάρχουν τέτοια αντανακλαστικά στη νέα γενιά και οι κοπελίτσες αρχίζουν να αναρωτιούνται για ποιο λόγο δεν φλερτάρουν οι άντρες. Είναι καλό, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω, σε 15, σε 20, σε 30 χρόνια να επανέλθουμε εκεί που ήμασταν εμείς πριν από 15, 20, 25, 30 χρόνια πριν. Είναι, πώς το έλεγε ο Πόποτας, εμπρός, πίσω ένα πράγμα. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε τις ισορροπίες μας αυτή την κοινωνία. Κάποια στιγμή όταν θα βγαίνουμε, έχω καιρό βέβαια να πάω για καφεδάκι με τον Γιώργο, πρέπει να σου πω, με τον κολλητούλη μου εκεί. Κάθε φορά σχολιάζουμε με τον Γιώργο το εξής. Καθόμαστε, πίνουμε τον καφέ. Εμείς τα κινητά, παρόλο που είναι και το επάγγελμά μας, χτυπάνε συνέχεια τα ρημάδια, δεν σταματάνε, τα αφήνουμε εκεί, δεν ασχολούμαστε. Μία ώρα που είναι να πιούμε έναν καφέ, να πούμε πέντε κουβέντες, θα τις πούμε χωρίς να. Μόνο αν είναι κάτι υπερβολικά επίγον. Και βλέπουμε τα νεαρά παιδιά. Δηλαδή, την τελευταία φορά ήταν ένα ζευγαράκι. Σαν τα κρύα τα νερά, μωρέ, και οι δύο. Ο ένας με το κινητό στο χέρι του, ο άλλος με το άλλο κινητό στο χέρι του. Φτάσαμε στο σημείο να τρολάρουμε. Έτσι για να πούμε. Να τρολάρουμε και να λέμε, μάλλον μιλάνε μεταξύ τους με μηνύματα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ή κάνανε FaceTime μεταξύ τους. Έτσι από. Συντονιστείτε, συντονιστείτε. Πολλές πολλές καλημέρες. Γεια σου ρε Ελπίδα. Η Ελπίδα, την καλημέρα μου. Ο Γιώργος, ο Γιούρας όπως υπογράφει, από την Αργυρούπολη. Στο Δήμο Αργυρούπολης, λέει, στην οδό Μαρίνου Γερουλάνου 47 και Ειρήνης γωνία, μετά από μικρό χρονικό διάστημα άρχισε πάλι να τρέχει νερό. Κάτσε ρε αδερφέ, εδώ μου το είχε στείλει αυτό το μήνυμα πριν από 30, 40, 45 μέρες. Μπορεί και παραπάνω, το είχαμε πει, δεν το φτιάξανε. Τώρα ξαναέσπασε ο σωλήνας. Τι είναι αυτό το πράγμα? Στο πεζοδρόμιο, λέει, ακριβώς το ίδιο σημείο. Μήπως έχει πρόβλημα το πεζοδρόμιο? Μήπως εκεί που περπατάτε οι κάτοικοι περπατάτε άτσαλα?
Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, μπορεί να δημιουργούν δονήσεις. Και να... Λοιπόν, εμείς το λέμε στον αέρα, θα το στείλουμε και θεσμικά. Πριν 4 μήνες μου το είχε στείλει. Το ίδιο πρόβλημα. 3 μηνύματα. Το οποίο δεν έλυσε τελικά, λέει η υπηρεσία. Τι να σας πω. Θα το ξαναστείλουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Για το κάθε τι πρέπει να μας βγαίνει το λάδι για να γίνει. Καλημέρα, λέει, στο χρηματιστήριο στην Ελλάδα τα κέρδη χρονολογούνται με κάτι. Λευτέρη μου, δεν καταλαβαίνω. Στη Γερμανία με 25% λέει στα κέρδη. Ακόμα και όταν παίζονται στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν κατάλαβα γρή. Ειλικρινά, δεν είναι και το φόρτε μου τα οικονομικά και όλα τα σχετικά, αλλά δεν κατάλαβα γρή. Ξαναστείλε. Γεια σου ρε Νάσο, ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας. Καλημέρα σε όλη την παρέα, γράφει. Ψωμάκι ζεστό, κουλουράκια με μπόλικο σουσάμι, μπουγάτσα, τυρόπιτα. Κοίτα ρε Βουγιουκλιώτη τι μας κάνει πρωί πρωί ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας. Και είναι και μακριά, Παναθεμάμε. Δεν μπορούμε να πεταχτούμε για να πάρουμε τυρόπιτα, λέει, με φρέσκια φέτα. Πόσο την έχεις την τυρόπιτα με τη φρέσκια τη φέτα? Γιατί η φέτα, πήγα στο σούπερ μάρκετ εχθές, μέσα στο τρέξιμο, για να προλάβω ανοιχτά. Πάντα στο παρατέταρτο με βλέπουν εκεί οι κοπέλες, οι υπάλληλοι μου, λέει, σας περιμέναμε. Λέω, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν τύχει, λέω, καμιά μέρα να αργήσω κανένα 5 λεπτό, κρατήστε το λίγο το μαγαζί περισσότερο. Και δεν ξέρω, μου ήρθε, ρε παιδί μου, μια επιθυμία για φυτούλα. Πάω λοιπόν απευθείας, παίρνω το καρότσι και φεύγω σφαίρα στον πάγκο με τα τυριά. Κοιτάω από εδώ, μου λέει, τι κάνετε? Λέω, καλά εσείς, καλησπέρα σας. Μου λέει, θέλετε φέτα? Λέω, εγώ θέλω φέτα, η φέτα δεν με θέλει. Ρε παιδιά, τι γίνεται πάλι με τη φετούλα? Για ποιο λόγο, στα 14 ευρώ... Στα 14 ευρώ, μωρέ, η φετούλα. Τι βάζετε μέσα? Γάλα από χρυσό? Παίρνετε χρυσό και το... Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Θέλω, Νάσο μου, τιμή. Τυρόπιτα με φρέσκια φέτα. Πόσο την έχετε στο γυμνό Ευβίας? Τι άλλο, λέει, να κάνουμε? Το παλεύουμε και θα επιβιώσουμε. Καλή συνέχεια, φίλε Σπύρο. Έτσι πρέπει. Την καλημέρα μου και στον Νίκο. Εκεί τον Νίκο τον Αγγελίδη στο Μπελβί, στη Νέα Σμύρνη. Τα αρτοποιία, τα πραγματικά αρτοποιία που ζυμώνεται από νωρίς και ψήνεται τα ψωμάκια έτσι για να μοσχοβολάει η γειτονιά. Πόσο ανάγκη το έχουμε, πραγματικά. Πάμε στα χρηστικά μας.

0: Θα πηδήξουμε από τη χαρά μας σήμερα, διότι όσοι έχετε σκοπό να κινηθείτε στο κέντρο της Αθήνας, αφήστε το. Θα βρεθεί η Αθήνα, το κέντρο της πρωτεύουσας, σε κλειό κινητοποιήσεων. Γιατί λέμε σε κλειό κινητοποιήσεων και δεν χρησιμοποιούμε κάποια άλλη μάρκα, κάποιο άλλο αυτοκίνητο? Δεν το κατάλαβε κανένας, δεν πειράζει, συνεχίζω. Στις 11 η ώρα λοιπόν στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν. Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒΗ η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, σε 4ωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Να πούμε επίσης ότι σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη. Δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες αυτή η τροπολογία. Επιτέλους, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας από την ώρα που βγήκε η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Το παίξανε τρελίτσα τα fans, οι servicers. Α, λέει, άμα θέλετε, μια γνωμοδότηση είναι. Όποιος θέλει, λέει, να μπει στην εφαρμογή της γνωμοδότησης, να εφαρμοστεί η γνωμοδότηση για τη δική του υπόθεση και για το δικό του δάνειο, θα πρέπει, λέει, να κατατεθεί να γίνεται μια παράλληλη δίκη. Θυμάστε, τα είχαμε συζητήσει με την κυρία Μοσχοπούλου, τα είχαμε συζητήσει και μας τα είχε πει και ο Στρατής ο Νικολακέας, που είναι ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών. Θα τον έχουμε και σήμερα τον κύριο Νικολακέα, για να δούμε αυτή την εξέλιξη. Η νομοθετική τώρα διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στο νόμο Κατσέλη, τον 3869, για τους γνωρίζοντες και τους πιο μοιημένους, προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο. Μιλάμε για τεράστιες διαφορές. Για τεράστιες διαφορές. Και βεβαίως θα μας εξηγήσει, φαντάζομαι, ο κύριος Νικολακέας τα της αναδρομικής εφαρμογής του συγκεκριμένου. Η καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου ουσιαστικά απαλλάσσει τους δανειολήπτες από ένα βάρος που όχι απλά τους γονάτισε, όχι απλά, ξέρετε, χάθηκαν σπίτια, περιουσίες. Έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα. Μην γκρινιάζουμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ, αλλά έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. Θα υπάρχει αναδρομική λοιπόν ελάμφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις, με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Σας το ανέφερα στην εισαγωγή μας, στην πρώτη καλημέρα. 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είναι η σεισμική δόνηση. Σημειώθηκε 1 και 19. Στη 1 και 19 πρώτα λεπτά. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα δυτικά του προκοπίου Ευβίας, είχε εστιακό βάθος 16,8 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν αρκετοί σεισμοί, εντάσσεως από 1,6 ως 2,7 Ρίχτερ. Εντάξει, είναι λογικό ότι οι κάτοικοι έχετε ανησυχήσει. Δεν ξέρω, Νάσο μου, εσύ κουνήθηκες εκεί? Δεν ξέρω πόσο μακριά είσαι από το προκόπι. Ψυχραιμία. Σε κάθε περίπτωση, ψυχραιμία. Με τους ειδικούς που μιλήσαμε, δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Εάν χρειαστεί, θα επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, στις υπόλοιπες ειδήσεις, μία 43χρονη συνελήφθη αργά χθες το βράδυ για τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το πρωί στην Κερατέα. Ομολόγησε η ίδια σύμφωνα με την πυροσβεστική και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Πραγματικά θέλω να βρεθώ κάποια στιγμή απέναντι σε έναν από αυτούς τους ανθρώπους για να καταλάβω, ρε παιδί μου, το σκεπτικό τους, αν υπάρχει σκεπτικό, αν μπορούμε να Δεν είναι πολύ ξένο, πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Βάλεις φωτιά, να καταστρέψεις περιουσίες, να καταστρέψεις φυσικό κάλος, να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ, λυπάμαι. Συγχωρέστε με, συμπαθάτε με. Έχουμε πει, είπαμε κάποια πραγματάκια για τη Μέση Ανατολή, θα πούμε κι άλλα. Έχουμε και το ρωσο-ουκρανικό όμως. Έχουμε την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Τώρα έχουμε, επειδή υπάρχει συνάντηση σήμερα στο Βερολίνο με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ασφαλώς, επειδή στην ατζέντα αυτής της συνάντησης είναι το ρωσο-ουκρανικό αλλά και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, ο κύριος Μαρκ Ρούτε. Χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πόσες φορές τα έχουμε πει? Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο τύπος, ο Βλαδίμηρος, να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον άλλον τύπο. Βλαδίμηρος και αυτός, αλλά Βολοντίμιρ. Δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Δεν τον αναγνωρίζει, ρε παιδί μου, δεν τον βλέπει. Τώρα μπορεί να υπάρξουν μία ομάδα από τη μία πλευρά, μία ομάδα από την άλλη. Ασφαλώς από την πλευρά της Ουκρανίας μπορεί να συμμετάσχει και ο Ζελένσκι. Πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσει στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ο Πούτιν με τον Ζελένσκι. Μιλώντας σε εκδήλωση στρατιωτικών ακαδημιών, δήλωσε ότι η Δύση με αιχμή του δόρατος στο ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Χαρακτήρισε ψευδείς τους ισχυρισμούς περί δήθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία. Αυτά τα έχει πει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, έτσι απλά επειδή το τραβάνε το σκηνή.

Τραγουδάρα έβαλε ο Μορτάκης, τραγουδάρα. Λοιπόν, στα 39 του κάνει θαύματα ο Μέση. Θαύμα, ναι, η Αγγλία από θαύμα σε θαύμα, από την ανάποδη το πηγαίνει. Έχει τα προβλήματα εκεί εξαιτίας του Brexit. Πάει και ο Κιρ Στάρμερ, να δούμε ποιος κύριος θα έρθει στη θέση του. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα την αγάπη μας. Η Δήμητρα, να ξέρεις Αντώνη, είναι μια φοβερή τύπισσα, απίστευτη τύπισσα, η οποία πριν βγούμε στον αέρα στο κανάλι μας κάνει όμορφους. Η εικόνα που βλέπεις, επειδή με βλέπεις εμένα ζωντανά, με την εικόνα στην τηλεόραση καμία σχέση δεν. Αυτό το καμία σχέση προς το καλύτερο οφείλεται στη Δήμητρα. Την αγάπη μου Δήμητρα, καλή δουλίτσα. Πηγαίνει ήδη προς το κανάλι, ναι. Κατά τις 9 θα είμαι και εγώ εκεί, 8.30. Οπότε ακόνησε τα πινέλα σου. Γιατί όχι τίποτα άλλο. Πρέπει να στοκάρει και πολύ πράγμα. Πάρα πολύ πράγμα. Την καλημέρα μου Δήμητρα, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Αγγλία-Γκάνα λοιπόν, για να σας δώσουμε και την αθλητική σας ενημέρωση. Αγγλία-Γκάνα 0-0, έχουμε και Μουντιάλ. Πού μας αφήνουν τα Qatar Gate και τα υπόλοιπα να ασχοληθούμε και λίγο με το Μουντιάλ, να δούμε κανένα γκολάκι. Αλλά φαντάζεσαι μετά από τόσο καιρό να λες, να πεις, άντε βρε παιδί μου να καθίσω μπροστά στην τηλεόραση να δω έναν αγώνα του Μουντιάλ, να δω κανένα γκολάκι και να πέσει πάνω στο Αγγλία-Γκάνα. 0-0. Άντε βοηθιά μας. Παναμάς Κροατία 0-1. Η Πορτογαλία προκρίθηκε στους 32. Κέρδισε με 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Έβαλε 2 γκολάκια ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι το Μουντιάλ των 40ρηδων, ε. Να το πούμε αυτό. 39 ο ένας, 40 ο άλλος. Παλιά ήταν είδηση. Θυμάσαι το Ροζέ Μιλά. Το Ροζέ Μιλά δεν τον θυμάσαι. Τον Καμερουνέζο. Ο οποίος ήταν 40 χρονών, νομίζω στο Μουντιάλ της Ιταλίας το 90. 40 χρονών και είχε βάλει και του κόσμου τα γκολ. Και είχε γίνει πανικός. Πανικός. Ο Ροζέ Μιλά ο 40. Τώρα έχουμε 40 τον Ρονάλντο, 39 τον Μέση. Έχει και κανένα 2-3 ακόμα 40ρηδες εκεί. Εγώ σας το έχω πει, παιδιά. Τα 50 είναι η νέα εφηβεία. Να το ξέρετε. Τα 40 είναι τώρα αυτοί για να πηγαίνουν να δίνουν πανελλήνιες. Δεν με ακούτε. Πάντως είναι σε κάθε περίπτωση το Μουντιάλ των ρεκόρ. Εκτός από το ότι έχει σπάσει τα κοντέρο Μέση, ο Ρονάλντο έβαλε 2 γκολάκια και με αυτά τα 2 γκολ ουσιαστικά γίνεται ο πρώτος παίκτης που έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Φοβερό. Λοιπόν, ο καιρός. Προβλέπεται έθριο σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ομπρέλα να πάρεις. Άνεμη βόρειο ή βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ. Θα τη χαλάσει στη Μαρία που ήθελε να πάει για μπάνιο σήμερα. Τη λέω τόσο καιρό έχει 30-35 βαθμούς Κελσίου. Πήγαινε ρε παιδάκι μου, για να βαριότανε. Σήμερα μου το δήλωσε. Αύριο θα πάω για μπάνιο. Μεγάλη πετυχισιά. Μπράβο μαράκι μου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM εδώ στους 97,8. Αυτή είναι η συγνότητά μας, η μαγική συγνότητα για ολόκληρο το λογαριασμό της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το, γιατί μόνο έτσι μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα του νομού που βρίσκεστε, στο χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Τώρα, αν δεν μπορείτε να μας ακούσετε στα FM. Η τεχνολογία μας βοηθάει. realplayer.gr. Αυτό πληκτρολογείτε στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο laptop σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Καλημέρα φίλε Σπύρο μου, γράφει ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Τέλος τα ψέματα. Η μεγαλύτερη νύχτα του έτους πέρασε και τώρα πάμε προς τα επάνω. Πρέπει να σου δηλώσω, Τέλη μου, ότι και εδώ στην Ελλάδα τέλος τα ψέματα. Η μεγαλύτερη μέρα του έτους πέρασε και πάμε προς τα κάτω. Σε κάθε περίπτωση, την αγάπη μου, από 3 βαθμούς. Ρε Παναγία μου, έχει κρυουλάκι στο Σίδνεϊ. Από 3 βαθμούς
Μέχρι 19 στο Σίδνεϊ, μου γράφει ο Τέλης. Κοίτα μου λέει, ρε πού πάμε λέει, κοίτα που φτάσανε τα ντόνατς. Ρε έχετε βαλθεί όλοι σήμερα πρωί πρωί. Ο Νάσος να πούμε από το φούρνο του εκεί στο γυμνό Ευβίας. Αυτή η τυρόπιτα με τη φέτα τώρα μου την έχεις φέρει, δεν είναι γεύση. Στείλε κάτι, στείλε, δεν ξέρω, με το κτέλ, οτιδήποτε. Φοβερό, και τώρα στέλνει φωτογραφίες με ντόνατς. Ντόνατς λέει, Nutella Bomb, $12. Είναι δολάρια Αυστραλίας, να μας κάνει την ισοτιμία, για να καταλάβουμε πόσο τα αγοράζεται εκεί τα ντόνατς. Jam Bomb. Α, εχθές πρέπει να σου πω, η γυναίκα μου έφτιαξε η μαρμελάδα. Ναι. Και είχα πάρει κάτι φρούτα, κάτι ροδάκινα, κάτι βερίκοκα από εδώ από εκεί, τα οποία επειδή ήταν αρκετά γινωμένα, μου λέει, ξέρεις να διαλέγεις, ε? Λέω, ασφαλώς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. Μου λέει, πώς τα παίρνεις, μα ήταν, λέω, συσκευασμένα, τα είχαν φτιάξει από μόνοι τους. Μπράβο, μου λέει, εντάξει. Βαριώσουν να πάω στον πάγκο. Λέω, δεν είχα χρόνο, προσπαθούσα να δικαιολογηθώ ο Άμυρος. Αλλά βγήκε σε καλό. Εχθές λοιπόν μου ανακοίνωσε, μου λέει: έχω φτιάξει μαρμελάδα. Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να τέτοιο. Φοβερή μαρμελάδα, δεν το συζητάμε. Έφαγα δύο φέτες εχθές το βράδυ. Γι' αυτό κιόλας και το στομάχι πηγαίνει μια χαρά. Ναι. Ωραία, μιλήσαμε για μπόλικο φαγητό. Άρε Τέλη. Και καλημέρα μου και στον Νίκο εκεί στο Ho Chi Minh City. Γεια σου Τάσο, καλημέρα. Ο άλλος λέει στη Λάρισα. Δεν το έχω δει αυτό το θέμα ρε Σιτάσο. Δεν το έχω. Ναι. Τι να σου πω. Και πώς τα συνδυάζεις τώρα και με τα... Την καλημέρα μου σε κάθε περίπτωση. Μα κατάλαβες τώρα και μετά με ψέγεις. Ότι να. Δεν διαβάζεις λέει τα μηνύματα στον αέρα. Τι φοβάσαι. Τις μηνύσεις φοβάμαι εσύ αδερφέ. Λογικό δεν είναι. Έχουμε φτάσει σε αυτήν, μετά από 32 χρόνια και τόσες ζωντανές εκπομπές, μήνυση χτυπάω ξύλο, δεν έχουμε φάει. Τώρα στα γεράματα δεν κάνει ρε φίλε. Λοιπόν, η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Άστα Σπύρο, η φέτα τα σπάει όντως. Η φέτα ήταν... Α, να και η κυρία Βουγιουπιώτη. Θέλω ντόνατς, τυρόπιτες και μπουγάτσες τώρα. Και εμείς κυρία Βουγιουπιώτη. Δεν παίρνετε ένα τηλέφωνο την κυρία Στεφανία μας, το τσουνάμι μας, όπως έρχεται προς εδώ. Να κάνει μια στάση και να φέρει τίποτα, γιατί από ό,τι κατάλαβα ούτε φρυγανιά δεν έχει σήμερα, κυρία Βουγιουπιώτη, τίποτα, ούτε φρυγανιά. Άντε να δούμε πώς θα βγάλουμε την ημέρα, μορτάκι. Άντε να δούμε πώς θα βγάλουμε την ημέρα.

Κι όμως έφερε φρεσκότατες φρυγανίτσες η κυρία Βουγιουκλιώτη. Μια χαρά, εντάξει τώρα την ξυνήλα δεν την κατάλαβα, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα από μπουγάτσα ή από τυρόπιτα με φέτα που μας άνοιξε την όρεξη ο Νάσος, καλή είναι και η φρυγανιά. Τι να κάνουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Ψήνω, λέει, σχεδόν καθημερινά. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ψήνω, λέει, σχεδόν καθημερινά κουλούρια Θεσσαλονίκης. Υπέροχα. Ένα μεγάλο μπράβο στον Πιερακάκη. Ήταν καιρός. Το φωνάζαμε. Κάναμε πάρα πολλά ρεπορτάζ. Και συνομιλήσαμε πάρα πολλές φορές. Και μάλιστα και με τους υφυπουργούς οικονομικών που φιλοξενήσαμε εδώ στην Real FM. Και τους ρωτούσαμε, μα αν είναι δυνατόν, έκανε παρεμβάσεις και ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Έκανε παρέμβαση από αυτού. Ότι τι, δεν είναι δυνατόν. Και μιλάμε για απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, την οποία τα fancy servicers ήθελαν απλά να αντιγράψουν στα παλαιά των υποδημάτων τους. Ήθελαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τους δανειολήπτες και τους δικηγόρους των δανειολήπτων. Απίστευτη και πραγματικά τραγική η κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Και ναι, έπρεπε να γίνει και το φωνάζαμε, ότι θα πρέπει η πολιτεία να παρέμβει εφόσον δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με τη γνωμοδότηση. Ναι, γνωμοδότηση. Για ποιο λόγο βγάζει γνωμοδότηση ο Άριος Πάγος? Για να την βάζουμε στον τοίχο και να την κοιτάμε? Ή απλά για να έχουμε εμείς να λέμε στον αέρα? Απαράδεκτη. Και μπράβο στον Πιερακάκη.

Σήμερα λοιπόν ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία Πιερακάκη. Επαναλαμβάνω, δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες. Εάν αυτό είχε γίνει νωρίτερα, θα μιλούσαμε για πάνω από 300-350.000 δανειολήπτες. Θα μας πει τα νούμερα αναλυτικά ο κύριος Νικολακέας. Να έχετε υπομονή στο δίωρο με τη Στεφανία. Σας έχουμε μπόλικα πραγματάκια. Και θα λύσουμε πολλές απορίες και δικές μας απορίες όσον αφορά στα κόκκινα δάνεια. Η νομοθετική λοιπόν διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά στο νόμο Κατσέλη, τον 3869, προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο. Καθολική εφαρμογή. Καθολική εφαρμογή, έλα το έχασα. Τι είναι αυτό το πράγμα πια. Της απόφασης του Αρείου Πάγου. Αναδρομική ελάμφρυνση για τους δανειολήπτες. Μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης είναι στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα σε τράπεζες και δημόσιο θα επιμεριστεί το συγκεκριμένο κόστος. Εντάξει. Κάπως έτσι έπρεπε να γίνει. Τώρα, ακόμα και αυτό, τον επιμερισμό ανάμεσα σε τράπεζες, στις τράπεζες και το δημόσιο, και σε αυτό θα σας δώσουμε απαντήσεις σήμερα. Simon Says, εδώ στην προκειμένη περίπτωση Simon Asks. Ο Simon λοιπόν ρωτάει, ευχαριστώ την κυρία Βουγιοκριώτη, έρχονται και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Πότε ανεβαίνει το ακατάσχετο στους λογαριασμούς. Η πρόβλεψη για ακατάσχετο. Ναι, τέλος πάντων, εμένα αυτή η λέξη δεν μου είπα. Ακατάσχετη είναι η ομορραγία, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να καταλαβαινόμαστε, έτσι όπως έχει επικρατήσει στην καθομιλουμένη. Με το που θα ψηφιστεί ο νόμος, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Τώρα θα είναι προς τα τέλη του μήνα, αρχές του επόμενου, και ασφαλώς θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή. Από ό,τι μας είχε πει κιόλας, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Παπαθανάσης σε μία από τις συνεντεύξεις που μας έχει δώσει με την Στεφανία εδώ σε αυτή την ταπεινή εκπομπούλα.

Να ξέρετε επίσης ότι αύριο βγαίνουν οι βαθμολογίες και έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων για χιλιάδες υποψηφίους. Αν μπείτε στο ενικός.gr θα διαβάσετε και συμβουλές για το σωστό μηχανογραφικό. Να ξέρετε ότι την Παρασκευή, επειδή εμείς έχουμε μεριμνήσει, θα έχουμε τον Νίκο τον Παπαϊωάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, ακριβώς για το συγκεκριμένο, για αυτό το θέμα. Διαφημιστικό διαλυματάκι. Άντε, δικό σας κύριε Μορτάκη.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μόνο μία ερώτηση έχω να σας κάνω για να μην τρέχετε, που λέει και ο Λένι, ο Κράβιτς. Ναι. Για να μην είσαστε always on the run. Για ξαναδώστε μία. Δώστε. Η κομβική ερώτηση είναι η εξής. Καθαρίσατε? Διότι αν δεν καθαρίσατε, από σήμερα λέει θα πέφτουνε πρόστιμα. Τα πρόστιμα βροχή. Όσοι δεν προλάβατε να καθαρίσετε οικόπεδα και πάει λέγοντας, έχει λήξει η προθεσμία. Έπρεπε να έχετε καθαρίσει, έπρεπε να το έχετε δηλώσει. Δεν πιστεύω κανένας πονηρίδης τώρα από εσάς να μπει και στην πλατφόρμα και ενώ δεν έχει καθαρίσει το οικοπεδάκι να έχει δηλώσει ότι το καθάρισε. Γιατί σου λέει, εντάξει ρε παιδί μου, στην Ελλάδα είμαστε, πότε θα περάσουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί από εδώ, πότε θα περάσουν από εκεί. Εντάξει, θα βρω το χρόνο, θα κερδίσω καμιά 10-15 μέρες μέχρι να το καθαρίσω. Εάν σας πιάσουν να έχετε δηλώσει ψευδή στοιχεία, γιατί, ναι, ψευδή στοιχεία θεωρούνται, εάν έχετε δηλώσει ότι καθαρίσατε ενώ δεν έχετε καθαρίσει, θα υπάρχει προβληματάκι. Τα πρόστιμα υπερδιπλασιάζονται. Τώρα θα μου πεις το εξής. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Εάν έχεις καθαρίσει και περάσουν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, γιατί ξέρετε, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί δεν θα περάσουν ταυτόχρονα σήμερα από παντού. Όχι. Θα περάσει και ένας χρόνος. Θα περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Μπορεί, ας πούμε, να έρθει ο ηλεκτρικός μηχανισμός το Σεπτέμβρη. Και να έρθει να σου χτυπήσει την πόρτα και να σου πει: Ελά, δωρε μεγάλε, για ποιο λόγο δεν καθάρισες? Και το έχεις δηλώσει και στην πλατφόρμα. Εσύ θα πεις, μα καθάρισα. Αφού εδώ είναι 3 μέτρα τα... Και θα σου πει, όλες ξαναβγήκαν. Σεπτέμβρης είναι. Διότι δεν ξέρω κατά πόσο. Το λέω καθ' υπερβολή. Διότι ξέρετε, σε αυτή τη χώρα μονίμως, όποτε μιλάμε για ηλεκτρικούς μηχανισμούς, μας λένε οι πάντες, από πού να το πιάσουμε? Να το πιάσουμε από την περιφέρεια, να το πιάσουμε από τους δήμους, να το πιάσουμε από την κεντρική πολιτεία. Δεν υπάρχουν, λέει, πάρα πολλά άτομα που να προλάβουν. Δεν θυμάστε με το εργοστάσιο στο τέτοιο? Λέμε, ρε παιδιά, για ποιο λόγο δεν είχε γίνει έλεγχος? Λέει, πώς, 7 άτομα, λέει, υπάρχουν όλα και όλα. Τι να πρωτοπρολάβουν να κάνουν? Άρα εδώ τα έχουμε βρει τα άτομα. Γιατί εγώ, μιλώντας με πάρα πολλούς, συμπαθάτε με για το εγώ, συνομιλώντας με πάρα πολλούς δημάρχους, μου λένε το εξής: δεν έχουμε άτομα, δεν έχουμε τους πόρους. Στο μεταξύ παρατηρείται και ένα ακόμη φαινόμενο. Δεν έχουν προλάβει πολλοί δήμοι να καθαρίσουν τα δικά τους τα οικόπεδα. Αυτά τα οποία ανήκουν στους δήμους. Και κάθε φορά που μιλάμε ασφαλώς με τους δημάρχους, μας λένε το εξής: έχετε δει πολλές φωτιές να ξεκινούν μέσα από τον αστικό ιστό? Μωρέ, έχετε δίκιο, αλλά τι πρέπει δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το φαινόμενο? Δηλαδή, έλεος, προς Θεού. Προς Θεού, είναι ένα μέτρο το οποίο ασφαλώς και θα πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά κενά. Όπως επίσης ένα από το σημαντικότερο κενό είναι ότι αυτά τα οποία καθαρίζαμε, γιατί ξέρετε, οι συνειδητοποιημένοι πολίτες ξέρουν τι να κάνουν και καθαρίζουν από μόνοι τους. Καθαρίζαμε δηλαδή τα οικόπεδά μας εδώ και δεκαετίες. Δεν περιμέναμε να έρθει η πλατφόρμα. Και το ερώτημα είναι το εξής: δεν είχατε προβλέψει, αγαπητοί κύριοι, ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά, τους εργάτες που βάζαμε τόσα χρόνια, έφτασαν στο σημείο να υπερδιπλασιάσουν τις τιμές? Και αυτό έγινε αποτρεπτικό για πάρα πολλούς συνανθρώπους μας να καθαρίσουν τα οικόπεδα όπως έκαναν παλαιότερα. Εν πάση περιπτώσει, να μην γκρινιάζουμε, είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί. Υπενθυμίζω, σας επαναλαμβάνω, ότι από σήμερα πέφτουν πρόστιμα. Ναι, μου λέει 12 δολάρια, μου γράφει ο Χάρος ο Παντελής. Καλημέρα. Δεν αλλάζει nickname, είναι το επώνυμό σου αυτό. Τι να σου πει, λέει ο φίλος από την... Το επώνυμό του είναι? Α, Παντελή μου, εντάξει, συγγνώμη, δεν ήξερα. Ευτυχώς εδώ ήρθε η βοήθεια του κοινού από την κυρία Ψάλτη. 12 δολάρια, λέει, είναι το ντόνατο, όταν το ρομίσιο είναι 36, δηλαδή 3 ντόνατ την ώρα. Εδώ παίρνεις ένα ευρώ το ντόνατ. Για την ιστορία, η ισοτιμία είναι 2 αυστραλέζικα, 1 ευρώ. Μάλιστα, 2 αυστραλέζικα, 1 ευρώ. Άρα δηλαδή τα 12 δολάρια που μου έστειλε ο Τέλης... Α, περίμενε, έχει στείλει μήνυμα και ο Τέλης, αλλά είναι πιο χαμηλά. Ναι, δεν είναι...
Τα 12 δολάρια Αυστραλίας είναι 8,30 Αμερικής, 7,29 του ευρώ. Τα 12 δολάρια βγαίνουν 7 ευρώ περίπου, 7,5 ευρώ. Εντάξει. Okay. 7 ευρώ το ντόνατ. Ακριβό δεν είναι? Ο Χριστός και η Παναγία. Ούτε ντόνατ δεν θα τρώγαμε. Τι λέει ότι? Το ντόνατ, ναι. Άστα Μαρία, έχουμε περάσει άσχημα σήμερα με το μορτάκι. Ναι, όχι, δεν κατάλαβες. Μας στέλνουν μηνύματα. Έστειλε ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας, μας έστειλε αρτοποιός. Λέει, φτιάχνω εδώ τυρόπιτα, λέει, με φρέσκια φέτα. Πρωί-πρωί, ακριβώς. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, κάθε πρωί, λέει, ψήνει κουλουράκια Θεσσαλονίκης. Κουλούρια Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνεις πώς περάσαμε, έτσι. Ήρθε και ο Τέλης από το Σίδνεϊ να μας αποτελειώσει. Να, λέει, έστειλε και μία φωτογραφία, θα τη δώσω στην Στεφανία για να την ανεβάσει στο nikos.gr. Μας έστειλε και μία φωτογραφία με 6-7 ντόνατς, το ένα δίπλα στο άλλο. Ναι, ναι, ναι, αυτό, ναι, κατάλαβες. Έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα και εμείς εδώ το μοναδικό πράγμα που έχουμε είναι οι φρυγανιές. Πάλι καλά που είναι και οι βουγιουκλιώτοι εδώ πέρα και φέρνει καμιά φρυγανιά. Ασιτία θα είχαμε πάθει, θα είχαμε πεθάνει, θα είχαμε ψοφίσει από την πείνα.

Γεια σου ρε Τόρπι, καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε, για τη φέτα να τη σώσετε. Δεν προσπαθώ να σώσω τη φέτα, προσπαθώ να σώσω όλους εμάς τους υπόλοιπους μας και καταφέρουμε να φάμε φέτα. Γιατί σας λέω, πάω στο σούπερ μάρκετ και εχθές είχα ρε παιδί μου τη γεύση, λέω θα πάρω ένα κιλό φέτα, να τη βάλω κάτω να της αλλάξω τα φώτα. Μου ήρθε και εμένα και μετά έφτασα μπροστά στον πάγκο, μου φύγει η όρεξη, τελείως. Τελείως μου φύγει η όρεξη. Εγώ λέει την ξέχασα διότι παίρνω μόνο λευκό τυρί. Με αγάπη από το ήλιο νοοτόρπι. Να, αυτά είναι τα οποία δεν θέλουμε. Σε κάθε περίπτωση, δύο λεπτάκια. Με τέτοια τραγουδάρα και δύο λεπτά μόνο. Α, ο Έμπονης στέλνει ιδού ο άντρας ο σωστός. Τι εννοείς? Για τον καφέ, εντάξει. Σου έχω πει εσένα, επειδή στέλνεις και διάφορα ωραία, να έρθεις από εδώ για να κεράσω καφέ. Ξέρεις, αυτόν, τον Μαζούτ. Τώρα είμαι σε δίλημα, σε μεγάλο δίλημα. Με αυτό θα πάμε μέχρι το τέλος. Με αυτό θα πάμε μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος λοιπόν να σας πω ότι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM σας στέλνει 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο. Μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manis Travel μπορεί να απολαύσει μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Να απολαύσετε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνησης που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο είναι 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων. Δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα αντοχής.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.

Είναι η ώρα που κολλάει υπερβολικά το Have a Nice Day, διότι είμαστε στο μετέχμιο. Φεύγει το μαύρο της νύχτας και το αντικαθιστά αυτό το καταγάλανο του Αττικού ουρανού. Ναι, διότι έχει θεωρητικά πάντα και σύμφωνα με το ημερολόγιο εδώ και 4 λεπτά έχει ξημερώσει, έχει ανατύλει ο ήλιος. Βέβαια είναι κρυμμένος πίσω από την Πεντέλη, αλλά σε κάθε περίπτωση καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, σε όλους τους πρωτεβουσιάνους και τις πρωτεβουσιάνες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας έτσι πρωτεβουσιάνος. Αθηναίος, ρε παιδί μου. Είναι λίγες οι οικογένειες. Όλοι από τα χωριά μας ήρθαμε. Όλοι από τα βουνά ήρθαμε. Κατεβήκαμε εδώ στην πεδιάδα του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Πολλές καλημέρες. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που είσαστε από τη νύχτα και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη.

0: έτσι. Δεν σου λέει ψάλτη, έχεις ένα λεπτό. Έχεις ένα λεπτό, Στεφανία, να βάλεις τον καφέ που είχε τελειώσει το γάλα.
1: Τι ένα λεπτό. Ένα λεπτό για να τελειώσει το τραγούδι.
0: Σου λέω, έχει τελειώσει το γάλα. Πρέπει να. Δηλαδή.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι δυνατόν.
1: Εχθές πήγα.
0: Ψάλτη, τι καταπίεση.
1: Ναι.
0: Δεν κρατιέται, το ξέρω, έχει τόσο να πει και δεν μιλάει όλη μέρα.
1: Είναι γεγονός αυτό.
0: Δηλαδή δεν έχει που να τα πει, να του δώσουν.
1: Με θυμώνεται.
0: Του... Δεν μιλάς.
1: Δεν θα περάσει, πώς το λέγανε παλιά το σύνθημα.
0: Τι άλλο να σου δώσουμε, ρε εσύ. Ραδιόφωνο σου δώσαμε, τηλεόραση σου δώσαμε. Τι άλλο σου δώσουμε, μιλάς.
1: Δεν μου τα δώσατε δικά μου.
0: Τέλος πάντων.
1: Σκέψου
0: να είχε ραδιόφωνο ο Παπαδάκης.
1: Ωραία δεν θα ήταν.
0: Όλη μέρα.
1: Ναι.
0: Θα έκανε άλλη μια πρόσληψη, κάτι μια μάθη, μοιράζανε λίγο το χρόνο, 24 ώρες.
1: Ναι, α, λες να το βέβαια. Είχα σε...
0: Μισό-μισό, δηλαδή σε σκέφτομαι ότι...
1: Όχι, θα είχα δύο-τρία...
0: Με ένα-δύο άτομα που μου έρχονται στο μυαλό, το ξεπετούσα το όλο το 24 ώρο.
1: Ναι. Τρία άτομα από 8 ώρες ο καθένας.
0: Και δύο βγαίνει, απλώς έτσι και δύο, για αλλαγή.
1: Για να ακούγονται, να υπάρχει πλουραλισμός στις φωνές.
0: Δεν είμαι εγώ ένα από αυτά σίγουρα, αλλά είναι κάποιος άλλος.
1: Εκ των πραγμάτων. Όχι, εξαρτάται.
0: Ένα-δύο άτομα που μου έρχονται στο μυαλό άνετα κάνουν ένα ξάωρο.
1: Θεωρείτε ότι είναι φιδωλή η Στεφανία γενικότερα στις τοποθετήσεις της, στις δηλώσεις της.
0: Ναι, σε σχέση με σένα που δεν βάζεις γλώσσα μέσα τη γλιστρίδα.
1: Εγώ μιλάω μόνο κατά τη διάρκεια.
0: Η γλιστρίδα την έχεις κατά από το μαξιλάρι.
1: Κατά τη διάρκεια του ραδιοφώνου. Έχει γέλιο καλημέρα στη Μαρία τη Φαρμακιώτη, η αρχισυντάκτρια της πρωινής εκπομπής στο κανάλι της Ναυτιβορικής, που γυρίζει μονίμως και μου λέει, να σου πω, μου λέει σφιχτά, δύο λεπτά. Δύο λεπτά.
0: Κοίτα να σου πω κάτι, επειδή καταπιέζεσαι, γι' αυτό το βγάζεις εδώ.
1: Στα δύο λεπτά, εντάξει. Κοίτα, τώρα το έχουμε φτάσει, το φτάσαμε από ένα σημείο, το έχουμε περιορίσει γύρω στα 6-7 λεπτά. Ναι.
0: Ήθελες ένα δεκάλεπτο καθαρό πριν.
1: Πήγαινε και λίγο παραπάνω. Δεν φταίω εγώ, με ρωτάνε οι παρουσιαστές.
0: Ναι, ρε, εσύ, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εσύ ρωτάς, εγώ απαντάω. Αυτό τι να κάνω, να το βουλώσω, δηλαδή την ώρα που ρωτάς είναι από πέραση το δίλεπτο.
0: Να είσαι λακωνικός.
1: Εννοείται. Είμαι λάκωνας. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, ρε παιδί.
0: Όχι, δεν είσαι σε κάποια πράγματα.
1: Είμαι λάκωνας στην καταγωγή. Πρέπει να τα έχουμε όλα.
0: Λοιπόν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Στεφανία Κασίμη.
0: Σπύρος Παπαδάκης, Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ.
1: Μας έχουν ταράξει από το πρωί, πρέπει να σου
0: πω. Σε ποιο πράγμα?
1: Τι σε ποιο πράγμα? Ο Νάσος μας στέλνει αυτό, λέει, φτιάχνω στο αρτοποιείο, λέει, τυρόπιτα με φρέσκια φέτα.
0: Α, εξαιρετικά αυτά, μου αρέσουν.
1: Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μας έστειλε να πούμε 6 ντόνατς.
0: Πού
1: σε
0: ήταν?
1: Φωτογραφία.
0: Α.
1: Ναι, αυτό λέω. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει, κάθε πρωί λέει, παιδιά, εγώ ψήνω κουλούρια Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, καταπληκτικά. Θέλεις μια φρυγανίτσα?
0: Όχι.
1: Είναι το σήμα κατατεθέν της εκπομπής.
0: Όλα θα τα ήθελα, τώρα προσπαθώ ως άνθρωπος τελευταία στιγμή να κάνω διατροφή τέλη Ιουνίου για αρχές Αυγούστου.
1: Καταπληκτικό.
0: Εξαιρετικό που το ξέρω. Ναι. Το κάνω πάντα. Ναι. Παλιά έπιανα όταν ήμουνα κάτω των 35.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι. Τώρα δεν πιάνει καθόλου.
1: Ναι, τώρα που είσαι 36 δεν πιάνει.
0: Να μου πεις, έχεις μυστικό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, το 35 είναι το όριο.
0: Όχι, στον καθένα.
1: Είναι το ψυχολογικό φράγμα.
0: Δεν είναι θέμα φράγματος. Είναι στον καθένα πώς αλλάζει ο μεταβολισμός. Ναι. Δεν χάνεις το ίδιο εύκολα κιλά. Τα κιλά του χειμώνα όταν είσαι 25, όταν είσαι 35 και όταν είσαι 45, θέλω να το ξέρεις.
1: Αυτό θέλω να καταλάβω. Δηλαδή το 35 με το 36, ας πούμε, έχει τεράστια διαφορά.
0: Όχι, καλέ. Τώρα στον κάθε άνθρωπο έχει διαφορετικά. Κάποια στιγμή ή στο περίπου, λέω.
1: Εντάξει.
0: Προφανώς. Λοιπόν, αυτό ήταν ο πόνος μου. Φαντάζομαι θα τον έχουν και άλλοι, θα το συμμερίζονται.
1: Δεν. Εγώ έχω ξεκινήσει γενικότερα, ήμουνα στο στέγνωμα τη προηγούμενη.
0: Εσένα δεν σε νοιάζει.
1: Αυτό. Εννοείται ότι
0: όχι,
1: δεν με
0: δεν
1: νοιάζει,
0: ότι δεν έχεις
1: αλλά
0: ανάγκη.
1: Λέμε, όχι, σου λέω, είχα ξεκινήσει το στέγνωμα νωρίτερα, από τα τέλη του 2025, τώρα είμαι στον όγκο.
0: Ναι, λοιπόν, τώρα έβρεξε.
1: Στέγνωμα και όγκο,
0: ναι,
1: το στέγνωμα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Είναι τέτοιο, επειδή σου το έχω πει ότι έχω γραφτεί στο γυμναστήριο.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Απλά δεν πας.
1: Δεν μου το είχαν πει αυτή τη λεπτομέρεια ότι πρέπει να πηγαίνω κιόλας και ότι πρέπει να πηγαίνω και συχνά.
0: Είδες.
1: Νόμιζα ότι με το που θα γραφτεί στο γυμναστήριο θα αρχίσει τα αποτελέσματα να φαίνονται. Ναι, είναι το ψυχολογικό πράγμα.
0: Υπάρχουν κάποια γυμναστήρια που μπορείς να κάθεσαι και να γυμνάζεσαι.
1: Ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Α, πιο εκείνο με τα καλώδια. Ναι. Εγώ είμαι ικανός πρώτα απ' όλα να πάθω ηλεκτροπληξία με
0: δεν
1: τα καλώδια.
0: Δεν παθαίνεις, βρε ανθρωπέ μου, κάτι τέτοιο.
1: Όχι,
0: δεν παθαίνεις.
1: Το ξέρεις ότι παραλίγο να είμαι το πρώτο θύμα των hands-free στα κινητά.
0: Δεν παθαίνεις πάντως.
1: Ναι, ναι, μονίμως. Ένα καλώδιο.
0: Δεν παθαίνεις. Έχω κάνει εγώ, δεν παθαίνεις. Απλώς μετά πρέπει να. Έχουν έχει γρήγορα αποτελέσματα, αλλά μετά πρέπει να τα διατηρήσεις. Η αλήθεια είναι. Εκεί είναι το δύσκολο.
1: Τι εννοείς να τα διατηρήσεις, με ποιο τρόπο.
0: Να τα βάλεις στον πάγο, ρε Παπαδάκη. Να μην νομίζεις δηλαδή ότι επειδή έχεις χάσει λίγο λίπος και επειδή γυμνάστηκες λίγο, τελείωσες, πήγαινε φάε 5 πιάτα και 8 σοκολάτες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, 8 σοκολάτες όχι, αλλά 3-4 πιτόγυρα δηλαδή.
0: Όχι, γι' αυτό το λέω. Όχι, λοιπόν.
1: Τι ψυχούλα έχουν.
0: Μεγάλη ψυχή έχουν. Σήμερα λοιπόν.
1: Και πολύ κοντζαζίκι.
0: Επειδή έχουμε αρκετή επικαιρότητα, βεβαίως.
1: Γιατί το λες αυτό.
0: Έχουμε, για τέτοια εποχή έχουμε. Λοιπόν, και σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή και η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Υπάρχουν ωφέλη για περίπου 100.000 δανειολήπτες.
1: Και αν είχαν γίνει κάποιες ενέργειες νωρίτερα, θα υπήρχαν ωφέλη για πολλούς, για πολύ περισσότερους δανειολήπτες.
0: Ναι. Γιατί γι' αυτό ακριβώς λέει η αντιπολίτευση. Για ότι μένουν αρκετοί έξω. Δηλαδή, δανειολήπτες των οποίων η ρύθμιση ολοκληρώθηκε ή έχει χαθεί.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το θέμα. Να πούμε ότι σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται το γενέθλιο του Τίμιου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, καθώς και η μνήμη Συνεξαχαρίου και Ελισάβε των γεννητόρων αυτού.
1: Χρόνια πολλά σε ποιους λέμε.
0: Ερίκου της Οξέρ. Ερίκος.
1: Ο Ερίκος. Α. Γιατί με το ξεκίνησε από πρόδρομο.
0: Όχι, όχι, τα έκανα το ορτολόγιο.
1: Ναι, το...
0: Μόνο δεν. Ναι.
1: Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή, Ερίκο. Ο Ερίκος και η Έρικα βεβαίως. Όχι.
0: Ο Ερίκος μόνο βλέπω. Αλλά ναι, οκ. Okay. Κάτσε να δω, δώσε με ένα λεπτό.
1: Γιατί
0: να
1: υπάρχει
0: κάτι.
1: Αυτό το...
0: Ερίκος και Έρικ. Ναι. Δεν μου βάζει η Ερίκα.
1: Εντάξει.
0: Έρικα, συγγνώμη. Δεν μου το βγάζει.
1: Έχω μία φίλη, Έρικα, θα την πάρω τηλέφωνο να τη ρωτήσω αν γιορτάζει. Εάν μου πει ναι, γιορτάζω, αντιλαμβάνεσαι ότι θα εκτεθώ.
0: Μάλλον είναι εσύ θα εκτεθείς. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε εκθέσω εγώ.
1: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό προσπαθώ.
0: Θα σου
1: λοιπόν
0: πω τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Σήμερα να ξέρεις επίσης, μέχρι να το βρεις, ότι είναι και η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία.
0: Ωραία.
1: Διότι έχουν αποδείξει διαχρονικά ότι οι γυναίκες, όταν αναλαμβάνουν πόστο διπλωματικό, αφήνουν πραγματικά πολύ λαμπρό έργο πίσω τους.
0: Ωραία.
1: Σε πολλά και σε διαφορετικά επίπεδα της ιστορίας μπορούμε αυτό να το δούμε. Από πού να ξεκινήσουμε.
0: Η Έρικα γιορτάζει τον Αγίων Πάντων 7 Ιουνίου.
1: Α.
0: Έχασες. Δεν την πήρες σίγουρα τηλέφωνο, από ό,τι καταλάβαμε όλοι.
1: Θα την πάρω τηλέφωνο σήμερα για να της πω ότι έλα χρόνια πολλά, Έρικα, που ούτως ή άλλως 40 μέρες.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρεις, το κλασικό για τους ξεχασιάριδες είναι 40 μέρες.
0: Ναι,
1: ναι, είναι η. Όπως λοιπόν είπες, και νομίζω ναι ότι αυτή είναι η είδηση της ημέρας, μέσα σε όλο αυτό το συνονθήλευμα πολλών και διαφορετικών θεμάτων της επικαιρότητας. Σήμερα που θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία.
0: Κατατέθηκε χθες. Χθες αργά,
1: ναι.
0: Το βράδυ.
1: Ουσιαστικά δίνει τέλος στην ομηρία δεκάδων χιλιάδων δανειοληπτών. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά τελικά, γιατί το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Νικολακέα. Θα τον έχουμε σήμερα τον κύριο Νικολακέα, τον νομικό σύμβουλο της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, και με την κυρία Μοσχοπούλου, επίσης δικηγόρο που ασχολείται με τα κόκκινα δάνεια. Από τη στιγμή που οι servicers, τα funds, έκαναν την επιλογή να μην εφαρμόσουν απευθείας τη γνωμοδότηση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και ουσιαστικά προέτρεπαν τους δανειολήπτες, εάν θέλετε να μπείτε σε μια διαφορετική ρύθμιση με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα πρέπει να γίνει και μια παράλληλη δίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Έπρεπε η πολιτεία να αποφανθεί, έπρεπε η πολιτεία να μπει στη διαδικασία και να βάλει ένα πλαίσιο και να ενσωματώσει την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου στο νόμο. Και αυτό και έκανε αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση.
0: Απλώς επειδή και παραλαμβάνω και, και η αντιπολίτευση έχει χαιρετήσει την ρύθμιση, αλλά ζητούν να ισχύσει και για όσους δεν μπορούσαν να ισχύσουν να πληρώνουν τις δόσεις και την έχασαν.
1: Τώρα αυτό είναι
0: άρα
1: ένα θέμα.
0: Άρα μιλούν για σοβαρές εκκρεμότητες με τη λογική ότι χιλιάδες δανειολήπτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με καταγγελίες των ρυθμίσεων.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει με το εξής και είναι καθαρά, είναι πολύ μεγάλο θέμα, κοινωνικό
0: θα
1: θέμα.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι. Τώρα δηλαδή κάθε καταγγελία...
1: Έχουν χαθεί, αν μου επιτρέπεις, έχουν χαθεί σπίτια, έχουν χαθεί περιουσίες.
0: Προφανώς. Κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε δηλαδή σε αυτόν τον υπολογισμό, σε αυτόν τον τρόπο υπολογισμό των δόσεων, δεν θα έπρεπε να θεωρείται άκυρη.
1: Λέει ότι έχει αναδρομική ισχύ.
0: Όχι,
1: να δούμε τι ισχύει, τι εννοεί αναδρομική ισχύ.
0: Αυτό δεν τις πιάνει, λέει.
1: Λοιπόν, να το δούμε.
0: Αυτό τις έχουν χάσει τις ρυθμίσεις.
1: Γι' αυτό το λόγο νομίζω
0: είναι για ενεργές ρυθμίσεις.
1: Νομίζω ότι θα
0: αυτό
1: πρέπει.
0: Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
1: Νομίζω ότι θα γίνει. Θα μας εξηγήσει ο κ. Νικολακέας.
0: Να μας εξηγήσει ποια ακριβώς μένουν απ' έξω.
1: Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει ένα reset και ένα restart, αν μου το επιτρέπετε η φράση αυτή.
0: Το reset και το restart να γίνει γιατί, αφού έβγαλαν τη ρύθμιση. Το θέμα είναι ότι δεν έμειναν απ' έξω κάποιοι άνθρωποι. Αφού
1: ναι, παιδί μου, αυτοί που έμειναν απ' έξω, για ποιο λόγο να μείνουν απ' έξω.
0: Και
1: αν μένουν απ' έξω. Δηλαδή μέχρι προχθές.
0: Προφανώς δεν υπάρχει κάποια πρόθεση να μπουν μέσα, αλλιώς δεν θα είχαν βγάλει αυτή την νομοθετική ρύθμιση, θα βγάλουν άλλη καινούργια σήμερα.
1: Το παράδειγμα το οποίο έφερε ο Πιερακάκης. Δείχνει και το μέγεθος. Δηλαδή, με την προηγούμενη, με αυτό το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, ένας δανειολήπτης μπορεί να έφτανε η επιβάρυνση από τους τόκους σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Με αυτή τη ρύθμιση, ναι, η επιβάρυνση μπορεί να μην ξεπερνά το 1 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά.
0: Ναι, ναι, απλώς.
1: Τεράστια διαφορά. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του με βάση αυτά τα οποία ισχύουν μέχρι σήμερα, δεν θα πρέπει να τον βάλουν στη νέα ρύθμιση? Μπαίνει αυτός ο άνθρωπος στη νέα ρύθμιση?
0: Όχι. Αφού αυτό θα πρέπει να κινδυνεύει. Είναι για τις ενεργές ρυθμίσεις.
1: Βλέπετε μου, τι σημαίνει για τις ενεργές ρυθμίσεις?
0: Τι να σου πω, δεν
1: είναι. Τι σημαίνει για τις ενεργές ρυθμίσεις?
0: Σου είπα τι σημαίνει.
1: Άρα δηλαδή, γι' αυτό το λόγο μιλάμε για 100.000 και δεν μιλάμε για 300 και 350.000. Αυτό επίσης να ακουστεί στον αέρα και να μας το πει ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτά τα θέματα, όπως είναι ο στρατής Νικολακέας. Και να το δουν, επειδή υπάρχει χρόνος μέχρι την ψήφιση της τροπολογίας, μήπως κάνουν και άλλου είδους ρυθμίσεις.
0: Ναι.
1: Τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
0: Λοιπόν, εντάξει. Νομίζω ότι είναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι λίγο. Όχι ασαφές, λίγο έτσι. Επιλεκτικό αυτό το οποίο.
1: Εγώ διαβάζω.
0: Καλή βεβαίως ρύθμιση προφανώς, αλλά ανάσα για πάρα πολλούς. Απλώς καταλαβαίνω και διαβάζοντας, χωρίς να είμαι ειδική, και τις αναφορές της αντιπολίτευσης, ότι κάποιοι μένουν απ' έξω.
1: Αυτό το λέει η αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ διαβάζω αυτό το οποίο είπε ο Πιερακάκης. Αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις, με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Και το κόστος της ρύθμισης, το οποίο εκτιμάται σε 700 εκατομμύρια ευρώ, επιμερίζεται μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ή λοιπόν κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά εμείς, ή κάτι δεν έχει καταλάβει καλά η αντιπολίτευση.
0: Εμείς,
1: να το δουν.
0: Τι εννοείς?
1: Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει σε οποιαδήποτε ρύθμιση και η δόση είναι στο Θεό,
0: ναι,
1: λόγω του παλιού υπολογισμού,
0: ναι,
1: τι σημαίνει λοιπόν αναδρομική ίσχυ? Τι σημαίνει αναδρομική ίσχυ? Εγώ δεν θα πρέπει να μπω στη νέα ρύθμιση με το νέο υπολογισμό? Θα πληρώνω δεκάδες χιλιάδες δηλαδή την επιβάρυνση?
0: Εγώ
1: ενώ δεν θα ισχύει.
0: Έχει αναδρομικό συμψηφισμό μόνο για όσους διαθέτουν ενεργή ρύθμιση και είναι συνεπείς πληρωμές τους.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Αυτό
1: καταλαβαίνεις εσύ, αυτό, ναι, καταλαβαίνει η αντιπολίτευση.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Α, οκ. Okay.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ωραία. Κάποιος δηλαδή ο οποίος είναι έτοιμο να πληστηριαστεί το σπίτι του, όταν θα μπει στη διαδικασία να επαναδιαπραγματευτεί, θα ισχύει το παλιό καθεστώς? Αυτό μου λες?
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτό μου λες. Εγώ δεν το έχω καταλάβει έτσι. Με συγχωρείς πολύ. Εγώ έχω καταλάβει ότι όποιος έχει.
0: Όποιος
1: είναι δανειολήπτης και είναι στα κόκκινα δάνεια και κινδυνεύει ακόμα και να χάσει το σπίτι
0: αυτό
1: του, την περιουσία του.
0: Δεν είναι ενεργή ρύθμιση, την έχει χάσει. Σωστά, σωστά. Έχει γίνει καταγγελία για να έχει προχωρήσει.
1: Μιλάμε για τον νόμο 3869 πρώτα απ' όλα. Μιλάμε για τον νόμο Κατσέλη. Για όλους όσοι έχουν αποφάσεις του νόμου Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Τις οποίες δεν τις τηρούσαν μέχρι τώρα.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν αυτοί όλοι θα μπουν μέσα στη νέα ρύθμιση. Δεν θα μπουν.
0: Okay.
1: Ωραία. Ο νόμος Κατσέλη είναι.
0: Εντάξει.
1: Από πότε ισχύει. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μα γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε φωνάξει σήμερα τον κύριο Νικολακία, για να καθόμαστε να κάνουμε εμείς εικασίες με βάση αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση.
0: Όχι, γι' αυτό θα μας τα εξηγήσει, συμφωνώ.
1: Αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω το ενεργή τι εννοείς. Εάν κάποιος έχει να πληρώνει, παραδείγματος χάρη, δώσει 1500 ευρώ επειδή του έχουν φορτώσει τόκους 20 και 30.000 και 100.000, γιατί μιλάμε για τεράστια ποσά, δηλαδή τι θα γίνει, αυτός μόνο θα μπει στην νέα ρύθμιση. Επαναλαμβάνω, αυτός ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του και ακυρώνει τον πληστηριασμό την τελευταία στιγμή, ξέρουμε τις μεθόδους, τις νομικές μεθόδους μας έχουν εξηγήσει, στη νέα ρύθμιση, στη νέα διαπραγμάτευση δεν θα ισχύει ο νόμος, δεν θα ισχύει η νέα τροπολογία.
0: Λοιπόν, θα το δούμε. Λοιπόν, θα μας τα πεις λίγο.
1: Το θέμα είναι το εξής. Η αδικία που υφίσταται είναι σε αυτούς που έχουν χάσει ήδη τις περιουσίες τους, που θα έπρεπε να ισχύει εδώ και χρόνια και θα έπρεπε να έχει βγάλει η ολομέλεια του Αρείου Πάγου μια τέτοια γνωμοδότηση. Πάντως για τα αντανακλαστικά, για τα δεδομένα της Ελλάδας, τα αντανακλαστικά του κ. Πιερακάκη.
0: Ναι.
1: Αρκετά καλά.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Δεν υπήρξε μεγάλο χρονικό κενό.
0: Από την απόφαση.
1: Από την απόφαση.
0: Όχι, όχι, τα αντανακλαστικά μια χαρά ήταν. Εντάξει. Δεν ήταν πρόβληματα τα ανακλαστικά. Επαναλαμβάνω, ναι. Σου λέω για να προχωρήσουμε παρακάτω. Εγώ καταλαβαίνω ότι εκτός ευνοϊκής μένουν όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη ρύθμιση ή έχουν εκπέσει από αυτήν επειδή δεν πλήρωναν τις δόσεις. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Μα το όσοι έχουν εκπέσει, τι σημαίνει.
0: Αυτό σου λέω, καταλαβαίνω. Πάμε παρακάτω, θα μας τα πει μετά γιατί μιλάμε 10 λεπτά.
1: Μα τώρα λες άλλο πράγμα.
0: Το ίδιο είπα. Όσοι έχουν χάσει, δεν είπα κάτι άλλο.
1: Βάζεις και όσους έχουν εκπέσει.
0: Αυτό είπα. Όσοι έχουν απολέσει τη ρύθμιση, είπα και πριν. Δεν είπα κάτι άλλο, το ίδιο είπα.
1: Προηγουμένως έλεγες για ενεργή ρύθμιση.
0: Όχι, αυτοί μένουν εκτός, είπα. Ενεργοί είναι όσοι μένουν εντός. Αυτό είπα. Τι εννοείς.
1: Μένουν εκτός αυτοί που έχουν εκπέσει ουσιαστικά, έχουν βρεθεί εκτός ρύθμισης.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Γι' αυτό είπα μόνο ενεργές ρυθμίσεις.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Νικολακίας. Τους ή άλλως δεν είναι και εύκολα τα θέματα. Λοιπόν, αυτά. Πάντως θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή. Οι αλλαγές είναι σημαντικές. Και βλέπουμε τώρα στα διεθνή. Έχουμε ένα. Πάλι λένε άλλαν άλλον ο καθένας, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: άλλα λέει η Αμερική, άλλα λέει το Ιράν, υπάρχει τελείως, υπάρχουν τελείως αντιφατικές δηλώσεις και για τα στενά του Ορμούς και για το θέμα των πυρηνικών. Και το θέμα είναι ότι πλέον, ξέρεις, νομίζω ότι δεν είναι αυτό που λέμε δεν ξέρεις ποιο να πιστέψεις. Ναι. Δηλαδή, πιστέψει το Παπαδάκι, πιστέψει την Κασίμη, είναι αξιόπιστη, δεν ξέρω. Η μία πλευρά, το Ιράν, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι αξιόπιστο. Ο Τραμπ αλλάζει τις δηλώσεις του κάθε λίγο και λιγάκι.
1: Καλά, αν δεν είναι αξιόπιστο το Ιράν, τότε για ποιο λόγο δεν διαψεύδει ο Τραμπ. Απλά έχω την εντύπωση ότι διαφορετικές δηλώσεις κάνουν δημόσια και διαφορετικά συζητούν στις
0: πραγματεύσεις. Νομίζω και εγώ αυτό ακριβώς γίνεται.
1: Ξεκάθαρο,
0: νομίζω έτσι γίνεται. Πάντως φαίνεται, γιατί έχει δημοσιοποιηθεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Ναι. Υποτίθεται τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δημοσιοποιήθηκε το μνημόνιο. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν αναφέρονται σε αυτό το κείμενο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, γιατί
1: σε
0: η Αμερική.
1: Ποιο κείμενο, λες?
0: Σε αυτό το μνημόνιο, τις κατανόησεις που υπέγραψαν.
1: Ναι.
0: Το
1: έχουν δώσει στη δημοσιότητα.
0: Αυτά τα που έχουν. Αυτά τα που έχουν.
1: Α, γιατί άλλα διαρρεί ο ένας, άλλα διαρρεί ο άλλος.
0: Ναι, αυτό, αυτά τέλος πάντων. Λοιπόν, ότι η Τεχεράνη λέει, η κυβέρνηση Τραμπ, μάλλον λέει, ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί επιπλέον παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Το Ιράν λέει όχι. Λέει όχι, ό,τι βλέπεις, τύπου.
1: Ναι.
0: Και στο κομμάτι αυτό είναι το θέμα των πυρηνικών επιθεωρήσεων, δηλαδή και ο Τραμπ και ο Βανς λένε ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί να γίνονται πυρηνικές επιθεωρήσεις στο υψηλότερο επίπεδο και μάλιστα επάπειρον. Το ίδιο είπανε και οι δύο, και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, αλλά το Ιράν λέει ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και ότι συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας θα γίνει με τις διαδικασίες που υπάρχουν, χωρίς κάτι επιπλέον από την πλευρά των επιθεωρητών. Λοιπόν, και το... έχουμε χρόνο, όχι, και το...
1: Για σένα κάτι θα κάνει ψάρι.
0: Κάτι θα κάνεις.
1: Δώσε 2-3 λεπτά και παραπάνω.
0: Και το δεύτερο είναι ότι η αμερικανική κυβέρνηση λέει επίσης ότι τα στοιχεία, τα περιουσιακά του Ιράν που θα αποδεσμευθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών προϊόντων. Το Ιράν όμως λέει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια αμερικανική, κάποια, απορρίπτει μάλλον κάθε εξωτερική εμπλοκή και λέει ότι η διαχείριση των κεφαλαίων είναι δικό μας θέμα. Και υπάρχει και το θέμα των στενών του Ορμούς, το οποίο το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, γιατί το μνημόνιο προβλέπει ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς θα είναι χωρίς τέλη ελεύθερη για 60 μέρες. Ο Τραμπ λέει ότι θα είναι ελεύθερη και μετά, θα είναι μόνιμο αυτό και μετά τις 60 μέρες, και ότι αυτό το θέμα έχει τελειώσει, ενώ το Ιράν δεν το επιβεβαιώνει αυτό και έχει προαναγγείλει την επιβολή τελών για κάποιες υπηρεσίες. Γι' αυτό και ο Τραμπ απειλεί ότι θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν τον έλεγχο των στενών και να επιβάλλουν τις ίδιες χρεώσεις. Αυτά πάνω κάτω γίνονται εκεί. Και μόλις επιστρέψουμε θα πούμε και για το Ισραήλ και για το Λίβανο.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στη Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βλαντιμίρ Πούτιν. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Τα σας, ναι, εγώ θα συνεχίσω να το πω. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας σε κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε, Δημήτρη μου, σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε, να το ερμηνεύουμε σωστά και να καταλαβαίνουμε και αυτό το οποίο ακούμε. Και στο τέλος να κάνουμε και το. Να βγάζουμε και τα συμπεράσματά μας με βάση αυτά τα οποία είναι τα πραγματικά γεγονότα. Διότι δεν είναι έτσι όπως το. Έτσι όπως λέγεται και έτσι όπως το γράφεις το συγκεκριμένο θέμα. Λίγη υπομονή, θα μας λύσει τις απορίες ο κύριος Νικολακέας. Καλημέρα στέλνει ο Γιώργος. Α, εσύ τώρα έχεις πάει στο λιβανικό, στο θέμα του Λιβάνου. Ότι είναι ισχυρός, λέει, ο στρατός του Λιβάνου που θα αναλάβει την επιτήρηση στο νότιο Λίβανο. Έφτασες εσύ στην επιτήρηση, Γιώργο μου, εδώ έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, άλλα συζητάνε απ' έξω, άλλα συζητάνε μέσα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μπας και ξεμπλέξουμε από όλη αυτή την ιστορία. Όχι τίποτα άλλο, διότι όλος ο πλανήτης παρακολουθεί και τα οικονομικά δεδομένα και τις συνέπειες αυτής της, επιχείρησης που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για να βρεθεί στη συμφωνία του 2015 του Ομπάμα. Είναι φοβερό.
1: Και χειρότερη.
0: Ασφαλώς είναι
1: χειρότερη. Αυτοί που ξέρουν.
0: Εάν μετά τους δύο μήνες τελικά έχει αλλάξει το status quo των στενών του ορμούς, ασφαλώς θα είναι και χειρότερη συμφωνία σε σχέση με αυτή την οποία υπέγραψε ο Ομπάμα το 2015. Αλλά αυτά είναι, είπαμε. Ο Τραμπ θέλει με τον ένα με τον άλλο τρόπο να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Κάνα Άσκαρ να του δώσουνε, να τελειώνει η ιστορία.
1: Νόμπελ Όσκαρ.
0: Νόμπελ Ειρήνης. Νόμπελ Ειρήνης δεν υπάρχει περίπτωση. Κοίτα, εντάξει, μην τον υποβαθμίσουμε τόσο πολύ. Τον 47ο είναι κρίμα από το Θεό. Ένα Όσκαρ, παιδί μου. Ένα Όσκαρ, τι να σου πω, της απόλυτης πολιτικής υποκριτικής τέχνης, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Να σηκωθούν εκεί να τον χειροκροτήσουν. Φαντάζομαι ότι όποιος δεν σηκωθεί να τον χειροκροτήσει θα σημειώνει τα ονόματα ο Ντόναλντ Τραμπ. Σπύρος Παπαδάκης δεν σηκώθηκε. Ναι, αυτό. Πώς ήταν με την ταινία με τον Κοέν που έκανε το. Βέβαια έκανε τον
1: πιστεύω
0: ηγέτη.
1: Πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό, να ξέρεις.
0: Πιστεύω ότι γίνεται αυτό. Πιστεύω ότι δηλαδή ότι όταν κάποιος του λέει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο θέλει να ακούσει στους συνεργάτες, γυρίζει και του λέει καθαρίστε τον αυτό, ναι. Καθαρίστε τον με την άποψη, όχι μην πάει το μυαλό σας προς Θεού, καθαρίστε τον με την άποψη ότι απολύστε τον ή πηγαίνετε τον σε άλλο, ναι, σε άλλο πόστο.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Δεν είναι, δεν είναι και διάβαζα προχθές, ας πούμε, ότι ένας λέει από τους από τους άσπονδους, από τους εχθρούς του Πούτιν, ο οποίος είχε βγάλει, λέει, κιόλας, είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες, είχε βγάλει το θέμα με την, με τη σχέση την οποία είχε ο Πούτιν.
1: Έφαγε μανιτάρια αυτός.
0: Ναι, ναι, αυτός έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια.
1: Για καλά κάνω και δεν τρώω.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται, ειδικά τα μανιτάρια κονσέρβα είναι πολύ επικίνδυνα. Δεν ξέρεις από πού τα έχουν μαζέψει. Θέλει προσοχή. Προσοχή στα μανιτάρια. Είδατε τι έπαθε ο άνθρωπος.
1: Την Αλίνα γενικό... Καμπάεβα, την πρωταθλήτρια.
0: Ναι,
1: την πρώην πρωταθλήτρια.
0: Την πρωταθλήτρια πιανού.
1: Τη σχέση. Ενόργανη. Ρυθμική, ρυθμική.
0: Ρυθμική ή ενόργανη. Έχει σχέση. Άρα ήταν.
1: Μόνο για τον Πούτιν έχει σχέση.
0: Λιγερό κορμί και όλα τα σχετικά.
1: Γιατί είναι ρυθμική, δεν είναι.
0: Είναι λίγο πιο πετήτ στη ρυθμική, όχι.
1: Νομίζω και τα, δεν ξέρω.
0: Και τα δύο,
1: δεν το έχω παρατηρήσει, να είμαι ειλικρινής. Θα έλεγα και τα δύο. Ότι είναι έτσι με ένα πρόχειρο, αλλά έχουν.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Δεν ήταν πάντως το πετύ το πρόβλημα του Πούτιν.
0: Θυμάσαι με τον υφυπουργό, ήταν αθλητισμού πριν τους Ολυμπιακούς, τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Όχι.
0: Που δημιουργήθηκε ένα θεματάκι με έναν αναβατήρα, με κάτι. Δημιουργήθηκε
1: όχι,
0: ένα
1: δεν
0: θέμα.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Ναι, και όταν γινόταν ο έλεγχος από την Ολυμπιακή Επιτροπή, έγινε ένα ατύχημα. Νομίζω κάτι έχει γίνει με αυτόν.
1: Τον έχουμε χάσει, τέλος πάντων.
0: Ναι, κάπου βρίσκεται. Ναι, δεν. Δεν λύνει τα πράγματα ο Πούτιν με ένα δικό του σκεπτικό. Τα λύνει όλα τα θέματα. Οπότε δεν είναι και έτσι ο Τραμπ προς Θεού.
1: Το βασικό είναι πάντως να μην τρως μανιτάρια.
0: Το βασικό είναι να μην τρως μανιτάρια. Τα μανιτάρια κάνουν κακό στο στομάχι, κάνουν κακό στην υγεία γενικότερα. Και επίσης το βασικό είναι, εντάξει, να προσέχουν οι ένικοι, μάλλον οι επισκέπτες, αυτοί που πηγαίνουν έρχονται στο Κρεμλίνο.
1: Εν τω μεταξύ, ο Πούτιν είπε χθες ότι η Δύση και το ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Γι' αυτό μας αναγκάζουν κιόλας να πληρώνουμε για δαπάνες, για στρατιωτικές.
0: Σωστό. Ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι, σκέφτομαι, ας πούμε.
1: Αλλά είμαστε έτοιμοι, αφού πληρώσαμε, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε όλες τις απειλές.
0: Ναι. Σκέφτομαι, ας πούμε, μου έρχεται η εικόνα στο μυαλό τώρα που έχουν ξεκινήσει λίγο και έχει αναζωοποιηθεί η κατάσταση εκεί στο ρωσο-ουκρανικό ενός επίπεδο συνομιλιών. Ο Πούτιν λέει: ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ελάτε να συζητήσουμε. Όχι βέβαια στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι, νομίζω το ξεκαθαρίζει αυτό το πράγμα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αλλά μου έρχεται η εικόνα. Ο Ζελένσκι να κάνει αποδεκτή την πρόσκληση του Πεσκόφ. Ο Πεσκόφ δεν ήταν ο τελευταίος, ο οποίος είπε στον Ζελένσκι: άμα θέλει ο Ζελένσκι να δει στη Μόσχα, να διαπραγματευτούμε. Ας έρθει στη Μόσχα, ας έρθει στο Κρεμλίνο. Και να μπαίνει μέσα ο Ζελένσκι σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα στο Κρεμλίνο. Είναι μια τεράστια αίθουσα, πρέπει να σου πω, Στεφανία. Όταν λέμε τεράστια αίθουσα, μπορώ να σου πω ότι από εδώ που είμαστε μέχρι το κέντρο του Αμαρουσίου ένα πράγμα. Τεραστίων διαστάσεων. Είναι τεράστια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αχανέστατο το κτίριο και η συγκεκριμένη αίθουσα. Και να μπει μέσα ο Ζελένσκι και να του πούν πριν ξεκινήσουμε τον Νατάλο να γευματίσουμε. Και να του φέρουν μεταξύ άλλων, ας πούμε, να του φέρουν μακαρόνια με μανιτάρια.
1: Με τρούφα.
0: Με μοσχαράκι ή σούπα που οι Ρώσικες, οι Μοσχοβίτικες, οι σούπες είναι καταπληκτικές. Με μανιτάρια. Γενικότερα, όλο το τραπέζι να έχει μπόλικο μανιτάρι.
1: Καλά, αν θες πας και αλλού, δεν χρειάζεται το μανιτάρι τώρα.
0: Δεν θέλω να σου πω όμως, δεν είναι το συμβολικό να έχει ακουστεί, να έχει γεμίσει ο τόπος, ο πλανήτης, ότι έφαγε μανιτάρια ο άνθρωπος και κάτι δεν πήγε καλά, ήταν δηλητηριώδη τα μανιτάρια. Και να σου κάνει το τραπέζι ο Πούτιν. Και να σου κάνει το τραπέζι ο Πούτιν με βασικό, ας πούμε,
1: φαγητό,
0: τα μανιτάρια.
1: Δεν τρως. Εντάξει.
0: Λες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω αλλεργία στα μανιτάρια.
1: Έλα μου.
0: Ή κάτι, πράξη. Οτιδήποτε. Γι' αυτό, έχω την εντύπωση, γι' αυτό το λόγο δεν πηγαίνει ο Ζελένσκι προς Κρεμλίνο μεριά.
1: Πάντως σπίτι του, λέει, πέθανε.
0: Ναι.
1: Ο δημοσιογράφος.
0: Ναι. Και τα μανιτάρια τα είχε μαζέψει από ίδιος. Τα είχε μαζέψει ο ίδιος.
1: Από την αυλή του.
0: Από την αυλή του. Λοιπόν,
1: από την αυλή του σου λέω, δεν του τα φέρανε, δεν τα αγόρασε.
0: Τι να σου πω.
1: Μην βάζεις δάκτυλο, στην αυλή του ήταν τα μανιτάρια.
0: Στην αυλή τη δική μας έχουμε τριαντάφυλλα, έχουμε ντοματιές, έχουμε αγγουριές.
1: Μα στη ζωή μου θα το φυτέψω μανιτάρια στην αυλή.
0: Μανιτάρια δεν έχουν
1: θα
0: βγει.
1: Θα πάω να του φυτέψω μανιτάρια αύριο το πρωί. Το πρώτο Σαββατοκύριακο που θα έχω ελεύθερο, γι' αυτό καθυστερώ, θα φυτέψω μανιτάρια.
0: Η Βλαντιμίροβα Πούτινα. Θα φυτέψει μανιτάρια.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου, ρε Λεωνάρντο. Καλημέρα, καλημέρα, λέει η Στεφανία. Επικαιρότητα. Καλημέρα, Σπύρο. Ενημέρωση. Μας έχει βαφτίσει κιόλας. Γεια σου, επικαιρότητα.
1: Γεια σου. Κόλατο.
0: Όχι, γεια σου, ενημέρωση.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σου είπα κόλατο.
0: Ναι, το κολλάω. Άλλος. Αλλού νταλού.
1: Τι αφού...
0: Στεφανία Παύλα επικαιρότητα.
1: Το κατάλαβα.
0: Σπύρο Παύλα ενημέρωση.
1: Γι' αυτό σου έδωσε χεράκι, αφού μας βάφτισε.
0: Καλημέρα επικαιρότητα.
1: Καλημέρα ενημέρωση.
0: Έτσι,
1: γι' αυτό σου έδωσα το χέρι κόλατο.
0: Επιτέλους. Ναι. Στο μεταξύ, αυτό το εικονίδιο, το emoji με τα χεράκια κολλημένα. Παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά, για πάρα πολύ καιρό εγώ νόμιζα ότι είναι, ξέρεις, νάμαστε. Όχι, είναι νάμασταν. Είναι κόλατο. Αμέ, κοίτα πως με κοιτάει. Στεφανία, γιατί γελάς? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό δεν είναι σωστά, δεν λέω. Δεν ξέρεις ούτε εσύ. Ναι, ναι, μου το είπε η κόρη μου. Μου λέει, γιατί μου το στέλνει συνέχεια αυτό, ρε μπαμπά.
1: Παιδιά, το στέλνω.
0: Λέω, να είμαστε.
1: Αλήθεια, λες.
0: Ναι, και μου λέω, γι' αυτό.
1: Οπότε το στέλνω εξίσου βαρούς ανθρώπου.
0: Μπράβο, ναι, είναι σαν να τους λες κόλατο. Όχι, το να, εγώ νόμιζα ότι είναι το να είμαστε.
1: Και εγώ αυτό λέω.
0: Είναι να είμασταν, παιδί μου, ξέρω εγώ τι σου λέω. Αποκλείεται, η κόρη μου αυτά τα ξέρει.
1: Εμπιστεύομαι τη νέα γενιά σε αυτά, γι' αυτό το
0: και
1: λέω.
0: Και εγώ τη νέα γενιά εμπιστεύομαι. Και εγώ τη νέα γενιά εμπιστεύομαι σε αυτά τα πράγματα. Δεν...
1: Τα δύο χεράκια που είναι σαν. Περιέγραψε το στον κόσμο. Γιατί
0: τα δύο χεράκια κολλημένα. Τα
1: το
0: δύο χεράκια
1: που είναι σαν. Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Που όλοι νομίζουμε ότι είναι να είμαστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, αυτό. Το να είμαστε σημαίνει. Λοιπόν,
1: εγώ εμπιστεύω με τη μικρή, να ξέρεις.
0: Η Άννα σε αυτά είναι. Τι μου λες τώρα. Στο μεταξύ, παιδιά, αυτή η νέα γενιά, εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Προχθές καθόμασταν και μιλούσαμε και είχε το κινητό. και είχε τα δάχτυλά της μου και έγραφε. Με κοιτούσε, μιλούσε κανονικά και έγραφε. Ζω, τι κάνεις παιδάκι μου.
1: Σε αυτό ταιριάζω με την έγινε.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Ζω, τι κάνεις παιδάκι. Τι κάνεις, λέω. Στέλνω μήνυμα, μου λέει, συγκολητή μου. Συγγνώμη, λέω, και δεν το βλέπεις. Δεν έβλεπε, παιδί μου, το πληκτρολόγιο, δεν το έβλεπε. Με κοιτούσε, μιλούσαμε και έστελνε. Τοκ, τοκ, τοκ, τοκ, τοκ.
1: Αυτό εντάξει, ταιριάζουμε μόνο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω απάντηση σοκ.
0: Θέλω να στείλετε μηνύματα. Θέλω να στείλετε μηνύματα. Η νέα γενιά που μας ακούτε, η νέα γενιά. Έτσι και τέτοια ώρα, 6 και 43, που έχουν ξεκινήσει οι διακοπές. Όλοι μας ακούνε. Όλη η νέα γενιά. Οι κάτω των 25, να μας πείτε αυτά τα χεράκια τα κολλημένα, που είναι το emoji. Εάν σημαίνει να είμαστε ή αν σημαίνει να ήμασταν.
1: Καλέ, λέει πλη. Ναι.
0: Το γκουγκλάρι, παιδιά.
1: Το βάζω το. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Στο chat GPT.
1: Όχι, στο Google.
0: Να, στο Google, ναι.
1: Ναι, προσευχή, ευχαριστώ πλη. Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν θες να ζητήσεις χάρη, να στείλεις ευχές, είναι ευκράστη την ευγνωμοσύνη.
0: Ναι.
1: High five.
0: High five. Να το. High five. Τα ακούς.
1: Όχι, ναι.
0: Ναι. High five. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση η νέα γενιά να κάνει λάθος.
1: Εν
0: πάση περιπτώσει το έχουν μεταφράσει.
1: Please, thank you prayer. Αν το έχουν βάλει έτσι στην. Είναι ανησυχητικό, Παναγία μου.
0: Γιατί είναι ανησυχητικό?
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έλεγες πάντως για τον Τραμπ, για τον Πούτιν. Ναι, πρέπει να. Και να έχουμε πιάσει την πολυλογία σήμερα.
0: Πρώτα απ' όλα, θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου?
1: Εννοείται,
0: έτσι, μπράβο λοιπόν. Όλοι μας θέλουμε να ξέρουμε. Με το νέο ρεύμα λοιπόν Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, που συνηθίζει να λέει και η Στεφανία μας. Λοιπόν, τι άλλα.
1: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, να φάμε κάνει μανιταράκι να επιστρέψουμε πάνω.
0: Μανιτάρια, μια μανιταρόπιτα τώρα, ε. Πω.

0: Real FM.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
1: Προπόληση more.com. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μόνο ο Νίκος με καταλαβαίνει. Κορώνα λέει της Λακωνίας. Και ακίμητε πρωινέ φρουρία της ενημέρωσης. Δουλευόμαστε και μεταξύ μας και πάρα πολύ μου αρέσει αυτό να ξέρεις. Έτσι γενικότερα τα τρολαρίσματα τα οποία παίρνουν.
1: Καταρχάς, κορώνα της Λακωνίας είναι. Ακίμητος είναι, πρωινός είναι, φρουρός είναι της ενημέρωσης. Προχωράμε. Όλα σωστά είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Λάκωνας είμαι σίγουρα. Πες μου, λέει, μόνο ένα πράγμα. Φρυγανίες έχεις ή σε έχει αφήσει η παραγωγή στο έλεος της πείνας. Εδώ η παραγωγάρα μας, πρώτα απ' όλα η κυρία Βουγιουπιώτη, φροντίζει για όλα.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Ο Παντελής Χάρος έχει δίκιο.
0: Σε τι πράγμα?
1: Στεφανία, καλημέρα. Παπαδάκης δεν ξέρει ποιος είναι ο Χάρος. Γίνεται να δουλεύει στο Real και να μην ξέρει το Χάρο.
0: Παιδιά, σας ζητάω συγγνώμη. Είμαι νέος εγώ. Δεν
1: γίνεται, έχει δίκιο.
0: Είμαι νέος. Είμαι ο πιο μικρός και νεότερος παραγωγός του Real FM.
1: Αυτό έχει δίκιο.
0: Έτσι, ναι.
1: Τώρα τον έμαθες όμως.
0: Τον έμαθα. Τέλος. Τον έμαθα και από την καλή και από την ανάποδη. Παντελή μου, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Θα το λέω. Θα αλλάξω και το τέτοιο. Δεν θα λέω βγήκε παγανιά ο τέτοιο. Θα λέω βγήκε παγανιά ο Παντελής.
1: Ο Κώστας μας λέει καλημέρα, Σπύρο Στεφανία, στην ωραία Νάουσα. Μαθίας, έχει εστιατόρια που μαγειρεύουν αποκλειστικά νοστιμότατες πολλές συνταγές μανιταριών.
0: Μάλιστα. Πλευρό τους.
1: Δεν υπάρχει αυτή η διευκρίνηση, παρακαλώ. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει, βεβαίως. Αλλά παρόλα αυτά, όλα τα υπόλοιπα στην Άουσα μπορώ να τα φάω.
0: Είναι από τον κήπο του συναδέλφου. Αν είναι από τον κήπο του συναδέλφου, λοιπόν, να το αποφύγουμε λίγο το πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: πάντως, να σου πω.
1: Πες.
0: Πολιτικά μανιτάρια.
1: Πολιτικά μανιτάρια φυτρώνουν πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Ενδεχομένως να φυτρώσουν κι άλλα.
0: Και άλλα, ρε παιδί μου, πόσο θα φτάσουμε. Όλη η Βουλή θα γεμίσει μανιτάρια.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν θα φυτρώσουν κι άλλα. Έχουν φυτρώσει.
0: Στο εντευκτήριο εκεί δεν θα τρώνε τίποτα άλλο εκτός από μανιταρόπιτες.
1: Λοιπόν, χθες το λέμε για τα νέα κόμματα, γιατί περιμένουμε και το κόμμα.
0: Σαμαρά. Το κόμμα Σαμαρά.
1: Αν αυτό υπάρχει.
0: Είχε και μία έκτακτη εμφάνιση. Ήταν guest σε ένα event της κυρίας Γκελεστάθιο.
1: Ο
0: Σαμαράς, ναι. Πήγε εκεί, μίλησε και έδωσε και οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Δεν μπορεί, λέει ένας, όταν ο πρωθυπουργός, λέει παραδείγματος χάρη της χώρας, και το ξέρω, λέει εγώ, είπε ο κύριος Σαμαράς, που έχω διατελέσει πρωθυπουργό, πηγαίνει ας πούμε 10 η ώρα στο γραφείο του, λογικό είναι ο άλλος να πάει στις 11. Κατάλαβες, ή ο υπουργός πάει στις 10 η ώρα, θα πάει ο άλλος στις 11.
1: Ναι.
0: Ενώ λέει, αν πάει, λέει ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός στις 8 η ώρα το πρωί,
1: ναι,
0: ο άλλος από φιλότιμο και μόνο θα πάει στις 7.
1: Εντάξει. Αυτό σημαίνει και στις δουλειές.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τώρα μην με ρωτάς εμένα. Ρωτά τον κύριο Σαμάρα που το είπε.
1: Ναι.
0: Αυτό έδωσε έτσι αυτή τη στοχοπροσήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες.
1: Μάλιστα.
0: Το τάχος εκείνος πάλι του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Σαμαράς.
1: Να σου πω, είναι έτοιμα όλα όντως.
0: Έτσι λένε, ότι είναι όλα έτοιμα όντως.
1: Άρα ουσιαστικά αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει ετοιμάσει τα πάντα, ή τέλος πάντων σχεδόν τα έχει ετοιμάσει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ετοιμότητα.
0: Ναι.
1: Και τι αναμένει για να λάβει τις αποφάσεις του?
0: Όχι για να λάβει τις αποφάσεις του. Τις αποφάσεις του τις έχει λάβει.
1: Άρα μόνο το χρόνο ανακοίνωσης.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, το είπαμε.
1: Ο χρόνος ανακοίνωσης είναι το θέμα.
0: Το λέγαμε δύο εβδομάδες πριν
1: το
0: Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Το ξέρω, το έχεις πει πρώτος αυτό. Άρα το θέμα.
0: Και το είπε, έχω πάρει τις αποφάσεις.
1: Άρα αυτό που απομένει είναι ο χρόνος ανακοίνωσης.
0: Το timing.
1: Το timing. Ναι. Ωραία. Σε αυτό τι θα μετρήσει? Θα μετρήσουν οι δημοσκοπήσεις? Τι θα μετρήσει?
0: Όχι, το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Ωραία. Εσύ δεν εκτιμάς δηλαδή ότι θα παίξει ρόλο ή μπορεί να αλλάξει η απόφασή του το αν στις δημοσκοπήσεις, στις έρευνες που κάνει ο ίδιος φαντάζομαι το επιτελείο του, το ποσοστό το οποίο φαίνεται να καταγράφει?
0: Κοίταξε, θα σου πω. Η δυνητική ψήφος στον κύριο Σαμαρά,
1: ναι,
0: σε σχέση με την δημοσκόπηση της interview,
1: ναι,
0: εχθές ήταν 12%,
1: ναι,
0: η δυνητική ψήφος.
1: Ναι.
0: Στην προηγούμενη, ναι, δημοσκόπηση της interview, γιατί πρέπει να συγκρίνουμε,
1: ναι, ναι, τα ίδια, ναι,
0: τις ίδιες δημοσκοπήσεις, τις δημοσκοπήσεις των ίδιων
1: τελείων,
0: ήταν 14% η δυνητική ψήφος.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει μία πτώση 2%. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουν εκεί στο επιτελείο του κυρίου Σαμαρά. Ναι. Τι έχει πάει λάθος.
1: Η δυνητική ψήφος, εντάξει, θέλω να πω ότι θα μετρήσει όλο αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, αν έγραφε.
0: Στις τελικές του αποφάσεις.
1: Αν έγραφε 8, θα μετρήσει, λέω εγώ. Αν έγραφε 3, θα μετρούσε. Αυτό θέλω να πω.
0: Με βάση το ρεπορτάζ, είναι αποφασισμένος.
1: Okay.
0: No matter what. Ό,τι και να δείξουν.
1: Αυτό θέλω να
0: ό,τι
1: πω.
0: Ό,τι και να δείξουν οι δημοσκοπήσεις,
1: ναι,
0: και οι έρευνες που έχει στα χέρια του. Παρόλο που έχουν τελείως διαφορετική εικόνα στο επιτελείο του κυρίου Σαμαρά, μιλάνε μέχρι και για διψήφιο νούμερο. στις εκλογές, αλλά αυτό είναι εκτιμήσεις του στρατοπέδου Σαμαρά, του πρώην πρωθυπουργού. Έχει πάρει τις αποφάσεις του. Και μάλιστα τις έχει πάρει τις αποφάσεις του με τέτοιο τρόπο που ήδη το γεγονός ότι πήγε στην Κυριακή Λεστάθη, που μέχρι το Μάιο ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βέβαια, και έφυγε, βέβαια.
0: Έτσι, και έφυγε και με εχμές και όλα
1: βεβαίως,
0: τα σχετικά.
1: Βεβαίως, ναι, το θυμόμαστε.
0: Νομίζω ότι λέει πολλά. Τώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου...
1: Η ανάρτηση που δεν είχαμε καταλάβει τότε, αλλά την καταλάβαμε μετά, ναι.
0: Μόνο μια χαρά την είχαμε καταλάβει.
1: Όχι, θυμάσαι, δεν την είχαμε καταλάβει. Θυμάσαι το πρωί ήταν, δεν λέω τίποτα, αλλά λέω και αυτό και ναι, εντάξει.
0: Μια χαρά την είχαμε καταλάβει. Απλά ήταν διαφορετικό το σχόλιο το οποίο είχαμε κάνει και οι δύο εκτός αέρα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Από εκεί και έπειτα, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και είναι ολίγον τι εκνευρισμένοι στην Πειραιώς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ότι υπάρχουν συνεχώς κρούσεις από την πλευρά Σαμαρά σε ενεργά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κάτσε ρε, αυτό γιατί είναι περίεργο. Εκνευρισμένη λογικό είναι πρώτον, φαντάζομαι.
0: Μιλάμε για πολιτικό εκνευρισμό.
1: Ο εκνευρισμός είναι το λογικό αποτέλεσμα. Ναι. Αλλά δεν καταλαβαίνω σε τι τους κάνει εντύπωση. Από πού δηλαδή υπήρχαν κρούσεις. Θα έπρεπε να το περιμένουν αυτό.
0: Ασφαλώς, επειδή το περιμέναν, δεν περίμεναν όμως ότι κάποια στελέχη τα οποία μέχρι
1: χθες. Το θέμα είναι να ανταποκρίνεσαι στις κρούσεις, ξέρεις.
0: Εδώ υπάρχει ένα μικρό ζητηματάκι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μίλησα, ας πούμε, με πρώην υπουργό. Όπου το όνομα του πρώην υπουργού. Έχουμε χρόνο.
1: Όχι, αλλά έχει
0: χρόνο. Έχουμε 30 δεύτερα.
1: Ναι,
0: έχουμε 30
1: πέστα,
0: ολόκληρα δεύτερα. Το όνομα του συγκεκριμένου πρώην υπουργού το δίνουν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απλόχερα από την πλευρά Σαμαρά. Όταν συνομίλησα μαζί του, μου είπε το εξής. Όχι, σε παρακαλώ, μην βάλεις το όνομά μου. Ναι, μιλάω με τον Αντώνη. Ναι, έχουμε πολύ στενή σχέση. Τον αγαπάω και το ξέρει, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Α, δεν ξέρω, χιδέα.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Έτσι, υπάρχει λοιπόν και αυτή η κατηγορία. Και μιλάμε για βαρύ όνομα και γι' αυτό το
1: και
0: αναφέρω.
1: Που είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Που βρίσκεται, είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία και
1: μάλιστα.
0: Και ενεργός.
1: Ενδιαφέρον. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε, θα πούμε και για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι. Μικρό και ευέλικτο το σχήμα.
1: Ναι, πολύ μικρό. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε δελτίο ειδήσεων και σε αλλαγή ώρας, να σας πω το εξής, μην μπερδεύεστε από το όνομα. Γιατί το φυσικό αέριο η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει ρεύμα και ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδυάστε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σας και βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και δείτε τι ταιριάζει και σε εσάς.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται. Οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζησαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα.

0: επιχείρησης ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράν είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 1,000 εμπορικά πλοία κάθε κατηγορία εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία των δύο χωρών. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των αμεσών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων, χωρίς να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Υποστήριξε ότι τα μέλη της συμμαχίας αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες, επικαλούμενα ισχυρισμούς περί δίθεν στρατιωτικής απειλής από τη Μόσχα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Περιλαμβάνει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Λασίθη, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.

0: Κοιτάς τα κύματα. Σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Για το παγκόσμιο κύπελο, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-0, Αγγλία, Γκάνα 0-0 και Παναμάς, Κροατία 0-1. Περισσότερα στο filathlos.gr.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να στην κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτηνίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυθόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτηνίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
8: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Η σχολή χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
11: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
8: Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3.12. Νουνού τυρί γκούντα 6.89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6.95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1.19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
17: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Στο μικρόφωνο Μανώλης Παπάζογλου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Πρώτη καλημέρα και φυσικά παρέα μας η καρδιά του σταθμού, ο Πέρης Βασιλάκης. Καλημέρα στο Μιχάλη, πολύ πρωινός ο Μιχάλης. Καλημέρα φιλαράκι. Εδώ είμαστε από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί, παρέα με εσάς μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλους τους συνεργάτες του σταθμού, με όλες τις εκπομπές μας εδώ, για ολόκληρη ενημέρωση. Εδώ λέμε αλήθειες, έτσι, προβληματίζονται κάποιοι, αλλά τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε hashtag με την αλήθεια. Και αν δεν έχετε χρόνο έτσι να ακούσετε τις εκπομπές μας εδώ, οποιαδήποτε εκπομπή από όλους τους συνεργάτες, πείτε να δείτε τα πάντα, ό,τι θέλετε από ειδήσεις, για να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

Φυσικά και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 698-91-99-995 στο Viber, έτσι, εντελώς δωρεάν λοιπόν στο Viber, να μας στείλετε μηνύματα πέρα από τις καλημέρες σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε και να το σχολιάσουμε εδώ στις εκπομπές μας.

Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να πω ιδιαίτερες καλημέρες και να σας μεταφέρω και μια σπουδαία είδηση. Καλημέρες στο φίλο μου τον Κωστάκη. Κωστάκης όντως σέντερ. Καλημέρες, καλημέρες, ιδιαίτερες καλημέρες. Και να σας πω μία πρόσφορα που πραγματικά όταν την άκουσα και την διάβασα, λέω αλήθεια τώρα. Είναι μία προσφορά που πραγματικά έρχεται από την Κωστάκης Auto Center, που καλύπτει και τις ανάγκες μας. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος εκεί, πραγματικά είναι φανταστικός. 5.000 χιλιόμετρα δωρεάν καύσιμο με κάθε αγορά αυτοκινήτου. Προσέξτε, 5.000, επαναλαμβάνω, 5.000 δωρεάν καύσιμα από την Κωστάκης Auto Center. 5.000 χιλιόμετρα. 5.000 χιλιόμετρα. Σε μια εποχή που το καύσιμο το υπολογίζουμε σταγόνα-σταγόνα. Εγώ προσωπικά το υπολογίζω. Επέρι, εμείς εδώ δεν το μετράμε το καύσιμο και για να έρθουμε στη δουλειά. Έρχεται λοιπόν η Κωστάκης Auto Center και τι λέει, 5.000 χιλιόμετρα με κάθε αγορά αυτοκινήτου. Δωρεάν, εντελώς δωρεάν. Μπράβο στο Κωστάκη, μπράβο στην εταιρεία Κωστάκης Auto Center. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα στο 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λινδού, στο τηλέφωνο 2241-082.000. Πολύ εύκολο το νούμερο του Κωστάκης Auto Center, έτσι. Ή ακόμα καλύτερα, πηγαίνετε από εκεί να το δείτε. Και όπως λέει και η ίδια εταιρεία, μαζί σας σε κάθε διαδρομή με πράξεις. Και ποιες είναι οι πράξεις? Αυτά τα δωρεάν 5.000 χιλιόμετρα από

και σε αυτούς που κάνουν αποδελτίωση. Καλημέρες, ιδιαίτερες φυσικά καλημέρες, και σε αυτούς που κάνουν τη δουλειά τους. Αποδελτίωση. Κάποιοι δεν την έχουν ξανακούσει αυτή τη λέξη, αντιπολιτεύονται χρόνια.

0: Και γιατί ξεκινάμε αυτό το θέμα? Χθες λοιπόν, με μία ανάρτησή της η κυρία Καραγιάννη, ήθελα να κάνει το άσπρο μαύρο, το προσπαθώ να μαζέψω τα αμάζευτα, προσπαθώ να μαζέψω αυτά που με πανέξυπνο τρόπο, επαναλαμβάνω, ο Τόνης ο Μαρτίνης το απέσπασε όλο αυτό, να πω κάπως έτσι, η αλήθεια είναι. Γιατί θέλω να πω, κύριε Καραγιάννη είχε βγει στον ραδιοφωνικό σταθμό του συγκεκριμένου και μίλησε για ελευθερία λόγου, για ελευθερία τύπου και για διάφορα άλλα, πολλά διάφορα άλλα, που ουσιαστικά τι μας έλεγε? Ότι υπάρχει πρόβλημα, έτσι, με την δικαιοσύνη, να το πω, ή με τις αποφάσεις, ή κάπως έτσι. Προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Και προφανώς και υπάρχει πρόβλημα εκεί στο μέσο που σε φιλοξενεί για να τα πεις. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη λέξη. Όλα καλά, όλα ξεκάθαρα. Ως προς τις νομιμότητες, τι να λέμε? Τι να λέμε ακριβώς? Τι να λέμε? Λοιπόν, τι είπε αυτό λέξη η κυρία Καραγιάννη, που απάντησε και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με δελτίο τύπου αργά εχθές. Τι είπε λοιπόν η κυρία Καραγιάννη όταν κατάλαβε πλέον μετά την ερώτηση? Θα σας το διαβάσω ακριβώς. Λέει λοιπόν ο δημοσιογράφος, ο Αντώνης ο Μαρτίνης βασικά: νομίζω ότι η κυρία Καραγιάννη ήταν η μόνη η οποία κάτι είπε. Τα γεγονότα. Κυρία Καραγιάννη, καλημέρα. Κάπως έτσι. Κυρία Καραγιάννη απαντάει λοιπόν. Όχι κάπως έτσι, αυτό λεξί. Η κυρία Καραγιάννη απαντάει λοιπόν: καλημέρα. Προσπαθώ να αντιληφθώ σε ποια γεγονότα μιλάτε, κύριε Μαρτίνη, για να μου θυμίσετε, σας παρακαλώ. Αντώνης Μαρτίνης ξανά. Για τα γεγονότα, τα προσωπικά, τα δικά μου γεγονότα. Αχα, ναι, λέει η κυρία Καραγιάννη. Η αλήθεια δεν είναι ευχάριστη. Και πάμε τώρα στο ρεζουμέ. Η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία του λόγου, νομίζω ότι καταπατείται στη χώρα μας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε τόσο χαμηλή θέση και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Στην ελευθερία τύπου στη χώρα μας. Προσέξτε, η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία του τύπου καταπατείται στη χώρα μας. Και μετά απαντάει ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, έτσι, με το τι ακριβώς συνέβη. Απαντάει λοιπόν με ένα βίντεο, έτσι, το οποίο κυκλοφόρησε από νωρίς το πρωί ουσιαστικά, με την απόφαση του δικαστηρίου και όλα αυτά τα οποία ήθελε και επί προσωπικού να πει ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, αλλά πώς ο Γιώργος Χατζημάρκος, αλλά όπως είπα και εγώ, σίγουρα η υπόθεση δεν ήταν μόνο επί προσωπικού, έτσι. Για πάμε να ακούσουμε λίγο και τον Περιφερειάρχη, τι λέει ακριβώς στο βίντεο του.
1: Σήμερα θέλω να μιλήσω για μια υπόθεση που μπορεί να ακούγεται προσωπική, αλλά πιστέψτε με, μόνο αυτό δεν είναι. 6 χρόνια κατασκευασμένων ιστοριών, χυδαίων ψεμάτων και συστηματικής λασπολογίας με στόχο το πρόσωπό μου και 6 χρόνια αναμονής και αλλεπάλληλων αναβολών έλαβαν απάντηση. Από εκεί που έπρεπε. Από τη δικαιοσύνη. Την Παρασκευή που μας πέρασε, 19 Ιουνίου 2026, το μονομελές πλημελίο δικείο Ρόδου έκρινε ένοχο τον Αντώνη Μαρτίνη για συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση για 13 επιμέρους πράξεις και για εξύβριση κατά εξακολούθηση. Πράξεις που τελέστηκαν δημόσια μέσα από εκπομπές και το διαδίκτυο. Για τη συκοφαντική δυσφήμιση του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 24 μηνών και για την εξύβριση του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών. Μετά τη συγχώνευση, η συνολική ποινή ορίστηκε στους 29 μήνες χωρίς αναστολή εκτέλεσης λόγω του βεβαρημένου ποινικού μητρώου του καταδικαστένους. Θυμίζω ότι είχε ήδη προηγηθεί και τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση κατά τον Αντώνη Μαρτίνη και στο αστικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Για 6 ολόκληρα χρόνια επέλεξα την υπομονή. Εμπιστεύτηκα τη δικαιοσύνη ακόμα και όταν η αναμονή γινόταν δυσβάσταχτη. Η κριτική, ακόμα και η πιο αυστηρή, είναι αναγκαία στη δημοκρατία. Η ελευθερία του λόγου αδιαπραγμάτευτη. Η σκοφαντία όμως δεν είναι κριτική. Η κατασκευή ιστοριών, η διασπορά ψευδών ισχυρισμών, η προσβολή της τιμής και της προσωπικότητας δεν αποτελούν δημοσιογραφικό έλεγχο. Η συστηματική κατασυκοφάντηση και η παραποίηση των γεγονότων δεν συνιστούν κριτική, αλλά ποινικά κολάσιμες πράξεις. Σήμερα δεν αισθάνομαι τη χαρά για την καταδίκη ενός ανθρώπου. Αισθάνομαι βεβαίως την ηθική δικαίωση, για την οποία και αγώνα έδωσα και υπομονή έκανα. Ξέρετε, πολλοί πιστεύουν ότι εμείς οι πολιτικοί έχουμε μόνο κάλπες, ψηφοφόρους και δημόσια εικόνα και ότι δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Υπάρχει οικογένεια, υπάρχουν γονείς, υπάρχουν παιδιά. Αυτή την απόφαση τη χρωστούσα στα παιδιά μου. Στα παιδιά μου που είναι και οι αυστηρότεροι κριτές μου. Τη χρωστούσα στα παιδιά μου όχι ως τρόπαιο, ως αποκατάσταση της αλήθειας. Σε αυτό το τριήμερο τώρα που μεσολάβησα από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, βρέθηκε μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο να δώσει στήριξη στον με απόφαση δικαστηρίου πλέον χαρακτηρισμένο συκοφάντη και υβριστή. Η υποψήφια περιφερειάρχης Χρύσα Καραγιάννη επέπληξε τη δικαιοσύνη και μίλησε για την καταπάτηση της ελευθερίας του τύπου και της ελευθερίας του λόγου στη χώρα μας. Αντί να καταδικάσει απερίφραστα τη λασπολογία και τη συκοφαντία που αποδείχθηκαν στο δικαστήριο, επέλεξε να επιτεθεί στον θεσμό της δικαιοσύνης. Πόσο πιο παρακμιακά μπορεί να τοποθετηθεί ένα πολιτικό πρόσωπο, πραγματικά προσωπικά δεν ξέρω. Πόσο πιο κάτω μπορούν κάποιες και κάποιοι να σύρουν το δημόσιο βίο, επίσης προσωπικά δεν ξέρω. Η τοξικότητα δεν θα έπρεπε να έχει θέση στη ζωή κανενός. Ιτήθηκε στις κάλπες, ιτάται στην καθημερινή ζωή, ιτήθηκε και στα δικαστήρια. Βλέπετε, η συμμορία της μιζέριας δεν χωρά πλέον ούτε σε αυτό το τίτλο. Θέλει να επεκταθεί και στη συκοφαντία και στην εξύβριση και στην παρακμή. Αλλά η πολιτική δεν είναι ο βούρκος που κάποιες και κάποιοι προσπαθούν να συντηρήσουν, γιατί μόνο σε αυτόν μπορούν οι ίδιες και οι ίδιοι να λειτουργήσουν. Η δική μας στάση απέναντι σε αυτά τα παρακμιακά φαινόμενα θα συνεχίσει να είναι θεσμική και η καθημερινή μας λειτουργία δημιουργική.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο. Και θα έρθω εγώ και θα συμπληρώσω έτσι ότι ήταν εκεί, όπως το είπα και εχθές, αλλά και στην τοποθέτηση τη δική μου, της κοινωνίας εχθές, πέρα από το επιπροσωπικό που έγινε με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Και ακριβώς αυτό, τι επέλεξε λοιπόν η κυρία Καραγιάννη? Να επιτεθεί στη δικαιοσύνη. Ξεκάθαρα. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Και μετά μας μίλησε όταν είπαμε τι ακριβώς λέει η κυρία Καραγιάννη. Τι ακριβώς λέει? Θα τα βάλει με τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Τι ακριβώς λέει? Προσπάθησε λοιπόν να το μαζέψει όλο αυτό. Να το μαζέψει πραγματικά. Και χαρακτήρισε και μάλιστα τους ανθρώπους που κάνουν αποδελτίωση ότι παρακολουθούν. Αυτά τα συζητούσαν και γελούσαν κιόλας με τον Αντώνη τον Μαρτίνη. Για γέλια είναι η φάση. Πολύ καλά κάνατε και γελούσατε. Για γέλια, πραγματικά είναι η φάση. Και όντως, η κυρία Καραγιάννη κάποια στιγμή διατέλεσε και βουλευτής. Νομίζω 24 ώρες ούτε. Κάτι τέτοιο. Αλλά anyway, ήταν βουλευτής. Πρέπει να ξέρει τι είναι η αποδελτίωση. Και κάποιος πρέπει να ενημερώσει και την κυρία Καραγιάννη. Δεν ξέρω, κάποιος φίλος γνωστός. Ότι υπάρχουν εταιρείες πλέον που ασχολούνται με αυτά. Εταιρείες. Με πολλούς εργαζόμενους στις εταιρείες αυτές που κάνουν αποδελτίωση. Εγώ δεν λέω ότι έχει εταιρείες ή δεν ξέρω τι η περιφέρεια. Γενικά υπάρχουν εταιρείες. Υπάρχει δουλειά. Κάποιοι άνθρωποι πληρώνονται για να κάνουν συλλογή πληροφοριών. Αποδελτίωση. Προσέξτε. Και το βαφτίσαμε παρακολούθηση. Βέβαια, προφανώς. Προφανώς, εκείνο το σταθμό που βγαίνει, όλα περίεργα σου φαίνονται. Υπάρχει πρόβλημα με την νομιμότητα. Δεν λέμε εμείς. Δικαιοσύνη τα λέει και τα κρίνει. Και βγήκε δε και ο άλλος περήφανα για τους δικούς του λόγου, ο Αντώνης ο Μαρτίνης, και τι λέει? Με δίκασαν, λέει, ερήμη μου, και θα τα ξαναπούμε. Μα συγγνώμη, ο χρόνος έχει 365 μέρες, τις 200 τόσες είσαι στον πίνακα στα δικαστήρια κάτω. Σε ποιο από αυτά έχεις εμφανιστεί ακριβώς? 6 χρόνια αναβολές των αναβολών. Με πονάει η μέση μου, το δόντι μου, ο ποπός μου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μόνο για αυτήν την ιστορία με τον Περιφερειάρχη. Ποιο άλλο δικαστήριο δεν έχει πάρει αναβολές μόνο από τη δικιά σου πλευρά? Ποιο ακριβώς? Δικάστηκα, λέει, ερήμη μου. Και τα λέει αυτά τώρα και θεωρεί τα τρώει ο κόσμος. Τα τρώει ο κόσμος. Τι να πούμε? Τι να πούμε πλέον? Γιατί η λέξη παρακμή τελικά είναι πολύ μικρή. Πάρα πολύ μικρή η λέξη παρακμή. Και αντί όντως να βγει να καταδικάσει αυτή την παρακμή η Χρύσα Ικαραγιάννη, υποψήφια περιφερειάρχης, προσέξτε, Νοτίου Αιγαίου, προσέξτε εδώ. Ήθελε να είναι και επικεφαλής του Νοτίου Αιγαίου τώρα. Προσέξτε, με αυτά τα μυαλά και με αυτά τα σκεπτικά. Εντάξει, ο κόσμος προφανώς κατάλαβε τι παίζει με το όλο σύστημα της κυρίας Καραγιάννη, αλλά και στις κάλπες και γενικά έχει καταλάβει. Η ίδια δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει. Και εμείς μάλλον δεν λέμε, ξέρεις κάτι, βγες και κάλυψε κάποια πλευρά. Όχι. Όχι, να καλύψεις την αλήθεια. Να βγεις και να πεις ότι η δικαιοσύνη μίλησε. Τι λέτε τώρα, κύριε Μαρτίν, τέλος. Αλλάξτε θέμα, κουβέντα, δεν θέλω να το συζητήσουμε. Πείτε κάτι άλλο. Το αντίθετο, παιδιά, δηλαδή εδώ πέρα εμείς δεν έχουμε μαλλί, ούτε εγώ το πέρυσι, δυστυχώς. Να το τραβήξουμε ή να μας πέσει. Αλλά για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού, ξέρετε, δεν αυξάνεται ούτε τους ψηφοφόρους σας, μειώνονται. Μειώνονται γιατί από εκεί που προέρχεστε, από ΣΥΡΙΖΑ πλευρά, δηλαδή, λογικά από ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μια έτσι μια γιουβέτσι κατάσταση με εσάς, κυρία Καραγιάννη, αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε σε τι κοινό απευθύνεστε. Πάντως σίγουρα δεν απευθύνεστε σε κοινό ηλιθίων. Δηλαδή, σε ζούγκλα θα ζήσουμε. Θα γράψουμε τη δικαιοσύνη όντως στα παπούτσια μας. Επειδή μας το πε ο Τόνης ο Μαρτίνης από Βραδύς, ξέρω εγώ. Εσύ, φιλενάδα, βγες μωρέ αύριο να πεις τίποτα. Ούτε αυτό δεν είχα συνεννοηθεί από ό,τι καταλάβαμε, γιατί από αυτά που είπε η κυρία Καραγιάννη δεν ήξερε ποιο θέμα ήθελα να συζητήσουνε. Κράτησε και 3 λεπτά, 4 ακριβώς η όλη συζήτηση. Δηλαδή, άκουσε αυτό που ήθελε να ακούσει, ένα γενικό λόγο από αυτά που λένε, ξέρετε, τα ωραία οι ΣΥΡΙΖΕΙ για τη δικαιοσύνη. Και μετά λέει, εντάξει είμαστε, μην τυχόν και πάει παρακάτω η συζήτηση και έχουμε κι άλλα. Εντάξει είμαστε, οκ, ευχαριστούμε κυρία Καραγιάννη, καλημέρα, γεια σας, φυλάκια. Δεν είναι έτσι κυρία Καραγιάννη, δεν είναι καθόλου έτσι. Είστε υποχρεωμένοι από τους ανθρώπους που εκπροσωπείτε, από τους σταυρούς που πήρατε, είστε υποχρεωμένοι, εφόσον υγείστε αυτής της παράταξης, να είστε με το δίκιο, με τη δικαιοσύνη και με τίποτα άλλο. Γιατί αυτό που κάνατε χθες και προχθές είναι, τι να πω, πάντως πολιτική σκέψη δεν είναι. Είναι οτιδήποτε άλλο. Και επίσης ούτε παρακμή λέγεται. Πολύ πιο βαρύ είναι και αυτό.

Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο, στον Αντώνη και στο φίλο το Σάκη, εδώ από τη Ρόδο. Καλημέρα και στην Κο. Είναι τα μηνύματα που ήρθαν μαζεμένα. Η καλημέρα σας στο προφίλ μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα λοιπόν και στην Κο, στον Άγγελο. Και φιλάκια πολλά σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να μην ξεχάσω και τους φίλους μου, τους οδηγούς, τους real οδηγούς που είναι στο δρόμο. Καλημέρα. Τους real οδηγούς, όχι τους guest. Τους guest θα τα πούμε σύντομα. Ετοιμαστείτε, γκεστάκια, ετοιμαστείτε.

0: κλάματα.
1: Λοιπόν, έχουμε και δημοτικό συμβούλιο για να αλλάξουμε και λίγο θέμα. Α, συγγνώμη, όχι, δεν θέλω να αλλάξουμε θέμα. Ξέχασα κάτι. Ξέχασα ένα σπουδαίο γεγονός. Την επανεμφάνιση του λαγού. Εγώ νόμιζα και ήταν Πάσχα. Πού ήταν αυτό το παιδί, βρε. Βρε, πού ήταν το παλικάρι αυτό που βγαίνει και μιλάει και για νομιμότητες και για ότι θίγεται και τα λοιπά, τα λοιπά. Βρε, καλώς τον παλικάρι, να τον και εμφανίστηκε. Πού εμφανίστηκε, εννοείται στον Τόνι Μαρτίν, τι συζητάμε. Αν δεν θα σου κάνουμε τη χάρη να ασχοληθούμε και πολύ με την πάρτι σου, λαγέ. Αυτοί που έπρεπε να πάρουν αποφάσεις για την πάρτι σου τις πήρανε, τελείωσε το θέμα. Το πανηγυράκι μάλλον. Φινίτο το πανηγυράκι αυτό. Οπότε παρακάτω και η παρέουλα με τον Τόνι τον Μαρτίν να πίνετε καφεδάκι. Μου λέει κάποιον που αγάπησε και ότι είχαμε οι δυο μας μια για πάντα τσάκισε. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω, τι έχουμε σήμερα. Έχουμε δημοτικό συμβούλιο. Αχα, έχουμε δημοτικό συμβούλιο με ωραία θεματάκια.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ στάθηκα λίγο και σε αυτά που έχει σκοπό έτσι, να πει ο κύριος Γερονικόλας και θα σας εξηγήσω λίγο ορισμένα πράγματα. Σήμερα, πάντως, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως πρώτο έτσι, στην τακτική μερίσια διαταξή, έχει την ανανέωση της θητείας των μελών του ΔΣ της ΔΕΡΜΑΕ. Για να καταλαβαίνόμαστε και όλοι μεταξύ μας, η ΔΕΡΜΑΕ ΑΕ πρόκειται για μονομετοχική εταιρεία, έτσι, νησιωτικού δημού, μία από τις μορφές που σύμφωνα με το άρθρο 207, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, που θα πρέπει ως το τέλος του 2026 είτε να μετατραπεί σε αναπτυξιακό οργανισμό, ξέρετε πώς είναι ο κολοσσός, είτε να συγχωνευτεί σε ήδη υπάρχοντα οργανισμό, είτε να λυθεί δηλαδή, είτε και να τεθεί σε καθάριση ουσιαστικά. Η ενημέρωση πάντως που έχουμε εμείς ως σταθμός είναι ότι ο κύριος Γερονικόλας έχει ήδη αποστείλει στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου την πρότασή του για την ανανέωση της θητείας των μελών του ΔΣ. Θα σας τα δώσω κι εγώ για να τα έχετε τα ονόματα αυτά. Αυτά είναι ο κύριος Μπαρακάς, ο Θανάσης Μπαρακάς, ως τακτικό μελός, έτσι, και η κυρία Άννα Κυριακάκη ως αναπληρωματικό μέλος. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Θανάσης Μπαρακάς, ο φίλος μου Θανάσης, ως τακτικό μέλος και η κυρία Άννα Κυριακάκη ως αναπληρωματικό μέλος. Θα είναι ωραίο το Δημοτικό Συμβούλιο, να το ξέρετε αυτό. Να σας πω, γιατί το λέω εγώ τώρα εγώ εδώ, να σας πω γιατί και σας δίνουμε την πληροφορία πρότιμης εδώ από το πρωί στον σταθμό, γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Γερονικόλας λόγω σοβαρού οικογενειακού θέματος, έτσι σοβαρότατο οικογενειακό θέμα υγείας, δεν θα παραστεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το γνωρίζω πολύ καλά. Και το οικογενειακό θέμα υγείας είναι σοβαρό, έτσι υπάρχει λόγος σοβαρός ο οποίος δεν θα είναι εκεί ο κύριος Γερονικόλας σήμερα. Πάντως αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσετε το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει ωραία θεματάκια.

Καλημέρα και στον Αντρέα. Καλημέρα. Τους τομεάρχες λέει τους είδες από το κόμμα Ελλάς και το Ελλάς του Τσίπρα. Μάλιστα. Έχει μέσα και το όνομα της Δημάρχου της Στήλου, λέει, της κυρίας Καμά. Αφήστε με πρωί-πρωί, μωρέ. Αφήστε με πρωί-πρωί. Αφήστε με πρωί-πρωί. Το πρόσωπό σου. Σε όλα αυτά, ξέρετε τι απαντάω. Απαντάω αυτά που με τον φίλο μου, τον Τάκη τον Τσουκαλά. Τον παίρνει ένα τηλέφωνο και του λέει: στον μπάσκετ είμαι Παναθηναϊκός, στον ποδόσφαιρο Ολυμπιακός. Όλοι ξέρετε την απάντηση που έδωσε ο Τσουκαλάς. Δεν χρειάζεται να την επαναλάβω εγώ. Έλα πρωί-πρωί. Με την Ελλάς μετά και με τους τομεάρχες.

και για τις ασφαλτοστρώσεις που στείλατε χθες στο Viber. Οδός Κανελοπούλου λοιπόν είναι η οδός εκεί που σίγουρα έχει την ασφαλτοστρώση και είδατε και το δελτίο τύπου για σήμερα αν δεν κάνω λάθος, έτσι σήμερα και αύριο. Κωνσταντίνου Τσάτσου, η οδός θα γίνονται και εκεί ασφαλτοστρώσεις, οπότε και εκεί το νου σας. Επειδή τον ξέρω λίγο και τον δρόμο, ειδικά της Κανελοπούλου, που αρκετά συχνά τον περνάω, χρειαζόταν παρέμβαση αυτός ο δρόμος, αυτή είναι η αλήθεια. Και πολύ καλά κάνανε και τον είδανε έτσι αυτόν τον δρόμο, γιατί δεν χόρευες. Τσίφτεν τέλει κανονικό, όποτε μπαίνεις στον δρόμο και από τις λακκούβες και από την παλαιότητα αυτή του δρόμου. Εμείς εδώ τα λέμε όλα, και τα καλά και τα κακά. Πολύ καλά κάνατε με τους δρόμους, χρειάζονται έτσι να στρωθούν αυτοί οι δρόμοι, γιατί πραγματικά ήταν ένα χάλι.

0: Λοιπόν, σας είπα και χθες, μάλλον σας λέω όλες αυτές τις ημέρες για το φανταστικό αυτό μέρος της Περβολάς. Ένα απίστευτο μέρος, έτσι, μια ιστορία ολόκληρη, κρυμμένη, θαμμένη, όπως θέλετε πείτε το, πάρα πολλών ετών, έτσι, που ήταν κρυμμένη εκεί, της Ρόδου ιστορία, με απίστευτη έκταση και με γενικά, πραγματικά, έτσι, ένα φανταστικό μέρος. Σας το έχω πει και σας το έχω ξαναπεί, πρέπει να πάτε. Πρέπει να πάτε. Οι φωτογραφίες δε που μας στέλνετε κάθε φορά στο Viber εδώ, στο σταθμό, είναι φοβερές, είναι απίστευτες. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος πάει. Πάει ο κόσμος και ξεκινάνε και το έχουν εντάξει και σε εκδρομές και γενικά. Υπάρχει δουλίτσα εκεί στην Περβόλα. Και πώς να μην πηγαίνει ο κόσμος, ρε παιδιά, είναι ένα κόσμημα. Πραγματικά είναι ένα κόσμημα ο χώρος της Περβόλας. Και σας είπα ότι για τον κύριο Φιλιππού, τις φωτογραφίες τις οποίες έβγαλε και ο ίδιος, πανέμορφες, φανταστικότατες φωτογραφίες, δεν το συζητάμε. Και είναι χαρά μου που τον έχω μαζί μας σήμερα, τον έχουμε εδώ, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Και ήθελα πάρα πολύ να τον ακούσω, πάρα πολύ να μου πει τις εμπειρίες του από το μέρος που είδε, που συνάντησε. Θα δείτε και στα προσωπικά του social τις φωτογραφίες που έχει ανεβάσει και θα καταλάβετε έτσι περί τίνος πρόκειται, γιατί πράγμα θα συζητήσουμε με τον κύριο Φιλίππο Φιλίππου που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Φιλίππου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπάζογλου σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή, ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ και ένα τεράστιο ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες που μοιραστήκατε μαζί μας και είδαν το φως της δημοσιότητας από την περιοχή της Περβολάς, που πραγματικά είναι πανέμορφες. Εξαιρετική δουλειά κύριε Φιλίππου, οφείλω να το πω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα έτσι, μια προσφορά έτσι στους συνδημότες και στους συμπολίτες μας πρωτίστως, γιατί αυτοί είναι που πρέπει να περάσουν από εκεί πέρα να επισκεφτούν το χώρο. Και εννοείται και οι επισκέπτες του νησιού, γιατί πρέπει να το ενσωματώσουν πλέον στους τουριστικούς οδηγούς αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο, τον ανοιχτό, αυτόν τον τεράστιο κήπο, που πράγματι είναι τεράστιο, γιατί είναι 20 στρέμματα.
0: 20 στρέμματα, έτσι, ναι, είναι φανταστικό.
1: Είναι 20 στρέμματα, 18 με 20 στρέμματα διαβάζω εγώ και τα λοιπά, αλλά σαν μηχανικός και τα λοιπά, γιατί δουλεύω σε τεχνική υπηρεσία, είναι αυτός ο χώρος. Ξεκινάει από κάτω από την πλατεία Σύμης, να κάνουμε έτσι μια προσέγγιση του χώρου.
0: Βέβαια.
1: Ξεκινάει από την πλατεία Σύμης, εισέρχεσαι από την είσοδο που είναι δίπλα στην παλιά δημοτική πινακοθήκη. Από εκεί ξεκινάμε, ας το πούμε, και καταλήγουμε πάνω στο παλάτι Μεγάλου Μαγιστρού, στο γνωστό καστέλο. Ναι, λοιπόν, ο χώρος πράγματι είναι... Πρέπει να τον περπατήσεις για να βιώσεις την ιστορία της Ρόδου.
0: Αυτό μας έλεγαν και οι άνθρωποι μας έστειλαν τις φωτογραφίες. Αυτό ακριβώς μας είπαν όλοι. Πραγματικά όλοι, κύριε Φιλίππο, αυτό μας είπαν. Αισθάνεσαι κάπως
1: δηλαδή
0: διαφορετικά
1: είναι...
0: εκεί.
1: Αισθάθηκα περηφάνεια και ιδιαίτερη ικανοποίηση για αυτόν τον χώρο. Εγώ είχα μπει στην Περβόλα πριν 30 χρόνια. Δούλεψα για κάποιο διάστημα, χρονικό διάστημα, στην ΚΒ, τότε αρχαιολογική υπηρεσία. Και πράγματι ήταν ένας χώρος εναπόθεσης μαρμάρων, γλυπτών, διαφόρων, ας το πούμε, υλικών από τις ανασκαφές κτλ. Είχα προσέξει το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου, το οποίο και αυτό, να κάνω μια αναφορά, το οποίο βρίσκεται, με το που θα μπούμε θα το δούμε κατευθείαν, θα φανεί μπροστά μας το μεγαλείο του. Και αυτή η αλληλεπίδραση που έχω στα social media λόγω της σελίδας μου, παίρνω και πληροφορίες που και εγώ ίδιος δεν γνωρίζω. Δηλαδή έμαθα ότι αυτό το μοναστηράκι, ας το πούμε, το κλεισάκι, βρισκόταν στην Υποτό και τότε επί Ιπποκρατίας μεταφέρθηκε εκεί σε αυτό το σημείο που βρίσκεται και υπήρχε εκεί το εικόνισμα της Παναγίας της Φιλερήμου, το οποίο το φυλάσσαν από τις πολιορκίες. Δηλαδή είναι ένα... όχι να τρελαίνεις, δηλαδή να παίρνεις πληροφορίες και να το μυαλό σου να τρέχει μέσα στην ιστορία.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά μας έλεγε και ο κόσμος. Και ναι. Να σας κάνω και μια ερώτηση, επειδή το επισκεφθήκατε το μέρος τώρα, όπως έχει τελειώσει και τα λοιπά. Κλέβει τις εντυπώσεις λίγο και το νομισματοκοπείο. Γιατί
1: βεβαίως,
0: η αλήθεια είναι μας στέλνουν πολλές φωτογραφίες από εκεί.
1: Βεβαίως. Και εκεί κάνεις αυτή τη διαδρομή, η οποία είπαμε είναι από την αρχαιότητα μέχρι και τα μεσαιωνικά χρόνια, ας το πούμε. Και φτάνεις εκεί στο νομισματοκοπείο, το παλιό νομισματοκοπείο. Ναι. Το οποίο, να πούμε ότι η παλιά το χρησιμοποιούσε η αρχαιολογική υπηρεσία για τις ανάγκες ήταν η σιδηρουργία εκεί, τη ξυλουργία κτλ. Αυτός ο χώρος ανακαινίστηκε πλήρως. Είναι φανταστικός, δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Το ισόγειο, έμεινα για το ισόγειο έκθαμβος, γιατί επειδή είμαι και φωτογράφος και πάντα ψάχνουμε χώρους για εκθέσεις φωτογραφίας κτλ. Θα ήταν αυτός ένας πολύ ωραίος χώρος για φωτογραφίες. Έχω συζητήσει και με άλλους συνδημότες μου, συμπολίτες μου και με αρχαιολόγους κτλ. Και μου έχουν πει ότι μπορεί εκεί κάλλιστα να ήταν και μια μόνιμη έκθεση του Κολοσσού. Θα μπορούσε δηλαδή αυτοί οι χώροι να δοθούν στο κοινό και να είναι για εκθέσεις. Θέλουμε, έχουμε ανάγκη από τέτοιους χώρους πολιτισμού. Τους έχει ανάγκη ο τόπος. Δεν έχει ανάγκη.
0: Φανταστική ανάγκη ιδέα σας, κύριε Φιλίππου, παντός. Εξαιρετική ιδέα σας.
1: Ναι.
0: Να γίνει εκεί έτσι μια τέτοια εκθέση κτλ. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Με αφορμή τη δική σας πρόκληση, παροτρύνω ροδίτες, ροδίτισες, πάρτε τα παιδιά σας, κάντε μια βόλτα σε αυτό το χώρο, θα αισθανθείτε μια ιδιαίτερη ικανοποίηση και μια περηφάνεια. Θα βιώσετε την ιστορία της Ρόδου πραγματικά. Έχω κάνει και πρόταση στα social media και όποιος με διαβάζει, τα σχολεία θα πρέπει να εντάξουν το χώρο στις εκδρομές τους. Θα πηγαίνουν τα παιδιά με ξεναγούς ή με αρχαιολόγους και θα τους κάνουν μια ξεναγή. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό.
0: Σωστό. Μακάρι να το είχαμε και εμείς στην... Κοιτάξτε, εγώ είμαι 40 χρονών, κύριε Φιλίππου. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάει ποτέ. Ήξερα απλά έτσι, λόγω και του επαγγέλματος του συγχωρημένου του παππού μου που δούλευε μέσα στην παλιά πόλη 40 χρόνια, ήξερα τι είναι, ας πούμε, αλλά ούτε και εκείνος είχε αυτές τις πληροφορίες να μου τις μεταφέρει, να τις ξέρω κι εγώ, να τις μεταφέρω κι εγώ στα νύψια μου, στις παρές μου κτλ. Αλλά αυτό που λέτε, ότι πρέπει να ενταχθεί σε εκδρομές, το προσυπογράφω, θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει και αυτό. Δεν υπάρχει, δεν είναι ενεργή τώρα η σχολική χρονιά, αλλιώς ήδη θα είχαμε επισκέψει, το πιστεύω αυτό. Και επίσης, τι όμορφο είναι αυτό που είπατε, πάρτε τα παιδιά σας και να πάτε. Ναι, γιατί εμείς παιδιά δεν το είχαμε αυτό. Στη δικιά μου τη γενιά, εμείς δεν το είχαμε αυτό, να με πάρει η μαμά μου, να με πάρει από το χέρι και να μου πει πάμε να το δούμε αυτό και να σου εξηγήσω τι είναι αυτό. Δεν το είχαμε. Και είναι μια τεράστια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία που θεωρώ ότι είναι η κληρονομιά και το μέλλον, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο θα μεταδοθεί. Με τα παιδιά.
1: Σίγουρα. Σίγουρα είναι φανταστικό, όπως το είπατε στην αρχή. Πράγματι πρέπει, δηλαδή μια Κυριακή, βρε αδερφέ μου, που έχεις να πας μια βόλτα σε καμία καφετέρια, σε μια παραλία, σε κάτι, πήγαινε 9 η ώρα το πρωί.
0: Και είναι και εντελώς δωρεάν η πρόσβαση, έτσι, να το πούμε και αυτό, να το γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι, είναι δωρεάν η πρόσβαση, προς ώρας δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι, γιατί Ελλάδα είμαστε.
0: Ναι, σωστό. Μένω στα λόγια της Υπουργού, της Λίνας Μεδόνη, που είπε δεν υπάρχει εισιτήριο και δεν υπάρχει και κάποια πρόβλεψη.
1: Ωραία.
0: Αυτό είπε η ίδια η Υπουργός.
1: Απλά να πούμε, κύριε Παπάζογλου, ότι πρέπει, αφού εισερχόμαστε σε τέτοιους χώρους, να τους διατηρούμε καθαρούς.
0: Σωστό.
1: Να μην καπνίζουμε. Δηλαδή πρέπει να σεβόμαστε και τον χώρο, όπου, αν είναι εσωτερικός, είναι εξωτερικός χώρος, δηλαδή είναι υπαίθριος, έθριος χώρος κτλ. Πρέπει να δείχνουμε τη δέουσα προσοχή σε αυτούς τους χώρους, γιατί θα το καταλάβετε και αυτοί που θα μπουν μέσα καταλάβουν αυτά που λέω, δεν τα λέω τώρα έτσι. Θα καταλάβουν δηλαδή, περπατώντας, κάνοντας αυτή την περιήγηση, φτάνοντας ας πούμε πάνω στο παράδειγμα μεγάλου Μάκης, θα δουν τους Ανδριάνδες, τους χάλκινους Ανδριάνδες, των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, που κοσμούσαν, τέλος πάντων. Ήταν στολισμένοι επί Ιταλοκρατίας στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Θα δουν τα παιδιά εκεί κάποια πράγματα. Μπράβο, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια, γιατί κύριε Παπάζογλου, άνθρωποι είναι πίσω από όλα αυτά.
0: Βέβαια,
1: και είναι και διπλανοί μας άνθρωποι, δηλαδή είναι γείτονές μας, είναι συνάδελφοί μας, είναι συνδημότες μας, οι οποίοι δούλεψαν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή έχω γνωστούς αρχαιολόγους, έχω φίλους μηχανικούς που δουλεύουν στην αρχαιολογική υπηρεσία, εργατοτεχνικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, όλοι αυτοί βάλαν το χεράκι τους.
0: Βέβαια.
1: Από αυτούς που βάλαν τις χρηματοδοτήσεις και τα λοιπά, και συγχαρητήρια σε όλο αυτό τον κύκλο ανθρώπων που δούλεψε για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μπράβο, κύριε Φιλίππου, μπράβο, έτσι είναι τα πράγματα. Καλά κάνετε και τα τονίζετε αυτά. Πάρα πολύ καλά κάνετε. Έτσι, εγώ το είπα και το ξαναλέω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι υπογραφή της Υπουργού Μενδώνη ή του Υπουργού κάποιου αλλού. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα στον τόπο μου. Ήρθε στην εποχή της κυρίας Μενδώνη. Μάθαμε και την ιστορία πώς ήρθε αυτό. Έτσι. Και όπως είπατε κι εσείς, υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων που εργάστηκαν με σοβαρότητα, Με τη σοβαρότητα που απαιτεί και το. Μπράβο, αυτό ακριβώς.
1: Αυτό ακριβώς. Πάνω απ' όλα επαγγελματισμό. Μεράκι. Έχει σημασία και το μεράκι. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έχει σημασία δηλαδή ότι κάποιοι εκεί δώσαν ψυχή, κατέθεσαν ψυχή. Μπράβο, μπράβο σε, όλους αυτούς, μπράβο σε όλο αυτόν τον κόσμο. Θέλω πάλι έτσι εδώ, επειδή έχω έτσι μια αυτή με τον πολιτισμό, να πω ότι πρέπει το Υπουργείο να κάνει και ένα ταμείο, το οποίο να, δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας, το οποίο θα συντηρεί όλα αυτά, δηλαδή τα φτιάξαμε, τα αποδώσαμε στο κοινό, πράγματι καλά κάναμε, πολύ ωραία, όλα αυτά ευχάριστα και αφήνουν καλές εντυπώσεις. Αλλά αυτά είναι παλιά, θέλουν συντήρηση.
0: Ναι.
1: Τα αφήνουμε μετά τα εγγένεια και κάποια από αυτά δεν τα συντηρούμε και επανέρχονται πάλι στην προτέρα κατάσταση. Πρέπει να τα κοιτάμε και αυτά, να δει και το Υπουργείο λίγο πιο με άλλο μάτια τη συντήρηση αυτών των κτηρίων, με την ευκαιρία να πω, άμα ακούει και κάποιος, ότι υπάρχουν αυτοί οι τρεις μήλοι στο Μανδράκι. Ο ένας, η σκεπή του από πάνω, έχει διατριθεί από τις κακοκαιρίες. Είναι, δηλαδή, να
0: και εκεί, να ξέρετε ότι και εκεί
1: να
0: υπάρχει. Μπράβο, σωστό. Να σωστό αυτό. Να σας πω κι εγώ ότι και εκεί υπάρχει παρέμβαση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Να ξέρετε, συγκεκριμένα για τους μήλους. Το επισκέφθηκε και η κυρία Μενδώνη, το είδε. Και υπάρχουν και ωραία αποτελέσματα εκεί. Θα τα δείτε, θα καταλάβετε παραπίσω. Για να μην πω περισσότερο εγώ εδώ και να μην προτρέχω κιόλα.
1: Ναι,
0: να μην προτρέχω κιόλα, γιατί όπως είπατε κι εσείς, Ελλάδα είσαι. Να τα λέμε όλα. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο για τον πολιτισμό και συμφωνώ απόλυτα, κύριε Φίλιππ.
1: Είναι και το Χασάν Πέι, το αποδικό που έγινε φοβερή δουλειά.
0: Πήγατε εκεί, το είδατε αυτό?
1: Πήγα εκεί, ήταν κλειστό, δεν ήταν προσβάσιμο. Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει η επισκεψιμότητα στο χώρο. Επειδή κάνω και αεροφωτογραφίες, λέω θα κάνω μια ενέργεια πτήση εκεί πέρα, ό,τι γίνεται. Έβγαλα κάποιες φωτογραφίες του χώρου, τις έχω ανεβάσει και αυτές στο προφίλ μου στο Facebook. Είναι και ο μόλος των μήλων που εκεί έγινε και εκεί μια σοβαρή δουλειά. Γιατί εκεί εργάζομαι και ήταν χρόνια αυτός ο αρχαιολογικός χώρος και τώρα έχει και αυτός αποδοθεί στο κοινό και κατεβαίνουν οι επιβάτες των κουραστηροποιών και αμέσως μπαίνουν στο χώρο.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Υπάρχουν σημαντικές πινακίδες. Μπράβο, μπράβο σε όλο αυτόν τον κόσμο. Μπράβο, δηλαδή ήταν αυτό το καλοκαίρι, αρχή του καλοκαιριού, είχε πολύ ωραία πράγματα.
0: Ήταν καλοκαίρι πολιτισμού, εγώ έτσι το βάφτισα. Και ξεκάθαρα σε όλα τα νησιά μας, έτσι, για να μην παρεξηγηθούν και τα νησιά, σε όλα τα νησιά μας. Λοιπόν, κύριε Φιλίππ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ιστορία που μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Και να ξέρεις ότι συνεργαζόμαστε, εμέσως έχω και μια άλλη σελίδα, το Rhodos Sport Explorer, που ασχολούμαστε με τα ναυτικά εδώ στη Ρόδο, με τα καράβια, με τα κουραστηριοπλοία, γιατί πρέπει να καταγράφουμε και τα πλοία που έρχονται, γιατί έρχονται κάτι θηρία και κάτι μεγάλα πλοία και κάτι διαφόρων τυπών πλοία, τέλος πάντων.
0: Εγώ είμαι ο πρώτος σου κλεφτής με αυτά.
1: Το ξέρω.
0: Το λέω χήμα.
1: Το ξέρω και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έτσι να μοιραζόμαστε την πληροφορία. Έχει σημασία να μοιραζόμαστε την πληροφορία, γιατί χρειάζεται.
0: Είμαστε και η γενιά της πληροφορίας, έτσι, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, ακριβώς,
0: σωστό,
1: γιατί
0: σωστό.
1: Δεν μπορείς να... βλέπω, ας πούμε, στη διάφορα πάνε κάτι καράβια, ας πούμε, και λέω εδώ η Ρόδος γίνεται χαμός. Και δεν το ξέρουν, δηλαδή. Τέλος πάντων, άλλη ώρα θα συζητήσουμε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε και για τις πληροφορίες.
1: Όλοι οι Ροδίτες και οι Ροδίτισες με τα παιδιά τους στην Περβόλα, μία βόλτα Κυριακή Σαββάτο, είναι ανοιχτά 9 με 5. Να αποφύγουμε λίγο αυτές τις ώρες σε μεταξύ 12 και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε και εσείς ζέστες πέτρες. Είναι φανταστικά, είναι μια πολύ ωραία περίγυση.
0: Να είστε καλά, κύριε Φιλίππου, και ευχαριστούμε και για τις φωτογραφίες που μοιραστήκατε με όλους μας δημόσια από την προσωπική σας δουλειά και έτσι και για τις πληροφορίες που μας δώσατε για το χώρο της Περβόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
1: Ευχαριστώ, την καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Εγώ σας το είπα, υπερβόλα έρωτας. Για μένα προσωπικά έρωτας. Τελεία και παύλα, έτσι, δεν το συζητάμε.

Ρε Γιαννάκη, εμένα βρήκες. Η Καμάλη πήγε στο κόμμα Τσίπρα. Αλήθεια λέει τώρα. Για πότε έφυγε από το κόμμα Τσίπρα, δεν έχω καταλάβει. Δεν ξέρω. Εσείς το Πασόκα δεν το έχετε καταλάβει. Γιαννάκη, αγόρι μου. Καλημέρα στα Ματία μου, καλημέρα, να είσαι πάντα καλά, καλημέρα στα Φαντού. Και στο Στέργο, το Διακοβασιλείο, Απόλλωνα, καλημέρα. Θα το δούμε, Στεργάκι. Λοιπόν, αυτά. Με αυτές πολύ ωραίες πληροφορίες του κύριου Φιλίππου, μπείτε και στο προφίλ του να δείτε τις φωτογραφίες, να δείτε το μέρος. Ακόμα καλύτερα να πάτε να την επισκεφτείτε την Περβολά, για να νιώσετε έτσι το δέος και την ιστορία την οποία είχαμε χαμένη. Εδώ ήταν πάντα, αλλά κάποιοι νάψαν στο ήλιος του Θεού. Έχουν βγει στις συντάξεις τους τώρα και βγάζουν και κείμενα τώρα. Προσέξτε τώρα, ποιοι βγάζουν κείμενα τώρα. Αυτοί που παρέδωσαν ένα, άτε να μην το πω, νεκροταφείο είναι το λιγότερο από αυτό που αφέθηκε να εννοηθεί, έτσι, το λιγότερο. Λοιπόν, αυτά. Εμείς παραδίδουμε σκητάλι στη Ρένα Μπαυλάκη, πρωινό Express. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, παρέα με τον Πέρι το Βασιλάκη, εδώ στο σταθμό του Real, στη συχνότητα 995, παρέα με εσάς πάντα, έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μας, τα φιλιά μας, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μετεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο του Καρέα από Ηλιούπολη και στην Μικράς Ασίας στον Πειραιά. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Την ίδια ώρα περισσότερα από 1,000 εμπορικά πλοία κάθε κατηγορίας εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία των δύο χωρών. Περισσότερα στο inikos.gr. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Περιλαμβάνει η καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό υπογράμμισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του οργάνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με τα ψηφίσματα αυτά καλούνται όλα τα κράτη να σεβαστούν την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να μην αναγνωρίσουν την αποσχιστική οντότητα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλαιο, επί το που επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κλειστή είναι η οδός Ορφέως από το ύψος της Αγίας Άνης στο ρεύμα προς Κηφισό. Συνελήφθη 25χρονος μετά από καταγγελία 26χρονης φοιτήτριας που ανέφερε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης σε υπόγεια διάβαση απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα. Τα αποτελέσματα: Αγγλία-Γκάνα 0-0, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0 και Παναμά-Κροατία 0-1. Περισσότερα στο

0: www.filathilos.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά θρύος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Πάστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινία, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
11: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
12: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
11: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
9: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό σας. Καλώς ορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Με ενισχυμένο το βοριαδάκι. Ευτυχώς να λέμε. Γιατί φλέγεται. Ψήνεται από υψηλές θερμοκρασίες. Ρεκόρ από τότε που υπάρχουν μετρήσεις. Για την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Η οποία φαίνεται ότι μπαίνει και αυτή σιγά σιγά σε μια νέα κανονικότητα.

Δυναμικό μουσικό ξεκίνημα από τον Μπέρι Βασιλάκη. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλάκη. Όλα καλά, φαντάζομαι απολαμβάνετε το βραδινό βοριαδάκι, έτσι. Εμείς τον αγαπάμε το βοριά. Γιατί όταν έχει βοριά, πέραν του δεν έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δεν έχει υγρασία. Αυτό είναι το βασικό. Φτάσαμε και όλα στην 24η μέρα του Ιουνίου. Νερό τρέχει ο χρόνος. 175η ημέρα του έτους. Έτσι, αν είχατε τη διαστροφή να τις μετράτε, μας μένουν ακόμα 190. Κοντεύουμε στα μισά.

Εδώ λοιπόν και σήμερα για να δούμε την επικαιρότητα. Έχουμε και σήμερα μια ενδιαφέρουσα ατζέντα να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε με τους προσκεκλημένους μας. Εδώ στο πρωινό μας Express. Να παρουσιάσω την παρέα μας, την ομάδα μας, τους συντελεστές της εκπομπής, ο Πέρης Βασιλάκης, ως γνωστόν. Διευθυντής ορχήστρας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και έτσι. Το συντονίζει όλο αυτό που φτάνει τελικά στα ραδιόφωνά σας, στους δέκτες σας. Ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει εννοείται την υπέροχη μουσική που πάντα μας συνοδεύει. Η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Νατάσα Παμπρή μας ενημερώνει ανά ώρα για όλες τις εξελίξεις με τα δελτία ειδήσεων. Θα ακολουθήσει την εκπομπή μας με τη δική της μαζί στις 10. Ο Γιάννης Μανολάς. Βήμα δεν κάνουμε χωρίς αυτόν κάθε μέρα. Είναι η πρώτη πληροφορία της ημέρας για τις καιρικές, για τις μετεωρολογικές συνθήκες. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Εξαιτίας του η φωνή μας φτάνει μέχρι μεγάλο μέρος και μεγάλο μέρος της Κρήτης. Η φωνή αυτού εδώ του σταθμού. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί, όπως κάθε πρωί, και το απόγευμα στις 5 η εκπομπή μας σε επανάληψη για να τα εμπεδώσουμε.

0: Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ και στη Ρόδο και στην Ιαλισσό για τις αγορές σας. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα μαζί μας από τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εδώ και 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης. Και να επαναλάβω ότι είναι τεράστια η γκάμα των προϊόντων. Ό,τι τραβάει η ψυχή σας, ό,τι ζητάει η όρεξή σας, θα το βρείτε εκεί. Δεκάδες χιλιάδες ετικετών, απίστευτη ποικιλία προϊόντων. Σε πολύ καλές τιμές, τις καλύτερες τιμές και σε εξαιρετική ποιότητα. Και βέβαια, πολύ ελκυστικές προσφορές, δελεαστικές. Μπορείτε να ενημερώνεστε από το φυλάδιο για να τις αξιοποιήσετε. Το φυλάδιο το οποίο θα το βρείτε και στην ιστοσελίδα μας. Ακούτε και τα σχετικά ραδιοφωνικά σποτάκια στη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και μέσα από τα social media των σούπερ μάρκετ, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε και τις πληροφορίες για το πώς θα κάνετε τις αγορές σας εξ αποστάσεως και να σας έρθουν τα ψώνια σας στο χώρο σας. Αρκεί να είναι πάνω από 50 ευρώ, έτσι μην βγάζουμε τους ανθρώπους τώρα στο πήγαινε έλα. Να τρέχουν και να μην φτάνουν για ψηλό πράγματα. Μαζέψτε τα όλα μαζί, κάντε μια καλή παραγγελία πάνω από 50 ευρώ και άνετα και εύκολα έρχεστε στο σπίτι σας, στο χώρο σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τον Γιάννη Μανολά, να δούμε τι γίνεται εδώ στα νησιά μας από πλευράς θερμοκρασιών αλλά και βοριάδων που κρατάνε έτσι λίγο μια ισορροπία και δεν έχουμε καεί και εμείς όπως η υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, καιρός γενικά αίθριο σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι Μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 23 μέχρι 36 βαθμούς, στη Σήμη από 24 μέχρι 36 επίσης, στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και στην Κάσο, το δροσερότερο νησί του νομού μας, θα είναι η Κάσος, με από 20 μέχρι 27 βαθμούς. Για αύριο Πέμπτη, έθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί επίσης 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32. Στην Σήμη υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς, το μεσημέρι θα ακολουθήσει η Λίνδος μέχρι 34 και το Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Παραμένει δροσερότερο νησί η Κάσος μας από 20 βαθμούς μέχρι 26, εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι.

Α, πολύ καλοκαιρινά το πας. Εντάξει, επιβάλλεται, θα έλεγε κανείς. Αυτός ο ήχος, αυτός ο ρυθμός παραπέμπει σε καλοκαίρι ξεκάθαρα. Φωνάρα η Σερ. Λοιπόν, πριν μπω στα της ατζέντα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω το εξής. Σήμερα πραγματικά δεν είχα σκοπό να κάνω καμία αναφορά στην υπόθεση Μαρτίνη και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου την περασμένη Παρασκευή. Για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. 29 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή. Εντάξει, εννοείται ότι έγινε έφεση. Αλλά υπάρχει και η τελεσίδικη, η τελεσίδικη απόφαση άλλου δικαστηρίου για τα ίδια αδικήματα. Καταλαβαίνει κανείς εδώ ότι έχουμε έναν δις καταδικαστέντα. Ο οποίος δις καταδικαστής χθες έκανε και μία δήλωση, ανάρτηση, μία ανακοίνωση για να πει ότι είναι μία οφειλόμενη απάντηση στη δημοσιογραφία. Το άκουσε η δημοσιογραφία και τη σηκώθηκε η τρίχα, όπως καταλάβατε. Πάμε λοιπόν να τη διαβάσουμε. Και τι διαπιστώνουμε, κυρίες και κύριοι? Ότι δεν την έγραψε ο ίδιος, την έγραψε η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί σας έχω ξαναπεί ότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι κλειδιά για να καταλάβεις πότε ένα κείμενο είναι γραμμένο από φυσικό πρόσωπο, είτε το έχει γράψει ένα από αυτά τα μηχανάκια τελικά της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν νίκες που τιμούν αυτόν που τις κερδίζει και υπάρχουν θρίαμβοι που τον προδίδουν. Άμα καταλάβατε εσείς, δεν ξέρω τι καταλάβατε, τέλος πάντων, όταν δείτε ότι να ξεκινάει ένα κείμενο με το υπάρχει αυτό, υπάρχει και το άλλο, βάλτε και τη σφραγίδα τεχνητή νοημοσύνη. Λες τώρα, τι να το διαβάσω τώρα το παρακάτω. Αλλά τέλος πάντων το διαβάζεις έτσι από μια περιέργεια, λες κάτσε ρε παιδί μου, καταδικασμένος δύο φορές για μια υπόθεση, κάτσε να δούμε τι μαθήματα κάνει και τι μήνυμα στέλνει στη δημοσιογραφία. Και εκεί μέσα βέβαια ανακαλύπτεις κωμικά στοιχεία του τύπου ότι, ότι καταδικάστηκε ερήμην του. Και ποιος σου είπε, Αντώνη Μαρτίνη, να μην είσαι στο δικαστήριο? Πόσο ξέρω δεν έχεις παρουσιαστεί σε κανένα δικαστήριο. Και αυτή εδώ η υπόθεση συγκεκριμένη του Περιφερειάρχη, 6-7 φορές πήρε αναβολή, δεν μπορούσε να πάρει άλλη, δεν εμφανίστηκες ποτέ. Με λάθος στοιχεία την τροφοδότησε στην τεχνητή νοημοσύνη να σου βγάλει αυτή τη δήλωση. Η υπόθεση, λέει, θα κριθεί εκ νέου στο ακροατήριο και όχι σε ανακοινώσεις με μένα παρόντα με τον λόγο ελεύθερο. Σώπα. Φοβερό, έτσι. Με μένα παρόντα. Ο μονίμος απών. Ανακοίνωση προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ούτε ένα κείμενο υπεράσπισης του εαυτού του, κυρίες και κύριοι, δεν μπόρεσε να γράψει. Προφανώς δεν είχε επιχειρήματα ούτε ο ίδιος να υπερασπίσει τον εαυτό του. Λέει τι να γράψω τώρα με αυτά που έχω πει και αυτά που έχω γράψει. Τι, πώς να τα δικαιολογήσω? Δεν βάζω την AI. Κάτι θα σκεφτεί αυτή. Δεν της είπε όμως με βάση τα στοιχεία που τη ζήτησε προφανώς της AI ότι δεν έχει πάει καμία φορά στα δικαστήρια. Δεν πάτησε το πόδι του. Ούτε ότι έχει ξαναδικαστεί στα αστικά δικαστήρια και μάλιστα τελεσίδικα για τις ίδιες, για τα ίδια δικήματα. Αφού δεν της τα έδωσε λοιπόν αυτά τα δεδομένα, γιατί με ό,τι την τροφοδοτήσεις αυτό σου βγάζει προφανώς, τι να κάνει και αυτή η έρμη AI, του έγραψε ένα ηρωικό πομπόδες κείμενο με τραγικά κλισέ του είδους, με μένα παρόντα, με λόγο ελεύθερο και άλλα τέτοια επικά. Και καλά αυτός.
Αυτός τόσος είναι, αυτά κάνει, έτσι ξέρει να λειτουργεί. Το γεγονός όμως, κυρίες και κύριοι, ότι κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποια μέσα ενημέρωσης, θεώρησαν ότι αυτή η δήλωση παροδία, αυτή η δήλωση ντροπή για τη δημοσιογραφία, και υπό αυτό το πρίσμα ναι, είναι μια δήλωση όντως για τη δημοσιογραφία, ότι κάποιοι λοιπόν έκρινε ότι αυτό το πράγμα άξιζε αναδημοσίευσης, εδώ τι να πει κανείς. Εδώ οι επιστήμες ίσως με σηκώνουν τα χέρια ψηλά πραγματικά.

Και δεν μας έφτανε αυτό. Δεν μας έφτανε η ανακοίνωση AI του Μαρτίνη. Να σου και Χρύσα Καραγιάννη, μη χάσει να υπερασπιστεί τον φίλο της. Ξέρω εγώ, τέλος πάντων, τι είναι και γιατί νιώθει τόσο μεγάλη ανάγκη να τον υπερασπιστεί. Ήταν η πρώτη που βγήκε να κάνει δήλωση μετά την καταδικαστική απόφαση. Για να σας θυμίσω λίγο τα γεγονότα. Γιατί εδώ πέρα ξέρετε τι γίνεται. Ο καθένας απαντά αποσπασματικά σε αυτό που συμβαίνει τώρα, που συνέβη πριν 5 λεπτά. Μέσα σε όλων αυτών των οριμαγδότων πληροφοριών, ο ακροατής, ο αναγνώστης, αυτός ο οποίος βρίσκεται όλη μέρα στα social media, δεν μπορεί να τις αφομοιώσει τόσες πληροφορίες και στέκεται πάντα στην τελευταία. Έτσι γίνεται συνήθως. Η εντύπωση που δημιουργεί η τελευταία. Δεν είναι όμως έτσι, παιδιά. Γιατί κάθε πράγμα το οποίο λέγεται και απαντάτε δημιουργεί μια αλληλουχία. Και δεν μπορείς να έχεις ολοκληρωμένη εικόνα αν δεν ανατρέξεις στην αλληλουχία των γεγονότων. Να σας τα θυμίσω λοιπόν. Με το που βγαίνει η απόφαση του δικαστηρίου, 29 μήνες επαναλαμβάνω χωρίς αναστολή λόγω βεβαρημένου ποινικού μητρώου σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, δεν το λέω εγώ αυτό, η δικαιοσύνη το είπε, η απόφαση του δικαστηρίου, η πρώτη που σπέβδει προς υπεράσπιση και μάλιστα μεμφόμενη τη δικαιοσύνη παρακαλώ ήταν η Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής περιφερειακής παράταξης. Προφανώς ήθελε να γίνει περιφερειάρχης, υποψήφια περιφερειάρχης, ναι. Δεν προβληματίστηκε για τίποτε άλλο. Τι είναι όλα αυτά, τι συμβαίνει ακριβώς. Ήτανε πολύ μεγάλη σπουδή της και η βιασύνη της να υπερασπιστεί τον Αντώνη Μαρτίνη. Προφανώς έχουν πάρα πολλά κοινά, οπότε ίσως να έχουν και τον ίδιο τρόπο σκέψης, γιατί μόνο έτσι μπορώ αυτό το πράγμα το να το ερμηνεύσω. Βγαίνει λοιπόν και γράφει στα social media. Δικαιοσύνη 2-3 ταχυτήτων. Υπάρχουν άθλιοι δημοσιογράφοι σε εισαγωγικά και ραδιοφωνική παραγωγή, ξανά εισαγωγικά, που διασύρουν το επάγγελμά τους έχοντας καταπατήσει κάθε δημοσιογραφική αντικειμενικότητα, δεοντολογία και ηθική. Αυτοί και αυτές βρίσκονται στο απειρόβλητο. Μάλιστα, τις φταίει η δικαιοσύνη και βέβαια αυτοί που ή αυτές που η κυρία Καραγιάννη δεν συμπαθεί. Απέναντίας τον αγαπημένο της έπρεπε πάση θυσία να τον υπερασπιστεί ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμα και καταφερόμενη κατά της δικαιοσύνης. Την οποία χαρακτήρισε δικαιοσύνη 2-3 ταχυτήτων. Αυτή η δήλωση λοιπόν, όταν γίνεται από πολιτικό πρόσωπο, από επικεφαλής παράταξης, από ψήφια νομάρχη, περιφερειάρχη, λογικό δεν είναι να προκαλέσει αντίδραση, απάντηση. Υπήρξε λοιπόν απάντηση, σχολιασμός αυτής της δήλωσης από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Χατζημάρκο σε ένα βίντεο το οποίο το ανέβασε χθες το πρωί στα social media. Αναφερόταν στην απόφαση αυτή καθ' αυτή και είχε και μία αποστροφή του λόγου του προς το τέλος για τη Χρύσα Καραγιάννη και την ανάγκη της να καταφερθεί κατά της δικαιοσύνης προκειμένου να υπερασπιστεί τον Αντώνη Μαρτίνη. Χθες το βράδυ λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ, έρχεται ανακοίνωση από τη Χρύσα Καραγιάννη, η οποία προφανώς στο μεταξύ είχε ξεχάσει ότι είχε κάνει αυτή την ανάρτηση για τη δικαιοσύνη 2-3 ταχυτήτων και στέλνει ένα δελτίο τύπου στα μέσα ενημέρωσης γύρω στις 7:30-8 η ώρα το βραδάκι και λέει το εξής. Έχει τίτλο τον εξής. Η διαστρέβλωση έχει τα όρια της. Διαστρεβλώθηκε, λέει. Εννοούσε προφανώς τον Περιφερειάρχη και το μήνυμα, το βίντεο το οποίο ανέβασε. Η δήλωσή μου, λέει, η χώρα μας κατέχει από τις χαμηλότερες θέσεις στην ελευθερία του τύπου κατά την ολιγόλεπτη γενική τοποθέτησή μου, προσέξτε, γενική τοποθέτησή μου, σημειώστε τη λέξη, σε ραδιοφωνική εκπομπή, έγινε το αντικείμενο αντίδρασης του Προέδρου της ΕΜΠΕ. Δεν τον λέει η Περιφερειάρχη, τον λέει Προέδρου της ΕΜΠΕ για να πει, ας πούμε, ότι κοίτα να δεις τώρα, ο πρόεδρος της ΕΜΠΕ να αντιδρά σε μια ολιγόλεπτη γενική μου τοποθέτηση.
Ουδέποτε, λέει, τοποθετήθηκα. Ούτε αναφέρθηκα καν στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Τι σας διάβασα λίγο πριν. Υπάρχουν screenshot για όλα αυτά, ξέρετε. Γιατί μπορεί και να τα έχει σβήσει. Ξέρω κι εγώ. Μπορεί να εξαφανίζονται μετά από ένα διάστημα. Ουδέποτε τοποθετήθηκα, ούτε αναφέρθηκα καν στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Προφανώς, ένας ολόκληρος μηχανισμός στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχει ως πυλώνα αρμοδιοτήτων του την παρακολούθηση κάθε εκπομπής σε κάθε ραδιοφωνικό σταθμό της περιφέρειας. Και αν αυτό είναι γεγονός, τότε τουλάχιστον ας μεταφέρονται τα λεγόμενα μου ορθά και όχι, όπως πάντα, διαστρεβλωμένα. Και αν ο Περιφερειάρχης πήρε προσωπικά την αναφορά μου σε μέσα ενημέρωσης που από το πρωί μέχρι το βράδυ το μόνο που κάνουν είναι να δολοφονούν χαρακτήρες, τότε μάλλον κρίνει εξ ιδίων τα αλότρια, και αν όχι ο ίδιος, τότε κάποιος στο άμεσό του περιβάλλον. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν στην κυρία Καραγιάννη ότι αυτό που λέει εκείνη παρακολούθηση κάθε εκπομπής, κυρία Καραγιάννη, αποδελτίωση λέγεται. Αποδελτίωση λέγεται. Η οποία πλέον βεβαίως αποδελτίωση. Που είναι και επάγγελμα κανονικά, ξέρετε. Υπάρχουν γραφεία ολόκληρα. Γιατί στα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης και της πολιτικής γίνεται πάντα αποκαταβολής μέσων ενημέρωσης αποδελτίωση. Και τώρα πλέον, αν δεν το ξέρετε, γίνεται αποδελτίωση και στα social media. Γιατί πλέον και η πολιτική ασκείται δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές λοιπόν οι εξυπνάδες περί παρακολούθησης εκπομπών και όλα αυτά δεν είναι παρακολούθηση, κυρία Καραγιάννη. Έχετε και θεσμική θέση. Είστε θεσμός κι εσείς. Είναι αποδελτίωση. Αποδελτίωση λέγεται. Και γίνεται αποκαταβολής των μέσων ενημέρωσης και αποκαταβολής πολιτικής. Εις τον αιώνα τον αιώνα και θα γίνεται εις τον αιώνα τον άπαντα. Έτσι. Διαστρεβλώθηκαν λοιπόν αυτά τα οποία είπε σε μια ολιγόλεπτη γενική τοποθέτησή της. Να δούμε λοιπόν πόσο γενική ήταν η τοποθέτησή της, για να δούμε τελικά ποιος διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και ποιος είναι εκείνος ο οποίος, αφού έχει κάνει αυτά που έχει κάνει και έχει κάνει την γκάφα και προφανώς το έχει αντιληφθεί, προσπαθεί μετά να το αλλάξει το αφήγημα, να το γυρίσει. Αν δε σκρίπτα μάνεντ, κυρία Χρύσα Καραγιάννη. Μένουν τα γραπτά, μένουν και τα προφορικά στην εποχή της τεχνολογίας. Χθες το βράδυ λοιπόν, λίγη ώρα μετά, το γραφείο τύπου της Περιφέρειας έδωσε απάντηση στην κυρία Καραγιάννη, η οποία λέει το εξής. Τα όρια και της ελάχιστης πλέον σοβαρότητας είναι αυτά που έχουν ξεπεραστεί προπολού από τη Χρύσα Καραγιάννη. Αντί απάντησης σε δελτίο τύπου που έδωσε προλίγου στη δημοσιότητα, όπου ισχυρίζεται διαστρέβλωση των λεγόμενων της, παραθέτουμε αυτούσια τη στιχομηθεία που είχε σε ραδιοφωνική συζήτηση με τον δις καταδικασμένο από τη δικαιοσύνη Αντώνη Μαρτίνη για τα δικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση στην πρώτη εκπομπή, αμέσως μετά την καταδίκη του. Το δε ερώτημα που τέθηκε στην κυρία Καραγιάννη από τον καταδικασθέντα δημοσιολόγο Αντώνη Μαρτίνη αφορούσε σαφέστατα την καταδίκη του, τα προσωπικά του γεγονότα όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Και ακούστε τώρα τη στιχομηθεία. Αντώνης Μαρτίνης. Νομίζω ότι η κυρία Καραγιάννη ήταν η μόνη η οποία κάτι είπε για τα γεγονότα. Κυρία Καραγιάννη, καλημέρα. Απαντάει η Χρύσα Καραγιάννη. Καλημέρα. Προσπαθώ να αντιληφθώ για ποια γεγονότα μιλάτε, κύριε Μαρτίνη. Για να μου θυμίσετε, σας παρακαλώ. Αντώνης Μαρτίνης. Για τα γεγονότα τα προσωπικά, τα δικά μου γεγονότα. Αναφερόμενος στην υπόθεση της προηγούμενης μέρας. Στην καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου. Χρύσα Καραγιάννη. Αχα, ναι. Η αλήθεια δεν είναι ευχάριστη. Η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία του λόγου, νομίζω ότι καταπατείται στη χώρα μας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε τόσο χαμηλή θέση στην ελευθερία του τύπου από τότε που μας κυβερνούν. Αυτό για τη Χρύσα Καραγιάννη ήταν μια γενικόλογη τοποθέτηση. Μια γενική τοποθέτηση, θεωρητική για την ελευθερία του τύπου. Πώς γίνεται βέβαια αυτό, όταν ο Μαρτίνης της έχει ζητήσει να σχολιάσει τα δικά μου γεγονότα, τα προσωπικά μου γεγονότα. Την απόφαση δηλαδή του δικαστηρίου. Από την παραπάνω στιχομηθεία καταλήγει η ανακοίνωση του δελτίου τύπου της Περιφέρειας. Είναι σαφές
σε τι ακριβώς αναφερόταν η κυρία Καραγιάννη και τι ακριβώς υπερασπίστηκε με τα λεγόμενά της. Συνεπώς, κανένας δεν αδικεί την κυρία Χρύσα Καραγιάννη, είναι η ίδια που αδικεί τον εαυτό της. Με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει και κυρίως με τον εκ των υστέρων ατυχή προσπάθειά της να μαζέψει τα ασημάζευτα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Καταλαβαίνετε τώρα εδώ τι γίνεται. Έτρεξε η Χρύσα Καραγιάννη να υπερασπιστεί τον Αντώνη Μαρτίνη, δις επαναλαμβάνω καταδικαστέντα. Καταφερόμενη αρχικά κατά της δικαιοσύνης, κάτι που μάλλον θέλει να το ξεχάσει, αλλά το έκανε, το έγραψε. Υπάρχει καταγεγραμμένο στα social media για την δικαιοσύνη των τριών ταχυτήτων και οι δηλώσεις οι οποίες έκανε την επόμενη μέρα ακριβώς στο ραδιόφωνο του Αντώνη Μαρτίνη για τα προσωπικά του γεγονότα. Δεν ήταν μια γενική συζήτηση. Ελάτε να συζητήσουμε, βρε παιδιά, ποια είναι η κατάσταση των μέσων ενημέρωσης. Τι γράφουν οι διεθνείς εκθέσεις για την ελευθερία του τύπου στη χώρα μας. Δεν ήταν αυτό το αντικείμενο της συζήτησης. Συγκεκριμένο ήταν. Αν λοιπόν κάποιος διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, μάλλον έχει πάρει καλά μαθήματα από τον κολλητό της. Αν κάποιος λοιπόν διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, είναι η ίδια. Και σας τα παρουσίασα όλα και σας τα διάβασα όλα κατά λέξη για να έχετε μια πλήρη εικόνα και να καταλάβετε τελικά ποιος είναι τοποθετημένος πού και τι υπερασπίζεται σε αυτόν τον δημόσιο βίο και στη δημόσια σφαίρα, ποιος υπερασπίζεται τι και ποιες τελικά είναι οι αξίες του.

Και επειδή συνεχίζει η Χρύσα Καραγιάννη να γράφει στα social, προσπαθώντας τώρα να μαζέψει, επαναλαμβάνω, τα ασημάζευτα μετά από προφανώς από την κατακραυγή που θα είχε η θέση της αυτή, η άποψη της αυτή που διατύπωσε τις προηγούμενες μέρες και γραπτός και προφορικός. Συνεχίζει λοιπόν να γράφει και όσο γράφει τα κάνει χειρότερα, μιλάει για δολοφονία χαρακτήρων. Να της πούμε λοιπόν ότι η κριτική πάνω στην πολιτική λειτουργία ενός οποιοδήποτε εμπλεκόμενου στα κοινά δεν συνιστά δολοφονία χαρακτήρων. Εάν εκείνη την κριτική την θεωρεί δολοφονία χαρακτήρων, μάλλον δεν κάνει για την πολιτική. Όταν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποια είναι η πολιτική λειτουργία και ποια είναι η κρίση, η αξιολογική κρίση, όσο σκληρή και αν είναι αυτή, επί της πολιτικής λειτουργίας και σε τι αυτό διαφοροποιείται από αυτό το ωραίο, ακούγεται πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ελκυστικά στο λαό, στον κόσμο, από κάτω δολοφονία χαρακτήρων, είναι της μοδός να χρησιμοποιείται. Αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αυτή την διαφορά, τότε τι θες στην πολιτική, αναρωτιέμαι πραγματικά.

Λοιπόν, θέλω να πάμε στην ΚΟ τώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αρκετό καιρό έτσι να ασχοληθούμε με τα της ΚΟ. Έχει πάρει πάνω της την ΚΟ η Νατάσα Ιβαμπρή μαζί με την Κλεοπάτρα Μισαηλίδου. Οπότε σήμερα θα τους πάρουμε ένα κομμάτι από την ειδησιογραφία της ΚΟ. Θέλω να καλημερίσω, κυρίες και κύριοι, την έπαρχο, την κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου. Έπεσε η γραμμή μας. Έπεσε η γραμμή. Να την αποκαταστήσουμε.

Λοιπόν, έχουμε αποκαταστήσει πάλι. Μα τι συμβαίνει? Ποιος έχει τώρα το πρόβλημα? Στην ΚΟ, κυρίες και κύριοι, ξεκινά σήμερα, από σήμερα μέχρι και τις 28 Ιουνίου, το Παγκόσμιο Συνέδριο Κυκλικής Οικονομίας με τη συμμετοχή χιλίων συνέδρων από 5 ηπείρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Για να δούμε τώρα. Κυρία Σβήνου, είστε κοντά μας.
1: Είμαι μετά από δύο προσπάθειες, η τρίτη τουλάχιστον.
0: Η τρίτη τουλάχιστον, ναι, όχι τίποτα άλλο, πρέπει να αξιοποιήσουμε και το χρόνο, γιατί ξέρω ότι θα πρέπει να βρεθείτε σε λίγη ώρα στην έναρξη του Παγκοσμίου Συνεδρίου Κυκλικής Οικονομίας που γίνεται στην Κόνια, πολύ μεγάλο συνέδριο, έτσι.
1: Είναι ένα διεθνές συνέδριο, πάνω από 1000 σύνεδροι είναι στο νησί της ΚΟ και φυσικά τελεί υπό την αιγίδα και τη στήριξη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Άλλωστε, ο κεντρικός άξονας της περιφέρειας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αποτελεί αυτό. Ακριβώς αυτό, η επένδυση στην κυκλική οικονομία, η επένδυση στη βιωσιμότητα, και αυτό είναι και η απόδειξη όλων αυτών των μεγάλων έργων που επιτελούνται στα νησιά μας. Mm-hmm.
0: Τουλάχιστον θα έλεγα τώρα ότι η ΚΟΣ έχει πρόσωπο. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω.
1: Να
0: φιλοξενεί τέτοιες δράσεις με τέτοιες μεγάλες διεθνείς οργανώσεις με αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Mm-hmm. Δεδομένου ότι μέχρι πριν δύο χρόνια, ας πούμε, δεν θα μπορούσε κανείς. Πρέπει να 1,5 χρόνο δεν θα μπορούσε να πει κανείς το ίδιο. Και αναφέρομαι βέβαια στην τροπή του Χιτά.
1: Ήταν απαγορευμένες κάποιες αναφορές γενικότερα πως θα μπορούσε ένας τόπος να μπορεί να μιλάει για διαχείριση απορριμμάτων όταν η ίδια η υποδομή που υπήρχε σε αυτό το νησί ήταν μια προσβολή για τον τόπο μας και για τον τόπο, για το περιβάλλον και για τους κατοίκους. Και θα σας πω ότι είμαι χαρούμενη αυτή τη στιγμή που στο χαιρετισμό μου mm-hmm. μπορώ να πω πράγματα και στόχους πια της περιφέρειας, τους οποίους βλέπουμε να υλοποιούνται,
0: ναι,
1: έναν προς έναν. Άρα λοιπόν, έτσι, είμαι περήφανη που θα μπορέσω πια να κάνω ένα χαιρετισμό που θα είναι χαιρετισμός ουσίας, γιατί έχω έργο το οποίο θα παρουσιάσω και το οποίο με το οποίο ουσιαστικά θα αισθανθεί και ο κόσμος, θα καταλάβει τον λόγο που γίνεται και στο νησί της ΚΟ, σε ένα νησί του Νοτίου Αιγαίου, το συγκεκριμένο συνέδριο.
0: Mm-hmm, ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, οι αντιδράσεις, παρά το γεγονός ότι καμία σχέση πλέον και καμία σύγκριση δεν μπορεί να γίνει ανάμεσα στο πριν και στο μετά, και να φέρουμε πάντα στην υποδομή του Χιτά, γιατί είχαμε δει την κατάσταση στην οποία ήταν και πώς υποδειγματικά λειτουργεί σήμερα. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Ναυροζίδης, μου έλεγε τις προάλλες ότι μπορείς πια κάλλιστα να βγάλεις και τα παπούτσια σου και να μπεις με τις κάλτσες ηξυπόλυτος μέσα. Έτσι, δηλαδή τόσο υποδειγματικά, ναι, λειτουργεί πια αυτή
1: ακριβώς
0: η υποδομή. Ναι.
1: Γιατί ο πρώτος στόχος ήταν ουσιαστικά η εργασία της αποκατάστασης του Χιτά. Δηλαδή πάνω από 1 εκατομμύριο από ίδιους πόρους του ΦΟΔΣΑ δόθηκαν με στόχο ουσιαστικά την πλήρη περιβαλλοντική θωράκιση του Χιτά, έτσι, της αποκατάστασης του, της αναβάθμισης. Γενικότερα το θέμα ήταν η ασφαλής του λειτουργία βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών πια, και γι' αυτό το λόγο και μπόρεσε να πάρει και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την αδειοδότησή του.
0: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως διαπιστώνω, κυρία Σβήνου, ότι υπάρχουν αντιδράσεις και αυτή την ώρα σε άλλο επίπεδο. Έτσι, τώρα στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα της μεταφοράς. Αν και από την αρχή ήταν αυτό ένα θέμα τριβής, έτσι, το θυμόμαστε, από την αρχή ήταν ένα ζήτημα τριβής. Το ένα ήταν γιατί να περάσει ο Χιτάς στον ΦΟΔΣΑ. Τέλος πάντων, τώρα φύγαμε από αυτό γιατί είδαμε τι έγινε εκεί. Και τώρα έχουμε πάει, επιμένουμε στο γιατί τα απορρίμματα της Καλύμνου να μεταφέρονται στην ΚΟ, έστω και προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποδομές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί. Το Σωματείο λοιπόν μας τη χάρη δράσης. Ουσιαστικά σας καλεί να πάρετε θέση σε όλο αυτό το θέμα, και είδαμε το δελτίο τύπου, είδαμε αυτή την ανακοίνωση με χαρακτηρισμούς του τύπου φτωχός συγγενής του νησιού, αποδέκτης κάθε οχλούσας δραστηριότητας στο όνομα του γενικότερου συμφέροντος. Τι απαντάτε εσείς σε όλα αυτά?
1: Θα σας πω το εξής. Επειδή είναι εγώ έτσι και όλοι μας, και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, παρά ότι κατά καιρούς δέχεται και βολές οι οποίες είναι άδικες, όλοι όμως σεβόμαστε το δικαίωμα του κάθε φορέα να εκφράσει τις ανησυχίες του. Και βέβαια θα σας πω όμως ότι το μαστιχάρι, όχι γιατί μπορεί να περάσει σε κάποια δρομολόγια το απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς βάσει του προγράμματος του ΠΕΔΑ, του ΦΟΔΑ, για να το υπενθυμίσουμε κιόλας, που έχει υπογραφεί από το 2022,
0: ναι,
1: και έγινε όλη αυτή η ανακατοσούρα που ακριβώς και προκλήθηκε από τους ίδιους τους ανθρώπους που συμφώνησαν σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων, στο πρόγραμμα νοικοκυρέματος όλης αυτής της διαδικασίας που δεν υπήρχε, και έχουμε έρθει τώρα να την νομιμοποιήσουμε, να την αδειοδοτήσουμε και να λειτουργεί με κανόνες σεβασμού προς το περιβάλλον.
0: Καλά κάνετε και το θυμίζετε αυτό, κυρία Σβήνου, γιατί αυτό που γίνεται, όλη αυτή η διαχείριση, και έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με αυτό το θέμα και το έχουμε συζητήσει, είναι ένα κομμάτι του ΠΕΣΔΑ, του Περιφερειακού Σχεδιασμού, ο οποίος έχει ψηφιστεί και έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, από τα Διοικητικά Συμβούλια, δηλαδή του ΦΟΔΣΑ, του αρμοδίου φορέα, που σημαίνει ότι φέρει την υπογραφή και του Δημάρχου της, της ΚΟ. Έτσι.
1: Όλα ακριβώς. Και
0: δεν καταλαβαίνουμε τέλος πάντων προς τι όλη αυτή η φασαρία.
1: Ό,τι και να είναι όμως, επειδή έτσι πολλές φορές μπορεί στον κόσμο να δημιουργηθεί μία ανησυχία από διάφορα δημοσιεύματα ή από τον τρόπο που γίνεται μία διαχείριση, κακή πολιτική διαχείριση, θα έλεγα, σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι λοιπόν να έχει μείνει αυτή η ανησυχία για τον κόσμο, μέχρι πια που βλέπει τον τρόπο που λειτουργεί και όλα αυτά που περιγράφαμε, τώρα πια βγαίνουν και γίνονται πράξη. Και εγώ θα έλεγα και θα πρότεινα στον κόσμο που ανησυχεί να σταθεί σε αυτή την υποδομή που υπάρχει και λειτουργεί αδειοδοτημένα και βάσει αυστηρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, χωρίς να προσβάλλει και να πλήττει το περιβάλλον. Και να θυμίσω ότι τα στραγγίσματα από όλα τα απορρίμματα που βρίσκονταν, μεταφέρονταν στο ΧΙΤΑ, έβγαιναν στους υδροφόρους ορίζοντες. Άρα λοιπόν, ενώ τώρα λειτουργεί με τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργεί, προασπίζοντας την υγεία του, την υγεία των πολιτών, του κόσμου που λειτουργεί και ζει στο νησί της ΚΟ.
0: Σήμερα λοιπόν σημείο αιχμής είναι η μεταφορά, έτσι, γιατί θέλω λίγο να δούμε τώρα το βελτίο τύπου.
1: Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πω ότι σέβομαι τις ανησυχίες και ότι είναι όντως ο φτωχός συγγενής του νησιού, αλλά είναι ο φτωχός συγγενής του νησιού για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους. Όχι γιατί μπορεί μία φορά ή δύο φορές τη βδομάδα να περάσει ένα απορριμματοφόρο από το λιμάνι του Μασχάλη.
0: Γι' αυτό μιλάμε τώρα, για μία-δύο φορές μιλάμε
1: είναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ο, και έτσι βλέπω ότι αδίκως κατηγορείται ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου για έλλειψη ευαισθησίας. Γιατί ήταν ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ που διασφάλισε ότι ουσιαστικά το Μαστιχάρι θα λειτουργεί ως εναλλακτικό λιμάνι, όχι ως κύριο λιμάνι για τη διακίνηση των απορριμμάτων, που να θυμίσουμε ότι θα γίνεται για 3 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η δομή που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή στην Κάλυμνο. Ένα νησί το οποίο, στο οποίο επιβάλλονται πρόστιμα τα τελευταία χρόνια και, το, και που λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, με την κάψη των απορριμμάτων, που ρυπαίνει και τα γύρω νησιά. Δηλαδή προσβάλλει και όλους τους υπόλοιπους και θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό το σχέδιο που έχει συνταχθεί. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι είναι φτωχός συγγενής το Μαστιχάρι και να πούμε ότι οι άνθρωποι που ανησυχούν έχουν δίκιο, αλλά όχι να ανησυχούν για τη μεταφορά.
0: Αλλά όχι γι' αυτό.
1: Να ανησυχούν για το λιμάνιο που δεν έχει γίνει εκβάθυνση. Και αποτέλεσμα αυτού ήταν να σταματήσουν πάρα πολλά δρομολόγια που συνδέουν το Μαστιχάρι με την Κάλυμνο, με μεγάλο πλήγμα στο εμπόριο, αλλά και στους κατοίκους, τόσο του νησιού της Καλύμνου, αλλά και του νησιού της ΚΟ και της περιοχής του Μαστιχαρίου. Να ανησυχήσουμε για το ότι δεν γίνεται αποτελεσματική διαχείριση των φυκιών, θυμίζοντας ότι το Μαστιχάρι είναι ένας τουριστικός προορισμός. Στο Μαστιχάρι βρίσκονται και λειτουργούν τετράστερες και πεντάστερες μονάδες και αυτή η κατάσταση που υπάρχει με το παρατημένο το λιμάνι, με το ότι υπάρχει ατελείωτη οικοδομή σε αυτό το χώρο όπου μπαινοβγαίνουν, είναι και μια πύλη εισόδου για το νησί μας, με σίδερα, παρατημένα μπετά, μπάζα, όλη αυτή η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δημοτικός κοσμός.
0: Ναι. Λέτε λοιπόν λίγο για να μείνω εδώ.
1: Γιατί το απογετευτικό δίκτυο περιμένουμε πάνω από 5 χρόνια για ένα αντλιοστάσιο. Αυτά προσβάλλουν στους κατοίκους του Μαστιχαρίου.
0: Ναι.
1: Και εκεί πρέπει να σταθούμε και να δώσουμε την έμφασή μας.
0: Ναι. Πάντως αυτό που συζητάμε τώρα, γιατί είπατε ότι είναι 2-3 δρομολόγια την εβδομάδα, δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει, όπως το περιγράφεται, κάποια ιδιαίτερη επιβάρυνση.
1: Εάν δεν κυκλοφορούσαν κάποιες φωτογραφίες, επιτιδευμένα θα μου επιτρέψετε να πω, τότε νομίζω ότι δεν θα είχαμε αντιληφθεί όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί γίνεται στα πλαίσια.
0: Έτσι δεν είναι, δηλαδή αυτό από μόνο του, νομίζω αποδεικνύει ότι όντως δεν ενοχλήθηκε κανείς στο παραμικρό για να γίνεται αυτό 1,5 μήνα και να μην το έχει πάρει είδηση κανείς. Αλλά εδώ βλέπω ότι μιλάνε για περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος, για όχληση στην καθημερινότητα των κατοίκων, για ηχορύπανση, ακόμη και για καταπώνηση του οδικού δικτύου της περιοχής. Αυτά γράφει το σωματείο.
1: Ναι, εγώ θα το δικαιολογήσω με την έννοια του ότι είναι ένας πολύ ταλαιπωρημένος προορισμός, όπου μετά από την δημοσίευση κάποιων φωτογραφιών, εκεί λοιπόν ήρθε και το συγκεκριμένο δημοσίευμα.
0: Θορυβήθηκαν δηλαδή. Θορυβήθηκαν, λέτε, οι άνθρωποι από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν.
1: Βέβαια, ναι. Εάν υπάρχει οτιδήποτε που παραβιάζει αυτούς τους κανόνες με τους οποίους πρέπει να γίνεται η συγκεκριμένη μεταφορά, εδώ είμαστε εμείς. Οι άνθρωποι του Φόντουσα, και όπου υπάρχουν και έχουν υπογραφεί συγκεκριμένες συμβάσεις με πολύ αυστηρές προδιαγραφές για αυτή τη διαδικασία. Εάν υπάρξει κάτι το οποίο θεωρείται παράτυπο ή που πλήττει το περιβάλλον, εδώ είναι οι άνθρωποι που πρέπει να το κάνουν και να το εξετάσουν. Αλλά σε αυτή την φάση δεν νομίζω ότι προκύπτει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακολουθούμε μια ιδέα αυτή τη στιγμή, και λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι μια ιδέα η οποία έχει κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες. Είναι ακριβώς αυτό, ότι όταν γίνεται ένα χρονικό διάστημα η μεταφορά, ουσιαστικά εκτελείται το αρχικό σχέδιο, αλλά κανένας δεν είχε οχληθεί από αυτό. Κανένας δεν είχε ενοχληθεί από αυτό.
0: Ναι.
1: Βγήκαν κάποιες φωτογραφίες και εκεί αρχίσαμε να ενοχλούμαστε όλοι.
0: Και άκουγα τις προάλλες τον Γενικό Διευθυντή του Φόντουσα, τον Γύρο Γαμβρούδη, να λέει σε συναδέλφους στην ΕΚΟΣ, τον Παναγιώτη Ζουζούνη συγκεκριμένα, σε συνάδελφο μέσω ενημέρωσης, ότι εννοείται ότι έχει περιβαλλοντική αδειοδότηση τα πάντα όλα, όπως είπατε κι εσείς, και προβλέπει συγκεκριμένες ποσότητες, δηλαδή δεν είναι ανεξέλεγκτα αυτά. 6.000 τόνοι ετησίως προβλέπει η μελέτη, συνεπώς ούτε ανεξέλεγκτη είναι η ποσότητα, είπε επιλέξει, ούτε ανεξέλεγκτη είναι και η μεταφορά. Και είπατε επίσης ότι

0: είναι και εναλλακτικό λιμάνι. Δηλαδή δεν γίνεται από εκεί συστηματικά η μεταφορά των απορριμμάτων. Ναι.
1: Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Και να πούμε ότι το κεντρικό λιμάνι της μεταφοράς είναι αυτό το ΣΚΟ. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν γίνονταν όλες αυτές, όταν γινόταν η κατάρτιση αυτού του σχεδίου, τότε, το 22, εκεί ίσως θα έπρεπε να έχουν εξεταστεί και άλλες εναλλακτικές ή να ζητηθεί να φτιαχτεί, για παράδειγμα, και ο μόλος όπου υπάρχει λίγο πιο κίνητο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Δηλαδή, όλες αυτές οι καταστάσεις θα μπορούσαν να είχαν εξεταστεί τότε. Αλλά δεν φαίνεται όμως ότι πλήττει και το τωρινό σύστημα την διαδικασία. Αντιθέτως θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει πια να σταθούμε στην ουσία. Η ουσία δεν είναι η μετακίνηση ενός απορριμματοφόρου από ένα συγκεκριμένο δρόμο ή το ότι θα φτάσει στο λιμάνι της ΚΟ μέχρι να φτάσει στο ΧΙΤΑ. Δεν βλέπω δηλαδή να έχει ενοχληθεί.
0: Σωστά.
1: Οτιδήποτε. Ναι. Δηλαδή πρέπει να σταθούμε στην ουσία.
0: Ξέρετε, είναι... από όλα αυτά που περιγράφετε, κυρία Σβήνου, εγώ τι καταλαβαίνω, δηλαδή το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω. Έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, εντάξει, εμένα είναι αδικαιολόγητα, δεν είμαι εγώ αυτή που θα το κρίνω, να αντιδρούν τέλος πάντων και να ανησυχούν γιατί είδαν φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αναρωτιέμαι, τόσα χρόνια που ο ΧΙΤΑ της ΚΟ ήταν στην ουσία μια χωματερή. Έτσι, με τα στραγγίσματα, με όλα αυτά, με τις εικόνες, με τον υδροφόρο ορίζοντα, με. Εκεί δεν ενοχλήθηκε κανείς και τώρα ενοχλεί ένα φορτηγό κλειστό, σφραγισμένο, το οποίο μια στις τόσες θα περνάει και περνούσε και για ένα διάστημα και δεν το είχε πάρει και κανείς χαμπάρι, που σημαίνει ότι δεν ενοχλούσε. Ενοχλεί τώρα αυτό, αλλά δεν ενοχλούσε η κατάσταση τόσα χρόνια στο νησί.
1: Εγώ θα σταθώ στο εξής. Νομίζω ότι και ο κόσμος πια βλέπει και αντιλαμβάνεται όλη αυτή την υποδομή και όλη αυτή τη μεγάλη επένδυση, τεράστια επένδυση που γίνεται στο νησί της ΚΟ. Γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν είναι μόνο η αδειοδότηση του ΧΙΤΑ και ο εξευρωπαϊσμός, που θα μου επιτρέψετε να το πω, είναι και όλα αυτά που έχουν ξεκινήσει να γίνονται, όλες αυτές οι υποδομές που έχουν ξεκινήσει να φτιάχνονται. Ένα έργο κοντά στα 110 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο ουσιαστικά θα δημιουργήσει σύγχρονες εγκαταστάσεις διαλογής, ανάκτησης, ανακυκλώσιμων, ναι, σκοποσοποίησης, όλα αυτά.
0: Ναι, αυτό το δίδυμο, όπως το λέω εγώ, κόκα λίμνου, έτσι, αυτό το δίδυμο, εγώ το έχω ονομάσει έτσι, ξεχωρίζω γιατί μιλάμε ακριβώς. Τεράστια επένδυση.
1: Και στο νησί της ΚΟ, όπου τελικό στόχο έχει η ταφή των υπολοιμμάτων να είναι κάτω από 10%. Αυτό είναι το έργο, αυτός είναι ο στόχος, από εκεί και πέρα. Αλλά δεν μπορούμε να δημιουργούμε κάθε φορά κάποια συνθήματα που θα εξυπηρετήσουν το σκοπό, τον πολιτικό σκοπό, θα έλεγα, κάποιων ανθρώπων. Εδώ λοιπόν θα το τονίσω όμως ότι οι άνθρωποι του Μαστιχαρίου έχουν λόγους να ανησυχούν, αλλά όχι από
0: αλλά όχι το συγκεκριμένο,
1: των εμπορημάτων.
0: Έχει προβλήματα
1: έχουν
0: η περιοχή.
1: Έχουν ζητήματα πολύ σοβαρά που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Μαστιχαρίου. Και για αυτά τα πράγματα αγωνίζεται αυτός ο σύλλογος. Αλλά θέλω και τα αναδεικνύει μάλιστα. Αλλά
0: δεν είναι αυτό. Δεν είναι
1: να εστιάσουν στις υποδομές που θα πρέπει να βελτιωθούν. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος δεν έχει ξαναγίνει. Να μην μπορεί να λειτουργήσει το λιμάνι που είναι ο βασικός, μια βασική πύλη του Μαστιχαρίου, λόγω του ότι δεν έχουν γίνει κάποιες εργασίες.
0: Κυρία Σβήνου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι, εν κατακλείδη λοιπόν, έχουν λόγους οι άνθρωποι εκεί στο Μαστιχάρι και το σωματείο να ανησυχεί για την περιοχή, αλλά αυτός ο λόγος δεν είναι ο ΧΙΤΑ και δεν είναι η μεταφορά, το πέρασμα μιας της τόσης ενός φορτηγού. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, είναι κλειστού τύπου βέβαια. Αυτά σφραγισμένα δεν ξέρει κανείς. Δεν φαίνεται τίποτα.
1: Είναι
0: συγκεκριμένες προδιαγραφές για όλο αυτό.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Κυρία Σβήνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας. Αυτά και για το θέμα της ΚΟ, του Μαστιχαρίου, της ανακοίνωσής του. Βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό, γιατί το επιχείρημα, ξέρετε, είναι πάρα πολύ. Του Μαστιχαρίου, της ανακοίνωσής του. Βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό, γιατί

0: αληθινή φωνή.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
4: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Νέους ορίζοντες στη συνεργασία της αθλητικής οικογένειας με την τοπική αυτοδιοίκηση άνοιξε υπογραφή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της ΕΝΠΕ, καθώς και μεταξύ της Επιτροπής και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι συμφωνίες αυτές που υπέγραψαν Ισίδωρος Κούβελος και Γιώργος Χατζημάρκος θέτουν τις βάσεις για στενότερη συνεργασία με στόχο την στήριξη των αθλητικών ομοσπονδιών, την ανάπτυξη αθλητικών δράσεων στις κοινωνίες, την ενίσχυση των υποδομών και την διάδοση των Ολυμπιακών αξιών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη δίνει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από την δικαστική απόφαση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Νέα διάσταση στο ζήτημα του κολυμβητηρίου Ιαλισσού έδωσε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Απόστολος Ασπράκης, μιλώντας στον Real Voice, μετά και την επίσημη απάντηση άρνηση της Περιφέρειας στο αίτημα του Δήμου για εκ νέου παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου. Σύμφωνα με όσα είπε, αλλά και με βάση τα έγγραφα, ο Δήμος υπέβαλε τον περασμένο Γενάρη αίτημα προς το Υπουργείο Αθλητισμού για χρηματοδότηση του έργου, παρότι ήδη από τον Νοέμβρη του 2025 είχε ανακληθεί από την Περιφέρεια η παραχώρηση του ακινήτου λόγω μη εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο αρχικά είχε παραχωρηθεί. Σε ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες κατά της Δημοτικής Αρχής Ερόδου προέβη, μιλώντας στον Real Voice, και ο πρώην Δήμαρχος Ιαλισσού Στέργος Στάγκας για το θέμα. Ο κ. Στάγκας υποστήριξε ότι ο Δήμος απέκρυψε εσκεμμένα από το Υπουργείο το γεγονός ότι το ακίνητο δεν του ανήκει πλέον, καθώς η παραχώρηση είχε ανακληθεί από την Περιφέρεια. Σημαντική παρέμβαση για την αποκατάσταση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού Ρόδου δρομολογείται μέσω της προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφει μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Μητρόπολης, με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης 45 μηνών. Τη συμφωνία υπέγραψαν η Υπουργός Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Μητρόπολης.

0: πολίτης Ρόδου κύριος Κύριλλος. Ξεκίνησαν από χθες οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων σε όλη την επικράτεια για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς έληξε η προθεσμία που είχε δοθεί στους πολίτες για να καθαρίσουν από τα ξερά χόρτα και να το δηλώσουν στην σχετική πλατφόρμα. 24ωρη απεργία πραγματοποιείται σήμερα σε όλη την Ελλάδα στον τουρισμό και επισητισμό, στην οποία συμμετέχει και το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων Ρόδου. Στα αιτήματα είναι η επέκταση του επιδόματος ανεργίας για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η επιστροφή στα βαρέα και ανθυγιεινά, η πραγματική προστασία της μητρότητας, όπως τονίζεται, για τις εργαζόμενες του κλάδου, η υποχρεωτική εφαρμογή των τοπικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Ο Φόδης Ανωτίου Αιγαίου συνεχίζει την δράση δωρεάν διάθεση οικιακών κομποστοποιητών, με την Κάσο να παίρνει σειρά σήμερα και το Σάββατο την Τήλο. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Να παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα έγγραφα που αφορούν τα drones, ζητά ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με επιστολή του στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εν ώψη της σημερινής συνεδρίασης. Την απονομή τιμητικών διακρίσεων στους Άδωνη Γεωργιάδη, Χρήστο Ροϊλό και Λεωνίδα Ευγενίδη εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου η κοινότητα Γεναδίου για τη συμβολή τους στην ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας της περιοχής. Κλειστή η οδός Κωνσταντίνου Τσάτσου στην πόλη της Ρόδου επιδήμερο σήμερα και αύριο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Ο κυκλοφοριακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή θα διοχετεύεται σε παράπλευρες οδούς με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την πρώτη τη συνέντευξη παραχώρησε χθες στον Real Voice η νέα δήμαρχος Λειψών, Ευαγγελίστρα Λαουντού. Είναι μαθηματικός, εργαζόταν ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στο Χατζικυριάκιο Λύκειο στον Πειραιά και από μικρή, όπως είπε, ονειρευόταν να ασχοληθεί με τα κοινά. Σημειώνεται ότι από την ηλικία των 22 ετών είναι εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος και τόνισε ότι συνειδητά αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση των συναδέλφων της, αλλά και την παρότρινση των συνδημοτών της να μπει μπροστά στο τιμόνι του Δήμου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, καιρός γενικά αίθριο σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 23 μέχρι 36 βαθμούς, στη Σήμη από 24 μέχρι 36 επίσης, στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και στην Κάσο, το δροσερότερο νησί του νομού μας, θα είναι η Κάσος, με από 20 μέχρι 27 βαθμούς. Για αύριο Πέμπτη, έθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί επίσης 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32. Στην Σήμη υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς, το μεσημέρι θα ακολουθήσει η Λίνδος μέχρι 34 και το Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Παραμένει δροσερότερο νησί η Κάσος μας από 20 βαθμούς μέχρι 26, εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι.
3: Η υγρασία δεν παλεύεται.
4: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκινήτου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
8: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a

0: Συνεχίζουμε εδώ στο πρωινό μας Express. Με Dire Straits.
1: Listen here. Now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV.
0: Ένας χαμός στη Βρετανία, παιδιά. Ένας χαμός. 6 πρωθυπουργοί μέσα σε μια δεκαετία. Αυτό το Brexit. Λοιπόν, ξέρετε ποιος είναι σταθερός, ακάθεκτος στην Downing Street? Ο Λάρι. Η γάτα. Ο γάτος. Λοιπόν, βλέπω μια ανάρτηση τώρα εδώ πέρα στα social που έχει να κάνει με το γάτο, με τον Λάρι. Είναι ένας κούκλος γάτος βέβαια, δεν το συζητώ, είναι πανέμορφος. Και ακούστε την ανάρτηση. Ενώ όλοι οι πρωθυπουργοί έρχονται και παρέρχονται, ο Λάρι ο γάτος, Larry the Cat, είναι η ονομασία του, έτσι τον περιγράφουν όλα τα μέσα. Ο Λάρι λοιπόν ο γάτος συνεχίζει να εμφανίζεται στη δουλειά καθημερινά κανονικά. Με την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ, ο Λάρι έχει υπηρετήσει υπό 6 πρωθυπουργούς του Ηνωμένου Βασιλείου από τότε που μετακόμισε στον αριθμό 10 της Downing Street το 2011 και ετοιμάζεται να καλωσορίσει έναν 7ο πρωθυπουργό. Ο Λάρι ο γάτος λοιπόν είναι ο επίσημος, ακούστε τι τίτλο έχει, ο επίσημος αρχιποντικοφύλακας στο γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου στην οδό Downing Street 10, την κατοικία και το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Λάρι έφτασε στην Downing Street το 2011, αφού υιοθετήθηκε από το σπίτι σκύλων και γάτων του Μπάτερση. Η δουλειά του είναι να βοηθά στον έλεγχο των ποντικιών γύρω από το ιστορικό κτίριο, αν και έχει γίνει πολύ πιο διάσημος για τη μακρά πολιτική του καριέρα. Από τον David Cameron μέχρι τον Keir Starmer, ο Λάρι έχει επιβιώσει από πολιτικό χάος, μάχες ηγεσίας και αμέτρητους ανασχηματισμούς Υπουργικού Συμβουλίου. Σε αυτό το σημείο, πολλοί Βρετανοί αστειεύονται ότι ο Λάρι είναι ο πιο σταθερός κάτοικος που είχε η Downing Street εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Έτσι είναι. Κούκλος, υπέροχος. Ο μακροβιότερος ένικος της Downing Street, στον αριθμό 10 της Downing Street, μάλιστα.

0: Λοιπόν, να σας πω κάτι επί προσωπικού τώρα. Αποφάσισα μετά από 26 χρόνια να διακόψω μια σχέση ζωής.
1: Γιατί με κοιτάς έτσι?
2: Αν είναι αφήσεις από το σταμό, θα φύγω κι εγώ.
0: Όχι καλέ, ποιος είπε τέτοιο πράγμα? Δεν ξέρω αν το παρακαλά κανείς, αλλά όχι. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Αποφάσισα να διακόψω μια σχέση ζωής με το αυτοκίνητό μου. 26 χρόνια το έχω. Λέω ότι ήρθε ο καιρός πια να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου σε ό,τι αφορά αυτό. 26 χρόνια. 26 χρόνια και δεν με πρόδωσε ποτέ. Αλλά ξέρεις τώρα, μπήκα στον πειρασμό. Λέω, κάποια στιγμή πρέπει να το κάνω. Και αν αναρωτιέσαι πώς, τι, γιατί, η απάντηση είναι, κύριε Πέρι Βασιλάκη, γιατί αποφάσισα να αλλάξω, να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό μου. Η απάντηση είναι Κωστάκης Auto Center. Και σοβαρολογώ τώρα, έτσι, δεν είναι διαφήμιση αυτό, απλά το αναφέρω γιατί όντως αυτό ήταν το έναυσμα, έτσι, να μπω στην διαδικασία, γιατί έχει αυτήν την προσφορά την οποία κάνει για τα καύσιμα δώρο σε κάθε αγορά αυτοκινήτου, τα 5.000 χιλιόμετρα δωρεάν τα καύσιμα με κάθε αγορά αυτοκινήτου. Και εκεί μπαίνεις σε μια λογική να σκεφτείς ότι ναι, τελικά υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή μπαίνουν μέσα στους προβληματισμούς της κοινωνίας, στη συγκυρία, πόσο εύκολη, πόσο δύσκολη, τι μπορεί να θέλει, ποια μπορεί να είναι η απέτηση του κόσμου. Και νομίζω ότι γι' αυτό και η συγκεκριμένη επιχείρηση, η Auto Center, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι συνώνυμο αυτής της σχέσης και αυτής της εμπιστοσύνης, γιατί πραγματικά πηγαίνεις και νιώθεις εκεί ότι είσαι ο μοναδικός, ρε παιδί μου, ότι είναι εκεί για να σου βρουν την καλύτερη λύση, απόλυτη εμπιστοσύνη στον έλεγχο του οχήματος, στην υποστήριξή του, σε όλα αυτά τα οποία χρειάζεται για να το πάρεις και να είσαι σίγουρος ότι έχεις κάνει την καλύτερη αγορά. Αυτά νομίζω είναι εκ των όνου κάνευ, είναι πάρα πολλά χρόνια, έχει μακρά ιστορία της πίσω της η Κωστάκης Auto Center. Το ξέρετε ενδεχομένως πολλοί και πολλές που με ακούτε από πρώτο χέρι, και ναι, πήρα την απόφαση κι εγώ λοιπόν. Να αλλάξω αυτοκίνητο μετά από 26 χρόνια. Δεν το λες αυτό αλλαγή ζωής? Λοιπόν, τώρα για αυτό που σας έλεγα, για το θέμα των καυσίμων για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα με κάθε αγορά αυτοκινήτου. Γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει εσάς και όχι το ότι εγώ αλλάζω αμάξι. Σε μια εποχή λοιπόν όπου το κόστος μετακίνησης απασχολεί καθημερινά κάθε οικογένεια, κάθε επαγγελματία, το Κωστάκης Auto Center προχώρησε σε μια πρωτοβουλία που πραγματικά έχει μεγάλη αξία για τους οδηγούς. Με κάθε αγορά αυτοκινήτου προσφέρει δώρο τα καύσιμα, όπως σας είπα, για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα, και έτσι διευκολύνει ουσιαστικά το ξεκίνημα του νέου ιδιοκτήτη. Του μειώνει σημαντικά το κόστος των πρώτων μετακινήσεών του. Μια πρωτοβουλία, μια ενέργεια που δείχνει ότι πραγματικά αφουγκράζεται την εποχή, τις ανάγκες, τους προβληματισμούς που έχουν σήμερα, που έχουμε όλοι μας. Να σας πω ότι στην Κωστάκης Auto Center η εξυπηρέτηση δεν σταματά στην πώληση ενός οχήματος. Επαναλαμβάνω, οι περισσότεροι ενδεχομένως το ξέρετε ήδη, έχετε βιώσει αυτή την εμπειρία, γιατί στόχος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας αγοράς με παροχές που κάνουν τη διαφορά και προσφέρουν ουσιαστικό όφελος στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία νέων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, σύγχρονες λύσεις χρηματοδότησης, ενώ η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια που αποτελούν σταθερά στοιχεία της φιλοσοφίας της εδώ και χρόνια. Κάθε όχημα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, εγγύηση χιλιομέτρων, ενώ παρέχεται δυνατότητα πλήρους ελέγχου από μηχανικό της επιλογής του πελάτη πριν την αγορά. Επιπλέον, προσφέρονται ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης με δυνατότητα αγοράς ακόμη και με μηδέν προκαταβολή και μέχρι 96 δόσεις, καθώς και πλήρες σέρβις και βιολογικός καθαρισμός πριν από την παράδοση του οχήματος. Μετά από όλα αυτά, δεν είναι βεβαίως να ρωτιέται κανείς γιατί το Κωστάκης Auto Center συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην αγορά αυτοκινήτου της Ρόδου. Έτσι και εγώ λοιπόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, ενέδωσα στον πειρασμό. Για περισσότερες πληροφορίες, όσοι ενδιαφέρεστε, για την προσφορά της συγκεκριμένη, για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα και για τα διαθέσιμα μοντέλα, μπορείτε να επισκεφθείτε, αλλά και να επισκεφθείτε το Κωστάκης Auto Center. Βρίσκεται πλέον στο 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Και τηλέφωνο 2210 82.000.

Λοιπόν, μνημόνιο συνεργασίας. Της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Χθες ήταν η Ολυμπιακή ημέρα, χθες, έτσι.

Παγκόσμια Ολυμπιακή Μέρα ήταν χθες, 23 Ιουνίου. Και πάνω σε αυτή τη μέρα υπεγράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, εγγενιάζοντας έτσι μια νέα εποχή συνεργασίας. Βλέπω τώρα και την ανάρτηση την σχετική την οποία έχει κάνει ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χατζημάρκος γι' αυτό. Χθες, αναφέρει, είχα την τιμή να υπογράψω με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο, τα μνημόνια συνεργασίας της Επιτροπής με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Α, μάλιστα, είναι δύο τα μνημόνια, με την ΕΝΠΕ και ξεχωριστά με την Περιφέρεια, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας υπό τον τίτλο Ολυμπιακές Περιφέρειες. Υπάρχουν στιγμές στη δημόσια διαδρομή που μια υπογραφή δεν είναι απλώς μια θεσμική πράξη, είναι μια δέσμευση για το μέλλον, μια συμμαχία που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Τα παιδιά που ονειρεύονται, τους νέους αθλητές που αγωνίζονται, τα σωματεία και τις ομοσπονδίες που κρατούν ζωντανό τον ελληνικό αθλητισμό σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Για μένα αυτή η πρωτοβουλία έχει ξεχωριστή σημασία, γιατί τα Ολυμπιακά ιδεώδη δεν ανήκουν μόνο στις μεγάλες διοργανώσεις και στις στιγμές των μεταλλίων, ανήκουν στην καθημερινότητά μας, στην προσπάθεια, στην επιμονή, στο σεβασμό, στη συνεργασία και στην πίστη ότι μπορούμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Με τις Ολυμπιακές Περιφέρειες θέλουμε αυτές οι αξίες να φτάσουν παντού. Σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε νησί, να δώσουν ευκαιρίες, να γεννήσουν συμμετοχή και να εμπνεύσουν τη νέα γενιά. Με συγκινεί βαθιά, σημειώνει ο Περιφερειάρχης, ότι η σκέψη ότι ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να κάνουμε τη γεωγραφία σύμμαχο σε ολόκληρη την Ελλάδα, μια μεγάλη γειτονιά ευγενούς άμυλας, αλληλεγγύης και σεβασμού. Ευχαριστώ θερμά την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον πρόεδρό της Ισίδωρο Κούβελο για την εμπιστοσύνη και για αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία. Χθες δεν υπογράψαμε απλά ένα μνημόνιο, δώσαμε την εκκίνηση σε ένα νέο ευγενή κοινό αγώνα. Υπάρχει ρεπορτάζ και φωτορεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, όπου μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα μνημόνια συνεργασίας ανάμεσα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, αλλά και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μεμονωμένα.

Βλέπω εδώ κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες που έχει ανεβάσει ο Χρήστος Ευστρατίου. Πριν από λίγα λεπτά τις ανέβασε. Το ελικόπτερο Bell 214ST βρίσκεται πλέον στη βάση μας στη Ρόδο και έχει ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις. Μαζί με τα τρία Air Tractor που επιχειρούν καθημερινά, ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες αεροπυρόσβεσης και μεταφοράς προσωπικού. Καλή δύναμη σε όλα τα πληρώματα και ασφαλές καλοκαίρι σε όλους, εύχεται ο κύριος Ευστρατίου. Και εδώ μας δίνει και φωτογραφίες από το ελικόπτερο Bell 214ST που βρίσκεται ήδη στη βάση μας στη Ρόδο, ενισχύοντας την αεροπυρόσβεση. Και πυροπροστασία λοιπόν. Να προσέχουμε παιδιά, να προσέχουμε, να το ξαναπούμε, ειδικά αυτές τις μέρες που έχουμε και ανέμους πολύ ισχυρούς.

Να σας πω ότι θα έχει και η Νατάσα η Μπαμπρή στην εκπομπή της στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα είναι κοντά της ο κύριος Χρήστος Μπάρδος, καθηγητής με την ιδιότητά του, του καθηγητή του εκπαιδευτικού, για τις εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά τις βάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες. Αλλά και ο Παναγιώτης Μπουλιέρης, συντονιστής ΝΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, για την εκδήλωση που έγινε χθες στο άγαλμα του Ανδρέα.

Γιατί σαν χθες το 1996 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου σε ηλικία 77 ετών. Εκδήλωση λοιπόν για την οποία ο συντονιστής της ΝΟΕΣ Παναγιώτης Μπουλιέρης θα μιλήσει στην Ατάσα Παμπρή, αλλά και για την επίσκεψη του Προέδρου του Κινήματος, του Νίκου Ανδρουλάκη στη Ρόδο και άλλα θέματα βεβαίως, σχολιασμός της πολιτικής επικαιρότητας. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα σήμερα στις 5 και για να δούμε τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε εκεί πέρα πάλι.

0: Είμαι πολύ περίεργη να δω τι θα πούνε για μια σειρά από θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί τις τελευταίες μέρες. Θέλω να δω αν θα κάνουν κάποια αναφορά στην υπόθεση του βιολογικού στο Βόδι. Χθες ο Στέργος Τάγκας, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας, τα ξέρει καλά τα θέματα, πρώην λαϊκό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ήτανε. Μας είπε ότι όλο αυτό που έχουν να κάνουν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το μεγάλο έργο των 47 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση του βιολογικού στην ουσία είναι εσκεμμένη πτώχευση της ΔΕΙΑΡ, ότι το κάνουν εν γνώση τους. Και το τεκμηρίωσε, είναι αναβασμένα όλα αυτά και τα ηχητικά και τα άρθρα στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να τα διαβάσετε για περαιτέρω λεπτομέρειες. Είμαι πολύ περίεργη λοιπόν να δω εάν θα γίνει κάποια ερώτηση και αν θα δοθεί κάποια απάντηση επί της ουσίας για αυτό το θέμα και αν αποφύγουν να κάνουν αυτό που συνήθως κάνουν, ότι τα θέματα της ΔΕΙΑΡ δεν αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο, άκουσον άκουσον, και ότι είναι θέματα τα οποία συζητώνται εκεί, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Ενδεχομένως αυτό θα πούν, γιατί αυτό λένε πάντα όταν έρχονται σε δύσκολη θέση. Θέλω να δω τι θα πούνε για την υπόθεση του κολυμβητηρίου, γιατί χθες ο κύριος Τάγκας αλλά και ο κύριος Ασπράκης, παρουσιάζοντας, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, παρουσιάζοντας την αλληλουχία των γεγονότων που είχαν να κάνουν με το θέμα του κολυμβητηρίου, στην ουσία τη Ιαλισσού του κολυμβητήριου, στην ουσία είδαμε ότι ζήτησαν χρηματοδότηση ενώ το ακίνητο δεν τους ανήκε. Με την καταγγελία τη σοβαρή από πλευράς του Στέργου Στάγκα ότι ενώ δεν τους ανήκε, απέκρυψαν αυτή την πληροφορία από το Υπουργείο Αθλητισμού, προκειμένου αυτό να βγάλει μια πρόσκληση με δυνητικό δικαιούχο το Δήμο για να του δώσουν 2,2 εκατομμύρια ευρώ για ένα έργο που δεν θα μπορεί να εκτελέσει αφού δεν του ανήκει το ακίνητο. Απίθανα πράγματα. Μάλιστα έβαλαν και τη Δημοτική Επιτροπή στο ίδιο παιχνίδι να εγκρίνει τη μελέτη για ένα έργο που δεν μπορούν να κατασκευάσουν γιατί δεν είναι δικό τους. Δεν ξέρω πραγματικά αν στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτά έχουν προηγούμενο. Δεν νομίζω να έχουν. Η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ενέκρινε και την, το αποτέλεσμα, την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για τα drones, ένα και μοναδικό είναι, μια εταιρεία είναι και μοναδική, αυτή η οποία πήρε μέρος στον διαγωνισμό, ενέκρινε βεβαίως την διαδικασία με τις ψήφους της παράταξης της πλειοψηφίας η Δημοτική Επιτροπή. Εκεί κατέθεσε ο τηλέμαχος Καμπούρης ένα αίτημα και μια σειρά από ερωτήματα, και το αίτημα ήταν να αναβληθεί στη Δημοτική Επιτροπή προκειμένου το θέμα να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι εξόχως σοβαρό και θα πρέπει να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το αρνήθηκαν, είπαν ότι έχει συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, άρα το πέρασαν, επαναλαμβάνω, με τις ψήφους της πλειοψηφίας στην Δημοτική Επιτροπή. Όμως ο τηλέμαχος Καμπούρης επιμένει, και επιμένει για ποιο λόγο, γιατί αυτό που παρουσίασε ως απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων ο αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης, ο Σωτήρης Βαγιανός, μάλλον περισσότερα ερωτηματικά δημιούργησε παρά έδωσε απαντήσεις, ενώ στην ουσία επιβεβαίωσε ότι εδώ λείπουν από αυτή την ιστορία, έχει ακολουθηθεί ένα σχήμα προθύστερο, δηλαδή διαδικασίες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί του διαγωνισμού, της εκπόνησης, μελέτης κτλ. Αυτές είτε ήρθαν εκ των υστέρων είτε δεν υπάρχουν ακόμη. Ο τηλέμαχος Καμπούρης λοιπόν τι κάνει? Με επιστολή που έστειλε χθες προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ακριβώς για να πιέσει τη συζήτηση και την εισαγωγή του θέματος στη σημερινή συνεδρίαση, έστειλε μια επιστολή όπου θέτει μια σειρά από ερωτήματα και ζητά τι? Όλα τα έγγραφα που έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη υπόθεση, με τα drones, από την αρχή μέχρι σήμερα, αυτά να παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, άρα και στην κοινωνία της Ρόδου, και μάλιστα επειδή είναι και δύσκολα θέματα αυτά για να την αντιληφθεί κανείς, που άπτονται της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, αυτά να δοθούν πριν από τη συνεδρίαση για να προλάβουν οι σύμβουλοι να τα μελετήσουν και να γίνει εν πάση περιπτώσει μια συζήτηση επί της ουσίας. Θα δούμε το απόγευμα. Θα τα δώσουν, δεν θα τα δώσουν? Θα δεχτούν να γίνει συζήτηση? Θα θεωρηθεί ότι το θέμα έχει λήξει μετά και την απόφαση που πήρε η Δημοτική Επιτροπή? Όλα αυτά μένει να τα δούμε, να ακούσουμε τι θα πούν το βράδυ, αν πούν κάτι. Όμως, πέραν από το πώς το χειρίζονται, κυρίες και κύριοι, το θέμα παραμένει. Παραμένει με πάρα πολλά ερωτηματικά, παραμένει, επαναλαμβάνω, με μια διαδικασία προθύστερου σχήματος, δηλαδή να παρουσιάζεται μια μελέτη χωρίς να έχουν προηγηθεί βασικές προϋποθέσεις για την εκπόνησή της. Και το κυριότερο, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν ξέρουμε ποιος έχει κάνει αυτή τη μελέτη, ποιος την υπογράφει. Είναι μια εξειδικευμένη μελέτη για την περίπτωση της Ρόδου? Είναι μια μελέτη copy-paste από άλλη εταιρεία για άλλον Δήμο στην Αττική, την οποία θα την πάρουν και θα επιχειρήσουν να τη φορέσουν στη Μεσαιωνική πόλη? Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν γίνονται. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πάνω λοιπόν σε όλη αυτή τη συζήτηση επανήλθε με άρθρο του κυρίες και κύριοι ο δικηγόρος, ο κύριος Χρήστος Μαλιαράκης, λέγοντας ότι στην ουσία η απάντηση του Δήμου συνιστά ομολογία μη συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα εκ του νόμου και επί της ουσίας τι κάνει, επιβεβαιώνει τις ενστάσεις, τους φόβους, τις επιφυλάξεις και όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ και 1,5 περίπου μήνα που το συζητάμε. Κύριε Μαλιαράκη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Έκανα έναν εκτενή πρόλογο για να θυμίσουμε στον κόσμο που βρίσκεται αυτή εδώ η ιστορία, γιατί τη συζητάμε 1,5 μήνα περίπου, έτσι, να έχουμε μία εικόνα που είμαστε και τι μπορούμε να περιμένουμε σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο, εάν βαρεστηθούν τέλος πάντων να δώσουν απαντήσεις επί της ουσίας και όχι υπεκφυγές, όπως καταλαβαίνω από αυτά τα οποία έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας. Έχοντας λοιπόν δημοσιεύσει το άρθρο σας αυτό, θα ήθελα λίγο να τα κάνουμε έτσι λίγο απλά στον κόσμο. Πού έγκυται η ένστασή σας όλα αυτά τα οποία υποστήριξε ο Σωτήρης Βαγιανός πριν από λίγες μέρες με την επιστολή του προς τη Δημοτική Επιτροπή?
1: Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, έτσι, το οποίο δεν απαντάται. Τα drones πάνω από την παλιά πόλη σημαίνουν ένα πράγμα. Επιτήρηση δημόσιου χώρου από τον αέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί οι δρόμοι, οι πλατείες της Μεσαιωνικής πόλης είναι κοινόχρηστοι χώροι. Για την επιτήρηση τέτοιων χώρων υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Το Προεδρικό Διάταγμα 75 του 20, που λέει ξεκάθαρα ποιος μπορεί να το κάνει, υπό ποιους όρους μπορεί να το κάνει και για ποιους λόγους. Και τι λέει? Ότι η επιτήρηση σε δημόσιο χώρο επιτρέπεται μόνο για αυστηρά καθορισμένους λόγους. Αποτροπή σοβαρών εγκλημάτων, βίας, ναρκωτικά και τροχαία ασφάλεια. Η αρμόδια αρχή είναι μία, η αστυνομία. Όχι οποιοσδήποτε άλλος. Ο Δήμος, εκ του νόμου, μπορεί να έχει συστήματα επιτήρησης για τους χώρους που αυτός διαχειρίζεται, όπως δημοτικές αποθήκες, κημητήρια, παιδικές χαρές ή οτιδήποτε άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκάθαρο. Δεν έχει την αρμοδιότητα καταρχάς για drones, για επιτήρηση δημόσιων χώρων. Δεν είναι κρατική αρχή υπεύθυνη σύμφωνα με τον νόμο για να κάνει την επιτήρηση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ξεκινάμε με το βασικό,
0: από
1: που
0: αυτό.
1: Είναι ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα.
0: Το βασικό. Και
1: δεύτερο,
0: ξέρετε, είναι και δύσκολο εδώ λίγο να μου επιτρέψετε, κύριε Μαλιαράκη, γιατί μπορεί ακόμα και αρμόδιος φορέας ή αρμόδιος φορέας που νομιμοποιείται να μην πάρει άδεια. Και το είδαμε αυτό να συμβαίνει για την Ελλάς στα τέλη του 25, έτσι, που είναι ελληνική αστυνομία σε τελευταία ανάλυση και η αρχή.
1: Η ελληνική αστυνομία,
0: ναι,
1: υπό προϋποθέσεις και αυτή.
0: Και αυτή ακόμη με προϋποθέσεις και πολύ αυστηρές.
1: Εννοείται, γιατί όταν μιλάμε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ο νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Θα πρέπει να καθορίζεται συγκεκριμένα ο χώρος και να καθορίζεται με ειδική εμπεριστατωμένη μελέτη γιατί σε εκείνο το σημείο πρέπει να γίνει έλεγχος του δημόσιου χώρου. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει έρευνα, στατιστικά στοιχεία, θα πρέπει να υπάρχει η εμπεριστατωμένη μελέτη για τα ποια είδους αδικήματα έχουν διαπραχθεί εκεί και που να δικαιολογεί την αναγκαιότητα.
0: Ναι.
1: Βασική αρχή της ένομης τάξης της ελληνικής και του συντάγματος είναι η αρχή της αναλογικότητας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πριν κάνεις ένα μέτρο, θα πρέπει να κρίνεις αν αυτό είναι αναγκαίο και αν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που θέλεις να πετύχεις, δηλαδή, δεν μπορούν να επιτευχθούν εξίσου αποτελεσματικά με άλλα ποιότερα μέτρα.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να γίνει με ειδική και εμπεριστατωμένη πάλι αιτιολογία. Το οποίο εδώ πέρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνεται ότι τα ποιότερα μέτρα όχι μόνο δεν έχουν εξαντληθεί, αλλά δεν τα αναγνωρίζει ο ίδιος ο Δήμος και δεν φαίνεται να έχει κάνει κάτι για να μπορέσει να, πριν φτάσει σε αυτό το έσκατο μέσο της απευθείας μετάδοσης προσωπικών δεδομένων ή με την δημιουργία μάλιστα κλίματος ελέγχου, όπως αναφέρει η ίδια ναι. η μελέτη.
0: Μα καταρχήν και στην απάντηση που έδωσε ο Σωτήρης Βαγιανός, αναφέρεται σε 4-5 έτσι περιπτώσεις, δηλαδή για 4-5 περιπτώσεις γίνεται όλο αυτό. Και είναι και γνωστές. Και είναι και γνωστές. Άμα είναι γνωστές και τους ξέρεις, και είναι ένα ερώτημα που το είχαμε βάλει και από την αρχή, γιατί τα είχαν πει και προφορικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι είναι γνωστοί, λέει, αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν κτλ. Άρα λοιπόν, αφού τους ξέρεις ποιοι είναι, πού είναι το πρόβλημά σου και πρέπει να βάλεις ντρόνς να παρακολουθείς όλη τη Μεσσαλονίκη πόλη?
1: Αυτό ακριβώς αναιρεί την αρχή της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας. Από τη στιγμή δηλαδή που είναι ένα πολύ στοχευμένο πρόβλημα το οποίο έχεις να αντιμετωπίσεις, δεν μπορείς να λες ότι θα κάνω αυτό το έσχατο μέσο για να αντιμετωπίσω το ολίγον.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στην ουσία που ήρθε με την απάντηση αυτή της διεύθυνσης Μεσσαλονικής πόλης. Ουσιαστικά τι λέει? Ουσιαστικά λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε μια μελέτη για προμήθεια κάποιων των drone, η οποία ενδεχομένως έχει γίνει copy-paste από κάπου ναι. αλλού. Mm-hmm. Και έρχεται εδώ πέρα και ερχόμαστε και την προχωράμε.
0: Ναι. Εδώ τώρα.
1: Και επίσης. Κύριος... Πάμε τώρα, γιατί εδώ είναι το κρίσιμο.
0: Ναι.
1: Επίσης κρίσιμο.
0: Επίσης κρίσιμο είναι αυτό, γιατί αυτή η μελέτη, όπως έλεγα και στην εισαγωγή, υπό τη μορφή απορίας δικής μου, προφανώς δεν είναι ίδια. Κάθε περιοχή η οποία επιτηρείται, και ειδικά τώρα εδώ έχεις μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι δίπλα σε ένα λιμάνι, έχει και εθνική σημασία η περιοχή, γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε, ένα αστικό κέντρο το οποίο είναι στην υπηρετική Ελλάδα και είναι στη μέση του πουθενά, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να είναι εξατομικευμένη και απολύτως εξειδικευμένη η μελέτη η συγκεκριμένη?
1: Ναι. Εννοείται.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν εννοείται για αυτούς.
1: Σε άλλους δήμους αφορούν κυρίως για πολιτική προστασία, για δάση, για περιοχές που έχουν υποστεί πληγές από διάφορα φυσικά φαινόμενα, καταιγίδες, πλημμύρες κτλ. Το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό mm-hmm. από ότι το να παρακολουθείς με drones ένα αστικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άλλο τα drones που είναι για τα δάση και άλλο που σηκώνονται για να εντοπίσουν μια φωτιά σε ένα πεπχοδάσος και άλλο μέσα στα σοκάκια της παλιάς πόλης που ζουν, περπατούν άνθρωποι, επισκέπτες κτλ.
0: Ναι.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια διαγωνιστική διαδικασία χωρίς να έχουν ληφθεί όμως απαραίτητα οι αρχές που απαιτεί ο κανονισμός, ο γενικός κανονισμός. Και όταν λέμε κανονισμός, εννοώ τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων.
0: Mm-hmm.
1: Βασική αρχή, έτσι, το οποίο πρέπει να καταλάβουμε, βασικές αρχές είναι δύο. Είναι το άρθρο 25, το οποίο αφορά την προστασία των δεδομένων από το σχεδιασμό και εξορισμού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν η αρμόδια αρχή θέλει να προχωρήσει σε κάτι, να προχωρήσει σε ένα σχεδιασμό για την επιτήρηση, αν έχει την αρμοδιότητα, έτσι,
0: mm-hmm.
1: να το κάνει αυτό, λέει ο νόμος ότι επειδή το κόστος εφαρμογής είναι μεγάλο, επειδή η φύση είναι τέτοια, επειδή το πλαίσιο και η σκοπή της επεξεργασίας και οι κίνδυνοι που υπάρχουν και η σοβαρότητα που υπάρχει για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων, έτσι, των κατοίκων της Μεσσαλονικής πόλης και όχι μόνο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει, λέει, πριν ακόμα ξεκινήσει, κατά τη στιγμή του σχεδιασμού,
0: ναι.
1: να λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα και να κάνει όλα τα απαραίτητα που προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη και ο νόμος, ώστε να εξασφαλίσει ότι αυτά που σκέφτεται να κάνει δεν θα έχουν τα αποτελεσμενή αποτελέσματα στους πολίτες.
0: Mm-hmm.
1: Οι αρχές της προστασίας, μάλιστα, λέει, των δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξορισμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και στο πλαίσιο των δημοσίων διαγωνισμών. Εδώ πέρα έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε έναν διαγωνισμό ο οποίος έχει γίνει, έχουν καθοριστεί δηλαδή η σκοπή επεξεργασίας, το πλαίσιο, το τι θα είναι τα drones, οι προδιαγραφές. Δηλαδή έχει γίνει το όλο, η όλη προδιαγραφή του διαγωνισμού
0: χωρίς να έχουν προηγηθεί όλα αυτά, να έχουν ληφθεί υπόψη όλα αυτά. Δηλαδή, να υπάρχει γνωμοδότηση.
1: Θα γίνουν μετά.
0: Δηλαδή, τι θα έρθει να κάνει εκ των υστέρων και θα τα αλλάξει μετά? Τι θα κάνει, θα αλλάξει τον διαγωνισμό, τι θα κάνει μετά?
1: Αυτό είναι που δεν γίνεται. Και πάμε μετά στην εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την DPIA.
0: Ναι.
1: αυτή είναι μια μελέτη η οποία προβλέπεται πάλι από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές μια περιγραφή της επεξεργασίας, των σκοπών, της εκτίμησης της αναγκαιότητας, την εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα των προσώπων, τα μέτρα που προβλέπεται κτλ. Η DPIA δεν είναι προϋπόθεση λειτουργίας των drones, δηλαδή πριν πετάξουν τα drones, είναι προϋπόθεση του σχεδιασμού.
2: Και εδώ ακριβώς.
1: Είναι
2: αυτό,
1: ένα
2: γιατί
1: από τα λάθη του Δήμου.
2: Αυτό το βλέπω, ότι κάθε φορά επιμένουν και λένε «Μα θα γίνει αυτό πριν πετάξουν», «Μα θα γίνει αυτό πριν σηκωθούν». Αυτό λένε συνεχώς.
1: Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος. Ο κανονισμός της προστασίας προσωπικών δεδομένων στο άρθρο 25 και στο άρθρο 35, πολύ συγκεκριμένα σας τα λέω, λέει ότι ο υπεύθυνος οφείλει να ενσωματώσει τις αρχές προστασίας κατά τον χρόνο καθορισμού των μέσων επεξεργασίας, δηλαδή τη στιγμή που αποφασίζει τι θα προμηθευτεί και με ποιες προδιαγραφές θα το προμηθευτεί.
2: Τη μελέτη δηλαδή, την τεχνική τεκμηρίωση του έργου το οποίο θέλει να κάνει.
1: Όταν εγκρίνεις μία μελέτη, τεχνική μελέτη που ορίζει drones, artificial intelligence, καταγραφή παραβιάσεων, συνεχή ορατή παρουσία, έχεις ήδη καθορίσει τα μέσα.
2: Ναι.
1: Τα έχεις καθορίσει χωρίς να έχει προηγηθεί η εκτίμηση που θα έκρινε αν αυτά τα μέσα είναι νόμιμα, αναλογικά, αναγκαία, τι αντίκτυπο θα έχει στους κατοίκους. Δεν μπορείς εκ των υστέρων να διορθώσεις την προδιαγραφή που ήδη έχεις κλειδώσει τους όρους του διαγωνισμού. Γιατί εσύ αναλαμβάνεις μια συμβατική υποχρέωση στον ανάδοχο με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αν αυτό το πλαίσιο εσύ χρειάζεται να το αλλάξεις, πώς θα το αλλάξει.
2: Πώς θα το αλλάξει εκ των υστέρων. Άρα λοιπόν,
1: η εκτίμηση αντικτύπου,
2: ναι,
1: λένε οι γενικές οδηγίες του κανονισμού, ότι πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο κατά τον σχεδιασμό.
2: Κατά τον σχεδιασμό.
1: Λήπτη αποφάσεων.
2: Ναι.
1: Όχι εκ των υστέρων.
2: Εκ των υστέρων.
1: Εδώ έχουμε η διαδικασία που έπρεπε να γίνει είναι να γίνει καταρχάς η εκτίμηση αντικτύπου.
2: Ναι.
1: Με βάση την εκτίμηση αντικτύπου να γίνει η μελέτη για το διαγωνισμό και μετά να γίνει η προκήρυξη, ο ανάδοχος κτλ.
2: Και η γνωμοδότηση. Σε ποιο στάδιο θα έπρεπε να δοθεί η γνωμοδότηση του DPO τώρα εκεί πέρα, μετά την
1: Όλα αυτά πρέπει να
2: εκ των προτέρων φαντάζομαι και αυτό, έτσι.
1: Η βασική αρχή του κανονισμού που διατρέχει όλο τον κανονισμό και όλη την νομοθεσία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα είναι αυτό. Είναι η αρχή προστασίας από τον σχεδιασμό και εξορισμού. Πριν κάνεις κάτι, και όταν μιλάμε πριν, δεν μιλάμε πριν την επεξεργασία, γιατί εδώ ο Δήμος λέει ότι ναι, μα τα drones δεν έχουν πετάξει ακόμα. Ναι, δεν έχουν πετάξει ακόμα, αλλά η επεξεργασία έχει ξεκινήσει με την έννοια ότι ο νόμος σου μεταθέτει το χρονικό σημείο όχι πριν πετάξει τον ντρόν, αλλά τη στιγμή που θα σχεδιάσει.
2: Που σχεδιάζει την επιχείρηση, όλο αυτό το project, να το πούμε έτσι.
1: Πώς θα πετάξει τον ντρόν.
2: Σωστά. Ναι.
1: Γιατί μετά, όταν εσύ το κλειδώσεις, μετά πώς θα το αλλάξεις.
2: Ναι.
1: Η DPIA δεν είναι μια στατική μελέτη. Δεν είναι μια μελέτη που γίνεται σήμερα και τελείωσε. Δηλαδή αυτό ήταν, δεν την ξανακάνουμε στο μέλλον.
2: Ναι.
1: Είναι μια διαρκής διαδικασία που πρέπει κάθε φορά να ανανεώνεται αναλόγως των επιπτώσεων, αναλόγως το τι συμβαίνει. Έτσι. Δεν την κάνεις μια φορά και είπες αυτό ήταν, τελείωσε.
2: Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν, μέχρι τώρα τη συζήτησή μας, έτσι λίγο να ανακεφαλαιώσουμε αυτά τα οποία μας έχετε πει με λίγα λόγια, κύριε Μαλιαράκη, είναι το εξής. Ότι εδώ έχουν κάνει το διαγωνισμό, έχουν βγάλει και ανάδοχο προσωρινό, επικυρώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος τη Δευτέρα από τη Δημοτική Επιτροπή. Βεβαίως θα πάει στο ελεγκτικό συνέδριο τώρα εκεί να δούμε αν θα περάσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δόθηκε το πράσινο φως για να υπογραφεί, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο από τη Δημοτική Επιτροπή, να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Χωρίς να έχει προηγηθεί για την εκπόνηση αυτής της μελέτης ούτε η μελέτη του αντικτύπου, ούτε και να έχει ζητηθεί η γνωμοδότηση, μάλιστα η μελέτη αντικτύπου δεν έχει γίνει ακόμα καθόλου, ενώ η γνωμοδότηση του DPO ζητήθηκε και αυτή εκ των υστέρων και πολύ φοβάμαι, υποψιάζομαι, ότι μετά το θόρυβο που προκλήθηκε.
1: Και... Εννοείται. Ναι. Μα ούτως ή άλλως λέει και για 20 ήδη προτάσεις, συστάσεις που γίνονται, που οι οποίες συστάσεις καταρχάς δεν τις είδαμε. Το έγγραφο επικαλείται την...
2: Ναι, ποιες είναι αυτές. Και από τη στιγμή που έγινε εκ των υστέρων, αυτά πώς θα ενσωματωθούν τώρα εκ των υστέρων στην τεχνική αυτή έκθεση, τέλος πάντων, στη μελέτη.
1: Αυτό ακριβώς, αυτός ο σκοπός είναι του νόμου. Σου λέει ότι όταν κλειδώσεις εσύ τις προδιαγραφές και τη σύμβαση, πώς θα έρθει μετά ο DPO ή θα έρθει η εκτίμηση αντικτύπου να πει κάτι διαφορετικό.
2: Ναι.
1: Αν πει κάτι διαφορετικό, τι κάνεις εσύ μετά.
2: Ναι.
1: Έχει κλειδώσει. Και να σας πω και το ειρωνικό και το αστείο ταυτόχρονα, έτσι, που νομίζω δίνει μια απάντηση, αν πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στο όλο ζήτημα, είναι αυτό. Όλα τα υπόλοιπα τα ξεχνάμε. Το έγγραφο αυτό της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης αναφέρει ότι θα συμμορφωθούμε, λέει, σύμφωνα με τον νόμο, και κάνει ειδική αναφορά σε μία απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, την 13 του 24. Σύμφωνα, λέει, με την απόφαση αυτή θα συμμορφωθούμε. Τη διάβασαν την απόφαση αυτή, την 13 του 24, το τι λέει. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει στο τέλος. Εγώ διαβάζω το διατακτικό σας. Το διαβάζω ακριβώς όπως το βλέπω μπροστά μου.
2: Ναι.
1: Για τους λόγους αυτούς, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την προμήθεια για την επεξεργασία δεδομένων ενός προγράμματος Κένταυρος και Υπερίων.
2: Mm-hmm.
1: Και λέει, λοιπόν, διαπιστώνει ότι η μη διενέργεια ολοκληρωμένης συνολικής και συνεκτικής εκτίμησης αντικτύπου, DPIA, σχετικά με την προστασία δεδομένων, ήδη από το σχεδιασμό και εξορισμού, πριν την προμήθεια και τη θέση σε εφαρμογή των συστημάτων Κένταυρος και Υπερίων, συνιστά παραβίαση των άρθρων 25, που σας είπα προηγουμένως για την προστασία εξσχεδιασμού, και του άρθρου 35, που είναι η εκτίμηση από το σχεδιασμό, και επιβάλλει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.
2: Προφανώς δεν το διαβάσανε.
1: Αυτό.
2: Προφανέστατα δεν το διαβάσανε.
1: Εντάξει. Γιατί αν το κάνανε, θα το κρύβανε. Θα το λέγανε. Δηλαδή, εδώ έχεις την απόφαση της Αρχής.
2: Ναι.
1: Βάζει πρόστιμο 100.000 στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
2: Στο Υπουργείο.
1: Γιατί
2: στο Υπουργείο.
1: Δεν έχουν κάνει πριν την προμήθεια.
2: Ναι.
1: Εδώ είμαστε ένα στάδιο. Στο ίδιο στάδιο, ξέρω, αν είμαστε και ένα βήμα παραπέρα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή προχωράμε στην προμήθεια του πράγματος. Και αυτό ακριβώς είναι, ότι κατά το σχεδιασμό και εξορισμού, πριν ξεκινήσεις αυτό, τα κάνεις αυτά.
2: Ναι.
1: Όχι
2: ναι.
1: πριν πετάξουν τα drones. Όταν είσαι στο στάδιο πριν πετάξεις τον drone, είναι ήδη αργά.
2: Είναι ήδη αργά. Έχεις κάνει το διαγωνισμό, έχεις κάνει την προμήθειά σου, έχεις στήσει όλο αυτό το μηχανισμό, την υπηρεσία, όλη αυτή τι είναι, τέλος πάντων, μεταξύ ιδιώτη και δήμου. Άρα μετά τι να αλλάξεις και τι να ενσωματώσεις και πού και πότε. Αλλά ξέρετε
1: και μετά,
2: τώρα.
1: Εγκλωβίζεσαι γιατί δεν θα μπορείς να τα κάνεις.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, κάνεις το διαγωνισμό. Εντάξει, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, όχι μόνο τα drones, αλλά αν κλειδώσει, αν το κομμάτι του drones μείνει εκτός, δεν ξέρω πώς μπορεί να προχωρήσει το όλο, αφού είναι μια ενιαία σύμβαση.
2: Πάντως, είμαι περίεργη να δω αν θα τα δώσουν όλα αυτά. Βέβαια, είναι προθύστερο, επαναλαμβάνω. Τώρα...
1: Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει τίποτα. Που υπάρχει είναι το DPO.
2: Το DPO,
1: κάνει κάποιες συστάσεις. Το πιο σημαντικό ήταν ήταν η εκτίμηση αντικτύπου.
2: Ναι, καλά, αυτοί έχουν πει ότι δεν την έχουν, ούτως ή άλλως. Το είπαν ότι δεν την έχουν. Άρα γιατί συζητάμε. Και έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο, αυτό επαναλαμβάνω, να έχει επικυρωθεί πολιτικά η απόφαση, η ανάδειξη αναδόχου. Θα δούμε τι θα πει το ελεγκτικό συνέδριο. Αλλά ξέρετε τώρα, διαβάζοντας και εγώ αυτή την απάντηση την οποία έδωσε ο Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης σχετικά με την Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, λέει το εξής, που κατά την άποψή μου, την ταπεινή, γιατί δεν είμαι νομικός, συνιστά απόλυτη επιβεβαίωση του κινδύνου όλης αυτής εδώ της υπόθεσης. Εφόσον, λέει, στο σημείο 8, κατόπιν της ολοκλήρωσης της DPIA, όταν γίνει δηλαδή, προκύψει ότι παραμείνει υψηλός υπολοιπόμενος κίνδυνος, ο οποίος δεν δύναται να περιοριστεί επαρκώς, ο Δήμος δεσμεύεται να προβεί σε προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Άρα, παραδέχεται εκ προημίου ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος.
1: Προφανώς υπάρχει, εννοείται.
2: Ναι, για εμάς, για εσάς και για μένα που το συζητάμε. Για εκείνους είναι όλα καλώς καμωμένα.
1: Η εκτίμηση αντικτύπου γίνεται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα ή όταν γίνεται συστηματική καταγραφή σε δημόσιους χώρους κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εδώ είπα ότι χρειάζεται να γίνει, αλλά χρειάζεται να γίνει όχι μετά.
2: Ναι.
1: Όχι αφού βγουν τα drones.
2: Ναι, κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Αλλά εγώ στέκομαι στο ότι εφόσον υπάρξει υψηλός υπολοιπόμενος κίνδυνος, ο οποίος δεν δύναται να περιοριστεί επαρκώς. Άρα από την αρχή σου βάζει στην απάντησή του μέσα την παράμετρο ότι ναι, μπορεί παιδιά να μην μπορούμε και να το ελέγξουμε. Γιατί σε τελευταία ανάλυση η ιδιωτική εταιρεία θα είναι αυτή η οποία θα παίρνει τα δεδομένα. Αυτή θα τα παίρνει και θα τα περνάει μετά στον Δήμο. Αυτό δεν λένε ότι...
1: Βλέποντας και κάνοντας.
2: Και αναρωτιέται βέβαια κανείς...
1: Πάμε όπου πάει αυτό.
2: Ναι.
1: Θα το δούμε.
2: Προς τι

0: τέτοια βιασύνη.
1: Θα
0: τα βρούμε στην πορεία, βλέποντας και κάνοντας, όπως λέτε. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε μία διαδικασία. Ξεκινάμε καταρχήν από ότι δεν έχουν την αρμοδιότητα επιτήρησης του δημοσίου χώρου. Αλλά και από την άλλη περίπτωση, από την άλλη, αν υποθέσουμε ότι σε κάποιο σημείο θα μπορούσαν να την είχαν, δυνητικά μιλάω, έτσι, υποθετικά, ναι, ούτε σε αυτή την περίπτωση έχουν ακολουθηθεί στοιχειώδεις διαδικασίες, κομβικές, κρίσιμες, για την ομιμότητα όλου αυτού του εγχειρήματος. Πήραμε copy-paste μία μελέτη, δεν ξέρουμε ποια είναι, δεν ξέρουμε ποιος την έκανε, δεν ξέρουμε ποιος την υπογράφει. Πάνε να τη φορέσουν πάνω από τη Μεσαιωνική πόλη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες, και έρχονται μετά και σου λένε ότι εντάξει, όταν έρθει, αν προκύψει το πρόβλημα και αν θα το δούμε εκείνη την ώρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, έτσι σε απλά.
1: Πολύ σωστά το καταλάβατε.
0: Αυτό είναι το απάβγασμα όλης αυτής της συζήτησης που κάνουμε.
1: Έχουν πάρει μία μελέτη η οποία αφορά άλλα πράγματα, αφορά άλλο περιβάλλον, αφορά άλλους δήμους με άλλες ανάγκες για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων ή τέλος πάντων άλλων σκοπών, και το κάνουν σε ένα αστικό, καθαρά αστικό περιβάλλον. Το οποίο είναι λάθος, γιατί εδώ εφαρμόζονται άλλοι κανόνες,
0: ναι,
1: άλλες διαδικασίες, και δεν έχουν ληφθεί υπόψη και βγαίνουν, δηλαδή, και το λένε και ξεκάθαρο, ότι δεν έχουμε κάνει,
0: ναι,
1: την DPI,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: το έχουμε κάνει, που ο νόμος, που εδώ πέρα και επικαλούνται απόφαση, η οποία απόφαση επιβάλλει πρόστιμο. 100.000, όχι μικρό, 100.000,
0: ναι, mm-hmm,
1: γιατί δεν έχει γίνει από το σχεδιασμό και πριν την προμήθεια. Εδώ είμαστε στο στάδιο της διαδικασίας προμήθειας, ναι, και μάλιστα βιαζόμαστε να το προμηθεύσουμε.
0: Βιαζόμαστε, με αυτό είναι το θέμα. Όλη αυτή η διαδικασία τελικά, αυτό το οποίο φανερώνει, είναι ένα άγχος, μία αγωνία, γρήγορα να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Και βλέπω τώρα εδώ στο τρία σημείο, επί της αναγκαιότητας και αναλογικότητας, το είπατε και εσείς στην αρχή, της χρήσης drones, ότι αυτά που εμφανίζουν ως προβλήματα είναι μάλλον αστεία για να πεις ότι θα βάλω ολόκληρο σύστημα, γιατί δεν μπορώ να ελέγξω καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων πέρα εγκεκριμένων ορίων. Λες και δεν τις βλέπεις. Λες και δεν περπατάς στη Μεσαιωνική πόλη και βλέπεις. Έτσι.
1: Εδώ πέρα ο νόμος απαιτεί ειδική και περιστατωμένη αιτιολογία.
0: Ναι, παράνομη είσοδος, λέει, και στάθμευση οχημάτων, φαινόμενα συνωστισμού, έκτακτα περιστατικά υγείας. Δηλαδή για όλα αυτά. Χωρίς να έχεις κάνει, όπως είπατε και εσείς, τη συγκριτική μελέτη και αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, έρχεσαι και λες ότι εγώ θα φέρω τα ντρόνς να πετάνε πάνω από το κεφάλαιο του κόσμου. Είναι ένα θέμα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι ένα θέμα. Θα δούμε. Πάντως είμαι πολύ περίεργη και εγώ να δω τι στοιχεία θα δώσουν, αν θα δώσουν κάτι, σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και να δούμε επιτέλους αυτή την περιβόητη μελέτη, ποιος την έχει κάνει. Ποιος την έχει κάνει και αν έχει λάβει υπόψη τις παραμέτρους τις ιδιαίτερες της Μεσαιωνικής πόλης.
1: Να σας πω, εξορισμού δεν τις
0: εξορισμού,
1: έχει λάβει.
0: Ναι,
1: δεν τις έχει λάβει, γιατί από τη στιγμή που δεν έχει γίνει η εκτίμηση αντικτύπου,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι πάμε με μια μελέτη έτσι, η οποία δεν κλειδώνει με τα χαρακτηριστικά της Μεσαιωνικής πόλης, με τα χαρακτηριστικά της Ρόδου. Γι' αυτό σας είπα ότι μάλλον έχει ληφθεί μια μελέτη που αφορά κάτι άλλο, που
0: κάτι
1: αφορά ενδεχομένως,
0: ναι,
1: και από δασική έκταση, uh-huh, άλση ή οτιδήποτε άλλο για την πολιτική προστασία, το οποίο εκεί είναι απολύτως νόμιμο. Το να σηκώσουν οι δήμοι οι ντρόν πάνω από τα δάση για να εντοπίσουν φωτιά είναι απολύτως νόμιμο, γιατί,
0: ναι,
1: στο δάσος δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: κανείς, δεν είναι κατοικημένος, δεν είναι,
0: ναι,
1: κοινόχρηστος χώρος. Ο νόμος μάλιστα προβλέπει τι είναι η κοινόχρηστη χώρη, τι είναι, mm-hmm, η δημόσια χώρη, και σου λέει ότι είναι τα αστικά κέντρα, το δάσος προφανώς δεν είναι. Οπότε μια θερμική κάμερα ή οτιδήποτε άλλο πάνω από ένα ακατοίκητο πευκό δάσος δεν καταγράφει,
0: ναι,
1: πρόσωπα, δεν έχει,
0: ναι,
1: ανθρώπους, δεν,
0: ναι,
1: επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Οπότε εκεί μπορείς να το σηκώσεις,
0: mm-hmm,
1: το ντρόν. Δεν είναι το ίδιο με τον ντρόν μέσα στην πόλη και μάλιστα με την. Με τη συνεχή παρουσία του με σκοπό να δημιουργήσει την αίσθηση της παρακολούθησης, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια η μελέτη.
0: Μάλιστα. Minority report.
1: Εντελώς.
0: Εντελώς, για να μην πω και ρομποκόπ σε επόμενο στάδιο, έτσι. Τους βάζουμε και ιδέες τώρα. Λοιπόν, επί του παρόντος αυτά, και βλέπουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή εδώ η ιστορία.
1: Και βλέπουμε να μην υπάρξει και κάποιο πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το να μπει και πρόστιμο, πέρα από το να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα.
0: Πάντως να σας πω, αν κρίνουμε από ιστορία.
1: Και βλέπουμε να μην υπάρξει και κάποιο πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το να μπει και πρόστιμο, πέρα από το να δημιουργήσει.

0: αυτή που πριν κατά το σχεδιασμό και πριν την προμήθεια του, ναι, του υλικού, τέλος πάντων, της, της εργολαβίας.
1: Του συστήματος όλο αυτό, ναι.
0: Του συστήματος. Ναι. Βέβαια, εκεί τους, δεν τους βάζει το πρόσημο, τους τη χαρίζει, γιατί λέει ότι παρόλα αυτά, εντάξει, επειδή δεν το χρησιμοποιήσατε ακόμα,
1: ναι,
0: το αφήνουμε έτσι, ξέρω, υπάρχει μια επιοίκεια.
1: Mm-hmm. Ναι. Ήταν μια απόφαση η οποία ελήφθη στα τέλη του 25, αυτή Δεκέμβριο του 25 από την ανεξάρτητη, ναι, αρχή για το πρόγραμμα Smart Policing. Ούτε καν αυτό δεν πέρασε, έτσι. Πόσο μάλλον τώρα ο Δήμος να προσπαθεί να το περάσει όλο αυτό. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα μπορέσει αυτό το πράγμα να προχωρήσει πάντως με όλα αυτά που έχουμε βγάλει στο μεταξύ.
0: Δεν μπορεί να προχωρήσει.
1: Δεν μπορεί να προχωρήσει,
0: γιατί φαίνεται ότι όλα τέθηκαν στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Θα γίνουν όλα. Δεσμευόμαστε, δηλαδή είναι πολύ έτσι γενικές και αόριστες δεσμεύσεις που δεν πιάνουν. Δηλαδή, ναι, ο νόμος απαιτεί συγκεκριμένα.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένος.
0: Σε συγκεκριμένο στάδιο, το οποίο το στάδιο είναι το στάδιο της επεξεργασίας, το οποίο της επεξεργασίας, όχι το της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
1: Της επεξεργασίας του σχεδίου. Έτσι, του σχεδίου.
0: Σχεδιασμού,
1: ναι, του σχεδιασμού. Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
1: Mm-hmm.
0: Ότι ο νόμος μιλάει για τον σχεδιασμό. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται
1: εκ των προτέρων.
0: Πριν την λήψη των αποφάσεων,
1: ναι,
0: γιατί πώς θα λάβεις αποφάσεις για το τι θέλεις, πώς το θέλεις και πώς θα το κάνεις, αν δεν ξέρεις, αν δεν έχεις κάνει την προεργασία και τις απαραίτητες μελέτες πριν.
1: Έτσι, μάλιστα. Απολύτως κατανοητό μας το κάνατε, κύριε Μαλλιαράκη, όλο αυτό το θέμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσατε τα φώτα σας και σήμερα. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα θέματα αυτά. Ντε και καλά να το περάσουν, ντε και καλά να το κάνουν, που δεν θα γίνει στο τέλος δηλαδή, και θα τους μείνει και η σύμβαση αμανάτη, αλλά αφού επιμένουν, μεγάλα παιδιά είναι. Τι να πω τώρα, τι να πούμε άλλο, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στο πρωινό μας Express, επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα και εμείς αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς, άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές, μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεβράνι που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση.

0: σε ρίζες και υγρασία. Multigum Garden από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Νέους ορίζοντες στη συνεργασία της αθλητικής οικογένειας με την τοπική αυτοδιοίκηση, άνοιξε η υπογραφή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της ΕΝΠΕ, καθώς και μεταξύ της Ολυμπιακής Επιτροπής και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι συμφωνίες αυτές που υπέγραψαν Ισίδωρος Κούβελος και Γιώργος Χατζημάρκος θέτουν τις βάσεις για στενότερη συνεργασία με στόχο την στήριξη των αθλητικών ομοσπονδιών, την ανάπτυξη αθλητικών δράσεων στις τοπικές κοινωνίες, την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και την διάδοση των Ολυμπιακών αξιών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη δίνει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από την δικαστική απόφαση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Νέα διάσταση στο ζήτημα του κολυμβητηρίου της Ιαλισσού έδωσε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Απόστολος Ασπράκης, μιλώντας στον Real Voice. Μετά και την επίσημη απάντηση άρνηση της Περιφέρειας στο αίτημα του Δήμου για εκ νέου παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, αλλά και με βάση τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν, ο Δήμος Ρόδου υπέβαλε τον περασμένο Γενάρη αίτημα προς το Υπουργείο Αθλητισμού για χρηματοδότηση του έργου του κολυμβητηρίου, παρότι ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 είχε ανακληθεί από την Περιφέρεια η παραχώρηση του ακινήτου λόγω μη εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο είχε αρχικά παραχωρηθεί. Σε ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες κατά της Δημοτικής Αρχής Ρόδου προέβη μιλώντας στον Real Voice και ο πρώην Δήμαρχος Ιαλισσού Στέργος Στάνκας για το ίδιο θέμα. Ο κ. Στάνκας υποστήριξε ότι ο Δήμος απέκρυψε εσκεμμένα από το Υπουργείο το γεγονός ότι το ακίνητο δεν του ανήκει πλέον, καθώς η παραχώρηση είχε ήδη ανακληθεί από την Περιφέρεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Επιτροπή δεν ενημερώθηκε για το κρίσιμο αυτό δεδομένο, με αποτέλεσμα να παραπλανηθούν μέλη της που ψήφισαν χωρίς ενδεχομένως να γνωρίζουν ότι ο Δήμος δεν έχει πλέον τη χρήση του ακίνητου. Σημαντική παρέμβαση για την αποκατάσταση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού Ρόδου δρομολογείται μέσω της προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφει μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Μητρόπολης, με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης 45 μηνών. Τη συμφωνία υπέγραψαν η Υπουργός Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Μητροπολίτης κύριος Κυρίλλος. Ξεκίνησαν από χθες οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων σε όλη την επικράτεια για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς έληξε η προθεσμία που είχε δοθεί στους πολίτες για να τα καθαρίσουν από ξερά χόρτα και να το δηλώσουν στην σχετική πλατφόρμα. 24ωρη απεργία πραγματοποιείται σήμερα σε όλη την Ελλάδα, στον τουρισμό και επισητισμό, στην οποία συμμετέχει και το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων Ρόδου. Στα αιτήματα είναι η επέκταση του επιδόματος ανεργίας για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η επιστροφή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η πραγματική προστασία της μητρότητας για τις εργαζόμενες του κλάδου, η υποχρεωτική εφαρμογή των τοπικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Ο Φόδος Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει την δράση δωρεάν διάθεση οικιακών κομποστοποιητών, με την Κάσο να παίρνει σειρά σήμερα και το Σάββατο η Τήλος. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Να παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα τα έγγραφα που αφορούν τα drones, ζήτησε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Οργάνου εν ώψη της σημερινής συνεδρίασης. Την απονομή τιμητικών διακρίσεων στους Άδωνη Γεωργιάδη, Χρήστο Ροϊλό και Λεωνίδα Ευγενίδη εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου η κοινότητα Γεναδίου για τη συμβολή τους στην ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας της περιοχής. Την πρώτη της συνέντευξη παραχώρησε χθες στον Real Voice η νέα δήμαρχος Λειψών Ευαγγελίστρα Λαουντού. Η κυρία Λαουντού είναι μαθηματικός, εργαζόταν ως αναπληρώτρια στο Χατζικυριάκιο Λύκειο στον Πειραιά και από μικρή ονειρευόταν να ασχοληθεί με τα κοινά, με τον τόπο της, όπως αποκάλυψε. Σημειώνεται ότι από την νεαρή ηλικία των 22 ετών είναι ανελιπώς εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος και τόνισε ότι συνειδητά αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση των συναδέλφων της Δημοτικών Συμβούλων να μπει μπροστά στο τιμόνι του Δήμου. Κλειστή η οδός Κωνσταντίνου Τσάτσου στην πόλη της Ρόδου επί διήμερο σήμερα και αύριο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της διεθνολόγου Ελευθερίας Φτακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης και η ακαδημαϊκή Παναγιώτης Γρηγορίου, Δημήτρης Τριανταφύλου, Κώστας Ιφαντής και Δέσποινα Σίνου. Ενώ το συντονισμό θα έχει ο καθηγητής Τέλειος Περάκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΙΠΕΞ, ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη καιρός γενικά αίθριο σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 23 μέχρι 36 βαθμούς, στη Σίμη από 24 μέχρι 36 επίσης, στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και στην Κάσο, το δροσερότερο νησί του νομού μας, θα είναι η Κάσος, με από 20 μέχρι 27 βαθμούς. Για αύριο Πέμπτη, αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί επίσης 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32. Στην Σίμη υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς, το μεσημέρι θα ακολουθήσει η Λίνδος μέχρι 34 και το Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Παραμένει δροσερότερο νησί η Κάσος μας από 20 βαθμούς μέχρι 26, εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-0-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε με τι ωραία μουσική επιλογή ξεκινάει η εκπομπή σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 10 και 16 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή μαζί στις 10, θα πάμε ως τις 11 όπως άλλωστε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο Νατάσα Παμπρή, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής ο Πέρης Βασιλάκης. Τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού ο Βαγγέλης Καρακατσάνη, στην παραγωγή Νατάσα Κούλαρου. Στην πρόγνωση του καιρού ο Γιάννης Μανολάς, η Κλεοπάτρα Μισελίδου από την ΚΟ καθημερινά κοντά μας με τις ανταποκρίσεις της και η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης, στην υποστήριξη της εκπομπής και θα είναι κοντά σας τη μία το μεσημέρι με την δική της εκπομπή και τον Γιάννη Μινατζή δημοσιογραφικές βολές. Σας θυμίζω ότι μέσω Viber δεχόμαστε τα μηνύματά σας στο 6989-199-995. Το inbox και το δικό μου και του Πέρι και βεβαίως του σταθμού στην διάθεσή σας για τα δικά σας μηνύματα. Και θυμίζω για μία ακόμη φορά ότι όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και όλα τα άρθρα μας, όλες οι συνεντεύξεις μας και ενδεχομένως κάποια ηχητικά αποσπάσματα που δεν έχετε προλάβει να ακούσετε live από τις εκπομπές μας, μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Εκεί μας ακούτε και με live streaming. Ανοίγετε τον ιστότοπο, πάτε πάνω δεξιά, βλέπετε το μικρόφωνο, πατάτε εκεί το κουμπάκι και μας ακούτε live σε όλη την Ηφείλιο. Κοντά μας θα έχουμε σήμερα τον εκπαιδευτικό, τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Μπάρδο για τις πανελλαδικές εξετάσεις, για τις εκτιμήσεις για τις βάσεις και αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Αγωνία λοιπόν στο κατακόρυφο και θα το δούμε αυτό στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ενώ λίγο αργότερα θα φιλοξενήσουμε τον συντονιστή της ΝΟΕΣ, Νότιας Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, τον Παναγιώτη Μπουλιέρη. Γιατί χθες είχαμε την εκδήλωση στο άγαλμα του Ανδρέα Παπανδρέου εδώ στην Ερόδο, σε μια σεμνή τελετή αποτείοντας φόρο έτσι στον ιστορικό ηγέτη και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Αλλά θα δούμε και με την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί τον περιμένουμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Ερόδο, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και να μας πει αναλυτικά το πρόγραμμα. Τελικά θα έχει στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης περιοδίας πλην της Ερόδου και επίσκεψη σε Κάσο και Κάρπαθο. Βεβαίως το μισό ΠΑΣΟΚ αναμένεται να κατέβει εδώ στην Ερόδο και ο λόγος είναι ο γάμος του Στέργου Χατζηδιάκου με την εκλεκτή της καρδιάς του, με την Κατερίνα Κωνσταρίδη, που θα ενωθούν με τα δεσμά του γάμου το Σάββατο στον Ιερό Νοά του Ευαγγελισμού. Ο Στέργος Χατζηδιάκος, νομικός, με εξαιρετικές σπουδές, είναι στο περιβάλλον, ανήκει στο περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι γιος του αείμνηστου δημάρχου της Ρόδου, του Φώτη Χατζηδιάκου, και της αγάπης Καλομήρη Χατζηδιάκου.

Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα είναι εδώ και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο Δημήτρης Μάντζος. Βεβαίως θα είναι ο Παύλος Χριστίδης, που είναι και κουμπάρος στον γάμο. Τον Παύλο Χριστίδη που τον φιλοξένησε προχθές η Νατάσα Ράγιου στην εκπομπή της Real Blonde. Και ως κοινωνικό, κοσμικό γεγονός θα έχει ενδιαφέρον αυτός ο λαμπερός γάμος που αναμένεται να τελεστεί στην Ρόδο. Και βεβαίως και με πολιτική χρειά.

0: Και βεβαίως καθημερινά κοντά μας στην εκπομπή, χορηγός είναι το υπέροχο μοναδικό ξενοδοχείο της Λέρου, το Κρυθόνης Paradise. Εκεί όπου μπορείτε να απολαύσετε μοναδικές διακοπές, αυτό το ξενοδοχείο κόσμημα στην πανέμορφη κατά τα άλλα Λέρο. Ένα ξενοδοχείο που μπορεί να αναλάβει πλήρως την φιλοξενία σας, ακόμη και την μεταφορά, με 24ωρο σέρβις, με φοβερά δωμάτια καλέσθητα, με εξειδίκευση ακόμη και για γάμους, συνέδρια, με πολιτιστικά γεγονότα, αθλητικά γεγονότα κλπ. Και με το σύνθημα «Μιλάς με το Κρυθόνης Paradise και ησυχάζεις». Πολύ θα ήθελα να ήμουν τώρα στο Κρυθόνης Paradise και να είμαι εκεί να απολαμβάνω είτε αυτή την υπέροχη θέα από τα δωμάτια μπροστά στο απέραντο γαλάζιο, ένα βήμα από την θάλασσα, είτε ακόμη και να είμαι στην πισίνα, αλλά βρίσκομαι εδώ στο στούντιο του Real Voice και πάμε να συνομιλήσουμε με τον εκπαιδευτικό, τον κύριο Χρήστο Μπάρδο, τον καθηγητή που τα λέγαμε και τις ημέρες των πανελλαδικών εξετάσεων με τα μαθήματα βεβαίως της φυσικής και της χημίας τότε. Όμως αναμένονται αύριο βαθμολογίες. Κορυφώνεται η αγωνία των παιδιών που έδωσαν φέτος εξετάσεις και βγήκαν ήδη εκτιμήσεις από χθες για τις βάσεις, το πού θα κινηθούν, με μικρές πιέσεις από ό,τι λένε οι διαρροές, έτσι στις νομικές, με σταθερές στις ιατρικές και με καθοδική πορεία στο τέταρτο πεδίο. Ο κύριος Μπάρδος έχει τον λόγο, αφού τον καλημερίσω, για να μας δώσει εικόνα τι πιστεύει ο ίδιος, τι εκτιμά, και βεβαίως να δούμε αναλυτικότερα το θέμα. Τι κάνετε, κύριε Μπάρδο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Νομίζω ότι περισσότερο άγχος έχουν οι γονείς και οι καθηγητές των παιδιών παρά τα ίδια τα παιδιά. Γιατί οι μικροί μας μαχητές ξέρουν ότι δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλήνιες.
0: Ασφαλώς.
1: Ότι υπάρχουν δρόμοι, ότι είναι απλά μια βαθμολογία, δεν καθορίζει την αξία τους και έχουν και plan B, plan C στη ζωή τους και όλα θα πάνε κατευχήν. Λοιπόν,
0: ωστόσο να πούμε ότι λίγο κάθε χρόνο η Δωδεκάνησος έχει πρωτιές έτσι στις καλύτερες σχολές με υψηλότερες βαθμολογίες και η Ρόδος μας ειδικά, έτσι τα Ροδιτόπουλα, σαρώνουν κυριολεκτικά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Είμαστε αναλογικά, είμαστε πολύ ψηλά στους νομούς σε όλη την Ελλάδα, σε επιτυχίες, και αυτό θα συνεχιστεί και φέτος. Mm-hmm. Τα παιδιά, ξέρετε εδώ, τα παιδιά λόγω του τουρισμού και λόγω της έτσι όπως ζούμε εμείς, οι Δωδεκανείς και οι Ροδίτες, έχουν ανοίξει τους οριζόντες, τους σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο και αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται και στους βαθμούς των Πανελληνίων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά.
0: Και ένα σχόλιο ακόμη, κύριε Μπάρδο, αν μου επιτρέπετε. Επειδή εδώ στα Δωδεκάνησα γενικώς δεν προτιμούσαν ποτέ από παλιά, από τα δικά μας χρόνια, να βάζουν πρώτες επιλογές, ας πούμε, τις σίγουρες θέσεις με αποκατάσταση επαγγελματική, δηλαδή αστυνομικές, στρατιωτικές σχολές. Βλέπουμε ότι όμως τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει έτσι στο πεδίο και αυτό για την επαγγελματική αποκατάσταση, έτσι, από τα μνημόνια και μετά κυρίως.
1: Έτσι ακριβώς. Επιλέγουν συνήθως στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές για το λόγο ακριβώς αυτόν που είπατε, για τη σταθερότητα του μισθού, για την επαγγελματική αποκατάσταση και πάει λέγοντας. Αλλά φέτος θα δούμε μία στροφή προς τις σχολές που χρησιμοποιούν AI και είναι το καινούριο μας παιχνιδάκι, και νομίζω ότι σε αυτές τις σχολές και τα πολυτεχνία που χρησιμοποιούν και μαθαίνουν, εκπαιδεύονται σε αυτού του είδους τη διαδικασία, θα έχουμε επιλογή. Δηλαδή, μιλούσα με τον φίλο μου, τον καθηγητή, τον Ροδίτη, τον Λάπα, που είναι στο Πανεπιστήμιο στην Χαλκίδα. Είναι ο άνθρωπος που έστειλε τους μίνι δορυφόρους στην Ελλάδα.
0: Και το φιλοξενήσαμε και στην εκπομπή, κύριε Μπάρδο, να τα λέμε
1: κι αυτά. Το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Τον άκουσα. Εντάξει, πρώτα σε εσάς έρχεται όλος ο κόσμος. Λοιπόν, και να πω ότι η σχολή στη Χαλκίδα, παρόλο ότι είναι Χαλκίδα, επειδή ξέρουν ότι έχει αυτή τη διαδικασία, την επιλέγουν, όπως και το Πολυτεχνείο στα Χανιά που έχει επιλογή στο τρίτο έτος για ρομποτική, και αυτό το επιλέγουν. Υπάρχουν σχολές λοιπόν οι οποίες εκτός Αθηνάς Θεσσαλονίκης προσφέρουν διαφορετικό αντικείμενο στην επαρχία και είναι σχολές οι οποίες είναι περιζήτητες και το πτυχίο αναγνωρίζεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί είναι, επενδύουν στην εξειδίκευση της σχολής και αυτό είναι σημαντικό.
0: Mm-hmm. Οπότε, λοιπόν, άρα ψάχνονται και με AI, πολύ πληροφορική λοιπόν στις επιλογές. Η πληροφορική είναι από το τέταρτο πεδίο.
1: Η πληροφορική είναι από το τέταρτο πεδίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε σιγά σιγά. Ναι. Πάμε στο πρώτο επιστημονικό πεδίο. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, ανθρωπιστικές σπουδές κτλ. Περιμένουμε μία, επειδή τα αρχαία ήταν απαιτητικά και η ιστορία ήταν πολύ σε ύλη, περιμένουμε μία ελάχιστη πτώση σε ψυχολογίες νομικές, περιμένουμε λίγο περισσότερη πτώση στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Αυτού του είδους. Την όλη διαδικασία θα την συγκρατήσει η ελάχιστη βάση εισαγωγής που είναι για τα αντίστοιχα περιφερειακά πανεπιστήμια. Συνεπώς, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, μία μικρή πτώση στις περιζήτητες σχολές νομική ψυχολογία Αθήνας Θεσσαλονίκης και συγκρατημένα στο περιφερειακά πανεπιστήμια των αντίστοιχων σχολών.
0: Μάλιστα.
1: Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα πολυτεχνία μας και τα λοιπά, επειδή θυμάστε που λέγαμε ότι η χημεία ήταν πάρα πολύ σε όγκο και τα λοιπά,
0: ναι,
1: η έκθεση είναι πάντα, ναι, η έκθεση είναι πάντα ένας αστάθμητος παράγοντας και επειδή εκεί έχουμε τα μαθηματικά που έχουν τον κύριο λόγο, σε σχολές περιμένουμε όντως πτώση σε όλο αυτό το πεδίο και στις περιζήτητες σχολές του Πολυτεχνείου, αλλά όχι τόσοι όσοι να χαρακτηρίζεται, ξέρετε, σημαντική.
0: Ναι.
1: Στα πολυτεχνία, όπως και είπα και πριν, τα οποία ασχολούνται με AI, ρομποτικές και τα λοιπά, περιμένουμε μία μικρή αύξηση των βάσεων, αλλά όχι τρελή. Mm-hmm. Δηλαδή θα κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε, έχουν σταματήσει τα Ελληνόπουλα να κοιτάνε τις παραδοσιακές σχολές πολυτεχνία, πολιτικός μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός κτλ. Παρόλο ότι είναι μεγάλα πτυχία και κοιτάνε λίγο πιο ψαγμένα, για να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση των πιτσιρικάδων, πιο ψαγμένες σχολές οι οποίες ταυτίζονται με την εποχή μας.
0: Ναι.
1: Και με το τι επιδιώκει αυτή η εποχή και τι απαιτήσεις έχει τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό. Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, στο
0: ιατρικές σχολές, σχολές υγείας.
1: Ναι, ναι. Εκεί έχουμε τη βιολογία και τη χημεία που συγκράτει λίγο τα πράγματα, γιατί η βιολογία ήταν λίγο πιο απαιτητική από την περασμένη χρονιά. Συνεπώς, οι σχολές ιατρικές και παραϊατρικές, παρόλο ότι οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα έχουν μια μικρή πτώση, εγώ δεν βλέπω πτώση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Και η Ομοσπονδία δηλαδή που συζητώ μαζί τους, η Ομοσπονδία των Φροντιστών Ελλάδος, δεν βλέπει πτώση σε μεγάλες σχολές όπως Ιατρική Αθηνών, Ιατρική Θεσσαλονίκη κτλ. Ίσως λίγα μόρια τα οποία είναι πουσιώδη. Από εκεί και πέρα τα παραϊατρικά επαγγέλματα θα συγκρατηθούν στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Γενικά είναι μια κατεύθυνση η οποία θα κοιμαθούν στα περσινά επίπεδα και ίσως λίγο πιο χαμηλά αυτό.
0: Mm-hmm. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω γενικά από αυτά που μας είπατε, είναι χωρίς έτσι σαρωτικές αλλαγές, ανατροπές, κυρίως στις σχολές υψηλής ζήτησης.
1: Υψηλής ζήτησης, ναι. Θα υπάρχει πτώση, αλλά θα είναι στα 100-200 μόρια. Να δούμε και τις σχολές. Δηλαδή, πάμε στο τέταρτο, να σας εξηγήσω τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι σχολές οικονομίας κτλ. Παρόλο ότι στο μάθημα της Αρχής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τους υπολογιστές τέλος πάντων, έχουν περιοριστεί τα 18 και 19. Δηλαδή πέρσι είχαμε πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο πλήθος σε αυτές τις βαθμολογίες. Φέτος έχουν περιοριστεί τα 18 και τα 19 σε αυτές τις βαθμολογίες. Τα οικονομικά επίσης ήταν λίγο πιο απαιτητικά από πέρσι, και το βασικό θέμα αυτής της κατεύθυνσης είναι τα μαθηματικά, που παραδοσιακά, και δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό, το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά, έχουμε ένα τρελό ποσοστό κάτω από τη βάση. Συνεπώς εκεί πέρα, στις περιζήτητες σχολές, περιμένω όντως πτώση των βάσεων στα οικονομικά πανεπιστήμια και Αθήνας Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Στα περιφερειακά πανεπιστήμια επίσης θα υπάρχει πτώση, αλλά γενικά δεν θα είναι αξιόλογη. Νομίζω ότι περισσότερο θα είναι στις περιζήτητες σχολές Αθήνας Θεσσαλονίκης. Γενικά λοιπόν, για να το κλείσουμε, θα κυμανθούν στα περσινά επίπεδα και ίσως λίγο πιο χαμηλά στις περισσότερες σχολές από ό,τι πέρσι. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι τα περιφερειακά πανεπιστήμια, που ξέρετε πολλές φορές δεν γεμίζουν τις θέσεις τους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν τις γεμίζουν τις θέσεις τους, και ίσως με την ελάχιστη βάση επιλογής να συγκρατήσουν λίγο τον μέσο όρο της βάσης που περνάνε εκεί, αλλά θεωρώ ότι και εκεί θα υπάρχει μία πτώση, αλλά όχι πολύ τόση ώστε να πανηγυρίσουμε τέλο πάντων.
0: Λοιπόν, κοντός ψαλμός αλληλούια, τι τίτλο θα βάζατε, κύριε Μπάρδο? Σας βάζω τώρα στη δική μου θέση.
1: Ο τίτλος που θα έβαζα είναι ότι το μέλλον ξεκινάει τώρα, προχωράμε, πάμε δυνατά, ότι γράφω στους αναπτύσεις που τέτοια.
0: Άρα τσιτάτα δηλαδή.
1: Έτσι. Και νομίζω ότι τα πιτσιρίκια, για να επαναλύσω στην αρχική μου διατύπωση, οι γονείς θα κάθονται, θα αλαδώσουν λίγο το κινητό από το λάδι της παραλίας που θα βρίσκονται για να πάρουν τη βαθμολογία τους, έτσι.
0: Οπότε αναμένονται νωρίς το πρωί αύριο οι βαθμολογίες?
1: Όχι, γύρω στις 1 η ώρα.
0: Α, μεσημεράκι, οπότε...
1: Γύρω στις 1 η ώρα, αλλά θα δούμε. Έρχονται από το πρωί στα σχολεία, μέχρι να αναρτηθούν, θα πάει μεσημεράκι, θα πάει γύρω στις 12-1 η ώρα.
0: Ναι. Άρα στα σχολεία από το πρωί πάντως, έτσι θα γνωρίζουν, θα έχουν εικόνα, οπότε περιμένουμε να δούμε κι εμείς.
1: Ναι, περιμένουμε να δούμε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε, κύριε Μπάρδο,
1: με
0: για
1: χαρά,
0: το θέμα αυτό.
1: Χαρά.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι. Πάντα πολύτιμη η ανάλυση σας, η εμπειρία σας, οι γνώσεις. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά και καλή
1: βέβαια
0: καλά αποτελέσματα στα παιδιά για αύριο.
1: Να είστε καλά,
0: γεια σας, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον εκπαιδευτικό, τον κύριο Χρήστο Μπάρδο.

0: Και έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Μπουλιέρη, συντορίστη της ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου. Ακούτε, κύριε Μπουλιέρη, με τι μουσική σας καλημερίζω και σας υποδέχομαι. Δυνάμωσε, Πέρι.
1: Ακούω βεβαίως και ακούω. Καλημέρα σε εσάς, ακροατές σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μας φτιάχνετε έτσι τη διάθεση και τη μέρα.
0: Για βάλε λίγο, Πέρι, βάλε, βάλε. Κάρμενα Μπουράνα, πού να το κόψω αυτό το κομμάτι, η Ιεροσυλία τώρα που μιλάω πάνω, αλλά τι να κάνουμε, επιβάλλεται γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Και βεβαίως μπορεί να περιμένουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Ρόδο το Σάββατο, 27 του μήνα, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και φαντάζομαι ότι ετοιμάζεστε, πήρε το δός. Αλλά θα ξεκινήσω από το χθεσινό, γιατί χθες συμπληρώθηκαν και 30 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από την ζωή ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο ιστορικός ηγέτης, το 1996, και βρεθήκατε μαζί με στελέχη του κόμματος εκεί στο άγαλμά του, στο πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου, προκειμένου να αποτύσσει σε φόρο τιμής, έτσι, στον ιστορικό σας ηγέτη.
1: Σωστά, αλλά θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και με αυτά που υπόθηκαν νωρίτερα, ακούγοντας τον κύριο Μπάρδο να μιλάει για τις Πανελλήνιες. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν έχω περάσει και πολλά χρόνια από όταν και εγώ είχα μπει σε αυτή τη μάχη. Να πούμε στα νέα παιδιά που μας ακούνε ότι τίποτα δεν τελειώνει και ότι η ζωή είναι γεμάτη εξετάσεις. Είναι προφανώς και ένας κρίσιμος κάβος αυτός, αλλά από εκεί και τώρα τα όνειρά είναι μπροστά να τα ακολουθήσουμε και να τα κυνηγήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό οφείλω να το πω, γιατί έτσι γύρισα τον εαυτό μου λίγο πίσω και θυμήθηκα τα δικά μου.
0: Ναι, έτσι, όλοι μας, όλοι μπαίνουμε σε αυτήν τη διαδικασία. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, δηλαδή, είναι συγκινητικό, μας φέρνει αναμνήσεις, αγωνίες. Και βεβαίως και ως γονέας, εγώ ως μητέρα δύο παιδιών που αποφύτησα.
1: Εγώ ως νέος γονέας.
0: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνουμε όλη την αγωνία και των παιδιών, αλλά και των γονιών και των εκπαιδευτικών. Πάμε τώρα στα του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στα χθεσινά.
1: Ακριβώς χθες κάναμε μια εκδήλωση μνήμης προκειμένου να αποτίσουμε φορά τιμής στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, τον μεγάλο μας ηγέτη, τον Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς σαν χθες έφυγε από τη ζωή, συμπληρώνεται 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου στη ζωή. Είναι ανεξίτηλο και το στίγμα του, είναι ανεξίτηλη η προσφορά του στην ελληνική κοινωνία, και φαίνεται ακόμα και σήμερα ότι οι ιστορικοί κρίνουν αυτή την εποχή ως μια εποχή όπου πολλά, αν θέλετε, ζητούμενα γίνανε δεδομένα. Υπήρξε μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα και μεγαλύτερη ευημερία που υπήρξε στη χώρα από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Και για αυτό το λόγο ο κόσμος ακόμη και σήμερα ανταποκρίνεται στα καλέσματα σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι και στο Καλέτζι λαμβάνει χρόνια διαεκδήλωση. Έλαβε φόρμα στην διεκδήλωση με τον πρόεδρο του Προσωπομιλητή. Το Καλέτζι είναι ο τόπος που καταγόταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η προσφορά του προφανώς και για μας είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη. Δηλαδή ότι πολλά από αυτά τα οποία υπήρξαν στην ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και σήμερα βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρα.
0: Ναι. Βεβαίως αυτό είναι, αν θέλετε, η τύχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά παράλληλα και κατάρα, σε εισαγωγικά, τον Ανδρέα που είχατε, τον ιδρυτή, τον ιστορικό ηγέτη, αυτό τον χαρισματικό ηγέτη που πραγματικά έβγαινε στον μπαλκόνι και μάγευε τα πλήθη. Μία χειραψία του έλεγαν πολλοί, ή μία καλημέρα του ήταν αρκετή για να σε κερδίσει, αλλά οποιοδήποτε μετά την εποχή Ανδρέα ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος μέχρι και σήμερα, μπαίνει στη διαδικασία της σύγκρισης. Και αν θέλετε, αυτό μπορεί να είναι και άδικο, έτσι, και πολλοί να συγκρίνουν και σήμερα τον πρόεδρό σας, τον κύριο Ανδρουλάκη, με εκείνες τις χρυσές εποχές επί Ανδρέα.
1: Κοιτάξτε, οι εποχές αλλάζουν και αυτό είναι πραγματικότητα. Βέβαια, κάποια μηνύματα από την τότε εποχή, αν θέλετε, κάποια πράγματα που υπήρξαν τότε, σήμερα βλέπουμε να επανέρχονται στο προσκήνιο, γιατί για πολλά χρόνια ήταν λυμένα. Και θα πω το πιο απλό, ότι κάποτε είχαμε λύσει το ότι η χώρα και οι Έλληνες ήταν ενωμένες και ότι υπήρξε η ηγεσία του Ανδρέα Παπανδρέου που ένωσε τις Έλληνες. Είδαμε ότι για την εποχή των μνημονίων υπήρξε ένας τεράστιος διχασμός στη χώρα. Ζητήματα που είχαν κλείσει, αν θέλετε, και πληγές του παρελθόντος είχαν έρθει πάλι μπροστά μας. Γενικότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο, ξέρετε, το οικονομικό σκέλος, το οποίο πολλοί κόσμοι αναφέρεται, αλλά και στην εξωτερική πολιτική, ακόμη και σήμερα πολλά από τα ζητήματα, πολλά από τα θέματα βασικά παίρνουν στην άμυνα, πολιτικές για να το θέσω καλύτερα στην άμυνα, ξεκινάνε από τότε και θεωρώ ότι σίγουρα ακόμη και σήμερα βλέπουμε καμιά φορά κάτι δημοσκοπήσεις που τρέχουν και βγαίνουν σχετικά με τους πιο επιδραστικούς ηγέτες ανά τα χρόνια. Ο Άνδρας Πανδρέου είναι ο πρώτος. Δεν έχει να κάνει όμως με τις
0: ναι, αλλά μου δώσατε τώρα πάσα για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Μπουλιέρη, γιατί το ΠΑΣΟΚ παραμένει εγκλωβισμένο με χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις, τη στιγμή μάλιστα που ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να σταθεροποιείται στην δεύτερη θέση και προσπαθεί να αναχαιτήσει το ΠΑΣΟΚ τις αποχωρήσεις προς την Ελλάς και να περιορίσει, αν θέλετε, την εσωστρέφεια. Και παράλληλα, για να το βάλω διπλό το ερώτημα, έτσι έχετε μπει και σε μία πάλι νέα περιπέτεια μετά το πρόσφατο επεισόδιο στην Κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα, που επαναφέρει τις διαφωνίες για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ και τις μετεκλογικές συμμαχίες παύλα συνεργασίες.
1: Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα θεωρώ ότι έχει κλείσει οριστικά από το συνεδριό μας, όλα αυτά τα οποία με ρωτήσατε σχετικά με τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πλέον έχει ένα στόχο που είναι κάθοδος στην κοινωνία. Και γι' αυτό το λόγο και ο Πρόεδρος μας που πραγματοποιεί πλέον στις περιοχές, αλλά και όλα μας οι στελέχοι βρίσκονται σε αυτή τη σελίδα. Είναι στην ίδια σελίδα όλοι. Το ζήτημα που προέκυψε θεωρώ ότι είναι περισσότερο ένα ζήτημα, αν θέλετε, παραπολιτικής παρά ότι υπάρχει στην πράξη. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει ομόφωνη απόφαση συνεδρίου, όλοι πάνω σε αυτή κινούνται. Όμως και στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων που με ρωτήσατε, προφανώς το έχουμε ξανασυζητήσει και από το σταθμό σας και μαζί, ότι και τις ακούμε και τις βλέπουμε, αλλά εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να μιλάμε στον κόσμο και να μαθαίνει ο κόσμος, γιατί είναι διαφορετικό το να γινόμαστε σχολιαστές ενδεχομένως κάποιων δημοσκοπήσεων και διαφορετικό να μιλάμε για την πραγματική πολιτική και το πώς θα λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου.
0: Καλά, δεν μπορεί να σας αφήνουν ανεπηρέαστους, κύριε Μπουλιέρη, όταν από δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις τώρα πάτε για τρίτο-τέταρτη, με βάση έτσι την εικόνα που αποτυπώνεται αυτή την περίοδο. Έτσι, δεν ξέρουμε σε ένα μήνα πώς θα είναι.
1: Κατά διαστήματα, κυρία Παμπρή, έχουμε δει δημοσκοπήσεις και άλλα κόμματα να ανεβαίνουν και μετά να εξαφανίζονται, να καταποντίζονται. Θα θυμίσω το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, Ελευθερίας, όπου για κάποιο διάστημα πάλι ήταν στη δεύτερη θέση, πάλι υπήρχε η διασύζητηση και βλέπουμε ότι σήμερα είναι γύρω στο 3,5 με 3% δημοσκοπικά. Απλά σας λέω ότι δεν μπορούμε να μένουμε μόνο σε αυτή την εικόνα, αλλά να κοιτάμε και το πώς το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που μιλάει.
0: Για να προλάβω τον χρόνο, με τα ψηφοδέλτια, τι κάνετε, έχετε ξεκινήσει την προετοιμασία εσείς? Γιατί βλέπω ότι όλα τα κόμματα, από το μεγαλύτερο, αν θέλετε, μέχρι και τα μικρότερα, έχουν ξεκινήσει τις διεργασίες για να είναι έτοιμα σε ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Αν και ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα πάμε την Άνοιξη.
1: Η Επιτροπή Ψηφοδελτίων έχει συνεδριάσει υπό τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι και σε αυτό το ζήτημα το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται περαιτέρως, θα είναι έτοιμο, είναι σχεδόν έτοιμο οποτεδήποτε γίνουν εκλογές να παρουσιάσει τέτοιους υποψηφίους, αλλά και να βγει στην κοινωνία να βγουν οι υποψήφοι. Αλλά είναι πολύ κρίσιμο να μιλήσουμε και για την επίσκεψη του πρόεδρου μας.
0: Αυτό θα κλείσουμε.
1: Αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όντως, όπως αναφέρατε και εσείς, έρχεται για τον γάμο του Στέργου και της Κατερίνας, του Στέργου Χατζηδιάκου, που θα γίνει το Σάββατο. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε περιοδός για να κλείσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει και περιοδίες στο νησί. Ακόμα δεν είμαστε όμως σε θέση να ανακοινώσουμε κάτι.
0: Καλά, δώστε μας εικόνα τώρα, κύριε Μπουλιέρη. Σε δύο μέρες έρχεται ο Πρόεδρος. Μπορεί να αλλάξουν αυτά, λίμωνο, αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Δεν είναι κάτι οριστικοποιημένο που αφορά στη Ρόδο. Θεωρητικά μέχρι και αύριο θα έχουν οριστικοποιηθεί όλα. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες περιοδίες, δεν θα γίνει κάποια ομιλία του Πρόεδρου.
0: Λοιπόν, πότε έρχεται στο νησί, αυτό πια φαντάζομαι το γνωρίζετε. Έρχεται το πρωί του Σαββάτου.
1: Ενδέχεται να έρθει ή την Παρασκευή το απόγευμα ή το πρωί του Σαββάτου. Σωστά. Έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχει το κοινοβούλιο το ίδιο.
0: Ωραία. Η Παρασκευή, απόγευμα ή Σάββατο πρωί. Το απόγευμα είναι ο γάμος, οπότε σίγουρα θα είναι εκεί. Την Κυριακή θα παραμείνει στη Ρόδο για αυτές τις περιοδίες που ακόμη δεν έχετε ξεκαθαρίσει πού.
1: Σωστά. Θα παραμείνει στη Ρόδο και την Κυριακή και Δευτέρα θα αναχωρήσει για την Κάσο.
0: Ναι.
1: Δευτέρα θα έχει επίσκεψη στον Δήμαρχο Αλφά και τη κυρία να μιλήσει και με τους ντόπιους, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματά του, αλλά και για να τους μεταφέρει και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και την Κυριακή θα είναι στην Κάρπαθο.
0: Την Τρίτη, μάλλον εννοείται.
1: Την Τρίτη, με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Θα είναι στην Κάρπαθο, που και εκεί πέρα θα υπάρχει ένα πρόγραμμα που ετοιμάζουν τα στελέχη του νησιού, όπου θα έχει περιοδία, συναντήσεις και ομιλία του.
0: Μάλιστα. Άρα στην Κάρπαθο θα κάνει ομιλία ο Πρόεδρος, όχι σε Ρόδο ή Κάσο, στην Κάρπαθο.
1: Για τη Ρόδο σίγουρα σας λέω ότι θα κάνει και στην Κάσο δεν έχει υπάρξει. πρόγραμμα.
0: Άρα στην Κάρπαθο θα έχει ομιλία λοιπόν εκεί, η οποία θα γίνει πού, στα Πηγάδια? Θα είναι ανοιχτή, θα είναι σε κλειστό χώρο?
1: Δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ναι, ναι, το πιθανότερο είναι να γίνει στο αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι, με την Δευτέρα θα διανυκτερεύσει στην Κάσο ή όχι?
1: Έχει να κάνει νομίζω με τα δρομολόγια αυτό.
0: Α, μάλιστα.
1: Το πώς,
0: λοιπόν, εσείς τώρα τι προτείνετε για την Κυριακή? Θα πάει ας πούμε Αρχάγγελο, θα πάει Αφάντου, θα περιοδεύσει στο κέντρο, στην παλιά πόλη? Έτσι μια εικόνα, και ας μην έχει οριστικοποιηθεί, κύριε Μπουλιέρη, μια πρώτη εικόνα.
1: Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι μόνο το ζήτημα τι προτείνουμε. Σίγουρα οι περιοδίες και ειδικότερα στα χωριά είναι αυτή η οποία εκτιμούμε όλοι ότι θα βοηθήσει περισσότερο από εκεί και πέρα. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα. Θα ενημερωθεί ο κόσμος και με δελτίο τύπου της Νομαρχιακής Ανάπτυξης Επιτροπής.
0: Λοιπόν, θα σας έχουμε τότε και την Παρασκευή κοντά μας για να μας πείτε το οριστικό πρόγραμμα που... Παρασκευή πια μπορεί να έρθει και το απόγευμα, μου λέτε, οπότε θα έχετε εικόνα. Πείτε μου ποιοι άλλοι κατεβαίνουν μαζί, γιατί εμείς ήδη και σε ρεπορτάζ εδώ και μία εβδομάδα σχεδόν έχουμε ήδη γράψει ότι θα είναι καλά. Ο Παύλος Χριστίδης είναι και κουμπάρος στο γάμο, οπότε θα είναι αυτονόητο.
1: Θα είναι ο Μάνος ο Χρυστοβουλάκης, εξ όσο γνωρίζω, ναι, που θα σκοπηθεί η παρουσία του. Και ο Δημήτρης ο Μάντζος σίγουρα θα είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Και αναμένεται και ο γραμματέας οργανωτικού, ο Ηρακλής Δρούλιας.
0: Ο γραμματέας οργανωτικού, δεν άκουσα.
1: Ηρακλής Δρούλιας, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο γραμματέας οργανωτικού του Πασού.
0: Μάλιστα. Οπότε...
1: Είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν ασκηθεί και όλοι γνωρίζουμε ότι θα είναι εδώ κοντά μας. Mm. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά. Mm-hmm.
0: Και μπορεί να είναι και άλλα στελέχη βέβαια τελευταία στιγμή, έτσι να είναι πιο πολύ γύρω από τον πρόεδρο που θα τον συνοδεύσουν σε αυτή την περιοδία του στα Δωδεκάνησα. Άρα τετραήμερη, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, μπορεί και από την Παρασκευή, δηλαδή μπορεί να είναι και 5 μέρες εδώ ο πρόεδρος στα Δωδεκάνησα.
1: Όπως ο κύριε Παμπρή έχει βάλει στην κορυφή, έτσι κι αλλιώς, και από την συνδιάσκεψη την περιφερειακή που είχε γίνει και στη Ρόδο, την ισιωτικότητα. Ναι. Και είναι μια πρωτεύουσα ευκαιρία ο πρόεδρος να μιλήσει με τον κόσμο, να μιλήσει για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και για το τι ο ίδιος θέλει να κάνει, προκειμένου να, όταν κυβερνηθεί η χώρα από το ΠΑΣΟΚ και υπάρξει αυτή η αλλαγή, προκειμένου, αν θέλετε, να μπορέσει και η νησιωτικότητα να ξαναμπεί στο κάδρο και να είναι τα νησιά πρωταγωνιστές στην ελληνική κοινωνία αλλά και στο κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Λοιπόν, το κλείνουμε από τώρα, 10 και 4 την Παρασκευή. Θα σας έχουμε κοντά μας, κύριε Μπουλιέρη. Γεια σας, καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Επίσης, γεια σας. Γεια σας.

Σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο στις 5 το απόγευμα στην Ρόδο. 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη σε αυτή την τακτική συνεδρίαση. Ενώ ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης, έχει ζητήσει με επιστολή του προς τον πρόεδρο του οργάνου, με αφορμή αυτή τη σημερινή συνεδρίαση, να παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα τα έγγραφα που αφορούν τα drones. Ο Φόδης Δανωτίου Αιγαίου συνεχίζει την δράση δωρεάν διάθεση οικιακών κομπιστοποιητών, με την Κάσου να παίρνει σήμερα σειρά και το Σάββατο την Τήλο. Λοιπόν, έχουμε διήμερο που θα είναι κλειστή οδός Κωνσταντίνου Τσάτσου στην πόλη της Ρόδου σήμερα και αύριο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, και ο κυκλοφοριακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή της οδού Κωνσταντίνου Τσάτσου διοχετεύεται σε παράπλευρες οδούς με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

0: Και ήρθε η ώρα να πάμε στην ΚΟΗ. Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι ήδη κοντά μας. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα. Να ξεκινήσω αμέσως με το συνέδριο που εκκίνησε σήμερα τις εργασίες του, το 13ο συνέδριο, Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΚΟΣ 2026, ενός από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά φόρουμ για το περιβάλλον.
0: Για το οποίο συζήτησαν σήμερα το πρωί στο πρωινό Εξπρές, η Ρένα Παυλάκη με την έπαρχο της ΚΟΤ, την κυρία Ντίνα Σβήνου. Ναι, Κλεοπάτρα.
1: Η οποία και έκανε χαιρετισμό, θα πούμε λίγο παρακάτω. Περισσότεροι λοιπόν από 900 συνεδροί επιστήμονες και ερευνητές και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Κατά την τελετή έναρξης, χαιρετισμούς απίφθηναν, όπως προείπα, η έπαρχος Κονησίρου, η κυρία Σβήνου, καθώς και ο δήμαρχος Κώτη Θεοδόση Νικητάρας, οι οποίοι και αναφέρθηκαν στη σημασία της διοργάνωσης για την πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στα νησιά. Οι ομιλητές ανέδειξαν επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων, της κυκλικής οικονομίας και της στενής συνεργασίας επιστημονικής κοινότητας και τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Να πούμε επίσης ότι αυτή την ώρα αναμένονται οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή του ΦΟΤΣΑ Νοτιού Αιγαίου, του κ. Χρήστου Γαμβρούδη, αλλά και του Δημάρχου Νησίρου, του Χριστόφη Κορονέου. Ενώ να προσθέσω πως το συνέδριο διοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Δήμοκο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
0: Ναι. Έχουμε κάτι άλλο πολύ σύντομα μόνο, σε παρακαλώ, επειδή πρέπει να κλείσω σήμερα 5 λεπτά νωρίτερα.
1: Να πω ένα πολύ μικρό θέμα, ότι για μια νέα πολιτική αντιπαράθεση στο Δήμο της ΚΟ πυροδοτεί ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Αλλαγής, η οποία κάνει λόγο για εικόνα διάλυσης στη Δημοτική Αρχή και εγκατάλειψη σε πόλη και χωριά του νησιού. Και η παράταξη παραθέτει τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα, πολύ σύντομα θα σα τα πω, για την παραχώρηση 34 στρεμάτων στην Κέφαλο σε ιδιωτική εταιρεία. Το δεύτερο εστιάζει στα προβλήματα του λιμανιού στο Μαστιχάρι, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες για την εκβάθυνση του λιμένα δεν συνοδεύονται από τις απαιτούμενες ενέργειες. Και τρίτον, αναφέρεται στις δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου της Κοινότητας ΚΟ, του κ. Χατζηπέτρου, ο οποίος καταγγέλει προβλήματα στη λειτουργία της κοινότητας.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Κλεοπάτρα μου. Αύριο πολύ αναλυτικότερα θα μας τα πει στην εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα
1: στην ΚΟ. Καλή συνέχεια.
0: Και κλείνοντας, να σας πω ότι έχουμε σήμερα 24 ώρια απεργία σε όλη την Ελλάδα, στον τουρισμό και επισητισμό. Είχε ήδη προαναγγείλει αυτή την απεργία εδώ μέσα από την εκπομπή μας ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, θυμίζω. Σε αυτή την κινητοποίηση συμμετέχει και το Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων Ρόδου. Στα αιτήματα είναι η επέκταση του επιδόματος ανεργίας για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η επιστροφή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η πραγματική προστασία της μητρότητας για τις εργαζόμενες του κλάδου, η υποχρεωτική εφαρμογή των τοπικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Έτσι μελωδικά θα σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε και πάλι αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα, 10:10, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που είναι ανά μία ώρα από τις 9 το πρωί τα δελτία μας και την πρόγνωση του καιρού. Καλή συνέχεια σε όλους.

Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις. Σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Νέους ορίζοντες στη συνεργασία της αθλητικής οικογένειας με την τοπική αυτοδιοίκηση, άνοιξε η υπογραφή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της ΕΝΠΕ, καθώς και μεταξύ της Ολυμπιακής Επιτροπής και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι συμφωνίες αυτές που υπέγραψαν Ισίδωρος Κούβελος και Γιώργος Χατζημάρκος θέτουν τις βάσεις για στενότερη συνεργασία με στόχο την στήριξη των αθλητικών ομοσπονδιών, την ανάπτυξη αθλητικών δράσεων στις τοπικές κοινωνίες, την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και την διάδοση των Ολυμπιακών αξιών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσαέλη δίνει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από την δικαστική απόφαση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Νέα διάσταση στο ζήτημα του κολυμβητηρίου της Ιαλισσού έδωσε ο αναπλήρωτης Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Απόστολος Ασπράκης, μιλώντας στον Real Voice. Μετά και την επίσημη απάντηση άρνηση της Περιφέρειας στο αίτημα του Δήμου για εκ νέου παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, αλλά και με βάση τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν, ο Δήμος Ρόδου υπέβαλε τον περασμένο Γενάρη αίτημα προς το Υπουργείο Αθλητισμού για χρηματοδότηση του έργου του κολυμβητηρίου, παρότι ήδη από τον Νοέμβρη του 2025 είχε ανακληθεί από την Περιφέρεια η παραχώρηση του ακινήτου λόγω μη εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο είχε αρχικά παραχωρηθεί. Σε ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες κατά της Δημοτικής Αρχής Ρόδου προέβη, μιλώντας στον Real Voice, και ο πρώην Δήμαρχος Ιαλισσού Στέργος Τάνκας για το ίδιο θέμα. Ο κ. Τάνκας υποστήριξε ότι ο Δήμος απέκρυψε εσκεμμένα από το Υπουργείο το γεγονός ότι το ακίνητο δεν του ανήκει πλέον, καθώς η παραχώρηση είχε ήδη ανακληθεί από την Περιφέρεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Επιτροπή δεν ενημερώθηκε για το κρίσιμο αυτό δεδομένο, με αποτέλεσμα να παραπλανηθούν μέλη της που ψήφισαν, χωρίς ενδεχομένως να γνωρίζουν ότι ο Δήμος δεν έχει πλέον τη χρήση του ακίνητου. Σημαντική παρέμβαση για την αποκατάσταση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού Ρόδου δρομολογείται μέσω της προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφει μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Μητρόπολης, με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης 45 μηνών. Τη συμφωνία υπέγραψαν η Υπουργός Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Μητροπολίτης κ. Κυρίλλος. Ξεκίνησαν από χθες οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων σε όλη την επικράτεια για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς έληξε η προθεσμία που είχε δοθεί στους πολίτες για να τα καθαρίσουν από ξερά χόρτα και να το δηλώσουν στην σχετική πλατφόρμα. 24ωρη απεργία πραγματοποιείται σήμερα σε όλη την Ελλάδα, στον τουρισμό και επισητισμό, στην οποία συμμετέχει και το Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων Ρόδου. Στα αιτήματα είναι η επέκταση του επιδόματος ανεργίας για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η επιστροφή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η πραγματική προστασία της μητρότητας για τις εργαζόμενες του κλάδου, η υποχρεωτική εφαρμογή των τοπικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Ο Φόδος Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει την δράση δωρεάν διάθεση οικιακών κομποστοποιητών, με την Κάσο να παίρνει σειρά σήμερα και το Σάββατο η Τήλος. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Να παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα τα έγγραφα που αφορούν τα drones, ζήτησε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Οργάνου εν ώψη της σημερινής συνεδρίασης. Την απονομή τιμητικών διακρίσεων στους Άδωνη Γεωργιάδη, Χρήστο Ροϊλό και Λεωνίδα Ευγενίδη εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου η κοινότητα Γεναδίου για τη συμβολή τους στην ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας της περιοχής. Την πρώτη τη συνέντευξη παραχώρησε χθες στον Real Voice η νέα δήμαρχος Λειψών, Ευαγγελίστρα Λαουντού. Η κυρία Λαουντού είναι μαθηματικός, εργαζόταν ως αναπληρώτρια στο Χατζικυριάκιο Λύκειο στον Πειραιά και από μικρή ονειρευόταν να ασχοληθεί με τα κοινά, με τον τόπο της, όπως αποκάλυψε. Σημειώνεται ότι από την νεαρή ηλικία των 22 ετών είναι ανελιπώς εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος και τόνισε ότι συνειδητά αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση των συναδέλφων της Δημοτικών Συμβούλων να μπει μπροστά στο τιμόνι του Δήμου. Κλειστή η οδός Κωνσταντίνου.

0: Τσάτσου στην πόλη της Ρόδο επιδήμερο σήμερα και αύριο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Διεθνολόγου Ελευθερίας Φτακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης και η ακαδημαϊκή Παναγιώτης Γρηγορίου, Δημήτρης Τριανταφύλου, Κώστας Υφαντής και Δέσποινα Σίνου. Ενώ το συντονισμό θα έχει ο καθηγητής Τέλειος Περάκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΙΠΕΞ, ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη καιρός γενικά αίθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 23 μέχρι 36 βαθμούς, στη Σίμη από 24 μέχρι 36 επίσης, στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και στην Κάσο, το δροσερότερο νησί του νομού μας, θα είναι η Κάσος, με από 20 μέχρι 27 βαθμούς. Για αύριο Πέμπτη, έθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί επίσης 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32. Στην Σίμη υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς, το μεσημέρι θα ακολουθήσει η Λίνδος μέχρι 34 και το Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Παραμένει δροσερότερο νησί η Κάσος μας από 20 βαθμούς μέχρι 26, εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Αρκετές ομάδες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και η Ισπανική Sporting Gijón. Ήταν προπονητής και διατηρητής προπονητής στην Καλυθέα, στον Εργοτέλη, στη Γλυφάδα, αλλά και επίσης στο εξωτερικό. Είχε αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Την τραγική είδηση έκανε γνωστό η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Ήταν δεξί χαφ, 270 συμμετοχές με 36 γκολ. Ο Τάκης Γκόνιας που δεν
5: πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Νεότατος.
4: Πολύ μικρό σε ηλικία, και μόλις 54 ετών.
5: Ναι. Και εξαιρετικό σε όλα του.
4: Λοιπόν, τώρα πάμε στο παγκόσμιο κύπελλο που ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Η Κολομβία 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό πέρασε στους 32. Η Πορτογαλία 5-0 το Ουσμπεκιστάν με το Ρονάλντο. Παρά το γεγονός ότι και πάλι στα τελευταία λεπτά ήταν πήγαινε, πέτυχε 2 γκολ. Έγραψε ιστορία ο Ρονάλντο γιατί έγινε ο μόνος παίκτης που έχει σκοράρει και σε 6 και σε 6 διοργανώσεις το παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα εδώ Κολομβία 6 έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στους 32. Πορτογαλία 4 στην αγκαλιά με την φάση των νοκάουτ. Λαϊκή Δημοκρατία Κογκό 1 βαθμό. Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Η Αγγλία φλίαρη στο 10ο όμιλο. Έφερε 0-0 με την πολύ μαχητική Γκάνα. 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Η Αγγλία 4 βαθμούς. Η Γκάνα 4 είναι αγκαλιά, θα λέγαμε, με την πρόκληση στους 32. Η Κροατία 3 βαθμούς. Ο Παναμάς χωρίς βαθμούς. Έχουμε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης. Σήμερα καταρχήν να πω ότι έχουμε 10 η ώρα. Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία, Καναδάς και ώρα 1 είναι μαζί τα παιχνίδια Μαρόκο, Αϊτή και η Σκωτία με την ομάδα της Βραζιλίας. Και έχουμε μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής οι εξής ομάδες έχουν κάνει από 2 νίκες και έχουν κλειδώσει και μαθηματικά την πρόκληση. Είναι λοιπόν το Μεξικό, η ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Αργεντινή και η Κολομβία. Καλή σας ημέρα.
5: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη. Το Δημήτρη. Ποιο Δημήτρη. Τι λέω. Διάβαζα άλλα. Από τον Δημήτρη Σταυρακάκη φύγαμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, καλημέρα.
6: Καλώ τον Κώστα.
5: Αγχώθηκα.
6: Αγχώθηκα.
5: Γεια σου και εσένα. Αγχώθηκα γιατί ξεφύγαμε με τη συνέντευξη του κυρίου Κασελάκη στην πρώτη ώρα. Χάσαμε τα αθλητικά, τα βάλαμε στη δεύτερη και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε.
6: Τα αθλητικά είναι στο φόρτε. Να σε ρωτήσω το εξής, μια που μιλούσαμε πριν με το Σταυρακάκη, μιλούσατε για τα ρεκόρ. Πόσα χρόνια κάνεις ρεπορτάζ?
5: Κάνω από το 1984 αρχές.
6: Έχεις ακούσει ποτέ πολίτη να λέει δεν θα απολογηθώ εγώ σε κανένα κερατά?
5: Όχι.
6: Για τις αρχές, το είπε ο Αβραμόπουλος το πρωί στο Sky.
5: Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή. Δεν είναι καλή διατύπωση αυτή και όταν λέγεται μάλιστα από έναν πολιτικό που οφείλει να έχει ευαισθησία σε ό,τι αφορά τα θέματα των θεσμών και της δικαιοσύνης.
6: Αυτό θέλω να πω μόνο και πάμε παρακάτω.
5: Λοιπόν, τα φάγαμε τα σχόλια μας, τα φάγε ο Σταυρακάκης. Δύο συνεντεύξεις έχουμε σήμερα και καλές συνεντεύξεις. Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Σαπρανίδης, στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Βασιλόπουλος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Ευανθία Τασοπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές 211-200-8200 η Εύη Βουγιουκλιώτη, και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Αντώνης Δελατόλας και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου. Καλημέρα, κυρία Κούφο Νικολάκου.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χαίρετε.
0: Και καλορίζει και να έχετε καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ευχή. Θα μου χρειαστεί οπωσδήποτε.
0: με την ελληνική δημοσιογραφία σίγουρα. Λοιπόν, Αντώνη, ξεκινάς.
2: Ναι, να ξεκινήσω. Ανακοινώσατε χθες αυτό που ονομάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σκιώδη κυβέρνηση. Είναι, θα λέει κανείς, μια πολυσυλλεκτική ομάδα. Έχει καθηγητές, έχει ανθρώπους από την κοινωνία, έχει λίγο Πασόκ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, και δεν είμαι εγώ μόνο, ρωτάει και αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα, εάν αυτό είναι ένα εμπόδιο να έρθουν κάποια στελέχη που ίσως έχουν για σας ενδιαφέρον ή ενδιαφέροντα να έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει απομείνει, είτε είναι αυτοί οι βουλευτές, είτε είναι στελέχοι.
1: Ως προς το τελευταίο ερώτημά σας, με όλο το σεβασμό πρέπει να το απευθύνετε στους ίδιους, όχι σε εμένα. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς έχουμε πρώτη στο μέλημά μας αυτή τη στιγμή να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ουσιαστικές συμμαχίες, συμμαχίες που βασίζονται στη δική μας αξιοπιστία και στη δική μας ικανότητα να διαβουλευτούμε με τις κοινωνικές δυνάμεις του πεδίου από κάτω. Και αυτό αντικατοπτρίζει η επιλογή των τομεαρχών που είδατε. Γι' αυτό δεν βρίσκεται κοινή γραμμή, κοινό παρονομαστή. Γιατί το κριτήριο ήταν η πολιτική συγκρότηση του καθενός, η επιστημονική γνώση του καθενός και η κοινωνική εμπειρία της καθεμίας και του καθενός.
0: Αλλά υπάρχει κάτι.
1: Και μια ομάδα πολυσυλλεκτική που να μπορεί να επεξεργαστεί εφαρμόσιμες πολιτικές.
0: Κυρία Κούφο Νικολάκου, υπάρχει κάτι που κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και εγώ το σχολίασα θετικά μεν, αλλά έχει και μια αρνητική πλευρά, την οποία θα σας πω τώρα. Εγώ το σχολίασα θετικά ότι είναι νέα πρόσωπα όλα αυτά. Και αυτό δείχνει μια φρεσκάδα, μια διάθεση ανανέωσης. Από την άλλη μεριά όμως, αναρωτιέμαι από τους παλαιούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, στα χρόνια που κυβέρνησε, δεν υπάρχει ούτε ένας που να άξιζε τον κόπο να είναι στην ομάδα αυτή?
1: Αφού έχετε παρατηρήσει τώρα, αυτή η ερώτηση
0: ούτε
1: είναι
0: ένας
1: κατά τη άδικη. Βεβαίως και υπάρχουν
0: άδικη
1: άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Δηλαδή, ο κύριος Γαβρόγλου δεν έχει συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα στο παρελθόν.
0: Εννοώ από τους τομεάρχες. Ο κύριος Γαβρόγλου είναι ένα πολύ έμπειρος στέλεχος. Τον έχει βάλει επικεφαλής στους τομεάρχες. Αλλά από κάτω, στα υπουργεία, δεν είδα ούτε έναν παλαιό του συνεργάτη.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω, εμείς δεν ψάχνουμε να διασφαλίσουμε εσωκομματικές ισορροπίες κάποιου είδους. Νομίζω ότι αυτού του είδους η προσέγγιση είναι αποδεδειγμένα αποτυχημένη. Εμάς μας ενδιαφέρει.
0: Όχι, εμένα η προσέγγιση μου δεν είναι καθόλου οι εσωκομματικές σας ισορροπίες που με αφήνουν παγερά αδιάφορο. Η προσέγγιση μου είναι η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος και το να έχει υψηλό επίπεδο, γιατί αυτό κάνει καλό στη δημοκρατία μας και στη λειτουργία της.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος εξαρτάται από τη δυνατότητα συντονισμού, από τη δυνατότητα παραγωγής αξιόπιστων πολιτικών προτάσεων και από μια κουλτούρα που πρέπει να διατρέχει ένα νέο πολιτικό φορέα που δεν μπορεί να είναι άλλη από την κουλτούρα της υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Κανένας από αυτούς που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή το δυναμικό της Ελλάς, είτε τους βλέπετε στους τομεάρχες, είτε τους βλέπετε σε άλλες θέσεις, δεν προτάσει την αξίωσή του να καταλάβει κάποια θέση. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρόταγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και το εννοούμε αυτό που λέμε. Γιατί διαφορετικά αποτυγχάνεις τη μεγάλη ανάγκη να φροντίσεις αποτελεσματικά την κοινωνία. Πίσω από τους τομεάρχες υπάρχουν ομάδες εργασίας που στελεχώνονται και από παλαιά και από νέα στελέχη. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Κουτεντάκης, που είναι τομεάρχης οικονομικών, ήταν Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού. Και μπορώ να σκεφτώ και πάρα πολλούς ακόμη, έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο να αποδείξω, να δώσω τα διαπιστευτήρια του ότι υπάρχουν και παλιά στελέχη, ότι υπάρχουν μόνο νέα στελέχη. Τα διαπιστευτήρια θα πρέπει να τα δώσουμε στη βάση του ότι αυτή η πρόταση που κάνουμε συνολικά προς την κοινωνία είναι και αξιόπιστη και αποτελεσματική και πολύ καλά συγκροτημένη.
2: κυρία Κουφενικολάκου, αφού αφήνω ασχολίαστο το άδικη ερώτηση, δεν υπάρχουν σε αυτή την εκπομπή άδικες ερωτήσεις. Ερωτήσεις υπάρχουν, θα ρωτήσω το εξής. Είπατε δύο λέξεις.
1: Υπήρχε όμως η παραδοχή.
0: Όχι, γίνονται και άδικες ερωτήσεις.
1: Ναι,
0: εγώ συμφωνώ με την κυρία Κουφονικολά.
1: Συμφωνώ. Οπότε γι' αυτό εντάξει.
0: Όχι. Αν μια ερώτηση εδράζεται σε λάθος πληροφορία, είναι άδικη ερώτηση.
2: Τοποθέτηση είναι η άδικη ερώτηση.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Θα το λύσουμε και αυτό κάποια στιγμή.
2: Είπατε δύο λέξεις. Τη συγκράτησα τη λέξη συντονισμός και εμπιστοσύνη. Ποιος συντονισμός, και μάλιστα από ένα χώρο που προείσταται ο πρώην Πρωθυπουργός, έμπειρος πάρα πολύ και σε λίγο χρονικό διάστημα απέκτησε τεράστια εμπειρία. Όταν ο ένας μια μέρα βγαίνει και μιλάει για τα κότερα, που είναι και γρήγορα τα κότερα, που δεν υπάρχουν γρήγορα κότερα, ο άλλος μιλάει για κυβικά που θα φορολογήσει που έχουμε ξεπεράσει. Είναι τόσο παλιακό και να τα ακούμε. Ο άλλος λέει: έχω κάτι να σας πω, χωρίς να προσδιορίζει τι σημαίνει αυτό που θέλει να πει και θα το μάθετε στο πρόγραμμα. Και θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Έχετε προσδιορίσει ή είστε σε ένα δρόμο να προσδιορίσετε τι σημαίνει για σας πλούτος για φορολογία? Πόσο...
1: και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ερώτηση. Σχολίασα ήδη τα αντανακλαστικά σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε έτσι, ας πούμε, ένας θόρυβος ο οποίος δεν αντιστοιχεί. Γιατί η ξεκάθαρη προγραμματική μας θέση από την αρχή αυτής της διαδικασίας, και παρότι είμαστε κόμμα μόνο του ενός μήνα, έτσι, του ενός μήνα κυριολεκτικά, η ξεκάθαρη προγραμματική θέση είναι ότι θα μειώσουμε το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θα επανιδρύσουμε το κοινωνικό κράτος. Και από εκεί και πέρα, μέσα στους προγραμματικούς μας άξονες.
0: Ναι, αλλά δεν είπατε μόνο αυτά.
1: Και άμεσα μέτρα έχουν
0: εντάξει. Μιλήσατε για 1.500 αφημεία, από τα οποία θα βγουν, από ό,τι κατάλαβα, μερικά δισεκατομμύρια.
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή τη σχέση.
0: Πώς θα το κάνετε αυτό το μαγικό?
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή τη σχέση quid pro quo, έτσι, γιατί κάτι λέτε, κάτι θέλω να πω κι εγώ, να αποσαφηνίσω τις θέσεις μας. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτούς τους προγραμματικούς άξονες εντάσσεται η άμεση προστασία του κόσμου από την ακρίβεια και σε ό,τι αφορά το βασικό καλάθι και σε ό,τι αφορά την ενέργεια και σε ό,τι αφορά τη στέγαση που τίνει να αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Και τέταρτον, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ αξιόπιστη πρόταση. Ένα από τα αντίβαρα τα οποία έχουμε αναφέρει, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης που προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, τόκους και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη στον ΩΣΑ για τους μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με δύο παιδιά, ενώ για τη φορολογία των εταιρικών εισοδημάτων είναι η τέταρτη χαμηλότερη στον κόσμο στις χώρες του ΩΣΑ, που πάλι να θυμίσω είναι 38, δεν είναι και λίγες. Και πάλι να πω ότι στα 38 αυτά μέλη ο μέσος όρος φορολόγησης των εταιρικών κερδών είναι 35 με 40%. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά που προαναγγέλλονται, δηλαδή και η φορολόγηση της κινητής περιουσίας, που όμως δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε βέβαια από μισθωτή εργασία, αφορά τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία. Και η πατριωτική εισφορά, για την οποία μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Αλέξης Τσίπρας, έχει να κάνει με τι? Με τη βαθιά και μεγάλη ανάγκη να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος. Μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Μιλάμε συνέχεια στα πάνελ για τους αριθμούς. Στο δημόσιο σχολείο οι συνθήκες μας αρέσουν? Η βαθιά απαξίωση? Στο δημόσιο σύστημα υγείας?
2: Μην το απλώνετε το θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο.
0: Όχι, ρώτησα κι εγώ κάτι συγκεκριμένο και δεν πήρα απάντηση.
1: Πώς
0: από 1.500 αφημοί μπορούν να βγουν μερικά δισεκατομμύρια?
1: Αυτό είναι τα 1.500 αφημία.
0: Έτσι είπε, έτσι είπε το στέλεχος του κόμματός σας.
1: Ας επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό που ανέφερε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Πρωθυπουργός. Αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός. Με συγχωρείτε για το λάψους. Λοιπόν,
2: αλλά δεν συμφωνείτε με το στέλεχος, ήταν ανενημέρωτο. Έτσι,
1: αυτό που ανέφερε λοιπόν και εμένως αυτός εκπρόσωπος τύπου είναι το εξής. Ότι από τη μία θα μειωθεί το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών, από την άλλη θα αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση στην κινητή περιουσία, θα θεσμοθετηθεί η πατριωτική εισφορά και ανέφερε φορολόγηση, αυτό όμως είναι ένα μικρό κομμάτι, για πολύ συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία υπερβαίνουν ένα ύψος. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είχε αναφέρει.
0: Επομένως, οι πισίνες των 50 τετραγωνικών και τα γρήγορα κότερα δεν είναι στο πρόγραμμά σας.
1: Ό,τι άλλο. άλλο έχετε ακούσει θα εξεταστεί στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των προγραμματικών θέσεων το επόμενο διάστημα.
2: Και να ρωτήσω και κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτά.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
1: Και κάτι τελευταίο.
2: Για πείτε.
1: Μιλάμε συνεχώς για αριθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση, ακριβώς με τον ίδιο συγκροτημένο τρόπο, να εντάξουμε τους κοινωνικούς δείκτες που μας δείχνουν ότι η χώρα μας έχει πάρει πάρα πολύ επιζήμιο, πάρα πολύ προβληματικό δρόμο σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή, σε ό,τι αφορά την προστασία της ευαλωτότητας, σε ό,τι αφορά την προστασία και της μεσαίας τάξης. Για εμάς, απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η προστασία της μεσαίας τάξης. Έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε και στην επόμενη ερώτηση.
2: Αφού σας θυμίσω, νομίζω ότι να θεωρηθεί άδικο ότι τη φορολογική πολιτική σε επιμέρους πράγματα την πληρώσετε. Ο Αλέξης Τσίπρας την πλήρωσε πολιτικά. Ας το ξεπεράσω. Αυτό είναι ένα σχόλιο.
1: Ναι, παρόλα
0: αυτά, και γι' αυτό αναφέρει η κυρία Κουφονικολάκου τη μεσαία τάξη ότι θα την προστατεύσει.
1: Ναι.
0: Διότι την προηγούμενη φορά με τη μεσαία τάξη υπήρξε το πρόβλημα.
1: Θα ήθελα παρόλα αυτά, επειδή είστε και οι δύο πάρα πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι, να αποφύγουμε τη σύγκριση μιας χώρας που βρίσκεται στο περιβάλλον της μνημονιακής περίοδου, έτσι, που βρίσκεται σε αυτή την περιδίνηση, σε αυτή την εξευτελιστική στοχοποίηση, με μια χώρα που βρίσκεται με διαφορετικούς όρους, δηλαδή το 2015-19.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Έπρεπε να αγορές, να αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού, έπρεπε να πείσεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, έπρεπε να απαντήσεις στο δούνο του που ζητούσε προληπτική νομοθέτηση για το
2: 2019.
1: Αυτή η κυβέρνηση παράγει υπερπλεονάσματα, ενώ πλέον δεν τα χρειάζεται για να μπορεί να μοιράζει κομφετή επιδόματα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για δύο τελευταία ερωτήματα.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ.
3: Real FM. Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι, ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας.
4: ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς στο εργοστάσιο με πλαστικά στο Εγάλαιο. Κλειστά είναι και τα δύο ρεύματα της Ορφέως από το ύψος της Οδού Νεότητος έως την Αγία Άνης. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο έχει ο Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ήταν προσωπική μου απόφαση να είμαι υποψήφιος πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μου είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε στην Εφόλη της Ύλης. Συνέντευξή του στον σταθμό μας ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης. Σημείωσε ότι αν το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή, θα μείνει στην Ελλάδα και θα ασχοληθεί με επενδύσεις. Περισσότερα στο real.gr. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ευνοϊκές αλλαγές για τους ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, σε Αμαλία Σταδίου και στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στην συνέντευξή μας με την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Αντώνη.
1: Ναι, ναι.
2: Μου βάλατε και ωραίο τραγούδι την ώρα που περίμενα. Ευχαριστώ.
0: Είναι όντως ωραίο τραγούδι αυτό. Είναι της εποχής μας.
2: Είναι τον Wet Wet Wet. Το ακούγαμε στο MTV όταν ήμασταν μικρά. Ναι.
0: Εμείς δεν ήμασταν μικρά όταν το ακούγαμε.
1: Λοιπόν, ένα ερώτημα που είναι, αφορά τα οικονομικά, αλλά είναι και στην επικαιρότητα και μπορεί να έχει και προεκλογική, λέω μπορεί, χρειά. Είναι αυτή η κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών και υπερασπίζεται τώρα στη Βουλή και μάλιστα μαθαίνω θα είναι, αν δεν είναι ήδη, και ο Πρωθυπουργός. Πώς τη χαρακτηρίζετε, είναι θετικό μέτρο ή, να το πω αλλιώς, είναι προς μια θετική κατεύθυνση σε σχέση με την απόφαση του Αριουπάγου?
2: Εμείς, τι να πω, με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπαινιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποια δημιουργικής ερμηνείας, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και servicers, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα δεν λύνεται σε ό,τι αφορά τα δάνεια τα οποία έχουν παραχωρηθεί τώρα σε funds και services, ενώ δεν λύνεται στην ολότητά του. Επομένως, θα ήθελα με την ευκαιρία της ερώτησής σας να μιλήσω για την πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια. Επειδή πολλά εξ αυτών έχουν περάσει σε funds και services και αντί να δίνονται δίκαιες ρυθμίσεις, οι δανειολήπτες πιέζονται αφόρητα για γρήγορη εισπραξή και χάνουν και τα σπίτια τους και χάνουν την περιουσία τους, εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας τα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και servicers σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο, για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα και τις δυνατότητες κάθε
1: δανειολήπτη. Πού θα βρει τα λεφτά ο φορέας?
2: Χαμηλότερες δόσεις. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα. Μην ανησυχείτε. Είναι όλα κοστολογημένα.
0: Πώς να μην ανησυχούμε?
2: Θα τα δείτε. Ναι. Είναι
0: πού,
2: πολύ
0: από πού θα έρθουν τα λεφτά?
2: Οι ομάδες που δουλεύουν στην κοστολόγηση και τον υπολογισμό είναι πάρα πολύ δυνατές. Ρωτήστε όμως, κοιτάξτε.
1: Αυτό
2: να δείτε.
1: Μας καθησυχάζει, λέτε. Πρέπει να μας πείτε από πού θα βρείτε τα λεφτά. Πολύ ωραία ιδέα είναι πάντως αυτή. Πολύ εκεί, άμα είναι.
0: Η ιδέα είναι όντως ωραία, αν έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί.
1: Ναι, προφανώς.
2: Ναι, έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί. Σας απαντώ.
1: Μας το κρατάτε κρυφό. Από πού?
2: Μα θα εξειδικεύονται όλα και
1: τα λέτε τόσο ωραία, μην το χαλάτε στο τέλος.
2: Και θα δίνονται στο δημόσιο διάλογο βήμα-βήμα. Μα έχουμε ήδη κατονομάσει συγκεκριμένες πηγές. Το πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτήστε το κάποια στιγμή και στην κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα σταθερό. Ακούστε, να σας απαντήσω. Να, ωραία. Αφού θέλετε να το πάμε τόσο δομημένα, θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή 5% υπερπλεώνασμα. Ενώ δεν χρειάζεται να υπάρχει όπως μέσα στη μνημονιακή συγκυρία, όπως σας είπα, υπάρχει 5%. Αυτά είναι 7 δις. Λαμβάνοντας υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γιατί υπάρχει και αυτό από το σύμφωνο, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να ακουμπάει πλήρως τις υφιστάμενες ανάγκες και στις υφιστάμενες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρώτον οι πόροι που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για κουπόνια, για πλατφόρμες και τα λοιπά, θα αξιοποιηθεί με διαφορετική πολιτική στόχευση για την προστασία των πολιτών. Δεύτερον, δεύτερη
1: από
2: απάντηση.
1: Από το πλεόνασμα δηλαδή.
2: Η διαφορά στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Με βάση τη μελέτη του ΩΣΑ, την ίδια αξιολόγηση του ΩΣΑ, η διαφορά από τις δημόσιες συμβάσεις στοιχίζει σε ό,τι αφορά την εκάστοτε χρηματοδότηση από 25% και σε ορισμένα παιδιά μέχρι και 30%. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πηγή εξοικονόμησης.
1: Πολύ καλά, πολύ καλή πηγή, αρκεί να εντοπιστεί η διαφορά και να αποδώσει.
2: Σας ανέφερα πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες σχετίζονται με τη φορολόγηση της κινητής περιουσίας, με τα μερίσματα, τους στόχους και την υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Και επίσης θα σας επαναλάβω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και ένα σχέδιο αναφορικά με την πατριωτική εισφορά και όσο προχωράμε τα μέτρα θα εξειδικεύονται. Ακούστε, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό και ο ίδιος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας θα φέρει και παραπάνω δημοσιονομικό περιθώριο. Διότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχουμε την αφήγηση ενός success story το οποίο είναι κούφιο, δεν υπάρχει. Μας λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση: έχω εγώ ρυθμό μεγέθυνση ΑΕΠ 2,1. Μα το 2018 ήταν 2,1 και το 2019 ήταν 2,3 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη χαμηλότερη θέση μαζί με τη Βουλγαρία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. 18 χιλιάρικα για τους Έλληνες, 40 χιλιάδες ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Ευρωπαίους. Το εμπορικό ισοζύγιο εμφάνιζε το 2019 έλλειμμα του μείον κόμμα.
1: Κουφονικολάκου, πάρτε μια ανάσα να ρωτήσω το εξής.
2: Και τώρα είναι στα μείον 11 δισεκατομμύρια στις επενδύσεις. Αυτό που εμφανίζει. Σας απαντώ.
1: Βάλτε μια ανωτελεία που λένε στα πρωτότυπα εμείς. Μισό λεπτό. Είπατε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Για τα μερίσματα, το ακούμε. Είχατε πράγματι 15%, τώρα είναι 5%. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί και μακάρι μπορεί να τα εφαρμόσετε όταν κυβερνήσετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέτε τη διαφθορά. Λεφτά από τη διαφθορά. Πρέπει κανείς να την εντοπίσει, να αποδώσει και μετά να φτιάξει, να συνεισφέρει στο ταμείο που λέτε που υποκλείεται.
2: Δεν καταλάβατε τι λέω. Εσείς δημιουργήσατε έναν άλλο συνειρμό για τα χρεωστήτως καταβληθέντα ενδεχομένως ή με νομικές διαδικασίες. Εμείς μιλάμε και για αυτό προφανώς, το έχουμε στο νου μας, έτσι. Αλλά μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για εξοικονόμηση σε μεγάλη κλίμακα λόγω του προγράμματος Διαφάνεια. Το πρόγραμμα Διαφάνεια τι είναι? Είναι μία πλατφόρμα που διασυνδέει τρία μητρώα και που με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει κάθε δημόσια σύμβαση από αναναθέτους αρχή και ανάδοχο, προκειμένου να αποφεύγονται τι? Διαδοχικές τροποποιήσεις συμβάσεων στα κρυφά που τώρα εμφανίζονται ως μεμονωμένες πράξεις στη διάβγεια. Να αποφεύγονται με οποιονδήποτε τρόπο ασυνέπειες στην παράδοση του έργου στην υλοποίηση. Εταιρείες
0: τι λεφτά θα μαζέψετε
2: πολιτικά
0: από αυτό?
2: Πολιτικά πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες. Σας ξαναλέω, η εξοικονόμηση προκύπτει στα χρήματα τα οποία
0: έχετε κάνει υπολογισμό, τι θα προκύψει από αυτό.
2: Μα είναι σαφές αυτό που σας είπα. Όταν δίνεις 100
0: ευρώ. Ναι, σαφές είναι, αλλά τι θα προκύψει από αυτό? Συνολικά τι ποσό υπολογίζετε ότι θα προκύψει από αυτό?
2: Μπορεί να προκύψει με βάση τον ΟΣΑ από την καταπολέμηση της διαφθοράς από κάθε χρηματοδότηση για κάθε έργο. Όταν έχεις άπειρες απευθείας αναθέσεις, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς κανένα δίκτυο αναφορικά με την ποιότητα του έργου, αναφορικά με τη βιωσιμότητά του, αναφορικά με το πώς βελτιώνει τη ζωή των πολιτών εκεί έξω, αυτό που κάνεις εν της πράγμαση είναι σπατάλη από τη μία και χατήρια από την άλλη. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά σας ανέφερα και άλλες πηγές και σας λέω ότι μία οικονομική πολιτική είναι ολιστική. Δεν απαντιέται ούτε με ένα πραγματάκι από εδώ, ούτε με ένα πραγματάκι από εκεί. Επειδή όμως αναφέρατε και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο στη συζήτησή μας, δηλαδή τη σπουδαία μεταβλητή της αποφασιστικότητας κάθε πολιτικού προσώπου, να πω ότι κάποιος ο οποίος στο παρελθόν πήρε άδεια ταμεία, εξυγίανε δημοσιονομικά τη χώρα, ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, εξασφάλισε υπερπλεώνασμα και έβγαλε τη χώρα από την εξευτελιστική θέση της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρέθηκε στο παρελθόν, είναι άξιος εμπιστοσύνης. Ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια σε αυτή τη θέση και κοντεύει να διαλύσει την κοινωνία, δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα σας. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρευματοκλοπές και εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Τα μέλη του παραβίαζαν ακόμα και τα σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακά ρολόγια, έκλεβαν ρεύμα και το πουλούσαν σε σπίτια και γνωστές επιχειρήσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κλειδί για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας τα εκατομμύρια κλειστά ακίνητα. Τι δείχνει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή? Οι 5 προτάσεις για να επιστρέψουν στην αγορά? Πώς μπορούν να μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων? Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 15ο στην Ευρώπη και 61ο παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα ανάμεσα σε 19.500 πανεπιστήμια.
6: ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
12: Να το, ήρθε.
10: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
13: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: People have repower. People have repower.
15: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας για αυτή τη φράση του κύριου Αβραμόπουλου, η οποία μας ξενίζει, κυρίως τους πολίτες, ότι, που είπε το πολύ στον Sky, ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά.
1: Ναι, τώρα δεν την έχω ακούσει.
2: Δεν την έχω ακούσει.
1: Και δεν ξέρω μέσα σε τι πλαίσιο έχει λεχθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη.
2: Ποιον αφορά?
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, καλούμε να σχολιάσω κάτι που δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει λεχθεί. Δεν την έχω ακούσει.
0: Για την υπόθεσή του τον ρωτούσαν το πρωί στο Sky, για τις βελγικές αρχές και το ένταλμα.
1: Σύμφωνοι, αλλά καταλάβετε τη δυσκολία που έχω, επειδή δεν άκουσα την συνομιλία αυτή και δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώθηκε και δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει.
0: Πώς να μην έχετε τώρα, πώς να μην έχετε δυσκολία, είναι φράση αυτή. Είναι φράση αυτή.
1: Να ρωτήσω. Τα σχόλια είναι δικά σας.
2: Να ρωτήσω. Τώρα, αυτή η υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, που θα δούμε τι κατάληξε, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και την νομική σας άποψη και όχι μόνο ως υπουργός. Και το δεύτερο είναι αυτή η καταδίκη της κυρίας Μισελ Σιμακοπούλου, δεν θολώνει λίγο αυτή την περίοδο την εικόνα της κυβέρνησης, τα ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και τα ζητήματα και δικαιοσύνης?
1: Δείτε λίγο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει, πώς να σας πω, δεν επιτρέπεται να σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. Βγήκε μια απόφαση. Ο πρώτος που
2: έβαλε το πολιτικό σκέλος, εγώ.
1: Ναι, ο πρώτος που οφείλει να τη σεβαστεί είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια απόφαση πρωτόδικη. Έχω την εντύπωση ότι ασκήθηκε μια έφεση, θα αποφαθεί και το κατέθεση δικαστήριο όταν πρόκειται να γίνει δίκη. Άρα, εγώ τι να πω τώρα. Αυτό που έχω να πω πάντα είναι ότι οφείλω και αυτό πράττω να σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό κάνω. Και προσπαθώ με όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις που κάνουμε εδώ να βοηθηθεί η ελληνική δικαιοσύνη για να μπορεί να αποδίδει πιο γρήγορα σε καλύτερες συνθήκες. Ας πούμε, σήμερα το πρωί εγκαινιάσαμε μια μεγάλη αίθουσα δικαστική στο εφετείο της Αθήνας, υπερσύγχρονη. Με την ευκαιρία σας το λέω τώρα αυτό, γιατί η προσπάθεια είναι να μπορούμε να βοηθούμε τη δικαιοσύνη να αποδίδει καλύτερα. Τώρα, να σας πω επίσης και κάτι. Επειδή η δικαιοσύνη γενικώς βάλεται ως θεσμός και τα λοιπά, από χθες με μια πρωτοβουλία νομίζω πολύ σημαντική που πήρε το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του παρελθόντος, τα λεγόμενα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τα λοιπά, η ελληνική δικαιοσύνη χειροκροτήθηκε, επειδή ο Άρεος Πάγος έβγαλε μια απόφαση η οποία, εν πάση περιπτώσει, κρίνεται όπως κρίνεται. Ζήτω η ελληνική δικαιοσύνη. Χειροκροτήθηκε όταν έβγαλε την απόφαση το αρμόδιο εφετείο σε δεύτερο βαθμό για τη Χρυσή Αυγή. Ή όταν ένα μονομελές πλημμυροδικείου κάτι είπε εκεί με μια απόφαση για τις υποκλοπές. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση. Η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο των Ελλήνων πολιτών απέναντι και στις αυθαιρεσίες της όποιας της εκτελεστικής εξουσίας ή τις υπερβολές της νομοθετικής ή, εν πάση περιπτώσει, στην παράνομη δράση των συμπολιτών μας. Θέλει ένα σεβασμό. Εγώ αυτό οφείλω να κάνω και αυτό κάνω τώρα.
0: Κύριε Υπουργέ, η υπόθεση Αβραμόπουλου θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη ή από τη βελγική? Τι δυνατότητες υπάρχουν? Ναι, αυτό να μας πείτε, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, η διαδικασία που προβλέπεται είναι η εξής. Ότι εφόσον ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιρρήσεις κατά αυτού του εντάλματος.
0: Θέλω να δω δηλαδή αν ο κερατάς θα είναι Έλληνας ή Βέλγος, γι' αυτό ρωτώ.
1: Ας κατανοήσει ο κόσμος ότι γελάμε τώρα. Δείτε λίγο, η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι, αρνούμενος την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται και στη συνέχεια ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες. Γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρσης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων και από ό,τι είδε ο κ. Σαβρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο, να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
2: Ορισμένα αυτό στελέχη, είναι αλήθεια, όχι πολλά, έχουν αφήσει κάποιοι επινιγμούς για κάποιες τέτοιες κινήσεις όπως αυτή των βελικών αρχών για τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι και ή κάποιες κινήσεις της κυρίας Κοβέση σε σχέση με την πλήρωση των θέσεων των εισαγγελέων, ότι κινούνται κάτω από σκοπιμότητες πολιτικές. Έχετε αυτή την αίσθηση?
1: Να σας πω. Αν θέλετε, για την κυρία Κοβέση, για την Ευρωπαία Εισαγγελία. Όταν ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το περασμένο Νοέμβριο η ανανέωση της θητείας από τη δική τους πλευρά των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν εδώ στο τμήμα το ελληνικό, τότε υπήρξε αντίδραση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου που είπε ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να κινηθεί μόνο μερός από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι το ελληνικό σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια λέει ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές των Ελλήνων δικαστών και των Ελλήνων εισαγγελέων κανονίζονται αποκλειστικά από το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Με βάση αυτό λοιπόν η εισαγγελία προχώρησε στην προκήρυξη αυτών των τριών θέσεων και κλήθηκαν οι εισαγγελείς που υπηρετούν ήδη και ήθελαν να ανανεωθεί η θητεία τους να υποβάλουν αιτήσεις, όπως και άλλοι επίσης που και αυτοί επιθυμούσαν. Και ταυτόχρονα η κυρία Κοβέση, που είχε επικοινωνήσει τότε μαζί μου και της εξήγησα ότι αυτά λέει το ελληνικό σύνταγμα, υπέβαλε αίτημα η ίδια στο Ανώτο
2: Για πενταετή θητεία αντίδιο.
1: Ακριβώς. Και το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η θητεία ανανεώνεται για 2 χρόνια. Αυτό είναι. Και τώρα στη συνέχεια έγινε μια προσφυγή.
2: Σήμερα κρίνεται αυτό, κύριε Φλωρίδη?
1: Νομίζω ότι σήμερα κρίνονται αυτά. Ναι, έγινε μια προσφυγή από την κυρία Σακοβέση κατά τις αποφάσεις της πρώτης που πήρε το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο, και η προσφυγή είναι στην Ολομέλεια πλέον του Αρείου Πάγου, η οποία νομίζω συνεδριάζει σήμερα και για το θέμα αυτό. Επομένως, με τις πράξεις αυτές που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναγνώρισε, γιατί πώς να εξηγηθεί αλλιώς από τη μια μεριά το αίτημα που υπέβαλε και από την άλλη μεριά η προσφυγή που άσκησε κατά της αποφάσεως του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, ότι η αρμοδιότητα ανήκει στις κατά το Σύνταγμα αρχές, δηλαδή στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και τα ζητήματα.
2: Και κάτι τελευταίο. Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, και γιατί, βρε αδερφέ, να μην πείτε ναι στους 5 για να τελειώνουν και υποθέσεις γρηγορότερα? Δηλαδή, τι κρύβει αυτή η αντιπαράθεση?
1: Βλέπετε, χρησιμοποιείται μια διατύπωση που μπορεί να δημιουργεί παρανοήσεις. Γιατί στα ζητήματα αυτά η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή, και καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να πει το παραμικρό. Όλα τα θέματα αυτά αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε τίποτα εκεί. Τίποτα. Απαγορεύεται, πώς να σας πω.
0: Ευχαριστούμε.
1: Η αυτή δεν αφορά την κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με τραγούδι αφιερωμένο σήμερα. Είναι επέτειος γάμου Νίκου Κρίστης. 22 χρόνια, Αντώνη, κλείνουμε σήμερα.
2: Μπράβο,
0: με την κυρία Κρίστη.
2: Να είστε καλά, ευτυχισμένοι και όλα τα καλά του κόσμου.
0: Και θέλω να της πω και εδώ από το μικρόφωνο ότι την αγαπώ. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσω.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Νέους ορίζοντες στη συνεργασία της αθλητικής οικογένειας με την τοπική αυτοδιοίκηση, άνοιξε η υπογραφή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της ΕΝΠΕ, καθώς και μεταξύ της Ολυμπιακής Επιτροπής και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι συμφωνίες αυτές που υπέγραψαν Ισίδωρος Κούβελος και Γιώργος Χατζημάρκος θέτουν τις βάσεις για στενότερη συνεργασία με στόχο την στήριξη των αθλητικών ομοσπονδιών, την ανάπτυξη αθλητικών δράσεων στις τοπικές κοινωνίες, την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και την διάδοση των Ολυμπιακών αξιών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσαέλη δίνει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από την δικαστική απόφαση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Νέα διάσταση στο ζήτημα του κολυμβητηρίου της Ιαλισσού έδωσε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Απόστολος Ασπράκης, μιλώντας στον Real Voice. Μετά και την επίσημη απάντηση άρνηση της Περιφέρειας στο αίτημα του Δήμου για εκ νέου παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, αλλά και με βάση τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν, ο Δήμος Ρόδου υπέβαλε τον περασμένο Γενάρη αίτημα προς το Υπουργείο Αθλητισμού για χρηματοδότηση του έργου του κολυμβητηρίου, παρότι ήδη από τον Νοέμβρη του 2025 είχε ανακληθεί από την Περιφέρεια η παραχώρηση του ακινήτου λόγω μη εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο είχε αρχικά παραχωρηθεί. Σε ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες κατά της Δημοτικής Αρχής Ρόδου προέβη μιλώντας στον Real Voice και ο πρώην Δήμαρχος Ιαλισσού Στέργος Στάγκας για το ίδιο θέμα. Ο κ. Στάγκας υποστήριξε ότι ο Δήμος απέκρυψε εσκεμμένα από το Υπουργείο το γεγονός ότι το ακίνητο δεν του ανήκει πλέον, καθώς η παραχώρηση είχε ήδη ανακληθεί από την Περιφέρεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Επιτροπή δεν ενημερώθηκε για το κρίσιμο αυτό δεδομένο, με αποτέλεσμα να παραπλανηθούν μέλη της που ψήφισαν χωρίς ενδεχομένως να γνωρίζουν ότι ο Δήμος δεν έχει πλέον τη χρήση του ακίνητου. Σημαντική παρέμβαση για την αποκατάσταση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού Ρόδου δρομολογείται μέσω της προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφει μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Μητρόπολης, με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης 45 μηνών. Τη συμφωνία υπέγραψαν η Υπουργός Λίνα Μενδώνη, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και ο Μητροπολίτης κ. Κυρίλλος. Ξεκίνησαν από χθες οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων σε όλη την επικράτεια για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς έληξε η προθεσμία που είχε δοθεί στους πολίτες για να τα καθαρίσουν από ξερά χόρτα και να το δηλώσουν στην σχετική πλατφόρμα. 24ωρη απεργία πραγματοποιείται σήμερα σε όλη την Ελλάδα, στον τουρισμό και επισητισμό, στην οποία συμμετέχει και το Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων Ρόδου. Στα αιτήματα είναι η επέκταση του επιδόματος ανεργίας για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η επιστροφή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η πραγματική προστασία της μητρότητας για τις εργαζόμενες του κλάδου, η υποχρεωτική εφαρμογή των τοπικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Ο Φόδος Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει την δράση δωρεάν διάθεση οικιακών κομποστοποιητών, με την Κάσο να παίρνει σειρά σήμερα και το Σάββατο η Τήλος. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Να παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα τα έγγραφα που αφορούν τα drones, ζήτησε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Οργάνου εν ώψη της σημερινής συνεδρίασης. Την απονομή τιμητικών διακρίσεων στους Άδωνη Γεωργιάδη.

0: Κωνσταντίνου Τσάτσου στην πόλη της Ρόδο επιδήμερο σήμερα και αύριο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Διεθνολόγου Ελευθερίας Φτακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης και η ακαδημαϊκή Παναγιώτης Γρηγορίου, Δημήτρης Τριανταφύλου, Κώστας Υφαντής και Δέσποινα Σίνου. Ενώ το συντονισμό θα έχει ο καθηγητής Τέλειος Περάκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΙΠΕΞ, ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη καιρός γενικά αίθριο σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 23 μέχρι 36 βαθμούς, στη Σίμη από 24 μέχρι 36 επίσης, στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και στην Κάσο, το δροσερότερο νησί του νομού μας, θα είναι η Κάσος, με από 20 μέχρι 27 βαθμούς. Για αύριο Πέμπτη, έθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί επίσης 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32. Στην Σίμη υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς, το μεσημέρι θα ακολουθήσει η Λίνδος μέχρι 34 και το Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Παραμένει δροσερότερο νησί η Κάσος μας από 20 βαθμούς μέχρι 26, εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
3: Έλα μαέστρο, παίξε ρε τσακμίνικο να χορέψει το κορίτσι μου.

0: Κρεμούλες, αυτό δεν ήταν που γύρισε με το ψηλό τακουνάκι.
1: Ναι.
0: Αγοράκι, μπορείς να μου πεις τι φρούτα βγάζει η Καλαμάτα.
1: Μουζουμουλά.
2: Ζωγραφισμένα στο χαρτί παραπονά.
3: Επειδή θα τρελαθούμε όλοι σήμερα, με τσιτάτο αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, έτσι όπως μας έκανε να τσιτώσουμε ο σεισμός πριν από λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Με έναν αριθμό ξεκινάει το μεσημέρι μας. 5,1. Στις 11:25, σεισμός στην Κάρπαθο, μεγέθους 5,1 ρίχτερ, με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου. Τον καταλάβατε εσείς, εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρα. Και η αλήθεια είναι ότι τον ακούσαμε για τα καλά και εδώ στη Ρόδο. Φαντάζομαι και σε άλλα νησιά γύρω-γύρω. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice. Σεισμικός και ο σταθμός και αντισεισμικός επίσης. Παιδιά, έγραφε εκπομπή πριν μέσα ο Πέρσο Βασιλάκης και βγαίνει έξω, του λέμε για το σεισμό και λέει ποιο σεισμό, έγινε σεισμό, νομίζω ότι μου βαράνε από κάτω, λέει ότι μου χτυπάγανε κάτω το τραπεζάκι. Ό,τι να είναι, κατάλαβες. Λοιπόν, γιατιμαστείτε λίγο, γιατιμαστείτε, γιατί έχουμε μια ωραία εκπομπή, εντάξει. Real Blonde, Μίνα Τασαράγη, παρέα με το σεισμόπληκτο βλαμμένο Πέρ Βασιλάκη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία σταμάτα. Ούτε το σεισμό, βρε, δεν καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι σου χτυπάνε από κάτω το πόδι.
4: Πώς ξεκινάμε σήμερα, σου παραγγείλεις ένα καφέ.
3: Α, επίσης έχει παραγγείλει ένα καφέ πριν από μία μισή ώρα. Και δεν το...
4: Δυόμιση
3: ώρες. Κάποιος τον ήπιος. Κοίτα, λόγω σεισμού μπορεί να μην ήρθε. Κατάλαβες. Ναι.

0: μας κερνάει μόνο φαρμάκια αλλά και σεισμούς συχνά πυκνά. Γι' αυτό και ταραχτήκαμε πριν από λίγο. Και ποιος είναι ο άνθρωπος που μας έρχεται αμέσως στο νου μόλις γίνεται σεισμός, ειδικά εδώ στα Δωδεκάνησα? Ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας, δυναμικής τεκτονικής, εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Τι να κάνουμε, πέστε μας, τι να κάνουμε, να φύγουμε, να κάτσουμε, τι να κάνουμε?
1: Όχι, βεβαίως.
0: Ήτανε, εκείνο το πενταράκι πριν από λίγο ήτανε καλούτσικο.
1: Ναι, ήτανε καλούτσικο. Έγινε σεισμός και στην Ρόδο αλλά και κυρίως στην Κάρπαθο και στην Κάσο.
0: Ναι, η Κάρπαθος έχει αναστατωθεί λίγο από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Ναι, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανησυχία.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σεισμός με ρήγμα εκτός μεγάλων ρηγμάτων που οριοθετούν το νησί της Καρπάθου.
0: Α, δεν είναι από τα μεγάλα ρήγματα εκεί.
1: Δεν είναι από τα μεγάλα ρήγματα.
0: Ναι.
1: Οπότε και δεν συνδέεται δυναμικά με αυτούς.
0: Μάλιστα.
1: Και με τα ρήγματα της Καρπάθου.
0: Τώρα οι ερωτήσεις είναι γνωστές. Κύριος, μετασεισμός, θα έχουμε κι άλλους, τα γνωστά.
1: Κοιτάξτε, ακόμα είναι πολύ νωρίς, το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα εκδηλωθούν κάποιοι σεισμοί.
0: Ναι.
1: Αλλά με ένα μικρό μέγεθος, δηλαδή δεν θα υπερκεράσουν το μέγεθος το οποίο είχαμε
0: έχει
1: πριν
0: σημειωθεί. Ναι, αυτό το 5,1. Δεν ξέρω,
1: το
0: 5,1,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε άλλη πληροφόρηση εσείς ή τώρα μελετάτε το θέμα.
1: Κοιτάξτε, αναλύουμε τα στοιχεία,
0: ναι,
1: και βλέπουμε πιο πολλές λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι λεπτομέρειες οι οποίες σε πάση περιπτώσει...
0: Είναι για καταγραφή, όχι για ανησυχία.
1: Και... σε λίγο χρονικό διάστημα θα ξέρουμε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά του ρήγματος.
0: Θα ξέρουμε περισσότερα για τα... Να μην, κρατάμε το να μην ανησυχήσουμε πολύ, έτσι, και να
1: αυτό
0: μην ανησυχήσει,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: η Κάρπαθος.
1: Αυτό το υπογράφω.
0: Αυτό το υπογράφετε, και αφού το υπογράφει, ναι, ο Ευθύμιος Λέκας, δεν χρειάζεται νομίζω κάτι περαιτέρω. Άλλωστε ξέρουμε την ευαισθησία σας στα Δωδεκάνησα και στην περιοχή, κύριε Λέκα, και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε,
1: ναι, είστε
0: στο
1: καλά,
0: πλάι,
1: ναι,
0: μας.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Γεια σας. Yeah. Γεια σας. Καμία ανησυχία λοιπόν, μας είπε ο κύριος Λέκας. Ο Πέρης Βασιλάκης κάνει το σταυρό του.
2: Είμαι γυναίκα του γλέντιου.
0: Και εγώ είμαι γυναίκα του γλέντιου. Α, ήρθε ο καφέ σου.
2: Έτσι.
0: Όχι, δεν ήρθε, ένα πακέτο ήρθε από αυτά που έχεις παραγγείλει μάλλον. Εντάξει. Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει μέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα μας φέρει κανένα σεισμό, αλλά δεν με νοιάζει και δεν ρωτάω. Και μια και ο κύριος Λέκας είπε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, εκεί στην Κάρπαθο κρατάτε γερά, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ξεσηκωθείτε ή πιθανόν να ακολουθήσουν μικρού μεγέθους σεισμοί. Ή σαν να κουνηθούμε λίγο, έτσι, να κάνουμε shaking, ε? Λοιπόν, εσύ τι ανησυχείς, ούτε τον κατάλαβες, ούτε μ' αρέσει που κάνεις, ούτε αφού ούτε κατάλαβες τίποτα. Σε αγχώσαμε επειδή στο είπαμε ότι έγινε σεισμός, εντάξει. Παιδιά, δεν είναι, πάρτε τον δηλαδή, δέστε τον, δεν είναι.

0: Και επειδή έχουμε να ασχοληθούμε με πολύ σοβαρά θέματα σήμερα, όπως ας πούμε ποιος είναι αυτός που φίλησε τη Σακύρα στις κερκίδες του Μουντιάλ. Έγινε viral, λέει, κάποιος τύπος με καπελάκι να αγκαλιάζει και να φυλάει τη Σακύρα. Και όλο το διαδίκτυο στο πόδι, ποιος φίλησε τη Σακύρα στις κερκίδες του Μουντιάλ. Παιδιά, χαλαρώστε, ο γιος της ήταν. Εντάξει, να ξεμπερδεύουμε. Αφιερωμένο στον Πέρι Βασιλάκη το τραγούδι. Όχι απλώς δεν έχουμε πρόγραμμα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού ακόμα, έχουμε και τις πρώτες παρετήσεις. Πριν να καλά δημιουργηθεί το κόμμα και πριν μας παρουσιάσει τις θέσεις του.
1: Στο γάμο μαγκανάσουνα.
0: Ένα αρνητικό κλίμα το έχει η πτώση της, τη δημοσκοπική πτώση της ελπίδας της δημοκρατίας. Η ελπίδα, πώς λέγεται, ελπίδα για τη δημοκρατία, μάλιστα. Κοκοτσάκης και Παπανικολάου. Με ανοιχτή επιστολή ο κύριος Κοκοτσάκης ασκεί σκληρή κριτική για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού που φαίνεται να καταραίει, εν πάση περιπτώσει. Σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Κοκοτσάκης που παραιτήθηκε από το κόμμα της Μαρίας είναι πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Τεμπών. Καταγγέλει σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις κτλ. Και ο κύριος Παπανικολάου επίσης λέει δεν θέλει να έχει καμία ανάμειξη με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού επειδή διαπίστωσε στην πορεία ότι αντί να έχει τα χαρακτηριστικά ενός ανοιχτού κοινωνικού κινήματος κτλ. Άρχισε να εξελίσσεται σε μια περίκλειστη παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη της Νίκης. Αυτά είναι τα σέα και τα μέα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Σήμερα όλος ο κόσμος ασχολείται και συζητάει την ιστορία της νομοθετικής ρύθμισης που περνάει στη Βουλή για τα κόκκινα δάνεια που φαντάζομαι θα ανακουφίσουν πάρα πολλές χιλιάδες Ελλήνων. Η Ελλάς, και όταν λέω Ελλάς να διευκρινίζουμε πλέον κερατό μου μετά το Ελλάς του Τσίπρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάς, η αστυνομία απαντάει στον Αβραμόπουλο ότι κανένας δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Σήκωσε το γάντι λοιπόν η ελληνική αστυνομία για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Και θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Ο ίδιος αρνείται τα πάντα και μιλάει για πάρα πολύ μεγάλη γκάφα ολκής της Ευρώπης. Και γιατί η Ευρώπη κυριολεκτικά και μεταφορικά, αυτό λέει το Black Pepper του Real Voice News, τον οποίο πρέπει να μπαίνετε στο site μας να ενημερώνεστε για το τι συμβαίνει και για το σεισμό και για όλα τα πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά γεγονότα που αφορούν όχι μόνο τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα αλλά την Ελλάδα και τον κόσμο. Real Voice 995.gr.

Έχω μια σημαντική ανακοίνωση που σας ενδιαφέρει. Ονειρεύεστε μια θέση στο δημόσιο? Η πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί ένα σημαντικό επαγγελματικό προσόν που ζητείται σε πολλές διαδικασίες πρόσληψης και προκηρύξεις. Το ξέρετε αυτό άλλωστε. Το εκπαιδευτικό κέντρο Τάλις του ομίλου Μάστερ, κυρίες και κύριοι, προσφέρει πρόγραμμα 100% εξ αποστάσεως με εξετάσεις που πραγματοποιούνται πάρα πολύ τακτικά. Και μια μικρή συμβουλή: όταν κάνετε την αίτησή σας στις παρατηρήσεις, γράψτε τον κωδικό TALIS12 για να υποφεληθείτε από την ειδική έκπτωση της καμπάνιας. Πληροφορίες παρακαλώ στο mastercake.gr ή στο 210 68 58 715.

χαβαλέ. Άμα δεν κάνεις και λίγο χαβαλέ. Τι έπαθες, Πέρι, αγχώθηκες, είσαι μεταξύ τηλεφώνων, καλωδίων, ηχογραφήσεων, κουμπιών, ηρέμησε παιδί μου, έγινε σεισμός, ηρέμησε.

μεταξύ, πώς σου ήρθε τώρα να βάλεις αυτό το τραγούδι? Πραγματικά είσαι στο Τσακίρ και έφυσε, επηρέασε ο σεισμός και έχεις πάθει, έχεις πάθει κάτι? Έλα τώρα. Real Voice 99,5 για όλα τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και την Ελλάδα που μας ακούει διαδικτυακά. Κυρίες και κύριοι, ακούστε λίγο. Υπάρχει ένας φίλος που ήρθε από τα παλιά και τον έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούει το όνομα Γιάννης Παπαϊωάννου. Ακούστε λίγο το νέο του τραγούδι.

0: Γιάννης Παπαϊωάννου, τι μας έκανες καλοκαιριάτικα ρε Γιάννη, δεν μας λυπάσαι? Δηλαδή πραγματικά δεν μας λυπάσαι? Φίλε μου Γιάννη, τι κάνεις αγαπημένε μου?
1: Νατάσα μου, Νατάσα μου, γεια.
0: Πόσα χρόνια, τι ωραία που έχουμε περάσει με τον Γιάννη Παπαϊωάννου εκεί στην Πάτρα. Τι ωραία, τι έχεις γράψει στην καρδιά και την ψυχή μας ρε Γιάννη, να ξέρεις. Να ξέρεις.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και εγώ χαίρομαι πολύ που τα λέμε. Καταρχάς αυτό το είναι ένα τόσο ωραίο τραγούδι. Γιάννης Παπαϊωάννου, κυρίες και κύριοι, μια γνήσια, λαϊκή, ερωτική φωνή που έχει κάψει καρδιές. Α, σας πω εγώ, άλλη φορά θα σας πω, γιατί καρδιές μιλάμε καμένες. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψες εσύ.
1: Έγραψα εγώ, ναι.
0: Στίχους μουσική. Μα τι ωραίο τραγούδι. Και το, γιατί άργησε τόσο πολύ ρε παιδί μου? Γιατί άργησε τόσο πολύ? Τι ωραίο τραγούδι.
1: Η αλήθεια είναι
0: το δούλευες προφανώς μέσα σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι έγραφα πάντα. Ναι. Απλά ήταν μια συγκυρία με τις δισκογραφικές τότε που κάναμε, που οι δισκογραφικές αναλάμβαναν τις παραγωγές τέλος πάντων.
0: Τότε παλιά, ναι.
1: Ναι. Να προτιμήσουν να λέω τραγούδια άλλων συνθετών και στιχουργών. Δεν ήταν κακή αυτή η προσέγγιση.
0: Καμία, καθόλου κακή δεν ήταν, αλλά να που υπάρχει το καλύτερο από το καλό.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Τα τελευταία 6 χρόνια τουλάχιστον ασχολούμαι με δικές μου δημιουργίες.
0: Μπράβο σου.
1: Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να βγάλω το Γιάννη προς τα έξω.
0: Δεν νομίζεις ότι ήρθε η ώρα να βγάλεις το Γιάννη προς τα έξω? Δηλαδή πραγματικά
1: έτσι ένιωσα και εγώ.
0: Αυτό το τραγούδι όσο τα ακούω τόσο το αγαπάω, και όσο τα ακούνε πάλι το ίδιο νιώθουνε. Η αλήθεια είναι, θα σου μιλήσω με το... είναι ένα τραγούδι τόσο δυνατό, έρωτας, πάθος, συναισθήματα. Σε μια εποχή που, όπως έγραψε μια φίλη σου, ο κόσμος φοβάται να εκφράσει και να νιώσει ρε παιδί μου, λες, και φοβάται να αγαπήσει.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή αισθάνομαι και εγώ ότι είμαι σαν κομίτης εκφράζοντας τέτοια συναισθήματα μέσα από...
0: Ρε παιδάκι μου, είναι δυνατόν? Είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, γεννηθήκαμε σε αυτή τη γη για να μοιραζόμαστε συναισθήματα, αγάπης και τα λοιπά, και ξαφνικά έχουν εκλείψει αυτά και χρειάζονται τραγούδια από τον Παπαϊωάννου για να μας τα θυμίζουν? Αν το σκεφτείς λίγο, είναι τραγικό.
1: Είναι τραγικό όντως.
0: Ναι.
1: Εγώ θα επιμείνω σε αυτό, γιατί όλα μου τα τραγούδια μιλάνε για αγάπη, είναι πολύ ρομαντικά, είναι πολύ ιδιαίτερα. Δεν θα αποκλίνω από αυτό, γιατί καταρχάς εγώ νιώθω έτσι, θέλω να το εκφράσω αυτό και δεν, εντός εισαγωγικών, δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί προς τα που πάει το ρεύμα. Θέλω να χτίσω το δικό μου περιβάλλον.
0: Πάντως είναι φοβερό αυτό το τραγούδι σου, κυριολεκτικά. Πάρα πάρα πολύ ωραίο, δεν το λέω. Και θα πω τα λόγια της Δήμητρα Ζήκου, της κοινής μας φίλης, η οποία το τοποθέτησε πάρα πολύ ωραία και το έγραψα κι εγώ. Υπάρχουν, λέει, τραγούδια που δεν τα ακούς απλώς, τα νιώθεις. Και αυτό είναι ένα από αυτά τα τραγούδια. Έχουμε και πολλούς κοινούς φίλους. Ποιο να πρωτοπώ? Τσιορβάς μας ακούει. Ναι, ναι. Ζήκου μας ακούει. Ναι, ναι, ναι. Ρούλη Καζακίδη στην Πάτρα μας ακούει. Έχεις όλη την Ελλάδα στα πόδια σου. Σε κάθε πόλη έχεις και ένα κοινό. Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα? Εν τω μεταξύ, πώς αισθάνεσαι που όταν πατάς στο Google Γιάννης Παπαϊωάννου, το πρώτο όνομα που βγαίνει πριν από σένα είναι ο γνωστός Γιάννης Παπαϊωάννου.
1: Ο ρεμπέτης
0: ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου. Μιλάμε για 1940-30. Ο συνθέτης, ο στιχουργός και ερμηνευτής του λαϊκού, του ρεμπέτικου τραγουδιού. Δύο είναι λοιπόν οι Γιάννηδες ή Παπαϊωάννου, παιδιά. Ο ρεμπέτης ο τότε και ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου ο τώρα. Πού είσαι, τι κάνεις? Πριν μου πεις πράγματα για το που είσαι χαμένος και δεν σε βλέπω, θα πάμε να ακούσουμε δύο σκέψεις. Παρακαλώ πολύ.
1: Τέλεια, τέλεια.

0: Αλλά δεν χρειάζονται περισσότερα. Δύο σκέψεις χρειάζονται σε αυτή τη ζωή, παιδιά, αρκεί να είναι οι σωστές. Και μας το υπενθυμίζει υπέροχα ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο αγαπημένος Γιάννης Παπαϊωάννου. Ξέχασα να σου πω το βασικότερο. Έπρεπε να φέρω το Γιάννη Παπαϊωάννου για να γίνει σεισμός, παιδιά. Υπάρχει αυτό. Λοιπόν, με το που είπαμε ότι θα είναι. Έγινε σεισμός στην Κάρπαθο, την οποία την ακούσαμε και εδώ, τον ακούσαμε και εδώ στην Ρόδο, 11 και 20 πριν από λίγο. Να ξαναπώ για όσους μας ακούνε ότι ήταν καθησυχαστικός ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ. Εκεί μας είπε ότι δεν αφορά, δεν συνδέεται με τα μεγάλα ρήγματα της Καρπάθου. Πιθανόν λοιπόν
1: ούτε,
0: εκεί.
1: Ούτε με τον Γιάννη Παπαϊωάννου.
0: Με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, το ρώτησα τον κύριο Λέκα. Μου είπε ότι με τον Γιάννη Παπαϊωάννου δεν συνδέεται καθόλου. Μπορεί να κάνει σεισμό. Μπορεί να κάνει σεισμό σε άλλα πεδία ο Γιάννης Παπαϊωάννου, τουλάχιστον τεκτονικός. Τεκτονικός δεν κάνει. Δεν υπάρχουν, να ξαναπώ για την Κάρπαθο που μας ακούνε, δεν υπάρχουν ζημιές, δεν είχε μεγάλη διάρκεια, μόνο ένα βουητό ήταν που τον συνόδευε. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, το είπε και εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο ο κύριος Λέκας. Πιθανόν να ακολουθήσουν κάποιοι μικροσεισμοί. Μην ανησυχείτε, καμία ζημιά, κανένα πρόβλημα. Ευτυχείτε και ακούτε Γιάννη Παπαϊωάννου για να ηρεμήσουμε και τα λοιπά. Πού είσαι, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, στην Πάτρα σ' άφησα, πού σε βρίσκω?
1: Στην Αθήνα είμαι.
0: Ναι.
1: Πάτα στην Αθήνα ήμουνα, στην Πάτρα πήγαινα για δουλειά, ας πούμε.
0: Ναι,
1: αλλά έμενα...
0: έχεις αφήσει τέτοιο, άκουσε Γιάννη μου, ναι. Έχεις αφήσει τέτοιο αποτύπωμα όμως στην Πάτρα, που είναι σαν να είσαι στην Πάτρα μονίμως.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή το καταλαβαίνεις.
1: Πολλοί κόσμος νομίζει ότι είμαι πατρινός.
0: Πάρα πολλοί κόσμος νομίζει, δεν είσαι. Από πού είσαι αλήθεια?
1: Είμαι από την Καρδίτσα.
0: Από την Καρδίτσα, ρε φίλε.
1: Είμαι από την Καρδίτσα, ναι.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, ποιο είναι το χωριό της Καρδίτσα? Θα σε ρωτήσω για δύο χωριά που ξέρω που έχω πάει στην Καρδίτσα. Ποιο χωριό είναι το δικό σου?
1: Λέγεται Μαγούλα.
0: Στη Μαγούλα. Εγώ πάλι έμενα στην Πάτρα σε ένα χωριό που λέγεται Μαγούλα. Σε μια περιοχή. Στην Πάτρα, στη Μαγούλα, ναι. Εγώ ξέρω στην Καρδίτσα την Εράιδα και τη Φυλακτή.
1: Τα ξέρω και τα δύο.
0: Κάτι ορεινά, πολύ ορεινά χωριά, ναι, ναι, ναι. Έτσι επάνω, πολύ ψηλά.
1: Το δικό μου βρίσκεται στον Κάμπο. Αλλά
0: στον Κάμπο, κοντά στη Λίμνη Πλαστήρα ή όχι?
1: Η Λίμνη Πλαστήρα είναι στο βουνό, αλλά εμείς είμαστε κάτω, δηλαδή πιο κάμπος δεν γίνεται.
0: Α, είσαι καμπίσιος, εντελώς καμπίσιος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Βράζει ο τόπος.
0: Βράζει ο τόπος και πούς ακόμα, και ακόμα είμαστε Ιούνιο. Γιάννη μου, αγαπημένε, να ρωτήσω κάτι. Πώς είναι τώρα οι καλλιτεχνικές σου δραστηριότητες? Εμφανίσεις, δισκογραφία, συναυλίες, τι κάνεις ακριβώς?
1: Εμφανίσεις και συναυλίες θα τις αφήσουμε για λίγο πιο μετά. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι πάρα πολύ με τη δημιουργία. Στούντιο,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ στούντιο.
0: Πολύ στούντιο, ναι.
1: Καθημερινά, χωρίς υπερβολή, καθημερινά γράφω.
0: Δηλαδή τώρα έγραψες αυτό το τραγούδι που έχει κάνει μπαμ. Νομίζεις ότι υπάρχει χώρος να κάνεις και άλλο τέτοιο τώρα? Άσε να το χαρούμε λίγο αυτό, ρε φίλε. Μισό λεπτό δηλαδή.
1: Θα δίνω χρόνο.
0: Δώσε μας λίγο χρόνο να το χωνέψουμε, να το εμπεδώσουμε, να το κάνουμε δικό μας που το έχουμε κάνει δηλαδή. Και να σου πω και κάτι, ρε Γιάννη, για να τα λέμε μεταξύ μας. Δώσε μας λίγη παράταση.
1: Παράταση.
0: Πάμε, δίνω παράταση, Γιάννης Παπαϊωάννου.

0: Δίνω παράσταση λοιπόν και όχι παράταση. Ελπίζω να καταλάβατε όλοι ότι δεν είναι ο Γιάννης Παπαϊωάννου που τραγουδάει. Είναι η Ελευθερία Ορδουλίδου, την έχουμε παρουσιάσει σε ένα τραγούδι δικό σου.
1: Ναι, είναι ένα δικό μου τραγούδι. Τώρα που ακούω τα τραγούδια μου έτσι μαζεμένα.
0: Είδες τι ωραία πράγματα που έχεις κάνει, τα καταλαβαίνεις τώρα.
1: Άλλο ήθελα να πω, ναι, χαίρομαι γι' αυτό, αλλά άλλο ήθελα να πω ότι το καθένα έχει αλήθειες μέσα.
0: Ναι, και το καθένα έχει διαφορετικό υπέροχο ήχο, ρε παιδί μου. Έχεις αυτό, ένα μοτίβο που είναι στη βάση του αυτός ο αγαπησιάρικος, ερωτικός ήχος, αλλά είναι ξεχωριστό. Το μουσικό είδος το καθένα και είναι όλα δεμένα τόσο αρμονικά, τόσο υπέροχα. Ρε φίλε, τι ωραία.
1: Αυτό θέλω να το περάσω σιγά σιγά. Θέλει υπομονή και χρόνο. Δηλαδή, όντως έχω γράψει πολλά και διάφορα ήδη. Ακόμα δεν έχει βγει τίποτα δηλαδή, από αυτά που έχω γράψει.
0: Τι περιμένεις, ρε Γιάννη, δηλαδή πραγματικά θα μας πάσεις τα νεύρα, έτσι. Τι περιμένεις. Γι' αυτό είσαι στο στούντιο κλεισμένος τώρα, μάλλον.
1: Ναι, ακριβώς. Απλά επειδή αυτά θέλουν χρόνο γενικότερα, είναι πολλοί συντελεστές που καθυστερούν.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, θέλουμε να δίνουμε και λίγο χρόνο στα τραγούδια. Θα βγουν τραγούδια κι άλλα τα οποία. Ας πούμε, προχθές βγήκε ένα αγγλόφωνο.
0: Δικό σου.
1: Σε μουσική δική μου και στίχους ενός φίλου και συνεργάτη του Βασίλη του Φαφούτη.
0: Ναι.
1: Όπως συνεργάτης είναι και ο Νίκος ο Τσιορβάς.
0: Αλίμονο, αν δεν ήταν ο Τσιορβάς συνεργάτης τώρα, τι τον έχουμε
1: αυτό
0: εκεί.
1: Θέλω να πω ότι το αγγλόφωνο τώρα είναι κόντρα εντελώς σε αυτό τον.
0: Μπράβο, είναι.
1: Που είναι ο λαϊκός τραγουδιστής.
0: Να σου πω, θέλεις να ακούσουμε, γιατί θέλω πολύ να πάρει Γιάννη Παπαϊωάννου feedback ο κόσμος. Θέλεις να ακούσουμε και το φταίο.
1: Εννοείται.
0: Που έχει γίνει και ένας χαμός με την Ελευθερία
1: ξανά,
0: και το φταίο.
1: Ξανά Ελευθερία Ορδουλίδου.
0: Μουσική Γιάννης Παπαϊωάννου, στίχη Νικόλας Τσιορβάς. Φραγκίσκος Κουλούρας, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο βίντεο κλιπ. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι.

0: Κοίτα, ότι φταίς. Τώρα να λέμε και το.
1: Ότι
0: φταίς, φταίς. Για πες.
1: Θα σου πω που φταίω.
0: Για πες μου.
1: Έστειλα το MP3 που κάνω εγώ τον οδηγό και όχι αυτό που τραγουδάει η Ελευθερία Ορδουλίδου. Και τόση ώρα είμαι ψύχρεμος και ακούω έναν Γιάννη Παπαϊωάννου σε μια οκτάβα κάτω να τραγουδάει.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρείς ότι αυτό δεν ήταν ωραία ερμηνεία, αυτό θέλεις να μας πεις?
1: Ήτανε καταπληκτική ερμηνεία.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί. Μίλα ρε Πέρι.
2: Εμένα μου άρεσε.
0: Την αγαπάμε την Ελευθερία, αλλά
2: είχε ψηλό στοιχείο αγωνίδι, αλλά γουστάρω.
0: Κατάλαβες ρε φίλε. Μη μας λες ότι έκανες λάθος λοιπόν. Φταίς λοιπόν και καλώς έκανες και το έστειλες, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. We love Ελευθερία, αλλά εντάξει.
1: Παιδιά, δεν είναι δυνατόν τόση ώρα, δεν μπορώ να.
0: Εμείς όχι απλώς αν δεν μας το έλεγες, δεν το έχουμε καταλάβει τίποτα. Τι ήταν λέει, πώς το είπες, μια οκτάβα κάτω? Τι να τις κάνεις τις οκτάβες ρε φίλε, τώρα πλάκα μας κάνει. Με τις οκτάβες θα παίξουμε. Εξαιρετικό, εξαιρετικά το είπες. Και θα πρότεινα να φύγει από πιλότος, να πάει δίπλα με τις Ελευθερίες. Είναι εξαιρετικό.
1: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Όλα γίνεται. Θα στείλω το δικό μου αντί να στείλω τις Ελευθερίες. Δηλαδή, εντάξει.
0: Δεν πειράζει, θα μας το συγχωρήσει αυτή η Ελευθερία, ήτανε γιατί εμάς μας άρεσε πάρα πολύ. Όπως θέλω να ακούσουμε άλλο ένα. Τώρα βιάζομαι, καταλαβαίνεις, γιατί θέλω να ακούσουμε κι άλλα. Θα ακούσουμε όμως άλλο ένα, θα ακούσουμε το μπλε του ουρανού. Καλά, το προηγούμενο το φταίω. Μπορώ να μιλάω ώρες. Με νίκησαν τα πάθη μου για όσα έχω χάσει, εγώ μονάχα φταίω.
1: Ο Νικόλας εδώ πέρα.
0: Δηλαδή ο Νικόλας εδώ έχει πιάσει ουρανό εντελώς.
1: Ειλικρίνειας.
0: Ναι, είναι αυτό το παιδί, μιλάει μέσα σου κατευθείαν και εσύ τραγουδάς για μας. Άκου τώρα τι μας λέει για τις οκτάβες και αηδίες. Υπέροχο, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει το επόμενο τραγούδι λοιπόν.
1: Το επόμενο σίγουρα δεν τραγουδάω εγώ, αλλά τραγουδάω.
0: Λοιπόν παιδιά, το επόμενο τραγούδι ανεξαρτήτως οκτάβας το έχει γράψει ο Γιάννης Παπαϊωάννου, τραγουδάει ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης. Είναι το μπλε του ουρανού. Είναι το πρώτο από ένα σύνολο τραγουδιών που έγραψε βεβαίως για τον έρωτα και την αγάπη. Μια οδή στον έρωτα του Γιάννη Παπαϊωάννου, όπως όλη του η ζωή είναι μια οδή στον έρωτα. Και πάμε να τα ακούσουμε στη σωστή οκτάβα. Πάμε.
1: Έτσι.

0: Αλλού μας πάει αυτό το τραγούδι. Στρώσε το μπλε του ουρανού. Λοιπόν, πριν από αυτό θέλω να ενημερώσω το κοινό μου. Η οκτάβα, κυρίες και κύριοι, είναι το μουσικό διάστημα ανάμεσα σε δύο νότες, όπου η δεύτερη νότα έχει ακριβώς διπλάσια πιο υψηλή ή μισή πιο χαμηλή συχνότητα από την πρώτη. Ονομάζεται έτσι επειδή στη διατονική κλίμακα απέχει 8 μουσικούς φόγκους. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Παιδιά, ειλικρινά. Αλλά είπα να το μελετήσω λίγο, μια και το είπε. Και ξέρει τόσο καλά τις οκτάβες ο Γιάννης, ο Παπαϊωάννου.
1: Είναι φοβερό. Ναι. Γιατί ήταν γυναικείος ο τόνος. Ναι.
0: Σε πειράζει που εμείς θα παίζουμε αυτό το λάθος που μου έστειλες τις επόμενες μέρες?
1: Παναγία
0: δεν σε πειράζει.
1: Μου, όχι, Χριστέ μου, αυτό είναι οδηγό.
0: Ρε φίλε, οδηγός, ξοδηγός, μας αρέσει, μας οδηγείς. Δηλαδή, τι θες να κάνουμε.
1: Ο
0: ηχολήπτης μου τρελάθηκε, που είναι και δύσκολος. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λες εσύ. Είναι. Εμάς μας άρεσε πάρα πολύ, ειλικρινά.
1: Αλλά έπρεπε να τα ακούσουμε από την ελευθερία.
0: Εντάξει. Καταλαβαίνεις πια ότι πρέπει ήδη να ορίσουμε το επόμενο μουσικό μας τηλεφωνικό, ραδιοφωνικό ραντεβού με τόσο που έχεις να κάνεις. Δηλαδή, πρέπει από τώρα να πούμε, ας πούμε, κατά το Σεπτέμβριο πάλι. Δηλαδή,
1: χαίρομαι πάρα πολύ
0: ναι,
1: για
0: ρε φίλε, δεν γίνεται. Είσαι από τους πιο. Άντε, περιμένω να με πάρεις τηλέφωνο καταρχάς. Πες μου κάτι. Έζησες πολύ ωραίες στιγμές, όχι μόνο στην Πάτρα και στο Χάραμα και σε όλα αυτά τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Σήμερα πώς είναι τα πράγματα στη νύχτα?
1: Σήμερα τα πράγματα στη νύχτα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει να το λέω, δεν ακούγεται καλό.
0: Ναι, αλλά τι να κάνουμε, αλήθεια είναι.
1: Παίρνουν όλοι, φαίνεται, δηλαδή ναι. Δεν υπάρχει αυτή η εποχή που έχουμε ζήσει.
0: Ναι.
1: Εμείς ξέρουμε πολύ καλά, δηλαδή, ότι δουλεύαμε full, σεζόν, μέρες πολλές.
0: Μας έβρισκε το ξημέρωμα, χαράματα. Ναι.
1: Ωραία, το χάραμα, ναι, καλά το χάραμα, ναι, φοβερό. Μας έβρισκε πάντα, ήταν. Στις 7 φεύγαμε από
0: εκεί. Ναι, μόλις έβγαινε ο ήλιος, έσκαγε ο ήλιος, ναι.
1: Απλά τώρα έχουν στενέψει πάρα πολύ τα περιθώρια και λόγω μαγαζιών και λόγω.
0: Κατάστασης οικονομικής γενικότερα, ναι, βέβαια. Ναι. Δεν το συζητώ.
1: Οι μέρες έχουν λιγοστέψει, δουλεύουν 2 μέρες πια τα μαγαζιά. Αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι χώροι που δουλεύουν, είναι μουσικά μεζεδοπόλη. Έχει αλλάξει διασκέδαση, ναι. Δηλαδή, τελείως.
0: Έχεις δίκιο. Οπότε, καλά κάνεις και κάθεσαι στο στούντιο και γράφεις και μας βγάζεις τέτοια τραγούδια. Ευτυχώς που υπάρχουν μουσικές πλατφόρμες, όπου ο καθένας λοιπόν μπορεί να βρει αυτό που θέλει. Είναι άλλος ο τρόπος που διασκεδάζει κανείς σήμερα. Αρκεί να σου αρέσει ο Γιάννης Παπαϊωάννου, πατάς στη μουσική πλατφόρμα της επιλογής σου και ανοίγεται ο κόσμος του Γιάννη Παπαϊωάννου μπροστά σου, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, είναι αυτό. Και αυτό. Είναι και αυτό. Ναι. Απ' την άλλη, πρέπει να διαλέγουμε τους χώρους. Δηλαδή, πρέπει να διαλέγουμε. Εγώ έχω αποφασίσει ότι θα διαλέξω τους χώρους που θα δουλέψω πια.
0: Ναι, έχεις αυτή την πολυτέλεια και μπορείς να το κάνεις. Ναι. Νομίζω πως είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Ναι. Σε αναλογία, δίνεις περισσότερα τραγούδια σε άλλους ή κρατάς για σένα?
1: Δεν είναι ότι κρατάω, είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η αρχή, ας πούμε, του πράγματος και κάποιοι τραγουδιστές έχουν πει και είναι στο στούντιο για να πούν δικά μου τραγούδια και είμαι και εγώ στο στούντιο για να πω κάποια δικά μου, τα οποία πιστεύω ότι μπορώ να τα εκφράσω καλύτερα.
0: Ναι, τώρα τα γράφεις, τα κάνεις, τα νιώθεις, το έχεις όλο, ναι, αλίμονο.
1: Ναι, αυτά που αγαπώ και μου ταιριάζουν, θέλω να πω, ότι θέλω να τα πω εγώ.
0: Έτσι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα είναι και κάποια άλλα που βεβαίως έχουν γραφτεί για άλλους ερμηνευτές. Ναι. Είμαστε στη διαδικασία του στούντιο. Ναι. Και σύντομα θα βγουν και αυτά.
0: Ωραία, και μέχρι τότε λοιπόν εμείς μπορούμε να ακούσουμε, τελειώνοντας η εκπομπή, άλλη μια φορά το Σώμα και Ψυχή, και θα τα ακούμε και θα το ξανακούμε, γιατί πραγματικά μας αγγίζει. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, φίλε μου αγαπημένε Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάτσεις εκεί κλεισμένος και να γράφεις και να μας βγάζεις τέτοια τραγούδια υπέροχα, είτε στη σωστή οκτάβα είτε στη λάθος, δεν με νοιάζει, αρκεί να τα λες και να σ' ακούμε. Πάμε λοιπόν, Σώμα και Ψυχή, Γιάννης Παπαϊωάννου. Φιλιά πολλά, γεια σου Γιάννη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νατάσα μου, όλους σας ευχαριστώ.
0: Φιλάκια, φιλάκια.
1: Φιλιά πολλά.

φωτιά γεμίζει ο ουρανός. Καλοκαιριάτικα, καλοκαίρι, θάλασσα, έρωτας και Γιάννης Παπαϊωάννου, κυρίες και κύριοι, με ένα υπέροχο τραγούδι, το σώμα και ψυχή. Λοιπόν, να είστε καλά μέχρι αύριο στις 12 που θα τα ξαναπούμε. Ήταν καθησυχαστικός ο κύριος Λέκας για τον ισχυρό σεισμό 5,1 στην Κάρπαθο. Δεν εμπνέει, είπε, καμία ανησυχία. Αναμένεται πιθανότατα μετασεισμική ακολουθία, είπε ο κύριος Λέκας. Δεν συνδέεται ο σεισμός με μεγάλα ρήγματα της Καρπάθου. Οπότε ψυχραιμία και χαρά και υπομονή μέχρι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας και χαρά σας, ακολουθεί η Δέσποινα Κουλούμπρη και ο Γιάννης Μινατσής.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
2: Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Νέους ορίζοντες στη συνεργασία της αθλητικής οικογένειας με την τοπική αυτοδιοίκηση, άνοιξε η υπογραφή των μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της ΕΝΠΕ, καθώς και μεταξύ της Ολυμπιακής Επιτροπής και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι συμφωνίες αυτές που υπέγραψαν Ισίδωρος Κούβελος και Γιώργος Χατζημάρκος θέτουν τις βάσεις για στενότερη συνεργασία με στόχο την στήριξη των αθλητικών ομοσπονδιών, την ανάπτυξη αθλητικών δράσεων στις τοπικές κοινωνίες, την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και την διάδοση των Ολυμπιακών αξιών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη δίνει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από την δικαστική απόφαση και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Νέα διάσταση στο ζήτημα του κολυμβητηρίου της Ιαλισσού έδωσε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Απόστολος Ασπράκης, μιλώντας στον Real Voice. Μετά και την επίσημη απάντηση άρνηση της Περιφέρειας στο αίτημα του Δήμου για εκ νέου παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, αλλά και με βάση τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν, ο Δήμος Ρόδου υπέβαλε τον περασμένο Γενάρη αίτημα προς το Υπουργείο Αθλητισμού για χρηματοδότηση του έργου του κολυμβητηρίου, παρότι ήδη από τον Νοέμβρη του 2025 είχε ανακληθεί από την Περιφέρεια η παραχώρηση του ακινήτου λόγω μη εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο είχε αρχικά παραχωρηθεί. Σε ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες κατά της Δημοτικής Αρχής Ρόδου προέβη, μιλώντας στον Real Voice, και ο πρώην Δήμαρχος Ιαλισσού Στέργος Τάγκας για το ίδιο θέμα. Ο κ. Τάγκας υποστήριξε ότι ο Δήμος απέκρυψε εσκεμμένα από το Υπουργείο το γεγονός ότι το ακίνητο δεν του ανήκει πλέον, καθώς η παραχώρηση είχε ήδη ανακληθεί από την Περιφέρεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Επιτροπή δεν ενημερώθηκε για το κρίσιμο αυτό δεδομένο, με αποτέλεσμα να παραπλανηθούν μέλη της που ψήφισαν χωρίς ενδεχόμενη Περιφέρεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Επιτροπή δεν ενημερώθηκε για

0: Για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς έληξε η προθεσμία που είχε δοθεί στους πολίτες για να τα καθαρίσουν από ξερά χόρτα και να το δηλώσουν στην σχετική πλατφόρμα. 24ωρη απεργία πραγματοποιείται σήμερα σε όλη την Ελλάδα, στον τουρισμό και επισητισμό, στην οποία συμμετέχει και το Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων Ρόδου. Στα αιτήματα είναι η επέκταση του επιδόματος ανεργίας για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους, η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία, η επιστροφή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η πραγματική προστασία της μητρότητας για τις εργαζόμενες του κλάδου, η υποχρεωτική εφαρμογή των τοπικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Ο Φόδος Δανωτίου Αιγαίου συνεχίζει την δράση δωρεάν διάθεση οικιακών κομποστοποιητών με την Κάσο να παίρνει σειρά σήμερα και το Σάββατο η Τήλος. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Να παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα τα έγγραφα που αφορούν τα drones, ζήτησε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Οργάνου εν ώψη της σημερινής συνεδρίασης. Την απονομή τιμητικών διακρίσεων στους Άδωνη Γεωργιάδη, Χρήστο Ροϊλό και Λεωνίδα Ευγενίδη εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου η κοινότητα Γεναδίου για τη συμβολή τους στην ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας της περιοχής. Την πρώτη της συνέντευξη παραχώρησε χθες στον Real Voice η νέα δήμαρχος Λειψών Ευαγγελίστρα Λαουντού. Η κυρία Λαουντού είναι μαθηματικός, εργαζόταν ως αναπληρώτρια στο Χατζικυριάκιο Λύκειο στον Πειραιά και από μικρή ονειρευόταν να ασχοληθεί με τα κοινά, με τον τόπο της, όπως αποκάλυψε. Σημειώνεται ότι από την νεαρή ηλικία των 22 ετών είναι ανελιπώς εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος και τόνισε ότι συνειδητά αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόταση των συναδέλφων της Δημοτικών Συμβούλων να μπει μπροστά στο τιμόνι του Δήμου. Κλειστή η οδός Κωνσταντίνου Τσάτσου στην πόλη της Ρόδο επί διήμερο σήμερα και αύριο λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η παρουσίαση του νέου βιβλίου της Διεθνολόγου Ελευθερίας Φτακλάκη με τίτλο «Η διακυβέρνηση των ευρωμεσογειακών σχέσεων από την διαδικασία της Βαρκελόνης στο νέο σύμφωνο για την Μεσόγειο» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Νεστορίδιο Μέλαθρον. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης και η ακαδημαϊκή Παναγιώτης Γρηγορίου, Δημήτρης Τριανταφύλου, Κώστας Υπαντής και Δέσποινα Σύνου, ενώ το συντονισμό θα έχει ο καθηγητής Τέλειος Περάκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΙΠΕΞ, ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη καιρός γενικά αίθριο σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 23 μέχρι 36 βαθμούς, στη Σίμη από 24 μέχρι 36 επίσης, στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και στην Κάσο, το δροσερότερο νησί του νομού μας, θα είναι η Κάσος, με από 20 μέχρι 27 βαθμούς. Για αύριο Πέμπτη, έθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί επίσης 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32. Στην Σίμη υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς, το μεσημέρι θα ακολουθήσει η Λίνδος μέχρι 34 και το Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Παραμένει δροσερότερο νησί η Κάσος μας από 20 βαθμούς μέχρι 26, εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Πάστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα,

0: όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice στους 99,5 σε όλα τα δωδεκάνησα.
1: Δεκατέσσερα λεπτά μετά τη μία εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο για σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου. Λέμε καλό μεσημέρι σε όλο το δωδεκάνησα, καλό μεσημέρι και στο νησί της Ρόδου.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη
1: και ο Γιάννης Μινατσής.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Ενώ στην τεχνική υποστήριξη, κλασικά, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης. Και Γιάννη, να πούμε καλό μεσημέρι αρχικά στο νησί της Καρπάθου και της Κάσου. Ξεκινάω από εκεί γιατί κάποιοι ανησύχησαν. Και δεχτήκαμε κάποια τηλέφωνα και εμείς νωρίτερα από κατοίκους της Καρπάθου, γιατί είχαν έτσι καιρό να νιώσουν μια σεισμική δόνηση.
0: Ναι, είχε καιρό να μας.
1: Γιατί και εμείς το νιώσαμε εδώ, στο δεύτερο όροφο που είμαστε. Εσύ δεν ήσουν εδώ, ναι,
0: όχι,
1: βέβαια.
0: Δεν τον
1: πέρασα. Εγώ ήμουν εδώ στο γραφείο, στη με την Νατάσα την Παμπρή. Κουνηθήκαμε καλά και από εκεί ψάχναμε με την είδηση μετά, δηλαδή.
0: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Είχε καιρό να μας επισκεφθεί ο Εγκέλαδος σε αυτό το βαθμό. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια σεισμογενής περιοχή. Όλα τα νησιά μας εδώ και όχι μόνο. Έχουμε πει και παλιότερα ότι είμαστε υποχρεωμένοι να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς, όταν βέβαια αυτοί είναι μέσα στα πλαίσια που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Η Κάρπαθος λοιπόν και η Κάσος, κυρίως η Κάρπαθος, γιατί ήταν ανατολικά της Καρπάθου το επίκεντρο, γύρω στα 10 χιλιόμετρα, 7 χιλιόμετρα και 10 χιλιόμετρα βάθος. Γι' αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Ήταν 5,1 ή 5,3 εκεί περίπου.
1: Το κρατάμε στο 5,1 σύμφωνα με
0: το γεωδυναμικό
1: Ινστιτούτο.
0: Ναι. Ο κύριος Λέγκας βγήκε και είναι καθησυχαστικός. Δεν φοβάται ότι θα υπάρχουν και άλλες σεισμικές δονήσεις. Δηλαδή ήταν μια δόνηση η οποία έγινε άπαξ από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν μετασεισμικές δονήσεις. Σε πάση περιπτώσει, δεν αναφέρθηκαν προβλήματα, ούτε.
1: Αλλά δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς, αυτό είπε νωρίτερα ο κύριος Λέκα στην Νατάσα τη Ράγιο που βγήκε.
0: Βέβαια, ο κόσμος και οι τουρίστες ανησύχησαν γιατί κουνήθηκαν. Πράγματι ήταν έντονο.
1: Εγώ μίλησα με κάποιους συντοπικούς νωρίτερα και μου είπαν ότι εντάξει, φοβόμαστε λίγο με το παραμικρό. Σεισμός είναι και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί μετά από λίγα λεπτά ο Δήμος Καρπάθου και η πολιτική προστασία του Δήμου Καρπάθου έστειλε και μία ανακοίνωση.
0: Ναι, έβγαλε μία και καλά έκανε. Και
1: καλά είναι τα ανακλαστικά όμως έχουν στην Καρπάθου.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι οργανωμένοι είναι πια. Το θέμα είναι ότι φοβούνται, επειδή ξέρω τα κατατόπια εγώ,
1: βέβαια,
0: και πολύ σωστά βγάλανε την ανακοίνωση, φοβούνται τις κατολιστήσεις στους δρόμους. Γιατί έχουμε ξαναπεί ότι εκεί το Πρανές έχει μια κλίση γύρω στο 70%. Με αποτέλεσμα ή βροχές.
1: Εάν υπάρχουν και βράχια τα οποία κρέμονται και δεν είναι, οπότε είναι λίγο επικίνδυνο.
0: Μεγάλα βράχια. Ευτυχώς όμως δεν αναφέρθηκαν κατολιστήσεις και η συγκοινωνία μέσω του οδικού δικτύου γίνεται κανονικά. Επίσης μπορεί να υπάρχουν κάποια σπίτια παλιά, ρυπωμένα, οπότε επιστάται η προσοχή στους κατοίκους να μην πλησιάζουν εκεί ή να μην είναι μέσα σε αυτά τα σπίτια. Αυτά οι γνωστές. Δεν υπήρχε κάτι άλλο δηλαδή.
1: Όχι.
0: Αλλά η ανησυχία υπήρξε διότι το κούνημα ήταν δυνατό.
1: Φαντάζομαι ότι και εμείς εδώ το νιώσαμε, ήταν παρατεταμένο, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι τα καιρικά φαινόμενα.
0: Προφανώς. Την τιμητική τους είχαν η Κάρπαθος και κατ' επέκταση και η Κάσος, που είναι πολύ λίγα μίλια μακριά, γύρω στα 10 μίλια μακριά από την Κάρπαθο.
1: Και ενώ ψάχναμε την είδηση για το σεισμό, εστιακό βάθος, πόσα ρίχτερ και τα υπόλοιπα. Εκεί βλέπουμε ξαφνικά να ανεβαίνει κάτω στο διαδίκτυο μια φωτογραφία όπου είδαμε έναν άντρα.
0: Έγινε σεισμός.
1: Έγινε άλλο σεισμός εκεί εντός του δικού δικτύου επί της Ρόδου Λίνδου και προκλήθηκε μια αναστάτωση σε όσους ήταν εκεί, γιατί ήταν έναν άντρα να είναι ολόγυμνος στη μέση του δρόμου.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 11, αν δεν κάνω λάθος, στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Είναι εκεί στη διακλάδωση που πάμε προς Καλυθιές μέσα.
0: Ναι,
1: φανάρια, Καλυθιές δεξιά, δηλαδή Καλυθιές Φαλιαράκη. Στο σημείο εκείνο έγινε.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με όσα είπαν και στο σταθμό μας απτόπτες μάρτυρες, ο άντρας ήταν ολόγυμνος και στεκόταν μπροστά από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά από λίγο ανέβηκε και στο ασθενοφόρο.
0: Αυτό έκανε, ρε παιδί μου, το να ξεγυμνωθεί κάποιος λόγω ζέστης, λόγω τρέλας, λόγω προβλήματος, κάποιου προβλήματος. Γιατί τώρα το να βγάζει τα ρούχα σου.
1: Λογικά κάποιο πρόβλημα έχει ο άνθρωπος, σίγουρα.
0: Πρόβλημα ψυχιατρικό, ξέρω εγώ, κυρίως. Εντάξει. πρόβλημα με τον εαυτό του.
1: Δηλαδή, ανέβηκε στο ασθενοφόρο, κάθισε λίγο και πήδηξε από το ασθενοφόρο
0: κάτω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, το να ξεγυμνωθεί και να γυρνά, ωραία. Είναι κάτι το οποίο ψάχνουν να δουν τι έχει ο άνθρωπος. Και λόγω ζέστης είπαν. Καμιά φορά θέλει να βγάλει τα ρούχα σου, δεν τα βγάζει όλα.
1: Δεν τα βγάζει όλα, ναι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι δυνατόν να τα ξεγυμνωθούν και εμείς λόγω ζέστης έξω με τίποτα.
0: Αυτό που έκανε αίσθηση ήταν ότι ανέβηκε πάνω στο ασθενοφόρο
1: και πήδηξε από
0: στην οροφή και δηλώνει ότι ήθελε να κάνει μια βουτιά, λέει. Του θεώρησε ότι θεώρησε ότι
1: πρέπει να κάνει. Όταν ο άνθρωπος είχε πρόβλημα, δεν μπορούσε. Αλλά αυτό που βλέπουμε, Γιάννη, είναι. Εντάξει, αυτά όταν όλα αυτά τα οποία έγιναν την ώρα που ο δρόμος ήταν γεμάτος αυτοκίνητα, παρακινδυνευμένο. Οι οδηγοί προσπαθούσαν να προσπεράσουν ασθενοφόρο, άλλοι να βγάλουν φωτογραφίες. Δεν μπορείς να φανταστείς στο διαδίκτυο
0: ήταν
1: αυτή τη στιγμή
0: θέαμα.
1: Τι γίνεται.
0: Ναι, ήταν ένα θέαμα.
1: Αλλά δεν είναι θέαμα για να το βλέπουμε.
0: Όχι,
1: όλοι.
0: Βέβαια. Μα εγώ διάβασα και τα σχόλια Δέσποινα από κάτω. Απαράδεκτα.
1: Καλό θα είναι. Καλό θα είναι στο βιντεάκι που ανέβηκε να κρύψουν τα επίμαχα σημεία αυτού του άντρα.
0: Εντάξει, τώρα δεν φαίνονται και να μην.
1: Όχι, φαίνονται. Και να μην ανεβαίνουν κάποια βιντεάκια έτσι για κάποιες φωτογραφίες.
0: Εντάξει. Καλό είναι. Προφανώς. Είναι καλή η σύσταση.
1: Αντικειμενικά το λέμε.
0: Δυστυχώς θα ξαναπούμε για άλλη μια φορά ότι είναι ένα ξέφραγο αμπέλ. Αυτό το σύστημα που έχουμε της ενημέρωσης μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ο καθένας μπορεί να βάλει, να προβάλλει ό,τι θέλει, να γράψει ό,τι θέλει, να πει ό,τι θέλει, να κάνει το δημοσιογράφο, γιατί και αυτή η λέξη τώρα τελευταία έχει γίνει της μόδας. Εντάξει, δηλαδή τι να λέμε τώρα, τι να λέμε για αυτή την κατάντια σε όλα τα επίπεδα. Όποιος θέλει δηλώνει δημοσιογράφος. Σήμερα τι είσαι, δημοσιογράφος. Γράφει δύο αρλούμπες στο διαδίκτυο, είναι δημοσιογράφος. Γράφει βλακίες ή δυσφημεί κάποιον άλλον, είμαι δημοσιογράφος. Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει κράτος να ελέγξει ούτε αυτά που λέμε, ούτε αυτά που γράφουμε, ούτε τους τίτλους που βάζουμε μόνοι μας και κυκλοφορούμε, τι να πούμε από εκεί και πέρα. Γι' αυτό θα συνεχίζεται να γίνεται αυτή, να υπάρχει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στο διαδίκτυο. Και βεβαίως, σήμερα εγώ προσωπικά δεν έχω καμία διάθεση να αναφερθώ και σε κάποιους συναδέλφους εντός εισαγωγικών, διότι ξέρεις κάτι, Δέσποινα, όσο αναφερόμαστε σε κάποιους ανόητους οι οποίοι.
1: Τόσο δίνει δίνεις αξία, οπότε
0: λοιπόν,
1: δεν χρειάζεται να πούμε.
0: Να μας κάνουν τη χάρη, τους αφήνουμε στον κόσμο τους, στη σκέψη τους και ό,τι άλλο τέλος πάντων έχουν μέσα τους, να συνεχίσουν να κάνουν αυτά που κάνουν. Και να πούμε σε γενικές γραμμές ότι ναι, η δικαιοσύνη υπάρχει. Όχι ότι πάντα είναι αμερόληπτη, για να εξηγούμεθα, γιατί έχει και φορές που βλέπεις κάποια πράγματα, ενώ συμβαίνουν προκλητικά κάποια γεγονότα, η δικαιοσύνη κοφεύει ή κάνει τα στραβά μάτια ή βγάζει αποφάσεις οι οποίες εγείρουν το κοινωνικό αίσθημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι επελήφθη η δικαιοσύνη. Λοιπόν, ούτε ονόματα ούτε τίποτε. Να είναι καλά τα παιδιά και να συνεχίζουν το θεάρεστο δημοσιογραφικό εντός εισαγωγικών
1: ή δημοσιολογικό και πλούσιο έργο τους.
0: Ναι.
1: Δημοσιολογικό το είπες.
0: Αφήνουμε στη δημοσιολογικό.
1: Δημοσιολογικό, ναι, δημοσιολογικό,
0: ναι,
1: έργο τους.
0: Διότι λέω κάτι, το δημοσιοποιώ, είμαι δημοσιολόγος. Λέω κάτι που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, είμαι διαστρεβλωτής. Η λέξη δημοσιογράφος νομίζω ότι ανήκει σε άλλο χωράφι.
1: Ναι. Πρέπει να παίρνω μήνυμα από μια Κροάτρια για τον νεαρό, ο οποίος ήταν γυμνός νωρίτερα στην περιοχή Κεφαλιρακίου με Καλυθιών. Ναι, το νεότερο είναι ότι ήρθε η αστυνομία, ήρθε και το ΕΚΑΒ και το μετέφεραν και ήταν και μέλη της ομάδας Δίας Γιάννη και το μετέφεραν στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου. Λογικό είναι αυτό.
0: Είναι ένας ταλέπορος άνθρωπος, μάλλον πρέπει να είναι αλλοδαπός, ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα, ρε παιδί μου. Υπαρξιακό πρόβλημα, θα πάει.
1: Κάθε χρόνο βλέπουμε. Και πέρσι πάλι είχαμε βρει στην περίοδο Γενικολάου. Κάποιος που ήταν γυμνός και περπατούσε και αμέρινος.
0: Ωραία, κοίταξε να σου πω τώρα. Για να φτάσει κάποιος στο σημείο να πετάξει όλα τα ρούχα για να κυκλοφορεί μέσα στον δρόμο, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι. Εκτός και αν είπαμε είναι μια ειδική περίπτωση.
1: Αλλά ο άνθρωπος, επειδή ρωτάνε και διακορατές, έχει μεταφερθεί στη.
0: Τι ρωτάνε τώρα, εντάξει, για ένα περιστατικό. Κάποιος έβγαλε τα ρούχα του, συνελήφθη, θα πάει στους γιατρούς να δούμε αν υπάρχει ψυχιατρικό πρόβλημα. Αν δεν υπάρχει, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.
1: Εδώ κάποιοι τα βγάζουν κάθε μέρα και δεν γίνεται τίποτα, ας πούμε. Κυκλοφορούν ανήγυμοι.
0: Πες το ψέματα.
1: Και δεν πάνε καν σε κοινωνική υπηρεσία.
0: Σκοπιά είναι και κάποιες που τους αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή, έτσι. Να μην κρυβόμαστε.
1: Άμα είσαι ναρκισσιστής, είναι ό,τι καλύτερο.
0: Λοιπόν, να πάει ο άνθρωπος εκεί για να θεραπευτεί, αν έχει πρόβλημα, ή αν δεν έχει πρόβλημα και το έκανε για να δημιουργήσει ιστορία, να οδηγηθεί εκεί που πρέπει για να παρθούν τα αντίστοιχα μέτρα. Και ελπίζω να μην το επαναλάβει προφανώς, αν αφαιθεί.

0: Μου στέλνει κάποιος φίλος πόσο παρεξηγημένη λέει είναι αυτή η λέξη. Αγαπητέ φίλε, και άλλη
1: λέξη. Ποια λέξη από
0: δημοσιογράφο. Πάλι, ναι, ναι. Το είπαμε αυτό, το εξαντλήσαμε.
1: Εντάξει, μην τον αναλύσουμε τώρα.
0: Είναι παρεξηγημένη λέξη, τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα λύσουμε εμείς εδώ τα προβλήματα του ποιος είναι και ποιος δεν είναι και γιατί είναι και τι λέει. Εντάξει, και τι
1: τα κάνει. Λέμε συνέχεια αυτό. Είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό. Απλά το τελευταίο διάστημα μπορεί να έχει πάρει έτσι πιο μεγάλες διαστάσεις.
0: Είναι πράγματι μια παρεξηγημένη λέξη.
1: Λόγω των καταστάσεων. Εντάξει, αλλά για τα προβλήματα ποτέ δεν τελειώνουν. Γιατί τώρα έχουμε τους ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας χρήσης, όπου για άλλη μια φορά οι άνθρωποι εκπέμπουν ένα μήνυμα, ένα SOS όπως λέμε, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και έχει να κάνει με το αυστηρό πλαίσιο ωραρίου εργασίας τους. Αυτό υποστηρίζουν, που δεν παίρνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας. Και γι' αυτά θα μας πει το θέμα ξανά για άλλη μια φορά ο πρόεδρος των ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης Κολοσσός, ο κύριος Στυλιανού Κώστας, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά έτσι περιμένουμε να ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί τώρα για το ωράριο δεν ξέρω. Εάν προκύψει ένα πρόβλημα το απόγευμα, κάποιος θέλει να κάνει μια μεταφορά, λέω εγώ τώρα έτσι.
1: Θα μας τα πει πώς είναι, γιατί βλέπω το πρόβλημα είναι πιο μεγάλο.
0: Ναι, μπορεί να μην είναι. Δεν
1: εδώ
0: ξέρω,
1: βλέπω επιστολή προς την κυβέρνηση, στα αρμόδια υπουργεία αλλά και στους τοπικούς φορείς. Κύριε Στυλιανού, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
1: Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε να μιλάτε, για να ακούγεστε πιο δυνατά στον αέρα. Ωραία. Τι θέμα έχουμε πάλι? Αυτό το θέμα προφανώς είναι διαχρονικό τώρα και αυτό που μας λέτε. Έτσι, κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα ίδια πράγματα.
2: Κάθε χρόνο και χειρότερα, να το πω έτσι απλά. Όπως ξέρουμε, πρέπει να γίνονται ελέγχεις στους δρόμους, πρέπει να γίνονται από την τροχέα για καλή συμπεριφορά όλων μας. Και αυτό επιδιώκουμε και εμείς. Δεν ζητάμε εξαιρέσεις από κανέναν. Αλλά το θέμα ωραρίου σε κάποιους συναδέλφους δεν είναι ότι το επιλέγουν οι ίδιοι, είναι αναγκαστικά το ωράριο δεν έχει... θα το πω παύση. Δεν υπάρχουν παύσεις στο συγκεκριμένο σύστημα μέτρα που ζητάει η νομοθεσία, ο νομοθέτης.
0: Ο νομοθέτης δηλαδή, τι λέει δηλαδή, κύριε Στυλιανού, τι
2: ο
0: λέει?
2: Ο νομοθέτης λέει κάθε 2 ώρες πρέπει να έχουμε στάση εργασίας, 45 λεπτά μετά 20-15 λεπτά και το καθεξής. Και το 13ωρο. Έτσι. Εδώ στην νησιωτικότητα, οι νησιωτικές περιοχές, αυτό δεν μπορεί να ισχύσει.
0: Για ποιο λόγο?
2: Και δεν μιλάω για όλα τα επαγγέλματα. Δεν μιλάω για μένα συγκεκριμένα που είμαι ο γερανός, που έχω την ευελιξία να κάνω το ωράριο μου όπως θέλω εγώ. Έχω την ευελιξία. Ή το χωματουργικό. Ή ο συνάδελφος που δουλεύει στο σανατομία πάνω. Έχουμε τη δυνατότητα του 10ωρου, του 8ωρου, του 13ωρου. Και την πάμε να την κάνουμε. Ο συνάδελφος όμως που δουλεύει στο αεροδρόμιο και κουβαλάει κάψιμα, ο συνάδελφος που κουβαλάει τα λύματα, ο συνάδελφος που περιμένει το καράβι να έρθει από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν είναι δικιά του η ευθύνη του ωραρίου του. Άλλοι το καθορίζουν αυτό.
1: Κύριε Στυλιανού, εδώ θέλω να πω κάτι. Είπατε το καράβι που περιμένετε να έρθει. Τα οποία καράβια δεν έρχονται πάντα στο αναμενόμενο χρόνο όταν τα περιμένουμε, καθυστερούν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα και αυτό να δημιουργεί προβλήματα στη δική σας εργασία.
2: Τεράστια προβλήματα. Εχθές πήγαμε στην Γενική Συνέλευση, το καράβι ήταν να έρθει στις 3 η ώρα είτε στις 5. Οι συνάδελφοι ξεφορτώναν μέχρι στις 11 το βράδυ. Εν ώρα της ενδιάσεως που είχαμε, ενημερώθηκα ότι είχε κάποιο μπλόκο προλουλίνδου και καλώς κάνουν τα μπλόκα. Και γράψα συνάδελφο 2.400.
1: Επειδή μετέφερα για το ωράριο, 2.400.
2: Ωράριο. Ναι. Μιλάω το ωράριο ότι το όργανο έχει το δικαίωμα να ελέγξει τους αγωγράφους 45 μέρες. Επί 45 μέρες να ελεγχόμαστε. Έτσι καταλαβαίνετε ότι εκεί μέσα υπάρχουν παραπτώματα, υπάρχουν προβλήματα. Άρα το όργανο καλά κάνει τη δουλειά του. Αλλά δεν είναι ότι εμείς το επιλέγουμε αυτό. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στην κοινωνία, αυτό προσπαθούμε να περάσουμε στους αρμόδιους, ότι δεν το θέλουμε εμείς αυτό να το κάνουμε. Αλλά δυστυχώς το νησί της Ρόδου συγκεκριμένα είναι ο τελευταίος αρμόδιος από τον Πειραιά και ο πρώτος που φεύγει από τον Πειραιά. Δηλαδή έχουμε αφήξεις και αναχωρήσεις σχεδόν άμεσα. σε όλο το 24ωρο που τα καράβια έρχονται το ένα στις 8, το άλλο στις 11, το άλλο στις 5, το άλλο στις 11 το βράδυ. Άρα αυτά τα καράβια τι φορτωθούν. Αν κάτσουμε και τηρήσουμε το ωράριο εργασίας μας, θα έπρεπε 8-4 το αργότερο να έχουμε σχολάσει όλοι. Να είμαστε στα σπίτια μας. Ερωτήθηκε κανένας από όλους αυτούς. Αυτοί οι συνάδελφοί μου έχουν Κυριακές, έχουν αργίες, έχουν σπίτια. Γιατί κάτι δεν θέλουν να οικονομήσουμε. Δεν θέλουν να οικονομήσουμε. Το νησί προστατεύουμε. Το νησί εξυπηρετούμε. Το καταναλωτή εξυπηρετούμε.
1: Κύριε Σιλιανού, δεν είστε και μόνο εσείς που εργάζεστε φορτηγά. Είναι και οι μεταφορικές εταιρείες οι οποίες απασχολούν κάποιο συγκεκριμένο κόσμο. Και αυτές πάνε πίσω στο ωράριό τους. Λέει, υπάρχει ένα πρόβλημα γενικό δημιουργείται.
2: Βεβαίως, αυτές όλες οι εταιρείες ανήκουν στο σύνδεσμο το δικό μας. Γι' αυτό λέγεται σύνδεσμο το δικό μας. Είναι ένα πλέγμα με πολλές ιδιότητες μέσα.
1: Ναι.
2: Ο σύλλογός μας. Είναι σύνδεσμος. Με πολλές ιδιότητες. Και εμείς καλούμαστε καθημερινά το διοικητικό και οι συνάδελφοι να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε τις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε ο βιολογικός, να σας πω ένα παράδειγμα, για να το πούνε και οι συμπολίτες μας, είχαμε 5 τρύπες, το λέμε εμείς έτσι, που μπορούσαμε να αποθέσουμε τα λίμματα. Που χρειάζεται το κάθε δικαίωμα που πηγαίνει εκεί, 15, 10, 15, 20 μετά αναλόγως. Έτσι. Τώρα πλέον είναι μία η τρύπα. Είναι μία η τρύπα. Έτσι. Που τι σημαίνει αυτό? Μεγάλες καθυστερήσεις. Τεράστιες καθυστερήσεις στους αδέλφους. Και δεν λαμβάνεται υπόψη ο χώρος στάδευσης που είναι εκεί πέρα και περιμένω στην αδελφός. Λαμβάνεται υπόψη η ώρα εργασίας του που θα σταματήσει το όργανο να τον ελέγξει.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα.
2: Αλλά είναι τώρα... πάρα πολύ περίπλοκο. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο.
0: Ναι.
2: Και αυτό λέμε ότι εμείς δεν είμαστε υπηρετική Ελλάδα. Όπως μιλούσα και το πρωί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μου πάνω για αυτά τα θέματα. Έτσι. Στην υπηρετική Ελλάδα, στη Ρέα Ελλάδα πάνω, οι συνάδελφοι και αυτοί έχουν τα προβλήματά τους, αλλά έχουν θέσεις στάσμευσης για τα ωράρια τους. Εμείς εδώ πέρα, στη Ρόδο συγκεκριμένα, αν φύγω το πρωί και να πάω στη Λίντο με την κίνηση που υπάρχει και με πιάσει το ωράριο στη μέση της Αρχαγγέλου, που ανεβαίνω πάνω για να κατέβω στο Χαράκι, δεν έχει πουθενά κάπου να σταματήσει το όχημα το μεγάλο για να κάνει 45 λεπτά ξεκούραση, ναι, όπως λέει ο νόμος.
1: Μάλιστα. Κύριε Σιλιανού, ωραία. Καλώς το λέτε αυτό. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Είπατε πριν ένα πρόστιμο υψηλό που δόθηκε σε ένα συνάδελφό σας. Δηλαδή, η τροχέα έκοψε πρόστιμο σε ένα συνάδελφό σας. Εδώ θα την επενθυμίσουμε ότι αρχές του χρόνου είχατε επισκεφθεί τον νέο αστυνομικό διευθυντή. Δεν του θέσατε τα θέματα αυτά? Για να υπάρχει μια ευελιξία από τους συναδέλφους του.
2: Τα θέσαμε αυτά τα θέματα. Ο αστυνομικός διευθυντής είπε αυτά είναι εργασιακά, εγώ δεν μπορώ να είμαι στο εργασιακό κομμάτι. Και του είπα και εγώ, λογικό είναι αυτό, αλλά πρέπει να δείτε την νησιωτικότητα.
1: Ναι.
2: Είναι διαφορετικό η νησιωτικότητα και διαφορετικό η στερεά Ελλάδα. Εμείς δεν είναι ότι το κάνουμε επιλεκτικά, ούτε θέλουμε να το κάνουμε. Εμείς μπορούμε από εβδομάδα να τηρήσουμε το 8ωρο μας. Ξέρετε τι έχει να γίνει. Αν εμείς δεν τροφοδοτήσουμε το νησί, αν δεν πάρουμε τα λίμματα, αν δεν τροφοδοτήσουμε το αεροδρόμιο και κάνουμε 100% το ωράριό μας. Τεράστιο το πρόβλημα.
0: Κύριε Στυλιανού, για να καταλάβει και ο κόσμος, να καταλάβουμε και εμείς. Ποιο είναι το ωράριο που προβλέπετε σύμφωνα με τον νόμο και σε εσάς? Δηλαδή, ποιες ώρες?
2: 12 ώρες. 12 ώρες.
0: Ναι, από πότε μέχρι, μέχρι πότε?
2: Πάψεις.
0: Από πότε μέχρι
2: με
0: πότε?
2: Πάψεις. Με πάψεις.
0: Λέω, από πότε ξεκινάει αυτό?
2: Από τις 8, από τις 8 που θα ξεκινήσει. Αναλόγως. Τι ώρα ξεκινάει ο συνάδελφος. Έτσι. Τι ώρα θα ξεκινήσει ο συνάδελφος.
0: Ναι.
2: Αλλά εκεί μέσα πρέπει να τηρούνται οι νόμοι που σου βγάζει το καντάν πάνω του ψηφιακού ταχογράφου,
0: ναι,
2: για να σταματήσεις. Και σας λέω, εσείς έχετε μια οικοδομή και έρχεται η μπιτονιέρα να σας φέρει τον πετό για να κάνετε την απόδεση. Και τον πιάνει στον δρόμο πάνω του το 45 λεπτό. Είναι δυνατόν ο αυτός ο άνθρωπος να σταματήσει 45 λεπτά και βάζει τον πετό να κάνει παύση για να έρθει μετά στον χώρο αναπόδεσης του υλικού?
0: Άρα και οι παύσεις, οι 45 λεπτές, χρεώνονται μέσα στο ωράριο. Αυτό λέτε.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Και τι γίνεται τώρα εδώ, κύριε Μινατσί.
0: Ναι.
2: Ότι εγώ θα έρθω σε εσάς, ένα παράδειγμα λέω τώρα,
0: ναι,
2: να αποθέσω τον πετό,
0: ναι,
2: θα φάω μία ώρα εκεί. Αυτή δεν πιάνεται, το ξέρετε. Γιατί έχω ξεπεράσει το ωράριό μου που έπρεπε να κάνω την παύση.
1: Ναι. Οπότε...
2: Αυτό κοιτάμε να λάβει είναι υπόψη τους. Οι αρχές, αυτό θέλουμε να λάβει η τροχέα, ότι να τριμπλαμβάνει μέσα το θέμα των παύσεων που αναγκαστικά τις κάνουμε. Δηλαδή ένας συνάδελφος όταν πάει στο αεροδρόμιο κάθεται επί 1,5-2 ώρες για να κάνει αναπόθεση το δίζελ. Αυτό δεν πιάνεται.
0: Μου κάνει εντύπωση,
2: γιατί
0: είναι απίστευτο, είναι απίστευτο, πραγματικά είναι απίστευτο.
2: Ναι, είναι η νομοθεσία τέτοια. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία και δεν ήταν να αλλάξει σε εθνικούς όρους με τα νέα δεδομένα από αυτά που συμβαίνουν.
1: Ναι.
2: Με αυτά που συμβαίνουν.
0: Ξέρετε ποιοι νομοθετούν, ποιοι φτιάχνουν τους νόμους.
2: Αυτοί που κάνουν τις καρέκλες.
0: Ναι,
1: είναι αυτοί που έχουν δει, ας πούμε, το τριαξονικό παράδειγμα,
2: ναι,
1: λέμε τώρα από Playmobil όταν ήταν, ναι, στην παιδική τους ηλικία παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Λέω,
0: οι βουλευτές νομοθετούν. Πήγατε στους βουλευτές.
2: Γιατί έτσι, τα έχουμε στείλει, τα έχουμε πει συνέχεια.
0: Και
2: τώρα τα ξαναστείλαμε.
0: Και τι έγινε.
2: Περιμένουμε συσκέψεις.
0: Τι να
2: πω. Περιμένουμε. Εγώ προσωπικά δηλαδή που είμαι και αντιπρόεδρος Ελλάδος πάνω και είμαι στο θέμα των Λιβανιών.
0: Ναι.
2: Άπειρες φορές έχω ζητήσει. Ελάτε, πάτε μας το κεράκι που θέλετε, να πάμε όλοι μαζί στα Υπουργεία. Δεν ζητάμε εθνικούς όρους, ζητάμε την πραγματικό πρόβλημα που δημιουργείται καθημερινά. Γιατί ο κάθε νόμος έχει τα δικά του προβλήματα. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας νόμος για όλη την Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή τα καράβια. Τα καράβια, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Γιατί υπάρχει μία πλειοψηφία εταιρεία που λέγεται Μπλουσά και καλώς είναι αυτή, ωραία. Έχει πάρει μια επιδοτούμενο έργο στη Σάμο και αντί να πάρει δεύτερο καράβι να πάει στη Σάμο, παίρνει τη γραμμή τη δικιά μας και έχει καθυστέρηση 5-6 ώρες για να έρθει στο νησί πάνω.
0: Μάλιστα.
2: Το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και αυτό με τι συνεπάγεται, με την αύξηση ωραρίου. Και φτάνουμε στο αντικείμενο ότι βγαίνει ο συνάδελφος έξω στον δρόμο, σταματάει και καλώς σταματάει σαν την πάει τροχέα και βλέπει ότι το ωράριό του δεν είναι αυτό.
1: Και είπατε ότι αυτό το πρόστιμο 2.400 σε έναν αδελφό σας.
2: Ξεκινάει από τα 1.000 ευρώ, από τα 500.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει και τα 5.000 ευρώ. Αναλόγως τι θα βρει το όργανο μέσα στον ταχογράφο. Γιατί οι πιο πολλοί ταχογράφοι πλέον είναι ψηφιακοί. Με ένα κουμπί του εμφανίζει 45 μέρες το χαρτί μέσα. Και εκεί μέσα, αν το όργανο θέλει πραγματικά να γράψει, ξεκινάει και σημειώνει.
1: Ναι. Τώρα, να πούμε για άλλη μια φορά, κύριε Σιλιανό, ότι εσείς, οι επαγγελματίες, οδηγοί, ζητάτε το αυτονόητο. Δεν ζητάτε κάτι παραπάνω από αυτό. Γιατί βλέπω ότι και η επιστολή αυτή κοινοποιείται, δηλαδή στο Μαξίμου, στο Υπουργείο Ναυτιλίας, στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, στους βουλευτές μας όλους, στην Περιφέρεια, στον Δήμο, στην Ένωση Ξενοδόχων, στο Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσίων Εμπορευμάτων, στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών, δηλαδή στην Blue Star. Σε όλους σχεδόν.
2: Χτυπάμε το κίνδυνο του κινδύνου, γιατί τι γίνεται. Δεν θέλουμε να είμαστε εμείς που θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στο νησί μας. Και δεν το θέλουμε αυτό. Αλλά θα αναγκαστούμε να τηρήσουμε το ωράριο εργασίας που ορίζει ο νόμος και με αυτό ό,τι συνεπάγεται πάνω στο νησί.
0: Έχετε δίκιο. Εγώ τώρα σκέπτομαι.
2: Δηλαδή, δεν το λέμε ούτε απειλητικά.
0: Δεν φτάνει που είστε στο δρόμο μέσα. Ώρες που δεν είστε υποχρεωμένοι να είστε, που δεν εξαρτώνται από εσάς.
1: Κίνηση, ζέστη.
0: Ναι, αλλά όχι, αλλά τρώνεται και το πρόστιμο παράλληλα. Όταν
2: και να σας πω, δηλαδή
0: είναι απίστευτο αυτό.
2: Προχθές είχαμε ένα ατύχημα πρώτη Καλυθέας.
1: Ναι.
2: Αν είχατε δει, με ένα βιτίο.
0: Ναι, ναι, το είδαμε αυτό. Ναι.
2: Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε εκεί. Κοιμήθηκε ο οδηγός του Γιωτακή που δούλευε στο ξενοδοχείο ο άνθρωπος.
1: Από την κούραση.
2: Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δεν έφταιγε το βίντεο ο συνάδελφος. Ο άνθρωπος που αυτός δούλευε δεν ξέρω πόσες ώρες αποκοιμήθηκε και πάω στο τιμόνι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία και να στοχοποιήσουμε ανθρώπους άλλους ή άλλα επαγγέλματα. Αλλά δεν είναι μόνο το φορτηγό που κυκλοφορεί στον δρόμο με υπέρβαση ωραρίων. Είναι πάρα πολλοί που κυκλοφοράνε. Αλλά εμάς είναι η εύκολη λύση, γιατί εμείς έχουμε τον ταχογράφο μέσα που ανά πάντα στιγμή τα χιλιόμετρά μας, οι ώρες μας φαίνονται. Δηλαδή, πρέπει να... Εμείς ζητήσαμε και σήμερα, εγώ πήρα τηλέφωνο το γραφείο του κυρίου Περιφερειάρχη, ζήτησα, γιατί ξέρω ότι λείπει, να μας δεχτεί μέσα στην εβδομάδα, γιατί πιστεύω θα του θέσουμε και τα θέματα τα δικά μας, γιατί είναι το σπίτι μας η περιφέρεια και των συγκοινωνιών, και πρέπει πρώτα να πάμε στο σπίτι μας, να ενημερώσουμε τον Περιφερειάρχη μας και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα πράξουμε. Και δεν το λέω ότι θα πράξουμε ενάντια στο νησί μας, αλλά πρέπει να διαφυλάξουμε και εμείς τις οικογένειές μας και τις επιχειρήσεις μας. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε στον δρόμο έξω με το φόβο ότι θα πάω να βγάλω ένα μεροκάματο και θα πληρώσω τέτοιες φορές το μεροκάματό μου αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί αν συνεχιστεί αυτό, Γιάννη και κύριε Σιλιανού, κινδυνεύουν οι περισσότεροι συναδελφοί να χρεωθούν πρόστιμα.
2: Και να φανταστείτε ότι αν ξεκινήσουμε και παίρνουμε διπλώματα, άντρες, κυκλοφορίες και όλα αυτά, στο τέλος δεν το έχουμε φορτηγό, μα φορτηγό, να ξεφορτώσει.
1: Ναι.
2: Δεν το έχουμε τίποτα. Δηλαδή το νησί
1: γι' αυτό, κύριε Σιλιανού, γι' αυτό κάνουμε το θέμα γνωστό, γιατί είναι μεγάλο το θέμα αυτό, δεν είναι απλό το θέμα.
2: Όχι, δεν είναι απλό το θέμα. Δηλαδή κάποιοι το θεωρούν μπορεί να είναι απλό, αλλά δεν είναι απλό. Γιατί εμείς, καλός ή κακός, είμαστε αυτοί που θα τροποποιήσουμε το νησί μας, θα καθαρίσουμε το νησί μας, δεν θα δοθέσουμε χωρίς κάψιμο το νησί μας. Αυτός ο σύλλογος είναι.
1: Ούτε στην πρώτη γραμμή είστε και εσείς πάντα με ό,τι συμβαίνει.
2: Και δεν θέλουμε να έχουμε ευνοϊκή μεταχείριση. Θέλουμε ίση μεταχείριση, το ζητάμε ίση μεταχείριση, αλλά αυτό πρέπει να δούμε το ωράριο εργασίας. Που δεν το καθορίζουμε εμείς. Το δικό μου το ωράριο αυτή τη στιγμή, εγώ 3 ώρα θα κλείσω το φορτηγό μου. Έχω το περιθώριο να το κλείσω το φορτηγό μου. Ο συνάδελφος που δουλεύει σε αυτές τις επιχειρήσεις, είτε λέγεται λιμάνι, είτε λίμματα, είτε καψίμα, δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί αν το κάνει, το νησί ή θα προμέσει ή θα μείνει χωρίς καψίμο ή χωρίς τροφοδοσία.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι τώρα, χωρίς να σας παροτρύνω να συμβεί αυτό. Σκέπτεστε να κατεβάσετε τα ρολά και τα τιμόνια και λέω τώρα εγώ χωρίς να σας...
1: Αν δεν βρουν ανταπόκριση αυτό λέει.
2: Εχθές το τραπέζι έπεσε και αυτό με τους συναδέλφους που είναι ανακατακτισμένοι. Εμείς το έχουμε και αυτό σε επιθεμένο στο μυαλό μας, αλλά όπως είπα και εγώ ότι ο διάλογος πάντοτε πρέπει να είναι πρώτον πυλώνα.
0: Ναι, αλλά όταν...
2: Εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια με το διάλογο.
0: Ναι.
2: Και σας είπα γι' αυτό ζητώ την ακρόαση του Περιφερειάρχη να βρεθούμε με τον Περιφερειάρχη.
0: Θεωρώ ότι ο Περιφερειάρχης θα ακούσει το πρόβλημα και θα παρέμβει. Γιατί είναι η μόνη ελπίδα αυτή, δηλαδή.
2: Πρέπει ακριβώς. Γιατί είναι και πρόεδρος Περιφερειακών Ελλάδος, μπορεί να κινήσει κάποιους μηχανισμούς, να το δούμε διαφορετικά το θέμα στην νησιωτική περιοχή. Και δεν είναι μόνο η δική μας περιοχή, είναι και στα υπόλοιπα νησιά, έτσι, που συμβαίνουν αυτά. Αλλά εδώ, επειδή είναι ο πρώτος σταθμός και τελευταίος, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί στην ΚΟ όταν πάνε, τα αφήνουνε, φεύγει το καράβι και ξαναπάει μετά να ξαναποστούν τα φέρια από τη Ρόδο. Εμάς εδώ πέρα είναι, βάζουμε, βγάζουμε και προχωράμε γρήγορα.
0: Ναι, είναι άφηξη αναχώρηση. Ναι. Πραγματικά είναι αυτονόητο αυτό.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα το δικό μας εδώ. Και πραγματικά, ψάχνουμε οδηγούς απεγνωσμένα, γιατί κάποιος μου λέει, μα δεν πληρώνετε καλά. Πόσα ζητώτε να έρθετε. Δεν έρχεται κανένας οδηγός. Διότι τα ωράρια είναι εξαντλητικά.
0: Ναι, αυτό...
1: Δεν υπάρχουν, δεν το ξέρουμε. Πρόβλημα και στο δικό
2: σας. Γιατί αν εγώ πληρώσω έναν οδηγό και 2.000 και 2.500 αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, αν το σταματήσει υπέρβαση ωραρίου, τα 2.500 δεν του φτάνουν με τίποτα.
0: Ναι. Είναι τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα το οποίο...
2: Καταλάβατε.
0: Το οποίο αν
1: γιατί αυτό σου παρασύρει τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Η τροφοδοσία καταστημάτων, τροφοδοσία αεροδρομίου και όλα
0: τώρα,
1: αυτά.
0: Εντάξει, μου στέλνει κάποιος ένα μήνυμα και με την ευκαιρία που είστε στον αέρα τώρα, που είμαστε στον αέρα. Η κατάχρηση που κάνουν, λέει, τα βιτιοφόρα, η αχόρταγη εντός εισαγωγικών.
2: Ναι.
0: Όπου ό,τι ώρα, κυρίως ώρες αιχμής, πάνε να αδειάσουν την πραμάτια τους, έτσι. Και κλείνουν δρόμους χωρίς να υπολογίσουν τις συνέπειες και λοιπά. Αυτό υπάρχει κάποιο ωράριο?
2: Εγώ θα συμφωνήσω με τον συμπολίτη μας.
0: Ναι.
2: Αλλά θα του πω το εξής.
0: Ναι.
2: Έκατσε ποτέ να ελέγξει το δικό του το βότρο πότε γεμίζει και πότε όχι? Και περιμένοντας ξεχυλήσει να πάρει το συνάδελφο τηλέφωνο και είναι αναγκασμένος ο άλλος, γιατί είναι εστίας μόλυσης, έτσι. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το πει στην επόμενη μέρα.
0: Ναι.
2: Είναι εστίας μόλυσης. Πρέπει να τρέξει ο συνάδελφος αυτός. Γιατί θα ξεκινήσουν τα λίμματα στον δρόμο ή στην πολυκατοικία ή στο Φαλιράκι ή στην Λίδα ή οπουδήποτε.
0: Εντάξει, δεν ισχύει πάντα αυτό βέβαια. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ξεκινήσουν οι βόθροι και πάνε.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με το...
0: Λέει, μήπως γίνεται κατάχρηση δηλαδή, αυτό λέω.
2: Αυτό είπαμε και χθες, ότι θα πρέπει θα πρέπει πλέον και εμείς, και σας είπα την αρχή, υπήρχαν 5 τρύπες, ναι. Έμεινε μία τρύπα στο βιολογικό,
0: κάνουμε
2: αναπόδυση,
0: ναι.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Έγινε
2: με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, οι συνάδελφοι ξεκινάνε το πρωί 5 η ώρα να πάνε να αποθέσουν.
0: Ναι.
2: Ωραία. Που είναι από την προηγούμενη μέρα φορτωμένοι. Μέχρι να ξεφορτώσουν όλα αυτά τα 18 βιτία, 20 που έχουμε σειρώδο πάνω.
0: Ναι.
2: Έτσι. Περνάει κάποιος χρόνος αυτός. Άρα για να πάει στο μίδια ένα παράδειγμα να ξεφορτώσει, να φορτώσει μετά, ήδη έχει περάσει πίεση σε 9 η ώρα. Ήδη βέβαια δημιουργεί πρόβλημα στην κυκλοφορία.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά είναι ένα πρόβλημα που ταραντεύεται πολλά χρόνια στη Ρόδο και πρέπει όλοι μας να σκύψουμε πάνω από αυτό το πρόβλημα. Δεν θέλει κανένας μας να μπαίνει μέσα στο δρόμο και να κλείνει δρόμους. Αλλά όταν υπάρχει πρόβλημα, είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε. Και το πρόβλημα μετά τι κάνει, πέφτει πάνω σε εμάς, περνάω στους συμπολίτες μας, μας βρίζει, λέει δεν τι κάνει, με τέτοια ώρα και ό,τι καθεξής. Εγώ να φανταστείτε σήμερα μπήκα στο νησό της πόλης μέσα στις 9.30 το πρωί. Γιατί το καράβι ήρθε χθες το βράδυ και προστά σήμερα και έπρεπε σήμερα να πάνε τα παραδόξη, γιατί το καράβι 10 η ώρα έφερνε τους μαστόρους από την Αθήνα. Και έπρεπε να με 9.30 ώρα και να αποθέσουν. Πού? Στην Ακαδημία. Στο περίπτερο. Μπήκε ο γερανός μέσα γιατί έπρεπε να κατεβάσουν.
1: Δύσκολο σημείο για η πλατεία Ακαδημίας. Πολύ δύσκολο σημείο.
2: Πολύ δύσκολο σημείο γιατί το καράβι ήρθε εχθές το βράδυ.
1: Να.
2: Δεν ήρθε το πρωί. Να τα έχουμε εδώ πέρα να πάω πρωί πριν να τα αποθέσω. Να μην εμποδίσω τον συνάδελφο.
1: Είναι πρόβλημα.
2: Μου.
1: Ξέρετε πολύ, όλοι στους δρόμους είμαστε, αλλά τώρα που το λέτε καταλαβαίνουμε και τι ακριβώς τραβάνει οι συνάδελφοι και εσείς.
0: Κάνουν κάτι που δεν είναι στο χέρι τους. Αυτό.
2: Είναι αναγκαίο το κακό που κάνουμε εμείς. Είναι αναγκαίο το κακό που κάνουμε. Δεν είναι ότι το επιλέγουμε. Υπάρχουν βέβαια, για να κάνουμε και τις εξαιρέσεις, έτσι.
0: Ναι,
2: υπάρχουν
0: ναι.
2: Βέβαια και οι αθλητές συνάδελφοί μας και οι υπόλοιποι
0: ναι.
2: Που το κάνουν συνειδητά. Το κάνουν συνειδητά να το κάνουν αυτό, έτσι. Για να πάνε την τάδε ώρα μέσα, γιατί έχω κάνει κάποιο δρομολόγιο εξωτερικό.
0: Ναι. Σας θυμά αυτό που λέτε πάντως, ότι παραδέχεστε ότι υπάρχουν και κάποιοι οποίοι χαλάνε την πιάτσα.
1: Πάντα υπάρχουν τα μαύρα πρόοδα σε μια εργασία, σίγουρα.
2: Όταν υπάρχει ένας κλάδος με 180 αυτοκινητιστές, που αυτοί έχουν περίπου το σύνολό τους πάνω από 600 φορτηγά, βέβαια θα υπάρχει και το πρόβλημα.
0: Ωραία, έχουν συνέπειες αυτοί που δεν τηρούν τα ωράρια και τους νόμους και κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Όσες φορές έρχεται στην αντίληψή μας ή έρχεται για τηλεφώνου για κάποιους συναδέλφους και εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοι μου του διοικητικού, άμεσα παίρνουμε τηλέφωνο του συναδέλφου και να αποχωρήσουν από το χώρο που βρίσκονται.
0: Μάλιστα.
2: Και υπάρχει και συνέπειες μετά το διοικητικά που έχουμε στο σωματείο, αλλά δεν είναι τόσο αυστηρά όπως είναι στα ταξίνα, παράδειγμα, επίπληξη ή χρηματικά ποσά οτιδήποτε. Έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι άλλο διαφορετικό εμάς, αλλά οι περισσότεροι συνάδελφοι κατανοούν. Και όταν λένε για το γιατί πάνε, είναι όπως το είπα πριν. Για το καράβι και το βράδυ, και ο Πελάτης θα περίμενε γιατί θέλει ένα τελειό από Αθήνα. Πρέπει να κατεβάσω.
0: Μάλιστα.
2: Δεν το κάνω εγώ εσκεμένα. Πρέπει να κατεβάσω όμως.
1: Ωραία, κύριε Σιλιανού, άνω τελεία. Να κάνει συναντήσεις, να δούμε αν θα υπάρξει ανταπόκριση άμεση. Θα περιμένουμε και να το δούμε
0: να το δημοσιοποιήσουμε ξανά. Δέστε τον κύριο Περιφερειάρχη.
2: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Μου δώσει και ο λόγος και να ακουστεί η φωνή μας, να ακουστεί το πρόβλημά μας, να ακούσουν οι συμπολίτες μας το γιατί εμείς προχωράμε σε αυτές πλέον τις ασφυκτικές πιέσεις. Γιατί όπως τα μαγαζιά. Τους κυνηγάνε η εφορία οτιδήποτε, εμάς μας κυνηγάει η τροχέα. Μας κυνηγάει η τροχέα. Και είναι χειρότερο για μας έξω. Είμαστε ο πιο εύκολος στόχος που γίνεται.
1: Ναι.
2: Ο πιο εύκολος στόχος.
0: Πάντως σας ακούνε και οι συναδελφοί σας τώρα, γιατί έχουμε την τιμή να μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος του κλάδου σας που οδηγεί τα αυτοκίνητα.
1: Και ειδικά επαγγελματίες, οδηγεί και φορτηγών.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και είμαστε εδώ για να προβάλλουμε όλα τα θέματα και τα προβλήματα που σας απασχολούν.
1: Ναι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Είσαι ένα τόσο θέμα το οποίο είναι, το θεωρούν κάποιοι απειλή. Δεν είναι απλό θέμα, είναι δύσκολο.
0: Όχι, είναι ένα από τα σοβαρότερα.
1: Πολύ σοβαρό θέμα. Πολύ σοβαρό θέμα.
0: Διότι έχει σχέση με την κυκλοφορία, έχει χίλια δύο πράγματα. Είναι σύνθετο δηλαδή. Σύνθετο το πρόβλημα.
1: Θερμοκρασία ανεβαίνει, είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού.
0: Ώρα να βγάλουμε τα ρούχα μας.
1: Πέρα, α τα ρούχα τώρα.
0: Λέω τώρα εγώ.
1: Εγώ νιώθω ασφάλεια πάντως, γιατί ήδη βρίσκονται, δέχομαι μια πολύ σημαντική ενίσχυση των αερίων μέσων πυρόσβεση στη Ρόδο.
0: Α, ναι, αυτό είναι.
1: Και στη Ρόδο και στα υπόλοιπα οδεκάνησα.
0: Αχρίαστα να είναι.
1: Αχρίαστα να είναι, αλλά είναι εδώ. Και άλλο ένα χρήσιμο εργαλείο εισαγωγικά είναι η άφιξη και η επιχειρησιακή ένταξη του ελικοπτέρου Bell 214ST, το οποίο είναι πλέον εδώ στη Ρόδο, στη βάση του, και έχει ξεκινήσει αποστολές. Αυτό έκανε γνωστό σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Χρήστος ο Ευστρατείου, γιατί το ελικόπτερο αυτό, Γιάννη, πέρα από τα τρία που υπάρχουν, τα τρία τα αεροσκάφη Air, τα Air Tractor, έρχεται να ενισχύσει το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, όλα αυτά εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
0: Ωραία, και για να κλείσουμε εύθυμα, σε λίγο θα έχουμε και τα drones που δεν θα παρακολουθούν μόνο τις πυρκαγιές, θα παρακολουθούν και πότε πίνεις το καφεδάκι σου
1: και πού πας,
0: οτιδήποτε κάνεις,
1: με ποιον βγαίνεις,
0: νύχτα, μέρα, απόγευμα, πρωί,
1: λες να ακούνε και τι λέμε.
0: Προφανώς.
1: Προφανώς.
0: Βέβαια, όλα καταγράφονται. Αλλή μόνο. Λοιπόν.
1: Χαιρετισμού στο σπίτι, παιδιά.
0: Και με όλα αυτά, λοιπόν, σας ευχόμαστε καλό απόγευμα. Να προσέχετε. Μην βγάζετε πολλά ρούχα, όσα χρειάζεται. Και εμείς θα ανανέωσουμε το ραντεβού μας.
1: Για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε, αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε επίσης ότι είναι χρέος η στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις παρατεταμένες αυξήσεις των τιμών σε βασικά προϊόντα και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις.
0: Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη ρύθμιση δεν συνιστά πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στην ανάγκη να υπάρχει καθολικότητα από την έναρξη ισχύως του νόμου, επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χωράνε ερμηνείες στην απόφαση του Αρείου Πάγου, επισημαίνει το ΚΚΕ.
1: Το δικαίωμα του Δημήτρη Αβραμόπουλου να προσφύγει στο Συμβούλιο Εφετών αλλά και στον Άριο Πάγο. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις για το ένταλμα σε βάρος του, επεσήμανε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Για άκυρο ένταλμα, κάνει λόγο ο πρώην Επίτροπος, τονίζοντας ότι κάποιοι αξιοποιούν επικοινωνιακά την υπόθεση.
0: Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Το σκεπτικό της απόφασης.
1: Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρεύμα το κλοπές και εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Τα μέλη του παραβίαζαν ακόμα και τα σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακά ρολόγια. Έκλεβαν ρεύμα και το πουλούσαν σε σπίτια και γνωστές επιχειρήσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Στον Εισαγγελέα, η 29χρονη που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της ενδοοικογενειακής βίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.
1: Ακραίος καύσωνα συνεχίζει να πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Τους 47 έφτασαν οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμούς και θερμοπληξία. Τα τρία πρώτα θύματα της ζέστης θρυνεί η Ιταλία, όπου 16 πόλεις έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό.
0: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων σε κατασκευές, τρόφιμα, επισιτισμό, τουρισμό και εμπόριο.
1: Ο κοινός συναγερμό.
0: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων σε κατασκευές, τρόφιμα, επισιτισμό, τουρισμό και εμπόριο. Έκαναν πορείες στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Τα αιτήματά τους σχετίζονται με

0: Σε ο Τραμπ μετά από την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Έδωσε εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει γιατί πετρελαϊκές εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές.
1: Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 15ο στην Ευρώπη και 61ο παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα ανάμεσα σε 19.500 ιδρύματα.
0: Στα αθλητικά, θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκιόνια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.
1: Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νόκαουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι η Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα.
0: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται και αύριο η απογευματινή αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Από την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Πατησίων. Στο κόκκινο η άνοδος Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και η κάθοδος από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή η ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και από το Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας, αλλά και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
1: Έχουμε, Παναγιώτη, προβλήματα ακόμα λόγω της φωτιάς στο Εγάλεο.
3: Κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την Οδό Νεότητος μέχρι την Αγία Σάνης λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων του Κωνσταντίνου Τασούλα για όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία απέναντι, όπως είπε, στις παρατεταμένες αυξήσεις τιμών. Αναφερόμενο στη ρύθμιση ανάσα που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, δήλωσε ότι ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας και στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις. Ακούμε ένα απόσπασμα και επανερχόμαστε για να συνδεθούμε με τη Βουλή.
4: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα να το τονίσω αυτό των δυνατοτήτων μας. Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρείου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό Γιώργο Λικουρέτζο και αργά το απόγευμα αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ίσως και αργά το βράδυ, καθώς είναι πολύ μεγάλος αριθμός των ομιλητών οι οποίοι έχουν εγγραφεί στον κατάλογο και δίνουν βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να τοποθετηθούν κυρίως επί της τροπολογίας. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι η κυβέρνηση θέλει να

0: προβάλλει τη ρύθμιση η οποία έρχεται σήμερα για να δώσει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, ήταν πολύ κοντά σε αυτά που μόλις ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επέμεινε ο κ. Πιερακάκης ότι η κυβέρνηση έφυγε πέραν από την απόφαση του Αρείου Πάγου, καθώς η πολιτική ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη από την νομική. Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες καταβολές τους, έκανε λόγο για μια πολύ πολύ μεγάλη ανάσα, λέγοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν αυτές οι μειώσεις ακόμα και τα 300 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, είπε τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον των πραγματικών υποχρεώσεων θα συνυπολογίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο της οφειλής και συντομεύοντας τη διάρκεια της αποπληρωμής. Ήταν πολύ χαρακτηριστική η φράση του κ. Πιερακάκη ότι δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Να πούμε ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης υπολογίζεται κοντά στα 700 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα και με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, εκ των οποίων περίπου τα 500 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και 200 εκατομμύρια ευρώ την αναδρομική τους αποκατάσταση. Όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλη, η ψηφοφορία αναμένεται σήμερα αργά το βράδυ. Μένει να δούμε και αν θα ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου όλοι οι βουλευτές να τοποθετηθούν επί αυτής. Φαίνεται ότι είναι θετικό το κλίμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό, ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα δούμε να υπερψηφίζεται ομοφόνος από τη Βουλή συγκεκριμένη τροπολογία. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Πιερακάκης σε κάθε περίπτωση εμφανίστηκε αιχμηρός απέναντι στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος Κατσέλη, παρά τις αρχικές του προθέσεις, επί ουσίας προκάλεσε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και καταχρήσεων.
1: Και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Γιώργος Λικουρέτζος, στη στάση δηλαδή της αντιπολίτευσης, η οποία ήταν επιφυλακτική και κριτική απέναντι σε αυτή τη ρύθμιση. Η Μίλεν Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ τόνιζε ότι δεν συνιστά πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών, συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην ανάγκη να υπάρχει καθολικότητα της ρύθμισης από την έναρξη ισχύως του νόμου, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το ΚΚΕ σημειώνει ότι στην απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράνε ερμηνείες. Πάμε να δούμε όλες τις αντιδράσεις με τη βοήθεια της Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
2: Εντάξει, σχεδόν ισόμοι αντιπολίτευση, αν εξαιρέσουμε το ΠΑΣΟΚ, και θα σας πω γιατί. Κατηγορεί την κυβέρνηση για επικοινωνιακή εκμετάλλευση και ότι παραστάνει περίπου το τζάμπα μάγκα, για να χρησιμοποιήσω και ένα πολύ πρόσφατο όρο έτσι, στην πολιτική ζωή του τόπου. Τονίζουν ότι η κυβέρνηση δεν νομοθέτησε από τη δική της κοινωνική ευαισθησία, αλλά μόνο και μόνο επειδή ήταν υποχρεωμένη να εφαρμόσει την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΕ επισημαίνουν ότι η παρέμβαση έρχεται πολύ αργά, πάντως κατόπιν εορτής. Με το ΚΚΕ, μάλιστα, να υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει σχετική τροπολογία ήδη από το 2024, την οποία η κυβέρνηση τότε την είχε απορρίψει. Από την πλευρά του, στο ΠΑΣΟΚ προφανώς και θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της τροποποίησης, αλλά επιμένουν ότι δεν πρόκειται για κάποιο είδους ρύθμιση και σίγουρα για μια ρύθμιση στην οποία οδηγήθηκε από πολιτική ευαισθησία η Νέα Δημοκρατία. Θεωρούν ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο πέραν από το αυτονόητο, δηλαδή να πειθαρχήσει σε μια τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου, που είχαν είναι και το ανώτατο δικαστήριο του κράτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση υπογραμμίζουν ότι η ρύθμιση αφήνει περίπου απ' έξω τους συνεπείς δανειολήπτες και όσους έχουν ήδη εξοφλήσει τα δάνειά τους, πληρώνοντας και παράνομους τόκους, καθώς και εκείνους που έχασαν τις ρυθμίσεις τους στο παρελθόν λόγω των υψηλών δόσεων. Και τελικά η Ελληνική Λύση υποστηρίζει το πραγματικό κόστος μετακυλείται στους πολίτες και όχι στις τράπεζες.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε παρέμβαση και από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία για τα κόκκινα δάνεια δικαιώνει την πρόσφατη δημόσια παρέμβασή του, όπως λέει, υπέρ της άμεσης εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τον νόμο Κατσέλη. Εξέφραζε ωστόσο ενστάσεις για το εύρος των δικαιούχων που καλύπτει η νέα ρύθμιση. Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την κίνηση αυτή του Υπουργείου Οικονομικών. Η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
3: Με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπενιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποια δημιουργική ερμηνεία, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και servicers, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας θα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και servicers σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα.
1: Ενώ μεταξύ εφόλιστη ύλη συνέντευξη στον Νίκο Χατζανικολάου παραχώρησε το πρωί ο επικεφαλής του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης. Όπως είπε, ήταν προσωπική του απόφαση να είναι υποψήφιος πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ. Δεν του είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν η χαρακτηριστική φράση του.
4: Τότε που ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ευρωεκλογές, είπα ότι υπάρχει σχέδιο οριστοποίησης για να δημιουργηθεί ένας βολικός κεντροαριστερός σκυλός. Και πλέον είναι απλά αριστερός στροφός, αλλά με μη επαρκείς προτάσεις σκυλός. Τα κόμματα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες ιδέες. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε συμφωνία όπως αυτό που είπα στο συνδικαλισμό, εμείς θέλουμε νέα ψηφοδέλτια. Όχι παραταξιακά. Ας υπάρχουν παρατάξεις. Να έχουν υποψηφίους.
5: Αλλά κάτι. Να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, λες.
4: Να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, από έναν ιό ψηφοδέλτιο.
5: Είτε από μία είτε από δύο παρατάξεις. Ναι. Πολλοί με ρωτούν εδώ, εάν μπείτε στη Βουλή, εάν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Έχουμε πει όχι στο συνέδριό μας, τα μέλη μας αποφασίζουν.
5: Θέλω από ένα σχόλιο για τα νέα κόμματα. Ξεκινώ από αυτό της κυρίας Καριστιανού.
4: Στο οικονομικό κομμάτι δεν έχω ακούσει τίποτα. Οι θέσεις για τις γενοκτονίες και τις αμβλώσεις είναι πάρα πολύ προβληματικές. Στο κομμάτι της δικαιοσύνης η ίδια έχει συγκλίνει με τις απόψεις που εμείς και εγώ προσωπικά λέμε εδώ και 3 χρόνια.
5: Αν δεν μπει στη Βουλή, θα συνεχίσεις την μάχη?
4: Όχι.
5: Στην πολιτική ή θα,
4: σου είπα, όχι.
5: Ή θα επιστρέψεις?
4: Όχι, δεν είναι. Θα μείνω Ελλάδα. Εάν δεν μπουν οι Δημοκράτες στη Βουλή, εγώ μένω Ελλάδα. Θα κάνω ό,τι μπορώ επιχειρηματικά. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα στη Βουλή και να παίξω το παιχνίδι. Μπήκα επειδή πραγματικά πιστεύω στην δύναμη της κοινωνίας να φέρει μια αλλαγή.
6: Στη Βουλή βρίσκεται η δικογραφία του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του, εμπλέκοντας το όνομά του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις, δήλωσε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, χαρακτηρίζοντας την ιστορία μπούρδα. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις για το ένταλμα, ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο Εφετών αλλά και στον Άριο Πάγο, είπε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Και μέσα σε όλα, Άννα Κανδύλη, είχαμε και την απόρριψη από τον Άριο Πάγο της προσφυγής Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η οποία χαρακτηρίζεται απαράδεκτη.
7: Ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Με απόφαση λοιπόν του Αριοπάγου, του ανώτατου οργάνου του δικαστηρίου, την Ολομέλεια, με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απερίφθη η προσφυγή της κυρίας Κοβέση για την πενταετή ανανέωση της θητείας των 3 Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων του πρώτου βαθμού. Υπενθυμίζω ότι εδώ το ανώτατο δικαστήριο είχε ανανεώσει τη θητεία τους για 2 χρόνια προκειμένου να τελειώσουν τις υποθέσεις, γιατί αυτό είχε επικαλεστεί η κυρία Κοβέση όταν έσπευσε να ανανεώσει τη θητεία τους από τον περασμένο Νοέμβρη, χωρίς να έχει αποφανθεί το ανώτατο δικαστικό ότι έχουν σοβαρές υποθέσεις. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι 2 χρόνια φτάνουν. Να σας πω ότι την προσφυγή υποστήριξε ο συνταγματολόγος Σπύρος Βλαχόπουλος, εκπροσωπώντας δηλαδή την κυρία Κοβέση, επικαλούμενος στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου και ζητώντας το ζήτημα να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν ικανοποιηθεί, που δεν ικανοποιήθηκε βεβαίως, γιατί οι δικαστές, οι ανώτατοι δικαστές, είπαν ότι ένομος συμφέρον να προσφύγουν έχουν μόνο οι ίδιοι, μόνο δηλαδή οι τρεις εισαγγελείς. Να σας πω ότι και επίσης και ότι αυτή την ώρα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει για την επιλογή 3 νέων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις νέες θέσεις τις οποίες ήδη έχουν διακηρυχθεί. 2 στον δεύτερο βαθμό, 1 στον πρώτο, που ανεβάζουν τον αριθμό των εντεταλμένων εισαγγελέων στη χώρα μας από 10 σε 13.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Κανδύλη, και να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ, στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
8: Εν πάση περιπτώσει, τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν και δεν φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι, αρνούμενος την, την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται. Και στη συνέχεια, ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άριστας ηλίας στη Βουλή των Ελλήνων και από ό,τι είδε ο κ. Σταυρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρευματοκλοπές και εξιχνιάστηκε από το ελληνικό FBI. Έγιναν ταυτόχρονες έρευνες στην Αττική, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο και συνελήφθησαν 5 άτομα. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις του είδους, καθώς τα μέλη της οργάνωσης δεν παρενέβαιναν στις κολόνες μέσης και υψηλής τάσης κλέβοντας ρεύμα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Είχαν καταφέρει να παραβιάσουν τους σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακούς μετρητές, κλέβοντας ρεύμα από το δίκτυο, το οποίο στη συνέχεια πουλούσαν σε σπίτια αλλά και σε γνωστές επιχειρήσεις, Σοφία Γαλάνη.
9: Πρόκειται για ιδιαίτερα καλωστημένο κύκλωμα που υπολογίζεται ότι προκάλεσε στο ελληνικό δημόσιο ζημιά ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, μεταξύ των οποίων τα 3 βασικά μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για έναν 52χρονο που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος και συντονιστής της οργάνωσης, έναν 40χρονο που είχε επιχειρησιακό και διαμεσολαβητικό ρόλο και ένα 43χρονο πραγματοποιούσε τις επεμβάσεις στους μετρητές και εισέπρατε αμοιβές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 101 όχι μόνο φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί φέρεται να πραγματοποιούνταν προς όφελος επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αφού έκλεβαν το ρεύμα, το πουλούσαν, όπως είπες, κατόπιν συμφωνίας βεβαίως με τις επιχειρήσεις όπως πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίασης, ίντερνετ καφέ, βιομηχανίες τροφίμων και ελαιοτριβία. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται μάλιστα και γνωστές επιχειρήσεις, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Να την ακούσουμε.
10: Αυτή την υπόθεση βλέπονται αρκετές οικίες αλλά και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ώστε να παρεμβαίνουν στους μετρητές και να κερδίζουν να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν και γνωστές επιχειρήσεις που εμπλέκονται, γι' αυτό ακριβώς δεν μιλάμε μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι κατηγορούμενοι στη δικογραφία αλλά και νομικά πρόσωπα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί πραγματοποιούνταν από επιχειρήσεις. Είπαμε πλέον τους ψηφιακούς μετρητές. Είναι πιο δύσκολο να παρεμβαίνει κάποιος στους ψηφιακούς. Γι' αυτό ακριβώς και θέλουμε να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς δραστηριοποιούνταν αυτή η εγκληματική οργάνωση, καθώς δεν είναι εύκολο να παρέμβεις σε ένα ψηφιακό μετρητή, πρέπει να κατέχεις ειδικές γνώσεις.
1: Και αυτό ακριβώς που είπε η κυρία Δημογλίδου είναι που προκαλεί αίσθηση, Σοφία. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο κατάφεραν να παραβιάσουν ακόμη και τα ψηφιακά ρολόγια.
9: Ναι, εδώ μιλάμε για high-tech απάτη, Ελισάβετ, γιατί έχουμε να κάνουμε με παγκόσμια πατέντα που βρήκαν για τους ψηφιακούς μετρητές. Χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό τύπου Edmi Atlas, το οποίο εγκαθιστούσαν στο σώμα του μετρητή με τη χρήση ειδικής οπτικής κεφαλής. Με τον τρόπο αυτό αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση στο λογισμικό και τα δεδομένα του μετρητή. Για τους αναλογικούς μετρητές τώρα χρησιμοποιούσαν κάθε είδους κινήσεις. Παρέμβαση μέσω γεφυρών, διακλαδώσεων, επεμβάσεων σε ποινία, παραβίαση σφραγίδων, απομόνωση καλωδίων και ποινίων τάσεως κλπ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να καταγράψουν μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι παρεμβάσεις είχαν περιοδικό χαρακτήρα, καθώς τα μέλη της οργάνωσης επανέρχονταν ανά μήνα, ανά τρίμηνο ή ανά εξάμηνο, προκειμένου να ανανεώνουν τους συντελεστές κλίμακας και τις υπόλοιπες παραμέτρους που επηρέαζαν τη ρευματοκλοπή. Επίσης, τα μέλη του κυκλώματος μπορούσαν να κάνουν από μακριά έλεγχο στοιχείων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που τους επέτρεπε να παρακολουθούν στοιχεία κατανάλωσης, ενεργοποίησης και απενεργοποίησης μετρητών και δεδομένα των παροχών στις οποίες είχαν παρέμβει. Κατά την έρευνα, να σου πω επίσης ότι διαπιστώθηκε πως η οργάνωση δεν περιοριζόταν αποκλειστικά σε περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Σε δύο περιπτώσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων διαπιστώθηκαν παράνομες επεμβάσεις με σκοπό όχι τη μείωση της καταγραφόμενης κατανάλωσης αυτή τη φορά, αλλά την τεχνητή αύξηση της εμφανιζόμενης ως παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την παράνομη οικονομική ωφέλεια των εμπλεκομένων φυσικά. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Τώρα πάμε, Σοφία, και στο περιστατικό που συνέβη σε υπόγεια διάβαση απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μία φοιτήτρια έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από επιδειξία και ήταν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.
9: Ακριβώς. Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7 δηλαδή το απόγευμα, εν λόγω άνδρας με καταγωγή από την Ιεμένη, παρακολουθούσε την νεαρή γυναίκα από τη στιγμή που αποχώρησε από τον χώρο του Πανεπιστημίου. Την ακολούθησε μέχρι την υπόγεια διάβαση της συγκρού κάτω από την οδό Λαγουμιτζή, έχοντας σε κοινή θέα τα γεννητικά του όργανα. 26χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί τρέχοντας ευτυχώς και κατευθύνθηκε σε σημείο που υπήρχε κόσμος. Ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, δίνοντας και την περιγραφή του δράστη. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τον 25χρονο σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, έχει συλληφθεί και προσαχθεί επανειλημμένα για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ είχε ελεγχθεί και για υπόθεση απόπειρας κλοπής στην περιοχή της Ακρόπολης. Σημασία έχει το γεγονός ότι η φοιτήτρια πρόλαβε να φωτογραφίσει τον δράστη μετά το περιστατικό και να παραδώσει το υλικό στις αρχές. Οι φωτογραφίες μάλιστα έχουν αναρτηθεί και σε λογαριασμό.
1: Ήταν ψύχρεμη, είχε την ψυχραιμία για να το κάνει.
9: Ακριβώς. Και είναι πολύ δύσκολο να έχει την ψυχραιμία σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει σημασία όμως το ότι τον φωτογράφησε, γιατί έχει ενημερωθεί και η πανεπιστημιακή κοινότητα για να δούμε αν υπάρχουν και άλλα πιθανά θύματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
6: Μένουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 29χρονη που μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνοπολη Θεσσαλονίκης, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
11: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκης. Τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν, να προσθέσω εγώ ότι η 29χρονη έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Η συνήγορός της, η δικηγόρος Μαργαρίτα Σημεωνίδου, ωστόσο, έδωσε μια άλλη τροπή, υποστηρίζοντας ότι η 29χρονη είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και μάλιστα επαναλαμβανόμενης, και ότι η πράξη της ήταν αποτέλεσμα κατάστασης ακραίου φόβου. Η 29χρονη, σύμφωνα πάντα με την δικηγόρο της, προσπάθησε να διαφύγει από το σπίτι, όμως ο σύντροφός της την εγκλώβησε. Κλειδωμένη μέσα στο σπίτι, επιχείρησε να καλέσει την αστυνομία χωρίς να τα καταφέρει. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί περιστατικό κατά το οποίο είχε επιχειρηθεί ο πνιγμός της.
6: Είχε καταγγελθεί το περιστατικό αυτό, Ελένη?
11: Αυτό δεν το έχει διευκρινίσει η δικηγόρος. Αυτό που διευκρίνησε ήταν ότι μετά το χθεσινό αιματηρό επεισόδιο η ίδια 29χρονη κάλεσε το ΕΚΑΒ και παραμένει στην γραμμή ότι επιχειρούσε να αμυνθεί ως η ίδια θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ύστερα από καυγά η γυναίκα επιτέθηκε στον 24χρονο χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια. Από την επίθεση ο νεαρός υπέστη τραύματα στο πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Έχει υποβληθεί σε επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Τα δύο μαχαίρια έχουν κατασχεθεί, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.
6: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ακραίος καύσωνα συνεχίζει να πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 44 βαθμούς, μεγαλώνει μέρα με τη μέρα η λίστα των νεκρών από πνιγμούς και θερμοπληξία, ενώ η Ιταλία θρηνεί τα πρώτα της θύματα, την ώρα που 16 πόλεις, ανάμεσά τους το Μιλάνο και η Ρώμη, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει.
12: Ακόμα και 18 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα είναι οι θερμοκρασίες. Το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, Ελισάβετ, η Γαλλία κατέγραψε χθες τη θερμότερη μέρα στην ιστορία της με 44,3 βαθμούς στην περιοχή Πισός, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι 40 άνθρωποι σε όλη τη χώρα πνίγηκαν κολυμπώντας σε μη ελεγχόμενες περιοχές. Περισσότερο από το 90% του πληθυσμού είναι εκτεθειμένο σε ακραία ζέστη, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σήμερα από 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου, από τη Βρετάνια στην περιοχή του Παρισιού, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος στα νότια και δυτικά της χώρας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι σημερινές και οι αυριανές θερμοκρασίες αναμένεται να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με αποτέλεσμα τα σχολεία να κλείσουν και οι πολίτες να καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα τμήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ βρίσκεται σε ισχύ κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, η οποία καλύπτει μια περιοχή που εκτείνεται από το Λονδίνο έως το Σουόνσι και από το Σόμερσετ έως το Μπέρμιγχαμ. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας τώρα έχει επίσης κηρύξει κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 16 πόλεις για σήμερα, συμπεριλαμβανομένου όπως είπες του Μιλάνου και της Ρώμης. Από σήμερα έως τουλάχιστον την Παρασκευή η κεντρική και νότια Ολλανδία θα βρίσκονται σε πορτοκαλί συνεγερμό για ακραίο καύσωνα. Στην Πολωνία η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις υψηλού επίπεδου για το δυτικό τμήμα της χώρας από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, ενώ σε συναγερμό έχουν τεθεί μέχρι την Κυριακή οι δημοφιλείς ακτές της Κροατίας. Η Ουγγαρία τώρα, η οποία βρισκόταν ήδη υπό συναγερμό δευτέρου βαθμού, ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει την προειδοποίηση στο μέγιστο επίπεδο από το Σάββατο έως και την Τρίτη. Για την ώρα κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει το τρέχον κύμα καύσωνα, ενώ ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επισήμανε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και να επισημάνουμε πως στις επόμενες ημέρες το κύμα καύσωνα αναμένεται να επεκταθεί και στην Ανατολική Ευρώπη.
1: Είναι λοιπόν ανησυχητικά τα δεδομένα και την ίδια ώρα, Τζένι, πάνε και όλα τα ρεκόρ και στην κατανάλωση ρεύματος. Είναι άλλωστε φυσικό. Για έναν καύσωνα ανάλογο με αυτόν του 2003 έκανε λόγο στον Real FM στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, Χρήστος Ζερεφός.
13: Η Ευρώπη συνειδητοποίησε ότι πλέον το air conditioning είναι απαραίτητο εργαλείο σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι εστιατόρια. Πάρα πολλοί φίλοι μου, Γάλλοι, Γερμανοί, μου είπανε ότι τους εξέπληξε η έλλειψη του air conditioning σε πολλά μεγάλα εστιατόρια, διάσημα, διότι οι άνθρωποι δεν περίμεναν ποτέ μήνα Ιούνιο θα έχουν τέτοιο καύσωνα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Κλειδί για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας, τα εκατομμύρια κλειστά ακίνητα. Τι δείχνει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
17: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
18: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
21: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
22: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
26: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας.
24: Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
24: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε... Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
27: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
28: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
29: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τραγωδία στη Λέσβο, νεαρή γιατρός που είχε γεννήσει με φυσιολογικό τοκετό, εμφάνισε σοβαρές επιπλοκές και εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα, όπου παρά τις ιατρικές προσπάθειες κατέληξε λίγες ώρες μετά την αφήξή της. Φως τα ακριβή αιτία θανάτου αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων Εμιλία Σταθάκου σε αυτή την τραγική υπόθεση, η οποία διερευνάται.
2: Μαζική τραγωδία, Βασίλη. Η άτυχη 36χρονη γιατρός που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ της Μυτιλίνης πέθανε από επιπλοκές μετά τη γέννα. Την περασμένη Παρασκευή έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδί με κεφαλική τομή. Μάλιστα, παρόν στο τοκετό ήταν και ο σύζυγός της, που είναι επίσης γιατρός στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Λίγες ώρες μετά το τοκετό εμφάνισε υψηλό πυρετό και η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Τη Δευτέρα εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο στην Αθήνα. Δυστυχώς όμως, κατά την αεροδιακομιδή, έπαθε ανακοπές και παρά το γεγονός ότι έγιναν μεγάλες προσπάθειες συνάταξης από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, τελικά η άτυχη 36χρονη κατέληξε. Γίνονται εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του τραγικού θανάτου της, που έχει βυθίσει στο πένθος και τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, πρέπει να πούμε, γιατί μιλάνε για μια εξαιρετική γιατρό, πάντα πρόθυμη, που παρέμενε στην πρώτη γραμμή έως 6 μηνών έγκυος, εξυπηρετώντας έκτακτα και συχνά υπέρβαρα περιστατικά.
3: Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Έκαναν πορείες νωρίτερα στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας για τα αιτήματά τους, μας ενημερώνει η Αργυρό Μαυρούλη.
4: Ελισάβετε, όπως είπες και εσύ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό και Τουρισμό έχει προκηρύξει σήμερα 24ωρη απεργία, αλλά και η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, θέτουν στο επίκεντρο ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας. Στο πλαίσιο λοιπόν της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στον τουρισμό και επισητισμό που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία, έγιναν απεργιακές συγκεντρώσεις και έγιναν σε ολόκληρη τη χώρα, με την κεντρική συγκέντρωση σήμερα το πρωί στις 11 έξω από το Υπουργείο Εργασίας και ακολούθησε και πορεία στο Σύνταγμα. Και την ίδια στιγμή στις 11 η ώρα στην πλατεία Κάνικος είχαν συγκέντρωση και οι οικοδόμοι. Τώρα, στον τουρισμό και επισητισμό, η Ομοσπονδία στην ανακοίνωση διζητάει ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και μερομίσθια, υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλο τον κλάδο, καταχείριση του πενθυμέρου και του οκτάωρου, πληρωμή και κάθε υπερορίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και άμεση ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στην αδήλωτη εργασία. Και από την πλευρά της Ομοσπονδίας των Οικοδόμων ζητά επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της κλοπής ερυθυμάτων, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αλλά και να τηρούνται το εστάωρο, το πενθήμερο και οι 35 ώρες απασχόλησης. Επίσης ζητάνε αναμείωση των ορίων ηλικίας της εξοδότησης και αναγνώριση για διανομή υπεραγνώστων ενσύμων, όπως λένε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Στάση εργασίας έχει ρίξει και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας σήμερα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι ήταν η στάση, και πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΕΣΕΕ. Και μάλιστα προειδοποιούν ότι αυτή η τετράωρη στάση είναι προπομπός της πανελλαδικής απεργίας που θα προκηρύξουν στο εμπόριο την Κυριακή 19 Ιουλίου, ημέρα που είναι ανοιχτά τα καταστήματα, που μπορούν να είναι ανοιχτά τα καταστήματα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
1: Άπιαστο όνειρο για τους Έλληνες αποτελεί η έβρεση κατοικίας. Η εκτείναξη του κόστους στέγασης τα τελευταία χρόνια οφείλεται όχι μόνο στην περιορισμένη ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και στις χαμηλές επενδύσεις σε νέες κατοικίες, αλλά και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των υφιστάμενων κατοικιών παραμένει κενό και δεν διατίθεται για μακροχρόνια μίσθωση ή πώληση. Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Προτείνει μάλιστα την υιοθέτηση ισορροπημένης στρατηγικής που θα συνδυάζει τη στήριξη για νέες κατασκευές με πολιτικές καλύτερης αξιοποίησης των κλειστών σπιτιών. Ο εφιάλτης του στεγαστικού για να εκλείψει απαιτεί συνδυαστικές προτάσεις, Μέρη Παπακοσταντίνου.
5: Ακριβώς, Βασίλη, βλέπουμε ότι η ραγδαία αύξηση των ενοικίων και η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών αποτελούν πλέον μια κορυφαία κοινωνική και οικονομική πρόκληση. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή παρεμβαίνει τώρα με μία δέσμη 5 συγκεκριμένων προτάσεων, εστιάζοντας στην απελευθέρωση των χιλιάδων κλειστών ακινήτων. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν γενναία φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις, αυξημένες επιδοτήσεις για την ανακαίνιση παλαιών διαμερισμάτων και στοχευμένους περιορισμούς τύπου Airbnb σε χωρισμένες περιοχές. Παράλληλα, ζητείται η άμεση επίλυση των κληρονομικών και γραφειοκρατικών εκκρεμωτήτων που κρατούν μπλοκαρισμένα πολλά σπίτια, καθώς και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Να πούμε ότι αυτοί οι πέντε άξονες της μελέτης εστιάζουν, όπως είπαμε, σε φορολογικά κίνητρα. Προτείνει λοιπόν φοροαπαλλαγές για ιδιοκτήτες που ανοίγουν τα κλειστά διαμερίσματα και τη μείωση των φόρων για μετατροπή βραχυχρόνων μισθώσεων σε μακροχρόνιες. Επίσης, προτείνουν επιδότηση των ανακαινήσεων, κάτι που έχει ξεκινήσει βέβαια με κάποια προγράμματα, για ενίσχυση και διεύρυνση του προγράμματος Ανακαινίζω, Νοικιάζω, για κρατική υποστήριξη για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση παλαιών κτηρίων. Ακόμα η μελέτη, ένας από τους άξονες της μελέτης, λέει για φρένο στα Airbnb. Τοπικοί και χρονικοί περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι η πρόταση και αυστηρότεροι κανόνες σε περιοχές με μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμη, αυτό που προτείνουν ότι πρέπει να εστιάσουμε είναι να δοθεί λύση σε γραφειοκρατία και κληρονομικά, να υπάρχει ταχεία ολοκλήρωση του κτηματολογίου για τον εντοπισμό αγνώστων ιδιοκτητών και να αξιοποιούνται, να απλοποιούνται μάλλον διαδικασίες μεταβίβασης για ακίνητα με πολλούς κληρονόμους. Τέλος, δίνουν έμφαση οι άξονες αυτές πρώτην λύση για το στεγαστικό στην κοινωνική κατοικία με την αξιοποίηση κενών κτηρίων του δημοσίου και τη δημιουργία αποθέματος κατοικιών για φθηνή ενοικίαση σε νέους και ευάλωτους. Απομένει, Βασίλη, έστω και μέρος από αυτά να υλοποιηθούν, να δοθεί μια όθηση και μια λύση στο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που ταλανίζει όλη τη χώρα.
1: Προτείνεται λοιπόν, Μέρη Παπακωνσταντίνου, δέσμη μέτρων με ταυτόχρονη υλοποίηση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Μία ακόμη σημαντική διάκριση κατέκτησε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, επιβεβαιώνοντας τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων ιδρυμάτων του κόσμου. Κατατάσσεται στη 15η θέση στην Ευρώπη και στην 61η παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα. Και αυτή η επιτυχία Νίκη Κότσου εδραιώνει το ίδρυμα ανάμεσα στα κορυφαία 100 πανεπιστήμια διεθνώς.
6: Ναι, Ελισάβετ, σύμφωνα με την Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέκτησε μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, καθώς βρίσκεται πλέον στην 61η θέση, όπως είπες, παγκοσμίως, ανάμεσα σε 19.592 πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς από 221 χώρες. Το Ίδρυμα βελτίωσε τη θέση του κατά 22 θέσεις την τελευταία πενταετία και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου ως προς την ερευνητική του δραστηριότητα, με βάση το συνολικό δείκτη Total Age Index των ερευνητών του. Παράλληλα, καταλαμβάνει τη 15η θέση στην Ευρώπη και την πρώτη θέση μεταξύ των Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου. Στην ίδια κατάταξη ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 173η θέση, το Πανεπιστήμιο Πατρών 299, το Πανεπιστήμιο Κρήτης 384, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 385 και άλλα ελληνικά ιδρύματα. Από την Κύπρο υψηλότερα κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 607η θέση παγκοσμίως. Η σημασία της διάκρισης είναι ιδιαίτερη, καθώς η κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικούς δείκτες επιστημονικής παραγωγής και απήχησης που προέρχονται από τα δημόσια προφίλ των ερευνητών στο Google Scholar, χωρίς τη χρήση ερωτηματολογίων φήμης ή άλλων υποκειμενικών κριτηρίων. Ο Πρίτανης Γεράσιμος Χιάσος δήλωσε ότι η νέα διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία του Ιδρύματος μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημίων διεθνώς. Τόνισε τέλος ότι το Πανεπιστήμιο συνεχίσει να επενδύει στην αριστεία, την καινοτομία, τη διεθνή εξωστρέφεια και την παραγωγή έρευνας υψηλού αντίκτυπου.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το Δημήτρη Σταυρακάκη, που θα αρχίσει με μια είδηση όπως με ενημερώνουν τις τελευταίες στιγμές. Δημήτρη.
7: Απόφαση βόμβα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος άσος του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτηση του ότι θα απέχει από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου το προσεχές διάστημα. Δηλαδή δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια του Nation League της πρώτης κατηγορίας που έρχονται εκτός έδρας με Σερβία 24 Σεπτεμβρίου, με Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου, τα εντός έδρας στην Τούμπα με Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και με Γερμανία 4 Οκτωβρίου. Τονίζει ότι πρόκειται για σωστή απόφαση, αναφέροντας την ανάρτηση.
1: Το λόγο τον αναφέρει, Δημήτρη.
7: Οικογενειακούς λόγους. Λέει χαρακτηριστικά Βασίλη και Ελισάβετ, με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή ναι. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Να δούμε τώρα τι αντίδραση θα υπάρχει από την ΕΠΟ και τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον κύριο Γιωβάνοβιτ, και σίγουρα είναι μια πολύ πολύ σημαντική απώλεια να μην έχει τον Κωνσταντέλια σε αυτούς τους πολύ σημαντικούς αγώνες που έρχονται από το Σεπτέμβριο.
1: Να πάμε και στην τραγική είδηση, Δημήτρη, που προκαλεί θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου, η απώλεια του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκόνια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών.
7: Μόλις 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έφυγε σήμερα το πρωί από κοντά μας. Είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στο Λεβαδιακό το 1988. Είχε παίξει σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο, Πανηλιακό, σε ομάδες του εξωτερικού, ανάμεσά του στην Sporting Gijón στην Ισπανία. Ήταν διεθνής με την εθνική μας ομάδα. Είχε 270 συμμετοχές, δεξί χαφ με 36 γκολ. Είχε προπονητική καριέρα στην Καλυθέα, στην Κλειφάδα, στον Εργοτέλη και σε ομάδες του εξωτερικού. Πάμε τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. Η Κολομβία 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πέρασε στους 32. Η Πορτογαλία ανοίξε 5-0 του Ουσμπεκιστάν και είναι αγκαλιά με την είσοδο στους 32. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε 2 γκολ. Έγινε ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει σε 6 διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η Κολομβία 6 βαθμοί, η Πορτογαλία 4, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1 βαθμός, Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Τον άλλο όμιλο που είχαμε τα παιχνίδια χθες, η φρίαρη Αγγλία απέναντι στην πολύ μαχητική Γκάνα 1-0, ενώ 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Η Αγγλία είναι στους 4, η Γκάνα 4 βαθμοί, ουσιαστικά αυτοί οι δύο έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση, η Κροατία 3 και ο Παναμάς χωρίς βαθμούς. Απόψε στις 10 έχουμε τα παιχνίδια Βοσνία-Κατάρ και Ελβετία-Καναδά. Καναδάς 4, Ελβετία 4, Βοσνία 1 βαθμός, Κατάρ 1 βαθμός. Μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Και μία η ώρα το βράδυ, Μαρόκο-Αϊτή, Σκωτία-Βραζιλία. Εδώ η Βραζιλία έχει 4 στο Μαρόκο, 4 στη Σκωτία 3, η Αϊτή χωρίς βαθμούς. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, δύο νίκες έχουν οι ομάδες Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία. Αυτές και μαθηματικά έχουν περάσει στους 32. Αποκλείονται ανεξάρτητα με τα αποτελέσματα που θα φέρουν τα τελευταία τους παιχνίδια στον τρίτο αγώνα τους η Αϊτή, η Τουρκία, η Τινησία, η Ιορδανία και ο Παναμάς. Και κλείνοντας, Βασίλη, μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο, η ΗΠΑ χαλάρωσαν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην εθνική ομάδα του Ιράν. Εν ώψη του αγώνα με την Αίγυπτο, πλέον θα επιτρέπουν στην ασιατική ομάδα να μπορεί να παραμείνει στην πόλη που δίνει το παιχνίδι για 2 ημέρες.
1: Θυμόμαστε όλη την ταλαιπωρία των ποδοσφαιριστών του Ιράν.
7: Βέβαια, θυμίζουμε, δηλαδή θα μπορούν να πηγαίνουν την παραμονή και να φεύγουν μετά την επόμενη του αγώνα. Ή να πηγαίνουν 2 μέρες πριν. Θυμίζουμε ότι οι αρχές των ΗΠΑ είχαν επιβάλει στους Ιρανούς να πηγαίνουν ασφημερών από την Τιχουάνα του Μεξικού, που έχουν εγκατασταθεί εκεί το προπονητικό του κέντρο, στην πόλη που έπαιζαν, κάτι που έκαναν στα παιχνίδια με Βέλγιο και με Νέα Ζηλανδία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
0: Ο καιρός.
3: Αρκετή ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο, ωστόσο επιμένει η απογευματινή αστάθεια σε ορισμένες περιοχές. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
8: Πράγματι, Ελισάβετ Σαλαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα. Η απογευματινή αστάθεια θα εξακολουθήσει και αύριο. Μόνο που θα έχουμε τοπικές βροχές από το πρωί μόνο στη Θεσσαλία και μετά στα υπόλοιπα υπηρωτικά και στο Ιόνιο, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι καταιγίδες όμως κυρίως στα βουνά. Βορείους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 στο Αιγαίο 6, στο Ανατολικό Αιγαίο έως και 7. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 34 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή, αν αναλογιστούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά του νομού. Βορειάδες 3 με 4, στα νυχτά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους, το θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Παρασκευή με ενίσχυση του μελτεμιού μόνο στο Αιγαίο που θα φτάσει στα 7 με 8 μποφόρ, που αφενός μεν θα διώχνει τον καύσωνα, δεν θα τον επιτρέπει τον καύσωνα της Ευρώπης να κατέβει νοτιότερα, αλλά απ' την άλλη αυξάνει τον κίνδυνο για πυρκαγιές.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Στο κόκκινο, η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι κάτω Πατήσια λόγω καραμπόλας 5 οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιωσίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, πιερακάκι στη Βουλή. Πέρα από την απόφαση του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση αναδρομική ελάφρυνση για 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
3: Και στο ενικός.gr, Χανιά, σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Δύσκολη μέρα για την κοινωνία, μας είπε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασιλή Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
4: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αυτό.
0: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM. Η ώρα είναι 3.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα.
18: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
19: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
20: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
21: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
22: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
23: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
24: Το Βελγικό Ναρχόν, ένα ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως με βαρύτατες κατηγορίες για έναν πρώην επίτροπο, πρώην υπουργό, ένα κορυφαίο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.
25: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατείλει.
24: ένταλμα συλλήψεως που φτάνει στη Βουλή, αφού πέρασε από την ελληνική δικαιοσύνη, φτάνει με αίτημα για άρση ασυλίας Αβραμόπουλου. Ένα ένταλμα συλλήψεως στη Βουλή, αφού πέρασε από την ελληνική δικαιοσύνη, φτάνει με αίτημα για άρση ασυλίας Αβραμόπουλου. Ένα ένταλμα συλλήψεως το οποίο αντιμετωπίζει τρεις κακουργηματικές κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματικές

αυτά, ωστόσο δεν περίμενα ότι η αντιμετώπιση από έναν τόσο σοβαρό πολιτικό θα ήταν αυτή. Δηλαδή να πει, με έπαιρναν κάτι Βέλγοι αστυνομικοί. Αυτά είναι μπούρδες. Δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά. Η ιστορία λέει είναι μια μπούρδα. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν η ιστορία είναι μπούρδα, ούτε αν θα απολογηθείτε σε κερατά. Πάντως δεν καλείστε να εμφανιστείτε ενώπιον κανενός κερατά, αλλά ενώπιον αρχών που μέχρι στιγμής έχουν συλλάβει κορυφαίες προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Κοινής για το σκάνδαλο Παντσέρι, δηλαδή του πρώην Ευρωβουλευτή από την Ιταλία, ο οποίος είναι στο επίκεντρο της υπόθεσης. Θυμάστε την Εύα Καϊλή τότε, το λόμπινγκ για το Κατάρ, τους λογαριασμούς, τις βαλίτσες. Θυμάστε, Εύα Καϊλή. Εδώ οι κατηγορίες, μου έλεγε το πρωί ο κ. Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της κ. Καϊλή, είναι ακριβώς οι ίδιες για τον κ. Δημητρακόπουλο. Δεν ξέρουμε τίποτα για ποσό, δεν υπάρχει τίποτα. Όντως αυτό που λέει έχει δίκιο. Δηλαδή τότε ήταν επίτροπος μέχρι το 19. Από το 21, 20, τέλη 20 μέχρι αρχές 22, 14 μήνες, πήρε 5.000 ευρώ το μήνα για να μπει σε αυτήν την επιτροπή που είχε φτιάξει ο Παντσέρι. Πράγματι, τίποτα εκεί δεν ήταν επιλείψιμο ως στο βαθμό που γνωρίζαμε. Είχε πάρει την άδεια της Κομισιόν, είχε δηλώσει τα χρήματα, φορολογούντο, αλλά εκεί σταματάει η τότε ιστορία. Η άλλη ιστορία ξεκινά όταν μπαίνει στο μικροσκόπιο και όχι μόνο εκείνος και άλλα πρόσωπα. Για το αν έχει παραβιάσει τους όρους βάσει των οποίων του είχε δοθεί άδεια, όπως δίδεται σε όλους τους διατελέσαντες σε ευρωπαϊκά αξιώματα, για να μην μπορούν στο διάστημα του επίμαχο να κάνουν κάτι επιλείψιμο, όπως είναι αυτό για το οποίο τον ελέγχουν, δηλαδή το lobbying υπέρ του Κατάρ, δηλαδή οι κινήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε, εκεί τα εκατομμύρια είναι πάρα πολλά. Προφανώς δεν λέω για τον κύριο Αβραμόπουλο, μην παρεξηγηθώ. Είναι πολλά τα εκατομμύρια που γενικώς διαθέτουν χώρες όπως το Κατάρ για να κάνουν τις δουλειές τους στην Ευρώπη. Για να κάνουν πιο εύκολα τις δουλειές τους στην Ευρώπη. Θυμάστε τις κατηγορίες και προφυλακιστεί. Και επιφυλακή η Εύα Καϊλή. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι σοβαρό. Προφανώς υπάρχει τεκμήριο της αθότητας. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να πει αν εμπλέκεται καθιονδήποτε τρόπο ο κ. Αβραμόπουλος. Αυτό θα το πει η δικαιοσύνη εφόσον προχωρήσει η ιστορία. Για να προχωρήσει όμως, θα πρέπει να εμφανιστεί ενώπιον των αρχών που τον καλούν. Η απάντηση με πήρε ένας χωροφύλακας, ένας Βέλγος, αυτά είναι μπούρδες και δεν απολογούμε σε κάποιον κερατά, σε κανέναν κερατά. Προφανώς δεν καλύπτει την βελγική δικαιοσύνη, τη βελγική αστυνομία και επίσης δεν καλύπτει την ελληνική πλευρά. Ο ισχυρισμός του κ. Αβραμόπουλου ότι ήταν στα χέρια, λέει, του Χρυσοχοΐδη αυτό το ένταλμα, στην αρχή είπε τρεις μήνες, μετά είπε τρεις μέρες, νομίζω τρεις μέρες εννοούσε, και ότι τελικώς το έμαθε, λέει, από το Μαξίμου. Επειδή έτυχε να φιλοξενώ σήμερα στο Open τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, κατάλαβα ότι ακούγοντας το πρωί τον κύριο Αβραμόπουλο ήρθε στην πιο δύσκολη θέση από τότε που έχει αναλάβει αυτό το αξίωμα. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης και θα έπρεπε να μιλήσει με προσοχή, ξαναλέω, υπάρχει τεκμήριο της αθωότητας, αλλά θα έπρεπε και να στείλει το μήνυμα, το αυτονόητο μήνυμα, ότι όταν σε καλούν ξένες αρχές, όταν σε καλούν αστυνομία, δικαιοσύνη για να απαντήσεις, τότε θα πρέπει να πας, θα πρέπει να ανταποκρίνεσαι. Όσο και μια υπόθεση είπε δεν στέκει, ήταν πολύ προσεκτικός ο κ. Μαρινάκης, αφού κάποια στιγμή, μια στιγμή του λέω τον αδειάζεται, την άλλη τον καλύπτεται. Ήταν πολύ προσεκτικός στην αντιμετώπιση του θέματος, αλλά από την άλλη πλευρά η αντιμετώπιση, η φρασιολογία που χρησιμοποίησε ο κ. Αβραμόπουλος, το γεγονός ότι επιχείρησε να εμπλέξει το Μέγαρο Μαξίμου, που εξήγησε ο κ. Μαρινάκης ότι δεν έχει καμία σχέση, είναι μια αυτόματη διαδικασία που ακολουθείται. Ούτε κανένας Χρυσοχοΐδης δεν μπορεί να κρατήσει σε κανένα συρτάρι τέτοια εντάλματα. Μπαίνουν στην αυτόματη διαδικασία και προωθούνται ώρα-ώρα, λεπτό-λεπτό, μέρα-μέρα, όπως προβλέπετε. Κανείς, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να κρατήσει κρυφό σε κανένα συρτάρι ένα ένταλμα συλλήψεως για Ευρωπαίο πρώην επίτροπο. Καταλαβαίνετε σε πόσο δύσκολη θέση ήρθε ο κ. Μαρινάκης σήμερα. Επειδή εκτιμώ τον κύριο Αβραμόπουλο και επειδή εγώ πάντα ακούω τους ειδικούς, άκουσα και σήμερα τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, τον μόνο Έλληνα νομικό που γνωρίζει τόσο καλά την υπόθεση αυτή ως δικηγόρος της Εύας Καϊλή, γιατί είναι παράλληλη. Η ιστορία έχει πολλές ομοιότητες. Είναι η συμβουλή του. Θα έλεγα να ακούσει τη συμβουλή του κύριου Δημητρακόπουλου. Να μην ξεκινήσει τη διαδικασία για άρση της ασυλίας του, γιατί αν την ξεκινήσει και αρθεί και πάει εκεί, θα συλληφθεί. Να πάει με ασυλία, να πάρει το πρώτο αεροπλάνο, να εμφανιστεί ενώπιον των βελγικών αρχών και να μάθει γιατί κατηγορείται. Να δει, να μιλήσει, να απαντήσει, να πει είμαι εδώ, δεν ξεφεύγω,
δεν θέλουν να διαφύγω. Προφανώς η μετάβαση δεν θέλει να διαφύγει. Προφανώς

0: πεθαίνει ο κ. Αρωνόπουλος δεν έχει τίποτα να κρύψει. Επομένως, αφού. Επαναλαμβάνω, τεκμήριο της αθότητας. Ο ίδιος λέει: εγώ 75 χιλιάρικα πήρα, τα δήλωσα, το είχα πάρει την άδεια, τέλειωσε η ιστορία, δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ένα ένταλμα. Το οποίο ένταλμα κάτι λέει. Και για να εκδίδεται ένταλμα συλλήψεως Ευρωπαίου Επιτρόπου, καταλαβαίνετε ότι κάτι θα έχει γίνει. Και αν δεν έχει γίνει, κάποιες ενδείξεις θα έχουν, κάτι θα ψάχνουν. Και συγκεκριμένα αυτό ψάχνουν ότι παραβίασε τους όρους της άδειας που του είχε δοθεί από την Κομισιόν ο κύριος Αβραμόπουλος και γι' αυτό ελέγχεται στο διάστημα της διετίας, το κρίσιμο διάστημα μετά την άσκηση των καθηκόντων του και ελέγχεται ότι σε αυτό το διάστημα παραβιάζοντας αυτό τον όρο έκανε λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ. Ξαναλέω, είναι πολλά τα λεφτά εκεί. Μάλιστα ελέγχεται ότι πήγε και ένα ταξίδι στο Κατάρ με την κυρία Καϊλή. Ο κύριος Δημητρακόπουλος μου είπε το πρωί ότι έγινε αυτό το ταξίδι. Δεν πήγαν μαζί, πήγαν χωριστά. Συναντήθηκαν εκεί στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης, συνεδρίου, επίσκεψης. Δεν ήταν μαζί, δεν έκαναν κάτι μαζί και δεν έκαναν λόμπινγκ. Τι θα έλεγε ο κύριος Δημητρακόπουλος, έκαναν λόμπινγκ, πιάνομαι το Θεό. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ταξίδι έγινε. Έγινε, ήταν μαζί, συνέπεσαν μαζί, έτυχε να είναι μαζί. Και μάλιστα, ακούστε εδώ, επειδή θα έχουμε σε λίγο τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, που είναι πάρα πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη, θα τον ρωτήσω και για το τρίτο πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στο πόρισμα, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Παντσέρη, είναι και ο Μαργαρίτης Κινάς, ο τότε αντιπρόεδρος της Κομισιόν, για τον οποίο αναφέρει το πόρισμα ότι ήταν το Greek Connection. Όταν προχώρησε το πράγμα και έπρεπε να δοθούν εγκρίσεις, λέει το ένταλμα, τότε εκεί αναφέρεται το όνομα του κ. Σκινά. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι όλα ήταν στο πλαίσιο της άσκησης των νόμιμων αρμοδιοτήτων του. Και αυτή η απάντηση δεν υπάρχει ένταλμα για τον κ. Σκινά, ούτε καμία κατηγορία. Αναφέρει απλώς ήταν σε μία ομάδα που συνήργησε στο να ευνοηθούν τα συμφέροντα του Κατάρ με ένα τρόπο, ξαναλέω, αναφέρεται το Greek Connection. Ο Μαργαρίτης Κινάς πρόσφατα έγινε και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κ. Κινάς, ξαναλέω, λέει ότι όλα είναι νόμιμα. Ήταν το πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, των αρμοδιοτήτων του, αυτό το οποίο μέσα στο οποίο κινήθηκε. Όμως το πράγμα καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και μπλέκει. Άρα οι καμπάνες είναι πολλές, οι καμπάνες τυπούν για πολλούς. Και βεβαίως δίνουν πάτημα και στην κυβέρνηση, μια στιγμή που φαίνεται να έχει καθαρό αποφάσισμα στις δημοσκοπήσεις, να έχει double score σε σχέση με το δεύτερο κόμμα που δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που απέκτησε και σκιώδη κυβέρνηση. Είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ, άρα σε μια στιγμή που η κυβέρνηση φαίνεται να έχει ένα καθαρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι το καλύτερο δυνατό αυτό το σκηνικό που στείνεται με επίκεντρο ένα πρώην επίτροπο, ένα κορυφαίο στέλεχος της κυβερνητικής παράταξης, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Καταλάβατε γιατί χτύπησαν καμπάνες, έτσι δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Σας τα είπα όσο πιο αναλυτικά γίνεται, κάνοντας και εισαγωγή, για να μιλήσουμε στη συνέχεια, γύρω στις 4 και 5, με τον κύριο Κοντογιώργη, τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, να του θέσουμε το ερώτημα αυτό και να δούμε πώς ακριβώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την υπόθεση Αβραμόπουλου και τι απαντά στην αντιπολίτευση που λέει: α, Αβραμόπουλος πριν ο ΠΚΠ, μετά φυλακή Αναμιστέρα Σπακοπούλου με αναστολή. Άρα βουλιάζεται στη διαφθορά. Με την κυβέρνηση βέβαια να απαντά στο μεν κόμμα Τσίπρα, κοίτα ποιος μιλάει ο Τσίπρας, και στο ΠΑΣΟΚ ότι εδώ δεν πρόκειται για κάτι που ακουμπάει την κυβέρνηση. Ο ΠΚΠ λέει ότι όλα τα ειδικογραφείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ουσιαστικά έχουν αποδειχθεί ως κενό γράμμα, δεν υπάρχει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο. Βοήθησε και η έκθεση τη Χεροπούλου στο μεταξύ, που ήταν απέναντι σε αυτή την ιστορία, αλλά εδώ συνηγορεί υπέρ του ότι άνθρακες ο θησαυρός. Εκεί καταλήγει ουσιαστικά για τις ευρωπαϊκές δικογραφίες. Από την άλλη πλευρά, για την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου, λέει ότι υπήρξε, αποδόθηκε δικαιοσύνη, γιατί η τιμιγορία του δικαστηρίου είναι αυτή, φυλάκιση με αναστολή, και είναι μια υπόθεση που δεν αποτελεί διαφθορά, αλλά μια μεμονωμένη κίνηση εκμετάλλευσης υλικού που ήταν στα χέρια της κυρίας Ασημακοπούλου. Μιλούμε για τα μέλη των αποδείνων. Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα, 24 Ιουνίου, πάει και Ιούνιος, Πέμπτη, Παρασκευή, την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε στον Ιούλιο, πάει το καλοκαίρι, Γιώργο Τζιβελεκίδη, τι γίνεται, μια χαρά, πάει το καλοκαίρι, γιατί καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, είμαστε εδώ 14 λεπτά μετά τις 3, δεν θα είναι η Λουκία σήμερα μαζί μας, μια ανλημένη υποχρέωση, αύριο θα είναι μαζί μας πάλι η Λουκία Γκάτσου, Γιώργο Τζιβελεκίδης απέναντί μου, Δήμητρα Πανανού στο συντονισμό το δημοσιογραφικό της εκπομπής, η Βάσια Κούτρα υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, στείλτε τα μηνύματά σας. Τώρα, πριν προχωρήσω, καταρχήν να σα πω για τον καιρό. Να σα πω για τον καιρό ότι η θερμοκρασία είναι κανονική, γύρω στου 35 βαθμού. Δεν θα έρθει, το έλεγα και χθε, ο φοβερό και τρομερό καύσωνα τη Δυτική Ευρώπη που λιώνει την Ευρώπη, με θερμοκρασίε κοντά στου 45 βαθμού στη Γαλλία. Κινείται μεταξύ Ιβερική, Γαλλία, κάτω χωρών και Σκανδιναβικών. Είναι όλη η Δυτική Ευρώπη. Ένα πρωτοφανέ φαινόμενο. Έχει εγκλωβιστεί εκεί αυτό το σύστημα. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 51, 46 είναι από πνιγμούς στη Γαλλία και τη Γερμανία και 5, οι τρεις ηλικιωμένοι και τα δύο παιδιά που σας έλεγα χθες που τα ξέχασαν, αν είναι δυνατόν, οι γονείς του αυτοκίνητο 2 και 4 ετών, 51 νεκροί, 46 πνιγμένοι Γαλλία-Γερμανία και 5 από τον καύσωνα στη Γαλλία, τρεις ηλικιωμένοι και δύο παιδιά. Αδιανόητο. Ξέρετε, η Γαλλία έχει παρελθόν από πολύ μεγάλους αριθμούς θυμάτων από καύσωνες όλα τα τελευταία καλοκαίρια. Εδώ δεν θα μας έρθει λοιπόν αυτό, θα πάμε σήμερα και αύριο με καταιγίδες από Λαμία και βορειότερα, τώρα μετά το μεσημέρι και στα ορεινά της Πελοποννήσου, οι θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 35 βαθμούς και μελτέμια να υποχωρούν, δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ σήμερα. Σήμερα και αύριο αυτή η εικόνα, από Παρασκευή κλασικό καλοκαίρι, υποχωρούν τα φαινόμενα στάθειας μεσημέρι απόγευμα και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Και θα έχουμε ένα κλασικό καλοκαιρινό καιρό και δεν φαίνεται, καλό νέο, κανένας καύσωνας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Τουλάχιστον αυτός ο καύσωνας δεν θα έρθει στην Ελλάδα και κάποιο άλλο σύστημα που να εκτοξεύει το θερμόμετρο δεν φαίνεται στον ορίζοντα, λένε πάντα οι μετεωρολόγοι. Τώρα, πριν πω αυτά που, που είχα προγραμματίσει να σας πω, βλέπω τώρα τις τιμές του πετρελαίου, ξέρετε, εκεί υπάρχει μια καταπληκτική συμφωνία όπου όλοι διαφωνούν, αλλά συμφωνούν. Συμφωνούν ότι διαφωνούν. Τελείωσε η συνάντηση της Ελβετίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στη συνέχεια είπε ο Τραμπ, ο Βάνς, ο Ρούμπιο, ότι συμφωνήσαμε για τα στενά του ορμού, τα πυρηνικά, τους ελέγχους στα πυρηνικά, στο πυραυλικό σύστημα, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, όλα τα θέματα, τις κυρώσεις. Και βγαίνει η Ουρανία, λέει βεβαίως. Άλλα συμφωνήσαμε. Και λένε άλλα. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν, που οι μεν λένε άλλα και οι δε λένε άλλα, το βέβαιο είναι ότι κανείς από τους δύο δεν θέλει τον πόλεμο. Θέλει να τελειώσει. Και οι δύο δηλώνουν νικητές. Ο Τραμπ βέβαια ξανά πέφτει τώρα στη Μερσιβάνια. Αν θέλω, το έχω, λέει, σε μια εβδομάδα. Τους έχω. Να σας πω πώς ακριβώς το είπε, γιατί έχει σημασία. Να σας διαβάσω τη φράση του. Λέει λοιπόν ο Τραμπ, θα μπορούσα να πάρω το Ιράν σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ούτε πυράβλους έχουν, ούτε τίποτα, τίποτα. Τους έχουμε. Δεν είναι έτσι. Ο Τραμπ δεν έχει κερδίσει τον πόλεμο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι όλοι χαμένοι από αυτό το πόλεμο και πρώτα απ' όλα η παγκόσμια οικονομία. Στα στενά του Ορμούς δεν έχουν συμφωνήσει, γιατί οι Ιρανοί λένε διόδια, ο Ρούμπιο λέει δεν γίνεται, και ο Βάνς να έχουμε διόδια στα στενά του Ορμούς, να πάμε χειρότερα από ό,τι πριν, που λένε οι Αμερικανοί κερδίσαμε τον πόλεμο. Λένε οι Αμερικανοί, παραλαμβάνω. Μέσα αυτήν την κατάσταση λοιπόν οι αγορές καταλαβαίνουν ότι κανείς δεν θέλει πόλεμο. Προσπαθούν και έχουν καταφέρει για 2-24 ώρες να ελέγξουν και τον Νετανιάχου. Έχει ηρεμήσει η κατάσταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο. Και έτσι το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, να πατήσω το μαγικό κουμπί, είναι στα 74,7161 παίζει ευρώ. Δηλαδή πολύ πολύ πολύ κάτω. Είναι στην πιο κάτω τιμή από αυτήν που είχαμε από την έναρξη του πολέμου. Πάρα πολύ κάτω, είναι πολύ κοντά στη τιμή που είχαμε 72-77 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Θα περίμενε λοιπόν κανείς, ξέρετε, επειδή εγώ δεν ξεχνάω, είπε ο Πρωθυπουργός δύο φορές τις τελευταίες μέρες, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι θα είμαστε στη γωνία να περιμένουμε να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Αν δε. Και έχω μπει στο fuelprices.gr, το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων της ΔΥΜΕΑ, το επίσημο site δηλαδή του Υπουργείου Ανάπτυξης για το θέμα των τιμών, που λέει ότι η αμόλυβδη είναι στα 1,92 και το diesel στα 1,62. Δηλαδή παραμένουν πολύ πιο πάνω από τις τιμές που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Και εγώ ρωτώ, γιατί δεν πέφτουν? Πέφτουν, για να είμαι ειλικρινής, πέφτουν. Αλλά δεν πέφτουν, δεν πάνε εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ξέρω την απάντηση. Θέλει χρόνο, υπάρχουν αποθέματα ή το αυτό, το εκείνο, ναι. Μόνο που υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια. Πάντα υπάρχουν 2, 3, 4, 5 λόγοι να μην πέφτουν αμέσως οι τιμές, αλλά αμέσως ανεβαίνουν. Εκεί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Βράδυ πόλεμος, πρωί χραπ, στα ύψη οι τιμές. Εκεί ανεβαίνουν αμέσως. Τα ρεφλέξ προς τα πάνω είναι άμεσα, προς τα κάτω έχουν μία έτσι αδυναμία. Τώρα, επειδή λέγαμε για τον καιρό, θυμάστε που έληξε προχθές η προθεσμία για να καθαριστούν τα οικόπεδα από τον κόσμο, από τους ανθρώπους, από τους κατοίκους αυτής της χώρας. Διότι αν πρόκειται για θυμούς και δασαρχία, φαίνεται ότι υπάρχει άλλο καθεστώς. Τα όσα άκουσα σήμερα το πρωί, πραγματικά δεν πίστευα στα αυτιά μου. Με πήραν χθες και μου έκανα μια καταγγελία ότι ο ημιτός, αν και τελείωσε η προθεσμία Δευτέρα, είναι ακαθάριστος, λέω, είναι δυνατόν. Είναι ακαθάριστος, δεξιά και αριστερά στην περιφερειακή, επάνω προς το βουνό, κάτω, δηλαδή όσες εκτάσεις δεν ανήκουν σε ιδιώτες, είναι ακαθάριστες. Και λέω, συγγνώμη, 24 Ιουνίου η προθεσμία έχει λήξει στις 22. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Τι περιμένετε, είναι ένας από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου του λεκανοπεδίου. Έχετε καθάρι στον ημιτό, πάτε καλά. Εδώ υπάρχει μια διαμάχη που ήρθε στο φως. Υπάρχει από τη μια πλευρά, είναι εδώ υπεύθυνη για τον καθαρισμό του ημιτού. Δεν είναι δήμος-δήμος. Είναι το δασαρχείο σε κάποιες περιοχές και στις περισσότερες ο σύνδεσμος προστασίας και ανάπτυξη ημιτού, δηλαδή οι 12 δήμοι που είναι, τους ακουμπάει ο ημιτός από πάνω μέχρι κάτω. Μια λοιπόν ο Δήμος Ελληνικού, παλαιότερα ο Δήμα, και κρατήστε το αυτό, και ο Κωνσταντάτος ήταν πρόεδρος αυτού του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού, και καταγγέλει ο Αντιδήμαρχος ότι όπα, εδώ δεν έχει καθαριστεί ο ημιτός. Και δεν έχει καθαριστεί από τον ΣΠΑΙ, το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Ημιτού. Ο κύριος Βασίλης Κρητικός, Αντιδήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού, έκανε την καταγγελία και έδειξε προς τα δασαρχεία, ότι φταίνε τα δασαρχεία, και προς το Προεδρείο του Συνδέσμου των Δημάρχων του Ημιτού, τον κύριο Ισίδωρο Μάντη, που είναι Μάδης, που είναι Δήμαρχος Παιανίας. Εδώ λοιπόν δεν θέλετε να ξέρετε τι έγινε στον αέρα της τηλεόρασης. Διότι ο κύριος Κρητικός έλεγε, να τα, όντως, γύρω ήταν ακαθάριστα όλα. Κοιτάξτε τα ακαθάριστα, ποιος είναι υπεύθυνος, ο Σύνδεσμος. Πάμε στον Δήμαρχο Παιανίας, λέει, εγώ, έχω καθαρίσει. Πού έχεις καθαρίσει, μόνο εσύ δεν έχεις καθαρίσει. Και αρχίζουν και τσακώνονται. Και καταλήγει η ιστορία ότι έχουν εκλογές στο Σύνδεσμο, λέει. Άρα το Ελληνικό καταγγέλει την Παιανία και τον πρόεδρο, διότι έχουν εκλογές και θέλει να τον πλήξει. Μία λεπτομέρεια. Ένας είναι υποψήφιος πάλι. Ο Δήμαρχος Παιανίας. Άρα ποιος θα έχει όφελος εάν πληγεί ο Δήμαρχος Παιανίας, αφού εκείνος θα ξαναβγεί. Δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. Ο Δήμαρχος Παιανίας. Δεν ξέρω. Ξέρετε τι κρατώ από όλη αυτή την ιστορία. Ότι δήμαρχοι και δασάρχες του λεκανοπεδίου τσακώνονται εν έτη 2026. Γιατί ο ημιτός είναι εν μέρη ή εν όλο ακαθάριστος. Και λέω, εισαγγελέας υπάρχει. Μπορεί να πάει ένας εισαγγελέας να δει, γιατί αν τσακώνονται και είναι ακαθάριστος ο ημιτός, δεν είναι θέμα ένας ιδιώτης να του βάλουμε πρόστιμο. Είναι 12 δήμοι και ο ημιτός ακαθάριστος. Πάει ο εισαγγελέας, κάνει μια προκαταρκτική, καλεί τους δημάρχους, πάει και η πυροσβεστική, πάει και ο κ. Τουρνάς, ο αρμόδιος υπουργός, πάνε οι αρμόδιοι για τα δασαρχεία, κάθονται κάτω, κάνουν απόψε μια σύσκεψη. Αύριο βγάζουν τα συνεργεία και καθαρίζουν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα αφήσουμε καθάριστο τον ημιτό και θα τσακώνονται τι είναι ο ημιτός και αν είναι οι εκλογές ή οτιδήποτε άλλο. Είναι δυνατόν. Και όμως είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ναι, είναι δυνατόν. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπορεί εν έτη 2026 να τσακωνόμαστε γιατί και έχει καεί 100 φορές. Να έχουν μείνει ο ημιτός, τον είχαμε ως κόσμημα, ότι λειτουργεί αυτός ο σύνδεσμος προστασίας του ημιτού και ανάπτυξης ως μοντέλο για την προστασία του βουνού. Ξαφνικά να τσακώνονται, να έχουν τα πυροφυλάκια, να έχουν τις κάμερες, να έχουν τα ειδικά, να έχουν τις ομάδες, τις εθελοντικές, και να έχουν ακαθάριστο το βουνό και να τσακώνονται τι νοσ είναι η αρμοδιότητα και όχι είναι Παιανίας, όχι είναι εσείς ή έχετε εκλογές, μας καταγγέλλετε, μας στήσατε. Σταματήστε, συνεδριάστε σήμερα, ενωθείτε, βγάλτε συνεργεία, καθαρίστε σήμερα τον ημιτό, να επέμβει ο εισαγγελέας, να πάει και ο Στουρνάς εκεί, να του τραβήξει τα αυτή και να καθαρίσουν τον ημιτό. Δεν δέχομαι δεύτερη κουβέντα. Δεν δέχομαι. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, είναι η ρύθμιση, τα λέγαμε και χθες, που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή, που καλύπτει, όπως εξηγούν οι ειδικοί και η κυβέρνηση, 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τέτοιο τρόπο ώστε συμμορφώνεται η πολιτεία 100%, λέει ο κ. Πιερακάκης, στην απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου. Τι σημαίνει αυτό? Αναδρομικά και για όλους, όχι αυτούς που προσέφυγαν, όχι από εδώ και πέρα, αναδρομικά. Αποκαθίσταται η δικαιοσύνη, κουρεύονται οι δόσεις και ακούστε ένα παράδειγμα. Δανειολήπτης που για δάνειο 144.000 το άλικτο κεφάλαιο είχε να πληρώσει ακόμα 74.852 ευρώ σε τόκους. Ξέρετε πόσο θα πληρώσει? Ξαναλέω, είχε να πληρώσει σε τόκους 74.852 ευρώ. Θα πληρώσει μέχρι το τέλος, είναι 300 μήνες. Ακούστε πόσο. 411 ευρώ. Δηλαδή το κούρεμα είναι 74.400 από τα 74.800. Είναι δυνατόν? Και όμως, φανταστείτε πόσο μεγάλη ήταν η αδικία. Εδώ λοιπόν, πράγματι, λέει ο κ. Πιερακάκης, για τους 100.000 αυτούς, τα πάντα κουρεύονται, οι δόσεις, γίνεται συμψηφισμός, διότι όσα έχεις δώσει, όσα χαρωστεί τους καταβληθέντα, τα παραπάνω για τόκους, συμψηφίζονται και γλιτώνεις δόσεις και κεφάλαιο. Σου συμψηφίζεται κεφάλαιο. Υπάρχει όμως ο αντίλογος. Ο αντίλογος είναι αυτοί οι οποίοι τόσο καιρό δεν μπορούσαν. Χάσαν τα σπίτια τους, χάσαν τις ρυθμίσεις. Δεν μπορούσαν να τα αποκλείσουν αυτή την καταχρηστική πρακτική των services, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς στους οποίους έχουν πάει funds και services στα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες. Και έτσι τη χάσαν τη ρύθμιση, χάσαν το σπίτι. Αυτή τι θα γίνει? Μου είπε και ο Μαρινάκης το πρωί, θα το κοιτάξουν σε δεύτερη φάση, σε δεύτερο χρόνο. Τώρα προς το παρόν, 100.000 που είναι μέσα στη ρύθμιση, είναι ενεργή η ρύθμιση, είναι συνεπής, αυτοί πράγματι θα έχουν όφελος. Λέει και ο Μητρόπουλος, μια στιγμή οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη όλοι είναι 350.000. Αν 100 ωφελούνται, 250.000 χάσαν τη ρύθμιση, γιατί όλοι ήταν καταχρηστικοί, πρέπει να μπουν και αυτοί. Και αν βάλουμε και αντίστοιχες περιπτώσεις κόκκινο δανείο, φτάνουμε στο εκατομμύριο. Άρα, λέει και ο Μητρόπουλος, μένουν 1.000.000 δανειολήπτες εκτός ρύθμισης, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους ακουμπά. Απαντάει η κυβέρνηση. Όχι. Αυτή η απόφαση του Άριου Πάγου, με την οποία συμμορφώνεται το Υπουργείο Οικονομικών, είναι μόνο για αυτούς που είναι ενεργοί στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του νόμου Κατσέλη. Είναι 100.000, όλοι υποφελούνται, σε όλους γίνεται κούρεμα, όλοι θα πληρώνουν πολύ μικρότερη δόση και θα γλιτώσουν και κεφάλαιο. Αυτή είναι η εικόνα. Εγώ θα επιμείνω ότι αυτή η απόφαση είναι ένα συνολικό μήνυμα και στα funds και στους services να σταματήσουν αυτή την καταχρηστική πολιτική που πραγματικά τρελαίνει δανειολήπτες, αδύναμους ανθρώπους που έχουν χάσει σπίτια, περιουσίες, δουλειές, προσπαθούν να τα βάλουν πέρα, τον ένα μήνα πληρώνουν τη δόση του δανείου, τον άλλο μήνα το ρεύμα, τον τρίτο μήνα τα κοινόχρηστα, όλα μαζί δεν μπορούν. Τους τελειώνουν τα χρήματα στις 15, δεν έχουν να πάνε το σούπερ μάρκετ. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ρύθμιση πρέπει να είναι το επόμενο βήμα της ρύθμισης από την πολιτεία. Βέβαια και ο Μαρινάκης λέει ότι το τραπεζικό σύστημα εξάντλησε τα όρια του με αυτή τη ρύθμιση, να το κρατήσουμε αυτό, γιατί μου έλεγε κορυφαία τραπεζική πηγή ότι αυτό κοστίζει κοντά στο δισεκατομμύριο και δεν αντέχει άλλο. Μην μου πείτε, το νοιάζει το δανειολήπτη? Πόσα λεφτά έχουν χαθεί από την ελληνική κοινωνία την περίοδο των μνημονίων για να σωθούν οι τράπεζες? Δίκιο έχει και ο δανειολήπτης. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων, και επιστρέφουμε με τον αντιπρόεδρο των δανειολήπτων, τον κύριο Κρέτσι. Στη συνέχεια, Θανάση Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, και Διονύση Τεμπονέρας, ο κορυφαίος τομεάρχης από την σκιώδη κυβέρνηση του κόμματος Τσίπρα, της Ελλάς, μαζί μας. Ενώ έχουμε και εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ, που αύριο, πιεζόμενος από την εσωκομματική αντιπολίτευση, ο κύριος Φάμελος συγκαλεί τα κομματικά όργανα με το ερώτημα να παραμένει: θέλουμε να πάμε στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας σας θέλει, μου έλεγε κάποιος ακροατής πολύ σωστά χθες. Γιατί να τους θέλει ο Τσίπρας? Γιατί να θέλει το 0,1%? Τι να το κάνει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας? Βάρος θα του είναι παρά όφελος. Σχόλιο του ακροατή. Κρατήστε το, δεν νομίζω ότι έχει άδικο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε εξελίξει το κόμμα Καριστιανού. Αποχωρήσει ο κ. Κοκοτσάκης, το θυμάστε. Ο πραγματογνώμος ήταν πολύ κοντά στην κυρία Καριστιανού. Έφυγε από το κόμμα, λέγοντας: αυτό δεν είναι κόμμα, είναι μια παρέα. Φεύγω, γεια σας. Ενδιαφέρον έχει. Κρατήστε το, πάμε.
1: Real FM.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έλα,
6: Πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον
8: το
7: πύργο,
8: Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
9: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού μετά από σύγκρουση 5 οχημάτων στο ύψος της Λιωσίων. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενο στη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα ραγδαία μείωση της δόσης του δανείου τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Περισσότερα στο real.gr. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι θα λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό τους εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.

0: στους 97,8.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να σε ρωτήσω, Γιώργο, ο Τραμπ κάνει να αρτήσει και ενώ κοιμάται. Ξέρεις τι ώρα είναι τώρα στην Αμερική? Ξημερώματα. Τι ώρα, ξημερώματα από τις 5 ο πρόεδρος? 6. Έτσι φαίνεται, γιατί έκανε ανάρτηση. Δεν στο λέω τυχαία τώρα, έχουμε είδηση. Ο Τραμπ λοιπόν ξύπνησε πρωί-πρωί, πήρε αμέσως το τηλέφωνο, άρχισε να γράφει στο κινητό του, τα γράφηκα στο Truth Social που αλλού, ανάρτηση, και τα τίναξε στον αέρα. Τι σας έλεγα πριν? Στενά του ορμού, θυμάσαι Γιώργο που το έλεγα. Ότι δεν γίνεται, λένε οι Αμερικανοί ελεύθερα. Λένε οι Ιρανοί, ξεχάστε το, έχουμε συνοηθεί με το Αμάν, διόδια. Λέει λοιπόν ο Τραμπ, ακούστε λέει, εμείς έχουμε συμφωνήσει. Έχουμε ενημέρωση από την Τεχεράνη εδώ στην Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχουν διόδια. Τίποτα δεν απαιτεί το Ιράν. Αν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως. Άρα τι λέει ο Τραμπ, και όταν λέει, ξέρετε, το εννοεί, μέχρι να το αλλάξει σε 5 λεπτά εννοεί, Γιώργο, εντάξει, μην κάνεις έτσι. Λοιπόν, λέει ο Τραμπ ότι αν επιμείνετε, που θα επιμείνουν, σας το λέω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση, θα επιμείνουν. Αν επιμείνετε για διόδια στα στενά του ορμού, αποχωρώ από τις διαπραγματεύσεις. Επίσης, λέει για τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Καμία αποδέσμευση δεν έχει γίνει ως τώρα. Όταν γίνει, θα αφορά, το έχει ξαναπεί αυτό, αγορά τροφίμων από Αμερικανούς παραγωγούς. Δηλαδή ότι θα πάνε τα λεφτά του Ιράν στην Αμερική. Ωραίο είναι αυτό. Κεφαλαία το γράφει. Δεν υπάρχουν διόδια. Δεν υπάρχουν κόστη ασφάλισης. Καμία άλλη χρέωση. No tolls, no insurance costs, no other charges of any kind being sought or received by Iran on ships traveling the Strait of Hormuz. Πώς το βλέπεις, το βλέπω live στο... Αυτή την ώρα την έκανε την ανάρτηση ο Τραμπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ είναι σαφές ότι για μια ακόμα φορά μπαταριά του Τραμπ, την άρεση των διαπραγματεύσεις. Σας λέω από τώρα, οι Ιρανοί δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούν, αλλά αν δεν δεχθούν, αν πουν διόδια, τότε γιατί έκανε ο Τραμπ τον πόλεμο? Πριν τον πόλεμο δεν είχε διόδια. Αν καταφέρει να κάνει πόλεμο, να τον κερδίσει και να μείνουν διόδια στο όρμο, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Τι γελάς Γιώργο, έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα υπάρχει δημοσκόπηση, εδώ να δείτε βόμβα. Είναι η Real Polls, δεν είναι από τις μεγάλες εταιρείες, για το Protagon. Ωστόσο, συγκρινόμενη η δημοσκόπηση με την προηγούμενη, έχει βόμβα. Ακούστε τώρα. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, στην εκτίμηση ψήφου δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 28,3. Πάμε τώρα στη είδηση. Θέση νούμερο 2. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πόσο λέτε? Όπα. 21,4. Για πρώτη φορά ο Τσίπρας βάζει μπροστά 2. Δηλαδή έχουμε Νέα Δημοκρατία 28,3. Ελλάς 21,4. Το Πασόκ είναι τέταρτο. Είναι... Περιμένετε να σας πάω να σας δω όλη την κάρτα. Μισό λεπτό να τη βρω. Λοιπόν, νάτι. Νέα Δημοκρατία ήταν στο 27,5 το Μάιο, πήγε τώρα ένα μήνα μετά στο 25,8, άρα έχει μια πτώση 1,7. Το Πασόκ ήταν στο 8,6, πάει στο 8,9, άρα παραμένει τέταρτο, περιμένετε. Ναι, η Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό προσέξτε που σας λέω, είναι πρόθεση ψήφου. Καθίστε να σας πάω όπου, για να έχουμε τα ίδια στοιχεία με την εκτίμηση. Πάμε λοιπόν, εκτίμηση. 29,1 πέφτει 28,3. Είναι 0,8 κάτω η Νέα Δημοκρατία. Πρώτη. Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα είχε 16, πάει 21,4. Δηλαδή 5,5 μονάδες επάνω. Γράφει 2. Είναι πια σε απόσταση 7 μονάδων από το πρώτο κόμμα. Ήταν σε απόσταση 13. Οι 13, η ψαλίδα, έγιναν 7. Τρίτη Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είχε 13, πάει 11,9. Τέταρτο το Πασόκ, 9,9 από 9,6, λίγο τσιμπάει, αλλά παραμένει τέταρτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θα στενοχωρήσω, στην εκτίμηση αποτελέσματος έχει 1,2, στην πρόβλεψη 1,0 δηλαδή, αυτό που μαζεύει ο Κορατής πριν. Τι να πάει, να πει ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, ελάτε, γιατί, για να κερδίσει το 1, μα θα χάσει παραπάνω, θα του πούνε παίρνει στο σαν ρετσινιά το παλιό κόμμα. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δίκιο έχει ο Κορατής. Κουκουέ 6,4 από 7,4 πέφτει. Ελληνική Λύση 5,1-5,6 πέφτει. Πλεύση Ελευθερίας 3,1. Στα όρια του να μπει στη Βουλή. Πολύ χαμηλά. Το χαμηλότερο σημείο την κυρία Κωνσταντοπούλου, λέει η Real Polls πάντα, από 4,5. Νίκη 0,9. Νέα Αριστερά εξαφάνιση 0,2. Δημοκράτες Κασελάκης 0,7 από 2. Πακάτω. Φωνή Λογικής μπαίνει Βουλή από τα μικρά κόμματα, το μόνο, και είναι πάνω και από την Κωνσταντοπούλου η Λατινοπούλου. 3,6 για 4,1. Μέρα 25 ανεβαίνει. Κερδίζει και εδώ ο Βαρουφάκης. 2,5 από 1,7. Άλλο κόμμα 4,3. Σίγουρα θα ζητηθεί αυτή η δημοσκόπηση. Είναι Real Polls για το Protagon.
Ξαναλέω, δεν είναι από τις μεγάλες εταιρείες, αλλά όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια τάση που δεν είναι αμεληταία.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα των δανείων, της ρύθμισης για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών νόμου Κατσέλη, ο κ. Κώστας Κρέτσης, είναι μαζί μας. Σε λίγο θα είναι η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Καλησπέρα σας, κύριε Κρέτση.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Στραβελάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Θέλω να ρωτήσω, επειδή είχαμε και το πει μια κουβέντα με τον, και με τον κύριο Μητρόπουλο, θα περίμενα να είστε ικανοποιημένοι από αυτή τη ρύθμιση, υπό την έννοια ότι λέει η κυβέρνηση εφαρμόζει κατά γράμμα την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Μπαίνουν όλοι οι δανειολήπτες που έχουν ενεργή ρύθμιση, πάνω από 100.000, και αναδρομικά και μεγάλο κούρεμα. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέει και ο Σπιερακάκης, ότι κάποιος που είχε 144.000 υπόλοιπο δανείου και είχε να πληρώσει τόκους 75.000 σχεδόν ευρώ, ξαναλέω, 75.000 ευρώ, θα πληρώσει 411. Θα πληρώνει δηλαδή 1 ευρώ το μήνα τόκο, γιατί ο τόκος θα πέφτει πάνω στη δόση και όχι στο άλεκτο κεφάλαιο. Να και κύριε Καλαποθαράκου, καλησπέρα κύριε Καλαποθαράκου, από την Εκπιζώ, πρωταγωνίστησε στο να κερδιθεί δικαστικά αυτή η μάχη. Γιατί δεν είστε τόσο ικανοποιημένος, κύριε Κρέτση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι θέμα ικανοποίηση, είναι θέμα ότι, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε άλλο πέρα από το να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Αυτό κάνει, δηλαδή.
0: Τι άλλο να κάνει, δηλαδή?
1: Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Η δικαστική
0: απόφαση. Μα αμφισβητεί το και αυτό. Μέχρι πριν από λίγες μέρες έλεγαν οι κυβερνητικά στελέχη: μα δεν γίνεται, πρέπει όσοι προσέφυγαν, όχι αναδρομικά. Παίρνετε το maximum τώρα.
1: Ακριβώς αυτό. Εντάξει, είμαστε και στην προεκλογική
0: περίοδο. Οι ενεργοί δανειολήπτες. Ναι, δεν ξέρω.
1: Είμαστε και από ό,τι φαίνεται στην προεκλογική περίοδο, αλλά θέλω να πω το εξής. Η κυβέρνηση λοιπόν τι κάνει? Παίρνει τη δικαστική απόφαση και την εφαρμόζει. Τι λέει η δικαστική απόφαση? Ότι ο τόκος πάει στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο, αυτό που λέτε, που είπατε και πριν, κύριε Στραβελάκη, και ότι υπάρχει αναδρομική ισχύ. Γιατί το λέει? Δεν το λέει έτσι ξεκάθαρα. Λέει ότι ο τόκος πάει στη μηνιαία δόση από την έναρξη της ρύθμισης. Άρα στην ουσία τι λέει? Ότι έχει αναδρομική ισχύ.
0: Σωστά.
1: Αυτό. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι μένουν αρκετοί δανειολήπτες απ' έξω, γιατί όπως γνωρίζετε καλά, με την κρίση, με τα μνημόνια, μετά με το κούρεμα μισθών και αυτά, ήταν πολλοί δανειολήπτες οι οποίοι μείναν. Δεν μπορούσαν να τους υπέρογους τόκους να τους πληρώσουν και βγήκαν από τον νόμο Κατσέλη. Με αυτούς τι θα γίνει? Με αυτούς που βγήκαν από το... έχουν τελειώσει τη ρύθμιση, όπως είπε ο κύριος Σπιερακάκης, έχουν τελειώσει τη ρύθμιση και έχουν πληρώσει, έχουν ξοφλήσει, με αυτούς θα επιστραφούν τα χρήματα?
0: Ρώτησα τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μου είπε ότι σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσε να το δει η κυβέρνηση, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια του τραπεζικού συστήματος και το μάξιμο που μπορεί να δώσει, γιατί είναι ένα τεράστιο κόστος, είναι να εφαρμόσει κατά γράμμα για τους ενεργούς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη αυτή την απόφαση. Πριν συνεχίσετε, να ακούσω για την κυρία Καλαποθαράκου, πρωταγωνίστρια σε αυτή τη δικαστική μάχη.
1: Φυσικά,
0: να μου πείτε πώς σας φαίνεται, κυρία Καλαποθαράκου, αυτή η ρύθμιση και αν συμφωνείτε με ενστάσεις, όπως αυτή που διατύπωσε ο κύριος Κρέτσης, ότι πολλοί μένουν απ' έξω, που έχασαν τη ρύθμιση γιατί ήταν καταχρηστικοί όροι όσο είχαν μπει, που έχασαν το σπίτι τους ή άλλοι δανειολήπτες σε παρεμφερείς περιπτώσεις που είναι σε αδυναμία.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι μια θετική εξέλιξη. Επαναχώρησε η κυβέρνηση από κάποιες εξαγγελίες.
0: Άλλα μας έλεγε, θυμάστε.
2: Ακριβώς, ναι. Και είχαμε διάλογο και διαφωνία.
0: Ναι.
2: Έπραξε το αυτονόητο, θα έλεγα. Την εφαρμογή δηλαδή της απόφασης.
0: Αυτό που συνεβούλευσαν οι 100% νομικούς.
2: Ασφαλώς. Όλοι οι νομικοί κύκλοι.
0: Και οι δικηγορικοί σύλλογοι και όλοι.
2: Ναι. Όλοι. Λοιπόν, ωστόσο υπάρχει ένα κενό που εμείς το επισημαίνουμε και το εντοπίζουμε σε όσους έχει καταγγελθεί η σύμβαση αυτή. Κυρίως αυτούς και όχι τόσο σε όσους έχουν αποπληρώσει, που και για αυτούς θα ήταν δίκαιο να επιστραφούν οι τόκοι. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι είναι λίγοι αυτοί που έχουν αποπληρώσει, καθότι οι δικαστικές αποφάσεις και τη διάσωση κυρίας κατοικίας έχουν μια διάρκεια 15, 20, 25 χρόνων. Άρα ελάχιστες θα είναι αυτές που έχουν λήξει, κυρίως όσους έχουν προπληρώσει, όσοι έχουν προπληρώσει σε συμφωνία με την τράπεζα ή τους έλτιστες. Αυτούς αφορά και εκτιμούμε ότι είναι λίγοι. Όμως θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και όσοι έχουν κηρυχθεί έκτοτε, ακριβώς τους καταγγέλθηκε η σύμβαση. Δεν μπόρεσαν στη συνέχεια να καταβάλουν, διότι έκλειναν τους λογαριασμούς οι σέρβισες και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δηλαδή αν δεν μπορούσε κανείς να πληρώσει τους αυξημένους τόκους που σε μια σύμβαση 100.000 με δόση 500 ευρώ ήταν τουλάχιστον 250 με 300 η τόκη. Αν δεν μπορούσε να πληρώσει τα 750 με 800 ευρώ, κατήγγειλαν τη σύμβαση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα με 3-4-5-6 μήνες. Αυτό είναι μια αδικία και ενδεχομένως είναι και μια συνταγματική παραβίαση, θα έλεγα. Θα το δούμε.
0: Άρα λέτε ότι υπάρχει μια περίμετρος δανειοληπτών που θα μπορούσε να καλυφθεί. Ξαναλέω, ρώτησα τον κύριο Μαρινάκη, όλα αυτά τα ακούσε, μου είπε ότι σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσε, αλλά τώρα λέει έχουν εξαντληθεί τα όρια του τραπεζικού συστήματος. Γιατί ο καθηγητής Μητρόπουλος υπολόγιζε αυτές τις κατηγορίες που περιγράφεται σε 1 εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν δισεκατομμύρια το κόστος. Να μου πείτε, να κάνω μόνο τον αντίλογο. Τι τον νοιάζει το δανειολήπτη? Εδώ ξοδέψαμε ως λαός δισεκατομμύρια, σώσουμε στις τράπεζες τα μνημόνια.
3: Ακριβώς, κύριε.
0: Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αποδεί δικαιοσύνη. Το, ανεξάρτητα από αυτό που δεν έχω απάντηση αν μπορεί να καλυφθεί αυτός ο αριθμός, μακάρι να μπορούσαν και το 1 εκατομμύριο να έχουν την αντίστοιχη ρύθμιση. Το βασικό μου ερώτημα, ξέρετε, επειδή μου αρέσει να βλέπω τη μεγάλη εικόνα, κύριε Καρπουθάκου, είναι αυτή η απόφαση και αυτή η ρύθμιση θα αποτελέσουν ένα ηχηρό μήνυμα στα funds, στους services και όλους τους φορείς, τους χρηματοδοτικούς, οι οποίοι ασκούν καταχρηστικές πρακτικές, ταλαιπωρώντας εκατοντάδες χιλιάδες αδύναμους δανειολήπτες?
2: Δεν είμαι βέβαιη ως προς το συγκεκριμένο θέσμα
3: ποσού.
2: Ως προς τα υπόλοιπα όμως δεν είμαι καθόλου βέβαιη.
0: Καθόλου,
2: Όχι, όχι. Και εμείς ως εκ πίσω
0: στείλουμε
2: ομαδικές επιστολές ώστε να επιλυθεί το θέμα αυτό άμεσα. Δηλαδή να στείλουν άμεσα δοσολόγιο στους, νέο δοσολόγιο, μείωση του κεφαλαίου κατά τα ποσά των υπερβολικών τόκων που έχουν εισπραχθεί και θα δούμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί ακόμα και αυτό το ζήτημα θέλει το χρόνο του για να αντιμετωπιστεί και να ικανοποιηθούν οι οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Άρα δεν θεωρούμε ότι θα λυθεί το ζήτημα, θα λυθούν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι καταναλωτές με τους services και με τις τράπεζες που δεν απαντούν, που κλείνουν λογαριασμούς, που δεν δίνουν τους λογαριασμούς ή που ζητούν χρήματα για να δώσουν ανάλυση της αναλυτική κατάσταση των οφειλών ή να προσδιορίσουν τα ποσά. Εδώ μπαίνει το θέμα να προσδιορίσουν τα ποσά των υπέρμετων τόκων και να τα αφαιρέσουν από το συνολικό κεφάλαιο, να μειώσουν τον αριθμό των δόσεων αντίστοιχα. Θα το
0: λέω, κύριε Καρπουθάκου, γιατί χρόνια τώρα τα μηνύματα που βλέπω από ακροατές και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και τηλεθεατές είναι συγκλονιστικές περιπτώσεις πραγματικά ανθρώπων που οι τράπεζες γνωρίζουν ότι έχουν μπροστά τους δανειολήπτη απέναντί τους σε αδυναμία και παρόλα αυτά μετέρχονται των πιο απίθανων μεθόδων, σας το λέω ως νομικός, για να εκμεταλλευτούν και να τους φέρουν τελικά σε αδιέξοδο. Και πολλές φορές και να τους πάρουν και το σπίτι. Δηλαδή υπάρχουν τόσο κραυγαλαίες αδικίες που λες, μα δεν υπάρχει κάποιος να τους σταματήσει. Είναι τόσο ασίδωτη.
3: Όπως το λέτε, κύριε.
0: Γι' αυτό ρωτώ. Μα βλέπω, περιγράφω τις δικές σας καταγγελίες, κύριε Καραποθαράου και κύριε Κρέτση, που φαντάζομαι τα ίδια βλέπετε κι εσείς. Και ρωτώ, θα υπάρξει κάποιος που θα πει, είδατε η κυβέρνηση, το δικαστήριο αυτό. Σταματήστε το, δείτε το όλο από την αρχή. Θα είναι μεγαλύτερο κέρδος, αν μου επιτρέπετε, από οποιαδήποτε μεμονωμένη ρύθμιση.
3: Δεν πάμε για. Αν μου επιτρέπετε.
0: Ελάτε, κύριε Κρέτση.
3: Δεν πάμε για μεμονωμένες ρυθμίσεις. Εμείς πάμε να.
0: Θέλει αλλαγή πρακτικής.
3: Αλλαγή τακτικής. Αυτό που είπε και η κυρία Καλαποθαράκη και είναι ξεκάθαρο, κατά πόσο θα εφαρμόσουν τα fancy servicer, γι' αυτό είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε ακριβώς. Και ήθελα να τονίσω μισό λεπτό, κύριε Στραβελάκη, είναι το που σας είπα και το πρωί, το θέμα των εγγυητών. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, όταν υπάρχει κούρεμα στο δάνειο και υπάρχει εγγυητής στο δάνειο, δηλαδή ο πρωτοφυλέτης, να σας δώσω ένα παράδειγμα, 100.000 δάνειο. Κουρεύεται τα 30.000 και έχει μπει και εγγυητής. Τα 70.000 που είναι ο πρωτοφυλέτης θα ρυθμιστούν και έρχεται το funds και τα 30.000 τα ζητάει από τον εγγυητή. Καταλάβατε, δηλαδή είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Που δεν είναι σε προστασία, δεν προστατεύεται από εκεί.
2: Δεν έχει ρυθμιστεί.
0: Δεν έχει ρυθμιστεί.
3: Ακριβώς. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Γιατί εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι στο σύλλογο, τουλάχιστον μένει μας και αυτά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις τέτοιες.
0: Πάρα πολύ
3: μεγάλο. Πρέπει να το δούμε. Έτσι, γι' αυτό σας το λέω και συμφωνώ σε αυτά που είπε η κυρία Καλαποθαράκου, ότι είμαστε εδώ να τον παρακολουθούμε και φυσικά τα φάντς πρέπει να συμμορφωθούν. Δεν το συζητάω.
0: Ελάτε, κυρία Καλαποθαράκου, σας ακούμε.
2: Κοιτάξτε, βλέπουμε οι συμβάσεις αναδιάρθρωσης εκτός του νόμου Κατσέλη. Σφίζουν από καταχρηστικούς όρους. Καταλάβατε, υπάρχουν πολλά προβλήματα με τους services, οι οποίοι στην κυριολεξία είναι αρπακτικά. δεν έχουν καμία κοινωνική διάσταση και κοινωνική.
0: Θυμίζουμε, είναι φορείς που δημιουργήθηκαν από τις τράπεζες για να ξεφορτωθούν οι τράπεζες τα κόκκινα δάνεια.
3: Έτσι, ακριβώς.
2: Ακριβώς, και δεν διστάζουν να βγάζουν στο πληστηριασμό και σπίτια αδύναμων καταναλωτών, οι οποίοι δεν μπορούν να επιβιώσουν.
0: Τελευταίο ερώτημα σας, κύριε Καποθαράκου. Υπάρχει κάποια θεσμική επαφή με εκπροσώπους των φαντς? Θέλω να πω, πολλές φορές ξέρω ότι γίνονται επαφές και από την Τράπεζα της Ελλάδας, το Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που ακούνε από αυτά τα φαντς ή απλώς παρακολουθούμε τι κάνουν και δεχόμαστε καταγγελίες?
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδας και έχουμε ζητήσει και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Έχουμε εκθέσει τα προβλήματα, έχουμε ζητήσει να αναλυφθεί η πρωτοβουλία από τα αρμόδια συναρμόδια Υπουργεία και Τράπεζα της Ελλάδας, να βρεθούμε όλοι μαζί και να τα συζητήσουμε, πράγμα που δεν έχει γίνει.
0: Δεν έχει γίνει.
2: Είναι δεκτική, αλλά δεν έχει γίνει.
0: Θα βοηθούσε πολύ με τέτοιες.
2: Ξέρουν πολύ καλά πάντως τα προβλήματα, τα έχουμε εκθέσει επανειλημμένα και πριν ένα μήνα είχαμε συνάντηση με την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που μας επιβεβαίωνε αυτά τα οποία έχουμε καταγγείλει γραπτώς και έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να υπάρξει ένα στρογγυλό τραπέζι και να εκθέσουμε όλα αυτά μπροστά και στους services, στους εκπροσώπους των services.
0: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, που πρωταγωνίστησε σε αυτή τη δικαστική μάχη που κερδίθηκε με μεγάλο κόστος, και ο κύριος Κώστας Κρέτσης, αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Δανειοληπτών του Νόμου Κατσέλη. Και στους δυο σας ευχαριστίες.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στραβαλάκη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Με ξεμπάλιζα με Thracon.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
15: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
16: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
15: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
16: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
15: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
18: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
19: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
18: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
20: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
21: Προπόληση more.com. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καταλάβατε από τη συζήτηση που κάναμε ότι το θέμα δεν είναι, είναι πολύ θετική η ρύθμιση και πραγματικά τακτοποιεί και αποκαθιστά μια αδικία για 100.000 και πλέον δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, δύναμος δανειολήπτες, αλλά το θέμα είναι να ληφθεί το μήνυμα από φορείς χρηματοδοτικούς που έχουν πάρει τα κόκκινα δάνεια και δεν αντιμετωπίζουν, να το πω πολύ ευγενικά, με το σεβασμό που απαιτείται στους ανθρώπους που είναι απέναντί τους. Τώρα, μετά τις 4 και 5 θα φιλοξενήσουμε τον Υφυπουργό Πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη, και ανυπομονώ πραγματικά να δω τι θα μου απαντήσει για την περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί είναι μια δύσκολη περίπτωση που την έκανε πιο δύσκολη η αντιμετώπιση της δημόσια σήμερα από τον πρώην Επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρώην Υπουργό και κορυφαίος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί φράσεις όπως δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά, ή ότι αυτή η ιστορία είναι μπούρδες, ή ότι το είχε κρυμμένο Χρυσογοίδης για μέρες ή μήνες στα συρτάρια του και ευτυχώς με ενημέρωσε ο Μητσοτάκης, δεν νομίζω ότι διευκολύνουν την κυβέρνηση. Αντίθετα, δείχνουν ότι μάλλον δεν έχει καταλάβει ο κ. Αβραμόπουλος πόσο σοβαρό είναι να έχει απέναντί του ένα ένταλμα συλλήψεως με τρία κακουργήματα από ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις και το λέω και επειδή ένας ακροατής μου λέει: μα συγγνώμη, Νίκο, εσύ μας λες ότι σέβεσαι και εκτιμάς τον κύριο Αβραμόπουλο. Α, είσαι δικός του. Σου δίνω την εντύπωση, αγαπητέ μου, καθίστε να βρω και το μήνυμα για ανάμεσα στα εκατοντάδες. Περιμένετε, θα το βρω γιατί θέλω να το απαντήσω του ακροατή. Λοιπόν, πόσο επιβεβαιώνομαι, λέει, ότι είσαι επίπεδου βούλτευση, δεν ξέρω, αφού εκτιμάς τον πρίγκιπα Αβραμόπουλο. Σκάνδαλο με εμβόλια. Τεστ αιμοδοσία, Ερίκο Δινάν, διευκρίνηση Τατσινοβάρτη, κάγκελα, μάρμαρο σύνταγμα από τάφου νεκροταφείων. Καταρχήν, από όλες αυτές τις περιπτώσεις που λες, Στέλιο, από τις τα 3/4 έχει απαντήσει. Συνέχισε να τον εκτιμάς αφού πληρώνεσαι σοβαρά. Δηλαδή, σου μοιάζω από αυτά που είπα το πρωί στην τηλεόραση και λέω τώρα ότι πληρώνομαι. Καλύτερα να ρωτήσει τον κύριο Αβραμόπουλο τι εντύπωση σχημάτισε βλέποντας τη συνέντευξη που έκανε το πρωί με τον κύριο Μαρινάκη. Αυτό σου λέω μόνο. Διότι εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εκτιμώ τον κύριο Αβραμόπουλο, συνεχίζω να τον εκτιμώ, αλλά θεωρώ, επειδή τον εκτιμώ και το λέω και δημόσια, ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή υπόθεση είναι λάθος και τον αδικεί. Τόσο απλά, τόσο καλά. Πάντα, 40 χρόνια έχω κατακτήσει το δικαίωμα να λέω τη γνώμη μου, είτε δυσαρεστώντας πολύ ή περισσότερο όλους. Είτε Νέα Δημοκρατία, η Πασόκ, η ΣΥΡΙΖΑ, η Τσίπρας, η ΚΚΕ ή οποιοδήποτε. Γιατί ο δημοσιογράφος είναι απέναντι σε κάθε εξουσία. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφω.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0%.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
7: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό σας. Καλώς ορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Με ενισχυμένο το βοριαδάκι. Ευτυχώς να λέμε. Γιατί φλέγεται, ψήνεται από υψηλές θερμοκρασίες, ρεκόρ από τότε που υπάρχουν μετρήσεις για την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Η οποία φαίνεται ότι μπαίνει και αυτή σιγά σιγά σε μια νέα κανονικότητα. Ποτήτα.

υγρασία. Αυτό είναι το βασικό. Φτάσαμε και όλα στην 24η μέρα του Ιουνίου. Νερό τρέχει ο χρόνος. 175η μέρα του έτους. Έτσι, αν είχατε τη διαστροφή να τις μετράτε, μας μένουν ακόμα 190. Κοντεύουμε στα μισά.

εδώ λοιπόν και σήμερα για να δούμε την επικαιρότητα. Έχουμε και σήμερα μια ενδιαφέρουσα ατζέντα να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε με τους προσκεκλημένους μας. Εδώ στο πρωινό μας Express. Να παρουσιάσω την παρέα μας, την ομάδα μας, τους συντελεστές της εκπομπής, ο Πέρης Βασιλάκης, ως γνωστόν. Διευθυντής ορχήστρας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και έτσι. Το συντονίζει όλο αυτό που φτάνει τελικά στα ραδιόφωνα σας, στους δέκτες σας. Ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει εννοείται την υπέροχη μουσική που πάντα μας συνοδεύει. Η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Νατάσα Παμπρή μας ενημερώνει ανά ώρα για όλες τις εξελίξεις με τα δελτία ειδήσεων. Θα ακολουθήσει την εκπομπή μας με τη δική της μαζί στις 10. Ο Γιάννης Μανολάς. Βήμα δεν κάνουμε χωρίς αυτόν κάθε μέρα. Είναι η πρώτη πληροφορία της ημέρας για τις καιρικές, για τις μετεωρολογικές συνθήκες. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Εξαιτίας του η φωνή μας φτάνει μέχρι μεγάλο μέρος και μεγάλο μέρος της Κρήτης. Η φωνή αυτού εδώ του σταθμού. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε και σήμερα μαζί, όπως κάθε πρωί, και το απόγευμα στις 5 η εκπομπή μας σε επανάληψη για να τα εμπεδώσουμε.

Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ και στη Ρόδο και στην Ιαλισσό για τις αγορές σας. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα μαζί μας από τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εδώ και 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης και να επαναλάβω ότι είναι τεράστια η γκάμα των προϊόντων. Ό,τι τραβάει η ψυχή σας, ό,τι ζητάει η όρεξή σας θα το βρείτε εκεί. Δεκάδες χιλιάδες ετικετών, απίστευτη ποικιλία προϊόντων. Σε πολύ καλές τιμές, τις καλύτερες τιμές και σε εξαιρετική ποιότητα. Και βέβαια, πολύ ελκυστικές προσφορές, δελεαστικές. Μπορείτε να ενημερώνεστε από το φυλάδιο για να τις αξιοποιήσετε. Το φυλάδιο το οποίο θα το βρείτε και στην ιστοσελίδα μας. Ακούτε και τα σχετικά ραδιοφωνικά σποτάκια στη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και μέσα από τα social media των σούπερ μάρκετ, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε και τις πληροφορίες για το πώς θα κάνετε τις αγορές σας εξ αποστάσεως και να σας έρθουν τα ψώνια σας στο χώρο σας. Αρκεί να είναι πάνω από 50 ευρώ, έτσι μην βγάζουμε τους ανθρώπους τώρα στο πηγενέλα. Να τρέχουν και να μην φτάνουν για ψηλό πράγματα. Μαζέψτε τα όλα μαζί, κάντε μια καλή παραγγελία πάνω από 50 ευρώ και άνετα και εύκολα έρχεται στο σπίτι σας, στο χώρο σας.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τον Γιάννη Μανολά, να δούμε τι γίνεται εδώ στα νησιά μας από πλευράς θερμοκρασιών αλλά και βοριάδων που κρατάνε έτσι λίγο μια ισορροπία και δεν έχουμε καεί κι εμείς όπως η υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, καιρός γενικά αίθριος σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 30. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Λίνδο από 23 μέχρι 36 βαθμούς, στη Σύμη από 24 μέχρι 36 επίσης, στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 33 και στην Κάσο, το δροσερότερο νησί του νομού μας, θα είναι η Κάσος, με από 20 μέχρι 27 βαθμούς. Για αύριο Πέμπτη, αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί επίσης 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 22 μέχρι 30 βαθμούς, στα νοτιότερα από 23 μέχρι 32. Στην Σύμη υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς το μεσημέρι, θα ακολουθήσει η Λίνδος μέχρι 34 και το Καστελόριζο μέχρι 33 βαθμούς. Παραμένει η δροσερότερο νησί η Κάσος μας από 20 βαθμούς μέχρι 26, εκεί ο υδράργυρος το μεσημέρι.

πολύ καλοκαιρινά το πας. Εντάξει, επιβάλλεται, θα έλεγε κανείς. Αυτός ο ήχος, αυτός ο ρυθμός παραπέμπει σε καλοκαίρι ξεκάθαρα. Φωνάρα η Σερ. Λοιπόν, πριν μπω στα της ατζέντας της ημέρας, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω το εξής. Σήμερα πραγματικά δεν είχα σκοπό να κάνω καμία αναφορά στην υπόθεση Μαρτίνη και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου την περασμένη Παρασκευή. Για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. 29 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή. Εντάξει, εννοείται ότι έγινε έφεση. Αλλά υπάρχει και η τελεσίδικη απόφαση άλλου δικαστηρίου για τα ίδια αδικήματα. Καταλαβαίνει κανείς εδώ ότι έχουμε έναν δις καταδικαστέντα. Ο οποίος δις καταδικαστής χθες έκανε και μία δήλωση, ανάρτηση, μία ανακοίνωση για να πει ότι είναι μία οφειλόμενη απάντηση στη δημοσιογραφία. Το άκουσε η δημοσιογραφία και τη σηκώθηκε η τρίχα, όπως καταλάβατε. Πάμε λοιπόν να τη διαβάσουμε. Και τι διαπιστώνουμε, κυρίες και κύριοι? Ότι δεν την έγραψε ο ίδιος, την έγραψε η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί σας έχω ξαναπεί ότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι κλειδιά για να καταλάβεις πότε ένα κείμενο είναι γραμμένο από φυσικό πρόσωπο, είτε το έχει γράψει ένα από αυτά τα μηχανάκια τελικά της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν νίκες που τιμούν αυτόν που τις κερδίζει και υπάρχουν θρίαμβοι που τον προδίδουν. Άμα καταλάβατε εσείς, δεν ξέρω τι καταλάβατε, τέλος πάντων, όταν δείτε ότι να ξεκινάει ένα κείμενο με το υπάρχει αυτό, υπάρχει και το άλλο, βάλτε και τη σφραγίδα τεχνητή νοημοσύνη. Λες τώρα, τι να το διαβάσω τώρα το παρακάτω. Αλλά τέλος πάντων το διαβάζεις έτσι από μια περιέργεια, λες κάτσε ρε παιδί μου, καταδικασμένος δύο φορές για μια υπόθεση, κάτσε να δούμε τι μαθήματα κάνει και τι μήνυμα στέλνει στη δημοσιογραφία. Και εκεί μέσα βέβαια ανακαλύπτεις κωμικά στοιχεία του τύπου ότι, ότι καταδικάστηκε ερήμην του. Και ποιος σου είπε, Αντώνη Μαρτίνη, να μην είσαι στο δικαστήριο? Από όσο ξέρω δεν έχεις παρουσιαστεί σε κανένα δικαστήριο. Και αυτή εδώ η υπόθεση συγκεκριμένη του Περιφερειάρχη, 6-7 φορές πήρε αναβολή, δεν μπορούσε να πάρει άλλη, δεν εμφανίστηκες ποτέ. Με λάθος στοιχεία την τροφοδότησε στην τεχνητή νοημοσύνη να σου βγάλει αυτή τη δήλωση. Η υπόθεση, λέει, θα κριθεί εκ νέου στο ακροατήριο και όχι σε ανακοινώσεις με μένα παρόντα με τον λόγο ελεύθερο. Σώπα. Φοβερό, έτσι. Με μένα παρόντα. Ο μονίμος απών. Ανακοίνωση προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ούτε ένα κείμενο υπεράσπισης του εαυτού του, κυρίες και κύριοι, δεν μπόρεσε να γράψει. Προφανώς δεν είχε επιχειρήματα ούτε ο ίδιος να υπερασπίσει τον εαυτό του. Λέει τι να γράψω τώρα με αυτά που έχω πει και αυτά που έχω γράψει. Και πώς να τα δικαιολογήσω? Δεν βάζω την AI. Κάτι θα σκεφτεί αυτή. Δεν της είπε όμως με βάση τα στοιχεία που τη ζήτησε προφανώς της AI ότι δεν έχει πάει καμία φορά στα δικαστήρια. Δεν πάτησε το πόδι του. Ούτε ότι έχει ξαναδικαστεί στα αστικά δικαστήρια και μάλιστα τελεσίδικα για τις ίδιες, για τα ίδια δικήματα. Αφού δεν της τα έδωσε λοιπόν αυτά τα δεδομένα, γιατί με ό,τι την τροφοδοτήσεις αυτό σου βγάζει προφανώς, τι να κάνει και αυτή η Hermie AI, του έγραψε ένα ηρωικό πομπόδες κείμενο με τραγικά κλισέ του είδους, με μένα παρόντα, με λόγο ελεύθερο και άλλα τέτοια επικά. Και καλά αυτός.
Αυτός τόσος είναι, αυτά κάνει, έτσι ξέρει να λειτουργεί. Το γεγονός όμως, κυρίες και κύριοι, ότι κάποιοι δημοσιογράφοι, κάποια μέσα ενημέρωσης, θεώρησαν ότι αυτή η δήλωση παροδία, αυτή η δήλωση ντροπή για τη δημοσιογραφία, και υπό αυτό το πρίσμα ναι, είναι μια δήλωση όντως για τη δημοσιογραφία, ότι κάποιοι λοιπόν έκρινε ότι αυτό το πράγμα άξιζε αναδημοσίευσης, εδώ τι να πει κανείς. Εδώ η επιστήμη σίσω με σηκώνει τα χέρια ψηλά πραγματικά.

Και δεν μας έφτανε αυτό. Δεν μας έφτανε η ανακοίνωση AI του Μαρτίνη. Να σου και Χρύσα Καραγιάννη, μη χάσει να υπερασπιστεί τον φίλο της. Ξέρω εγώ, τέλος πάντων, τι είναι και γιατί νιώθει τόσο μεγάλη ανάγκη να τον υπερασπιστεί. Ήταν η πρώτη που βγήκε να κάνει δήλωση μετά τη δικαστική, την καταδικαστική απόφαση. Για να σας θυμίσω λίγο τα γεγονότα, γιατί εδώ πέρα ξέρετε τι γίνεται. Ο καθένας απαντά αποσπασματικά σε αυτό που συμβαίνει τώρα, που συνέβη πριν 5 λεπτά. Μέσα σε όλων αυτών των οριμαγδότων πληροφοριών, ο ακροατής, ο αναγνώστης, αυτός ο οποίος βρίσκεται όλη μέρα στα social media, δεν μπορεί να τις αφομοιώσει τόσες πληροφορίες και στέκεται πάντα στην τελευταία. Έτσι γίνεται συνήθως. Η εντύπωση που δημιουργεί η τελευταία. Δεν είναι όμως έτσι, παιδιά. Γιατί κάθε πράγμα το οποίο λέγεται και απαντάτε δημιουργεί μια αλληλουχία. Και δεν μπορείς να έχεις ολοκληρωμένη εικόνα αν δεν ανατρέξεις στην αλληλουχία των γεγονότων. Να σας τα θυμίσω λοιπόν. Με το που βγαίνει η απόφαση του δικαστηρίου, 29 μήνες επαναλαμβάνω χωρίς αναστολή λόγω βεβαρημένου ποινικού μητρώου σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, δεν το λέω εγώ αυτό, η δικαιοσύνη το είπε, η απόφαση του δικαστηρίου, η πρώτη που σπέβδει προς υπεράσπιση και μάλιστα μεμφόμενη τη δικαιοσύνη παρακαλώ ήταν η Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής περιφερειακής παράταξης. Προφανώς ήθελε να γίνει περιφερειάρχης, υποψήφια περιφερειάρχης, ναι. Δεν προβληματίστηκε για τίποτε άλλο. Τι είναι όλα αυτά, τι συμβαίνει ακριβώς. Ήτανε πολύ μεγάλη η σπουδή της και η βιασύνη της να υπερασπιστεί τον Αντώνη Μαρτίνη. Προφανώς έχουν πάρα πολλά κοινά, οπότε ίσως να έχουν και τον ίδιο τρόπο σκέψης, γιατί μόνο έτσι μπορώ αυτό το πράγμα να το ερμηνεύσω. Βγαίνει λοιπόν και γράφει στα social media. Δικαιοσύνη 2-3 ταχυτήτων. Υπάρχουν άθλιοι δημοσιογράφοι, σε εισαγωγικά, και ραδιοφωνική παραγωγή, ξανά εισαγωγικά, που διασύρουν το επάγγελμά τους, έχοντας καταπατήσει κάθε δημοσιογραφική αντικειμενικότητα, δεοντολογία και ηθική. Αυτοί και αυτές βρίσκονται στο απειρόβλητο. Μάλιστα, τις φταίει η δικαιοσύνη και βέβαια αυτοί που ή αυτές που η κυρία Καραγιάννη δεν συμπαθεί. Απέναντίας τον αγαπημένο της έπρεπε πάση θυσία να τον υπερασπιστεί ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμα και καταφερόμενη κατά της δικαιοσύνης, την οποία χαρακτήρισε δικαιοσύνη 2-3 ταχυτήτων. Αυτή η δήλωση λοιπόν, όταν γίνεται από πολιτικό πρόσωπο, από επικεφαλής παράταξης, από ψήφια νομάρχη, περιφερειάρχη, λογικό δεν είναι να προκαλέσει αντίδραση, απάντηση. Υπήρξε λοιπόν απάντηση, σχολιασμός αυτής της δήλωσης από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Χατζημάρκο σε ένα βίντεο το οποίο το ανέβασε χθες το πρωί στα social media. Αναφερόταν στην απόφαση αυτή καθ' αυτή και είχε και μία αποστροφή του λόγου του προς το τέλος για τη Χρύσα Καραγιάννη και την ανάγκη της να καταφερθεί κατά της δικαιοσύνης προκειμένου να υπερασπιστεί τον Αντώνη Μαρτίνη. Χθες το βράδυ λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ, έρχεται ανακοίνωση από τη Χρύσα Καραγιάννη, η οποία προφανώς στο μεταξύ είχε ξεχάσει ότι είχε κάνει αυτή την ανάρτηση για τη δικαιοσύνη 2-3 ταχυτήτων, και στέλνει ένα δελτίο τύπου στα μέσα ενημέρωσης γύρω στις 7:30-8 η ώρα το βραδάκι και λέει το εξής. Έχει τίτλο τον εξής. Η διαστρέβλωση έχει τα όρια της. Διαστρεβλώθηκε, λέει. Εννοούσε προφανώς τον Περιφερειάρχη και το μήνυμα, το βίντεο το οποίο ανέβασε. Η δήλωσή μου, λέει, η χώρα μας κατέχει από τις χαμηλότερες θέσεις στην ελευθερία του τύπου κατά την ολιγόλεπτη γενική τοποθέτησή μου, προσέξτε, γενική τοποθέτησή μου, σημειώστε τη λέξη, σε ραδιοφωνική εκπομπή, έγινε το αντικείμενο αντίδρασης του Προέδρου της ΕΜΠΕ. Δεν τον λέει η Περιφερειάρχη, τον λέει Προέδρου της ΕΜΠΕ για να πει, ας πούμε, ότι κοίτα να δεις τώρα, ο Πρόεδρος της ΕΜΠΕ να αντιδρά σε μια ολιγόλεπτη γενική μου τοποθέτηση.
Ουδέποτε, λέει, τοποθετήθηκα. Ούτε αναφέρθηκα καν στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Τι σας διάβασα λίγο πριν. Υπάρχουν screenshot για όλα αυτά, ξέρετε. Γιατί μπορεί και να τα έχει σβήσει. Ξέρω κι εγώ. Μπορεί να εξαφανίζονται μετά από ένα διάστημα. Ουδέποτε τοποθετήθηκα, ούτε αναφέρθηκα καν στις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Προφανώς, ένας ολόκληρος μηχανισμός στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχει ως πυλώνα αρμοδιοτήτων του την παρακολούθηση κάθε εκπομπής σε κάθε ραδιοφωνικό σταθμό της περιφέρειας. Και αν αυτό είναι γεγονός, τότε τουλάχιστον ας μεταφέρονται τα λεγόμενα μου ορθά και όχι, όπως πάντα, διαστρεβλωμένα. Και αν ο Περιφερειάρχης πήρε προσωπικά την αναφορά μου σε μέσα ενημέρωσης που από το πρωί μέχρι το βράδυ το μόνο που κάνουν είναι να δολοφονούν χαρακτήρες, τότε μάλλον κρίνει εξ ιδίων τα αλότρια, και αν όχι ο ίδιος, τότε κάποιος στο άμεσό του περιβάλλον. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν στην κυρία Καραγιάννη ότι αυτό που λέει εκείνη η παρακολούθηση κάθε εκπομπής, κυρία Καραγιάννη, αποδελτίωση λέγεται. Αποδελτίωση λέγεται. Η οποία πλέον βεβαίως αποδελτίωση, που είναι και επάγγελμα κανονικά, ξέρετε, υπάρχουν γραφεία ολόκληρα, γιατί στα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης και της πολιτικής γίνεται πάντα από καταβολής μέσων ενημέρωσης αποδελτίωση. Και τώρα πλέον, αν δεν το ξέρετε, γίνεται αποδελτίωση και στα social media, γιατί πλέον και η πολιτική ασκείται δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές λοιπόν οι εξυπνάδες περί παρακολούθησης εκπομπών και όλα αυτά δεν είναι παρακολούθηση, κυρία Καραγιάννη. Έχετε και θεσμική θέση. Είστε θεσμός κι εσείς. Είναι αποδελτίωση. Αποδελτίωση λέγεται. Και γίνεται από καταβολής των μέσων ενημέρωσης και από καταβολής πολιτικής. Εις τον αιώνα τον αιώνα και θα γίνεται εις τον αιώνα τον άπαντα. Έτσι. Διαστρεβλώθηκαν λοιπόν αυτά τα οποία είπε σε μια ολιγόλεπτη γενική τοποθέτησή της. Να δούμε λοιπόν πόσο γενική ήταν η τοποθέτησή της, για να δούμε τελικά ποιος διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και ποιος είναι εκείνος ο οποίος, αφού έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, έχει κάνει την γκάφα και προφανώς το έχει αντιληφθεί, προσπαθεί μετά να το αλλάξει το αφήγημα, να το γυρίσει. Αν δε σκρίπτα μάνεντ, κυρία Χρύσα Καραγιάννη. Μένουν τα γραπτά, μένουν και τα προφορικά στην εποχή της τεχνολογίας. Χθες το βράδυ λοιπόν, λίγη ώρα μετά, το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας έδωσε απάντηση στην κυρία Καραγιάννη, η οποία λέει το εξής: τα όρια και της ελάχιστης πλέον σοβαρότητας είναι αυτά που έχουν ξεπεραστεί προπολού από τη Χρύσα Καραγιάννη. Αντί απάντησης σε δελτίο τύπου που έδωσε προλίγου στη δημοσιότητα, όπου ισχυρίζεται διαστρέβλωση των λεγόμενων της, παραθέτουμε αυτούσια τη στιχομηθεία που είχε σε ραδιοφωνική συζήτηση με τον δις καταδικασμένο από τη δικαιοσύνη Αντώνη Μαρτίνη για τα δικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση στην πρώτη εκπομπή, αμέσως μετά την καταδίκη του. Το δε ερώτημα που τέθηκε στην κυρία Καραγιάννη από τον καταδικαστέντα δημοσιολόγο Αντώνη Μαρτίνη αφορούσε σαφέστατα την καταδίκη του, τα προσωπικά του γεγονότα όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Και ακούστε τώρα τη στιχομηθεία. Αντώνης Μαρτίνης: νομίζω ότι η κυρία Καραγιάννη ήταν η μόνη η οποία κάτι είπε για τα γεγονότα. Κυρία Καραγιάννη, καλημέρα. Απαντάει η Χρύσα Καραγιάννη: καλημέρα. Προσπαθώ να αντιληφθώ για ποια γεγονότα μιλάτε, κύριε Μαρτίνη. Για να μου θυμίσετε, σας παρακαλώ. Αντώνης Μαρτίνης: για τα γεγονότα τα προσωπικά, τα δικά μου γεγονότα. Αναφερόμενος στην υπόθεση της προηγούμενης μέρας, στην καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου. Χρύσα Καραγιάννη: αχα, ναι. Η αλήθεια δεν είναι ευχάριστη. Η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία του λόγου, νομίζω ότι καταπατείται στη χώρα μας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε τόσο χαμηλή θέση στην ελευθερία του τύπου από τότε που μας κυβερνούν. Αυτό για τη Χρύσα Καραγιάννη ήταν μια γενικόλογη τοποθέτηση. Μια γενική τοποθέτηση, θεωρητική για την ελευθερία του τύπου. Πώς γίνεται βέβαια αυτό, όταν ο Μαρτίνης της έχει ζητήσει να σχολιάσει τα δικά μου γεγονότα, τα προσωπικά μου γεγονότα. Την απόφαση δηλαδή του δικαστηρίου. Από την παραπάνω στιχομηθεία καταλήγει η ανακοίνωση του Βελτίου Τύπου της Περιφέρειας. Είναι σαφές
σε τι ακριβώς αναφερόταν η κυρία Καραγιάννη και τι ακριβώς υπερασπίστηκε με τα λεγόμενά της. Συνεπώς, κανένας δεν αδικεί την κυρία Χρύσα Καραγιάννη, είναι η ίδια που αδικεί τον εαυτό της. Με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει και κυρίως με τον εκ των υστέρων ατυχή προσπάθειά της να μαζέψει τα ασημάζευτα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Καταλαβαίνετε τώρα εδώ τι γίνεται. Έτρεξε η Χρύσα Καραγιάννη να υπερασπιστεί τον Αντώνη Μαρτίνη, δις επαναλαμβάνω καταδικαστέντα. Καταφερόμενη αρχικά κατά της δικαιοσύνης, κάτι που μάλλον θέλει να το ξεχάσει, αλλά το έκανε, το έγραψε. Υπάρχει καταγεγραμμένο στα social media για την δικαιοσύνη των τριών ταχυτήτων. Και οι δηλώσεις οι οποίες έκανε την επόμενη μέρα ακριβώς στο ραδιόφωνο του Αντώνη Μαρτίνη για τα προσωπικά του γεγονότα. Δεν ήταν μια γενική συζήτηση. Ελάτε να συζητήσουμε, βρε παιδιά, ποια είναι η κατάσταση των μέσων ενημέρωσης. Τι γράφουν οι διεθνείς εκθέσεις για την ελευθερία του τύπου στη χώρα μας. Δεν ήταν αυτό το αντικείμενο της συζήτησης. Συγκεκριμένο ήταν. Αν λοιπόν κάποιος διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, μάλλον έχει πάρει καλά μαθήματα από τον κολλητό της. Αν κάποιος λοιπόν διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, είναι η ίδια. Και σας τα παρουσίασα όλα και σας τα διάβασα όλα κατά λέξη, για να έχετε μια πλήρη εικόνα και να καταλάβετε τελικά ποιος είναι τοποθετημένος πού και τι υπερασπίζεται σε αυτόν τον δημόσιο βίο και στη δημόσια σφαίρα, ποιος υπερασπίζεται τι και ποιες τελικά είναι οι αξίες του.

Και επειδή συνεχίζει η Χρύσα Καραγιάννη να γράφει στα social, προσπαθώντας τώρα να μαζέψει, επαναλαμβάνω, τα ασημάζευτα μετά από προφανώς από την κατακραυγή που θα είχε η θέση της αυτή, η άποψη της αυτή που διατύπωσε τις προηγούμενες μέρες και γραπτός και προφορικός. Συνεχίζει λοιπόν να γράφει και όσο γράφει τα κάνει χειρότερα, μιλάει για δολοφονία χαρακτήρων. Να της πούμε λοιπόν ότι η κριτική πάνω στην πολιτική λειτουργία ενός οποιοδήποτε εμπλεκόμενου στα κοινά δεν συνιστά δολοφονία χαρακτήρων. Εάν εκείνη την κριτική την θεωρεί δολοφονία χαρακτήρων, μάλλον δεν κάνει για την πολιτική. Όταν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποια είναι η πολιτική λειτουργία και ποια είναι η κρίση, η αξιολογική κρίση, όσο σκληρή και αν είναι αυτή, επί της πολιτικής λειτουργίας και σε τι αυτό διαφοροποιείται από αυτό το ωραίο, ακούγεται πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ελκυστικά στο λαό, στον κόσμο, από κάτω δολοφονία χαρακτήρων, είναι της μοδός να χρησιμοποιείται. Αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αυτή την διαφορά, τότε τι θες στην πολιτική, αναρωτιέμαι πραγματικά.

Λοιπόν, θέλω να πάμε στην ΚΟ τώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αρκετό καιρό έτσι να ασχοληθούμε μετά της ΚΟ. Έχει πάρει πάνω της την ΚΟ η Νατάσα Ιβαμπρή μαζί με την Κλεοπάτρα Μισαηλίδου. Οπότε σήμερα θα τους πάρουμε ένα κομμάτι από την ειδησιογραφία της ΚΟ. Θέλω να καλημερίσω, κυρίες και κύριοι, την έπαρχο, την κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου. Έπεσε η γραμμή μας. Έπεσε η γραμμή. Να την αποκαταστήσουμε.

Στην ΚΟ, κυρίες και κύριοι, ξεκινά σήμερα, από σήμερα μέχρι και τις 28 Ιουνίου, το Παγκόσμιο Συνέδριο Κυκλικής Οικονομίας με τη συμμετοχή χιλίων συνέδρων από 5 ηπείρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Για να δούμε τώρα. Κυρία Σβήνου, είστε κοντά μας.
1: Είμαι. Μετά από δύο προσπάθειες, η τρίτη τουλάχιστον.
0: Ναι. Όχι τίποτα άλλο. Πρέπει να αξιοποιήσουμε και το χρόνο, γιατί ξέρω ότι θα πρέπει να βρεθείτε σε λίγη ώρα στην έναρξη του Παγκοσμίου Συνεδρίου Κυκλικής Οικονομίας που γίνεται στην Κόνια. Πολύ μεγάλο συνέδριο, έτσι.
1: Είναι ένα διεθνές συνέδριο. Πάνω από 1000 σύνεδροι είναι στο νησί της ΚΟ. Και φυσικά τελεί υπό την αιγίδα και τη στήριξη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Άλλωστε, ο κεντρικός άξονας της περιφέρειας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αποτελεί αυτό. Ακριβώς αυτό, η επένδυση στην κυκλική οικονομία, η επένδυση στη βιωσιμότητα. Και αυτό είναι και η απόδειξη όλων αυτών των μεγάλων έργων που επιτελούνται στο νησιά μας.
0: Τουλάχιστον θα έλεγα τώρα ότι η ΚΟΣ έχει πρόσωπο, καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω,
1: να
0: φιλοξενεί τέτοιες δράσεις με τέτοιες μεγάλες διεθνείς οργανώσεις με αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Δεδομένου ότι μέχρι πριν δύο χρόνια, ας πούμε, δεν θα μπορούσε κανείς. Πρέπει να 1,5 χρόνο δεν θα μπορούσε να πει κανείς το ίδιο. Και αναφέρομαι βέβαια στην τροπή του Χιτά.
1: Ήταν απαγορευμένες κάποιες αναφορές γενικότερα, πως θα μπορούσε ένας τόπος να μπορεί να μιλάει για διαχείριση απορριμμάτων, όταν η ίδια η υποδομή που υπήρχε σε αυτό το νησί ήταν μια προσβολή για τον τόπο μας και για τον τόπο, για το περιβάλλον και για τους κατοίκους. Και θα σας πω ότι είμαι χαρούμενη αυτή τη στιγμή που στο χαιρετισμό μου μπορώ να πω πράγματα και στόχους πια της περιφέρειας, τους οποίους βλέπουμε να υλοποιούνται έναν προς έναν. Άρα λοιπόν, έτσι, είμαι περήφανη που θα μπορέσω πια να κάνω ένα χαιρετισμό που θα είναι χαιρετισμός ουσίας, γιατί έχω έργο το οποίο θα παρουσιάσω και το οποίο, με το οποίο ουσιαστικά θα αισθανθεί και ο κόσμος, θα καταλάβει τον λόγο που γίνεται και στο νησί της ΚΟ, σε ένα νησί του Νοτίου Αιγαίου, το συγκεκριμένο συνέδριο.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, οι αντιδράσεις, παρά το γεγονός ότι καμία σχέση πλέον και καμία σύγκριση δεν μπορεί να γίνει ανάμεσα στο πριν και στο μετά, και αναφέρομαι πάντα στην υποδομή του Χιτά, γιατί είχαμε δει την κατάσταση στην οποία ήταν και πώς υποδειγματικά λειτουργεί σήμερα. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Ναυροζίδης, μου έλεγε τις προάλλες ότι μπορείς πια κάλλιστα να βγάλεις και τα παπούτσια σου και να μπεις με τις κάλτσες ηξυπόλυτος μέσα. Έτσι, δηλαδή τόσο υποδειγματικά λειτουργεί πια αυτή
1: ακριβώς
0: η υποδομή. Ναι.
1: Γιατί ο πρώτος στόχος ήταν ουσιαστικά η εργασία της αποκατάστασης του Χιτά. Δηλαδή πάνω από 1 εκατομμύριο από ίδιους πόρους του ΦΟΔΣΑ δόθηκαν με στόχο ουσιαστικά την πλήρη περιβαλλοντική θωράκιση του Χιτά, της αποκατάστασης του, της αναβάθμισης. Γενικότερα το θέμα ήταν η ασφαλής του λειτουργία βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών πια, και γι' αυτό το λόγο και μπόρεσε να πάρει και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την αδειοδότησή του.
0: Παρ' όλα αυτά όμως διαπιστώνω, κυρία Σβήνου, ότι υπάρχουν αντιδράσεις και αυτή την ώρα σε άλλο επίπεδο. Έτσι, τώρα στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα της μεταφοράς. Αν και από την αρχή ήταν αυτό ένα θέμα τριβής, έτσι, το θυμόμαστε, από την αρχή ήταν ένα ζήτημα τριβής. Το ένα ήταν γιατί να περάσει ο Χιτάς στον ΦΟΔΣΑ. Τέλος πάντων, τώρα φύγαμε από αυτό, γιατί είδαμε τι έγινε εκεί. Και τώρα έχουμε πάει, επιμένουμε στο γιατί τα απορρίμματα της Καλύμνου να μεταφέρονται στην ΚΟ, έστω και προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποδομές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί. Το Σωματείο λοιπόν μας τη χάρη δράσης. Ουσιαστικά σας καλεί να πάρετε θέσεις όλο αυτό το θέμα, και είδαμε το δελτίο τύπου, είδαμε αυτή την ανακοίνωση με χαρακτηρισμούς του τύπου φτωχός συγγενής του νησιού, αποδέκτης κάθε οχλούσας δραστηριότητας στο όνομα του γενικότερου συμφέροντος. Τι απαντάτε εσείς σε όλα αυτά?
1: Θα σας πω το εξής. Επειδή είναι εγώ έτσι και όλοι μας, και ο ίδιος ο περιφερειάρχης, παρά ότι κατά καιρούς δέχεται και βολές οι οποίες είναι άδικες, όλοι όμως σεβόμαστε το δικαίωμα του κάθε φορέα να εκφράσει τις ανησυχίες του. Και βέβαια θα σας πω όμως ότι το μαστιχάρι, όχι γιατί μπορεί να περάσει σε κάποια δρομολόγια το απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς βάσει του προγράμματος του ΠΕΔΑ, του ΦΟΔΑ, για να το υπενθυμίσουμε κιόλας, που έχει υπογραφεί από το 2022 και έγινε όλη αυτή η ανακατοσούρα που ακριβώς και προκλήθηκε από τους ίδιους τους ανθρώπους που συμφώνησαν σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων, στο πρόγραμμα νοικοκυρέματος όλες αυτές τις διαδικασίες που δεν υπήρχε, και έχουμε έρθει τώρα να την νομιμοποιήσουμε, να την αδειοδοτήσουμε και να λειτουργεί με κανόνες σεβασμού προς το περιβάλλον.
0: Καλά κάνετε και το θυμίζετε αυτό, κυρία Σβήνου, γιατί αυτό που γίνεται, όλη αυτή η διαχείριση, και έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με αυτό το θέμα και το έχουμε συζητήσει, είναι ένα κομμάτι του ΠΕΣΔΑ, του Περιφερειακού Σχεδιασμού, ο οποίος έχει ψηφιστεί και έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, από τα Διοικητικά Συμβούλια, δηλαδή του ΦΟΔΣΑ, του αρμοδίου φορέα, που σημαίνει ότι φέρει την υπογραφή και του Δημάρχου της, της ΚΟ. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και δεν
0: καταλαβαίνουμε τέλος πάντων προς τι όλη αυτή η φασαρία.
1: Ό,τι και να είναι όμως, επειδή έτσι πολλές φορές μπορεί στον κόσμο να δημιουργηθεί μία ανησυχία από διάφορα δημοσιεύματα ή από τον τρόπο που γίνεται μία διαχείριση, κακή πολιτική διαχείριση, θα έλεγα, σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι λοιπόν να έχει μείνει αυτή η ανησυχία για τον κόσμο, μέχρι πια που βλέπει τον τρόπο που λειτουργεί και όλα αυτά που περιγράφαμε, τώρα πια βγαίνουν και γίνονται πράξη. Και εγώ θα έλεγα και θα πρότεινα στον κόσμο που ανησυχεί να σταθεί σε αυτή την υποδομή που υπάρχει και λειτουργεί αδειοδοτημένα και βάσει αυστηρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών, χωρίς να προσβάλλει και να πλήττει το περιβάλλον. Και να θυμίσω ότι τα στραγγίσματα από όλα τα απορρίμματα που βρίσκονταν, μεταφέρονταν στο ΧΙΤΑ, έβγαιναν στους υδροφόρους ορίζοντες. Άρα λοιπόν, ενώ τώρα λειτουργεί με τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργεί, προασπίζοντας την υγεία του, την υγεία των πολιτών, κόσμου που λειτουργεί και ζει στο νησί της ΚΟ.
0: Σήμερα λοιπόν σημείο αιχμής είναι η μεταφορά, έτσι, γιατί θέλω λίγο να δούμε τώρα το δελτίο τύπου.
1: Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πω ότι σέβομαι τις ανησυχίες και ότι είναι όντως ο φτωχός συγγενής του νησιού, αλλά είναι ο φτωχός συγγενής του νησιού για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους. Όχι γιατί μπορεί μία φορά ή δύο φορές τη βδομάδα να περάσει ένα απορριμματοφόρο από το λιμάνι του Μασχαλίου.
0: Γι' αυτό μιλάμε τώρα, για μία-δύο φορές μιλάμε,
1: είναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ο, και έτσι βλέπω ότι αντίκως κατηγορείται ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου για έλλειψη ευαισθησίας. Γιατί ήταν ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ που διασφάλισε ότι ουσιαστικά το Μαστιχάρι θα λειτουργεί ως εναλλακτικό λιμάνι, όχι ως κύριο λιμάνι για τη διακίνηση των απορριμμάτων, που να θυμίσουμε ότι θα γίνεται για 3 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η δομή που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή στην Κάλυμνο. Ένα νησί το οποίο, στο οποίο επιβάλλονται πρόστιμα τα τελευταία χρόνια και, και που λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, με την κάψη των απορριμμάτων, που ρυπαίνει και τα γύρω νησιά. Δηλαδή προσβάλλει και όλους τους υπόλοιπους και θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό το σχέδιο που, που ή έχει συνταχθεί. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι είναι φτωχός συγγενής το Μαστιχάρι και να πούμε ότι οι άνθρωποι που ανησυχούν έχουν δίκιο, αλλά όχι να ανησυχούν για τη μεταφορά.
0: Αλλά όχι γι' αυτό.
1: Να ανησυχούν για το λιμάνιο που δεν έχει γίνει εκβάθυνση. Και αποτέλεσμα αυτού ήταν να σταματήσουν πάρα πολλά δρομολόγια που συνδέουν το Μαστιχάρι με την Κάλυμνο, με μεγάλο πλήγμα στο εμπόριο, αλλά και στους κατοίκους, τόσο του νησιού της Καλύμνου, αλλά και του νησιού της ΚΟ και της περιοχής του Μαστιχαρίου. Να ανησυχήσουμε για το, για το ότι δεν γίνεται αποτελεσματική διαχείριση των φυκιών, θυμίζοντας ότι το Μαστιχάρι είναι ένας τουριστικός προορισμός. Στο Μαστιχάρι βρίσκονται και λειτουργούν τετράστερες και πεντάστερες μονάδες και αυτή η κατάσταση που υπάρχει με το παρατημένο το λιμάνι, με το ότι υπάρχει ατελείωτη οικοδομή σε αυτό το χώρο όπου πενοβγαίνουν, είναι και μια πύλη εισόδου για το νησί μας, με σίδερα, παρατημένα μπετά, μπάζα, όλη αυτή η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δημοτικός κοσμός.
0: Ναι. Λέτε λοιπόν λίγο για να μείνω εδώ.
1: Είναι
0: γιατί
1: το απογοητευτικό δίκτυο, περιμένουμε πάνω από 5 χρόνια για ένα αντλιοστάσιο. Αυτά προσβάλλουν στους κατοίκους του Μαστιχαρίου.
0: Ναι.
1: Και εκεί πρέπει να σταθούμε και να δώσουμε την έμφασή μας.
0: Ναι. Πάντως αυτό που συζητάμε τώρα, γιατί είπατε ότι είναι 2-3 δρομολόγια την εβδομάδα, δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει, όπως το περιγράφεται, κάποια ιδιαίτερη επιβάρυνση.
1: Εάν δεν κυκλοφορούσαν κάποιες φωτογραφίες, επιτιδευμένα θα μου επιτρέψετε να πω, τότε νομίζω ότι δεν θα είχαμε αντιληφθεί όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί γίνεται στα πλαίσια κάποιων αυστηρών κανονισμών.
0: Ξέρετε τώρα με αυτό που λέτε, κυρία Σβήνου, το εξής. Όταν διάβαζε τις προηγούμενες μέρες κάποια δημοσιεύματα εκεί στον τύπο της ΚΟ, ότι εδώ και 1,5 μήνα έχει ξεκινήσει και δεν είχαμε πάρει είδηση κτλ., λέω, άρα δεν είναι μια οχλούσα δραστηριότητα για να γίνεται, όπως λες, 1,5 μήνα και να μην έχεις πάρει χαμπάρι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή αυτό από μόνο του, αυτό από μόνο του νομίζω, αποδεικνύει ότι όντως δεν ενοχλήθηκε κανείς στο παραμικρό για να γίνεται αυτό 1,5 μήνα και να μην το έχει πάρει είδηση κανείς. Αλλά εδώ βλέπω ότι μιλάνε για περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος, για όχληση στην καθημερινότητα των κατοίκων, για ηχορύπανση, ακόμη και για καταπώνηση του οδικού δικτύου της περιοχής. Αυτά γράφει το σωματείο.
1: Ναι, εγώ θα το δικαιολογήσω με την έννοια του ότι είναι ένας πολύ ταλαιπωρημένος προορισμός, όπου μετά από την δημοσίευση κάποιων φωτογραφιών, εκεί λοιπόν ήρθε και το συγκεκριμένο δημοσίευμα και που μας
0: θορυβήθηκαν δηλαδή. Θορυβήθηκαν, λέτε, οι άνθρωποι από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν.
1: Τώρα, βέβαια, ναι. Εάν υπάρχει οτιδήποτε που παραβιάζει αυτούς τους κανόνες με τους οποίους πρέπει να γίνεται η συγκεκριμένη μεταφορά, εδώ είμαστε εμείς. Οι άνθρωποι του Φόδουσα, και όπου υπάρχουν και έχουν υπογραφεί συγκεκριμένες συμβάσεις με πολύ αυστηρές προδιαγραφές για αυτή τη διαδικασία, εάν υπάρξει κάτι το οποίο θεωρείται παράτυπο ή που πλήττει το περιβάλλον, εδώ είναι οι άνθρωποι που πρέπει να το κάνουν και να το εξετάσουν. Αλλά σε αυτή την φάση δεν νομίζω ότι προκύπτει κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακολουθούμε μια ιδέα αυτή τη στιγμή, και λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι μια ιδέα η οποία έχει κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες. Είναι ακριβώς αυτό, ότι όταν γίνεται ένα χρονικό διάστημα η μεταφορά, ουσιαστικά εκτελείται το αρχικό σχέδιο, αλλά κανένας δεν είχε οχληθεί από αυτό. Κανένας δεν είχε ενοχληθεί από αυτό.
0: Ναι.
1: Βγήκαν κάποιες φωτογραφίες και εκεί αρχίσαμε να ενοχλούμαστε όλοι.
0: Mm-hmm. Και άκουγα τις προάλλες τον Γενικό Διευθυντή του Φόδουσα, τον Γύρο Γαμβρούδη, να λέει σε συναδέλφους στην ΚΟΣ, τον Παναγιώτη Ζουζούνη συγκεκριμένα, σε συνάδελφο μέσο ενημέρωσης, ότι εννοείται ότι έχει περιβαλλοντική αδειοδότηση τα πάντα όλα, όπως είπατε κι εσείς, και προβλέπει συγκεκριμένες ποσότητες, δηλαδή δεν είναι ανεξέλεγκτα αυτά. 6.000 τόνοι ετησίως προβλέπει η μελέτη, συνεπώς ούτε ανεξέλεγκτη είναι η ποσότητα, είπε επιλέξει, ούτε ανεξέλεγκτη είναι και η μεταφορά. Και είπατε επίσης ότι είναι και εναλλακτικό λιμάνι, δηλαδή δεν γίνεται από
1: είναι
0: εκεί συστηματικά η μεταφορά των απορριμμάτων. Ναι.
1: Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Και να πούμε ότι το κεντρικό λιμάνι της μεταφοράς είναι αυτό της ΚΟ. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν γίνονταν όταν γινόταν η κατάρτιση αυτού του σχεδίου τότε, το 22, εκεί ίσως θα έπρεπε να έχουν εξεταστεί και άλλες εναλλακτικές, ή να ζητηθεί να φτιαχτεί, για παράδειγμα, και ο μόλος όπου υπάρχει λίγο πιο κίνητο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Δηλαδή όλες αυτές οι καταστάσεις θα μπορούσαν να είχαν εξεταστεί τότε. Αλλά δεν φαίνεται όμως ότι πλήττει και το τωρινό σύστημα την διαδικασία. Αντιθέτως, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει πια να σταθούμε στην ουσία. Η ουσία δεν είναι η μετακίνηση ενός απορριμματοφόρου από έναν συγκεκριμένο δρόμο, ή το ότι θα φτάσει στο λιμάνι της ΚΟ μέχρι να φτάσει στο Χιτά. Δεν βλέπω δηλαδή να έχει ενοχληθεί.
0: Σωστά.
1: Οτιδήποτε θα πρέπει, δηλαδή πρέπει να σταθούμε στην ουσία.
0: Ξέρετε, από όλα αυτά που περιγράφετε, κυρία Σβήνου, εγώ τι καταλαβαίνω, δηλαδή το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγω. Έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, εντάξει, εμένα είναι αδικαιολόγητα, δεν είμαι εγώ αυτή που θα το κρίνω, να αντιδρούν τέλος πάντων και να ανησυχούν γιατί είδαν φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αναρωτιέμαι τόσα χρόνια που ο Χιτά της ΚΟ ήταν στην ουσία μια χωματερή. Έτσι, με τα στραγγίσματα, με όλα αυτά, με τις εικόνες, με τον υδροφόρο ορίζοντα, με. Εκεί δεν ενοχλήθηκε κανείς και τώρα ενοχλεί ένα φορτηγό κλειστό, σφραγισμένο, το οποίο μια στις τόσες θα περνάει και περνούσε και για ένα διάστημα και δεν το είχε πάρει και κανείς χαμπάρι, που σημαίνει ότι δεν ενοχλούσε. Ενοχλεί τώρα αυτό, αλλά δεν ενοχλούσε η κατάσταση τόσα χρόνια στο νησί.
1: Εγώ θα σταθώ στο εξής. Νομίζω ότι και ο κόσμος πια βλέπει και αντιλαμβάνεται όλη αυτή την υποδομή και όλη αυτή τη μεγάλη επένδυση, τεράστια επένδυση που γίνεται στο νησί της ΚΟ. Γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν είναι μόνο η αδειοδότηση του Χιτά και ο εξευρωπαϊσμός, που θα μου επιτρέψετε να το πω, είναι και όλα αυτά που έχουν ξεκινήσει να γίνονται, όλες αυτές οι υποδομές που έχουν ξεκινήσει να φτιάχνονται. Ένα έργο κοντά στα 110 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο ουσιαστικά θα δημιουργήσει σύγχρονες εγκαταστάσεις διαλογής, ανάκτησης, ανακοινώσιμων, ναι. σκοποσοποίησης, όλα αυτά.
0: Ναι, αυτό το δίδυμο, όπως το λέω τρόπο, εγώ. Κόκαλυμνου, έτσι, αυτό το δίδυμο. Εγώ το έχω χαρακτηριστεί, το έχω ονομάσει έτσι. Για
1: δίδυμο, αλλά εγώ
0: να ξεχωρίζω σταθώ, γιατί μιλάμε ακριβώς. Ναι, τεράστια επένδυση.
1: Ναι. Τελικό στόχο έχει η ταφή των υπολοιμάτων να είναι κάτω από 10%. Αυτό είναι το έργο. Αυτός είναι ο στόχος. Από εκεί και πέρα, τα άλλα, δεν μπορούμε να δημιουργούμε κάθε φορά κάποια συνθήματα που θα εξυπηρετήσουν το σκοπό, τον πολιτικό σκοπό, θα έλεγα, κάποιων ανθρώπων. Εδώ λοιπόν θα το τονίσω όμως ότι οι άνθρωποι του Μαστιχαρίου έχουν λόγους να ανησυχούν, αλλά όχι από την
0: αλλά όχι το συγκεκριμένο,
1: των εμπορημάτων.
0: Ναι. Έχει προβλήματα
1: έχουν
0: η περιοχή.
1: Ζητήματα, ναι. Έχουν ζητήματα πολύ σοβαρά που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ναι. κατοίκων του Μαστιχαρίου. Ναι. Και για αυτά τα πράγματα αγωνίζεται αυτός ο σύλλογος. Αλλά θέλω και τα αναδεικνύει μάλιστα. Αλλά είναι
0: αλλά δεν είναι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι
1: ναι. να εστιάσουν στις υποδομές που θα πρέπει να βελτιωθούν.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος δεν έχει ξαναγίνει.
0: Μάλιστα.
1: Να μην μπορεί να λειτουργήσει το λιμάνι που είναι ο βασικός, μια βασική πύλη
0: ναι.
1: του Μαστιχαρίου.
0: Ναι.
1: Λόγω του ότι δεν έχουν γίνει κάποιες εργασίες.
0: Κυρία Σβήνου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι, εν κατακλείδη λοιπόν έχουν λόγους οι άνθρωποι εκεί στο Μαστιχάρι και το σωματείο να ανησυχεί για την περιοχή, αλλά αυτός ο λόγος δεν είναι ο χιτά. Και δεν είναι η μεταφορά, το πέρασμα μιας της τόσης ενός φορτηγού. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, είναι κλειστά, κλειστού τύπου βέβαια. Αυτά σφραγισμένα δεν ξέρει κανείς
1: ναι.
0: Είναι, δεν φαίνεται τίποτα.
1: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες
0: ναι, είναι συγκεκριμένες προδιαγραφές για όλο αυτό.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Κυρία Σβήνου, σας ευχαριστώ
1: καλημέρα.
0: Πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας. Αυτά και για το θέμα της ΚΟ, του Μαστιχαρίου, της ανακοίνωσής του. Βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό, γιατί το επιχείρημα, ξέρετε, είναι πάρα πολύ απλό. Όταν λες ότι 1,5 χρόνο γίνεται, 1,5 μήνα με συγχωρείτε, γίνεται και δεν είχα πάρει είδηση. Δεν είχαμε πάρει είδηση. Πώς γινότανε? Γινότανε και δεν το είχατε πάρει είδηση προφανώς, διότι δεν ενοχλούσε ούτε κατελάχιστον. Γι' αυτό δεν το είχατε πάρει είδηση. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η φασαρία? Αυτά από το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

Ένας χαμός στη Βρετανία, παιδιά. Ένας χαμός. 6 πρωθυπουργοί μέσα σε μια δεκαετία. Αυτό το Brexit. Λοιπόν, ξέρετε ποιος είναι σταθερός, ακάθεκτος στην Downing Street? Ο Λάρι. Η γάτα. Ο γάτος. Λοιπόν, βλέπω μια ανάρτηση τώρα εδώ πέρα στα social που έχει να κάνει με το γάτο, με τον Λάρι. Είναι ένας κούκλος γάτος βέβαια, δεν το συζητώ, είναι πανέμορφος. Και ακούστε την ανάρτηση. Ενώ όλοι οι πρωθυπουργοί έρχονται και παρέρχονται, ο Λάρι ο γάτος, Larry the Cat, είναι η ονομασία του, έτσι τον περιγράφουν όλα τα μέσα. Ο Λάρι λοιπόν ο γάτος συνεχίζει να εμφανίζεται στη δουλειά καθημερινά κανονικά. Με την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ, ο Λάρι έχει υπηρετήσει υπό 6 πρωθυπουργούς του Ηνωμένου Βασιλείου από τότε που μετακόμισε στον αριθμό 10 της Downing Street το 2011 και ετοιμάζεται να καλωσορίσει έναν 7ο πρωθυπουργό. Ο Λάρι ο γάτος λοιπόν είναι ο επίσημος, ακούστε τι τίτλο έχει, ο επίσημος αρχιποντικοφύλακας στο γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου στην οδό Downing Street 10, την κατοικία και το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Λάρι έφτασε στην Downing Street το 2011, αφού υιοθετήθηκε από το σπίτι σκύλων και γάτων του Μπάτερσι. Η δουλειά του είναι να βοηθά στον έλεγχο των ποντικιών γύρω από το ιστορικό κτίριο, αν και έχει γίνει πολύ πιο διάσημος για τη μακρά πολιτική του καριέρα. Από τον David Cameron μέχρι τον Keir Starmer, ο Λάρι έχει επιβιώσει από πολιτικό χάος, μάχες ηγεσίας και αμέτρητους ανασχηματισμούς Υπουργικού Συμβουλίου. Σε αυτό το σημείο, πολλοί Βρετανοί αστειεύονται ότι ο Λάρι είναι ο πιο σταθερός κάτοικος που είχε η Downing Street εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Έτσι είναι. Κούκλος, υπέροχος. Ο μακροβιότερος ένικος της Downing Street, στον αριθμό 10 της Downing Street. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να σας πω κάτι επί προσωπικού τώρα. Αποφάσισα μετά από 26 χρόνια να διακόψω μια σχέση ζωής.
1: Γιατί μην κοιτάς έτσι.
2: Αν είναι αφήσα το σταμό, θα φύγω κι εγώ.
0: Όχι καλέ, ποιος είπε τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω αν το παρακαλά κανείς, αλλά όχι. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Αποφάσισα να διακόψω μια σχέση ζωής με το αυτοκίνητό μου. 26 χρόνια το έχω. Λέω ότι ήρθε ο καιρός πια να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου σε ό,τι αφορά αυτό. 26 χρόνια. 26 χρόνια και δεν με πρόδωσε ποτέ. Αλλά ξέρεις τώρα, μπήκα στον πειρασμό. Λέω, κάποια στιγμή πρέπει να το κάνω. Και αν αναρωτιέσαι πώς, τι, γιατί, η απάντηση είναι, κύριε Πέρη Βασιλάκη, γιατί αποφάσισα να αλλάξω, να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό μου. Η απάντηση είναι Κωστάκης Auto Center. Και σοβαρολογώ τώρα, έτσι, δεν είναι διαφήμιση αυτό. Απλά το αναφέρω, γιατί όντως αυτό ήταν το έναυσμα, έτσι, να μπω στην διαδικασία. Γιατί έχει αυτήν την προσφορά, την οποία κάνει για τα καύσιμα, με δώρο σε κάθε αγορά αυτοκινήτου, τα 5.000 χιλιόμετρα δωρεάν τα καύσιμα. Με κάθε αγορά αυτοκινήτου. Και εκεί μπαίνεις σε μια λογική να σκεφτείς ότι ναι, τελικά υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή μπαίνουν μέσα στους προβληματισμούς της κοινωνίας, στη συγκυρία, πόσο εύκολη, πόσο δύσκολη, τι μπορεί να θέλει, ποια μπορεί να είναι η απέτηση του κόσμου. Και νομίζω ότι γι' αυτό και η συγκεκριμένη επιχείρηση, η Auto Center, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι συνώνυμο αυτής της σχέσης και αυτής της εμπιστοσύνης, γιατί πραγματικά πηγαίνεις και νιώθεις εκεί ότι είσαι ο μοναδικός, ρε παιδί μου, ότι είναι εκεί για να σου βρουν την καλύτερη λύση, απόλυτη εμπιστοσύνη στον έλεγχο του οχήματος, στην υποστήριξή του, σε όλα αυτά τα οποία χρειάζεται για να το πάρεις και να είσαι σίγουρος ότι έχεις κάνει την καλύτερη αγορά. Αυτά νομίζω είναι εκ των όνου. Κάνεφ είναι πάρα πολλά χρόνια, έχει μακρά ιστορία της, πίσω της Κωστάκης Auto Center. Το ξέρετε ενδεχομένως πολλοί και πολλές που με ακούτε από πρώτο χέρι, και ναι, πήρα την απόφαση κι εγώ λοιπόν να αλλάξω αυτοκίνητο μετά από 26 χρόνια. Δεν το λες αυτό αλλαγή ζωής? Λοιπόν, τώρα για αυτό που σας έλεγα, για το θέμα των καυσίμων για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα με κάθε αγορά αυτοκινήτου. Γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει εσάς και όχι το ότι εγώ αλλάζω αμάξι. Σε μια εποχή λοιπόν όπου το κόστος μετακίνησης απασχολεί καθημερινά κάθε οικογένεια, κάθε επαγγελματία, το Κωστάκης Auto Center προχώρησε σε μια πρωτοβουλία που πραγματικά έχει μεγάλη αξία για τους οδηγούς. Με κάθε αγορά αυτοκινήτου προσφέρει δώρο τα καύσιμα, όπως σας είπα, για τα 5.000 χιλιόμετρα, και έτσι διευκολύνει ουσιαστικά το ξεκίνημα του νέου ιδιοκτήτη. Του μειώνει σημαντικά το κόστος των πρώτων μετακινήσεών του. Μια πρωτοβουλία, μια ενέργεια που δείχνει ότι πραγματικά αφουγκράζεται την εποχή, τις ανάγκες, προβληματισμούς που έχουν σήμερα, που έχουμε όλοι μας. Να σας πω ότι στην Κωστάκης Auto Center η εξυπηρέτηση δεν σταματά στην πώληση ενός οχήματος. Επαναλαμβάνω, οι περισσότεροι ενδεχομένως το ξέρετε ήδη, έχετε βιώσει αυτή την εμπειρία, γιατί στόχος είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας αγοράς με παροχές που κάνουν τη διαφορά και προσφέρουν ουσιαστικό όφελος στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία νέων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, σύγχρονες λύσεις χρηματοδότησης. Ενώ η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια που αποτελούν σταθερά στοιχεία της φιλοσοφίας της εδώ και χρόνια. Κάθε όχημα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, εγγύηση χιλιομέτρων, ενώ παρέχεται δυνατότητα πλήρους ελέγχου από μηχανικό της επιλογής του πελάτη πριν την αγορά. Επιπλέον, προσφέρονται ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης με δυνατότητα αγοράς ακόμη και με μηδέν προκαταβολή και μέχρι 96 δόσεις, καθώς και πλήρες σέρβις και βιολογικός καθαρισμός πριν από την παράδοση του οχήματος. Μετά από όλα αυτά, δεν είναι βεβαίως να ρωτιέται κανείς γιατί το Κωστάκης Auto Center συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην αγορά αυτοκινήτου της Ρόδου. Έτσι και εγώ λοιπόν, κύριε Πέρι Βασιλάκη, ενέδωσα στον πειρασμό. Περισσότερες πληροφορίες, όσοι ενδιαφέρεστε, για την προσφορά της συγκεκριμένη, για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα και για τα διαθέσιμα μοντέλα, μπορείτε να επισκεφθείτε, αλλά και να επισκεφθείτε το Κωστάκης Auto Center. Βρίσκεται πλέον στο 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Και τηλέφωνο 2201 082.000.

Και πάνω σε αυτή τη μέρα υπεγράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, εγγενιάζοντας έτσι μια νέα εποχή συνεργασίας. Βλέπω τώρα και την ανάρτηση την σχετική την οποία έχει κάνει ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χατζημάρκος γι' αυτό. Χθες, αναφέρει, είχα την τιμή να υπογράψω με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο τα Μνημόνια Συνεργασίας της Επιτροπής με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Α, μάλιστα, είναι δύο τα μνημόνια, με την ΕΝΠΕ και ξεχωριστά με την Περιφέρεια, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας υπό τον τίτλο Ολυμπιακές Περιφέρειες. Υπάρχουν στιγμές στη δημόσια διαδρομή που μια υπογραφή δεν είναι απλώς μια θεσμική πράξη, είναι μια δέσμευση για το μέλλον, μια συμμαχία που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Τα παιδιά που ονειρεύονται, τους νέους αθλητές που αγωνίζονται, τα σωματεία και τις ομοσπονδίες που κρατούν ζωντανό τον ελληνικό αθλητισμό σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Για μένα αυτή η πρωτοβουλία έχει ξεχωριστή σημασία, γιατί τα Ολυμπιακά ιδεώδη δεν ανήκουν μόνο στις μεγάλες διοργανώσεις και στις στιγμές των μεταλλείων, ανήκουν στην καθημερινότητά μας, στην προσπάθεια, στην επιμονή, στο σεβασμό, στη συνεργασία και στην πίστη ότι μπορούμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Με τις Ολυμπιακές Περιφέρειες θέλουμε αυτές οι αξίες να φτάσουν παντού. Σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε νησί, να δώσουν ευκαιρίες, να γεννήσουν συμμετοχή και να εμπνεύσουν τη νέα γενιά. Με συγκινεί βαθιά, σημειώνει ο Περιφερειάρχης, ότι η σκέψη ότι ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να κάνουμε τη γεωγραφία σύμμαχο σε ολόκληρη την Ελλάδα, μια μεγάλη γειτονιά ευγενούς άμυλας, αλληλεγγύης και σεβασμού. Ευχαριστώ θερμά την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον πρόεδρό της Ισίδωρο Κούβελο για την εμπιστοσύνη και για αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία. Χθες δεν υπογράψαμε απλά ένα μνημόνιο, δώσαμε την εκκίνηση σε ένα νέο ευγενή κοινό αγώνα. Υπάρχει ρεπορτάζ και φωτορεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, όπου μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα μνημόνια συνεργασίας ανάμεσα στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, αλλά και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μεμονωμένα.

Βλέπω εδώ κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες που έχει ανεβάσει ο Χρήστος Ευστρατίου. Πριν από λίγα λεπτά τις ανέβασε. Το ελικόπτερο Bell 214ST βρίσκεται πλέον στη βάση μας στη Ρόδο και έχει ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις. Μαζί με τα τρία Air Tractor που επιχειρούν καθημερινά, ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες αεροπυρόσβεσης και μεταφοράς προσωπικού. Καλή δύναμη σε όλα τα πληρώματα και ασφαλές καλοκαίρι σε όλους, εύχεται ο κύριος Ευστρατίου. Και εδώ μας δίνει και φωτογραφίες από το ελικόπτερο Bell 214ST που βρίσκεται ήδη στη βάση μας στη Ρόδο, ενισχύοντας την αεροπυρόσβεση. Και πυροπροστασία λοιπόν. Να προσέχουμε παιδιά, να προσέχουμε, να το ξαναπούμε, ειδικά αυτές τις μέρες που έχουμε και ανέμους πολύ ισχυρούς.

Να σας πω ότι θα έχει και η Νατάσα η Μπαμπρή στην εκπομπή της στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα είναι κοντά της ο κύριος Χρήστος Μπάρδος, καθηγητής με την ιδιότητά του, του καθηγητή του εκπαιδευτικού, για τις εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά τις βάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες. Αλλά και ο Παναγιώτης Μπουλιέρης, συντονιστής ΝΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, για την εκδήλωση που έγινε χθες στο άγαλμα του Ανδρέα.

Γιατί σαν χθες το 1996 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου σε ηλικία 77 ετών. Εκδήλωση λοιπόν για την οποία ο συντονιστής της ΝΟΕΣ Παναγιώτης Μπουλιέρης θα μιλήσει στην Ατάσα Παμπρή, αλλά και για την επίσκεψη του Προέδρου του Κινήματος, του Νίκου Ανδρουλάκη στη Ρόδο, και άλλα θέματα βεβαίως, σχολιασμός της πολιτικής επικαιρότητας.

0: Είμαι πολύ περίεργη να δω τι θα πούνε για μια σειρά από θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί τις τελευταίες μέρες. Θέλω να δω αν θα κάνουν κάποια αναφορά στην υπόθεση του βιολογικού στο Βόδι. Χθες ο Στέργος Τάγκας, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας, τα ξέρει καλά τα θέματα, πρώην λαϊκό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ήτανε. Μας είπε ότι όλο αυτό που έχουν να κάνουν με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το μεγάλο έργο των 47 εκατομμύριων ευρώ για την επέκταση του βιολογικού στην ουσία είναι εσκεμμένη πτώχευση της ΔΕΙΑΡ, ότι το κάνουν εν γνώση τους. Και το τεκμηρίωσε, είναι αναβασμένα όλα αυτά και τα ηχητικά και τα άρθρα στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να τα διαβάσετε για περαιτέρω λεπτομέρειες. Είμαι πολύ περίεργη λοιπόν να δω εάν θα γίνει κάποια ερώτηση και αν θα δοθεί κάποια απάντηση επί της ουσίας για αυτό το θέμα και αν αποφύγουν να κάνουν αυτό που συνήθως κάνουν, ότι τα θέματα της ΔΕΙΑΡ δεν αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο, άκουσον άκουσον, και ότι είναι θέματα τα οποία συζητώνται εκεί, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Ενδεχομένως αυτό θα πούν, γιατί αυτό λένε πάντα όταν έρχονται σε δύσκολη θέση. Θέλω να δω τι θα πούνε για την υπόθεση του κολυμβητηρίου, γιατί χθες ο κύριος Τάγκας αλλά και ο κύριος Ασπράκης, παρουσιάζοντας, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, παρουσιάζοντας την αλληλουχία των γεγονότων που είχαν να κάνουν με το θέμα του κολυμβητηρίου, στην ουσία τη Ιαλισσού του κολυμβητήριο, στην ουσία είδαμε ότι ζήτησαν χρηματοδότηση ενώ το ακίνητο δεν τους ανήκε. Με την καταγγελία τη σοβαρή από πλευράς του Στέργου Στάγκα ότι ενώ δεν τους ανήκε, απέκρυψαν αυτή την πληροφορία από το Υπουργείο Αθλητισμού προκειμένου αυτό να βγάλει μια πρόσκληση με δυνητικό δικαιούχο το Δήμο για να του δώσουν 2,2 εκατομμύρια ευρώ για ένα έργο που δεν θα μπορεί να εκτελέσει αφού δεν του ανήκει το ακίνητο. Απίθανα πράγματα. Μάλιστα έβαλαν και τη Δημοτική Επιτροπή στο ίδιο παιχνίδι να εγκρίνει τη μελέτη για ένα έργο που δεν μπορούν να κατασκευάσουν γιατί δεν είναι δικό τους. Δεν ξέρω πραγματικά αν στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτά έχουν προηγούμενο. Δεν νομίζω να έχουν. Η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ενέκρινε και την, το αποτέλεσμα, την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για τα ντρόνς, ένα και μοναδικός είναι, μια εταιρεία είναι και μοναδική, αυτή η οποία πήρε μέρος στον διαγωνισμό, ενέκρινε βεβαίως την διαδικασία με τις ψήφους της παράταξης της πλειοψηφίας η Δημοτική Επιτροπή. Εκεί κατέθεσε ο τηλέμαχος Καμπούρης ένα αίτημα και μια σειρά από ερωτήματα, και το αίτημα ήταν να αναβληθεί στη Δημοτική Επιτροπή προκειμένου το θέμα να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι εξόχως σοβαρό και θα πρέπει να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το αρνήθηκαν, είπαν ότι έχει συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, άρα το πέρασαν, επαναλαμβάνω, με τις ψήφους της πλειοψηφίας στην Δημοτική Επιτροπή. Όμως ο τηλέμαχος Καμπούρης επιμένει, και επιμένει για ποιο λόγο, γιατί αυτό που παρουσίασε ως απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων ο αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης, ο Σωτήρης Βαγιανός, μάλλον περισσότερα ερωτηματικά δημιούργησε παρά έδωσε απαντήσεις, ενώ στην ουσία επιβεβαίωσε ότι εδώ λείπουν από αυτή την ιστορία, έχει ακολουθηθεί ένα σχήμα προθύστερο, δηλαδή διαδικασίες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί του διαγωνισμού, της εκπόνησης, μελέτης κτλ. Αυτές είτε ήρθαν εκ των υστέρων, είτε δεν υπάρχουν ακόμη. Ο τηλέμαχος Καμπούρης λοιπόν τι κάνει? Με επιστολή που έστειλε χθες προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ακριβώς για να πιέσει τη συζήτηση και την εισαγωγή του θέματος στη σημερινή συνεδρίαση, έστειλε μια επιστολή όπου θέτει μια σειρά από ερωτήματα και ζητά τι? Όλα τα έγγραφα που έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη υπόθεση, με τα ντρόνς, από την αρχή μέχρι σήμερα, αυτά να παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, άρα και στην κοινωνία της Ρόδου. Και μάλιστα, επειδή είναι και δύσκολα θέματα αυτά για να την αντιληφθεί κανείς, που άπτονται της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, αυτά να δοθούν πριν από τη συνεδρίαση, για να προλάβουν οι σύμβουλοι να τα μελετήσουν και να γίνει, εν πάση περιπτώσει, μια συζήτηση επί της ουσίας. Θα δούμε το απόγευμα. Θα τα δώσουν, δεν θα τα δώσουν? Θα δεχτούν να γίνει συζήτηση? Θα θεωρηθεί ότι το θέμα έχει λήξει μετά και την απόφαση που πήρε η Δημοτική Επιτροπή? Όλα αυτά μένει να τα δούμε, να ακούσουμε τι θα πούν το βράδυ, αν πούν κάτι. Όμως, πέραν από το πώς το χειρίζονται, κυρίες και κύριοι, το θέμα παραμένει. Παραμένει με πάρα πολλά ερωτηματικά, Παραμένει, επαναλαμβάνω, με μια διαδικασία προθύστερου σχήματος, δηλαδή να παρουσιάζεται μια μελέτη χωρίς να έχουν προηγηθεί βασικές προϋποθέσεις για την εκπόνησή της. Και το κυριότερο, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν ξέρουμε ποιος έχει κάνει αυτή τη μελέτη, ποιος την υπογράφει. Είναι μια εξειδικευμένη μελέτη για την περίπτωση της Ρόδου? Είναι μια μελέτη copy-paste από άλλη εταιρεία για άλλον δήμο στην Αττική, την οποία θα την πάρουν και θα επιχειρήσουν να τη φορέσουν στη Μεσαιωνική πόλη? Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν γίνονται. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πάνω λοιπόν σε όλη αυτή τη συζήτηση επανήλθε με άρθρο του κυρίες και κύριοι ο δικηγόρος, ο κύριος Χρήστος Μαλιαράκης, λέγοντας ότι στην ουσία η απάντηση του Δήμου συνιστά ομολογία μη συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα εκ του νόμου και επί της ουσίας τι κάνει, επιβεβαιώνει τις ενστάσεις, τους φόβους, τις επιφυλάξεις και όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ και 1,5 περίπου μήνα που το συζητάμε. Κύριε Μαλιαράκη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Έκανα έναν εκτενή πρόλογο για να θυμίσουμε στον κόσμο που βρίσκεται αυτή εδώ η ιστορία, γιατί τη συζητάμε 1,5 μήνα περίπου, έτσι, να έχουμε μία εικόνα που είμαστε και τι μπορούμε να περιμένουμε σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο, εάν βαρεστηθούν τέλος πάντων να δώσουν απαντήσεις επί της ουσίας και όχι υπεκφυγές, όπως καταλαβαίνω από αυτά τα οποία έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας. Έχοντας λοιπόν δημοσιεύσει το άρθρο σας αυτό, θα ήθελα λίγο να τα κάνουμε έτσι λίγο απλά στον κόσμο. Πού έγκυται η ένστασή σας όλα αυτά τα οποία υποστήριξε ο Σωτήρης Βαγιανός πριν από λίγες μέρες με την επιστολή του προς τη Δημοτική Επιτροπή?
1: Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, έτσι, το οποίο δεν απαντάτε. Τα drones πάνω από την παλιά πόλη σημαίνουν ένα πράγμα. Επιτήρηση δημόσιου χώρου από τον αέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί οι δρόμοι, οι πλατείες της Μεσαιωνικής πόλης είναι κοινόχρηστοι χώροι. Για την επιτήρηση τέτοιων χώρων υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Το Προεδρικό Διάταγμα 75 του 20, που λέει ξεκάθαρα ποιος μπορεί να το κάνει, υπό ποιους όρους μπορεί να το κάνει και για ποιους λόγους. Και τι λέει? Ότι η επιτήρηση σε δημόσιο χώρο επιτρέπεται μόνο για αυστηρά καθορισμένους λόγους. Αποτροπή σοβαρών εγκλημάτων, βίας, ναρκωτικά και τροχαία ασφάλεια. Η αρμόδια αρχή είναι μία, η αστυνομία. Όχι οποιοδήποτε άλλος. Ο Δήμος, εκ του νόμου, μπορεί να έχει συστήματα επιτήρησης για τους χώρους που αυτός διαχειρίζεται, όπως δημοτικές αποθήκες, κημητήρια, παιδικές χαρές ή οτιδήποτε άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκάθαρο. Δεν έχει την αρμοδιότητα καταρχάς για drones, για επιτήρηση δημόσιων χώρων. Δεν είναι κρατική αρχή υπεύθυνη σύμφωνα με τον νόμο για να κάνει την επιτήρηση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ξεκινάμε με το βασικό,
0: από
1: που
0: αυτό.
1: Είναι ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα.
0: Το βασικό. Και δεύτερο. Ξέρετε, είναι και δύσκολο εδώ λίγο να μου επιτρέψετε, κύριε Μαλιαράκη, γιατί μπορεί ακόμα και αρμόδιος φορέας ή αρμόδιος φορέας που νομιμοποιείται να μην πάρει άδεια. Και το είδαμε
1: η
0: αυτό
1: αστυνομία
0: να συμβαίνει για την Ελλάς. Στα
1: σωστά.
0: Τέλη του 25, έτσι, που είναι ελληνική αστυνομία σε τελευταία ανάλυση και η αρχή.
1: Η ελληνική αστυνομία, οι
0: ναι.
1: προϋποθέσεις και αυτή.
0: Και αυτή ακόμη με προϋποθέσεις και πολύ αυστηρές.
1: Εννοείται, γιατί όταν μιλάμε για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ο νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Θα πρέπει να καθορίζεται συγκεκριμένα ο χώρος και να καθορίζεται με ειδική εμπεριστατωμένη μελέτη γιατί σε εκείνο το σημείο πρέπει να γίνει έλεγχος του δημόσιου χώρου. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει έρευνα, στατιστικά στοιχεία, θα πρέπει να υπάρχει η εμπεριστατωμένη μελέτη για τα ποια είδους αδικήματα έχουν διαπραχθεί εκεί και που να δικαιολογεί την αναγκαιότητα.
0: Ναι.
1: Βασική αρχή της ένομης τάξης της ελληνικής και του συντάγματος είναι η αρχή της αναλογικότητας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πριν κάνεις ένα μέτρο, θα πρέπει να κρίνεις αν αυτό είναι αναγκαίο και αν οι επιδιωκόμενοι σκοποί που θέλεις να πετύχεις, δηλαδή, δεν μπορούν να επιτευχθούν εξίσου αποτελεσματικά με άλλα ποιότερα μέτρα.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να γίνει με ειδική και εμπεριστατωμένη πάλι αιτιολογία. Το οποίο εδώ πέρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνεται ότι τα ποιότερα μέτρα όχι μόνο δεν έχουν εξαντληθεί, αλλά δεν τα αναγνωρίζει ο ίδιος ο Δήμος και δεν φαίνεται να έχει κάνει κάτι για να μπορέσει να, πριν φτάσει σε αυτό το έσχατο μέσο της απευθείας μετάδοσης προσωπικών δεδομένων ή με την δημιουργία μάλιστα κλίματος ελέγχου, όπως αναφέρει η ίδια η μελέτη.
0: Μα καταρχήν και στην απάντηση που έδωσε ο Σωτήρης Βαγιανός, αναφέρεται σε 4-5 έτσι περιπτώσεις, δηλαδή για 4-5 περιπτώσεις γίνεται όλο αυτό. Και είναι και γνωστές. Και είναι και γνωστές. Άμα είναι γνωστές και τους ξέρεις, και είναι από ένα ερώτημα που το είχαμε βάλει και από την αρχή, γιατί τα είχαν πει και προφορικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι είναι γνωστοί, λέει, αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν κτλ. Άρα λοιπόν, αφού τους ξέρεις ποιοι είναι, πού είναι το πρόβλημά σου και πρέπει να βάλεις drones να παρακολουθείς όλη τη Μεσσηνική
1: πόλη?
0: Αυτό
1: ακριβώς αναιρεί την αρχή της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας. Από τη στιγμή δηλαδή που είναι ένα πολύ στοχευμένο πρόβλημα το οποίο έχεις να αντιμετωπίσεις, δεν μπορείς να λες ότι θα κάνω αυτό το έσχατο μέσο για να αντιμετωπίσω το ολίγον.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στην ουσία που ήρθε με την απάντηση αυτή της διεύθυνσης Μεσσηνικής πόλης. Ουσιαστικά τι λέει? Ουσιαστικά λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε μια μελέτη για προμήθεια κάποιων των drone, η οποία ενδεχομένως έχει γίνει copy-paste από κάπου αλλού. Mm-hmm. Και έρχεται εδώ πέρα και ερχόμαστε και την προχωράμε.
0: Ναι. Εδώ τώρα.
1: Και αυτή επίσης.
0: Κύριος...
1: Πάμε τώρα, γιατί εδώ είναι το κρίσιμο.
0: Ναι.
1: Επίσης κρίσιμο.
0: Επίσης κρίσιμο είναι αυτό, γιατί αυτή η μελέτη, όπως έλεγα και στην εισαγωγή, υπό τη μορφή απορίας δικής μου, προφανώς δεν είναι ίδια. Κάθε περιοχή η οποία επιτηρείται, και ειδικά τώρα εδώ έχεις Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είναι δίπλα σε ένα λιμάνι, έχει και εθνική σημασία η περιοχή, γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε, ένα αστικό κέντρο το οποίο είναι στην υπηρετική Ελλάδα και είναι στη μέση του πουθενά, εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να είναι εξατομικευμένη και απολύτως εξειδικευμένη η μελέτη η συγκεκριμένη?
1: Ναι. Εννοείται.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν εννοείται για αυτούς.
1: Σε άλλους δήμους αφορούν κυρίως για πολιτική προστασία, για δάση, για περιοχές που έχουν υποστεί πληγές από διάφορα φυσικά φαινόμενα, καταιγίδες, πλημμύρες κτλ. Το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από ότι το να παρακολουθείς με drones ένα αστικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άλλο τα drones που είναι για τα δάση και άλλο που σηκώνονται για να εντοπίσουν μια φωτιά σε ένα πεφοδάσος και άλλο μέσα στα σοκάκια της παλιάς πόλης που ζουν, περπατούν άνθρωποι, επισκέπτες κτλ.
0: Ναι.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μια διαγωνιστική διαδικασία χωρίς να έχουν ληφθεί όμως απαραίτητα οι αρχές που απαιτεί ο κανονισμός, ο γενικός κανονισμός. Και όταν λέμε κανονισμός, εννοώ τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων.
0: Mm-hmm.
1: Βασική αρχή, έτσι, το οποίο πρέπει να καταλάβουμε, βασικές αρχές είναι δύο. Είναι το άρθρο 25, το οποίο αφορά την προστασία των δεδομένων από το σχεδιασμό και εξορισμού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν η αρμόδια αρχή θέλει να προχωρήσει σε κάτι, να προχωρήσει σε ένα σχεδιασμό για την επιτήρηση, αν έχει την αρμοδιότητα, έτσι, να το κάνει αυτό. Λέει ο νόμος ότι επειδή το κόστος εφαρμογής είναι μεγάλο, επειδή η φύση είναι τέτοια, επειδή το πλαίσιο και η σκοπή της επεξεργασίας και οι κίνδυνοι που υπάρχουν και η σοβαρότητα που υπάρχει για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων, έτσι των κατοίκων της Μεσσηνικής πόλης και όχι μόνο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει, λέει, πριν ακόμα ξεκινήσει, κατά τη στιγμή του σχεδιασμού, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα και να κάνει όλα τα απαραίτητα που προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη και ο νόμος, ώστε να εξασφαλίσει ότι αυτά που σκέφτεται να κάνει δεν θα έχουν τα αποτελεσμενή αποτελέσματα στους πολίτες.
0: Mm-hmm.
1: Οι αρχές της προστασίας, μάλιστα λέει, των δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξορισμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και στο πλαίσιο των δημοσίων διαγωνισμών. Εδώ πέρα έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε έναν διαγωνισμό ο οποίος έχει γίνει, έχουν καθοριστεί δηλαδή η σκοπή επεξεργασίας, το πλαίσιο, το τι θα είναι τα drones, οι προδιαγραφές. Δηλαδή έχει γίνει η όλη προδιαγραφή του διαγωνισμού
0: χωρίς να έχουν προηγηθεί όλα αυτά, να έχουν ληφθεί υπόψη όλα αυτά. Δηλαδή να υπάρχει γνωμοδότηση.
1: Θα γίνουν μετά.
0: Δηλαδή τι θα έρθει να κάνει εκ των υστέρων και θα τα αλλάξεις μετά? Τι θα κάνεις, θα αλλάξεις το διαγωνισμό, τι θα κάνεις μετά?
1: Αυτό είναι που δεν γίνεται. Και πάμε μετά στην εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την DPIA.
0: Ναι.
1: αυτή. Είναι μια μελέτη η οποία προβλέπεται πάλι από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και περιλαμβάνει τις γενικές γραμμές, μια περιγραφή της επεξεργασίας, των σκοπών, της εκτίμησης αναγκαιότητας, την εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα των προσώπων, τα μέτρα προβλέπεται κτλ. Η DPIA δεν είναι προϋπόθεση λειτουργίας των drones, δηλαδή πριν πετάξουν τα drones, είναι προϋπόθεση του σχεδιασμού.
0: Και εδώ ακριβώς
1: είναι
0: αυτό,
1: ένα
0: γιατί
1: από τα λάθη του Δήμου.
0: Αυτό το βλέπω, ότι κάθε φορά, επιμένουν και λένε «μα θα γίνει αυτό πριν πετάξουν», «μα θα γίνει αυτό πριν σηκωθούν». Αυτό λένε
1: αυτό συνεχώς. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος. Ο κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων στο άρθρο 25 και στο άρθρο 35, πολύ συγκεκριμένα θα τα λέω, λέει ότι ο υπεύθυνος οφείλει να ενσωματώσει τις αρχές προστασίας κατά τον χρόνο καθορισμού των μέσων επεξεργασίας, δηλαδή τη στιγμή που αποφασίζει τι θα προμηθευτεί και με ποιες προδιαγραφές θα το προμηθευτεί.
0: Τη μελέτη δηλαδή, την τεχνική τεκμηρίωση του έργου το οποίο θέλει να κάνει.
1: Όταν εγκρίνεις μια μελέτη, τεχνική μελέτη που ορίζει drones, artificial intelligence, καταγραφή παραβιάσεων, συνεχή ορατή παρουσία, έχεις ήδη καθορίσει τα μέσα. Θα έχεις καθορίσει χωρίς να έχει προηγηθεί η εκτίμηση που θα έκρινε αν αυτά τα μέσα είναι νόμιμα, αναλογικά, λογικά, αναγκαία, τι αντίκτυπο θα έχει στους κατοίκους. Δεν μπορείς εκ των υστέρων να διορθώσεις την προδιαγραφή που ήδη έχεις κλειδώσει τους όρους του διαγωνισμού. Γιατί εσύ αναλαμβάνεις μια συμβατική υποχρέωση στον ανάδοχο με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αν αυτό το πλαίσιο εσύ χρειάζεται να το αλλάξεις, πώς θα το αλλάξεις.
0: Πώς θα το αλλάξεις εκ των υστέρων.
1: Άρα, λοιπόν, η εκτίμηση αντικτύπου, λένε οι γενικές οδηγίες του κανονισμού, ότι πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο κατά τον σχεδιασμό.
0: Κατά τον σχεδιασμό.
1: Λήψη αποφάσεων.
0: Ναι.
1: Όχι εκ των υστέρων.
0: Εκ των υστέρων.
1: Εδώ έχουμε η διαδικασία που έπρεπε να γίνει είναι να γίνει καταρχάς η εκτίμηση αντικτύπου.
0: Ναι.
1: Με βάση την εκτίμηση αντικτύπου να γίνει η μελέτη για το διαγωνισμό και μετά να γίνει η προκήρυξη, ο ανάδοχος κτλ.
0: Και η γνωμοδότηση. Σε ποιο στάδιο θα έπρεπε να δοθεί η γνωμοδότηση του DPO τώρα εκεί πέρα, μετά την
1: όλα αυτά πρέπει
0: εκ των προτέρων, φαντάζομαι, και αυτό
1: βασική,
0: έτσι.
1: Η βασική αρχή του κανονισμού που διατρέχει όλο τον κανονισμό και όλη την νομοθεσία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα είναι αυτό. Είναι η αρχή προστασίας από τον σχεδιασμό και εξορισμού. Πριν κάνεις κάτι, και όταν μιλάμε πριν, δεν μιλάμε πριν την επεξεργασία, γιατί εδώ ο Δήμος λέει ότι ναι, μα τα drones δεν έχουν πετάξει ακόμα. Ναι, δεν έχουν πετάξει ακόμα, αλλά η επεξεργασία έχει ξεκινήσει με την έννοια ότι ο νόμος σου μεταφέρει το χρονικό σημείο όχι πριν πετάξει τον drone, αλλά τη στιγμή που θα σχεδιάσει.
0: Που σχεδιάζει την επιχείρηση, όλο αυτό το project, να το πούμε έτσι.
1: Πώς θα πετάξει τον drone.
0: Σωστά. Ναι.
1: Γιατί μετά, όταν εσύ το κλειδώσεις, μετά πώς θα το αλλάξεις.
0: Ναι.
1: Η DPIA δεν είναι μια στατική μελέτη. Δεν είναι μια μελέτη που γίνεται σήμερα και τελείωσε. Δηλαδή αυτό ήταν, δεν την ξανακάνουμε στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Είναι μια διαρκής διαδικασία που πρέπει κάθε φορά να ανανεώνεται αναλόγως των επιπτώσεων, αναλόγως το τι συμβαίνει. Έτσι. Δεν την κάνεις μια φορά και είπες αυτό ήταν, τελείωσε.
0: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν μέχρι τώρα τη συζήτησή μας, έτσι λίγο να ανακεφαλαιώσουμε αυτά τα οποία μας έχετε πει με λίγα λόγια, κύριε Μαλιαράκη, είναι το εξής. Ότι εδώ έχουν κάνει το διαγωνισμό, έχουν βγάλει και ανάδοχο προσωρινό, επικυρώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος τη Δευτέρα από τη Δημοτική Επιτροπή. Βεβαίως θα πάει στο ελεγκτικό συνέδριο τώρα εκεί να δούμε αν θα περάσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δόθηκε το πράσινο φως για να υπογραφεί, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο από τη Δημοτική Επιτροπή, να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Χωρίς να έχει προηγηθεί για την εκπόνηση αυτής της μελέτης ούτε η μελέτη του αντικτύπου, ούτε και να έχει ζητηθεί η γνωμοδότηση, μάλιστα η μελέτη αντικτύπου δεν έχει γίνει ακόμα καθόλου, ενώ η γνωμοδότηση του DPO ζητήθηκε και αυτή εκ των υστέρων και πολύ φοβάμαι, υποψιάζομαι, ότι μετά το θόρυβο που προκλήθηκε.
1: Εννοείται. Ναι. Μα ούτως ή άλλως λέει και για 20 ήδη προτάσεις, συστάσεις που γίνονται, που οι οποίες συστάσεις καταρχάς τις είδαμε. Το έγγραφο επικαλείται την.
0: Ναι, ποιες είναι αυτές. Και από τη στιγμή που έγινε εκ των υστέρων, αυτά πώς θα ενσωματωθούν τώρα εκ των υστέρων στην τεχνική αυτή έκθεση, τέλος πάντων, στη μελέτη.
1: Αυτό ακριβώς, αυτός ο σκοπός είναι του νόμου. Σου λέει ότι όταν κλειδώσεις εσύ τις προδιαγραφές και τη σύμβαση, πώς θα έρθει μετά ο DPO ή θα έρθει η εκτίμηση αντικτύπου να πει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Αν πει κάτι διαφορετικό, τι κάνεις εσύ
0: ναι.
1: μετά.
0: Ναι.
1: Έχει
0: ναι.
1: κλειδώσει. Και να σας πω και το ειρωνικό και το αστείο ταυτόχρονα, έτσι, που νομίζω δίνει μία απάντηση, αν πρέπει να δώσουμε μία απάντηση στο όλο ζήτημα, είναι αυτό. Όλα τα υπόλοιπα τα ξεχνάμε. Το έγγραφο αυτό της Διεύθυνσης της Μεσαιωνικής Πόλης αναφέρει ότι θα συμμορφωθούμε, λέει, σύμφωνα με το νόμο και κάνει ειδική αναφορά σε μία απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, την 13 του 2024. Σύμφωνα, λέει, με την απόφαση αυτή θα συμμορφωθούμε. Τι διάβασαν την απόφαση αυτή, την 13 του 2024, το τι λέει. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει στο τέλος. Εγώ διαβάζω το διατακτικό σας. Το διαβάζω
0: ναι.
1: ακριβώς όπως το βλέπω μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Για τους λόγους αυτούς, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την προμήθεια ενός, για την επεξεργασία δεδομένων ενός προγράμματος Κένταυρος και Υπερίων.
0: Mm-hmm.
1: Και λέει, λοιπόν, διαπιστώνει ότι η μη διενέργεια ολοκληρωμένης συνολικής και συνεκτικής εκτίμησης αντικτύπου, DPIA, σχετικά με την προστασία δεδομένων, ήδη από το σχεδιασμό και εξορισμού, πριν την προμήθεια
0: mm-hmm.
1: και τη θέση σε εφαρμογή των συστημάτων Κένταυρος και Υπερίων, συνιστά παραβίαση των άρθρων 25, που σας είπα προηγουμένως για την προστασία εξσχεδιασμού, και του άρθρου 35, που είναι η εκτίμηση από το σχεδιασμό, και επιβάλλει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ.
0: Προφανώς δεν το διαβάσαμε.
1: Αυτό.
0: Προφανέστατα δεν το διαβάσανε.
1: Εντάξει. Γιατί αν το κάνανε, θα το κρύβανε. Θα το λέγανε. Δηλαδή, εδώ έχει την απόφαση της Αρχής.
0: Ναι.
1: Βάζει πρόστιμο 100.000 στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
0: Στο Υπουργείο.
1: Και
0: στο Υπουργείο.
1: Δεν έχουν
0: ναι.
1: κάνει
0: mm-hmm.
1: πριν την προμήθεια.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε ένα στάδιο. Στο ίδιο στάδιο, ξέρω εγώ, αν είμαστε και ένα βήμα παραπέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προχωράμε στην προμήθεια του πράγματος. Και αυτό ακριβώς είναι ότι κατά το σχεδιασμό και εξορισμού, πριν ξεκινήσεις αυτό, τα κάνεις αυτά.
0: Ναι.
1: Όχι
0: ναι.
1: πριν πετάξουν τα drones. Όταν, mm-hmm. όταν είσαι στο στάδιο πριν πετάξεις τον drone, είναι ήδη αργά.
0: Είναι ήδη αργά. Έχεις κάνει το διαγωνισμό, έχεις κάνει την προμήθειά σου, έχεις στήσει όλη αυτή το μηχανισμό, την υπηρεσία, όλη αυτή τι είναι τέλος πάντων, μεταξύ ιδιώτη και δήμου. Άρα μετά τι να αλλάξεις και τι να ενσωματώσεις και πού και πότε. Αλλά ξέρετε τώρα.
1: Εγκλωβίζεσαι
0: ναι.
1: γιατί,
0: ναι.
1: γιατί δεν θα μπορείς να τα κάνεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάνεις το διαγωνισμό. Εντάξει, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Όχι μόνο τα drones, αλλά αν κλειδώσει. Το κομμάτι του drones μείνει εκτός. Δεν ξέρω πώς μπορεί να προχωρήσει το όλο,
0: ναι.
1: αφού είναι μια
0: ναι.
1: ενιαία σύμβαση.
0: Ναι. Πάντως είμαι περίεργη να δω αν θα τα δώσουν όλα αυτά. Βέβαια είναι προθύστερο, επαναλαμβάνω. Τώρα...
1: Και, από ό,τι φαίνεται
0: ναι.
1: δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν...
1: Που υπάρχει είναι το DPO.
0: Το DPO.
1: Ναι. Κάνει κάποιες συστάσεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Το πιο σημαντικό ήταν η αυτή. Ήταν η εκτίμηση αντικτύπου.
0: Ναι, καλά, αυτοί έχουν πει ότι δεν την έχουν. Ούτως ή άλλως. Το είπαν ότι δεν την έχουν.
1: Άρα.
0: Άρα γιατί συζητάμε. Άρα γιατί συζητάμε. Και έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο, αυτό επαναλαμβάνω, να έχει επικυρωθεί πολιτικά η απόφαση, η ανάδειξη αναδόχου. Θα δούμε τι θα πει το ελεγκτικό συνέδριο. Αλλά ξέρετε τώρα, διαβάζοντας και εγώ αυτή την απάντηση την οποία έδωσε ο Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης σχετικά με την Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, λέει το εξής, που κατά την άποψή μου, την ταπεινή, γιατί δεν είμαι νομικός, συνιστά απόλυτη επιβεβαίωση του κινδύνου όλης αυτής εδώ της υπόθεσης. Εφόσον, λέει, στο σημείο 8, κατόπιν της ολοκλήρωσης της DPIA, όταν γίνει δηλαδή, προκύψει ότι παραμείνει υψηλός υπολοιπόμενος κίνδυνος, ο οποίος δεν δύναται να περιοριστεί επαρκώς, ο Δήμος δεσμεύεται να προβεί σε προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Άρα, παραδέχεται εκ προημίου ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος.
1: Προφανώς υπάρχει, εννοείται.
0: Ναι, για εσάς για μένα που το συζητάμε, για εκείνους είναι όλα καλώς καμωμένα.
1: Η εκτίμηση αντικτύπου γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα ή όταν γίνεται συστηματική καταγραφή σε δημόσιους χώρους κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εδώ είπα ότι χρειάζεται να γίνει, αλλά χρειάζεται να γίνει όχι μετά. Ναι. Όχι αφού βγουν τα ντρόνς.
0: Ναι, κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Αλλά εγώ στέκομαι στο ότι εφόσον υπάρξει υψηλός υπολοιπόμενος κίνδυνος, ο οποίος δεν δύναται να περιοριστεί επαρκώς. Άρα από την αρχή σου βάζει στην απάντησή του μέσα την παράμετρο ότι ναι, μπορεί παιδιά να μην μπορούμε και να το ελέγξουμε. Γιατί σε τελευταία ανάλυση η ιδιωτική εταιρεία θα είναι αυτή η οποία θα παίρνει τα δεδομένα. Αυτή θα τα παίρνει και θα τα περνάει μετά στον Δήμο. Αυτό δεν λένε ότι θα κάνει. Και εδώ επίσης υπάρχουν ερωτηματικά.
1: Η απάντηση ουσιαστικά είναι η επιβεβαίωση των φόβων και των ενστάσεων.
0: Ακριβώς.
1: Που
0: ακριβώς.
1: Υπάρχουν. Δεν είπε κάτι παραπάνω. Ναι. Είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα εκτός από την σύμβαση αυτή που έχουμε πάρει και την προχωράμε. Όλα τα υπόλοιπα βλέποντας και κάνοντας.
0: Και αναρωτιέται βέβαια κανείς.
1: Όπου πάει αυτό. Ναι. Θα το δούμε.
0: Προς τι τέτοια βιασύνη.
1: Θα
0: τα βρούμε στην πορεία. Βλέποντας και κάνοντας, όπως λέτε. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε μία διαδικασία. Ξεκινάμε καταρχήν από ότι δεν έχουν την αρμοδιότητα επιτήρησης του δημοσίου χώρου. Αλλά και από την άλλη περίπτωση, από την άλλη, αν υποθέσουμε ότι σε κάποιο σημείο θα μπορούσαν να την είχαν, δυνητικά μιλάω, έτσι, υποθετικά, ναι. Ούτε σε αυτή την περίπτωση έχουν ακολουθηθεί στοιχειώδεις διαδικασίες, κομβικές, κρίσιμες, για την νομιμότητα όλου αυτού του εγχειρήματος. Πήραμε copy-paste μία μελέτη, δεν ξέρουμε ποια είναι, δεν ξέρουμε ποιος την έκανε, δεν ξέρουμε ποιος την υπογράφει. Πάνε να τη φορέσουν πάνω από τη Μεσαιωνική πόλη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες, και έρχονται μετά και σου λένε ότι εντάξει, όταν έρθει, αν προκύψει το πρόβλημα και αν θα το δούμε εκείνη την ώρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, έτσι σε απλά.
1: Πολύ σωστά το καταλάβατε.
0: Αυτό είναι το απάβγασμα όλης αυτής της συζήτησης που κάνουμε.
1: Έχουν πάρει μία μελέτη η οποία αφορά άλλα πράγματα, αφορά άλλο περιβάλλον, αφορά άλλους δήμους με άλλες ανάγκες για την αντιμετώπιση άλλων κινδύνων ή τέλος πάντων άλλων σκοπών, και το κάνουν σε ένα αστικό, καθαρά αστικό περιβάλλον, το οποίο είναι λάθος, γιατί εδώ εφαρμόζονται άλλοι κανόνες,
0: ναι.
1: Άλλες διαδικασίες, και δεν έχουν ληφθεί υπόψη και βγαίνουν, δηλαδή, και το λένε και ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε κάνει,
0: ναι.
1: Είναι DPI,
0: ναι.
1: Δεν,
0: ναι.
1: Το έχουμε κάνει, που ο νόμος, που εδώ πέρα και επικαλούνται απόφαση, η οποία απόφαση επιβάλλει πρόστιμο 100.000, όχι μικρό, 100.000,
0: ναι. Mm-hmm.
1: Γιατί δεν έχει γίνει από το σχεδιασμό και πριν την προμήθεια. Εδώ είμαστε στο στάδιο της διαδικασίας προμήθειας και, ναι. Μάλιστα βιαζόμαστε να το προμηθέσουμε.
0: Βιαζόμαστε, με αυτό είναι το θέμα. Όλη αυτή η διαδικασία τελικά, αυτό το οποίο φανερώνει, είναι ένα άγχος, μία αγωνία, γρήγορα να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Και βλέπω τώρα εδώ στο τρία σημείο, επί της αναγκαιότητας και αναλογικότητας, το είπατε και εσείς στην αρχή, της χρήσης drones, ότι αυτά που εμφανίζουν ως προβλήματα είναι μάλλον αστεία, για να πεις ότι θα βάλω ολόκληρο σύστημα γιατί δεν μπορώ να ελέγξω καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων πέρα εγκεκριμένων ορίων. Λες και δεν τις βλέπεις, λες και δεν περπατάς στη Μεσαιωνική πόλη και βλέπεις. Έτσι.
1: Εδώ πέρα ο νόμος απαιτεί ειδική και περιστατουμένη αιτιολογία.
0: Ναι, παράνομη είσοδος, λέει, και στάθμευση οχημάτων, φαινόμενα συνωστισμού, έκτακτα περιστατικά υγείας. Δηλαδή για όλα αυτά. Χωρίς να έχεις κάνει, όπως είπατε και εσείς, τη συγκριτική μελέτη και αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, έρχεσαι και λες ότι εγώ θα φέρω τα ντρόνς να πετάνε πάνω από το κεφάλαιο του κόσμου. Είναι ένα θέμα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι ένα θέμα. Θα δούμε. Πάντως είμαι πολύ περίεργη και εγώ να δω τι στοιχεία θα δώσουν, αν θα δώσουν κάτι, σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και να δούμε επιτέλους αυτή την περιβόητη μελέτη ποιος την έχει κάνει. Ποιος την έχει κάνει και αν έχει λάβει υπόψη τις παραμέτρους τις ιδιαίτερες της Μεσαιωνικής πόλης.
1: Να σας πω, εξορισμού δεν τις
0: εξορισμού,
1: έχει λάβει.
0: Ναι,
1: δεν τις έχει λάβει, γιατί από τη στιγμή που δεν έχει γίνει η εκτίμηση αντικτύπου,
0: ναι.
1: Σημαίνει ότι πάμε με μια μελέτη έτσι, η οποία δεν κλειδώνει με τα χαρακτηριστικά της Μεσαιωνικής πόλης, με τα χαρακτηριστικά της Ρόδου. Γι' αυτό σας είπα ότι μάλλον έχει ληφθεί μια μελέτη που αφορά κάτι άλλο, που
0: κάτι
1: αφορά ενδεχομένως,
0: ναι.
1: Και από δασική έκταση, mm-hmm. Άλση ή οτιδήποτε άλλο για την πολιτική προστασία, το οποίο εκεί Είναι απολύτως νόμιμο το να σηκώσουν οι δήμοι οι ντρόουν πάνω από τα δάση για να εντοπίσουν φωτιά. Είναι απολύτως νόμιμο, γιατί στο δάσος δεν υπάρχει κανείς, δεν είναι κατοικημένος, δεν είναι κοινόχρηστος χώρος. Ο νόμος μάλιστα προβλέπει τι είναι η κοινόχρηστη χώρη, τι είναι η δημόσια χώρη, και σου λέει ότι είναι τα αστικά κέντρα, το δάσος προφανώς δεν είναι. Οπότε μια θερμική κάμερα ή οτιδήποτε άλλο πάνω από ένα ακατοίκητο πεύκο δάσος δεν καταγράφει πρόσωπα, δεν έχει ανθρώπου, δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Οπότε εκεί μπορείς να το σηκώσεις το ντρόν. Δεν είναι το ίδιο με τον ντρόν μέσα στην πόλη και μάλιστα με τη συνεχή παρουσία του με σκοπό να δημιουργήσει την αίσθηση της παρακολούθησης, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια η μελέτη. Μάλιστα.
0: Minority report.
1: Εντελώς.
0: Εντελώς, για να μην πω και ρομποκόπ σε επόμενο στάδιο, έτσι. Τους βάζουμε και ιδέες τώρα. Λοιπόν, επί του παρόντος αυτά και βλέπουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή εδώ η ιστορία.
1: Και βλέπουμε να μην υπάρξει και κάποιο πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το να μπει και πρόστιμο, πέρα από το να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα.
0: Πάντως να σας πω, αν κρίνουμε από το πώς αυτή την ώρα, πώς εξελίχθηκαν οι υποθέσεις που έχουν να κάνουν πάνω σε αυτό το ζήτημα και με το Υπουργείο, είπατε νωρίτερα, Μετανάστευσης και Ασύλου και με την Ελληνική Αστυνομία, έτσι αυτές οι δύο περιπτώσεις ας πούμε έχουμε τώρα πρόχειρες τουλάχιστον που έχουμε αναφέρει το τελευταίο διάστημα και είχαν
1: είναι
0: αυτή την εξέλιξη.
1: Γιατί και στην Ελληνική Αστυνομία που λέτε και εκεί η αρχή προστασίας και εκεί είπε ακριβώς το ίδιο που είπε και για το Υπουργείο Μετανάστευσης, ότι κακώς δεν κάνατε την έκθεση αντικτύπου πριν κατά το σχεδιασμό και πριν την προμήθεια του υλικού, τέλος πάντων, της εργολαβίας.
0: Του συστήματος όλο αυτό,
1: του συστήματος. Βέβαια, εκεί δεν τους βάζει το πρόστιμο, τους τη χαρίζει, γιατί λέει ότι παρόλα αυτά, εντάξει, επειδή δεν το χρησιμοποιήσατε ακόμα, το αφήνουμε έτσι, ξέρω, υπάρχει μια επιοίκεια.
0: Ναι. Ήταν μια απόφαση η οποία ελήφθη στα τέλη του 25, αυτή Δεκέμβριο του 25 από την ανεξάρτητη αρχή για το πρόγραμμα Smart Policing. Ούτε καν αυτό δεν πέρασε. Έτσι. Πόσο μάλλον τώρα ο Δήμος να προσπαθεί να το περάσει όλο αυτό. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα μπορέσει αυτό το πράγμα να προχωρήσει πάντως με όλα αυτά που έχουμε βγάλει στο μεταξύ.
1: Δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί φαίνεται ότι όλα τέθηκαν στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν όλα. Σαν δεσμευόμαστε, δηλαδή είναι πολύ έτσι γενικές και αόριστες δεσμεύσεις που δεν πιάνουν. Δηλαδή ο νόμος απαιτεί συγκεκριμένα.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένος. Είναι πολύ
1: σε συγκεκριμένο στάδιο, το οποίο το στάδιο είναι το στάδιο της επεξεργασίας, το οποίο της επεξεργασίας, όχι το της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
0: Της επεξεργασίας του σχεδίου. Έτσι, του σχεδίου.
1: Του
0: σχεδιασμού. Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ότι ο νόμος μιλάει για τον σχεδιασμό. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται
0: εκ των προτέρων.
1: Πριν την λήψη των αποφάσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί πώς θα λάβεις αποφάσεις για το τι θέλεις, πώς το θέλεις και πώς θα το κάνεις, αν δεν ξέρεις, αν δεν έχεις κάνει την προεργασία και τις απαραίτητες μελέτες πριν.
0: Έτσι, μάλιστα. Απολύτως κατανοητό μας το κάνατε, κύριε Μαλλιαράκη, όλο αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσατε τα φώτα σας και σήμερα. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα θέματα αυτά. Ντε και καλά να το περάσουν, ντε και καλά να το κάνουν. Που δεν θα γίνει στο τέλος δηλαδή και θα τους μείνει και η σύμβαση αμανάτη. Αλλά αφού επιμένουν, μεγάλα παιδιά είναι. Τι να πω τώρα, τι να πούμε άλλο, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στο πρωινό μας Express, επανάληψη εκπομπή μας στις 5 το απόγευμα και εμείς αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
3: Άστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
5: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
9: Δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Κάτω από το όριο των 75 δολαρίων υποχώρησε το βαρέλι, υποχώρησε το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump διεμήνησε πάντως ότι αν το Ιράν επιβάλλει διόδια στο στενό του Ορμούς θα τερματιστούν οι διαπραγματεύσεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στον ερχομενό, με την πυροσβεστική να δηλώνει ότι έχει περιοριστεί σημαντικά και αποσύρεται μέρος της ομάδας πυρόσβεσης που επιχειρούσε μέχρι τώρα στο πεδίο.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Τη λύση της συνεργασίας του με τον 36χρονο Κροάτη στόπερ Ντέγιαν Λοβρέν ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Στο τένις, μια νίκη μακριά από την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Τουγουάν Ουέμπλινγκτον είναι ο Στέφανος Ακελαρίδης. Απέκλεισε στο δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης με 2-0 σετ τον Αργεντινό Φεντερίκο Κορία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
15: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
9: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία, γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι βρέθηκε σε απεργιακό κλειό το Υπουργείο Εργασίας για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα στην υγιεινή και στην ασφάλεια. Τα μεγάλα εργοτάξια και τα γιαπιά στα μεγάλα αστικά κέντρα έκλεισαν. Η απεργία είναι πετυχημένη με πολύ μεγάλα ποσοστά συμμετοχής από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη. Αυτό φαντάζομαι χαροποιεί πάρα πολύ τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος προχτές σε ανάρτησή του ήταν πολύ στεναχωρημένος γιατί οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων δεν έχουν κόσμο. Η σημερινή είχε πάρα πολύ και η απεργία επίσης. Φαντάζομαι είναι ικανοποιημένος ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα πρέπει να σας πω ότι το μπαράζ αυτής της κυβερνητικής επικοινωνιακής αθλειότητας και από τον κύριο Πιερακάκη σε ό,τι αφορά την νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια και για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη συνεχίζεται. Σήμερα τη σκυτάλη την πήρε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι είναι μήνυμα ασφάλεια σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες η ρύθμιση της κυβέρνησής του για τον νόμο Κατσέλη που ήρθε σήμερα στη Βουλή. Τα ίδια ξαναείπε σήμερα ο Πιερακάκης στη Βουλή. Ξαναλέω λοιπόν, τους βλέπουμε να ποζάρουν αυτοθαυμαζόμενοι για το γεγονός ότι έχουν αφενός εξαναγκαστεί να συμμορφωθούν και να εφαρμόσουν το αυτονόητο. Τι δηλαδή? Την εφαρμογή μιας απόφασης ανωτάτου δικαστηρίου του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους δανειολήπτες αφετέρου. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να ποζάρουν ποιοι? Εκείνοι που με την πολιτική τους προκαλούν τη φτώχεια των ανθρώπων. Αυτοί που με την πολιτική τους προκαλούν την δυστυχία. Αυτοί που με την πολιτική τους επιφέρουν όλες αυτές τις συνέπειες της λαιλασίας πάνω στο βιός των ανθρώπων. Καταστρέφουν με τις πολιτικές τους ανθρώπους. Τους βλέπουμε λοιπόν να έχουν και το θράσος να προχωράνε σε πολιτική κερδοσκοπία. Να προχωράνε σε ένα ασύλληπτο επικοινωνιακό πολιτικό πλιάτσικο που πάνω στη φτώχεια που οι ίδιοι προκαλούν με τις πολιτικές τους και αυτό για να ενισχύουν τις πολιτικές τους καριέρες και τις πολιτικές τους διαδρομές παριστάνοντας και από πάνω τους ακριβοδίκαιους, παριστάνοντας από πάνω και τους φιλέσπλαχνους. Τα είπαμε χτες, θα τα ξαναπούμε και σήμερα, διότι όσο μεγαλύτερη είναι η πολιτική αθλειότητα, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι και η ατίμωση που πρέπει να τη συνοδεύει και αυτό δεν γίνεται παρά με έναν τρόπο, δια της δημοσιοποιήσεως. Επίσης, επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι η δημοσιογραφία δεν είναι να είσαι ταχυδρόμος. Ταχυδρόμος είναι μια σπουδαία δουλειά, αλλά η δημοσιογραφία είναι μια άλλη δουλειά. Δηλαδή, η δημοσιογραφία δεν είναι να λες αυτός λέει εκείνο και εκείνος λέει το άλλο και άρα λοιπόν εγώ σας τα είπα αυτά και βγάλετε εσείς συμπέρασμα. Όχι. Δημοσιογραφία είναι να ακούς τι λέει εκείνος και να κρίνεις και να τοποθετήσεις με βάση το αν αυτό που λέει εκείνος ή ο άλλος είναι αληθές, αν είναι πραγματικό. Αυτό είναι δημοσιογραφία. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε στην πραγματικότητα μια καθυστερημένη συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια, ξαναλέω, δεσμευτική δικαστική απόφαση. Αυτό πότε έρχεται? Αυτό έρχεται αφού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου προσπάθησαν να κερδίσουν και λίγο χρόνο για να δουν τι θα κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν θυμάστε και κυβερνητικές διαρροές που έλεγαν ότι ψάχνουν τη χρυσή τομή. Ποια χρυσή τομή? Πολύ συγκεκριμένη ήταν και είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου. Γι' αυτό τους ακούσαμε να λένε για βέλτιστους, αναζητούσαν τους βέλτιστους, λέει, τρόπους εφαρμογής. Τι είπα να πει βέλτιστος τρόπος εφαρμογής? Ένας τρόπος εφαρμογής είναι. Υπάρχει η εφαρμογή της απόφασης. Γι' αυτό τους ακούσαμε να μιλάνε και για περιθώρια ερμηνείας που είχε τάχα μου η απόφαση του Αρείου Πάγου, μέχρι και ο Στουρνάρας, ο εκλεκτός.

τους στην Τράπεζα της Ελλάδας βγήκε και είπε «Α, εδώ υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες». Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι εξ αρχής, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, και θα πούμε τι σημαίνει το συγκεκριμένο, είχαμε και έχουμε μία αμετάκλητη και δεσμευτική απόφαση. Ποιο είναι όμως το κρίσιμο ζήτημα εδώ? Το κρίσιμο ζήτημα εδώ είναι ότι, πρώτο, η απόφαση αυτή αφορά περί τους 100.000 διανυολήπτες οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη. Όμως ξέρετε κάτι, στο νόμο Κατσέλη δεν είναι ενταγμένοι μόνο οι 100.000 που τους αφορά αυτή η υπόθεση. Στο νόμο Κατσέλη, από όσο γνωρίζαμε από τα στοιχεία του παρελθόντος, είχαν ενταχθεί γύρω στις 300 με 350.000 περιπτώσεις. Με τις άλλες λοιπόν 200.000 περιπτώσεις, 250.000 περιπτώσεις, τι γίνεται? Με αυτούς τι γίνεται? Αυτοί καλώς πλήρωσαν τα κερατιάτικα? Αυτοί καλώς εξέπεσαν λόγω των καταχρηστικών ρυθμίσεων των services, των funds, των τραπεζών? Το πραγματικό λοιπόν ζήτημα το οποίο υπάρχει εδώ είναι τι θα γίνει με εκείνους τους χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπους των οποίων οι ρυθμίσεις εξέπεσαν, καταγγέλθηκαν. Με βάση τι? Με βάση έναν παράνομο, κερδοσκοπικό, ληστρικό τρόπο υπολογισμού που σήμερα κρίνεται οριστικά και αμετάκλητα παράνομος. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση θα την αποκαταστήσει αυτή την αδικία? Ή η κυβέρνηση προχωράει σε μία νομοθετική ρύθμιση με έναν τυπικό τρόπο? Αυτό ακριβώς κάνει. Γιατί αυτό που κάνει σήμερα ο Πιερακάκης, αυτό που κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης, δεν είναι να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Βγάζει απ' έξω εκείνους οι οποίοι πλήρωσαν με το αίμα της ζωής τους και της καρδιάς τους αυτά τα κερατιάτικα, τα κλοπημαία. Τους πετάει έξω. Αλλά τι λογική δικαίου είναι αυτή? Δηλαδή δικαιώνουμε τους μελλοντικούς, αλλά αυτοί οι οποίοι αδικήθηκαν στο παρελθόν παραμένουν οι αδικημένοι? Γιατί εδώ έχουμε και με απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου ότι είναι παράνομος ο υπολογισμός εκείνος ο οποίος οδήγησε σε καταγγελίες ρυθμίσεων τις οποίες δεν μπορούσαν να καλύψουν οι άνθρωποι λόγω ακριβώς αυτού του παράνομου υπολογισμού. Και τι κάνει ο Πιερακάκης? Ο Πιερακάκης, ο οποίος σεμνύνεται για τις ρυθμίσεις του, αυτοδοξάζεται, αυτοχειροκροτείται με λουδοδίκιο τρόπο, αντί να περάσει μια ρύθμιση που θα λέει ότι αυτοδικαίως είναι άκυρα όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει οι services, οι fans, τα κοράκια όλα αυτά τα χρόνια στους δανειολήπτες, και άρα λοιπόν αυτοί πρέπει να επανέλθουν στο καθεστώς της όποιας προστασίας υπήρχε, απαλλάσσει στην πραγματικότητα τα κοράκια από αυτή την, από αυτή την υποχρέωση. Ο Άριος Πάγος λέει ότι τα επιτόκια είναι καταχρηστικά και λανθασμένα, αλλά ο Κερακάκης τι έρχεται και κάνει, και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη? Εξαιρούν αυτούς που ήδη έχουν αποπληρώσει τα δάνεια, εξαιρεί και εκείνους που έχουν χάσει τις ρυθμίσεις εξαιτίας των παράνομων, των ληστρικών επιτοκίων. Αυτό είναι ή δεν είναι εξυπηρέτηση των συμφερόντων των fans?

0: στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, το ξαναλέω, του νόμου Κατσέλη, έτσι, δεν χωράνε ερμηνείες. Είναι ξεκάθαρο ότι οι τόκοι υπολογίζονται σε μηνιαία δόση και όχι στο οφειλόμενο κεφάλαιο. Και αυτό προφανώς έχει αναδρομική ισχύ. Αλλά προσέξτε ποιοι πανηγυρίζουν σήμερα. Προσέξτε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι λειτουργούν ως αν όλοι οι υπόλοιποι να υπάρχουμε, γιατί έτσι μας το επιτρέπουν αυτοί οι Λουδοβίκοι του L'État c'est moi. Πριν από 2 χρόνια είχε κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή. Ήταν ακριβώς πριν από 2 χρόνια, τον Ιούλιο του 2024. Και τι έλεγε αυτή η τροπολογία? Έλεγε ακριβώς αυτό, ότι θα έπρεπε να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση οι τόκοι, όχι στο οφειλόμενο ποσό κτλ. Κτλ. Ξέρετε τι έκανε τότε? Την τροπολογία την είχε καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Ξέρετε τι έκανε τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σήμερα είδε το φως της νομιμότητος? Την απέρριψε εκείνη την τροπολογία. Τα άλλα κόμματα είχαν καταπιεί τη γλώσσα τους. 2 χρόνια πριν είχε κατατεθεί αυτή η τροπολογία. Το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όπως και οι προηγούμενες βέβαια κυβερνήσεις, παρέχει συστηματικά στήριξη στις τράπεζες, στα funds, στους services, το γεγονός ότι επιχειρεί να παρουσιάσει σήμερα το αυτονόητο σαν προσφορά, σαν κοινωνική προσφορά, σαν επιτυχία, το λιγότερο είναι εξοργιστικό και προκλητικό για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και για όλους αυτούς ανθρώπους που σε συνδυασμό με το κύμα της ακρίβειας αντιμετωπίζουν συνθήκες ασφυξίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ αυτό το οποίο απαιτείται με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου και την αναδρομικότητά της είναι άμεσα να απομειωθεί το οφειλόμενο κεφάλαιο για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, να επιστραφούν τα επιπλέον ποσά για όσους έχουν ήδη αποπληρώσει τα δάνεια με τον προηγούμενο παράνομο ληστρικό υπολογισμό των τόκων και βεβαίως να ξανανοίξουν όλες οι υποθέσεις των ανθρώπων που έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων. Και βεβαίως το κόστος, γιατί είμαστε και στην εποχή της κοστολόγησης, από όλη αυτή την ιστορία να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισες. Να μην διανοηθούν δηλαδή να έρθουν να μας πούν ότι θα καλύψει το δημόσιο ταμείο ούτε μέρος από αυτά τα οποία θα χάσουν, εντός εισαγωγικών, εκείνοι οι οποίοι κερδοσκοπούν δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων πάνω στο βιός των ανθρώπων. Η κυβέρνηση λοιπόν θα έπρεπε στην πραγματικότητα να απολογείται για αυτά τα οποία έχει διαπράξει. Και πάμε παραπέρα. Η τακτική αυτή, το funds, των services, των τραπεζιτών, έχει να κάνει μόνο με τους δανειολήπτες, τους ενταγμένους στο νόμο Κατσέλη? Μόνο σε αυτούς γίνεται αυτή η ιστορία, αυτή η αρπαγή? Δεν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι δεν κατάφεραν να μπουν σε αυτό το νόμο, οι οποίοι υφίστανται τα ίδια, ληστεύονται, καταστρέφονται, λαιλατούνται? Για αυτούς τι ακριβώς γίνεται? Δεν έχει συνολική εφαρμογή αυτή η απόφαση? Όχι, λέει ο Πιερακάκης, ο οποίος συνεχίζει να πανηγυρίζει για την φιλευσπλαχνία του. Αλλά ξέρετε, επειδή παρά είναι φιλευσπλαχνή, σήμερα έκατσα και έβγαλα τα ματάκια μου. Αλλά καλά, είχε απόδοση αυτό. Θέλετε να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ζητούν χειροκρότημα σήμερα για το γεγονός ότι έρχονται στην πραγματικότητα μετατρέποντας την ανάγκη σε φιλοτιμία μετά την απόφαση του Άριου Πάγου, στην πραγματικότητα να θωρακίσουν περαιτέρω τα φανς, τους σέρβισες και τους τραπεζίτες. Ξέρετε ποιοι είναι? Προσέξτε ποιοι είναι αυτοί. Μπήκα στην πλατφόρμα, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, στην πλατφόρμα των πληστηριασμών, την e-action. Μπείτε λοιπόν κι εσείς και δείτε τι ακριβώς έχει γίνει με τους πληστηριασμούς ακινήτων όλα αυτά τα χρόνια. Προσέξτε. Το 2019, όταν ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, είχαμε 29.109 αναρτημένους πληστηριασμούς. Το 2020 είχαμε 26.000 αναρτημένους πληστηριασμούς. Το 2021 είχαμε 20.286. Προσέξτε. Το 2021 περάσαν το νόμο με εφαρμογή από το 22 που ξεμπουντουλώσανε οτιδήποτε υπήρχε και ως υποψία της όποιας προστασίας των δανειοληπτών από τις καταχρηστικές, ληστικές, αρπακτικές πρακτικές των κορακιών και των ιενών. Και προσέξτε τώρα. Από τους 20.000 αναρτημένους πληστηριασμούς το 2021, το 2022 πάμε στις 52.595. Το 2023 πάμε στις 63.632. Το 2024 στις 69.337. Πέρυσι, το 2025, οι αναρτημένοι πληστηριασμοί στην πλατφόρμα των πληστηριασμών είναι 61.236. Και τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, από την πρώτη του χρόνου μέχρι σήμερα, 24 Ιουνίου, έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα των πληστηριασμών 33.498 πληστηριασμοί. Για το επόμενο τώρα διάστημα, από σήμερα μέχρι τις 31/12, ο αριθμός των ήδη αναρτημένων πληστηριασμών που έπονται είναι 13.374. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι από την ημέρα που ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης, αυτός ο οποίος σήμερα βγήκε και μίλησε για την προστασία των δανειοληπτών, από τη μέρα που ανέλαβε η κυβέρνηση με Υπουργό Οικονομικών τον Πιερακάκη, αυτόν ο οποίος αυτοθαυμάζεται για το γεγονός ότι συμμορφώνεται και εφαρμόζει κολοβά μία απόφαση του Αρείου Πάγου, έχουν γίνει από το 2019 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έχουν αναρτηθεί 340.000 πληστηριασμοί. 340.000 πληστηριασμοί. Αυτοί είναι λοιπόν οι οποίοι έρχονται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης να μας επισημάνουν ότι είναι άξιοι της λατρείας του ελληνικού λαού, διότι επί 7 χρόνια έχουν κάνει όλα εκείνα τα οποία επιτρέπουν στους φανς και στους πάτσιδες, για να μην ξεχνάμε και τον πρώην βουλευτή τους στα Γρεβενά, να πίνουν το αίμα του Κοσμάκη. Αυτοί είναι που ζητάνε σήμερα το χειροκρότημα, γιατί εφαρμόζουν μία απόφαση που είναι αναγκασμένοι να το κάνουν και η οποία όμως τελικά την εφαρμόζουν, πρώτον με κολοβό τρόπο και δεύτερον αφορά ένα πολλοστιμόριο όλων εκείνων των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που έχουν πιαστεί στη μέγενη της ληστρικής πολιτικής τους.
1: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
4: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
3: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
4: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
3: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Το μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε 5 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στο πλαίσιο της ενεξελίξη επιχείρησης που πραγματοποιεί στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε είδος που εισάγεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου. Αφορά όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της αγροτοδασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στον ερχομενό.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο Μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό. Από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς, και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα της νομοθετικής ρύθμισης στη βάση αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου. Μιλάω για αυτή τη ρύθμιση για την οποία επέρονται, αυτοθαυμάζονται, κοιτιούνται στον καθρέφτη τους και από μόνοι τους αγαπιούνται ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Πιερακάκη. Και θα μείνουμε γιατί ξέρετε ένα πράγμα είναι να, με τις πολιτικές σου, με τις επιλογές σου, να φτωχοποιείς τους ανθρώπους. Ένα πράγμα είναι με τις πρακτικές σου, με τις τακτικές σου, να προχωράς στη δυνατότητα των κορακιών και των ιενών να λαιλατούν τους ανθρώπους. Ένα πράγμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο πράγμα όμως είναι να έχεις και το ηθικό ανάστημα να έρχεσαι μετά και να κοκορεύεσαι για το γεγονός ότι τάχα μου είσαι φιλεύσπλαχνος, ότι είσαι κοινωνικά δίκαιος και να κάνεις και πολιτική κερδοσκοπία πάνω στη φτώχεια και πάνω στη λαιλασία που εσύ ο ίδιος έχεις δημιουργήσει. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σας ευχαριστώ και εσάς και τον σταθμό. Αυτό που ζούμε σήμερα, άκουγα όλα τα σχόλιά σας και τα συμμερίζουμε και συμφωνώ. Αυτό που ζούμε σήμερα, να βγαίνει μια απόφαση ολομελίας του ανωτάτου αναιρετικού δικαστηρίου και να λέει ότι όποιος έχει δανειστεί και όποιος δανείζεται στο μέλλον θα πληρώνει τόκους επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του άλικτου συνολικού κεφαλαίου. Αυτό το είπε. Για μας τους φοιτητές μου, για όλο τον κόσμο, αυτό σημαίνει ότι είναι επικρατειακό νομολογιακό δεδομένο, αφορά όλους τους δανειολήπτες και σημερινούς και μελλοντικούς. Λοιπόν, και ενώ έχουμε περίπου 2,5-3 εκατομμύρια δανεισμένους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν ασθενήσει, έχουν κοπιάσει, έχουν φτωχεύσει, τους έχει ρημάξει όλο αυτό το σύστημα, έρχεται η κυβέρνηση και επιλέγει από όλους που έχουν δανειστεί, τους 100.000 που είναι, λέει, ενεργή η ρύθμιση τους και συνεπής. Το δικαστήριο δεν έχει βάλει, κύριε Μπογιόπουλε, ρήτρα συνέπειας στο διαταχτικό και στο σκεπτικό. Δεν έχει βάλει ρήτρα να είναι ενεργή η ρύθμιση και να είναι συνεπής ο δανειολήπτης. Έτσι λοιπόν τώρα τι κάνει. Ενώ οι τράπεζες, τα φαντ, στις πρακτικές εταιρείες έχουν πάρει τουλάχιστον 6-7 δισεκατομμύρια σε τόκους από ενάρξεως του νόμου Κατσέλη το 2010, έρχεται η κυβέρνηση τώρα και μοιράζει 500 εκατομμύρια σε 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κασέλη υπό τον όρο δίθεν στη υλοποίηση της απόφασης, υπό τον όρο ότι είναι ενεργή τους, ενεργή ρύθμιση και υπήρξαν συνεπείς καθ' όλη τη διάρκεια πληρωμής του και δανείου τους. Αυτό είναι ντροπή. Αυτό είναι παραβίαση της απόφασης. Αυτή είναι παραβίαση του συντάγματος και βγήκαν δυστυχώς συνάδελφοί σας. Ντρέπομαι για τους δικούς μου, και συνάδελφοι δικοί μου, δηλαδή επιστήμονες, που από το πρωί και από χθες, άντε ιστορική ρύθμιση, άντε ότι είναι καθολική ρύθμιση, άντε ότι αφορά όλους, άντε ότι είναι αναδρομική ρύθμιση, μα αυτοί που χάσανε τα σπίτια τους, αυτοί που ξοφλήσανε, αυτοί που εξέπεσαν, έτσι το λέμε, έκπτωση από τον νόμο Κατσέλη, που είναι 300.000 παρακάτω. Συνολικά ήταν 350.000. Η κυβέρνηση εξυπηρετεί 100.000. Αυτοί που πλήρωσαν για 10 χρόνια, για 8 χρόνια, για 7 χρόνια αυτούς τους τόκους που δεν έπρεπε να εισπράξουν τα φαντ και οι τράπεζες, δεν θα πάρουν κάτι.
0: Μιλάμε για αυτούς, μιλάτε για αυτούς που έχουν αποπληρώσει τα δάνεια και αυτούς που, όπως είπατε, εξέπεσαν τις ρύθμισεις λόγω και με τη βούλα του Αρείου Πάγου παράνομου ανατοκισμού, παράνομων πανωτοκίων.
1: Λόγω αδυναμίας να εξοφλήσουν, κύριε Μπογιόπουλε. Λοιπόν, και έρχεται η κυβέρνηση και το εμφανίζει ως επιτυχία και το επικοινωνεί τόσο τεχνικά, τόσο προκλητικά με δημοσιογράφους, με επιστήμονες, να βγαίνουν από χτες, να βγαίνουν σήμερα, όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση. οι δανειολόγοι, τοπολόγοι, νομικοί να λένε ότι καθολική και αναδρομική ρύθμιση, όταν έχουμε 1,5 εκατομμύριο που είναι στο δικαστικό σύμβασμο, οι οποίοι αποκλείονται, στο νόμο Κατσέλη, η ατροπιμή 100% αποκλείεται, αλλά κύριε Βογιόπουλε, είναι εκατοντάδες χιλιάδες δανειοληπτών που δανειστήκαν. Κάνανε κατηδίαν ρύθμιση. Μισοανταποκρίθηκαν, μισοεξυπηρέτησαν τις δόσεις τους και δεν πήγαν ούτε στο νόμο Κατσέλη, ούτε στον εξοδικαστικό. Και είναι σε ρύθμιση άνθρωποι. Σε συνεννόηση απευθείας, είτε με το ΦΑΝ, είτε με την τράπεζα. Αυτοί πληρώνουν εδώ και 10 χρόνια τον τόκο, στον τόκο του τόκου, κύριε Βογιόπουλε. Με αυτούς θα γίνει.
0: Πείτε μου, έχουμε εικόνα, το ξαναρωτώ για να ακουστεί. Έχουμε εικόνα πόσες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια ενδεχομένως, είναι σε αυτή τη μέγενη των λεγόμενων κόκκινων δανείων, κύριε καθηγητά.
1: Εμείς έχουμε υπολογίσει ως Επιστημονική Ένωση ότι 2.200.000 είναι δανειολήπτες, αλλά 1 εκατομμύριο κατά καλή προσέγγιση εξαιρούνται από τη ρύθμιση που ψηφίζει σε λίγο η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν 1.200.000 είναι αυτοί οι οποίοι υπάγονται αμέσως, ευθέως στο διατακτικό και το σκεπτικό της ολομελιακής απόφασης. Η κυβέρνηση εξήρεσε το 1 εκατομμύριο που θα μπορούσε να επαλαμβάνω 300.000 σχεδόν είναι του νόμου Κατσέλη οι εξαιρεθέντες. 300-400.000 είναι οι ενταγμένοι στο εξοδικαστικό που εξαιρούνται. Και οι υπόλοιποι 300-400.000 είναι η τρίτη περίπτωση που σας ανέφερα. Κατηδίαν, δάνεια, ρύθμιση, συνεννόηση, οι οποίοι θα πληρώνουν. Και θα συνεχίζουν να πληρώνουν. Γιατί να πληρώνουν, αφού υπάρχει απόφαση ολομελία.
0: Πείτε μου κάτι. Για αυτές, παρακαλώ, παρακαλώ, πείτε.
1: Που λέει ότι γενική, επικρατειακή, επιτοκιακή πολιτική από τότε που βγήκε αυτή η απόφαση ερμηνεύουν στο όνομα του 10 και από το 10 πρέπει να ωφεληθούν αυτοί που ρυθμίζονται αυτή την απόφαση είναι να πληρώνονται τόκοι επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του άγιπτου δανείου. Τι θα γίνει με όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις και τι θα γίνει για τις μελούμενες? Όχι μόνο έκοψε 1 εκατομμύριο, στέρισε τις καλής απόφασης του καλού διατακτικού 1 εκατομμύριο δανειολήπτες ευθέως, μπορεί να είναι και περισσότεροι, αλλά με το μελλοντικούς θα συνεχίζουν να πληρώνουν δόσεις τόκους επί του άληφτου δανείου, αυτοί οι οποίοι δεν είναι ούτε στο νόμο Κατσέλη ούτε στον εξοδικαστικό. Τι θα γίνει στο μέλλον? Γιατί κάνει αυτή τη ρύθμιση η κυβέρνηση?
0: Πείτε μου, κύριε καθηγητά, αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιαστεί λοιπόν σε αυτή την μέγενη, φαντάζομαι δεν αντιμετωπίζονται από τους services, από τους funds, από τις τράπεζες με τον νόμιμο τρόπο. Υφίστανται και αυτοί, αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, τόκος πάνω στον τόκο, ο τόκε. Μάλιστα. Τα πανοτόκια, τα ληστρικά, τα εσχροκερδή, τα κερδοσκοπικά. Αυτό είναι άγνωστο στο τραπεζικό σύστημα, στο νομικό σύστημα και τελικά στο πολιτικό σύστημα της χώρας? Δεν το γνωρίζουν.
1: Μα είναι ο κανόνας και ο νόμος Κατσέλη. Το ρύθμι είναι ο κανόνας. Γι' αυτό απορώ πώς τολμάει αυτή τη ρύθμιση και την επικοινωνεί τόσο τεχνίαντος. Με το κεφάλι κάτω, την αλήθεια εννοώ, που τελικά υπάρχει κόσμος σήμερα. Με αυτά που άκουσα από συναδέλφους σας και συναδέλφους μου, να έχει πιστεί ότι η κυβέρνηση κάτι καλό κάνει. Δηλαδή πρέπει να εξηγηθεί στον κόσμο, κύριε Βογιόπουλε. Και η δική σας εξαιρετική εκπομπή, νυφάλια, ψύχρεμη, ουσιαστική κλπ. Πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο και να πιεστεί η κυβέρνηση. Τι σημαίνει 100.000 ενεργοί και συνεπείς, κύριε Βογιόπουλε? Ποια ρήτρα έχει βάλει ο Άριος Πάγος που να λέει ότι θα ωφεληθούν της γενικής επιτοκιακής πολιτικής που έπρεπε να αρχίσει από το 2010... Μόνο από εδώ και πέρα αυτοί οι οποίοι ήταν συνεπείς και είναι ενεργοί στη ρύθμιση. Λοιπόν, είναι απαράδεκτα πράγματα, κύριε Βογιόπουλε. Βοηθάτε, βοηθάμε, αλλά κυρίως να μελετούν οι συνάδελφοί μου και οι συνάδελφοί να μελετούν, να μην επικοινωνούν τις προθέσεις της κυβέρνησης, ας το ψάξουν λίγο. Υπάρχει μια απόφαση η οποία έχει τις ατελειές της. Αλλά τόλμησε και είπε στα φανς και στις τράπεζες ότι σταματήστε από εδώ και πέρα να λαιλατείτε τον Κοσμάκη και πάρτε, εισπράξατε τόκους μόνο επί της μηνιαίας δόσης. Να μην θέλει η κυβέρνηση να την εφαρμόσει.
0: Δεν ξέρω για τους συναδέλφους σας, για τους συναδέλφους μου έχω να πω ότι πριν πούν οτιδήποτε να πάνε μια βόλτα στην Πετρούπολη, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκεί στο σπίτι της κυρίας Αλεξάνδρας, μιλάμε για μια συνταξιούχο 670 ευρώ που οι άθλοι τη ζητάνε να αποπληρώσει χρέος 140.000 μέσα στη χρονιά. Τώρα.
1: Όχι.
0: Τώρα. Αυτά γίνονται τώρα που ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζουν για όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε ότι διαπράττουν στην πραγματικότητα.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να πιέσουμε περαιτέρω να διευρυνθεί, να καθολικοποιηθεί η απόφαση με το στοιχείο της αναλογικότητας και στον εξοδικαστικό και στους άλλους δανειολήπτες, δηλαδή με το στοιχείο καθολικότητας, αναδρομικότητας και αναλογικότητας που εμπεριέχονται την απόφαση. Άλλωστε, η Ανωτάτη Δικαιοσύνη ενομοποίησε την κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους που το μεγάλη κατεδάφιση έγινε δυστυχώς στο όνομα της αριστεράς ή της ψευδοαριστεράς με το τρίτο μνημόνιο. Μία απόφαση έβγαλε, μία-δύο αποφάσεις που έβγαλε σωστές, να μην τις υλοποιούμε, κύριε Κοντόγιοπλε. Να μην τις υλοποιούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλε.
1: Χαίρετε,
0: ευχαριστώ θερμά.
1: Χαίρετε.
2: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Ο Γιώργος Περίς.

0: και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοχή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον Άγγελο, στη Σοφία. Ελένη μου, να είσαι καλά. Πολλές καλησπέρες στον Κωνσταντή που μας ακούει από το Μπορντό. Καλησπέρα στον Όντα. Αντωνία μου, δυστυχώς τώρα το είδα το μήνυμα. Ελευθέρη, ναι, για τον κύριο Βραμόπουλο θα τα πούμε συνέχεια. Πάντως, ναι, έτσι το είπε, ότι δεν θα απολογηθεί σε κανέναν κερατά. Πρέπει να σου πω ότι μου αρέσουν αυτά τα λεβέντικα. Αναπτερώνουν το ηθικό μου σε ό,τι αφορά τη λεβεντιά του πολιτικού μας προσωπικού. Έτσι, μουσικά θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις, διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και η ανακατατάξει στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
13: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
15: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυθόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
16: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα.

0: με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την απόκτηση του 34χρονου Καναδού σέντερ Cambridge που αγωνιζόταν στην πρωταθλήτρια Τουρκίας Φενέρμπαχτσέ ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο στις 10 απόψε παίζουν για τον δεύτερο όμιλο Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδάς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather.
4: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Γενικά έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Φίλε Γιώργο, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτή την ιστορία με την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης και κυρίως με αυτό το λουδοβίκιο αυτοθαυμασμό του Πιερακάκη και του Μητσοτάκη. Εξηγήσαμε τι πραγματικά συμβαίνει γύρω από αυτή την ιστορία. Το είχε εξηγήσει βέβαια χρόνια νωρίτερα ο ποιητής όταν έλεγε «πλανώδη αργυραμιβή στους δρόμους, παζάρευαν τις μέρες μας με αμφίβολα νομίσματα από μελλοντικές αβέβαιες εποχές». Τώρα πάμε στην υπόθεση με τον κύριο Αβραμόπουλο. Όλη αυτή η ιστορία είναι μία μπουρδα, όπως είπε ο κύριος Αβραμόπουλος για το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών στο πλαίσιο των ερευνών για το λεγόμενο Qatargate. Ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό ένταλμα. Άφησε εχμές για τον Χρυσοχοίδη, γιατί όπως είπε η αστυνομία το πήρε και για 2-3 μέρες ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε στο σιρτάρι. Και τον ίδιο, εμένα τουλάχιστον, είπε ο Αβραμόπουλος, δεν με ενημέρωσε. Δεν ξέρω, λέει, γιατί. Δικό του θέμα. Όπως βλέπετε, έχουν και τα εσωτερικά τους εδώ. Θα έρθουμε σε αυτά στη συνέχεια. Σύμφωνα με τον κύριο Αβραμόπουλο, πριν από 2 χρόνια είχε διερευνηθεί όλο αυτό και είχαν έρθει απαντήσεις από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έλεγε, σύμφωνα με τον κύριο Αβραμόπουλο, πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος. Όπως είπε, δεν είναι γκάφα των Βέλγων αστυνομικών, αλλά το χαρακτήρισε σκοπιμότητα. Όπως είπε, έστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ρωτήσει αν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτόν τον οργανισμό του Παντσέρη και είχε λάβει την απάντηση πως είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Ρώτησε, είπε, αν μπορεί και να πληρώνετε και του απάντησαν βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε. Και πήρε την άδεια, όπως είπε. Εγώ συμμετείχα, λέει, ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ το μήνα, τα οποία τα δήλωνα. Φορολογούμε, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα? Στη συνέχεια είπε ξανά πως είναι μια μπούρδα η ιστορία, την οποία κάποιοι την πήραν και την ανέδειξαν. Ήρθε στο Χρυσοχοίδη που σας έλεγα προηγουμένως ότι η αστυνομία πήρε αυτό το ένταλμα, ότι ο Χρυσοχοίδης το είχε στο σιρτάρι, ότι δεν τον ενημέρωσε, δεν ξέρει το γιατί, δικό του θέμα. Ενημέρωσε, όπως είπε, τον Πρωθυπουργό, καλά έκανε, αυτή είναι η δουλειά του, εγώ δεν ήξερα τίποτα, και μετά, λέει, το άκουσα από σας. Και δήλωσε επίσης ότι δεν θα απολογηθεί σε κανέναν κερατά. Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Μετά από αυτό έχουμε την κυβέρνηση, έτσι. Η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση του ΕΠΕΚΕΠΕ, να μην ξεχνιόμαστε. Είναι η κυβέρνηση των υποκλοπών, είναι η κυβέρνηση των email της κυρίας Μισέλα Σιμακοπούλου. Καταδικάστηκε πρωτόδικα, θα πάει βέβαια στο εφετείο να διεκδικεί στην αθώωσή της η πρώην Ευρωβουλευτής. Έχουμε την κυβέρνηση με τις γνωστές τακτικές σε ό,τι αφορά την υπόθεση των τεμπών. Έχουμε την κυβέρνηση που τώρα επί των ημερών της έχουμε κάτι θεματάκια εκεί στις πολεοδομίες κτλ. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ουδέποτε έχει αναλάβει την οποιαδήποτε πολιτική ευθύνη. Και τώρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα περίπτωση που αφορά δικό της βουλευτή. Και τι κάνει η κυβέρνηση? Μα αυτό το οποίο κάνει πάντα. Βεβαίως είναι μια αδέκαστη κυβέρνηση και αυτό δηλώνει. Ξαναλέω, πριν από λίγες μέρες ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είχε δηλώσει για την κυρία Μισελ Σιμακοπούλου και την καταδίκη της ότι είναι απορίας άξιο το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά και ότι η κυρία Σιμακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα είναι απορίας άξιο πώς αντιμετωπίζονται. Αν σκεφτεί, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός mail. Ενός mail. Μάλιστα.

Το λέγαμε και χθες, δεν είναι ένα mail, είναι 25.000 mail. Και δεν είναι ένα οποιοδήποτε mail. Είναι αυτά που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων, τις κατά τα άλλα αδέκαστης διαδικασίας σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονικό ψήφο κτλ. Αλλά αυτή είναι η προσέγγιση που έχουν σε ό,τι αφορά την αριστεία. Τώρα λοιπόν, μετά τις πρωινές δηλώσεις, στο Sky νομίζω ήταν, ο κύριος Αβραμόπουλος, ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Χρυσογοίδη ξαναπαίξανε την παράσταση της αριστείας. Κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Αυτό το βαρύγδουπο το απαντάνε πηγές της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή ο κύριος Χρυσογοίδης σε αυτές τις πρωινές δηλώσεις του κυρίου Αβραμόπουλου, και λένε ότι οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών. Αυτά λέει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτου για τα όσα είπε ο κύριος Αβραμόπουλος ό,τι αφορά την μη ενημέρωσή του κτλ. Όσο τώρα για τον κύριο Μαρινάκη, είπε σε άλλη τηλεόραση, νομίζω στο Open ήταν, ότι όσο και αν μας φαίνεται μια υπόθεση ότι δεν στέκει, όσο και αν μια κλίση μπορεί να θεωρούμε ότι είναι υπερβολική, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν μας καλούν αρχές, και δεν απαντώ λέει για τον κύριο Αβραμόπουλο, για ποιον απαντούσε, για τον κύριο Μπογιόπουλο, προφανώς για τον κύριο Αβραμόπουλο, τον οποίο το σέβομαι απεριόριστα, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Είναι ένας πολιτικός, λέει, που έχει δώσει δείγματα γραφής. Σε πάση περιπτώσει, οφείλουμε να πηγαίνουμε, λέει ο κύριος Μαρινάκης, για το γεγονός ότι δεν πήγε δηλαδή ο κύριος Αβραμόπουλος όταν τον είχαν καλέσει οι βελγικές δικαστικές αρχές. Τώρα, εγώ αυτά που θέλω να σας θυμίσω είναι τα εξής, ότι καταρχάς τι είναι αυτό το λεγόμενο σκάνδαλο Qatar Gate, έτσι. Αυτό καταγράφηκε έτσι και στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μιλάμε για αυτή την υπόθεση της φερόμενης διαφθοράς μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και υπαλλήλων και θεσμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου. Έχει να κάνει αυτή η ιστορία με το Μουντιάλ, μέρες που είναι τώρα, και Παγκοσμίου Κυπέλου, στο Κατάρ το 2022. Θυμίζω ότι μετά από έρευνα της Βελγικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ευρωβουλευτές, η κυρία Εύα Καϊλή και ο Αντώνιο Παντσέρη, και είχαν κατασχεθεί συνολικά πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά. Τώρα, σε ό,τι αφορά ειδικά τον κύριο Αβραμόπουλο, θέλω να θυμίσω ότι είχαμε 2 ευρωπαϊκές εφημερίδες, την ιταλική, την La Stampa, και την ισπανική, την El Mundo, που είχαν αναφερθεί στο σκάνδαλο αυτό και στον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, με δημοσιεύματά τους από το Δεκέμβρη του 2022. Η La Stampa είχε αναφέρει ότι συμμετείχε σε αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρη, από την οποία αναγκάστηκε να παραιτηθεί μερικές μέρες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου. Είχε αναφέρει ακόμη η εφημερίδα ότι επί ένα χρόνο είχε λάβει 60.000 ευρώ, και αυτό σύμφωνα με την εφημερίδα, για 2 συνέδρια και για 1 άρθρο που είχε γράψει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο διευθυντής της La Stampa είχε κάνει και δηλώσεις στην ιταλική τηλεόραση και είχε κάνει λόγο για έρευνα που είχε να κάνει με τον κύριο Αβραμόπουλο τότε και με τη ροή χρημάτων. Όσο τώρα για την ισπανική, την El Mundo, είχε γράψει ότι ο κύριος Αβραμόπουλος φιλοδοξούσε να γίνει απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες του κόλπου και ότι δεν ήταν επίτιμο μέλος, αλλά έλαβε αποζημίωση και ότι η άδεια για να το κάνει αυτό δόθηκε
από την Επιτροπή. Τώρα, από την πλευρά του, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε αναφέρει και τότε ότι η συμμετοχή του στη ΜΚΟ του Παντσέρη ήταν χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες, ενώ για την αποζημίωση που θα συνόδευε αυτή τη συμμετοχή είχε πει και τότε, το επαναλαμβάνει και τώρα, ότι είχε ζητήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία και του είχε δοθεί γραπτός από την Ούρσουλα, την πρόεδρο, την κυρία Φον ντερ Λάιεν. Έτσι έχουν τα πράγματα, για να θυμηθούμε την όλη ιστορία. Βεβαίως εδώ καταγράφω, δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό, αλλά καταγράφω αυτό το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο επικαλείται η Λαστάμπα, ότι δηλαδή για δύο συνέδρια στα οποία παραβρέθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος στο πλαίσιο αυτής της ΜΚΟ του Παντσέρη και για ένα άρθρο που έγραψε, έπαιρνε 5.000 το μήνα. Δηλαδή 5, 12, 60. 60.000 το χρόνο. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά αν για δύο συνέδρια και για ένα άρθρο παίρνουμε 5.000 το μήνα, δηλαδή 60.000 το χρόνο, πώς το λέει και ο κύριος Μπεϊζάνης, ο Βέγκος, σε εκείνη την ταινία. Ο Νάς τα βγάζει αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά? Τα βγάζει? Δεν ξέρω, μπορεί να είχε κάνει και άλλα πράγματα ο άνθρωπος, τα οποία δεν καταγράφονται στο έγγραφο, ή εν πάση περιπτώσει να ήταν πολύ σπουδαία τα συνέδρια και ακόμα σπουδαιότερο εκείνο το άρθρο, τα οποία πληρώθηκαν με 60.000 ευρώ, αλλά δεν ξέρω αν ο Μέση παίρνει τόσα για αυτή τη δουλειά, για τόσο λίγη δουλειά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ξαναλέω, δεν το ξέρω, μπορεί να ήταν περισσότερη η δουλειά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό για το οποίο ελέγχεται, από ό,τι έχω καταλάβει κιόλας δηλαδή, ο κύριος Αβραμόπουλος, δεν είναι για το αν ήταν φορολογημένα τα λεφτά ή για το αν είχε ενημερώσει. Αυτό για το οποίο ελέγχεται, από ό,τι λένε οι βελγικές αρχές, είναι ότι αυτός ο Παντσέρη ήταν μέσα σε ένα σκάνδαλο και ότι αυτό ήταν ξέπλυμα χρήματος και ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε τέτοιο χρήμα. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει θα μας το πούν βεβαίως και οι βελγικές αρχές. Ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτά τα περί αδειών που πήρε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Αβραμόπουλος, τα ακούω μεν, αλλά τα αξιολογώ όχι για τον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά για την... πώς να το πω τώρα... για το πεντακαθαρίδικο του πράγματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως συνολικά. Τα αξιολογώ πως ακριβώς αξιολογείται το γεγονός ότι, ξέρετε, όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των σκανδάλων. Μόνο στο μητρό των λόμπι επισήμως έχουμε 14.000 τέτοια λόμπι να δουλεύουν στα Βρυξέλλας. Μιλάμε για τον αρχιδιαθωρέα όλου αυτού του μηχανισμού. Και μάλιστα αυτός ο αρχιδιαθωρέας έχει και τη βούλα. Έχει και τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αρκεί ένα πράγμα μόνο να ληφθεί υπόψη. Ήταν εκείνο το αποκαλυπτικό ψήφισμα το οποίο είχε ψηφιστεί και μάλιστα από τη συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου και από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, με εξαίρεση τους δύο Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, το οποίο εκείνες ακριβώς τις μέρες που είχε σκάσει το σκάνδαλο του Qatar Gate, αυτοί περάσαν ένα ψήφισμα στο Ευρωκοινοβουλίο και αναγνώριζαν την δυνατότητα των λόμπι, σας διαβάζω σε εισαγωγικά, να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων στο Ευρωκοινοβούλιο που αποτελεί, τα λόμπι δηλαδή, ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που αναγνωρίζει στο εσωτερικό της ως ζωτικό και συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας της τα λόμπι. Τα λόμπι, τους αρχιδιαφθορείς
δηλαδή. Και είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο που κυβερνήσεις, κόμματα διαπλέκονται στη βάση της νομιμότητας βέβαια πάντα και του ζωτικού στοιχείου της ευρωπαϊκής τους δημοκρατίας και με τους επιχειρηματικούς ομίλους και με τα συμφέροντα αυτών των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό λέω, ζυγίζω αυτά τα περί άδειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο ακριβώς ζυγίζονται στο έδαφος αυτού του βούρκου, ποιου βούρκου, που με πιστοποιημένο τρόπο αναγνωρίζουν οι ίδιοι ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τον εαυτό τους. Μιλάμε για, αυτό, για αυτή τη λίμνη του βούρκου της μπόχας που αναδύεται μέσα από αυτά τα δυσόδη σκάνδαλα, τα οποία βεβαίως αναπτύσσονται που στο έδαφος του υπέροχου συστήματός τους, καπιταλιστικό το λένε αυτό το σύστημα, που έχει πολυεθνικές, έχει μονοπόλια και έχει και τα λόμπι της εγκατεστημένα μέσα στους μηχανισμούς που κρατάνε το άγιο δισκοπότηρο της δημοκρατίας. Λέγεμε Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας για τον κύριο Κοκοτσάκη. Έχουμε την αποχώρηση από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριτσιανού, την οποία ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο πραγματογνώμονας, τον γνωρίζετε, γνωστός στην υπόθεση των Τεμπών, ο κύριος Κοκοτσάκης. Διαβάζω αυτά τα οποία γράφει. Λέει, αισθάνομαι την ανάγκη μετά τη δημόσια ανακοίνωση της αποχώρησής μου να απευθυνθώ προσωπικά σε όλους εκείνους τους φίλους που επηρεάστηκαν από τη δική μου στάση και επιλογή να στηρίξω το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα. Λέει, σήμερα μετά από μήνες προσπαθειών, προτάσεων, παρεμβάσεων και αναμονής, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκα και για τον οποίο ζήτησα την δική σας εμπιστοσύνη. Θέλω, λέει, να... Για να δω παρακάτω. Ναι, λέει ότι η συγγνώμη αυτή είναι για μένα πράξη ευθύνης, ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ανθρώπων οι οποίοι δίνουν τη μάχη για την υπόθεση των Τεμπών, δίπλα στην αλήθεια, δίπλα στη δικαιοσύνη, δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών. Δίπλα όμως, λέει, και στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η δημοκρατία δεν είναι υπόθεση αρχηγών αλλά ενεργών πολιτών. Ως εκ τούτου, λοιπόν, αφήνοντας αυτές τις αιχμές για το προσωποπαγές, τον προσωποπαγή χαρακτήρα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Κοκοτσάκης ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρησή του από το πολιτικό φορέα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
1: Real FM.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια, λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
16: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο της ενεξέλιξη επιχείρησης που πραγματοποιεί στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου. Αφορά όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις νέους εισαγγελείς για την ενίσχυση του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα επέλεξε με ομόφωνη απόφασή του το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου έπειτα από αίτημα της Λάουρα Κοβέση.

0: Λοιπόν, έχουμε νέα απειλή από το Ιράν για το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ μετά τις νέες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο. Νωρίτερα ο Τραμπ είχε και αυτός απειλήσει την Τεχεράνη ότι αν επιβάλλει διόδια στο στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν οι διαπραγματεύσεις. Είναι φανερό λοιπόν ότι είμαστε ακόμα σε μια διελκυστίνδα. Έχουμε διαφορετικές βεβαίως εκδοχές για τα όσα συμφωνήθηκαν στην Ελβετία. Άλλες εκδοχές προβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες στο Ιράν. Επιβεβαιώνοντας ότι εδώ έχουμε ένα προσωρινό και απολύτως εύθραυστο συμβιβασμό και κανένας τέτοιος συμβιβασμός δεν μπορεί να αναιρέσει αυτή την πορεία της όξυνσης των ανταγωνισμών που ήδη έχει βάλει τη σφραγίδα της στον κόσμο, σε έναν κόσμο που φλέγεται. Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και απόλυτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις στο υψηλότερο επίπεδο για πολύ καιρό και πρόσθεσε πως αν δεν συμφωνούσαν σε αυτό δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Απ' την άλλη, το Ιράν, το οποίο είναι προφανές ότι έχει αναβαθμίσει τη θέση του μετά τον πόλεμο, δηλώνει μέσω του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να επιτρέψει στους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρήσουν εκείνες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που υπέστησαν πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ισραήλ. Επίσης πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται η αντιπαράθεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Είναι ένα ψήφισμα το οποίο έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο Τραμπ μπορεί να το παρακάμψει και να κηρύξει πόλεμο, ζητώντας στη συνέχεια έγκριση μέσα σε 60 μέρες. Και είχαμε την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ενώ έχω το Ιράν στα σχοινιά έτοιμο να πέσει, η γερουσία αποφασίζει να οργανώσει άκερη και ανούσια ψηφοφορία σχετικά με την εξουσία να κηρύσσεται πόλεμο. Αυτά ανέφερε σε ανάρτηση του ο Τραμπ. Ξαναλέω, για μία κίνηση στην γερουσία η οποία ελέγχεται από το κόμμα του, από τους Ρεπουμπλικάνους. Στο μεταξύ, το είπα και πριν, το έγκλημα στο Λίβανο συνεχίζεται. Οι Ισραηλινοί επιτίθενται. Έχουμε πάνω από 4.000 νεκρούς ανθρώπους στον Λίβανο μετά την έναρξη της εισβολής του κράτους δολοφόνου, του κράτους γενοκτόνου από τις 2 Μαρτίου. Πάμε όμως στην Τουρκία, γιατί εκεί έχουμε εξέλιξη. Έχουμε εξέλιξη με το ΠΚΚ. Ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας.
1: Καλησπέρα του Κωνσταντινούπολη. Ναι, διότι ο Ταγίπ Ερντογάν πριν από λίγη ώρα, μετά το τέλος της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, δήλωσε ότι ετοιμάζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αναμένεται να περάσει στην Τουρκική Ενωσυνέλευση το επόμενο χρονικό διάστημα, που ουσιαστικά θα ορίζεται ο αποπλισμός και η διάλυση του ΠΚΚ. Επίσημα δηλαδή, με νομοθετική ρύθμιση. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναπαράγονται στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπορεί να το δούμε ακόμη και τέλη Ιουλίου, λίγο πριν κλείσει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση, μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Και αυτό που θα υπάρχει μέσα, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες, είναι ότι τα μέλη του ΠΚΚ που δεν έχουν εμπλακεί σε εγκληματικές ενέργειες και επιστρέψουν στην Τουρκία σε ένα χρόνο, θα μπορούν να υποφεληθούν από τις νέες ρυθμίσεις, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες που αναπαράγουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ θα τους επιβάλλεται πενταετής απαγόρευση ενασχόλησης με την πολιτική. Αντίθετα, τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης δεν θα καλυφθούν, τουλάχιστον από την πρώτη φάση της νομοθετικής πρωτοβουλίας, ενώ όσον αφορά το φυλακισμένο ηγέτη του ΠΚΚ, Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, η τουρκική κυβέρνηση αποκλείει στην παρούσα φάση οποιαδήποτε αλλαγή στο νομικό του καθεστώς. Υπάρχει όμως ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησής του και να επιτραπούν περισσότερες επαφές με δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και εκπρόσωπους της κοινωνίας. Αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να το δούμε και τέλη Ιουλίου, όπως τονίζεται ότι είχαμε ενημέρωση, όταν η Περντογάν πάντως σήμερα έδωσε το σήμα.
0: Μάλιστα. Με την ευκαιρία ότι είσαι μαζί μας και επειδή πολλή κουβέντα κάναμε και σίγουρα θα κάνουμε και στην πορεία του χρόνου, γι' αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, παραμένουμε στο ότι αυτό έχει παγώσει και θα το δούμε μετά το καλοκαίρι τι θα έρθει.
1: Ακριβώς. Καμία αναφορά τις τελευταίες εβδομάδες μετά τον τόρο που είχε δημιουργηθεί, ούτε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση βλέπουμε να υπάρχει μια ιδιαίτερη αναπαραγωγή για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Στην Άγκυρα πλέον επικεντρώνονται στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση να χαλάσει το κλίμα με ένα νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο ουσιαστικά επηρεάζεται και τα αρκετά.
0: Αυτό έχει οριστεί πότε είναι, το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη είναι, Νίκο.
1: Η σύνοδο κορυφής.
0: Ναι.
1: 7 και 8 Ιουλίου. 7 και 8 Ιουλίου και ήδη λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα στην Άγκυρα, θυμίζει πλούριο η Άγκυρα από τώρα, προκειμένου να υποδεχθούν τους 32 ηγέτες του χώρου του ΝΑΤΟ.
0: Έγινε Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Καλή ευχαριστώ πολύ. Real
2: FM. Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοχή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Νέα Υόρκη, στον Ηρακλή και στη Σούλα που μας ακούνε από τη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα στο Γκαστοριά, στον Πέτρο. Καλησπέρα στο Μπουαρό. Καλησπέρα. Κατερίνα μου, δεν το ξέρω αυτό που μου γράφεις. Θα το δω και θα επανέλθω. Πρέπει να σας πω ότι οι Γερμανοί πιάνουν το νήμα με τον εαυτό τους. Όταν λέμε για Γερμανία, μιλάμε για αυτή τη χώρα που τούτη τη στιγμή οι απόγονοι των Ναζί παίρνουν 29% εκεί στις δημοσκοπήσεις με τους δεύτερους, τους δημοκράτες, αυτούς που έχουν ανεβάσει τα ποσοστά των Ναζί, έχουν γύρω στο 20. Είναι η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, αυτή. Σε αυτή την ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγήκαν τα στοιχεία προχτές. Έχουμε πάνω από 13 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Συνθήκες φτώχειας. Και όταν λέω πιάνουν το νήμα της ύπαρξής τους, πρέπει να σας πω ότι διαβάζω ότι πήραν μία απόφαση εκεί σε μία πόλη, στην πόλη Χάλε στη Σαξονία, κάτι διαχειριστές μιας οργανωμένης παραλίας. Ξέρετε ποια είναι η απόφαση? Ότι δεν επιτρέπεται, λέει, η πρόσβαση στην παραλία αν δεν μιλάς γερμανικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν από λίγο το Πακιστάν ανακοίνωσε την επανέναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ υπήρξαν και δηλώσεις του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του κ. Γαλιμπάφ, ο οποίος παρουσιάζει τη συμφωνία ως αποτέλεσμα της Ιρανικής αντίστασης και τη χαρακτηρίζει μάλιστα ως διακήρυξη της ήττας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γαλιμπάφ τονίζει ότι η ασφάλεια της Μέσης Ανατολής πρέπει να διαμορφωθεί αποκλειστικά από τις χώρες της περιοχής, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, και επανέλαβε τον στρατηγικό στόχο της Τεχεράνης για αποχώρηση των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων. Ο Ιρανός αξιωματούχος ασφαλώς συνδέει ευθέως τις διαπραγματεύσεις με τις εξελίξεις στο Λίβανο, παρότι το Τελ Αβίβ και η Ουάσιγκτον προσπαθούν να τα αποσυνδέσουν. Τονίζω ότι ο τερματισμός του πολέμου εκεί αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας συνολικής ειρηνευτικής διευθέτησης, παίρνοντας ξανά ένα μήμα στην Ουάσιγκτον.
0: Μάλιστα. Πού άλλου πάμε?
1: Θα πάμε στην Ευρώπη, η οποία φλέγεται από τον καύσωνα. Περισσότεροι από 65 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε συνθήκες καύσωνα. Ακόμη και 18 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα είναι οι θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου. Μάλιστα, το μεγαλύτερο πλήγμα δέχεται η Γαλλία, η οποία κατέγραψε χθες την θερμότερη μέρα στην ιστορία της, 44,3 βαθμούς, ενώ 40 άνθρωποι σε όλη τη χώρα έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε μη ελεγχόμενες περιοχές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αντίστοιχα, σήμερα και αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να αγγίξει τους 41 βαθμούς, ενώ σε Ιταλία, Πολωνία, Ουγγαρία επίσης υπάρχει κόκκινο συναγερμός για τη ζέστη, έχουν ληφθεί μέτρα για να μειωθούν οι μετακινήσεις, έχουν κλείσει σχολεία καθώς και δημόσιες υπηρεσίες. Για την ώρα κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει το τρέχον κύμα καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επεσήμανε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, και να επισημάνουμε πως στις επόμενες ημέρες το κύμα καύσωνα αναμένεται να επεκταθεί και στην Ανατολική Ευρώπη.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 13.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
11: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
10: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
11: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
10: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
13: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
12: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
14: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
15: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
17: Αγωνίστηκε ο 36χρονος Αμερικανός forward, κατέκτησε με τον Ολυμπιακό 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 4 Super Cup και 1 Ευρωλίγκα. Περισσότερα στο philathlos.gr. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θες να μου πεις τι έχει συμβεί σήμερα και είμαστε Latin γενικώς?
1: Είμαστε κεφάτη, πάρα πολύ κεφάτη. Έτσι. Αυτό που έχει συμβεί σήμερα είναι ότι έχει γενέθλια, Μανώλη, ναι, ο Λιονέλ Μέση.
0: Δεν μας έστειλε γλυκά.
1: 39 ετών. Όχι, δεν μας έστειλε γλυκά.
0: Εμείς
1: πρέπει να τον κεράσουμε, ρε παιδί μου.
0: Συγγνώμη, αυτό το γενέθλια κερνάει.
1: Ένα δώρο να του πάμε
0: τι
1: κάτι.
0: Τι δώρο να του πάρουμε τον Μέση?
1: Να του πάρουμε ένα δώρο,
0: τι κάτι συμβολικό. Μέση για να του πάρουμε.
1: Έτσι μετριέται το δώρο, Μανώλη Παρδάλη?
0: Όχι, δεν μετριέται έτσι το δώρο.
1: Δεν σου το είχα να κάνεις τέτοιο.
0: Για το Μέση, όχι, δεν μετριέται καθόλου έτσι.
1: Είναι καλό παλικάρι και σκέφτεται απλά όπως εγώ και εσύ. Κατάλαβες? Έτσι πιστεύω.
0: Ο Μέσης.
1: Ο Μέσης. Λοιπόν, ακούσαμε. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι ουσιαστικά ο ποδοσφαιρικός ύμνος της Εθνικής Αργεντινής. Έχει δηλώσει ο Μέση ότι είναι φυσικά, εννοείται, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του, έτσι. Μουτσάτσος αόρα νος βολβίμος αλουσιονάρ, που σημαίνει μάγκες, αλάνια, ξέρω εγώ. Τώρα αρχίσαμε να ελπίζουμε ξανά.
0: Που σημαίνει ήθελα να σας δείξω ότι ξέρω να μιλάω ισπανικά.
1: Όχι, δεν ξέρω να μιλάω ισπανικά. Ξέρω πολύ λίγο, πατάει γατούλα. Πολύ
0: τόσο,
1: λίγο,
0: τόσο,
1: πάρα
0: τόσο,
1: πολύ
0: τόσο.
1: Λίγο. Λοιπόν, και ήταν ένα τραγούδι το οποίο υπήρχε, ήταν παλιότερο τραγούδι, το οποίο το διασκεύασαν και πρώτη φορά αυτός με αυτούς του διασκευασμένους στίχους ακούστηκε στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Και μετά έγινε, ας πούμε, το soundtrack της πορείας της Εθνικής Αργεντινής και του Μέση βεβαίως. Εννοείται.
0: Ναι. Κυριάκος Μητσοτάκης οδήγησε αγωνιστικό όχημα στο Eco Rally Ακρόπολης.
1: Καμία σχέση με το Μέση βέβαια αυτό.
0: Όχι, αλλά εντάξει. Ναι. Τα γκάζια λέει είναι για τις πίστες, όχι για το δρόμο.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Φωτιά σε καταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι. Δίπλα στα σπίτια είχε βίντεο. Μάλιστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πουλήσουν κινητήρες στην Τουρκία για τα μαχητικά Καν. Μπα.
1: Θα γίνει.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πουλήσουν κινητήρες στην Τουρκία για τα μαχητικά Καν.
1: Ναι, κοίτα. Θα υπάρξει μία συνάντηση.
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Κατηδίαν συνάντηση, όπως ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ο Ερντογάν που ρωτήθηκε.
0: Παρά
1: από δημοσιογράφους
0: του Κογκρέσου τον είπα.
1: Ναι, ρωτήθηκε και το άφησε τελείως ανοιχτό το ενδεχόμενο. Στον τουρκικό τύπο θεωρούν ότι θα γίνει η συνάντηση αυτή. Και αυτή η πληροφορία που διαβάζεις είναι μια είδηση η οποία δημοσιεύεται στο Reuters. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, να πούμε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα λοιπά, να πούμε ποιοι είμαστε.
0: Τα κάνει με τουρκικά εντωμεταξύ, έτσι,
1: τουρκικά. Ναι. Να πούμε ποιοι είμαστε, να συστηθούμε.
0: Χθες τα πάω μόνος μου, μη ρωτάς.
1: Τα είπες και πολύ γρήγορα.
0: Και πολύ γρήγορα.
1: Okay.
0: Μπορώ να το κάνω και σήμερα, να το κάνω και ακόμα πιο γρήγορα.
1: Για να σε δω.
0: Με προκαλείς.
1: Έλα, έλα, πάμε. Βαθιά ανάσα.
0: Γιάννης Καραγκιβρέκης ρυθμίζει τον ήχο, Ελένη Κατσαμπέκη, Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κολυσταίδες. Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Δημήτρη Σταυρακάκη, η Μιχάλης

0: καθυστερήσει στην αθλητική σα ενημέρωση.
1: Πολύ καλά. Καλύτερο ήταν το χθεσινό.
0: Το ήταν πιο.
1: Είχε τέμπο καλύτερο.
0: Ναι, το είπα σήμερα το κάνω γρήγορο.
1: Είχε τώρα κάποια κενά, η αλήθεια είναι. Ναι.
0: Τι άλλο βλέπω εδώ.
1: Κοίταξε να δει. Ναι. Επειδή το πιάσαμε έτσι λιγάκι με Τραμπ και Ερντογάν, να πούμε ότι πάλι υπάρχει μια μεγάλη αμφισβήτηση τις τελευταίες ώρες για το κατά πόσο το στενό του Ορμούς θα παραμείνει ανοιχτό. Διότι το Ιράν, αυτό που λέει είναι ότι εμείς έχουμε κάνει μια συμφωνία, όμως συνεχίστηκαν τα πλήγματα του Ισραήλ σε στόχους της Χεζμπολάχ, όπως λέει το Τελαβίβ, στο Λίβανο, στο νότιο Λίβανο, και μάλιστα είναι, νομίζω ότι εξουδετερώθηκαν κι αυτοί, δηλαδή έχει δύο νεκρούς που το Ισραήλ λέει ότι ήταν αξιωματούχοι, τέλος πάντων ήταν υψηλά ιστάμενοι στη Χεζμπολάχ. Και με βάση αυτή την εξέλιξη το Ιράν έχει κάνει κάποιες διαρροές, έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις ότι είναι ορατό το να κλείσει το στενό του Ορμούζ.
0: Ναι. Τώρα όμως είναι ανοιχτό.
1: Τώρα είναι ανοιχτό και μάλιστα σήμερα η τιμή του Brent ήταν στα χαμηλότερα από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή ήταν κάτω από 75 δολάρια το βαρέλι.
0: Βλέπω εδώ τώρα. Εντάξει, βέβαια αδιάφορη είναι η είδηση, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Για τους εραστές του Βαλντάρο. Το δες?
1: Δεν το διάβασα η αλήθεια, το είδα όμως.
0: Ναι. 6.000 χρόνια είναι θαμένη έτσι. Ήταν θαμένη έτσι. Τι ωραία πράγματα. Δεν ξέρω όμως τι είναι. Μπορεί να είναι συγγενής, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να έφαγε στον ένα στον άλλο. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά ωραίο. Ωραία, αυτά τα καλοκαιρινά θέματα που έρχονται κατ' έτος, όταν έρθει η ώρα δηλαδή. Η Μίγα Τσετσέ.
1: Ναι, ναι.
0: Που επιστρέφει, επέστρεφε τώρα, πια έχουμε άλλα τώρα. Και τώρα θα παίζουμε λαγοκέφαλο για την επόμενη δεκαετία.
1: Το πιστεύεις, ε?
0: Ναι, χαλάρα. Δηλαδή, ακόμα και αν εξαφανιστεί ο λαγοκέφαλο, μόνο αν εξαφανιστεί.
1: Που δεν θα είδος,
0: μπορεί να σταματήσει. Θα πει κάθε χρόνο. Θα...
1: Τους έχουν επικηρύξει τους καημένους.
0: Τους λαγοκέφαλους. Γιατί τι κάνανε.
1: Τραυματίζουν.
0: Γιατί πάνε, και τι έγινε.
1: Εμένα
0: πιο πολύ τραυματίζουμε εμείς από αυτούς.
1: Αυτό είναι πολύ
0: αλλά
1: σωστό.
0: Δεν μας έχει επικηρύξει κανείς.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είναι ανθρωποκεντρικά τα πράγματα.
0: Και συγγνώμη, έχουν επικηρύξει το λαγοκέφαλο. Τη Δράκαινα γιατί δεν την έχουν επικηρύξει?
1: Έλατε.
0: Που είναι και.
1: Πολύ πιο επικίνδυνη.
0: Και είναι και δικιά μας, δηλαδή. Εδώ κάτοικος. Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου. Τι ρατσισμός είναι αυτός.
1: Να πούμε ότι αυτή η φωτιά στην οποία αναφέρθηκες προηγουμένως στο Λουτράκι είναι αρκετά μεγάλη. Είναι κοντά σε σπίτια. Είναι στην παραλία, στην παραλιακή ζώνη. Έχουν σταλεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και από τις εικόνες που βλέπουμε και τα βίντεο που δημοσιεύονται από το σημείο, φαίνεται ότι πραγματικά είναι μια μεγάλη φωτιά και είναι πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά στα σπίτια. Δηλαδή είναι ακριβώς μπροστά από πολυκατοικίες και από σπίτια.
0: Από το βίντεο έτσι φαίνεται, όντως. Λοιπόν, έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Εγώ έχω πει γενικώς κάποια μηνύματα ότι δεν θέλω να. Αλλά αυτό το διαβάζω. Παρδάλι λέει: ο Μέση έφερε τις δίπλες που δεν είχε φέρει Κατσαμπίκη. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Περνάει σαν μήνυμα.
1: Είχα χρεωθεί και δίπλες.
0: Δεν θυμάμαι. Αυγό είχε σίγουρα χρεωθεί.
1: Είναι το αυγό, ναι. Γιατί τις δίπλες τις είχε χρεωθεί η Πελαγία και τις έφερε.
0: Τις έφερε, τις έφερε.
1: Κατάλαβες, οπότε.
0: Εντάξει, έφερε τσίπουρο βέβαια.
1: Δίπλες.
0: Όχι, δίπλες,
1: έφερα τσίπουρο, όμως βολιώτικο. Έφερα.
0: Τσίπουρο έφερε, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι,
0: αλλά εκείνο αλήθεια. Το αυγουλάκι, το πασχαλιάτικο.
1: Εντάξει. Τώρα κι εσύ.
0: Πάσχα ήταν και πέρασε. Κύριε Στέλιο, δεν έχετε βαρεθεί να στέλνετε μηνύματα. Αλήθεια. Σας έχω απαντήσει. Ο κύριος Τάσος εδώ έχει σταυρώσει τον Τζίπρα, τον σταυρώνει, τον

0: πώς το λένε, Επιτάφιος Τρίνος Ανάσταση. Ναι. Σταύρος ή Επιτάφιος Τρίνος Ανάσταση. Ναι. Συνέχεια. Εντάξει. Έχουμε και δημοσκόπηση ενδιαφέρουσα πολύ.
1: Ναι, έχουμε δημοσκόπηση.
0: Λοιπόν, άκου, έχω πάει λοιπόν σήμερα σε έναν επιστήμονα. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, και αφημένο σε αυτό. Και την ώρα που με πήρε ήμουν εκεί. Mm-hmm. Και άκουσε την κουβέντα μας.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, ποια μου λέει, τη δημοσκόπηση αυτή που έχει βγει. Και δίνει 21% στον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Του λέω, ναι. Μα δεν είναι ξεκάθαρο, μου λέει, το φουσκώνουνε το ποσοστό του Τσίπρα. Mm. Για να υπάρχει δίπολο. Ξεκάθαρο, του λέω, στο μυαλό μου δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Mm-hmm. Αλλά είναι μια ανάγνωση που την ακούω με πολύ ενδιαφέρον. Για πείτε μου. Ναι, μου λέει, εγώ πιστεύω, μου λέει, ότι το ποσοστό αυτό δεν υπάρχει και ότι το δίνουν για να δώσουν την εικόνα ότι υπάρχει μάχη και ότι υπάρχει. Και θέλω να πω, αν όμως γίνουν εκλογές κάποια στιγμή, που θα γίνουν και βγει ένα ποσοστό που είναι πολύ μακριά από αυτό, δεν θα είναι.
1: Θα εκτεθούν.
0: Κακό. Ναι. Εκεί έμεινε η κουβέντα, βέβαια, γιατί.
1: Δεν το συνεχίσατε.
0: Όχι.
1: Ξέρεις, αυτό το δίπολο δεν ξέρεις πώς μπορεί να λειτουργήσει.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Δεν το γνωρίζεις, ναι, πώς μπορεί, όχι, να λειτουργήσει. Πέστε. Δηλαδή, τι δυνάμεις μπορεί να συσπυρώσει, προς ποια πλευρά κιόλας. Προς ποια κατεύθυνση.
0: Σωστό.
1: Μπορεί,
0: σωστό,
1: να συσπυρωθούν οι δυνάμεις αυτές.
0: Σωστό.
1: Οπότε, πρώτο αυτό. Και δεύτερο αυτό που είπες, ότι μετά, όταν γίνονται οι εκλογές, αν έχεις πέσει τόσο πολύ έξω.
0: Πρέπει,
1: δεν
0: λέει,
1: είναι
0: με
1: πολύ.
0: Κάποιο τρόπο,
1: ναι,
0: πρέπει.
1: Ναι. Βέβαια, πάντα σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το επιχείρημα που λέει, ναι, σε εκλογές αυτό, αλλά τότε που μετρήθηκε, τότε που έγινε η δημοσκόπηση, σε αυτό το χρόνο, τον πολιτικό, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Τώρα, αν οι εκλογές γίνουν μετά από τόσους μήνες, εντάξει, είναι, αλλάζει αυτό.
0: Τώρα, ο Φόρτσα Παουκάρα κάνει μια παρατήρηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι και σωστή. Βέβαια, ο αντίλογος είναι ότι το αγωνιστικό δεν, ναι, δεν τρέχει στους δρόμους, ας πούμε, τους που κινούμαστε εμείς. Καλά λέει, έναν άνθρωπο που να ξέρει δεν συμβουλεύεται ο πρωθυπουργός. Mm. Ακόμη και σε αυτό λάθος. Το Γιάρης 2026 Aero Performance που οδήγησε δεν τρέχει σε πίστα, αλλά σε δρόμους. Mm-hmm. Ράλι Ακρόπολης. Και κάποιοι λέει συμφώνησαν κιόλας με τις δηλώσεις. Ό,τι να είναι. Η αλήθεια είναι ότι το Ράλι Ακρόπολης δεν γίνεται σε πίστα.
1: Ναι. Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ακόμα και εγώ το ξέρω αυτό, να ξέρεις.
0: Ότι γίνεται σε πιστά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το σκίτσο του Πάνου, το είδες.
0: Είναι πολύ νόστιμο το σκίτσο του Πάνου.
1: Είναι πολύ ωραίο το σκίτσο του Πάνου.
0: Είναι πολύ νόστιμο. Είναι η κλασική ψισταριά ή στρογγυλή.
1: Ναι, αυτό το μπάρμπεκιου το κλειστό.
0: Ναι, αυτό το μπάρμπεκιου το κλειστό που μοιάζει με μπάλα. Το οποίο πετάει στο διάστημα και ό του θαύματος επάνω του φέρει τη σήμανση της γης. Είναι η γη,
1: είναι
0: κατά βάση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι υδρόγειος σε ψισταριά. Ωραίο. Ωραίο.
1: Πάρα
0: τέτοιο
1: ωραίο.
0: Υπάρχει και μίνι μπαρ.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Καγόρα, μου είχαν κάνει τώρα ένα τέτοιο μίνι μπαρ.
1: Που έχει την υδρόγειο.
0: Ναι, που δεν ήταν βέβαια έτσι υδρόγειο, ήταν η παλιά η καφέ, η αρχή, πώς τη λένε. Τέλος πάντων, κατάλαβες τι θέλω να πω. Αλλά κάποιος μου το έφαγε. Δαγκωτό Μητσοτάκη από πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Λέει, αν είναι αλήθεια. Α, είναι η δημοσκόπηση που θα ασχοληθούν μετά. Αυτή είναι. Δεν βλέπω κιόλας.
1: Έβγαλε μια ανακοίνωση απόψε,
0: ναι,
1: η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
0: Ότι
1: για αυτούς τους νέους δασμολογικούς κανόνες που μπαίνουν σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου για τις ηλεκτρονικές αγορές.
0: Μη μου λες, μη με τρελαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μη με, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα μικροδέματα,
0: ναι,
1: από τις εταιρείες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: ναι,
1: χώρες εκτός Ευρωπαϊκής, ναι, Ένωσης, ηλεκτρονική αγορά, δηλαδή μέσω πλατφορμών,
0: ναι,
1: βάζουν έναν δασμό 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού. Δηλαδή, αν πάρεις ένα στυλό, γυαλιά και με μια κάρτα, είναι 3 και 3, 6 και 3, 9. Είναι διαφορετικό. ειδικό είδος αγαθού.
0: Όπου το στυλό μπορεί να έχει ένα ευρώ
1: ή 50 λεπτά.
0: Κάτω 50 λεπτά και ναι, τα γυαλιά 3 ευρώ.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν αφορά σε αγαθά αξίας έως 150 ευρώ. Αυτό το έως 150 ευρώ, Μανώλη, ξέρεις γιατί? Ίσως γιατί πάνω από τα 150 υπάρχει κάποια φορολόγηση, μάλλον γι' αυτό, γι' αυτό βάζουν το όριο των 150 ευρώ.
0: Από όσο γνωρίζω, δεν αποστέλλονται πακέτα άνω των 150. Δηλαδή στα 150 ευρώ σου βάζει κοφτή.
1: Μάλιστα. Άρα γι' αυτό έτσι.
0: Πληρώνεις και μετά πάει δεύτερο πακέτο.
1: Αυτό λοιπόν από 1η Ιουλίου σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και. Απλά το επιβεβαίωσε, το πιστοποίησε.
1: Ναι, ναι, ναι, το πιστοποίησε, ωραία, το ανακοίνωσε. Κάτσε και το έδωσε λίγο. Και πάρα πολύ συγκεκριμένα είναι εγκύκλειος του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή, και δίνει και διευκρινήσεις συγκεκριμένες. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέει, αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ, στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αν ένα δέμα περιλαμβάνει 2 πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και μπαίνει συνολικός δασμός 3 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πανομοιότυπα. Τι σημαίνει πανομοιότυπα?
1: Είναι είδος αγαθών, δηλαδή προφανώς στην κατηγορία σημειωματάριο.
0: Άρα εγώ που έπαιρνα λοιπόν 10 είδη, θα μαζεύω 5 είδη από το ένα, 5 τεμάχια διαφορετικά από το ένα είδος, 5 μπλούζες, 5 γκατζετάκια, 5 αυτά.
1: Ίσως να είναι έτσι, ναι.
0: Και θα πληρώνω 3 ευρώ επιπλέον.
1: Επιπλέον, ναι, για το κάθε είδος. Για κάθε είδος. Ναι. Αυτό.
0: Δεν βλέπω να έχει υπάρξει αντίδραση ακόμα από την Κίνα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Πάντως είναι αναείδος προϊόντος, να το πούμε αυτό. Δεν είναι αναθέμα, έτσι.
0: Α, με αυτό λέω, αναείδος.
1: Αναείδος.
0: Αν δηλαδή πάρεις 10 είδη, θα πληρώσεις 30 ευρώ επιπλέον.
1: Ναι.
0: Τα οποία πού θα τα πληρώνεις τα 30 ευρώ?
1: Κοίταξε,
0: θα επιβάλλεται η χρέωση εκεί που πληρώνεις?
1: Θα σου πω. Λέει εδώ πέρα ότι το ερώτημα το έχει δώσει η απόφαση. Ποιος καταβάλει το δασμό? Ο ειδικός, λέει, εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνιακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πουλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής. Προφανώς αυτό όμως θα το μετακύλει.
0: Ναι. Περιμένω να δω πώς θα το.
1: Πώς θα γίνει η εφαρμογή του.
0: Πώς θα το κάνουν.
1: Πώς θα γίνει η εφαρμογή του.
0: Ναι. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, διαφημίσεις, τίτλοι, δίσον και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
8: Τρουφαλντίνο!
7: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στις Φλόγες τυλίχθηκε καταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι. Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. 5 συλλήψεις στη Μύκονο στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου. Αφορά όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr. 3 νέους εισαγγελείς για την ενίσχυση του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα επέλεξε ο Άριος Πάγος έπειτα από αίτημα της Λάουρα Κοβέση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα επιχειρήσω να το πω όπως το λέει ο Μανώλης Παρδάλης με μεγάλη επιτυχία. 33 λεπτά μετά τις 9. Καλά το είπα?
1: Όχι.
0: Πώς πρέπει να το λέω?
1: 34 λεπτά μετά τις 9.
0: Α, πήγε 34.
1: Ναι, ναι.
0: Το χάσα.
1: Γι' αυτό.
0: Το είδα στο 33 και το σκεφτόμουν.
1: Δεν,
0: χρειάστηκα ένα λεπτό για να το
1: σκεφτώ.
0: Και το χάσα. Το χάσα.
1: Απλά όταν είδα την ώρα, λέω, κοίτα να δεις.
0: Έκανα λάθος. Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Λάρισα.
1: Πάμε
0: στον κύριο Σοκράτη Αληφτήρα, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων του νομού Λάρισας. Καλησπέρα σας, κύριε Αληφτήρα.
1: Έχουμε και καιρό να μιλήσουμε.
0: Πολύ καιρό να μιλήσουμε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σοκράτη.
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Σας καλέσαμε γιατί έχουμε αυτές τις ημέρες, αρχές γενομένες νομίζω από χθες, κινητοποίησης των αγροτών. Για ποιο λόγο?
2: Έτσι ακριβώς, είναι μια απόφαση της Γραμματείας Παναναδικής των Μπλόκων το τρίμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου να γίνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας συλλαλητήρια, διάφορες κινητοποιήσεις οι οποίες δείχνουν με αυτόν τον τρόπο στην κυβέρνηση ότι δεν έχουν υλοποιηθεί τίποτα από τα αιτήματα που είχαμε θέσει 55 μέρες όταν είμαστε στην Εθνική Οδό τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο. Και φυσικά δεν έχουν υλοποιηθεί και δεσμεύσει του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη μετά τη συνάντησή μας 19 Ιανουαρίου μέσω μπλόκου του Μέγαρο Μαξίμου, όπου μας είχε υποσχεθεί κάποια πράγματα που θα τα υλοποιήσει άμεσα. Και δυστυχώς αυτά μείνανε μόνο κουβέντες σε ένα χαρτί, γραμμένες σε ένα χαρτί, και δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά την υλοποίηση. Να λέω υλοποίηση, υπάρχουν ακόμα θέματα με τους ελέγχους, του οποίου είχε δεσμευτεί ότι θα τελειώσουν όσο γρηγορότερα γίνονταν, ακόμα και σε ένα μήνα, με τα ΚΑΕΚΑ, τα μονιτόρικ, και θα πληρωθούν όλη η παραγωγή, κάτι που δεν έχει γίνει τώρα. Είναι ένα πλήρω οδήματο στα 160 εκατομμύρια ευρώ που έχει υποσχεθεί στου ανθρώπου στον πρωτογενή τομέα. Δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, προγράμματα τα οποία καταργήθηκαν και αυτά τα χρήματα που είναι χρήματα των αγροτών θα πάνε προ άλλου σκοπού. Και ένα σωρό άλλα πράγματα που είχε δεσμευτεί τότε και δυστυχώ δεν τα έχει υλοποιήσει μέχρι και σήμερα.
0: Έχει από τα ποσά αυτά που είχαν συμφωνηθεί και εν πάση περιπτώσει υπήρχαν οι δεσμεύσει, τι έχετε λάβει αυτή τη στιγμή?
2: Ακούσατε πέρσι τον κύριο Χατζηδάκη να λέει ότι πήραμε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης. Αυτά τα χρήματα δεν έφτασαν ποτέ στις τσέπες αγροτών και κτηνοτρόφων, καθώς η χώρα μας παίρνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από τα ευρωπαϊκά κοινοτικά κονδύλια. Και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που ανακοίνωσαν ο κύριος Σχοινάς, ο υπουργός από τις Αναπτυξιακές, ο κύριος Πιτσιλής, ο διοικητής ΑΔΕ, μέχρι τέλος του έτους οι αγρότες πρέπει να πάρουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: Όταν λέτε δεν έφτασαν ποτέ, τι εννοείτε?
2: Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Τα 3,8 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ που ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκη δεν υπάρχουν. Η χώρα μας κάθε χρόνο παίρνει 2,5 δισεκατομμύρια.
1: Τότε πώς θα ανακοίνωσε?
2: Είναι παλιότερες οφειλές. Παλιότερες οφειλές. Τα λεφτά που λένε ότι θα δώσουν το 26, είναι και τα χρήματα πρέπει να έχουν δοθεί το 25 και για το οποιοδήποτε, για διάφορους λόγους δεν έχουν δοθεί. Απλώς αυτοί τα φρίζουν και επικοινωνιακά βγαίνει ένα νούμερο 3,8 δισεκατομμύρια που είπαν και ακούγεται ένα πάρα πολύ, ένα τεράστιο νούμερο σε οποιονδήποτε δεν έχει καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα και δεν ξέρει αυτά τα χρήματα τι αφορούν. Εκτός σας λέω ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Μέχρι το τέλος του έτους μας είπαν ότι θα πάρουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. 300 εκατομμύρια υποσχέθηκαν το Μάιο. Πήραμε 185. 115 εκατομμύρια δεν ξέρουν κανένας που είναι. Τέλος Ιουνίου θα πρέπει να πάρουμε άλλα 600 εκατομμύρια. Δεν ξέρουμε αν θα τα πάρουμε και πόσα θα πάρουμε. Τα δεδομένα που έχουμε και οι πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι οι έλεγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και όσο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, δεν πρόκειται να δοθούν αυτά τα χρήματα.
1: Καλά, τι έλεγχοι είναι αυτοί που δεν έχουν ολοκληρωθεί?
2: Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ και όλοι αυτοί οι έλεγχοι,
1: ναι,
2: και η μετάβαση του ΟΠΕΚΙΠΕ στην ΑΔΕ έγινε στο τέλος του προηγούμενου έτους. Θυμάστε, μέσω μπλόκου, τον Νοέμβριο. Δεν μπορώ να καταλάβω 6-8 μήνες τι γίνεται με αυτούς τους ελέγχους που δεν έχουν προχωρήσει. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πως ένα σύστημα monitoring το οποίο χρησιμοποιεί όλη η Ευρώπη και πληρώνει τα ευρωπαϊκά κονδύλια όλη η Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πραγματικά δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Στη δικιά μου τη λογική, που είμαι ένας άνθρωπος που είμαι μέσα στον πρωτογενή τομέα, δεν χωράει αυτό το πράγμα. Σε αυτά τα χρήματα, ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, ότι αν το ευρωπαϊκό κοινοτικό πλαίσιο λέει ότι οι επιδοτήσεις του κάθε έτους δίνονται το αργότερο μέχρι το 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Αν δεν δοθούν μέχρι 36 του 2026 τα χρήματα που οφείλονται με τις επιδοτήσεις του 25, τότε τα χρήματα γεννάνε αυτοδίκαια σε αυτόν που ανήκουν, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά θα ψάχνουμε το κρατικό προϋπολογισμό κονδύλια για να πληρώσουμε αγρότες εκτινοτρόφους.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε σε τι σημείο, πόσο έχει φτάσει η ανικανότητα αυτής της κυβέρνησης σε ό,τι αναφορά τον πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς δεν έχουμε ανθρώπους που να σκέφτονται, που να ενεργούν και να φτιάχνουν ένα ολιστικό σχέδιο για το πρωτογενή κλίμα. Δεν είναι το πρόβλημα τωρινό. Ανέκαθεν υπήρχε το πρόβλημα. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Κανένα δεν είδε με την ενέργεια προσοχή του πρωτογενή τομέα και του ανθρώπου που είναι καθημερινά υπεύθυνοι για αυτό που βάζουμε στο πιάτο μας.
1: Τελικώς εσείς, η παραγωγή δηλαδή, τι χρήματα έχετε πάρει?
2: Εμείς έχουμε πάρει από τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν να πάρουμε το 2025 σε τέτοιες επιδοτήσεις.
1: Ναι.
2: Έχουμε πάρει περίπου στο 1,5 δισεκατομμύριο, λίγο λιγότερο από 1,5 δισεκατομμύριο. Ναι. Οφείλονται περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ακόμα, τα οποία δεν δίνονται για λόγους που σας είπα.
1: Ναι.
2: ΚΑΕΚ, ΑΤΑΚ, Monitoring,
1: βιομηχανία. Αυτό το 1,5 εκατομμύριο υπάρχει.
2: Δισεκατομμύριο.
1: Το 1,5 δισεκατομμύριο, να φανταστώ ότι έχουν γίνει και συμψηφισμοί για οφειλές κτλ.
2: Φυσικά, εννοείται ότι έχουν γίνει συμψηφισμοί. Και με ασφαλιστικά ταμεία έχουν γίνει συμψηφισμοί και με εφορία έχει γίνει. Από τη στιγμή που έχει περάσει την ΑΔΕ, ελέγχονται τα πάντα. Και είναι πραγματικά αδικία να μας χρωστάνε χρήματα το 2025 και να μας εισπράττουν τα χρεωστούντα ως καταβληθέντα. Ξέρετε, έχουν έρθει σε πολλούς αγρότες και εκτενοτρόφους διάφορα ραβασάκια από την ΑΔΕ για χρεωστούντα ως καταβληθέντα ποσά για κακές πληρωμές που έγιναν το 2023. Θυμάστε το 2023, το έχετε πιθανόν ακούσει από την κυρία Τσιροπούλου ότι γίνανε κάποιες πληρωμές, δεν λειτουργούσε σωστά ο τεχνικός σύμβουλος που υπήρχε, γίνανε κάποιες λάθος πληρωμές. Αυτοί παίρνουν τώρα τα χρήματα σε οτιδήποτε πληρωμή παίρνουν, κάνουν, προσπαθούν να κάνουν, εισπράττουν πρώτα τα χρεωστούντα κατά πέντα, που είναι χρήματα τα οποία είναι δικό του λάθος, δεν πληρώνουν τους αγρότες, ταυτοχρόνως μπαίνουν σε λογαριασμούς και αρπάζουν οτιδήποτε βρουν μέσα από λογαριασμούς σαν να χρεωστούν τους καταβλητέντα.
0: Κυρία Ληφθήρα, η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ πλέον μετά από όλα αυτά έχει εξηγιανθεί?
2: Κοιτάξτε, θυμάστε τότε στα μπλόκα που φωνάζαμε ότι δεν θέλουμε να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Γιατί δεν θέλαμε να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ? Δεν είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι δεν θέλουμε τους ελέγχους. Εμείς την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα φωνάζαμε ότι είμαστε υπέρ των ελέγχων και φυσικά θέλουμε τους ελέγχους. Γιατί αν γίνουν πραγματικά οι έλεγχοι τη χρονική στιγμή που πρέπει και σωστά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν τη δουλειά τους, θα δοθούν τα χρήματα σε αυτούς που πρέπει και τη στιγμή που πρέπει. Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή είναι μια ανεξάρτητη αρχή που δημιουργήθηκε, έχει ένα πολύ καλό σύστημα στο να ελέγχει και να εισπράττει χρήματα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι το ίδιο καλή στο να ελέγχει και να αποδίδει χρήματα.
0: Mm-hmm.
2: Το λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Δεύτερον, η ΑΔΕ ακόμα δεν είχε πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο αρμόδιος φορέας ο οποίος είχε πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ελέγχει και να αποδίδει τα κοινωνικά κονδύλια σε αυτούς που τα δικαιούνται. Στην ουσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τα χρήματα τώρα σε έναν φορέα, τον οποίο φορέα αυτόν ακόμα δεν τον έχει πιστοποιήσει.
1: Καλά, βέβαια, να σας πω τώρα και τον προηγούμενο που τον είχε πιστοποιήσει. Μην συζητήσουμε που πήγαιναν τα λεφτά, αλλά μην πάσουμε.
2: Κοιτάξτε, να δείτε, υπήρχε μια πιστοποίηση από το 2001 το ότι φτάσαμε εμείς στον ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι ξέφραγο αμπέλι και ο καθένας για διάφορους λόγους, είτε θέλετε ψηφοθυρικούς, είτε θέλετε για να ικανοποιήσει πολιτικά, κομματικά συμφέροντα, έκανε το τίποτα. Δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φταίει, αλλά ο πιστοποιημένος φορέας είχε φτάσει να. Πώς το λένε, να χρηματοδοτεί βοσκοτόπια στο διάστημα, ας πούμε.
2: Ο Ευρωπαϊκός Φορέας έδινε τα χρήματα που έπρεπε να πάρουν.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Εμείς ήμασταν υπεύθυνοι γιατί υπήρχαν κάποια κέντρα υποδοχής δηλώσεων, κάποιοι βουλευτές που προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν και δηλώναμε βαμπάκια στο Γράμμο και στο Βίτσι.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό το κομμάτι που περιγράφεται.
2: Πόσα πρόβατα έχει αυτή η χώρα. Εγώ ρώτησα τον κύριο Σινά πόσα πρόβατα έχει, πόσα εγώ πρόβατα έχει η χώρα μας και δεν μπορούσα να μου απαντήσει. Και σε μια συνέντευξη που διάβασα.
1: Ο κύριο Σινά που να ξέρει πόσα.
2: Δεν μπορεί να με ξέρει ο υπουργό. Πόσα εγώ πρόβατα έχει η χώρα μας.
1: Δεν είναι τόσα πολλά, χάσανε το μέτρημα τώρα, δεν καταλαβαίνετε.
2: Ήταν τόσο πολλά οι παρατυπίες που κάναμε και που συμμετούσαμε μικροκομματικά συμφέροντα με σκοπό να εφαρπάξουμε ψήφους. Και τελικά τα χρήματα πηγαίνανε σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Mm. Έχουν πάρει κομμώτριες, συγγνώμη, συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι μπορεί να έχουν πάρει χρήματα, μπορεί να έχουν πάρει γιατροί χρήματα, οτιδήποτε.
1: Καλά, γενικά όποιος είχε δήλωνε πέντε ζωντανά και ένα μέτρο γης.
2: Όποιος είχε μπάρμπα στην κορώνα έπαιρνε χρήματα.
1: Μπάρμπα στην κορώνα,
2: το σύστημα αυτό το ΟΠΕΚΕΠΕ, που οποιοδήποτε είχε ένα γνωστό μπορούσε να μπει μέσα στο πληροφοριακό σύστημα του τεχνικού συμβούλου και να κάνει οτιδήποτε.
0: Άρα θεωρείτε ότι αυτό που περιγράφεται τώρα, ο τρόπος με τον οποίο γινόταν όλη αυτή η ιστορία, έχει εκλείψει πλέον, θεωρείτε έτσι? Δηλαδή έχει τελειώσει αυτό, αυτή η διαδρομή του χρήματος και της...
2: Για να εκλείψει θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να μετρήσουμε πόσα ζώα έχουμε, πρώτον. Δεύτερον, για να εκλείψει είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα έχουμε ολοκληρωμένα σχέδια βόσκησης.
1: Αυτό δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα, δηλαδή είμαστε
2: ακόμα... ολοκληρωμένα σχέδια βόσκησης. Πώς πληρώθηκαν οι επιδοτήσεις του κτηνοτρόφου τη χρονιά που μας πέρασε? Πληρώθηκαν με μια υπουργική απόφαση του κ. Τσιάρα που έλεγε ότι μπορείς να παίρνεις βοσκότοπο μόνο σε όμορο νομό. Τρίτον, είδατε ότι ένα πιλωτικό πρόγραμμα ξεκίνησε να βάλουν βόλους σε ζώα. Και λένε μόνο σε μονάδες που είναι πάνω από 900 ζώα. Έχει πιλωτικά ή το 2025. Αν δεν μπορέσουμε να καταμετρήσουμε τα ζώα, δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσει αυτό το πράγμα με τον ΟΠΚΠ. Από πού ξεκίνησε το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ? Από τα βοσκοτόπια και από τα ανύπαρκτα ζώα.
0: Ναι.
2: Αν δεν κάνουμε. Και ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι, που σας είπα, το μονιτόρινγκ σε όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και Χριστό μπορεί και πληρώνει τις επιδοτήσεις. Η διαφορά, η δική μας που δεν πληρώνουμε σωστά με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Ένωσης, ξέρετε ποια είναι? Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτόπιους ελέγχους. Όταν εμείς ζητήσαμε από το Υπουργείο να δίνονται επιτόπιοι έλεγχοι, όπου το μονιτόρινγκ βγάζει κίτρινο ή κόκκινο μια περιοχή ότι δεν έχει σωστές καλλιτικές φροντίδες, ο κύριος Συντάγμα απάντησε ότι δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό και δεν έχουμε το τόσο προσωπικό ώστε να προβούμε σε επιτόπιους ελέγχους. Δηλαδή είναι ένα πολυσύνδετο πρόβλημα του αγροτικού τομέα και πραγματικά αν αυτό συνεχίσει, κάθε χρόνο θα αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Και τι θα έχει αυτό ως αποτέλεσμα? Κάθε χρόνο περισσότεροι αγρότες θα φεύγουν από το επάγγελμα. 75.000 άνθρωποι, συνάδελφοί μας, πήγαν από το επάγγελμα μόνο το 2025, ως επιτοπλίστων νέοι άνθρωποι, οι οποίοι απογοητεύτηκαν. Και θα έχει ως αποτέλεσμα αυτό να παράγουμε και ποσοτικά λιγότερη ποσότητα προϊόντων και ποιοτικά υποδέστη.
0: Τώρα αυτές τις ημέρες.
1: Συγγνώμη, κύριε Λευθύρα, ένα λεπτό θα θέλαμε την υπομονή σας, γιατί είναι παρατέταρτο. Πρέπει να βάλουμε μία διαφήμιση και να επιστρέψουμε. Για να συζητήσουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται και με την Ευλογιά. Έχουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, τι γίνεται στη.
0: Γιατί και τον αυτόδη πυρετό,
1: βέβαια. Ναι, τον αυτόδη. Τα αφήσαμε πίσω αυτά και δεν ξέρω τι λήξανε. Τα δούμε μετά.
3: Real FM.
4: Αρχίζει.
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Στο κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια
8: μου. Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Λοιπόν, συνομιλούμε με τον κύριο Σοκράτη Αληφτήρα από τους αγρότες της Λάρισας. Και να πάμε στην ερώτηση αυτή που έκανε ο Μανώλης, δηλαδή ποια είναι η εικόνα που έχετε για την Ευλογιά και τον Αυτόδη?
1: Και όταν σας είχαμε αφήσει ήταν μια δραματική κατάσταση, μετά βεβαίως είχαμε τον Αυτόδη στη Λέσβο.
2: Πραγματικά, αλλά τα πρόσβληματα και Αυτόδη πηρετού στην Λέσβο. Το παρήγορο είναι ότι ο Αυτόδης δεν έχει φύγει από το νησί της Λέσβο, δηλαδή δεν έχει εξαπλωθεί σε άλλο νησί στον υπηρετικό κορμό της χώρας. Δυστυχώς όμως και τα πρόσβληματα Ευλογιάς συνεχίζονται και δεν μπορεί να γίνει η ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου. Έχουν χαθεί περίπου 600.000 ζώα από το Ευλογιά και από
1: αυτό. Άρα η ανασύσταση δεν έχει ξεκινήσει.
2: Δεν μπορεί να γίνει η ανασύσταση, γιατί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κοινοτικό πλαίσιο που υπάρχει, θα πρέπει η περιφέρεια να είναι καθαρή για 6 μήνες πριν να γίνει ανασύσταση. Η χώρα μας νοείται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ως μία περιφέρεια. Δηλαδή, αν βγάζει ένα κρούσμα, έβγαλε ένα κρούσμα ο Αμπελώνας στην Άρισα πριν 1,5 μήνα. Οπότε ξεκίνησε πριν 1,5 μήνα να μετράει το εξάμηνο. Αν μετά από 3 μήνες βγει στον Εύρο ένα κρούσμα, ούτε στην Πελοπόννησο το
1: πρόβλημα. Αρχίζει, ναι,
0: θα αρχίσει πάλι το εξάμηνο.
2: Αρχίζουμε πάλι από το 0, δηλαδή να μετράμε το εξάμηνο. Και αυτή η δουλειά πήγαινε εδώ και 2 χρόνια. Υπάρχουν συνάδελφοι μας, οικογένειες ολόκληρες, που δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα.
1: Που χάσαν όλο τους το κοπάδι εδώ μεταξύ, ναι.
2: Περιμένουν τέλος του έτους να πάρουν κάποια αναπλήρωση εισόδημα τους. Και υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Αν δεν κάνεις δήλωση καλλιέργεια, δηλαδή αυτοί που είχαν ζώα δεν έχουν να δηλώσουν τώρα κάτι. Mm-hmm. Αν δεν κάνεις δήλωση για 2 χρόνια, χάνεις τα ευρωπαϊκά χρήματα. Εκεί πέρα έχουμε ζητήσει πανέμαστα το κράτος να κάνει ένα διάβημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους ανωτέρας βίας να μην χαθούν τουλάχιστον αυτά τα χρήματα που πρέπει να πηγαίνουν σε αυτές τις οικογένειες, ασχέτως αν τώρα δεν έχουν ζώα, ασχέτως αν τώρα δεν μπορούν να πουλήσουν κρέας, ασχέτως αν δεν παράγουν γάλα, γιατί δεν δηλώνουν τίποτα.
0: Άρα υπάρχει κίνδυνος αυτοί οι άνθρωποι να πεταχτούν τελείως έξω, έτσι.
2: Υπάρχει κίνδυνος να χάσουν και αυτά τα λίγα χρήματα που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε καταλαβαίνετε ότι μία και καλή θα καταλήξουν το επάγγελμα. Το κτηνοτρόφος είναι ένα επάγγελμα το οποίο. Οι κτηνοτρόφοι, επειδή το ζώο εγώ είναι πάρα πολύ δεμένοι με τα ζώα του.
1: Ναι, μα θυμάμαι.
2: Πάρα πολύ δεμένοι. Μας είχαν καλύτερα τα ζώα του παρά την οικογένειά του.
1: Μας είχατε πει και εσείς. Και οι συνάδελφοί σας μας είχαν πει ότι πρώτα απ' όλα είναι ένα επάγγελμα που είναι 24 ώρες την ημέρα και 365 μέρες το.
2: Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε ένα κρίσιμο σημείο η κτηνοτροφία, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ανασύσταση στα ζωικού κεφαλαίου. Και είναι ένα πράγμα να κάνουμε ανασύσταση στα ζωικού κεφαλαίου. Και τα ζώα αυτά χρειάζονται τουλάχιστον 2 χρόνια για να γίνουν.
1: Εγώ θα επαναλάβω, κυρία Ληφθήρα, το ερώτημα. Δεν πειράζει. Καμιά φορά με χαρακτηρίζουν λαϊκιστή που κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Αλλά όταν μια οικογένεια ασχολείται αποκλειστικά με αυτό, τον αγροτικό τομέα ή τη γεωργία, και για 2 χρόνια δεν έχει εισοδήματα. Έχει μόνο αυτές τις επιδοτήσεις που είναι και κουτσουρεμένες ή δεν έχουν οι οφειλές κτλ. Πώς βιοπορίζεται? Συγγνώμη, είναι λαϊκίστικο, το καταλαβαίνω, αλλά
2: δεν είναι, καθόλου
1: είναι απορία. Τι να κάνουμε τώρα?
2: Από εκεί και πέρα πηγαίνουμε στο χάσιμο προνομίων που μπορεί να έχει το επάγγελμα του αγρότου κτηνοτρόφου. Θα σα πω τι εννοώ.
1: Ναι.
2: Αν δεν πάρει καθόλου χρήματα και παίρνει μια αναπλήρωση αδύματο κάθε τέλο του έτου από κράτο, ναι, σίγουρα δεν σου φτάνει ούτε να ταΐσεις τα παιδιά σου, ούτε να σπουδάσει τα παιδιά σου, ούτε τίποτα. Αναγκάζεσαι να κάνει άλλο επάγγελμα. Φορολογικά μετά φεύγει από τη φορολογική κλίμακα που έχουν οι αγρότε και κτηνοτρόφοι. Από το φορολόγητο το 8636. Φεύγει από το αφορολόγητο πετρέλαιο, όλο αυτό που παίρναμε. Φεύγει από όλα αυτά εντός αγωγικών προνομίων. Φεύγει από το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος, γιατί δεν είσαι κατεπάγιο αγρότης. Φεύγει από όλα αυτά τα εντός αγωγικών προνόμια που λέει η κυβέρνηση ότι έχει δώσει στους αγρότες. Καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται είτε να καταλήξουν τελείως το επάγγελμα και να πάνε σε μεγάλα αστικά κέντρα, είτε είναι αυτή είναι Θεσσαλονίκη, αλλά πόσους να δεχτούν και τα μεγάλα αστικά κέντρα, πόσους κόσμος να μαζευτεί επιτέλους στην Αθήνα, είτε καταλήψεις το επάγγελμα, είτε προσπαθείς να κάνεις κάποιο μεροκάματο στην περιοχή που είσαι, έτσι ώστε να μπορέσεις να δώσεις την οικογένειά σου τουλάχιστον τα βασικά για να επιζήσεις. Ξέρετε, εγώ είμαι στη Λάρισα, εγώ είμαι στη Πάρσα, είμαι σε μια μικρή επαρχιακή πόλη του νομού Λάρισας. Ξέρετε πόσοι φοιτητές έχουν ξενικιάσει και έχουν γίνει πίσω. Και πηγαίνουν και δίνουν μόνο.
1: Γιατί οι οικογένειές τους δεν μπορούν να τα αποκλείσουν.
2: Δεν μπορούν να τα αποκλείσουν στα έξοδα.
1: Ναι.
2: Να πληρώσουν τον νίκη που θέλει στην Αθήνα ο φοιτητής, στα έξοδά του, και πηγαίνουν μόνο για να δώσουν τα μαθήματα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι το ένα φέρνει το άλλο. Και όσο και να μην το καταλαβαίνετε εσείς οι κάτοικοι των Αθηνών ή κάποιοι που δεν έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα.
1: Ναι, άμα δεν το ζεις τώρα, δεν μπορείς να το καταλάβεις κακά τα ψέματα.
2: Ο πρωτογενής τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικός και για την κοινωνική συνοχή του τόπου μας και για την οικονομική ευημερία. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πάρα πολλά επάγγελματα, άμα το σκεφτείτε, εξαρτώνται από τον πρωτογενή τομέα.
1: Να κάνω άλλη μια ερώτηση. Αυτά τα χρήματα, οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δίνονται για συγκεκριμένο σκοπό, αλλά πηγαίνουν τελικώς στην παρούσα φάση σε έξοδα διαβίωσης, οφειλές κτλ. Υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί να βρεθούν και εκτεθειμένοι για τη χρήση των χρημάτων, ή υπάρχει μέρημνα κρατική ώστε να τους καλύψει αυτό?
2: Αυτά τα χρήματα δίδονται όταν κάνεις μια συγκεκριμένη δήλωση καλλιέργειας και θα πρέπει αυτή την δήλωση καλλιέργειας να την υπηρετείς. Δηλαδή να έχεις να καλλιεργείς αυτή την ποσότητα προϊόντος, τα στρέμματα προϊόντος που λέει, είτε να έχεις τα ζώα που έχεις δηλωμένα.
1: Ναι.
2: Αυτοί τώρα που δεν έχουν τίποτα παίρνουν τις επιδοτήσεις για 2 χρόνια, δηλώνοντας ότι έχουν τα ζώα τους, ότι έχουν τα χωράφια τους σε μια αγρανάπαυση, ότι έχουν χάσει τα ζώα λόγω ανωτέρας βίας. Απλώς μετά από τα 2 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα δέχεται. Αν δεν υπάρξουν οι κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις και δεν υπάρχει.
1: Για να τους καλύψει, σωστά πρέπει να τους καλύψει.
2: Αν δεν υπάρχει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει αυτά τα θέματα. Αλλά τα χρήματα των κοινωνικών επιδοτήσεων πλέον είναι τόσα λίγα. Και τώρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2834, που συζητιέται ότι θα υπάρξει περαιτέρω μείωση των κονδυλίων τη χώρα μα στην τάξη του 25%, και αυτά θα πάνε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο προ πολεμικού εξοπλισμού. Θα υπάρξει μια μείωση από όλε τι χώρε κράτη-μέλη για να πάνε προ πολεμικού εξοπλισμού.
1: Και σε ό,τι αφορά τη χώρα μα είναι 25%.
2: Είναι 25%, ναι.
1: Το οποίο αφαιρείται από το...
2: Καταλαβαίνετε ότι θα χαθεί περίπου 500 εκατομμύρια, θα πάμε στα 2%. Θα καθόλου περίπου 500 με 600 εκατομμύρια από την χώρα. Χρήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για το ΑΕΠ αυτής της χώρας, για την παραγωγή του προϊόντος, έτσι ώστε να πουλάμε προϊόντα, να εξάγουμε προϊόντα, καθώς εξάγουμε και πάρα πολλά προϊόντα, και ότι αυτό σημαίνει το ΑΕΠ της χώρας.
1: Άρα τα 2,5 θα γίνουν 2, από τα οποία έχετε πάρει από τα 2,5 το 1,5, το οποίο έχει... με τις οφειλές, τους συμψηφισμούς κτλ. Ωραία, εντάξει, πολύ καλά.
2: Πάρα πολλά χρήματα στον πρωτογενή τομέα. Mm. Πραγματικά, σας λέω, ο πρωτογενής τομέας είναι σε μια οικονομική ασφυξία. Παντού βλέπεις, είναι πολύ θλιβερό να βλέπεις νέους κοινούς ανθρώπους να έχουν κάνει καινούργιες οικογένειες, να έχουν δημιουργήσει οικογένειες, να έχουν χρεωθεί, να έχουν πάρει τη μηχανήματα γιατί υπήρχαν και τα σχέδια των νέων αγροτών. Να μην μπορούν πλέον να παράξουν καθώς παράγουν κάτω του κόστους παραγωγής. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί 70% λόγω των λιπασμάτων και 50% λόγω του πετρελαίου. Δεν μπορεί να, πριν να πέσει ο πύραυλος στη Μέση Ανατολή, να έχει αυξηθεί το λίπασμα στη χώρα μας. Πρώτον. Δεύτερον, τα προϊόντα μας είναι πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Το μαλακό το σιτάρι, που από το μαλακό το σιτάρι βγαίνει το αλεύρι που παίρνουμε το ψωμί, που φτιάχνει το ψωμί, τρώμε κάθε μέρα όλοι μας. Πέρσι είχε 19 λεπτά και φέτος είχε 16. Εγώ σας ρωτάω. Εσείς πάτε κάθε μέρα και παίρνετε το ψωμί για την οικογένειά σας. Έπεσε καθόλου το ψωμί στην Πορνό?
0: Όχι, βέβαια.
2: Έπεσε καθόλου στο σούπερ μάρκετ τα μακαρόνια που είναι παράγωγο του σκληρού αδειού?
1: Δεν έχω προσέξει, πρέπει να μπω στο πόσο κάνει.
2: Αυτή τη στιγμή αλωνίζονται στο ιταλικό κάμπο. Ξέρετε πόσο φεύγουν οι φακές από το χωράφο στον έμπορο? 60 λεπτά το κιλό. 60 λεπτά το κιλό καθαρισμένες. Και η φακή δεν θέλει καμία επεξεργασία, μια τυποποίηση θέλει και πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Mm. Θα δείτε εσείς ότι να αγοράζετε 3,5 και 4 ευρώ τα 400 γραμμάρια. Αν προσέξετε το σούπερ μάρκετ αύριο, θα δείτε ότι τόσο την αγοράζει. Αυτό δεν είναι σκροκέρδια? Για να μην πω το κόκληφια. Δεν είναι σκροκέρδια. Κάποιοι δεν σκροκερδούν εις βάρος και των καταναλωτών και των παραγωγών. Γιατί ζητάμε από το κράτος ελέγχους για να σταματήσουν όλα αυτά τα καρτέλ που δυστυχώς λιμένονται την αγορά?
1: Κάτι άλλο.
0: Να ρωτήσουμε μόνο ως προς τις κινητοποιήσεις για αύριο, ότι υπάρχει και γενικώς το επόμενο διάστημα πώς θα κινηθείτε.
2: Κοιτάξτε, χθες έγινε στη Μαγνησία, σήμερα έγινε στη Λάρισα στην Καρδίτσα, παρόλο τις άσχημες ειδικές συνθήκες καθώς είχαμε βροχή, αλλά αυτό δεν μας στόρισε καθόλου. Βγήκαμε κανονικά με το τρακτέρ στις πλατείες. Αύριο έχουν τα Τρίκαλα, έχουν στην Αχαΐα, έχουν στην Πελοπόννησο πολλές περιοχές. Από εκεί και πέρα περιμένουμε την κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτά που έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει. Περιμένουμε την κυβέρνηση να μας καταβάλει τα χρήματα που οφείλει να μας καταβάλει. Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω, ζητάμε αυτά που μας οφείλονται να μας τα δώσει. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Έχουμε ανανεώσει το ραντεβού μας για 5 Σεπτεμβρίου στην Αγγένεια της Διεθνής Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Αν τεχνικότητα όμως οι πληρωμές που υπόσχονται για τέλη Ιουνίου, τους επόμενους μήνες, δεν πάνε καλά. Και πραγματικά υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν δίνονται στους αγρότες και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι. Μη σας κάνει καθόλου εντύπωση αν μέσω Θέρους και ακόμα και τον Αύγουστο δείτε μπλόκα σε εθνικές οδούς και δεν θα φταίει ο αγρότης μετά που θα εμποδίζει τον κόσμο να πηγαίνει στις θάλασσες και θα έχουμε μείωση του τουρισμού, άρα μείωση των εισόδων στην χώρα.
0: Αυτή η περίοδος, αυτή η χρονική περίοδος είναι καλλιέργειες, υπάρχουν καλλιέργειες, γίνονται καλλιέργειες?
2: Η χρονική περίοδος είναι η χρονική περίοδος που έχουμε πολλές καλλιέργειες, είτε είναι σε οπωροκυπευτικά, είτε είναι δεδρόντες καλλιέργειες, είτε είναι οι αεροτριές καλλιέργειες όπως είναι τα βαμβάκια, τα σιτάρια ή τα καλαμπόκια. Αυτό όμως όταν δεν παίρνεις αυτά που αξίζει το επάγγελμά σου και ο κόπος σου, δεν αμείβεται σύμφωνα με τον κόπο σου, αυτό θα μας κάνει να βγούμε στον δρόμο. Στον δρόμο είναι τα προβλήματα που μας βγάζουν. Και όταν υπάρχουν προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, όπως υπάρχουν τώρα, που είναι προβλήματα επιβίωσης και κυρίως προβλήματα αξιοπρέπειας, καθώς μας αντιμετωπίζουν με το χειρότερο δυνατό τρόπο που μπορούν να μας αντιμετωπίσουν, αυτό είναι σίγουρο θα μας κάνει ακόμα και τώρα που έχουμε δουλειές να τις εγκαταλείψουμε, καθώς δεν έχουμε τα χρήματα να συνεχίσουμε την τελετική διαδικασία, να πάρουμε τα τρακτέρ μας και να πάμε εκεί που έχει αποδειχθεί ότι το αγροτικό κίνημα μπορεί να κερδίζει τους αγώνες, την εθνική οδό, και να πιέσουμε την κυβέρνηση να κάνει ένα ολιστικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, έτσι ώστε να δώσει μια αρτίδα ελπίδα στα νέα παιδιά να συνεχίσουν να παράγουν ποιοτικά ελληνικά προϊόντα για όλο τον ελληνικό πληθυσμό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λευθύρα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Λευθύρα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM.
11: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίων. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
15: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Νάσρε.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
17: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη, καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
18: Είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, ενώ αποσοβήθηκε ο κίνδυνος επέκτασής της στις κατοικίες που βρίσκονται δίπλα, όπως ενημέρωσε η πυροσβεστική. Επιχείρησαν 28 άνδρες με 11 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα του Δήμου. Αυτή την ώρα γίνεται έλεγχος στο κτίριο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν άστεγοι εντός του. Σε 5 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στο πλαίσιο της επιχείρησης για εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο. Έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες ουσιών. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Όπως αναφέρει η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιβάλλεται ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Το μέτρο αφορά σε όλα τα κράτη-μέλη περιλαμβανομένης της Ελλάδας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μεταφέρθηκαν μέσω των στενών του Ορμού στο τελευταίο 24ωρο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας την ώρα που η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου με κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με τερματισμό των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων εάν το Ιράν επιβάλλει διόδια στο Ορμούς. Τις αντοχές χωρών στη Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να δοκιμάζει το σφοδρό κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Η Γαλλία μέτρα 40 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται επίσης Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία, ενώ στη Γερμανία 6 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Νέους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο επέλεξε με ομόφωνη απόφασή του το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Προηγήθηκε σχετικό αίτημα της Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις που αφορούν σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα κομμάτι μου, έγραψε σε ανάρτησή του ο Σακίλ Μακίσικ που αποχωρεί από την ομάδα μπάσκετ των Ερυθρολεύκων. Στις αγωνιστικές σεζόν που αγωνίστηκε στις 7 συνολικά, ο 36χρονος Αμερικανός Forward κατέκτησε με τον Ολυμπιακό 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 4 Super Cup και 1 Ευρωλίγκα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία, γενικά αίθριος καιρό στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 10. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Real FM 97,8. Βράδυ Τετάρτης, 24 έχει ο μήνας, 24 Ιουνίου. Η ομάδα συνεχίζει όσο έχει στη σύνθεσή της. Και πάμε τώρα στον κύριο Λιλόμη, που είναι Γενικός Σύμβουλος.
1: Είναι πολιτικός αναλυτής.
0: Ναι, Γενικός Σύμβουλος της
1: Real Polls.
0: Γεια σας, κύριε Λιλόμη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λιλόμη.
2: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κόλλησα, συγγνώμη, δεν πειράζει. Είναι επειδή δεν τα πάω καλά με τις δημοσκοπήσεις. Είχαμε δημοσκόπηση, λοιπόν, μετά από καιρό. Τα είχαμε πει και στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Real Polls. Έχουν αλλάξει τα ποσοστά.
2: Ναι, έχει δημιουργηθεί πλέον από ό,τι φαίνεται ένα καθαρό δίπολο που έχει αρχίσει να διαφαίνεται από την προηγούμενη μας έρευνα.
0: Ναι.
2: Έχουμε στην αντιπολίτευση πλέον από ό,τι φαίνεται να κυριαρχεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σαν δεύτερος πόλος, που τον είχαμε δει και στην προηγούμενη μας έρευνα στο 6,1, τώρα παίρνει ένα ποσοστό πάνω από το 20, και αυτό εξηγείται ότι ουσιαστικά είναι το βασικό ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα που είχε πάρει τον Μάιο του 2023.
1: Είναι η πρώτη δημοσκόπηση που εμφανίζει το κόμμα Ελλάς με το 2 μπροστά, ναι. Έτσι.
2: Ναι, ισχύει, αλλά αν δείτε σε όλη την αντιπολίτευση, κανένας δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα διακριτό πόλο, και αυτό το κενό το εκμεταλλεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Και αν ξαναπάμε σε εκλογές του 2023, συνάγεται σχετικά εύκολο ότι μέχρι το ένα ποσοστό γύρω στο 20% είναι εύκολο εφικτό για τον συγκεκριμένο χώρο και συγκεκριμένο τον αρχικό του.
1: Από, ναι. Από πού παίρνει?
2: Μαζεύει σχεδόν όλο το ΣΥΡΙΖΑ των διπλών εκλογών του 2023. Παίρνει ένα μικρό ποσοστό από το φόρο του ΠΑΣΟΚ του 2023. Επίσης και κάποιο μικρό ποσοστό από το 40% που έγραψε η Νέα Δημοκρατία το 23, και εντάξει, λειτουργεί πιο πολύ σαν ένα κέντρο βάρους που συσπηρώνει όλο ψηφοφόρους που δεν αισθάνονται άνετα με την κυβέρνηση και βρίσκουν επιτέλους μια έκφραση σε ένα κόμμα που θεωρούν ότι αντιπολιτεύεται η κυβέρνηση. Δηλαδή γενικώς ο κόσμος αναζητούσε καιρό ένα δίπολο και φαίνεται ότι αυτό δημιουργείται. Κυρίως οφείλεται στην αδυναμία του ΠΑΣΟΚ από 3,5 χρόνια να καρποθεί η ευκαιρία που του δόθηκε και να καταφέρει αυτό να φτάσει ένα ποσοστό 20%, το οποίο δεν το κατάφερε.
0: Ναι. Τώρα εδώ όμως βλέπουμε κάποια πράγματα. Ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται στην δημοσκόπηση της Real Polls να καταλαμβάνει στην παρούσα φάση, στο κλικ δηλαδή το φωτογραφικό αυτή τη στιγμή, την τέταρτη θέση. Προηγείται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Βέβαια είναι πολύ μικρή η διαφορά τους.
2: Ναι, και στην προηγούμενη μας έρευνα είχε καταλάβει την τέταρτη θέση, και τότε η τέταρτη απόσταση από την κυρία Καρσιανού ήταν το μεγαλύτερο, και η κυρία Καρσιανού φαίνεται να υποχωρεί. Ο ενθουσιασμός που υπήρξε αρχικά με την ανακοίνωση του κόμματος και με την όλη παρουσία στη Θεσσαλονίκη έχει υποχωρήσει αρκετά και είναι σε μια καθοδική προχιά.
0: Ναι.
2: Και αυτό το φαινόμενο του ΠΑΣΟΚ της κυρίας Καρσιανού να είναι ανάμεσα στη τρίτη και τέταρτη θέση το είδαμε και στη σειρά ερευνών του προηγούμενου μήνα. Όπου εκεί ήμασταν και πρώτοι που είχαμε βάλει ότι ήταν αρκετά κοντά αυτές τα δύο κόμματα και επιβεβαιωθήκαμε από τις έρευνες που ακολούθησαν.
1: Εκτός Βουλής, ποια κόμματα μένουν?
2: Κοιτάξτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα μένει εκτός Βουλής. Έχει σχεδόν αφυδατωθεί και όλοι έχουν πάει προς την Ελλάς. Ο κύριος Βαρουφάκης, ενώ σε κάποιες έρευνες πριν την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα εμφανιζόταν ότι είχε κάποια δυναμική, τώρα φαίνεται ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να μπει στη Βουλή. Και έχουμε δει ότι η πλαίσια ελευθερία, στην οποία είδαμε την προηγούμενη χρονική περίοδο, ειδικά στην περίοδο Τεμπό, να έχει πολύ μεγάλα ποσοστά πλέον, και αυτή να χάνει δυνάμεις και θα δυσκολευτεί να μπει στη Βουλή, κυρίως προς το

0: έχει χάσει για τη δυναμική της προς το κόμμα της κυρίας Καρτιανού και ένα κομμάτι προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Οπότε το πιο πιθανό είναι να έχουμε μια βουλή όπου θα είναι Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι η κυρία Καρτιανού διατηρεί κάποιες δυνάμεις. Μετά είναι το Πασόκ, το που ελληνική λύση. Υπάρχει και μια πιθανότητα να μπει τη φωνή λογικής, η οποία κρατάει δυνάμεις κατά περίεργο τρόπο, αλλά έχει μείνει σταθερή σε όλη αυτή τη διάρκεια, σε ένα ποσοστό γύρω στο 3%.
1: Ναι.
2: Επτακομματική δηλαδή βλέπετε, φαίνεται
0: ναι, με τη φωνή λογικής, άμα αυξηθεί η πόλωση, να πλήττεται και αυτή.
1: Ο κύριος Σαμαράς.
0: Το κύριο Σαμαρά δεν τον έχουμε δει, δεν έχει ανακοινώσει.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν έχω να σας πω κάτι πέρα από ότι η δυνητική ψήφο έχει καταγραφεί στις προηγούμενες έρευνες.
1: Ναι. Τώρα, βλέποντας εδώ κάποια από, από τις ερωτήσεις της δημοσκόπησης, μου κάνουν εντύπωση κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα, για να αντιμετωπιστεί ακρίβεια χρειάζεται κυρίως πρώτο έρχεται το έλεγχος και πρόστιμα στα καρτέλ με 39,9%, δεύτερο έρχεται το μείωση φόρων, ΦΠΑ και τα λοιπά, 38,7%, και τρίτο εργαλεία διαφάνειας και σύγκριση τιμών, 15,4%, χαμηλό ποσοστό σε σχέση με τα άλλα δύο. Η σύγκριση τιμών είναι επί της ουσίας το πόσο κάνει.
0: Μπράβο, θέλαμε να δούμε λίγο κατά πόσο τέτοιου είδους μέτρα έχουν αντίκρισμα και βλέπουμε ότι κατάφεραν να κάνουν μια χαμηλή πτήση. Δηλαδή ακόμη στην πόρτα της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύουν ότι ένα τέτοιο μέτρο θα οδηγήσει σε αντιμετώπιση ακρίβειας. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση πρέπει, η οποία έχει δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο, να προχωρήσει σε πιο δραστικά μέτρα για να μπορέσει να πείσει ότι όντως έχει λάβει το θέμα της ακρίβειας σοβαρά και έχει σκοπό να κάνει κάτι. Δηλαδή οι πολίτες δεν έχουν πιστεί ότι αυτά τα μέτρα εισαγωγικά ήταν μια ειλικρινής αντίδραση και τα βλέπουμε άλλο προσηματικά.
2: Η έρευνα έγινε αφού είχε ανακοινωθεί το πόσο κάνει.
0: Ναι, ναι. Έγινε μέσα στο ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο που πέρασε.
1: Ναι, επίσης βλέπω στην ερώτηση από όλα τα παρακάτω τι θα θέλατε περισσότερο να κάνει για εσάς ένα ιδανικός πρωθυπουργός. Ότι με βραχία βέβαια κεφαλή δεν είναι πλέον η ακρίβεια πρώτη και η μείωση των φόρων και η αύξηση των εισοδημάτων, αλλά η εγγύηση δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, ίσως ευκαιριών και κράτους δικαίου.
0: Κοιτάξτε, εδώ πέρα ο τρόπος που διατυπώθηκε η ερώτηση είναι από την έχουμε αναπτύξει μια τεχνολογία που μπορούμε και αναλύουμε ανοιχτές ερωτήσεις, οπότε έχουμε μια μακρά σειρά από από απαντήσεις ελεύθερου κειμένου, οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν και στη συνέχεια μετρήσαμε την ποσοτικοποίησή τους. Δηλαδή, αυτά που βλέπετε κάτω είναι αυτά που λένε οι πολίτες αυθόρμητα για το τι περιμένουν από έναν ιδανικό πρωθυπουργό. Και χρησιμοποιήσαμε ακριβώς τις λέξεις αυτές, ώστε να δούμε τι συντονίζει καλύτερα και τι τους αρέσει. Αυτό που διαβάσατε, επειδή είναι αρκετές κατηγορίες όπως εμφανίστηκαν, η πρώτη μπάρα που είναι καταπολέμηση ακρίβειας. Μπορεί να πρέπει να συνδεθεί με την έκτη που λέει να φέρει ανάπτυξη, ευημερία και καλύτερο βιωτικό επίπεδο.
1: Σωστό. Οπότε ανεβαίνει πολύ
0: πρώτο,
1: βέβαια και η τρίτη τον αγγεί, πάει με την έκτη το να είναι έτοιμος.
0: Μπράβο. Οπότε δηλαδή έχει φτιαχτεί ένα δίπολο
1: που
0: θέλουμε καθημερινότητα, χαμηλές τιμές αυξημάτων, το οποίο δηλαδή η οικονομία είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Παρ' όλα αυτά, το κομμάτι διαφάνειας ουσιαστικά και της λειτουργίας των θεσμών είναι και αυτό σημαντικός πόλος. Βέβαια, έχουμε και μια άλλη ερώτηση όπου την έρευνα αυτή δεν είναι ότι έλκονται από τη σκανδαλολογία και από την περιπτωσιολογία. Τους ενδιαφέρει η χώρα να θωρακιστεί ώστε να μην υπάρχουν και φαινόμενα. Το οποίο και εκεί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν το έχει αφήσει το κομμάτι αυτό ανέγκυχτο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός έλεγε να επικοινωνήσει ότι παιδιά πάμε από ένα μέσο του ψηφιακού κράτους να φέρουμε μια κατάσταση η οποία δεν θα μπορούν να έχουμε φαινόμενα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ πολεοδομιών.
1: Ναι.
0: Οπότε η κυβέρνηση προσπαθεί και τους δύο αυτούς πυλώνες, τους έχει υπόψη της και προσπαθεί να τους αντιμετωπίσει. Βέβαια, στο θέμα της ακρίβειας είναι σε μειονεκτική θέση, γιατί είναι γενικώς ένα δύσκολο πρόβλημα και μέχρι πρόσφατα συνήθως το παρέπεμπε ότι είναι, προέρχεται από το εξωτερικό, δεν είναι κάτι δικό μας, προσπαθούμε αλλά έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Παρ' όλα αυτά, αν δεν αντιμετωπίσει και την ακρίβεια με τέτοιο τρόπο ώστε να πιστούν οι πολίτες ότι υπάρχει μία πρόθεση να γίνει κάτι δραστικό, αλλά και το κομμάτι της διαφάνειας, που είναι και αυτό πάλι στο χέρι της κυβέρνησης να δράσει, θα υπάρχει πρόβλημα. Θα δυσκολευτεί να φτάσει, να ξεπεράσει το 31-32% που είναι ουσιαστικά ένα σχετικά σκληρό επίπεδο δημοσκοπικό.
2: Κύριε Λιλόμη, η γκρίζα ζώνη έχει μειωθεί?
0: Η γκρίζα ζώνη έχει μειωθεί από τότε που εμφανίστηκαν τα δύο κόμματα. Δηλαδή, εμείς το μετρούσαμε από 16 έως 18% και 20% κάποιες φορές. Με το που εμφανίστηκαν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού και στις δύο τελευταίες έρευνες έχει πέσει στο 10 με 12%. Και επειδή γίνεται γενικώς μεγάλη κουβέντα το πώς κατανέμεται αυτό, στη συγκεκριμένη έρευνα δώσαμε και την δυνητική ψήφο για να δούμε τη δυναμική των 4 πρώτων κομμάτων, αλλά και τη δυνητική ψήφο των αναποφάσιστων. Όπου εκεί πέρα φαίνεται ότι τη δεξαμενή των αναποφάσιστων είναι μεγαλύτερη η εκπροσώπηση της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα, στη συνέχεια της κυρίας Καριστιανού και μετά της κυβέρνησης, ενώ το ΠΑΣΟΚ γενικώς είναι σαν να έχει μείνει από καύσιμα στο θέμα το που θα πάνε να αποφάσει.
1: Μία ακόμα ερώτηση, κύριε Λιλόμη. Στο η ψήφος μου είναι πράξη, τι απαντάτε στην... όχι μάλλον συμπληρώστε είναι. Η ψήφος μου είναι πράξη και πρώτο βγαίνει το Ελπίδος με 51,4%, ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Δεύτερο, η πεποίθηση 30,8% και τρίτο, οργή και τιμωρία. Εγώ γιατί είχα την, που είναι χαμηλά στο 7,6%, γιατί είχα την αίσθηση ότι ο κόσμος ψηφίζει σε ένα μεγάλο βαθμό τιμωρητικά?
0: Κοιτάξτε, πρόσφατα στις εκλογές της Κύπρου, όπου εκεί πέρα είχαν κυριαρχήσει αρκετά σκάνδαλα, διαπιστώσαμε ότι τα δύο, όπου κάναμε και εκεί δημοσίασαμε δύο μετρήσεις, ναι, διαπιστώσαμε ότι τα δύο πιο θεσμικά κόμματα, το ΔΣ και το ΑΚΕΛ, ειδικά το ΔΣ που είναι πιο κυβερνητικό, δεν είχαν κάμψη των ποσοστών, είχαν ελάχιστη κάμψη των ποσοστών. Και τα κόμματα που είχαν επενδύσει σκανδαλολογία, και συγκεκριμένα κάποιο κόμμα το οποίο είχε σαν σημαία του αυτό, σχετικά πήγαν όχι τόσο καλά. Παρόλο που είχε η συγκεκριμένη προεκλογική περίοδος, είχε πάρα πολύ κομμάτι σκανδάλων και διαφθορά. Αυτό τώρα, ενώ μπερδεύουμε καμιά φορά ότι επειδή στη δημόσια σφαίρα τα σκάνδαλα πιάνουν πάρα πολύ μεγάλο χώρο, λόγω ότι υπάρχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και λογικό είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι ο πολίτης ταυτίζεται με αυτή τη λογική. Δηλαδή κοιτάει την επόμενη μέρα και κοιτάει αυτό που πιστεύει. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν τον ενοχλούν. Τον ενοχλούν ως θεσμικότητα, αλλά όχι ως μεμονωμένα θα τους βάλουμε φυλακή, θα τους τιμωρήσουμε.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Δεν έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, νομίζω. Ωραία. Πάμε στην επόμενη τώρα. Πότε θα γίνει η επόμενη, έτσι? Όλο αυτό το διάστημα νομίζω θα έχουμε δημοσκοπήσει αρκετές.
1: Έχετε κάποια εκτίμηση, κυρία Λιλόμη, για το πότε θα έχουμε εκλογές?
0: Κοιτάξτε, αν σκεφτεί δηλαδή αν πάρει κανείς τη θέση του κυρίου Μητσοτάκη που έχει το βαρύ καθήκον να αποφασίσει,
1: ναι,
0: συνήθως λόγω της αστάθειας και λόγω του ότι έχει δείξει το παρελθόν ότι έχει αντοχή και είναι μια οργανωμένη δύναμη Νέα Δημοκρατία, εγώ θα επέλεγα να πάω στην άνοιξη του επόμενου χρόνου, γιατί το ναι μεν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δείχνει τώρα μια άνοδο και έναν ενθουσιασμό, αλλά πρέπει να αποδείξει ότι έχει βάθος και αντέχει.
1: Ναι.
0: Κάτι το οποίο η μόνη πολιτική που το έχει αποδείξει τελευταίες εκλογές είναι η Δημοκρατία. Να μπορέσει να στήσει υποδειγματικές εκστρατείες, να αντέξει, να βγάλει τα στελέχη έξω, να πάρει μέτρα, να έχει αντανακλαστικά. Mm-hmm. Και επειδή το έχει κάνει ήδη δύο φορές, πιστεύω θα τολμήσει να το κάνει και άλλη μια τρίτη. Δηλαδή πρέπει με κάποιο τρόπο ο κύριος Τσίπρα να δείξει αντοχές και να μπορέσει μέχρι την άνοιξη να καταφέρει να κρατήσει κάποια ποσοστά ή να τα αυξήσει. Το οποίο είναι σχετικά δύσκολο, ειδικά για ακόμα αντιπολίτευση και ειδικά όταν έχει απέναντι μια κυβέρνηση που είναι σχετικά, μάλλον πολύ οργανωμένη και ξέρει να κάνει εκλογές.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Άρα ναι, και εσείς φαίνεται να συντάζετε, όχι φαίνεται, βλέπετε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή το νέο έτος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Λιλόμη, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ,
1: καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ. We were good.

0: Εγώ πάλι πειράζει που λέω Οκτώβριο.
1: Εσύ το λες αυτό, ναι. Αλλά όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αλλά σκέψου και αυτό που είπε
0: όχι,
1: ο κύριος Αντινόμης.
0: Πολύ προσεκτικά το ακούω.
1: Ναι.
0: Πολύ προσεκτικά το ακούω. Απλά σκέφτομαι. Το πιθανότερο είναι ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα υποστούν κάποια φθορά όλο αυτό το διάστημα. Θα πρέπει να αποδείξουν πράγματα για να κρατήσουν το ποσοστό τους. Ναι. Απλά εγώ εκτιμώ ότι όσο πιο κοντά είσαι στις παροχές, στην ανακοίνωση των παροχών και στο και όσο πιο σύντομα κάνεις εκλογές, τόσο πιο πολύ αποφεύγεις το απρόβλεπτο.
1: Ναι. Αν βάλουμε στους χρόνους ότι η ανακοίνωση των παροχών θα είναι στη ΔΕΘ, δηλαδή το Σεπτέμβριο, ξέρεις, αυτό πρέπει να φανεί στην τσέπη. Δεν θα φανεί τον Οκτώβριο στην τσέπη.
0: Δεν θα έχει φανεί μέχρι τον Μάρτιο.
1: Θα φανεί με το νέο έτος. Συνήθως αυτά που ανακοινώνονται στη ΔΕΘ αφορούν συνήθως τους μήνες Δεκέμβρη και Γενάρη. Αυτοί οι δύο μήνες, λέει, το νέο έτος, τα περισσότερα το Γενάρη, όπως θυμόμαστε, όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Οπότε, αν μπει σε αυτή τη λογική, πότε δίνονται οι παροχές, πότε τις νιώθω στην τσέπη μου και πότε πάω να ψηφίσω, η άνοιξη βγαίνει, η άνοιξη προκύπτει.
0: Να.
1: Ή τέλος πάντων με το νέο έτος.
0: Με το νέο έτος.
1: Με το νέο έτος.
0: Καλά, μέσα στο χειμώνα δεν κάνει εκλογές τώρα κανείς.
1: Έλα μωρέ, και τι χειμώνας τώρα είναι και βαρύς.
0: Και ξέρεις αν θα είναι βαρύ, μπορεί να έχει φάει πολύ και να μην μπορεί.
1: Να έχει χιόνια.
0: Να ξέρω. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα που έχει στείλει ο κύριος Νίκος. Κύριε Νίκο, δεν είναι πρωτόγνωρο, ούτε πρωτοφανές. Και πάντως δεν είναι ασυνήθιστη πρωτοβουλία από ιερείς. Κληρικοί λέει ετοιμάζονται ίσια για αγιασμούς σε ευεργετική για την αντιμετώπιση των λαγοκέφαλων. Έχουν γίνει δεήσεις και αγιασμοί και λιτανίες για να βρέξει.
1: Ποιες εποχές.
0: Πέρσι.
1: Σε ποια ιστορική περίοδο γινόντουσαν αυτά. Πέρσι και
0: πρόπερσι. Γινόντουσαν λιτανίες για να βρέξει. Τι όχι. Για τη λειψιδρία.
1: Ναι.
0: Και για τη ξηρασία. Τι όχι.
1: Θα γίνουν και αγιασμοί υδάτων για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου.
0: Δεν ξέρω γιατί ο λαγοκέφαλος άμα πέσει αγιασμό στο νερό θα φύγει.
1: Γι' αυτό λέω. Ναι.
0: Εκκλησία λέει 3-0.
1: Έμα.
0: Να σου πω, μην το αποκλείς να συμβεί.
1: Ποιο παιδί μου.
0: Να πάει κανείς να γιάσει τίποτα νερά, να ευλογήσει τίποτα νερά για να μην βαγκώνει λαγοκέφαλοι τους λόγωμενους.
1: Δίνεις πιθανότητα εσύ σε αυτό.
0: Εσύ το αποκλείς.
1: Ναι, κοίταξε, δηλαδή να γίνει ένας αγιασμός και ο λαγοκέφαλος να πει όχι.
0: Όχι, όχι, περίμενε.
1: Δεν θα δαγκώσω.
0: Τι θα κάνει.
1: Δεν θα δαγκώσω, ρε
0: παιδί. Βωματική αυτοκτονία λαγοκέφαλων.
1: Ο αγιασμός θα κάνει τους λαγοκέφαλους να σκεφτούν λίγο πιο σοβαρά τη σχέση τους με τον άνθρωπο.
0: Περίμενε.
1: Είναι καλοί οι άνθρωποι, δεν τους δαγκώνουμε.
0: Περίμενε, διαστρεβλώνεις αυτό που λέω. Εγώ δεν είπα ότι θα γίνει αγιασμός και θα φύγουν οι λαγοκέφαλοι. Είπα ότι θα γίνει αγιασμός. Περίμενε, μην τα μπερδεύεις.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει. Γενικά θα γίνει ένας αγιασμός,
0: ναι,
1: θα
0: δηλαδή
1: γίνει μια δέηση.
0: Το αποκλείς να γίνει ένα τέτοιο, ας πούμε, να έχει κάπου για να πούνε ότι είναι για να φύγουν, να μην κινδυνεύσουν οι λόγωμενοι.
1: Όχι, αφού λέει ότι θα γίνει.
0: Λοιπόν,
1: εγώ
0: δεν είπα ότι θα φύγει ο λαγοκέφαλος.
1: Στο λεπτάκι, εδώ έχει βγει κάλεσμα ιερέως συγκεκριμένο.
0: Έχει γίνει κάλεσμα.
1: Προσκαλούνται όλοι οι ευσεβείς πιστοί του πατρόου εορτολογίου, όπως έρθουν να συμπροσχεθούμε για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκεφάλων σε Αττική και Εύβοια, σας περιμένουμε 21 Ιουνίου, 9 το πρωί, στην παραλία της Βραβρώνος.
0: Τι ημέρα είναι?
1: 21 Ιουνίου.
0: Τι ημέρα, πέρασε.
1: Α, πέρασε, έγινε. Α, έχει γίνει.
0: Περίμενε, έγινε τέτοιο
1: έγινε,
0: πράγμα και το χάσαμε.
1: Παρασκευή, το χάσαμε.
0: Το επόμενο πρωί, να πάμε.
1: Θα το ψάξω, να σου πω.
0: Πρέπει να πάμε. Να ενισχύσουμε.
1: Ποιους τους λαγοκέφαλους?
0: Όχι.
1: Να τους βάλουμε στο σωστό το δρόμο.
0: Δηλαδή θες να μου πεις τώρα ότι στη Βραβρώνα. Να σου πω κάτι. Θα με αναγκάσει να πάω για πάνω στη Βραβρώνα.
1: Πάμε.
0: Ναι, πέντα κάθαρα θα είναι.
1: Να δούμε.
0: Στο λέω εγώ. Εντάξει. Έχουν πει όλοι οι λαγοκέφαλοι.
1: Ωραία, σήκωνο το γάντι που έριξες.
0: Εντάξει λοιπόν.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι. 5 συλλήψεις στη Μύκονο στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου. Αφορά όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Δεν βρήκα καμία άλλη τέτοια εκδήλωση.
1: Δεν βρήκες, ε.
0: Έκανα αναζήτηση. Άνθρακες ο θησαυρός.
1: Όταν λέμε εκδήλωση, εννοείς κάποια δέηση.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: αλλά αυτό. Βλέπω ότι έχει προκηρυχθεί κυνήγι λαγοκέφαλου.
1: Βεβαίως, έχουν επικηρυχθεί.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εν τω μεταξύ βρήκα ένα δημοσίευμα του 2023 που λέει για το λαγοκέφαλο.
1: Αλήθεια, τι λέει.
0: Τι πρέπει να προσέχουμε.
1: Ναι.
0: Τι το προέβλεψε 3 χρόνια πριν.
1: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί επειδή είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα...
0: Ήρθαν οι πρώτοι 23, τους άρεσε.
1: Ναι.
0: Και μετά γυρίσανε πίσω, είπαν για τους υπόλοιπους και τώρα πια έχει γίνει trend.
1: Γεννάνε πιο πολλά.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Ναι, το δέχομαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχει εφαρμοστεί όταν σου λέω για επικήρυξη, το μοντέλο που εξετάζεται είναι να εφαρμοστεί αυτό που έγινε στην Κύπρο, όπου υπήρχε αυτό το πρόβλημα, να το πω πρόβλημα, αυτή η υπόθεση, αυτή η κατάσταση. Η τιμή του λέει ήταν στα 4,73 ευρώ το κιλό.
0: Ποιανού?
1: Του λαγοκέφαλου.
0: Γιατί ποιος τον αγοράζει?
1: Λέει ότι τόσο δίνουνε. Για όποιον...
0: Α, είναι το κράτος.
1: Ναι, το κράτος. Για όποιον ψαρεύει, μαζεύει λαγοκέφαλο.
0: Πόσο, 4?
1: 4,73 το κιλό.
0: Και πόσο, αυτοί βγαίνουν πολλά κιλά.
1: Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Κάτσε, γιατί είναι ενδιαφέρον.
1: Δεν το γνωρίζω. Λες να πάμε το καλοκαίρι να...
0: Κάτσε ένα ταλιράκι το κιλό, ένα πεντάρι κιλό, 25 ευρουλάκια.
1: Ναι, να τους ρωτήσουμε πόσο κάνει.
0: Άσχημο.
1: Ναι. Αυτό το μοντέλο σκέφτονται να εφαρμόσουν και εδώ στην Ελλάδα. Και να παίρνουν τόσα οι ψαράδες.
0: Γιατί βλέπω δεν ψαρά. Πρέπει να ρίχνει δίχτυα, δεν έχει. Πουλί πιάνω λέει 50 κάθε μέρα.
1: Σε ποια περιοχή?
0: Στην Κρήτη.
1: Πρέπει να έχει πολλά εκεί πέρα, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα εκεί συναντιούνται και τρεις θάλασσες βέβαια.
1: Ναι, σωστό. Σωστό.
0: Είναι ανοιχτό πέλαγος, είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Αλλά αν πιάνει 50 και του δίνει 4 ευρώ το κιλό και 2 κιλά να είναι το καθένα, λέω τώρα εγώ έτσι, ένα 2 κιλά να είναι το καθένα, 100 κιλά
1: βγαίνει
0: ένα 400 την ημέρα.
1: Βγαίνει.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε για ευκαιρίες επαγγελματικές.
1: Βέβαια και αν η... Βέβαια, δεν ξέρω βέβαια πότε είναι η περίοδος αναπαραγωγής, γιατί εκείνη λέει την... τότε θα γίνει τη
0: συγκεκριμένη. Καλά, να σου πω ένα μήνα δουλεύεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και βγάζεις τη σεζόν. Περίμενε τώρα κι εσύ. Άμα βγάζεις 3 εκατοστάρικα την ημέρα από το λαγοκέφαλο.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό.
0: Μην το τρελαθούμε τελείως.
1: Το θέμα είναι ότι είναι πολύ στα ρηχά νερά. Τους βρίσκουν λαγοκέφαλους. Δηλαδή δεν χρειάζεται κι εμείς να πάρουμε βάρκα και να πάμε στα βαθιά, ρε παιδί μου, εκεί που θα πλατσουρίζουμε.
0: Το συζητάμε τώρα σοβαρά.
1: Ναι, βεβαίως. Αν δεν το είπαμε ότι θα είναι το.
0: Περίμενε, θα πάμε στη Βραβρώνα. Περίμενε, θα πάμε στη Βραβρώνα.
1: Πρώτα στη Βραβρώνα. Να
0: εγώ θα βάλω παπουτσάκι.
1: Ναι, να το βάλεις το παπουτσάκι.
0: Εντάξει, θαλάσσις. Γιατί δεν άνθρωποι είμαστε, μην μας τύχει καμιά κακοτοπιά και τι.
1: Απλά σκέφτομαι ότι επειδή έχεις το χαρακτήρα που έχεις, δεν θα περιοριστείς το παπουτσάκι. Δηλαδή προσπαθώ να σε φανταστώ πώς θα σκάσεις μύτη στην παραλία της Βραβρώνας. Που θα έχουμε δώσει ραντεβού για τους λαγοκέφαλους.
0: Πρώτα απ' όλα δεν δίνουμε ραντεβού για τους λαγοκέφαλους, γιατί έχει καθαρίσει, γιατί έγινε η Λιτανία.
1: Αυτό για να τσεκάρω. Λιτανία έγινε τώρα, το αναβάθμισε.
0: Τι ήταν, συγγνώμη. Δέηση.
1: Δεν έγινε. Δέηση, ναι. Αγιασμό και τέτοια.
0: Αυτό εντάξει. Ναι. Συγγνώμη, αγιασμό είναι.
1: Λιτανία του λαγοκέφαλου.
0: Σωστό. Λοιπόν.
1: Τι θα βάλουν στη Λιτανία.
0: Δεν τα σου. Έγινε μια λιτανία από για το λαγοκέφαλο. Τι να φορέσω. Ωραίο. Λοιπόν.
1: Δεν θα βάλεις μόνο παπουτσάκι εσύ. Εσύ, ο Μανώλης Παρδάλης, δεν θα βάλεις μόνο παπουτσάκι.
0: Για ασφάλεια, απλό. Ρε παιδί μου, στη θάλασσα.
1: Ναι, αλλά και όλο το outfit. Και τα gadgets που θα έχεις επίσης.
0: Πρώτα απ' όλα, όχι.
1: Όχι κάτι απλό, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, τι αγία.
1: Να είναι περιπλωτό, πώς να σου πω. Να έχει
0: μια απόχη. Να μπορέσει να κρατήσει, ναι. Να έχει ένα ειδικό βάρος. Μια απόχη επώνυμη, κάτι.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω.
1: Συνέχισε.
0: Λοιπόν, τι άλλο τώρα για το λαγοκέφαλο.
1: Τι θα φοράς ρε παιδί μου από κάτω?
0: Τι θα φορά μαγιό ρε παιδί μου, τι θα φορέσω? Με τι θα πω μέσα?
1: Και στη γαμπίτσα.
0: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Α, περίμενε, μήπως πάω, έρθα με αυτά τα... τις γαλότσες.
1: Ήμουνα σίγουρο ότι θα ξεδιπλώσει το ταλέντο σου.
0: Αυτό στα δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορεί να προστατεύσει. Γαλότσα.
1: Γαλότσα θα βάλεις.
0: Την πιάνει τη γαμπούλα, την. Δεν την προστατεύει. Την προστατεύει.
1: Την προστατεύει.
0: Κάτω από το γόνατο. Αυτές τις ελαστικές του κήπου.
1: Ναι, ναι, του κήπου.
0: Οι οποίες δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Τίποτα αυτά. Τίποτα. Θέλω να σε δω.
0: Καινούριο λύση σκάνδαλο θα προκύψει αν επιδοτηθεί ο λαγοκέφαλος Λαγοπικέ.
1: Λαγοπικέ.
0: Καλό. Τα μόνα λέει ψάρια που τρώνε τους λαγοκέφαλους είναι οι κυνηγοί και οι ζαργάνες. Στα μέσα κυκλοφορούν φωτογραφίες να έχουν φάει τέτοια ψάρια. Ο κύριος Γιώργος από τον Βίρονα. Okay.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, να πάμε λέει στα ριχά να μας δαγκάσουν οι λαγοκέφαλοι. Κι άντε να τρέξεις με τη γόβα στην άμμο. Ως το από τριαντάφυλλος, ποια είναι η κυρία Τούνη? Ρε τι έχουμε πάθει. Φοβερά πράγματα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το λύσαμε αυτό το θέμα. Πάμε πρώτα βραβρώνα, τσεκάρουμε την κατάσταση, να δούμε αν αποδίδει αυτό. Και...
0: μετά αναζητούμε που γίνονται δεήσεις για να ακολουθήσουμε...
1: Για να ακολουθήσουμε ή... Πηγαίνουμε σε κάποιες περιοχές και ψαρεύουμε λαγοκέφαλους για να βγάλουμε ένα εισόδημα.
0: Όχι, ακόμα δεν ισχύει, δεν έχει δοθεί.
1: Ναι, όταν, παιδί μου, εντάξει, όταν. Θα γίνει, εντάξει, σου λέω. Είναι σχεδόν ηλυμένη η απόφαση. Να το ξέρεις, θα γίνει.
0: Θα επιδοτηθεί, λες, ε?
1: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι.
0: Ανησυχητική αύξηση θανάτων σε κατοικίδια και πουλερικά λόγω της ακραίας ζέστης στη Γαλλία.
1: Η Γαλλία έχει τεράστιο πρόβλημα. Έχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Αυτό όμως μου κάνει εντύπωση, γιατί τα ζώα... η αλήθεια είναι ότι υποφέρουν από τη ζέστη. Κάποια ζώα, αλλά γενικώς έχουν ένα θερμοστάτη που μπορούν και...
1: Ρυθμίζουν
0: λίγο το...
1: Ναι. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στη Γαλλία, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα.
0: Ναι, μετά το διάλειμμα.
1: Για την χρήση του air condition. Να σου πω. Ναι. Θα τα πούμε μετά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, άκου τώρα τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει στη Γαλλία με αφορμή τον καύσωνα και τον πολύ δύσκολο τρόπο με τον οποίο ζουν τον καύσωνα. Μιλάμε για 40 και βαθμοί Κελσίου.
3: Εντάξει, αυτό είναι καύσωνα πραγματικά.
2: Ναι, και με υγρασία μεγάλη. Λοιπόν, στη Γαλλία γενικά υπάρχει μια αρνητική στάση απέναντι στον κλιματισμό, γιατί το θεωρούν ότι είναι μια πολύ κακιά λύση για την κλιματική αλλαγή. Διάβαζα λοιπόν ότι τα γαλλικά νοσοκομεία και τα σχολεία, θυμίζω ότι τα σχολεία κλείσαν, θυμάσαι που κλείσανε πάρα πολλά σχολεία.
3: Λέγαμε πως τα έχουν ακόμα ανοιχτά.
2: Είναι σπάνια εξοπλισμένα με air condition, με κλιματισμό. Και μάλιστα τώρα αυτές τις μέρες, παρένθεση, η σημερινή μέρα είναι η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία, η σημερινή μέρα. Το ιατρικό προσωπικό διαμαρτύρεται πάρα πολύ για τις συνθήκες. Είναι ότι είναι αφόρητο να δουλεύεις μέσα σε νοσοκομείο χωρίς κλιματισμό. Έτσι λοιπόν, ενώ υπήρχε όλη αυτή η άρνηση με βάση την κλιματική αλλαγή να υπάρχει κλιματισμός σε χώρους, σε σπίτια, σε νοσοκομεία κτλ., βγήκανε λέει τώρα οι οικολόγοι, οι Γάλλοι, και είπανε ότι θα χρειαστούν λέει οπωσδήποτε, πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη να υπάρξουν κλιματιστικά σε σχολεία και νοσοκομεία. Και μάλιστα σήμερα και χθες έβλεπα κάποια δημοσιεύματα, σε ορισμένες περιοχές μεταφέρανε κάποια φορητά κλιματιστικά. Δεν έχουν καθόλου κλιματιστικά εκεί πέρα, πάρα πολύ χαμηλή. Και τα τοποθετούσαν σε σχολεία και σε κάποιους χώρους για να μπορούν οι άνθρωποι να βρίσκονται εκεί και να προστατεύονται από τη ζέστη. Θέλω να πω ότι είναι τελείως απροστάτευτοι σε αυτές τις συνθήκες. Και να θυμίσουμε ότι το κλιματιστικό έχει βεβαίως και λειτουργία και για την υγρασία, για την υπερβολική υγρασία.
3: Ναι.
2: Έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση στη Γαλλία.
3: Η αλήθεια είναι τώρα, μεταξύ μας και κακά τα ψέματα, το κλιματιστικό δεν είναι ένα οικολογικό μέσο.
2: Ναι.
3: Φρέων και τα λοιπά. Έχουν βέβαια η τεχνολογία, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, έχουν γίνει όλα αυτά τα inverter και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι οικολογικό μας.
2: Ναι, δεν είναι οικολογικό.
3: Έτσι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή καταλαβαίνω τον προβληματισμό εκείνων που λειτουργούν υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.
2: Ναι. Κοίτα, στη Γαλλία λέει ότι μόνο το 25% των οικοκυριών έχουν κλιματιστικό
3: και την ώρα που... Ναι, και δεν υπάρχει κουλτούρα. Έτσι.
2: Ναι, δεν υπάρχει κουλτούρα.
3: Λοιπόν.
2: Ενώ στη Ισπανία και Ιταλία είναι στο 50%.
3: Εντάξει, γιατί είναι πιο μεσογειακή.
2: Μεσογειακή. Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία 90%. 90%.
3: Εγώ θα σου λέγα 100.
2: Ναι.
3: Τώρα το 90%.
2: Παντού υπάρχει κλιματισμός.
3: Ναι, αυτό το 10% είναι ένα τυχαίο δείγμα που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν υπάρχει. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Προφανώς και οι χώρες όπως η Γαλλία ή δεν ξέρω οι Σκανδιναβικές που είναι άλλο το κλίμα βέβαια, ή η Βόρεια Ευρώπη. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και καταγράφονται θάνατοι, είτε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών από παθολογικά προβλήματα, είτε λόγω δυστυχημάτων, γιατί και το να αυτό ας πούμε, μου λέγεις τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους γιατί έπεσαν σε μια λίμνη, εντάξει, είναι και αυτά προφανώς δημιουργούν μια δυστοπία. Νομίζω ότι όλες οι κοινωνίες σιγά σιγά που δεν έχουν θα αναγκαστούν να μπουν σε ένα ρυθμό και να κάνουν χρήση του κλιματιστικού. Το ερώτημα το οποίο τίθεται κατά την προσωπική μου άποψη είναι το πόσο θα αντέξει η ατμόσφαιρά μας εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί. Τι θέλω να πω. Επειδή λίγο οι ταινίες είναι προφητικές και λέμε ότι ό,τι είδαμε πριν από 10 χρόνια γίνεται τώρα, ή ότι είδαμε πριν από 20 χρόνια γίνεται πριν από 10 χρόνια, ή ξέρω εγώ, γενικώς υπάρχει μια τέτοια τάση. Δεν είναι πολύ μακριά. Η τρύπα του όζοντος που λέγαμε κάποτε δεν έχει πάψει, δεν έχει σταματήσει να υπάρχει.
2: Ναι.
3: Έτσι. Το ότι όλες οι εταιρείες καλλιτικών έριξαν απίστευτα μυθικά ποσά την τελευταία 15 ετία και έχουν βγάλει δείκτες προστασίας 50, που κάποτε έλεγες δείκτη προστασίας 50 και για να το βρεις έβγαινες με το ντουφέκι έξω, δεν υπήρχε. Έτσι, κάποτε υπήρχαν αντιλιακά τα οποία κάνανε απλά αντιλιακή προστασία, δεν υπήρχε δείκτης προστασίας. Κάποτε.
2: Καλά, τώρα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση ως προς το δείκτη προστασίας και οι εταιρείες καλλιτικών, πώς αυτό το μαρκετίστηκα το χρησιμοποιούν.
3: Περίμενε, έτσι. Άλλο θέλω να σου πω. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι πλέον βλέπεις ότι δεν υπάρχει, δηλαδή το 50 και το 30 πουλάνε τρελά. Όταν κάποτε παίρναμε το αντιλιακό από το μαγαζί με τα τουριστικά είδη,
2: που το ήταν, σώμα το σκεφάσαμε και στο πρόσωπο,
3: που, είναι, που ήταν λάδι.
2: Ναι, βέβαια.
3: Μύριζε καρύδα, έτσι. Και αν γύρναγες από την άλλη, ψινόσουν και από την άλλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τώρα φεύγεις μέγκαυμα.
2: Ναι, μα είναι πραγματικό, δεν το συζητάμε.
3: Αυτό θέλω να σου πω. Σε 10 χρόνια δεν θα φεύγεις μέγκαυμα στις 3 ώρες άμα σε πάρω ύπνος.
2: Ναι.
3: Γιατί αλλάζει, ξέρεις, όλα αυτά εξασθενούν την αντοχή του δέρματος. Το pH που λέμε.
2: Ναι.
3: Όλα αυτά καλά είναι για προστασία, αλλά ξέρεις, η πολλή χρήση, αυτό το λένε και οι ειδικοί δηλαδή. Εμείς ξέρεις, είχαμε στο στρατό ένα παλικάρι που στο στρατό κάνεις. Γιάννη, φαντάζομαι θα το θυμάσαι κι εσύ. Ρε παιδί μου, στο στρατό η υγιεινή είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Γενικώς. Είχαμε ένα παλικάρι το οποίο είχε λόξα με την υγιεινή σε βαθμό όμως κακουργήματος. Δηλαδή, όλοι πλαινόμασταν τα χέρια μας, αυτό που προσέχαμε. Εκείνος λοιπόν το σαπούνι, είχε μια σαπουνοθήκη και σαπούνι, το οποίο το είχε στην τσέπη.
2: Μάλιστα.
3: Και ό,τι και αν έκανε, έπλαινε τα χέρια του. Μετά από 3 μήνες, τα χέρια του ήρθαν και ανοίξανε.
2: Ναι. Καλά, υπερβολική χρήση γενικά δεν έτσι, εννοείται ότι δεν
3: δηλαδή,
2: είναι.
3: Δηλαδή, έκανε το, πέτυχε το αντίθετο από αυτό που ήθελε να κάνει. Έγινε πιο ευάλωτο στα μικρόβια, γιατί θεωρούσε ότι θωρακίζει καλύτερα το,
2: ναι,
3: το δέρμα του, αλλά επί της ουσίας το εξασθενούσε το δέρμα του. Όλα λοιπόν αυτά τα οποία φοράμε σε κάποια στιγμή θα γυρίσουν μπούμερανγκ. Εγώ το λέω, δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει προστασία, γιατί και καρκίνος του δέρματος υπάρχει και όλα, αλλά θέλουν και ένα μέτρο, διότι αυτό το πράγμα που υπάρχει γύρω μας και που δεν το καταλαβαίνουμε, που μπαίνεις μέσα στα μάξι και αφήνεις το χέρι σου 3 λεπτά και αισθάνεσαι ότι καίγεται. Είναι πρόβλημα.
2: Ναι, κοίτα, προφανώς και συμφωνώ. Απλά ξέρεις, η γη μας έχει δώσει τα μηνύματα της πολύ ήχηρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε σε αυτό που περιγράφεις μόνο. Δηλαδή εδώ, αν σκεφτούμε μόνο και μόνο τις εικόνες που μας έρχονται από το λιώσιμο των πάγων, για παράδειγμα, αυτές τις τρομερές εικόνες που βλέπουμε και πόσο μεγάλη καταστροφή συμβαίνει εκεί.
3: Εν τω μεταξύ βλέπουμε το λιώσιμο των πάγων ως φαινόμενο εντυπωσιακό, αλλά διάβαζα μία μελέτη για το πόσο διαταράσσει τη θερμοκρασία του νερού.
2: Μα φυσικά. Εγώ δεν θα βάζα τη λέξη εντυπωσιακό. Καταλαβαίνω πώς το λες.
3: Ναι, όχι, αλλά για μένα είναι μια. Έσπασε τον παγόβουνο.
2: Ναι, είναι μια πολύ ορατή εν εξελίξη καταστροφή. Είμαστε μάρτυρες αυτής της καταστροφής. Το βλέπουμε. Ναι. Το ξέρουμε. Ισχύει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το ξέρουμε αυτό.
3: Ο Γιάννης το πήρε πολύ σοβαρά. Δεν έχουμε λίγο ακόμα τις υποδομές για να γίνει αυτό με τον λογοκέφαλο, διότι δεν είναι απλό να τον πιάσει και να τον θανατώσει. Θέλει ειδικούς κλίβανους αποτεύρωσης που υπάρχουν μόνο λίγοι τώρα, μόνο στην Κρήτη.
2: Ναι, μα είπαν ότι τους παίρνει ο λογοκέφαλος, τους καταψύχεις και καλείς τις υπηρεσίες. Έτσι γίνεται στην Κύπρο. Γιατί πρέπει μετά να τους κάψουν.
3: Καλά, εδώ είμαστε ικανοί να δηλώσουμε. Εγώ έπιασα 100 λογοκέφαλους και τι τους έκανες, τους έκαψα. Στην παραλία το βράδυ.
2: Ναι.
3: Με τι τους έχω πει, με τσικουδιά.
2: Δεν
3: εντάξει,
2: πρέπει,
3: πάρε
2: πρέπει.
3: 100 τάλιρα. Λοιπόν, μπες τώρα να δεις φωτογραφίες που έχει στείλει, διότι έχει το πάλιο σε λίγο. Στη σκένα να δεις, για να μελαγχολείς πριν φύγεις.
2: Μπορώ να αναστενάζω ελεύθερα.
3: Μπορώ να σου λέω ότι είναι το πάλιο εδώ μεταξύ.
2: Ναι, θέλω να μου
3: το
2: πεις.
3: Το πάλιο λοιπόν βάζουν, περιφράσουν την πλατεία, στρώνουν όλη την πλατεία με χώμα.
2: Ναι.
3: Στο κέντρο της πλατείας δημιουργείται ένας κύκλος όπου μπαίνουν θεατές και βέβαια ναι. και γύρω-γύρω έξω από τα κυκλειδώματα και γίνονται υποδρομίες όπου οι αναβάτες τρέχουν πάνω στα άλογα χωρίς σέλα. Α. Πάνω σε χώμα. Μέσα στην πλατεία.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Η Σιένα, αν ξέρεις, έχει κάποιες πολιτισμικές καταβολές από αραβικές χώρες?
3: Το ξέρω. Δεν το ξέρω, γιατί τα παιδιά αν μπορούν να μας απαντήσουν.
2: Αυτό που μου περιέγραψες εκεί.
3: Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι στη Σιένα λειτουργήσε η πρώτη ευρωπαϊκή τράπεζα. Η πρώτη τράπεζα της Ευρώπης λειτουργήσε στη Σιένα.
2: Και όχι στη Βενετία.
3: Όχι.
2: Μάλιστα.
3: Μοντεμπάτσι νομίζω ή κάπως έτσι τη Σιένα, η πρώτη ευρωπαϊκή. Έλα, ψάχτω τώρα, ψάχτω.
2: Ναι, αυτό κάνω. Ναι, θέλω να το επιβεβαιώσω. Δεν σε πιστεύω.
3: Δεν με πιστεύεις. Παιδιά, τα ακούσαμε κι αυτό. Ο Φαλή πήγε στο Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Το βρήκες, Ελένη Κατσαμπέκη?
2: Όχι, γιατί δεν το ψάξα σωστά.
3: Ψάχνεις να βρεις συγκεκριμένο κάτι που δεν υπάρχει, έτσι?
2: Όχι, έβαλα το ευρωπαϊκή και με πήγε αλλού. Λοιπόν, ναι, για περίμενε. Παλαιότερη. Πάτσι τη Σιένα, 1472. Και εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι σήμερα.
3: Μάλιστα. Τι είπες, δεν με πιστεύεις?
2: Η πρώτη σύγχρονη όμως κρατική τράπεζα είναι Βαρκελόνη, 1401. Απλά να πω.
3: Βαρκελόνη, Βενετία δίπλα.
2: Ναι, μωρέ.
3: Ναι.
2: Ωραία.
3: Καλό βράδυ. Καλή
2: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
3: Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρίσματος του γενναίου υπότη από τον βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
4: Το Παραδείσι γιορτάζει και σας καλεί να γίνετε μέρος της γιορτής. Η Ενορία Παραδεισίου διοργανώνει την 3η 30 Ιουνίου το μεγάλο παραδοσιακό της πανηγύρι στον προάβλιο του Αγίου Νικολάου για την εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ενορμιδία με τους κριτικούς καλλιτέχνες Μιχάλη Χαρκιολάκη και Γιώργο Κουδουμογιαννάκη καθώς και τη συμμετοχή των Αντώνη και Κωνσταντίνου Μακρύ και του Γιώργου Αναστασιάδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς μετά το πέρας του Εσπερινού που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Για κρατήσεις, καλέστε στο 699-667-2656. Σας περιμένουμε σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική, χορό και κέφι.
5: Είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: περάσματος λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Νέους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο επέλεξε ο Άριος Πάγος έπειτα από αίτημα της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κουβέση.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 34χρονου Γάλλου σέντερ Μουσταφά Φαλ που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Έγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, στο ημίχρονο Βοσνία Κατάρ 2-1 και Ελβετία Καναδάς 0-0. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Real Weather. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Επιστρέψαμε, Real FM 97,8, βράδυ Τετάρτης, 24 Ιουνίου. Λοιπόν, 1-0 είναι η Ελβετία με τον Καναδά. Τώρα, όταν ολοκληρωθούν οι δύο αναμετρήσεις, γιατί τώρα έχουμε ταυτόχρονες, ίδια ώρα δηλαδή, επειδή είναι τα τρίτα και τελευταία παιχνίδια των ομίλων του πρώτου γύρου. Θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί μετά έχουμε τη δεύτερη δόση που είναι νομίζω στη μία, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, για να τα πούμε, ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Να αποχαιρετήσουμε την κυρία Λένα, την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Είπαμε για τον Δημήτρη μετά, θα τον έχουμε. Μου έχετε στείλει και κάνα δύο μηνύματα για το ΦΑΛ, το είπαμε, ότι πήγε στο παιδιά. Όταν ένας παίχτης αποδεσμεύεται από μια ομάδα, επαγγελματίες είναι, και του γίνεται μια πρόταση που θεωρεί συμφέρουσα, υπάρχουν παίχτες που αποδέχονται τις προτάσεις, παίχτες που δεν τις αποδέχονται. Ο ΦΑΛ ήταν ελεύθερος, έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, αποδεσμεύτηκε. Δεν ξέρω τι άλλες προτάσεις, ή αν είχε άλλες προτάσεις, έγινε πρόταση από τον Παναθηναϊκό, πήγε, καλά έκανε. Τι σας καίει τώρα εσάς στους Ολυμπιακούς? Ότι τι? Άμα τον ήθελε ο Ολυμπιακός θα τον κράταγε. Πέγραψε κανένα συμβόλαιο, δεν μπορεί να πάει να παίξει σε άλλη ομάδα. Το ηθικόν του πράγματος βάλτε το λίγο στην άκρη, γιατί μιλάμε για επαγγελματίες. Λοιπόν, ο κύριος Αλέξανδρος από τον Κορυδάλλο. Ελάτε κύριε Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κύριε Αλέξανδρε.
1: Πρώτα απ' όλα να ζητήσω μια συγγνώμη για την προηγούμενη φορά. Δεν ήταν. Η χειρότερη φορά που έχω βγει ποτέ στο ραδιόφωνο.
0: Πότε?
1: Την προηγούμενη φορά.
0: Γιατί?
1: Ποτέ.
0: Γιατί τι συνέβη, δεν θυμάμαι.
1: Το είχα χέσει λίγο το θέμα, αν θυμάστε.
0: Μην το κάνετε και απόψε όμως.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω να πω ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Έτσι που κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν γεννιόμαστε, τέλος πάντων, είμαστε ολοκληρωμένοι εμείς σαν άνθρωποι.
0: Όταν γεννιόμαστε, είμαστε ολοκληρωμένοι.
1: Όταν γεννιόμαστε, είμαστε ολοκληρωμένοι. Όταν γεννιόμαστε στη ζωή, ως ψυχές. Ως ψυχές, ως συναισθήματα, ως κατάσταση, νοητικότητα, διάβια, να ακούς τα πάντα, να σκέφτεσαι τα πάντα με απλό τρόπο, γαλήνιο, χωρίς εγωισμούς, με σεβασμό στον άλλον, με σεβασμό στον εαυτό μας, όλα αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και κατάλαβα λοιπόν ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, φεύγουν κομμάτια του, φεύγουν, και αυτά μπορεί όμως να τα μαζέψει πίσω.
0: Τα κομμάτια που φεύγουν.
1: Τα κομμάτια που φεύγουν, όταν τα μαζέψει όλα μαζί πίσω, τότε νιώθει όπως ένιωθε παιδί.
0: Ναι, πιθανόν. Δεν ξέρω.
1: Έχει μάχη όμως μεγάλη μέσα σε αυτό το δρόμο και το μονοπάτι.
0: Φαντάζομαι αν κάποιος έχει χάσει πολλά κομμάτια και τα μαζέψει, θα χρειάζεται.
1: Αυτό είμαι εγώ τώρα που λες.
0: Ναι. Εσείς ξέρετε.
1: Ξέρω. Τώρα ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε και κάτι για την κατάργηση. Να μην πούμε για την κατάργηση του χρήματος. Ότι δεν καταργείται το χρήμα, να πούμε. Δεν καταργείται το χρήμα, να πούμε.
0: Εσείς δεν
1: γιατί
0: μου
1: εγώ ξέρετε τι κατάλαβα τελικά.
0: Ναι.
1: Ότι είναι όλα μετρήσιμα. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει το χρήμα, ακόμα και το λεπτό και το μονόλεπτο και τα σχετικά, μπορείς να βρεις το λάθος που έχει γίνει, αν έχει κλέψει κάποιος, αν έχει, δηλαδή είναι αποδεικτικό στοιχείο το χρήμα. Γι' αυτό δεν μπορεί να καταργηθεί. Αλλά να αλλάξει τρόπο που παράγεται και που δίνεται στους ανθρώπους, αυτό μπορεί.
0: Που τρόπο κοπής δεν υπάρχει λόγος να λέω.
1: Όχι κοπής, εγώ μιλάω τώρα για χρήμα το οποίο να είναι ιντερνετικό και να δίνει στον καθένα ακριβώς αυτό που το αναλογεί.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας για να μιλήσετε.
1: Κάτι πολύ εξελιγμένο έχω στο μυαλό.
0: Ναι,

0: Δεν το ξέρω.
1: Κάτι πολύ εξελιγμένο, το οποίο εγώ πιστεύω με τεχνητή νοημοσύνη αυτό είναι εφικτό. Δηλαδή, άμα τυχόν βάλουμε, ας πούμε, ότι πρώτα απ' όλα κατηγοριοποιούμε τα επαγγέλματα. Ο οδηγός, ας πούμε, του ταξί, λόγω του ότι έχει, ας πούμε, και κόσμο μέσα στο ταξί, θα ανταμείβεται, ας πούμε, αλλιώς, γιατί μεταφέρει κόσμο, μεταφέρει ανθρώπους. Αυτός που πηγαίνει τα πράγματα από το Σκλαβενίτη θα κοστολογείται αλλιώς, γιατί αυτός είναι ντελιβεράς, αλλά αυτός έχει άλλη κούραση. Δηλαδή θα είναι μέσα στους 36 βαθμούς για να μπορέσει να βγάλει το μεροκάματο και να κουβαλήσει 15 νερά πάνω στον πρώτο όροφο και να στάξει, να υδρώσει από τον υδρότα. Οπότε εκεί πέρα τώρα, αυτά είναι τώρα, είναι διλήμματα τώρα αυτά και τα διλήμματα δεν τα μπορώ καθόλου. Αυτά δηλαδή, αυτά πρέπει να μπουν οικονομολόγοι. Δεν μπορώ εγώ τώρα ο Σαμπανάκος να πω ότι θα κάνω ολόκληρη δουλειά.
0: Να.
1: Δεν γίνεται.
0: Ξαναλέω, επειδή το έχετε στο μυαλό σας, το καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο και για μας.
1: Εντάξει, σίγουρα είναι οπωσδήποτε, γιατί μιλάμε για το χρήμα, είναι τράπεζες, είναι πολύ χρήμα από πίσω. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολύ ισχυροί άνθρωποι, αλλά το θέμα είναι ότι άμα τυχόν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι άμα δώσουν κάτι το οποίο να μπορεί, δηλαδή, άμα δοθεί ένα πλαφόν ότι μόνο και μόνο για να τρώει ο άνθρωπος, ας πούμε, από το σούπερ μάρκετ, για να πηγαίνει στην τουαλέτα, για να έχει το σπίτι του, για να. Για να πάει τις διακοπές του, δηλαδή κάποια στάνταρ πράγματα.
0: Αυτά, συγγνώμη, αυτά ποιος θα τα δώσει?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα.
0: Πιστεύετε
1: άμα
0: ότι νοιάζεται
1: ηλεκτρονικά,
0: πιστεύετε ότι νοιάζεται κανείς για το αν εσείς ή εγώ έχουμε να φάμε ή θα τα πάμε διακοπές?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει κόσμος ο οποίος το καταλαβαίνει, υπάρχει κόσμος που δεν το καταλαβαίνει.
0: Μισό λεπτό. Ο κόσμος δεν μπορεί να βοηθήσει. Αυτά είναι θέματα της πολιτείας.
1: Όχι, μπορεί να βοηθήσει. Όταν ζητιανεύει ο άλλος και του δίνει ο άλλος 5 ευρώ και ο άλλος του δίνει 20 ευρώ και ο άλλος δεν του δίνει.
0: Μισό λεπτό. Εδώ τώρα συζητάμε για τους ανθρώπους που ζητιανεύουν.
1: Ναι,
0: για την κοινωνία.
1: Τώρα γιατί πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε κάτω στην Αφρική.
0: Ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα και εδώ και δεν ζητιανεύουν.
1: Πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα στην Ελλάδα?
0: Όχι.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Εντάξει, από την πείνα ναι, είναι υπερβολή, μάλλον δική
1: μου. Ναι.
0: Από την πείνα όχι, αλλά ότι μπορεί άνθρωποι να κακοπερνάνε τη ζωή τους και να κακοπερνάνε πολύ άσχημα.
1: Αυτό σίγουρα. Μόνο και ναι. Μόνο τα ψυχολογικά που μας έχουν δημιουργήσει.
0: Όχι, όχι, αφήστε το ψυχολογικό. Εγώ μιλάω για καθαρά χειροπιαστά πράγματα. Να μην έχει να πληρώσει το ρεύμα του, να μην έχει να πληρώσει το νερό του, να μην έχει να ταΐσει το παιδί του.
1: Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι. Το ίδιο πράγμα λέμε, γιατί στο λέω αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ σου λέω ότι το χρήμα από τη στιγμή που δεν θα έχει να πληρώσει το νερό σημαίνει ότι δεν βγάλει αρκετά. Και αυτά εκεί πέρα φέρνουν κατάθλιψη. Η οικονομική κρίση λοιπόν στην Ελλάδα έφερε κατάθλιψη σε όλο τον πληθυσμό και ξεκινήσαν όλα τα ψυχολογικά σε όλο τον κόσμο. Και έχουν γεμίσει τρομοκαίτια δαφνιά και έχουν υπερπληρότητα.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό που λέτε, αλλά εν πάση
1: περιπτώσει. Εγώ το. Άμα δει τα στατιστικά μέσα από το 10, από το 9 μέχρι το. Μέχρι το 21-22.
0: Κοιτάξτε, την περίοδο του κορονοϊού είχαμε τεράστια αύξηση στην κατανάλωση ψυχοφαρμάκων και στη συνταγογράφηση, γιατί όντως υπήρξε ζήτημα.
1: Πόσο αντέξει ο Έλληνας, ρε Παρδάλη?
0: Δεν λέω, συγγνώμη, δεν καταλάβατε, δεν λέω εγώ το αντίθετο.
1: Μία έρχεται η οικονομική καταστροφή, μία έρχεται ο κορονοϊός, μία τόνα, μία τάλο, μετά σου λέει ο άλλος αυτοκτόνησε. Άντε μάζεψε τον από το ψυχιατρίο.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Κάτι λέω ότι καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι. Ξέρεις τι γίνεται, η ψυχολογική πίεση. Σου λέει ο άλλος θα πάω να φύγω.
0: Ναι.
1: Και εδώ πέρα ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας βάλουν πυρηνική βόμβα και να καταστραφούν.
0: Να πάω να φύγω, όταν λέτε, να φύγω εξωτερικό.
1: Όχι, μιλάω να φύγω από τη ζωή.
0: Α.
1: Σου έχω ξαναπεί, Παρδάλη, ότι εγώ έχω έτσι από άλλη ζωή. Εγώ το θυμάμαι που ήμουν.
0: Ναι, όντως το έχετε πει.
1: Τέλος πάντων, είμαι λίγο πιο παλιούρας από εσάς. Εσείς γεννηθήκατε τώρα σαν άνθρωποι.
0: Α.
1: Εντάξει,
0: πριν τι ήμασταν.
1: Μεταξύ σοβαρού και αν.
0: Α, εσείς θυμάστε τι.
1: Άμα θυμάσαι,
0: εγώ.
1: Τι υπήρχες. Άμα θυμάσαι τι ήσουν.
0: Εγώ δεν θυμάμαι τι έβαλα χτες.
1: Άμα δεν θυμάσαι, φίλε μου, Παρδάλη, σημαίνει ότι είναι η πρώτη στη ζωή, αγόρι μου. Νέα ψυχή και εσύ, δεν πειράζει. Δεν είμαστε όλοι τέλειοι. Εγώ το ζήτησα να ξαναμπού πάντως στη ζωή και με έβαλε ανθρώπου. Και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Τι ήσασταν πριν?
1: Ήμουνα κάτι το οποίο έβλεπε σαμπά, αλλά έβλεπε ή φως.
0: Ναι, δεν μου λέτε τι είναι αυτό.
1: Λευκό φως. Εγώ σου λέω πως έβλεπα. Δεν ένιωθα πόνο και τέτοια. Δούσαμε, τρέχαμε, κάναμε, ράναμε, αλλά δεν βλέπαμε μπροστά μας. Αυτό είναι το δέντρο.
0: Με την σάρκωση δηλαδή, ε.
1: Εντελώς. Εντελώς. Και σου, μπορώ να σου πω πάλι όλα τα στάδια από την αρχή. Τα θυμάμαι όλα και δεν πρόκειται να μου φύγουν ποτέ, είναι η ζωή μου αυτή.
0: Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, οπότε ναι, όντως μάλλον είμαι νέωρας. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
1: Δεν είσαι μόνο εσύ, τα παιδιά μου δεν θυμούνται. Τα παιδιά μου τους ρώτησα. Θυμάστε τι σας ήταν πριν, κανένα.
0: Και στις προηγούμενες ζωές έχουμε σύνδεση μεταξύ μας που είναι διαφορετική. Ή...
1: Αυτό δεν το ξέρω, το πώς το κανονίζουν οι μοίρες.
0: Α, είναι.
1: Το πώς το κανονίζουν οι μοίρες είναι ένα θέμα, δεν ξέρω. Είναι ανώτερες θεότητες, σκοτεινές, να ξέρεις. Μπαίνεις μέσα στη σκοτάδι και διαλέγεται το που θα πας.
0: Καλά, δεν με πολύ νοιάζει, για να είμαι ειλικρινής.
1: Καλά, μην νομίζεις, σε νοιάζει. Όταν θα το ζητήσεις και θα μπει στη ζωή, να ξέρεις, θα σε νοιάζει πολύ.
0: Καλά.
1: Όταν θα έρθει η ώρα που δεν θα αντέχεις άλλο σε αυτή την κατάσταση και θα μπει στη ζωή ξανά, θα θυμηθείς το σαμπανάκο που σου έλεγε να είσαι καλός άνθρωπος.
0: Α, θα τα θυμάμαι αυτά.
1: Ε?
0: Θα τα θυμάμαι αυτά.
1: Θα τα θυμάσαι αυτά. Την επόμενη θα να σου πω κάτι. Είσαι τυχερός και εσύ και όλοι οι άλλοι και, εγώ ταυτόχρονα. Να. Γιατί υπάρχει η αρχή, αλλά τέλος δεν υπάρχει. Παρδαλάκο είναι καινούργιο το σύμπαν. Τώρα ξεκινάει.
0: Α. Εντάξει. Ευχαριστώ, κύριε Αλέξανδρε.
1: Γεια.
0: Είμαστε και τυχεροί. Ρε, να μην ξέρω. Τι ήμουνα πριν. Μεσή Αντωνάκη. Δεν θυμάσαι εσύ, και εσύ νέος. Ψαρούκλα. Α, θυμίσου να ρωτήσουμε, το Σταυρακάκι να ρωτήσουμε μετά. Να θυμηθούμε. Κύριε Βασίλη από τον Πλαταμόνα, μήπως θυμάστε εσείς τι ήσασταν στην προηγούμενη ζωή σας.
2: Εγώ στην προηγούμενη ζωή μου δεν ήμουν τίποτα, γιατί δεν είχα προηγούμενη ζωή.
0: Α, εντάξει,
2: ζωή.
0: Νέος κι εσείς.
2: Δεν είχα προηγούμενη ζωή.
0: Ναι.
2: Έχω μόνο μία αυτή που ζω.
0: Αυτή.
2: Και τη ζω, σου μιλάω ειλικρινά, και τη χαίρομαι, φίλε Μανώλη.
0: Χαίρομαι για σας. Αλήθεια γιατί, το λέω.
2: Γιατί όποιος τη φιλοσοφεί πάρα πολύ, είναι ζωντανός νεκρός.
0: Να κάνω μία ερώτηση, κύριε Βασίλη, πάνω σε αυτό που λέτε. Θέλω να λίγο να διαφωνήσω. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι διαφωνία, αλλά... Μήπως όταν σκεφτόμαστε πάρα πολύ και υπεραναλύουμε τα πάντα και φιλοσοφούμε τα πάντα γύρω μας, το τι γίνεται και όλα αυτά, χάνουμε λίγο την ουσία.
2: Είναι νόμος της ζωής αυτός, ρε φίλε Παρδάλη.
0: Να.
2: Η υπερβολή δεν κάνει ποτέ καλό σε οποιοδήποτε θέμα.
0: Να.
2: Όταν υπερβάλλεις, καταχράζεσαι τη φυσιολογία. Και όταν καταχράζεσαι τη φυσιολογία, δημιουργείς κάποιο πρόβλημα. Και στην προκειμένη περίπτωση το πρόβλημα το δημιουργείς στον εαυτό σου.
0: Καλά, ναι, πάντα.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Και βέβαια όταν δημιουργείς πρόβλημα στον εαυτό σου, συνεπακόλου θα δημιουργήσεις και στους γύρω σου.
2: Αυτό είναι φυσικό ναι, και επόμενο.
0: Λογικό.
2: Επειδή στον κόσμο, στην κοινωνία δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε ζωντανοί οργανισμοί και όχι απλά δέντρα. Αν και αυτά ζωντανοί οργανισμοί είναι.
0: Σωστό.
2: Αλλά χωρίς ψυχή, και αυτό παίζεται, μπορεί να έχουν και αυτά ψυχή, δημιουργείς πρόβλημα στους γύρους. Είναι νόμος της ζωής. Εν πάση περιπτώσει, να καλησπερίσω τους αγροατές σου, εσένα προσωπικά και με τόνους αγάπη, όπως το θα λέω πάντα, την κυρία Ειρήνη του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Να είστε καλά.
2: Ξέρεις τι με ανάγκασε να βγω στην εκπομπή σου σήμερα, φίλε. Εκτός από τη μεγάλη εκτίμηση και τη μεγάλη αγάπη που έχω και σε σένα και στην εκπομπή σου.
0: Σας ευχαριστώ, για πείτε μου.
2: Άκουσα πριν λίγο καιρό να λέει δημόσια η Αλέξια Μπακογιάννη τι πρέπει να κάνω αν ξαφνικά στο δρόμο δω τον Κουφοντίνα που σκότωσε τον πατέρα μου παίρνοντας εντολή από τον Γιωτόπουλο.
0: Ναι.
2: Αλέξια Μπακογιάννη, κορίτσι μου, έχεις απέραντο δίκιο, θα της έλεγα εγώ,
0: ναι,
2: γιατί στερήθηκες σε μικρή ηλικία τον πατέρα σου, κάτι που ίσως να σου στιγμάτισε τη ζωή σου μέχρι σήμερα. Όμως απάντησε στην ερώτησή σου, μπορούν να δώσουν μόνο οι σύζυγος του Νίκου Ντεμπονέρα και ο γιος του Διονύσης, που συχνά δολοφόνησε ο Νεδίτης Καλαμπόκας, αν θυμάσαι, στερώντας τους τον άνθρωπό τους. Ο παππούς σου ήταν τότε πρωθυπουργός, Αλέξια. Και ακολούθως ο Φωνιάς, μετά τη μικρή ποινή που έβγαλε στην Υγρασία, σταδιοδρόμησε σε υψηλόβαθμες θέσεις στον τραπεζικό κλάδο. Καθώς και η μητέρα του Ιάσονα, έχοντας την ίδια απορία με σένα, τι θα πρέπει, Αλέξια, να κάνει αν εκείνη συναντήσει τη δική σου μητέρα, που ο οδηγός της δολοφόνησε τον 26χρονο παιδί της έξω από το κοινοβούλιο, και εκείνος είναι έξω, ελεύθερος και ωραίος. Το θυμάσαι έτσι, δεν είναι? Σίγουρα θα το θυμάσαι. Ναι, ναι. Το αυτοκίνητο της μαμάς σου, με εντολή του τότε Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα, είχε κινητοποιηθεί στο υπόκειο πάρκινγκ της Βουλής μετά το θάνατο του Ιάσονα, ενώ το ψάχναν όλες οι υπηρεσίες. Αυτές είναι οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σου, Αλέξια, αν φυσικά επιτρέπονται οι ερωτήσεις των κοινών θνητών.
0: Βέβαια, βέβαια, για τίποτα από αυτά που είπατε δεν φταίει, Αλέξια, έτσι.
2: Οπωσδήποτε δεν φταίει σε τίποτα. Αλλά εγώ απήντησα με τη σημερινή μου παρέμβαση μου στην εκπομπή σου, απήντησα στις ερωτήσεις της κοπέλας. Δεν είπα ότι φταίει σε κάτι.
0: Να, θέλω να πω δηλαδή ότι ως θέματα καλώς τα θέτεται και λογικό είναι κάποιος να τα θέτει και έτσι. Αλλά όλοι όσοι είπατε, είτε είναι η Αλέξια, είτε είναι η μητέρα του Ιάσονα, είτε είναι η μητέρα του... ποιον είπατε, τον Ντεμπονέρα, ναι. Ποιον είπατε?
2: Ναι.
0: Είτε οποιοδήποτε ανθρώπου έχει χάσει τη ζωή του άδικα, την απάντηση κάποιος πρέπει να τη δώσει.
2: Ακριβώς.
0: Για όλα αυτά.
2: Εγώ δεν δίνω απαντήσεις.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
2: Με τη σημερινή μου παρέμβαση απλά ρώτησα και έδωσα απαντήσεις στην ερώτηση της Αλέξιας, απαντήσεις ενός απλού πολίτη. Έτσι μήπως μπορέσω να τη βοηθήσω και βγει από το αδιέξοδο που νομίζει ότι έχει περιέλθει, γιατί ρωτώντας κατά αυτόν τον τρόπο και φαίνεται να δείχνει μπερδεμένη. Κατάλαβες, Μανώλη?
0: Ναι, είναι λογικό να είναι όμως, γιατί είναι ένα παιδί που χάσει τον πατέρα του.
2: Μα αυτό δεν το είπα. Πρώτος ναι, θα το πάω στην
0: ναι, αρχή το είπατε.
2: Της συνομιλίας μου.
0: Ναι.
2: Και επαναλαμβάνω, δεν καθιστώ την Αλέξια υπεύθυνη.
0: Μα δεν είναι, προφανώς.
2: Γιατί το κορίτσι δεν έχει καμιά σχέση.
0: Όχι.
2: Με τίποτα από αυτά. Απλά απαντώ με όλη μου την ειλικρίνεια και το σεβασμό στην ερώτησή της. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
0: Κοιτάξτε, αναδεικνύεται με αυτό που λέτε ότι υπάρχουν πολλά μέτρα και πολλά σταθμά στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
2: Αλεξία μου λένε, Αλεξία και όχι Αλέξια, ζητάει
0: συγγνώμη. Αντιμετωπίζουμε με πολλά μέτρα και πολλά σταθμά αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
2: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Αυτό είναι γεγονός.
2: Έτσι γίνεται.
0: Και δεν είπα δύο μέτρα, είπα πολλά. Επειδή δεν στο είπα το πολλά.
2: Ναι. Μπας περιπτώσει, έτσι να το γυρίσουμε κλείνοντας σαν επίλογο χιουμοριστικά. Φίλε Μανώλη, αν επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι, αναμένεται να δηλωθούν, φίλε, δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε απίθανα μέρη όπως το Μέτσοβο, το Καρπενήσι.
0: Στον Ταΐγε, το Κεφάλι, ναι.
2: Με προϋπόθεση να δημιουργηθεί ένας νέος οργανισμός λαγοπαικέ αυτή.
0: Ναι, ήρθε και μήνυμα, λαγοπαικέ βέβαια. Το έχει τραγουδήσει ο Νταλάρας, προφητικά καράβια βγήκαν στη στεριά.
2: Έτσι, μπράβο. μόνο με τις επιδοτήσεις του ενδεχομένως να δώσει αυτοδυναμία στην καινούργια κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Μανώλη, καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Βασίλη. Γεια σας κυρία Σόφη. Γεια σας κύριε Λεωνάρδε. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, για κάθε άνθρωπο που χάνει τη ζωή του βιαίως και αφήνει πίσω τους συγγενείς. Κάποιος πρέπει να δώσει μια απάντηση. Αυτό είναι, θα έπρεπε να λειτουργεί νομοτελειακά για όλες τις περιπτώσεις. Τώρα κακά τα ψέματα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με την κυρία Κατερίνα από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 έργα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους χρηματοδοτεί πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 5 συλλήψεις στη Μύκονο στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται από την 1η Ιουλίου. Αφορά όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Καλά είμαστε, 32 λεπτά μετά τις 11. 2-0 είναι η Ελβετία με τον Καναδά. Τώρα κάνανε και το διάλειμμα της ενυδάτωσης. Λοιπόν, για πάμε στην κυρία Κατερίνα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ελάτε, κυρία Κατερίνα.
2: Καλησπέρα σας, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Πήρα τώρα κι εγώ με αφορμή με αυτά που είπε ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να πω μια ειδοποιώ διαφορά που υπάρχουν μεταξύ των τριών γεγονότων. Το συγχωρεμένο τον Μπακογιάννη, τη 17 Νοέμβρη του είχε στήσει ενέδρα. Ήταν μια στοχευμένη ενέργεια δηλαδή.
1: Ναι.
2: Ενώ τότε που γίνανε στην Πάτρα οι επιθέσεις και σκοτώθηκε ο Τεμπονέρας, ήταν πάντως σε μια διαμάχη των αζητών με καταλήψεις στα σχολεία. Δηλαδή ήταν εξαμελίας. Όπως και ο νεαρός Ιάστονας.
1: Δεν είναι εξαμελίας.
2: Δηλαδή δεν υπήρχε πρόθεση να σκοτωθεί και πάντως τον καυγά έγινε. Ενώ η 17 Νοέμβρη είχε στήσει ενέδρα και τον περίμενε.
1: Συγγνώμη.
2: Ενώ Τεμπονέρας πάντως τον καυγά ανάψαν τα αίματα. Ο Καλαμπόκας επιτέθηκε, όπως και ο συγχωρεμένος ο Τεμπονέρας ήταν εκεί στις καταλήψεις στο σχολείο. Γιατί αν θυμάστε, έγινε τότε που ο Υπουργός Παιδείας, δεν θυμάμαι το όνομά του, έφυγε από την Νέα Δημοκρατία και είχε πάει στο Πασόκ. Πρώην ήταν με τις καταλήψεις στα σχολεία, αν θυμάστε. Το 92 με τον Τεμπονέρα. Ενώ και με τον Ιάσονα ήταν η αμέλεια του οδηγού που έκανε αναστροφή, που λέγεται ότι ήταν κάτι συνηθισμένο για να μπει στο προάβλιο στη Βουλή. Εκεί στα λουλουδάδικα. Εκεί δεν ήθελα δει κάτι από πρόθεση.
1: Εκεί ήταν ένα. Κυρία Κατερίνα, εκεί ήταν ένα δυστύχημα.
2: Ναι, ήταν από αμέλεια.
1: Ναι.
2: Ανθρωποκτονία εξαμέλεια.
1: Το ότι μετά το αυτοκίνητο έμεινε κρυμμένο όταν όλοι το έψαχναν, δεν ήταν εξαμέλεια. Μισό λεπτό. Και δεν μπορεί να φταίει για το δυστύχημα η κυρία Μπακογιάννη, δεν οδηγούσε.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, αλλά το ότι το αυτοκίνητο έμεινε στα υπόγεια της Βουλής για όσο καιρό έμεινε, δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με αμέλεια. Επίσης, ορίστε.
2: Μίλησα για τη διαφορά μεταξύ των τριών. Είπε ο
1: ναι, σας λέω λοιπόν. Επίσης, όταν ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του λόγω μιας κατάληψης, αυτό που μου λέτε, πώς το είπατε, πώς χαρακτηρίσατε τη δολοφονία, γιατί η δολοφονία ήτανε. Πάνω στον
2: καυγά.
1: Ναι, πάνω στον καυγά τι ήτανε.
2: Ήταν μια συμπλοκή ο αναλυτός.
1: Ναι, και αυτό τι σημαίνει.
2: Και
1: αυτό
2: τι
1: δικαιολογεί αυτό δολοφονία.
2: Για να ανοίξουν τα σχολεία στην Πάτρα.
1: Και δολοφονία, αυτό δικαιολογεί δολοφονία.
2: Όχι, λέω πάνω στην συμπλοκή. Με παρεξηγήσατε. Είπα ότι δεν ήταν σκόπιμο εκ των προτέρων. Αυτό, ότι πήγε, ας πούμε, την πρόταση.
1: Το αν ήταν εκ των προτέρων σχεδιασμένο, δεν το ξέρω.
2: 17 Νοέμβρη και έστειλε να έδωσε και.
1: Ναι, όχι. Είναι προφανώς η 17 Νοέμβρη δρούσε βάσει ενός συγκεκριμένου πλάνου. Προφανώς.
2: Γι' αυτό είπα εγώ τη διαφορά.
1: Η τρομοκρατική οργάνωση ποτέ δεν πάει τυχαία να σκοτώσει κάποιον.
2: Αυτό είπα. Εδώ δεν υπήρχε πρόθεση. Εδώ πάντως στον καυγά κάτι έγινε. Δεν είμαι ούτε τον καλαμπό κατιά, ούτε τον.
1: Ναι, πάντως όταν δολοφονείται κάποιο υπάρχει πρόθεση. Απλά είναι τρία διαφορετικά περιστατικά. Αυτό να μου πείτε.
2: Ναι, τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω. Όταν λοιπόν. Και νομίζω ότι έχει και όταν λέει βρασμό ψυχής, ακόμα και η ποινική δικαιοσύνη.
1: Ποιος ήταν βρασμό ψυχής.
2: Θέλω να πω πάνω στον καυγά, μπορεί να θεωρηθεί βρασμό ψυχής.
1: Όχι, βέβαια. Αυτό έλειπε κάθε φορά που καυγαδίζουμε να επικαλούμαστε εμβρασμό ψυχής επειδή έγινε φόνος.
2: Τώρα συγκίνηκα καραμέλα και όπως βλέπετε καλύτερα από μένα και ξέρετε τα ψυχολογικά. Ό,τι και να γίνει έχει ψυχολογικά προβλήματα. Είναι η άσχολη λύση. Εγώ για τον Ιάσονα στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Το παιδί δεν έφτανε πηγαίνει κανονικά με τη μηχανή του. Αλλά ήθελα να πω δεν υπήρχε πρόθεση εκ των προτέρων. Αυτό εννοούσα εγώ. Δεν το είχα σχεδιάσει. Ότι θα πάμε σήμερα το πρωί και θα σκοτώσουμε τον Μπακογιάννη, θα σκοτώσουμε τον Ιάσονα. Από αυτή την άποψη το είπα.
1: Όχι από αυτή την άποψη είναι ξεκάθαρη διαφορά.
2: Αυτή τη διαφορά ήθελα να τονίσω.
1: Αλλά στο ερώτημα, τι πρέπει να κάνω εγώ όταν δω μπροστά μου το δολοφόνο του πατέρα μου, του αδερφού μου ή οτιδήποτε, η απάντηση δεν έχει να κάνει με το πώς επήλθε ο θάνατος.
2: Αυτό μπορεί να το πάρουμε ως δικαιολογία και να δικαιολογήσουμε, γιατί ήταν ένα κοριτσάκι τότε μικρό που έχασε τον πατέρα του και το λέει έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό το ελαφρυντικό. Γιατί όλοι το λέμε, γιατί να το χάσω και γιατί το κάνω. Άλλωστε και όταν αρρωσταίνουμε, οι περισσότεροι λέμε γιατί σε μένα. Και όχι γιατί όχι και σε μένα.
1: Γιατί σε μένα. Ποιο το λέτε γιατί σε μένα. Το λέτε εσείς.
2: Πολλοί λέμε γιατί σε μένα να τύχει. Και όταν αρρωστήσουμε ή πάθουμε κάτι και όχι. Και να μην πούμε αυτό που λέμε γιατί όχι και σε μένα. Και άλλη διαφορά για μένα. Έτσι καταλάβετε, αυτό ήθελα να πω.
1: Ξέρετε με το γιατί σε μένα ποιο είναι το κακό.
2: Ενώ μπορούμε να πούμε γιατί όχι και σε μένα. Γιατί σε τι διαφέρω εγώ από εσάς ή από εσάς για να, πάθω, να πάθετε εσείς κάτι και να μην το πάθω εγώ. Αυτή τη δένεια το λέω, καταλάβατε. Υπάρχει αυτή η αντίληψη.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ήθελα να σας πω, μπορώ να πω και κάτι για τον κύριο Δουλάκη.
1: Παρακαλώ.
2: Για την πρότασή του για δωρεάν εισιτήρια για νέους 24 ετών.
1: Ναι.
2: Εγώ νομίζω το βρίσκω λίγο υπερβολικό. Γιατί οι περισσότεροι νέοι, ειδικά οι μαθητές, έχουν 50 λεπτά νομίζω εισιτήριο μειωμένο, όπως και οι φοιτητές.
1: Ναι.
2: Και οι περισσότεροι νεαροί που είναι άνεργοι έχουν και δωρεάν διακίνηση με τα μέσα.
1: Άρα, αν γίνει, δεν θα είναι και μεγάλο το κόστος.
2: Όχι μεγάλο το κόστος, αλλά και περισσότεροι νέοι δηλαδή θα τους αφήσει αδιάφορους γιατί έχουν. Νομίζω αυτό το πάσος να περνάνε. Είναι ένα μέσο που δεν νομίζω να έχει τόσο μεγάλη απήχηση σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πήρα και στις ερώτησεις.
1: Καλά, σε επίπεδο προεκλογικών εξαγγελιών θεωρώ και εγώ ότι ελάχιστο ενδιαφέρον παρουσιάζει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Φυσικά τώρα θα έχουμε ένα συναγωνισμό, ειδικά το δεύτερο με το τρίτο κόμμα, το Πασόκ, ότι νομίζω ότι του κλέβει ψήφους τώρα. Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ποιος είναι δεύτερος, εσείς νομίζετε τώρα.
2: Ξέρετε, κάθε καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω. Και τώρα πάλι πού να σε πετάξει. Τώρα ο κύριος Τσίπρας είναι καινούριο κόμμα, μια ανανέωση.
1: Ναι, αλλά δεν είναι καινούριος πολιτικός.
2: Δεν είναι καινούριος πολιτικός, αλλά πάντα το καινούριο. Είδατε και εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, όταν ο κύριος Αδουλάκης το παρεκκλήσει, έφτασε κοντά το 20%, 21%. Υπάρχει δηλαδή 21%. Και μετά από διατρισμίσει, όπως και η κυρία Καριστιανού, ξεκίνησε με όλη την πορεία και σιγά σιγά, όπως βλέπετε, πέφτει.
1: Λέτε να πέσει ο Τσίπρας.
2: Φυσικά. Γιατί ξέρετε, ο Τσίπρας το 15, από το 12, που άρχισε να έχει αυτή την άδεια.
1: Θα πέσει ο Τσίπρας και ποιος θα ανέβει. Το Πασόκ.
2: Θα σας πω κάτι. Από το 12 και μετά που είχε αυτή την άνοδο και το 15 έφτασε στη δόξα του και δεν ψήφισε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί έβλεπε ότι έρχεται με δύναμη, δεν είχε παρελθόν. Τώρα έχει παρελθόν. Όταν σου μιλάνε και σου λένε για τον νόμο Κατρούγκαλου, για τις τράπεζες που έκανε και το λάθος να πει, λάθος όπως είπε στον κύριο Χατζηνικολάου νομίζω, ότι έπρεπε εμείς στην επόμενη των εκλογών να κλείσουμε τις τράπεζες. Αυτά τα πράγματα δεν νομίζω. Πρέπει να καταλάβει ότι έχει παρελθόν και πρέπει να είναι πιο συγκρατημένος όταν κάνει διάφορες εξαγγελίες. Το 12 ήταν αγνώστη, δεν είχε παρελθόν, δεν είχε κυβερνήσει. Ο κόσμος δεν τον ήξερε, τον πίστεψε. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Είχαμε όλο τότε μειώσεις μισθών, δύσκολα πράγματα. Και ήρθε αυτός, τα μάνα εξ ουρανού. Ο κόσμος τον πίστεψε και τα ακολούθησε. Όπως είπε η αξιόλογη κυρία Αξιόγλου, εμένα που αρέσει, η κανονικότητα δεν ταιριάζει στην αριστερά. Οπότε μόνο όταν υπάρχει ανακατοσούρα, λέει, ευνοείται η αριστερά. Έχετε ακούσει αυτή τη δήλωση της κυρίας Αξιόγλου. Σε υποκανονικές συνθήκες, η αριστερά, ειδικά στην Ελλάδα, είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας θα μείνει στα ποσοστά με τα οποία έφυγε. 16-17%. Εκεί, ότι θα είναι δεύτερη δύναμη, θα είναι και θα πάρει πάρα πολλού και από το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται. Δεν νομίζω να υπάρχει τίποτα. Ό,τι ήταν να πάρει, να πάρει.
1: Γιατί
2: όταν υπάρχει θέμα, γιατί ξέρετε τι, ο βουλευτής τον νοιάζει αυτό. Δεν επανεκλεγεί. Δεν τον νοιάζει με ποιο κόμμα. Η βασία έχει να εκλεγεί. Αυτή είναι η διαδικασία. Και όπως είναι έτσι, τα πράγματα το ενδιαφέρει μόνο. Να πιάσει την καρέκλα και να είναι τα πράγματα έτσι. Όσο και την κυρία Καριστιανού, δεν νομίζω να μπορέσει να πιάσει παραπάνω από 5-6%. δική μου άποψη πάντως. Δεν λέω τίποτα, γιατί μέχρι στιγμή δεν έχει δείξει τίποτα άλλο για στοιχεία, πολιτική, τίποτα. Είδα ότι και η τελευταία της δήλωση, με αφορμή τον όρο, αν μπορεί να καθιερωθεί νομικά ο όρος γυναικοκτονία, ήταν μαζί με την κυρία Γρατία αντίθετη. Και σκόρτε πάλι διαφορές. Αν και νομίζω ότι το σωστό είναι ανθρωποκτονία, γιατί πάλι είναι μια διάκριση. Γιατί γυναικοκτονία, λες και θα αλλάξει ποινή. Όχι, από ό,τι άκουσα από κάτι νομικούς, ότι μπορεί να αλλάξει ως προς τα ελαφρυντικά. Δηλαδή, άμα πάρει το όνομα γυναικοκτονία και γίνεται γυναικοκτονία σκέτη, χωρίς να έχει άλλο σκοπό, δεν θα έχει ελαφρυντικά πρώτερου έντυπου 2 ή τίποτα άλλο. Καταλάβατε με αυτή την έννοια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας
0: ακούσατε. Γεια σας, κυρία Κατερίνα. Να είστε καλά.
2: Να έχετε υγεία. Ό,τι επιθυμείτε.
0: Καλό ξημέρωμα, κυρία Κατερίνα. Έχει στείλει ο Μύρωνας δύο μηνύματα. Είναι συγγελία. Λέει, κάνε λύση σε παρακαλώ από κατάσταση αξιοπρέπειας μου, πες ότι έγινε παρεξήγηση και δική. Εντάξει, Μύρωνα. Ότι συνέβη παρεξήγηση στα όσα προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Μύρωνα, το δέχομαι. Και εύχομαι μεγάλο βράδυ να έχεις. Και επειδή άκουσα την εκπομπή, θέλω να σου πω ότι κλείνοντας διάβασα τα μηνύματα και δεν σχολίασα κάτι μετά το μήνυμα της κυρίας Μαρίας, δεν θεωρώ ότι σε έθιξε προσωπικά. Το καταλαβαίνω. Ίσως έπρεπε να έχω τοποθετηθεί κι εγώ λέγοντας ότι, εντάξει, προφανώς δεν είναι θέμα αν τιμά κάποιος τα παντελόνια του ή όχι με αυτό που λέει. Γιατί αυτή είναι η πάγια στάση μου και θέση μου σε οτιδήποτε σχολιάζει κάποιος. Δεν θεωρώ όμως ότι και η κυρία Μαρία έχει σκοπό να σε θίξει με αυτό που είπε. Ούτως ή άλλως δεν σε γνωρίζει, όπως δεν σε γνωρίζω κι εγώ, ενώ πέρα από την επικοινωνία που έχουμε μέσω της εκπομπής. Λοιπόν, έχουμε διακοπή. Πάμε διακοπή. Έχει μειώσει ο Καναδάς σε 2-1. Είμαστε στο 86ο λεπτό και επιστρέφουμε αμέσως μετά τη διακοπή με τραγουδάκι.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Η κυρία Μέρη από το Χαλάνδρη, πρώτη φορά επικοινωνεί. Κυρία Μέρη, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία Μέρη.
1: Επειδή είναι η πρώτη φορά που σας καλώ.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι έτσι το πρόγραμμα που κάθε Τετάρτη ταξιδεύω τέτοια ώρα.
0: Ναι.
1: Και έχω ακούσει αποσπασματικά κάποιες εβδομάδες. Δεν έχω καταλάβει αν έχετε το πόντι της εκπομπής, αν έχει ένα θέμα. Και
0: ποτέ δεν έχει θέμα.
1: Δηλαδή, άρα γι' αυτό ακούω διάφορα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί παίρνει ο καθένας και λέει το προβληματισμό.
0: Ακριβώς. Είμαι κατά της συγκεκριμένης θεματολογίας, εκτός εάν είναι κάποιο πάρα πολύ μεγάλο γεγονός της επικαιρότητας που, εντάξει, εκεί υπάρχει μια λογική.
1: Κατάλαβα.
0: Γενικώς όμως είμαι κατά του να βάζουμε σε μια νόρμα τη συζήτηση, γιατί ο άλλος μπορεί να θέλει να πάρει να πει κάτι που του συνέβη μέσα στην ημέρα. Αυτό έχει ανάγκη σήμερα. Πώς θα τον περιορίσω εγώ, ας πούμε, στην υπογεννητικότητα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
1: Καταλαβαίνω και έχετε δίκιο και τα θέματα είναι πάρα πολλά που απασχολούν τον κόσμο. Μ' αρέσει αυτό έτσι. Είναι σαν αυτό που λέμε ελεύθερη έκθεση με ελεύθερο θέμα.
0: Αυτό. Περιγράψτε μου σε 100 λέξεις την προσωπικότητά σας.
1: Εμένα μου έδωσε αφορμή τώρα για να αποφασίσω να σας καλέσω, γιατί σας τα έχω ακούσει πολλές φορές. Η κυρία που άκουγα πριν και που προσπαθούσε να διαχωρίσει το Τεμπονέρα με το Μπακογιάννη και τα λοιπά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μιας και σας τηλεφώνησα, θέλω να σας πω ότι ο δικός μου προβληματισμός είναι ότι ενώ η χώρα μας θα μπορούσε να είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου...
0: Η ωραιότερη χώρα είναι. Αλλά δεν τη χαιρόμαστε.
1: Ακριβώς. Με τις σωστές υποδομές, τη σωστή ρημοτομία, οργάνωση, όπως θέλετε πείτε το, επειδή έχω ταξιδέψει και αρκετά, θα μπορούσαμε να είμαστε όχι απλώς υπόδειγμα, και δεν ξέρω τι πολιτικούς διαλέγουμε και τι με συγχωρείτε και ανάμεσα σε ποιους έχουμε να διαλέξουμε.
0: Διαλέγουμε αυτούς που έχουμε, κυρία Μέρη.
1: Στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόθαλμος.
0: Ναι, αυτούς έχουμε, αυτούς διαλέγουμε.
1: Ναι, δυστυχώς. Πάση περιπτώσει, εύχομαι να τις επόμενες εκλογές να βάλουμε λίγο μυαλό για να καταλάβουμε ότι δεν πάει άλλο. Και ότι αν δεν θέλουμε να χαθούμε ως έθνος με υπογεννητικότητα, με προβλήματα, με διαφθορά, ας κρίνει ο καθένας για να καταλάβει, γιατί και όλοι αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν και λένε δεν ψηφίζω γιατί δεν θέλω κανένα, τελικώς με τον τρόπο τους διαλέγουν αυτόν που δεν θέλουν ίσως.
0: Ναι, καλά, προφανώς η αποχή παίζει ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος.
1: Ακριβώς. Και το στίχημα το μεγάλο είναι να ψηφίσει νεολαία, να ψηφίσουν οι αναποφάσιστοι, να αποφασίσουν επιτέλους τι θέλουν. Και αν πια τόσο είμαστε άξιοι της μοίρας μας να συνεχίσουμε να έχουμε αυτούς τους πολιτικούς, τι να πω.
0: Πάντως
1: να
0: πάντως το πολιτικό προσωπικό της χώρας, η κυρία Μέρη, είναι πολύ συγκεκριμένο.
1: Ναι, γιατί είναι επάγγελμα.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει εμφανιστεί εύνης κάποιος φέρελπης πολιτικός, ας πούμε, που να συναρπάζει τα πλήθη ή που να παρουσιάζει μια πλατφόρμα προγραμματική που να είναι ρηξικέλευτη και να τα αλλάζει όλα όσα απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Συμφωνώ, και εγώ δεν το βλέπω. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι αν ρωτήσουμε χίλιους, ούτε οι πέντε δεν θα έχουν διαβάσει τα προγράμματα των κομμάτων. Ούτε οι πέντε. Δεν ψηφίζουμε βάση λογικής, βάση προγράμματος. Οπότε να μπορούμε να πούμε ότι είπες αυτό γιατί υποτίθεται ότι όλοι έχουν κοστολογήσει, έχουν αναλύσει, έχουν... Δεν ξέρω.
0: Καλά
1: τι
0: το είπατε, υποτίθεται. Η μαγική λέξη είναι το υποτίθεται.
1: Ναι, αλλά όλοι ψηφίζουμε βάσει συναισθήματος, βάσει εμπειριών, αυτό που λέτε έχει να φανεί από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου που όλοι τον πιστέψαμε, όλοι τον ψηφίσαμε και τελικά είπε ο Κοσκοτάς με τα πάμπες και τα αυτά και έγινε η δίκη τότε, δεν ξέρω τι, δεν τα θυμάμαι κιόλας.
2: Επέστρεψε είναι μετά όμως.
1: Νέα.
2: Επέστρεψε όμως μετά.
1: Ναι, επέστρεψε. Αλλά ρήτορας και, και
2: όχι, ναι, ναι, εντάξει.
1: Ήτανε ο Παπανδρέου.
2: Ναι, και όχι μόνο επέστρεψε. Τον επέλεξε για το 45% των ψηφοφόρων.
1: Μα γι' αυτό λέω δεν ψηφίζουμε βάσει λογικής και ψηφίζουμε βάσει συναισθήματος. Και ποιος μας πλανέπει καλύτερα και ποιος έχει τον τρόπο του να μας επηρεάσει και να μας πείσει με το θα και θα και θα που υπήρχε παλιά και υπάρχει ακόμη από ό,τι βλέπουμε. Και δεν ψηφίζουμε βάσει λογικής. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Μου θυμίζει καμιά φορά αυτό που έγινε με το χρηματιστήριο. Δεν πάσαμε κάτω να πούμε ότι θέλω να αγοράσω 10 μετοχές από αυτή την εταιρεία. Τι είναι αυτή η εταιρεία, τι παράγει, τι ισολογισμούς έχει, τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Α, ναι, αξίζει για να τις αγοράσω. Όχι. Μου είπε εκείνος, ένας φίλος μου, να αγοράσω αυτή τη συμμετοχή, θα πάει καλά. Γι' αυτό και είχαμε και όλο αυτό εδώ.
2: Έχετε δίκιο. Όποιος επένδυσε, η πλειονότητα, εν πάση περιπτώσει, εκείνων που επένδυσαν σκεπτόμενοι, όπως είπατε στην αρχή, τι είναι αυτό που, στο οποίο επενδύω, τι προοπτικές έχει, πού μπορεί να φτάσει, πού μπορεί να χάσει, δηλαδή λελογισμένα, η πλειονότητα δεν έχασε χρήματα. Όποιος πήγε, μου είπε η κυρία Μέρη από το Χαλάνδρη, να επενδύσω πάνω στον Αντώνη που είχα απέναντί μου το μορτάκι γιατί θα κάνει 10 limit up και αφού έκανε τα 10 limit up εγώ δεν τα πήρα τα λεφτά γιατί περίμενα να κάνει άλλα 10 και μετά δεν είχαμε να φάμε. Έτσι είναι.
1: Και μετά καταπαραθρώπηκε.
2: Έτσι είναι.
1: Κάπως έτσι όμως ψηφίζουμε κιόλας, έτσι. Δεν το βάζουμε κάτω να πούμε ότι έχω 5 κόμματα ανάμεσα στα αυτά να διαλέξω. Τι λέει ο ένας για την οικονομία, τι λέει ο άλλος για τη μετανάστευση, τι λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, για τα κόκκινα δάνεια, τι τον ενδιαφέρει τον καθένα τέλος πάντων και που... Δεν το κάνει κανείς.
2: Αν το καλοσκεφτείτε, υπάρχει και χειρότερο. Κάπως έτσι ζούμε.
1: Ναι, δυστυχώς. Κάπως έτσι ζούμε. Εδώ παίρναμε ορκοδάνεια και διακοπαδάνεια.
2: Άμπραβο.
1: Και δάνεια για να παίξουμε στο χρηματιστήριο επειδή μας είπε ένας φίλος μας ότι θα βγάλει.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, είναι τόσο κρίμα να ζούμε σε τόσο ωραία χώρα και να μην έχουμε άξιους πολιτικούς και δεν λέω για κανένα συγκεκριμένο, λέω για όλο το σύστημα. Που η λέξη σύστημα είναι απεχθής στην ουσία. Γιατί λέμε πήγε στο σύστημα, δηλαδή ακόμη και αυτός που θέλει να κάνει κάτι, θέλει να κάνει μια διαφορά. Όταν θέλει στο σύστημα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην υλοποίηση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση λειψιδρίας σε 9 νησιωτικούς δήμους προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντάσσοντάς τους σε πρόγραμμα χρηματοδότησης 10 έργων συνολικού ποσού άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στέκεται δίπλα στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στα νησιά μας, όχι με λόγια αλλά με πράξεις, δήλωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Όπως αναφέρει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, επιβάλλεται ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος που εισάγεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, περισσότερα στο enikos.gr. Τις αντοχές χωρών στη Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να δοκιμάζει το σφοδρό κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. 6 νεκρούς μετράει η Ιταλία, ενώ σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και η Ιταλία. Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο. Κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ουσιών. Περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μεταφέρθηκαν μέσω των στενών του Ορμούς το τελευταίο 24ωρο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, την ώρα που η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου με κλείσιμο του θαλάσσιου περάσματος λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. 3 νέους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς που θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο επέλεξε ο Άριος Πάγος έπειτα από αίτημα της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ελβετία και Καναδάς προκρίθηκαν στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε αναμετρήσεις για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, η Ελβετία κέρδισε 2-1 τον Καναδά και η Βοσνία 3-1 το Κατάρ. Σε μία ώρα για τον τρίτο όμιλο παίζουν Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Στις 4 το πρωί για τον πρώτο όμιλο θα αναμετρηθούν Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλία. Γενικά αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.

0: 97,8.
1: Αλλάξαμε μέρα 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Πέμπτη πια, 25 Ιουνίου. Σε αποδρομή και ο Ιούνιος. Και σε αποδρομή και ο πρώτος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου. Η πρώτη φάση. Έχεις τα ορακάκι.
2: Όχι σε αποδρομή.
1: Τελειώνει.
2: Δεν τελειώνει, κάτσε, εντάξει.
1: Η πρώτη φάση λέω τελειώνει.
2: Η φάση των ομίλων.
1: Των ομίλων, ναι.
2: Ναι. Εντάξει. Έχουμε δρόμο.
1: Έχουμε, εντάξει. Λοιπόν. Δρόμο στο παγκόσμιο κύπελλο, για την πρώτη φάση λέω.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: ο Καναδάς έμεινε έξω.
2: Όχι, δεν έμεινε έξω. Πριν από λίγο, η Ελβετία κέρδισε 2-1 τον Καναδά. Η Βοσνία 3-1 το Κατάρ. Η Ελβετή με τον Βάργκα στο 46, με τον Μαζαπή στο 57-2-0. Ο Ντέβιτ στο 76 μείωσε για τους Καναδούς. Η Βοσνία στο Σιάτλ 3-1 το Κατάρ. Ο Αλεκ Μπέκοβιτ στο 29 το 1-0. Αυτογκόλ το 2-0 από τον Σουλτάν Αλ Μπάρκ στο 34. Ο Χασάν Αλ Χαϊντό στο 42 μείωσε 2-1. Και το 3-1 έκανε ο Μάχμιτ στο 80 λεπτό. Λοιπόν, τώρα πάμε στην βαθμολογία του δεύτερου ομίλου. Εκεί λοιπόν είναι η Ελβετοί στην πρώτη θέση, περνάνε στους 32, έχουν 7 βαθμούς. Οι Ελβετοί λοιπόν έχουν 2 νίκες, 1 ισοπαλία.
1: Μάλιστα.
2: Και 7 βαθμούς. Ο Καναδάς είναι δεύτερος με 1 νίκη, 1 ισοπαλία, 1 ήττα στους 4 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Περνάνε δηλαδή στους 32 η Ελβετία και ο Καναδάς. Η Βοσνία είναι στην τρίτη θέση επίσης με 1 νίκη, 1 ήττα και 1 ισοπαλία. Έχει 4 βαθμούς και είναι πολύ κοντά στην πρόκριση μέσω της διαδικασίας των καλύτερων τρίτων. Από τους 12 ομίλους, οι 8 καλύτεροι τρίτοι θα περάσουν στην συνέχεια της διοργάνωσης. Στους 32 και στην ειδική βαθμολογία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Βοσνία στην ειδική βαθμολογία των 8 καλύτερων τρίτων είναι πρώτη.
1: Μάλιστα.
2: Μετά είναι η Σουηδία, η Σκωτία, η Κροατία, η Αλγερία, η Παραγουάη, το Πράσινο Κροτήρι και το Βέλγιο. Εκτός αυτή την ώρα είναι από την τρίτη θέση η Τσεχία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Εκουαδόρ και η Σενεγάλη.
1: Η Τσεχία παίζει απόψε.
2: Ναι, αυτά λέω αυτή την ώρα.
1: Ναι.
2: Οπότε Ελβετία πρώτη, Καναδάς δεύτερος, τρίτη η Βοσνία. Το Κατάρ επιστρέφει σπίτι με τον ένα βαθμό που πήρε, μία ισοπαλία και δύο ήττες, και γυρνάει σπίτι. Έχει διάφορα θεματάκια. Τώρα να σου πω ότι μην μπούμε τώρα στη διαδικασία με ποιους παίζουν, πότε παίζουν κλπ.
1: Γιατί όχι, ακόμα, νωρίς
2: ακόμα είναι νωρίς ακόμα και έχουμε μέλλον. Πάμε τώρα, τι έχουμε απόψε. Να σου πω τι έχουμε απόψε. Εδώ ξεκινάμε ώρα μία. Βλέπουμε όλοι παράλληλα οι μερακλείδες, γιατί ο άλλος θέλει να κοιμηθεί να μου το δει.
1: Μία η ώρα, ναι.
2: Μαρόκο Αιτή και Σκωτία Βραζιλία.
1: Αυτό είναι.
2: Κύριε Μορτάκη, θέλω ησυχία.
1: Ωραίο,
2: μία με τρεις.
1: Ωραίο παιχνίδι.
2: Εντάξει, θα αποχωρήσω στις τρεις, θέλω ησυχία.
1: Αλλά μία με δύο δεν θα έχεις πολύ ησυχία, θέλω να σου πω.
2: Ναι, το Σκωτία Βραζιλία εγώ θεωρώ ότι είναι καλό μάτς.
1: Καλό μάτς είναι, ναι.
2: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Το άλλο πιστεύω θα το καθαρίσει το Μαρόκο εύκολα.
1: Εύκολα, δύσκολα, λογικά θα το πάρει. Καθαρίσει. Ναι.
2: Τώρα, εδώ η βαθμολογία πώς είναι. Είναι ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Το άλλο πιστεύω θα το καθαρίσει.

0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Στον πρώτο όμιλο, ώρα 4. Εδώ είμαστε για πολύ μερακλείδες.
0: Έχει όμως ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά δεν, να σου πω.
0: Με δύσκολο.
1: Να κοιμηθώ και 2 ώρες.
0: Δεν σου πάω.
1: Να... Ναι. Ναι, και αν μου στέλνεις μηνύματα τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Βλέπεις όμως, έτσι είμαι
1: πολύ. Είσαι γρήγορος.
0: Είμαι πολύ συνεπής.
1: Είσαι σε επιχειρησιακή λειτουργία.
0: Ναι,
1: αυτό είναι.
0: Πάντα,
1: και μόνο
0: πάντα.
1: Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, κοίτα, στις 4 το πρωί έχει Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.
0: Εδώ θα τολμήσω να πω ότι βλέπω άσοχη.
1: Άσοχη,
0: μεγάλο. Ναι, ναι.
1: Και Τσεχία, Μεξικό.
0: Αυτό δεν τα ακουμπάω, το Μεξικό έχει περάσει.
1: Το Μεξικό 6 έχει περάσει. Η Νότια Κορέα 3, η Τσεχία 1 βαθμό, Νότια Αφρική 1 βαθμό. Τρεχάτε ποδαράκια μου να
0: πούμε. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτός ο όμιλος για τη δεύτερη θέση είναι πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Η δηλαδή, πρώτη είναι κλειδωμένη, μας τελείωσε.
1: Ναι, είναι κλειδωμένος, δεν τον νομίζω ότι μπορούμε
0: δεν
1: να...
0: Δεν τον ακουμπάει κανείς τέλος.
1: Λοιπόν, τώρα έχει βγει πριν από λίγο, κάτσα να το βρω λίγο, γιατί το είδα και μου έφυγε η είδηση, ότι είχαμε θέμα με το Ιράν.
0: Τι έγινε πάλι?
1: Καταρχήν να σου πω ότι το αποφασίστηκε.
0: Τα στενά του ορμούζουν ανοιχτά. Τι πρόβλημα υπάρχει?
1: Ναι, κάτσε ρε παιδί μου. Αποφασίστηκε από τις αρχές των ΗΠΑ να τους δίνουν 2 μέρες να πηγαίνουν. Δηλαδή.
0: Παραχώρηση.
1: Τώρα οι άνθρωποι πηγαίνανε.
0: Αυθημερών.
1: Φεύγαν από την Τιχουάνα των ΗΠΑ που ήταν εκεί η έδρα τους, που είναι η έδρα τους, προπονητικό τους κέντρο, και πηγαίνανε. Αυθημερών. Αυτό η οδηγία είναι ότι μπορούν να πάνε 2 μέρες.
0: Τους πετάνε για να ξέρω κόμματα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δηλαδή μπορούν να πάνε την παραμονή ή να πάνε να φύγουν, να μην φύγουν μετά, να κοιμηθούν σε ξενοδοχείο και να φύγουν μετά. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σου πω ότι έχει βγει μια είδηση,
0: ναι,
1: ότι υπήρξε πάλι κατά την άφιξη εμπλοκή με τους ανθρώπους της... το βρήκα. Λοιπόν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Ιράν ισχυρίζεται ότι υπήρξε καθυστέρηση στο αεροδρόμιο λόγω παρενόχλησης από τις αμερικανικές αρχές προς τον αρχηγό Μεχτή Νταρέμι και το βοηθό προπονητή Σαΐντ Αλχόι.
0: Τα έχουν βάλει με τον Νταρέμι μας.
1: Εντάξει, με τον Μπεχταρά το έχουν βάλει, αλλά
0: αυτά
1: θα τσαπαστελώσει και μετά θα ηρεμήσουν.
0: Τον είδες όμως προχθές, έτσι, ηγετική,
1: αρχηγική εμφάνιση.
0: Ναι, αρχηγική εμφάνιση, γκολάρα, εντάξει, ήταν offside.
1: Ήταν offside, νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Μετά τους μάζεψε στο κέντρο, τους μίλαγε.
0: Και φορώντας τη φανέλα του αντιπάλου.
1: Το φορώντας τη φανέλα του αντιπάλου. Και μην ξεχνάμε ότι τα Ρέμι είναι από τους λίγους παίκτες. Δεν έχω δει τώρα πώς είναι σε αντιστοιχεία. Που παίζουν μακριά από το Ιράν, δεν περνάει τίποτα. Περνάει μια χαρά. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Μπράβο του.
1: Αλλά μπράβο του. Λοιπόν, διαβάζω
0: και
1: λοιπόν,
0: βολάρα, αλλά
1: σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Ιράν αναφέρει ότι η καθυστέρηση σε αμερικανικό αεροδρόμιο ανέβαλε τη μετακίνηση της αποστολής του. Αμερικανοί αξιωματούχοι της οργανώτριας χώρας προκάλεσαν πρόβλημα στον Ταρέμι και στον βοηθό προπονητή τον Αλαχόι, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράν κατά τη μετάβασή της στο Σιάτλ για τον αγώνα κόντρα στην Αίγυπτο.
0: Θα τους ξυλώσει
1: την Τετάρτη, ανακοίνωσε σήμερα η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ίνσνα, επικαλούμενο την Ομοσπονδία, μετέδωσε ότι τα μέλη της ομάδας περίμεναν τον Ταρέμι και τον Αλαχόι να επανενταχθούν στην αποστολή. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου οι αμερικανικές αρχές χαλάρωσαν τους αξιωματικούς προορισμούς που ίσχυαν για την αποστολή του Ιράν έπειτα από τις διαμαρτυρίες της Τεχεράνης και της ομάδας ότι οι αυστηροί κανόνες επηρεάζουν αρνητικά την προετοιμασία. Δεν έγινε σαφές τι προκάλεσε τη νέα καθυστέρηση, ενώ οι αμερικανικές αρχές δεν προχώρησαν σε άμεσο σχόλιο. Προηγουμένως, οι αμερικανικές αρχές απαιτούσαν από το Ιράν, το οποίο έχει βάση στην Τιχουάνα του Μεξικού και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, να εισέρχεται, όπως σου είπα, αυθημερών πριν από τους αγώνες να πηγαίνει και να αποχωρεί αμέσως μετά. Να δω τι άλλο λέει. Εντάξει, είχαν επικριθεί αυτά από τους Ιρανούς. Πάντως δεν έχει κάτι άλλο και δεν διευκρινίζει που έχει γίνει η κόμπλα τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν διευκρινίζουν που έχει γίνει το πρόβλημα. Σε πού ακριβώς έχει γίνει το συγκεκριμένο πρόβλημα για την αποστολή του Ιράν. Που εντάξει, βλέπουμε ότι σκάνε το βίο-βίο το λίγο, αλλά νομίζω ότι

0: αυτό δεν τους έχει επηρεάσει, για να σου πω την αλήθεια. Όχι, δεν βλέπω κάτι άλλο, είναι αυτό που είπα. Τώρα, να σου πω ότι εκτός Μουντιάλ, καταρχήν όπα, έχω αποστολή Μαρόκου, που μας ενδιαφέρει να δούμε το παιδί αν παίζει.
1: Έχει δώσει 11.
0: Ναι, έχει δώσει 11. Μένει πριν, λίγο πριν το παιχνίδι, ρε φίλε.
1: Ναι, μία ώρα.
0: Μία η ώρα είναι, έχει δώσει. Λοιπόν, να βρω εδώ την. Ναι, λοιπόν, ενδεκάδα. Λοιπόν, έχει δώσει ενδεκάδα. Είναι ο Ελκαμπίνε μπροστά. Στο Μαρόκο είναι
1: Ξεκινάει βασικός. Επιτέλους θα πάρει και μια νίκη το Μαρόκο, έτσι.
0: Ο Φραντζί Πιερό είναι στον πάγκο. Εντάξει. Οπότε βλέπουμε για το παλικάρι να είναι καλά. Να σου πω ακόμα. Κάτσε ένα λεπτό εδώ. Ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ποιες ομάδες έχουν περάσει το 32. Θυμίζω ότι οι ομάδες που έχουν περάσει το 32 είναι Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία, Ελβετία, Καναδάς. Εκτός έχουν φεύγουν Αϊτή, Τουρκία, Τινησία, Ιορδανία, Παναμάς και το Κατάρ. Φεύγουν. Άλλες ειδήσεις. Καταρχήν έχουμε το χαμό του Τάκη Γκόνια από το πρωί, σε ηλικία 54 χρονών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Λεβαδιακού, του Ολυμπιακού, του Πανιωνίου, ναι, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.
1: Πολύ νέος.
0: Πολύ νέος και προπονητής. Ήταν στον Εργοτέλη, στην Καλυθέα, σε διάφορες ομάδες και στο εξωτερικό είχε πάει.
1: Είχε ένα φρικτό ατύχημα.
0: Όταν ήταν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ή του Λεβαδιακού. Δεν θυμάμαι.
1: Άτυχο, πολύ άτυχο παιδί.
0: Ναι,
1: πολύ άτυχο παιδί.
0: Είχε πέσει. Είχε πέσει, ήταν το ατύχημα αυτό, για να σου πω, ήταν πριν περίπου. Καταρχήν εδώ και 4 χρόνια έδινε μάχη με σοβαρή ασθένεια που άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα. Πρέπει να το πούμε. Ήταν ένας πολύ πολύ έτσι χαρισματικός παίκτης και είπα ότι πέρασε από Λεβαδιακό, από Ολυμπιακό, από Πανιόνιο, Πανιλιακό. Είχε περάσει, ξεκίνησε από τον Λεβαδιακό. Το ατύχημα ήταν το 1996. Ήταν στον Ολυμπιακό. Επιστρέφοντας από τη Λιβαδιά στο ύψος της Μαλακάσας, κάει το λάστιχο του αυτοκινήτου του, βγαίνει εκτός. Ο Γκόνιας βγαίνει ζωντανός από τα συντρίμια, αλλά έχοντας υποστεί εγκεφαλική διάστηση, 8 θρασιστικά τραύματα στο κεφάλι, 2 στο μάτι, 2 στο χέρι, κάταγμα στη μύτη, ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου και κάταγμα στο χέρι. Οι πυροσβέστες τον απεγκλώβησαν μετά από μια τρομαρή προσπάθεια, τον είχαν απεγκλωβίσει. Οδηγήθηκε αμέσως στο νοσοκομείο που υποβλήθηκε σε αλλεπάλληλα χειρουργία. Είχε βγει νικητής τότε στο μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του. Ανέφεραν το 1996 αυτό οι τίτλοι των εφημερίδων. Και ο Τάκης Γκόνιας είχε επιστρέψει στην ενεργό δράση μετά από 3 μήνες. Είχε επιστρέψει στην ενεργό δράση. Είχε παίξει στον Ηρακλή. Είχε παίξει εθνική ομάδα. Έμενε στη Γλυφάδα και του άρεσε πάρα πολύ το γκολφ. Πρέπει να πούμε ότι έπαιζε και γκολφ. Λοιπόν, ο Θεός να τον απαύσει. Ένα πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Ο Μουσταφά Φαλ.
1: Και ήταν και Ολυμπιακός, έτσι.
0: Το είπα.
1: Όχι, εννοώ. Πέρα δηλαδή. Ήτανε, ρε παιδί μου, το παιδί ήτανε.
0: Το είπα.
1: Και μας πλήγωσε κιόλας όταν πήγε στον Ηρακλή.
0: Το θυμάσαι,
1: Βέβαια.
0: Έχεις καλή μνήμη.
1: Το θυμάμαι γιατί είχαμε.
0: Ναι.
1: Πες το, είχαμε Μπάγεβιτ στον πάγκο.
0: Ναι, λοιπόν, πάμε τώρα να πω και τα υπόλοιπα. Πρώτα, ο Μουσταφά Φαλ στον Παναθηναϊκό, από τον Ολυμπιακό που έπαιζε, 2+1 χρόνια συμβόλαιο. Ο Μακίσικ που χαιρέτησε τον Ολυμπιακό με μια ανάρτηση, ότι για πάντα θα, μετά από 7 σεζόν ο Μακίσικ αποχαιρέτησε τους Ερυθρόλευκους. Έχοντας κάνει μια πολύ καλή πορεία, 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα Ελλάδος, 4 Super Cup, την Ευρωλίγκα φυσικά. Θυμίζω ότι στο τελικό είχε αγωνιστεί σε όλη την τρίτη περίοδο και αποχαιρετά την ομάδα του Ολυμπιακού, λέει μια οικογένεια Ολυμπιακός, ό,τι και να φέρει το μέλλον, ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα κομμάτι μου, είπε ο Μακίσικ. Και έχουμε το θέμα του Κωνσταντέλια, που ανέφερε ότι δεν θα είναι στην εθνική ομάδα στα παιχνίδια αυτά που έρχονται για το Nation League για προσωπικούς λόγους. Θα απέχει στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου για το Nation League και την πρώτη κατηγορία. Επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους, ότι ήδη έχει ένα μικρό παιδί στο σπίτι και περιμένει η σύζυγός του τον Αύγουστο τώρα και ένα δεύτερο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και το τελευταίο είναι ότι η Βαλένθια πήρε το πρωτάθλημα στην Ισπανία.
1: Ο Μοντέρο θα έρθει.
0: Ο Μοντέρο ήταν κορυφαίος, MVP, πολυτιμότερος παίκτης. Ο 104-84 νίκησε την Μπαρτσελώνα, με 3-1 στις νίκες η Βαλένθια. Δεύτερος τίτλος για την Βαλένθια. Ο Μοντέρο θεωρούν πολύ ότι είναι κλεισμένος. Είναι στον Ολυμπιακό. Είναι αγκαλιά, να το πω εγώ έτσι, γιατί δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, υπογράψεις και όλα αυτά τα διαδικαστικά. Ο Μοντέρο, λοιπόν, επειδή θα με ρωτήσεις σήμερα, κάτσα να το βρω, έβαλε, ήταν ο Δομινικανός Άσος, έβαλε 23 πόντους, 3 rebound, 3 assist σε 26 λεπτά παιχνίδιο. Λοιπόν, έχετε κάποια ερώτηση? Γιατί...
1: Ναι, θέλω να μου πεις τι αηδία είναι αυτή.
0: Ποια?
1: Με την κόκκινη κάρτα που κλείνει όταν κλείνουν το στόμα και μιλάνε.
0: Όταν βάζουν μπροστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, για να μην βλέπουν μήπως πουν κάτι ρατσιστικό κλπ. Γι' αυτό το κάνουν. Ο Ιφαντίνο σήμερα είπε ότι οι διακοπές δεν γίνονται για διαφημιστικούς λόγους.
1: Όχι,
0: αλλά
1: καθόλου.
0: Για να πάρουν.
1: Ανάσα οι παίκτες.
0: Ανάσα οι παίκτες.
1: Τώρα αλήθεια, έτσι.
0: Γιατί είσαι το βλέπεις όλα,
1: σε παρακαλώ,
0: Ελληνάρα μου, γιατί, πες μου, σε παρακαλώ.
1: Προχθές γιατί τους έδωσε ανάσα που είχε, που άνοιξε ο ουρανός και έριχνε κεραυνούς, γιατί δεν κάνανε να πάρουν μια ανάσα?
0: Σταμάτα να σκέφτεσαι ως Ελληνάρας, σταμάτα να σκέφτεσαι, ναι, ναι, ως Ελληνάρας, σκέψου λίγο ως...
1: Λέει όμως εδώ κανονισμός, διαβάζω, ναι, ότι μόνο λέει στην αν υπάρχει αντιπαράθεση και καλύψει το,
0: ναι,
1: στόμα,
0: και καλύψει το στόμα
1: του. Αν είναι, λέει, φιλική η συζήτηση, δεν τιμωρείται.
0: Ναι.
1: Οπότε εξής, άμα σου κάνω εγώ ένα tackling και να σηκώσω 3 μέτρα στον αέρα και μετά από 5 λεπτά έρθω...
0: Μια γαλλική κουβέντα.
1: Όχι, έρθω και κλείσω το στόμα μου μετά από 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Έτσι, φιλικά θα σου πω ότι έχω να σου πω, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, να σου πω ότι σήμερα ξεκινάει και το Echo Rally Ακρόπολης με την υπερειδική στο ελληνικό εκεί που έχει μια ειδική διαμορφωμένη πίστα στο ελληνικό, εκεί που γίνονται και τα συγκρότηματα των κατοικιών και η ανάπλαση του ελληνικού. Mm. Σήμερα την Τετάρτη πήγε στο ελληνικό Sports Park ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δοκίμασε την υπερειδική, ήταν και συνοδηγός και οδηγός. Πρέπει να πω ότι αύριο στις 7, μάλλον σήμερα στις 7, θα είναι τα αυτοκίνητα 2-2, σε κόντρα δηλαδή. Κατάλαβες τι εννοώ, δηλαδή,
1: ναι,
0: θα είναι, δεν θα είναι μόνο...
1: Δημήτρη, η πιο εντυπωσιακή υπερειδική που έχει γίνει κατά την προσωπική μου άποψη, ναι, είναι αυτή που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ εντυπωσιακή τηλεοπτικά και αυτή που έγινε στην πρώτη φορά στο Σύνταγμα.
1: Και αυτή, εντάξει, ναι.
0: Τηλεοπτικά, ήταν, ναι, πολύ ωραία τηλεοπτικά.
1: Αλλά στο Ολυμπιακό Στάδιο, ρε παιδί μου,
0: στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν κάτι άλλο.
1: Ήταν άλλο πράγμα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός Πεταγκάς γέννη για τις πίστες, όχι για το δρόμο. Το Ράλι Ακρόπολης, λοιπόν, ξεκινάει 7 η ώρα η περιδική στο ελληνικό Sports Park και μετά από την άλλη μέρα στους δρόμους της, στα χώματα της, έλα στην Φωκίδα, αποέρχονται Φθίβα, κατεβαίνουν Αρκαδία,
1: στην
0: Λακωνία,
1: υπηρετική χώρα, ναι,
0: στην υπηρετική χώρα και ο τερματισμός είναι στο Λουτράκι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, για όσους μπορούν να πάνε, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο.
1: Είναι, επειδή τώρα είναι μια εμπειρία.
0: Είναι μια εμπειρία.
1: Σε κάθε περίπτωση,
0: εμείς μπορούμε να πάμε
1: σκληρός
0: αύριο,
1: αγώνας είναι.
0: Εμείς μπορούμε να πάμε αύριο στο...
1: Καλά, οπουδήποτε μπορούμε να πάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, στην υπηρετική.
1: Ναι.
0: Που είπαμε είναι 7 η ώρα το απόγευμα στο... ελληνικό...
1: Είναι ένας από τους δύσκολους,
0: ναι, ο κόσμος αύριο που θέλει να πάει εκεί, καλό είναι μην πάρει το αυτοκίνητο και περιμένει, θα παρκάρει, να πάει ή με το τραμ ή με κάποιο μέσο.
1: Είναι ένας, το Ράλι Ακρόπολης είναι ένας σκληρός αγώνας, από τους πιο σκληρούς του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Έτσι.
0: Ναι. Την Παρασκευή οι πρώτες 6 ειδικές διαδρομές είναι Βοξίτες Παρνασσός, Στήρη, Ελικόνας, η δεύτερη του Στηρίου, η έκτη, και Θήβα. Στη συνέχεια το Σάββατο έρχονται στην Πελοπόννησο. Γυμνό, πάμε στις Κολίνες, εκεί στην Αρκαδία, Μέναλο, στο Κεφαλάρι, στην Αργολίδα, στο
1: εκεί
0: Γυμνό.
1: Στο Μέναλο έχει κάτι στροφές.
0: Μέναλο πάλι. Και την Κυριακή είναι στους Αγίους Θοδόρους Λουτράκη και ο τερματισμός στις 2 και 4 το πρώτο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, εκεί πάει παραλιακά στο Λουτράκη.
0: Εντάξει, πάει και, ναι, πάει και στους Αγίους Θεοδόρους εκεί. Ναι. Λοιπόν, αλλά έχει πολύ δυνατούς, ένας πολύ δυνατός αγώνας που 4 μέρες είναι στα γκάζια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ο Φαλ είχε πιστεύει πρόταση από αλλού ή μόνο από τον Παναθηναϊκό?
0: Ναι, δεν έγιναν όλα τόσο γρήγορα.
1: Ναι, γίνανε γρήγορα.
0: Που πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός το είχε κάνει. Κλειδώσει μόλις αυτός έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό να τον πάρει. Υπάρχουν τώρα και διάφορες δηλώσεις.
1: Τι δηλώσεις?
0: Από τον κύριο Γιαννακόπουλο.
1: Ελεύθερος ήταν.
0: Ναι.
1: Μπορούσε να πάει όπου ήθελε.
0: Παντός. Ανακατεύει την τράπουλα, να δούμε τι θα. Ο μοντέρνο
1: νομίζω. Να σου πω, ο Μπράντοβιτς έχει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι. Όταν έχει τον Μπράντοβιτς προπονητή, προφανώς και θα ανακατέψει την τράπουλα. Ναι. Ο μοντέρνο, ναι, για πες μου τι κάνει.
0: Ο μοντέρνο νομίζω ότι έχει τελειώσει, έχει κλείσει.
1: Για να δούμε. Άμα δεν δω την ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Άμα χωρίς ανακοίνωση δεν έχει κλείσει τίποτα. Εκτός αν έχει πληροφόρηση.
0: Όχι, εντάξει, είναι σε πολύ καλό δρόμο.
1: Αυτό, εντάξει. Αυτό το ακούω. Άμα δεν να δω Welcome Montero.
0: Ναι, και του, Instagram και τέτοια.
1: Του The European Champions, ναι. Δεν ξέρω τίποτα.
0: Εντάξει, ό,τι πεις.
1: Έχω αδικό.
0: Όχι, παιδί μου, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι και να περιμένουμε να.
1: Μα γι' αυτό δεν λέω κουβέντα. Γιατί σου είπα και προχτές προς το παρόν έχουμε μόνο αποχαιρετισμούς. Προφανώς θα αρχίσουν σε κάποια στιγμή και τα καλωσορίσματα, αλλά να δούμε. Πότε θα γίνει αυτό και αν θα είναι ο Μοντέρο μέσα.
0: Λοιπόν, για να φύγω, για να αφήσει να δουλέψω.
1: Έβγαλε και μάτια, όχι τίποτα άλλο.
0: Το.
1: Έβγαλε μάτια ο Μοντέρο.
0: Ναι. MVP στο Ισπανικό Πρωτάθλημα στους τελικούς. Λοιπόν, για να πέλεγε Μαρόκο IT.
1: Μαρόκο IT, άσο, ναι.
0: Σκωτία Βραζιλία.
1: Α, κοίτα να δεις. Σκωτία Βραζιλία, αν θες να βγάλεις χρήματα, κοντάρεις στη Σκωτία. Αλλά νομίζω ότι είναι διπλό.
0: Ωραία.
1: Στεγνό.
0: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.
1: Ασοχή.
0: Πού είσαι παίκτης. Και Τσεχία, Μεξικό.
1: Εδώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι το Μεξικό θα κάνει δοκιμές. Και η Τσεχία, ναι, είναι μέσα στο κόλπο.
0: Η Τσεχία έχει έναν βαθμό.
1: Έχει έναν βαθμό, όπως έχει έναν βαθμό και η Νότια Αφρική.
0: Ναι.
1: Οπότε δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
0: Ένα-δύο.
1: Δεν ξέρω. Γι' αυτό σου δίνω την έκπληξη της Νότιας Αφρικής. Ναι. Γιατί η Νότια Κορέα. Παίζει και αυτή βέβαια.
0: Είναι τους τρεις, είναι και αυτοί τρεις, ρε φίλε.
1: Είναι και αυτοί τρεις, ναι. Παίζει και αυτή για την πρόκριση. Αλλά δεν ξέρω, πιστεύω στο Δόνι.
0: Μάλιστα. Ποιο Δόνι εδώ, δεν είναι Νότια Κορέα είναι.
1: Νότια Αφρική.
0: Νότια Αφρική είναι. Δεν είναι, ναι, εσά.
1: Άζω Δικαιραβία. Ω, ναι, έχεις δίκιο.
0: Εντάξει.
1: Τα μπέρδεψα.
0: Δεν πειράζει, καλή καρδιά.
1: Πάλι λάθος έπαιξα.
0: Καλή καρδιά, τύχη στην αγάπη μου. Αν θα δούμε το πρώτο ημίχρονο και μετά θα ξαναπούμε προς το τέλος.
1: Εντάξει, γεια σας κύριε
0: Δημήτρη. Γεια σας.

0: Και κάπως έτσι πατήσαμε στα 20.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Κοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, και επιστρέφουμε.

Κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γονείται ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες.

Κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα, σαν πορτοκάλι.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, ρέκνια, Agnus Dei, yesterday. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω το τραπέζι. Απόψε, Άννα,

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει. Έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή. Μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα. Και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: Εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιάννη, για τον τέλειο αυτό που γράφεις δεν το κατάλαβα. Τι είναι? Γεια σας κύριε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, μου γράφει. Καλημέρα φίλε Μανώλη, χειμώνας. Και μου έχει στείλει το γιο, κάθε μέρα μου στέλνει τον καιρό στην Αυστραλία. Και έχει 8,9 βαθμούς, αίσθηση 7,1 και βροχή. Βέβαια, γιατί τα Χριστούγεννα που έχουμε εμείς χειμώνα, εκείνοι κάνουν Χριστούγεννα στις παραλίες, ο Άγιος Βασίλης πάει και κάνει σερφ. Και τώρα που είμαστε εμείς στο καλογεράκι, παγώνουν οι Αυστραλοί. Κύριε Τάσο, τι σας έχει βιάσει σήμερα? Και μου στέλνετε, πολύ ωραία είναι αυτά που μου στέλνετε. Και ιστορικά είναι δημοσιεύσεις, αφησέτα τώρα, δεν ξέρω πώς να τα πω, του ερωτικού ελληνικού κινηματογράφου. Θέλω να σας πω ότι κάποια από αυτά τα ονόματα που βλέπω δεν τα ξέρω καν. Ένα που στείλατε πριν το ήξερα κάποια ονόματα. Εδώ τώρα αυτό που στείλατε και βλέπω έναρξης από δεκάτης πρωινής. Πήγαινα να το πρωί. Δύο έργα σεξ. Λίγο ναι. Αυστηρότατα λέει. Ακατάλληλος. Δεν βλέπω. Τι λέει? Αποκλειστικά στο Κοσμοπολίτ. Κοσμοπολίτ της εποχής εκείνης. Συνεθέατρο ήτανε το Κοσμοπολίτ, αν θυμάμαι καλά. Δεν το πρόλαβα το Κοσμοπολίτ, για να είμαι ειλικρινής. Εντύπωση μου κάνει. Γεια σας κύριε Νίκο, καλό ξημέρωμα να έχετε, να είστε καλά. Κύριε Νίκο, τα πάμε με τις δημοσκοπήσεις, είχαμε και τον κύριο Λόμι. Τα ποσοστά τα οποία δίνουν είναι μια φωτογραφία, είπαμε, μια φωτογραφία της στιγμής. Ούτε την υιοθετούμε, ούτε τίποτα. Λοιπόν, και έχω, δηλαδή νομίζω ότι γίνομαι για μένα κουραστικός. Άρα αν γίνομαι για μένα, φαντάζομαι γίνομαι και για εσάς. Έχω πει τόσες πολλές φορές την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις, που δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να το ξαναπώ. Δεν ξέρω ρε Γιάννη γιατί σταμάτησε ο Ντέλιας. Αυτή είναι εθνική αλήθεια. Δεν έχω δει και τίποτα σχετικό. Αλήθεια δεν ξέρω. Κύριε Μάνολη, θέλω να διαμαρτυρηθώ για το αηδία τραγούδι που βάλατε με τον Ταλάρα. Κάποιος θα πρέπει να του πει του ανθρώπου αυτού ότι είναι καλύτερα να αποσυρθεί παρά να συνεχίσει να τραγουδάει αηδίες οι οποίες τον υποβαθμίζουν. Πρώτον, καλόπεδος υπογράφει. Πρώτον, καλόπεδο. Να σας πω το εξής. Ο Ταλάρας έχει πει και κάποια τραγούδια. Λίγα, εκτιμώ εγώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ τον Ατρέβο, που δεν είναι. Δεν μου αρέσουν εμένα, δεν του γούστο μου, δεν ξέρω. Δεν γίνανε επιτυχίες. Έχει τραγουδήσει τα πάντα. Έχει τραγουδήσει τους περισσότερους μεγάλους Έλληνες ποιητές. Έχει κάνει συγκλονιστικές συνεργασίες και μόνο με τον Κουγιουμτζή, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και μόνο τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει στο Ελευθερίο του Μάνου, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Κατά την προσωπική μου, ξαναλέω, άποψη. Και μιλάω για το μουσικό Ταλάρα, έτσι όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν, για να μην έχουμε ζητήματα. Λοιπόν, και αν έχει πει και μερικά τραγούδια που δεν γίνανε επιτυχίες ή δεν είναι τόσο... Εκείνος ξέρει καλύτερα. Επίσης να σας πω κάτι. νομίζω ότι έχει εδώ και χρόνια αποσυρθεί με την έννοια του ότι για πολύ λίγο είχε βγει στις πίστες, συναυλίες έκανε. Και τι πίστες τώρα, έτσι ήταν πολύ διαφορετικό το κλίμα πολλά χρόνια πριν, όταν για λίγες χρονιές ήταν στη νύχτα, την νυχτερινή Αθήνα, ας πούμε. Συναυλίες πολλές, ταξίδια πολλά σε όλο τον πλανήτη. Περνάνε και τα χρόνια. Δεν είναι από τους ανθρώπους που κυνηγάει κιόλας τη δημοσιότητα. Μάλλον η δημοσιότητα τον κυνηγάει. Ούτε το επιδιώκει. Και οι εμφανίσεις τους, επειδή ξέρω, γιατί τον καλούν πολύ συχνά σε εκπομπές, γενικώς δεν πάει. Πολύ μετρημένα. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι η άποψή σας και εμένα. Δεν με τρέλανε το τραγούδι, να είμαι ειλικρινής. Αλλά κύριε Γιώργο, οι μουσικές παραγωγές τώρα, με αφορμή και το μήνυμα που έστειλε ο Καλόπεδος, για να είμαι ειλικρινής, το μουσικό κουτί παρακολουθούσα. Επειδή όμως δεν θέλω να δικήσω κανέναν, μπορεί να έχει και άλλες, να υπάρχουν και άλλες μουσικές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση τύπου μουσικό κουτί, έτσι δεν μιλάω για παιχνίδια, για διαγωνιστικό, που να έχουν διαγωνιστικό μέρος, που να κάνουν εξίσου καλή δουλειά. Το μουσικό κουτί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ως εκπομπή. Θεωρώ ότι και ο Πορτοκάλογλου και η Μόρφη ήταν πρώτα απ' όλα θεωρώ την εξαιρετική καλλιτέχνες. Και οι δύο. Αλλά οι καλεσμένοι τους και τα τραγούδια τα οποία σε όλο το διάστημα των εκπομπών που κάνανε ακούστηκαν, οι διασκευές που έγιναν και όλα αυτά, νομίζω ότι ήταν μια πολύ πολύ αξιόλογη δουλειά. Εγώ, ξέρετε, είμαι πολύ μετρημένος σε ό,τι αφορά τη δημόσια τηλεόραση γενικώς. Έχει όμως δουλειές που αξίζουν πολύ τον κόπο και που φαίνεται ότι γίνονται και με πολύ αγάπη και με πολύ μεράκι. Δεν είμαι τώρα, δεν με ενδιαφέρει να υπερασπιστώ τη δημόσια τηλεόραση, δεν έχω εργαστεί ποτέ και δεν θα εργαστώ ποτέ. Έτσι, θεωρώ ότι το μουσικό κουτί ήταν μία από τις καλύτερες εκπομπές των τελευταίων ετών. Αφού θέλετε να μιλήσουμε για μουσική. Με βάση τα δικά μου κριτήρια, ως τηλεθεατή. Δηλαδή ήταν μία εκπομπή που μπορούσα να κάτσω να τη δω από την αρχή μέχρι το τέλος και να την απολαύσω. Ανάλογες εκπομπές, αλλά πολύ διαφορετικού ύφους, έκανε ο Παπαδόπουλος. Το Στην Υγειά Μας. Είτε το έκανε στη δημόσια τηλεόραση, είτε το έκανε στο Sky. Εκεί όμως είχε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο που ήταν πιο γλεντοκόπη. Άλλο πράγμα. Και αυτό επίσης ήταν για πολλά χρόνια μία παρέα για τα βράδια του Σαββάτου ή της Παρασκευής, πότε προβαλλόταν η εκπομπή. Μία εξίσου για μένα πολύ ωραία εκπομπή έκανε η Σεμίνα Διγενή, το «Κοίτα τι έκανες», που επίσης συγκέντρωσε πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες σε ένα όμως πιο παρεϊστικό ύφος, πιο συναισθηματικό. Λοιπόν, αφού έτσι ανοίγουμε μια κουβέντουλα λίγο πιο χαλαρή για τη μουσική, δεν μου έρχεται τώρα καμία άλλη εκπομπή, για να είμαι ειλικρινής, μουσική που να μπορεί να συναγωνιστεί αυτές τις τρεις που σας λέω. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα, έλα ρε Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Νίκο. Με έπιασε το μουσικό τώρα, γιατί μου γράφανε διάφορα.
1: Έπιασε το μουσικό και μου πάτησε στον κάλο.
0: Γιατί?
1: Γιατί η μουσική, να το θυμίσω σε αυτούς που δεν θυμούνται και σε αυτούς που ξέρουν, αλλά πάλι δεν θυμούνται.
0: Ναι.
1: Η μουσική είναι το πάθος μου. Μουσικός μέρος.
0: Αυτές οι τρεις εκπομπές δεν είναι... Δεν ξέρω για σένα.
1: Ακριβώς και εγώ αυτές τις τρεις εκπομπές ήθελα να αναφερθώ. Εγώ δεν θα, για την εκπομπή του Παπαδόπουλου, μάλλον για το Στην Υγειά Μας, θέλω να διαχωρίσω την εποχή που ήταν στη δημόσια τηλεόραση. Γιατί όταν πήγε στο Sky έπεσε και σκυλάδικο, έπεσε και έτσι, έπεσε και αλλιώς. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όσο ήταν στην δημόσια τηλεόραση, την κρατική μάλλον τηλεόραση, έκανε πολύ πολύ ωραίες εκπομπές. Το μουσικό κουτί δε ήταν μία από τις, όπως είπες, μία από τις καλύτερες μουσικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Και το κοίτα τι έκανε στη Σεμίνα στη Διγενή. Ήταν μια πάρα πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Μια πάρα πάρα πολύ ωραία παραγωγή.
0: Ναι, ωραία παραγωγή και εντάξει, είχε και το στοιχείο της Διγενή.
1: Ναι.
0: Που έμπλεκε λίγο και το συναισθηματικό.
1: Και το συναισθηματικό και το παρείστικο.
0: Ναι, το παρείστικο. Δηλαδή είχαν μια σχέση μεταξύ τους όλοι.
1: Άλλος χαρακτήρας της, ο χαρακτήρας της κάθε παραγωγής ήταν διαφορετικός.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείται. Δεν μπορεί να ήταν όλα τα ίδια. Αλλά το εγώ προς το περιεχόμενο μιλάω.
0: Και μερικά από τα καλύτερα ντουέτα έχουν γίνει στην εκπομπή της Διγενή μεγάλων καλλιτεχνών, έτσι. Δηλαδή Μητροπάνος Τερζής μαζί.
1: Ναι. Οι δύο φίλοι, οι δύο κολλητοί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εγώ εκτός από τις εκπομπές της Διγενή που θυμάμαι, με Παπα Κωνσταντίνου, με τρολάρανε, τον τρολάριζε μάλλον ο Ζουγανέλης.
0: Ο Ζουγανέλης είναι το στοιχείο του αυτό.
1: Τρολάρει όλο τον κόσμο, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, κάτι φοβερές εκτελέσεις, ας πούμε, που άκουσα στην εκπομπή του Παπαδόπουλου, ανατριχιαστικές.
0: Ναι, ισχύει.
1: Σε σημείο να σου έρχονται δάκρυα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Όχι για, για το τόσο πολύ για το, αλλά, για το, ας πούμε, για το κομμάτι, αλλά για την ερμηνεία και την εκτέλεση του κομματιού.
0: Κοίτα να δεις, δεν θυμάμαι την ορχήστρα στην εκπομπή της Διγενή, αλλά και στο Παπαδόπουλου και στο μουσικό κουτί οι ορχήστρες ήταν συγκλονιστικές.
1: Ναι, ναι.
0: Η μουσική δηλαδή ήταν, καλά προφανώς και στη Διγενή θα ήτανε. Απλά δεν τους θυμάμαι εγώ.
1: Εντάξει, στη Διγένεια περισσότερο του Παπαδόπουλου και του Πορτοκάλογλου, ας πούμε, τις εκπομπές. Η μουσική ήταν ένας και ένας. Φτασμένοι επαγγελματίες μουσική, άριστοι εκτελεστές.
0: Και οι οποίοι συμμετείχαν και συναισθηματικά πολλές φορές στα τραγούδια.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαιότατα.
0: Που είναι πολύ, βεβαιότατα. Πολύ σημαντικό.
1: Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Λοιπόν,
0: για πάμε τώρα.
1: Η μουσική, είπαμε, είναι το πάθος μου, διότι μουσικός γαρ. Πάμε παρακάτω.
0: Τι μουσικός, Νίκο?
1: Παίζω κρουστά.
0: Α.
1: Έπαιζα πλήκτρα.
0: Μάλιστα.
1: Τα έχω μισοξεχάσει, φιλοδοξώ να τα ξαναρχίσω τώρα σε αυτή την ηλικία.
0: Δεν υπάρχει μουσική, δεν είχε.
1: Έπαιζα για πολλά χρόνια. Έπαιζα για πολλά χρόνια επαγγελματικά. Και συναυλίες και σε μαγαζιά και το ένα και το άλλο. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να αναφέρομαι στο παρελθόν.
0: Ναι, okay.
1: Λοιπόν, να το κάπως να το ελαφρύνω.
0: Άρα βιοπορίστηκες από τη μουσική.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όταν χρειάστηκε, ναι.
0: Βασικό.
1: Να φύγουμε λίγο από το συναισθηματικό και να πάμε λίγο στο πιο ελαφρύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μιας και μιλάγατε για τους λαγοκέφαλους νωρίτερα. Ναι. Λοιπόν, προς τους αρσενικούς γλουόμενους, ας με συγχωρήσουν οι κυρίες που μπορεί να αφήσω κάποιο υπονοούμενο. Λοιπόν, παιδιά, με τσίγκινο μαγιό θα μπείτε στη θάλασσα. Διότι ο λαγοκέφαλος δεν δαγκώνει μόνο γαμπίτσες και φτέρνες και γονατάκια, δαγκώνει και ό,τι άλλο περισσεύει. Αυτά. Και στους λαγοκέφαλους. Α, το μεταξύ, μου έλεγε ένας που ανέφερε αυτό που λέγανε για τις λιτανίες και για τις δεήσεις και για τα τέτοια. Αυτό είχε ξανασυμβεί, κάτι παρόμοιο μάλλον, είχε ξανασυμβεί το 18, λέει, προς τα κάτω εκεί, προς Βραχάτη, Ζευγολατιό, Κοκόνη κτλ. Είχε φτιάξει ένας παπάς μια χοροδία. Είχε βγει στην κάποια παραλία, τέλος πάντων, εκεί πέρα της περιοχής, γιατί είχαν μέδουσες. Πολλές μέδουσες είχαν μαζευτεί. Για να φύγουν οι μέδουσες.
0: Ναι, τώρα στις μέδουσες έχουμε, πες το, έχουμε συνηθίσει πια.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε κάθε χρόνο.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, λέει, κάποια στιγμή εξαφανιστήκαν οι μέδουσες. Τώρα, αν ήταν από τις παραφωνίες και τη φαλτσαδούρα της χοροδίας που δεν ήταν δηλαδή για να τους πετάσει θάλασσα ή ήταν θεϊκό χέρι, αυτό δεν το ξέρουμε. Πάντως εξαφανιστήκανε μετά από λίγο.
0: Αυτό που δεν ήξερα εγώ, Νίκο, και το, επειδή τα συζητούσαμε απόψε με την Ελένη, είναι ότι η λιτανία για τη βροχή στην οποία αναφέρθηκα είναι παραδοσιακή, λέει, η ιερή πομπή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εγώ δεν ήξερα ότι...
1: Βεβαιότατα.
0: Ακολουθία, λέει, επί λίχνου ανομβρίας.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν το ήξερα όμως.
1: Από τα πάμπολα, τα παμπάλαια χρόνια γινόντουσαν λιτανίες.
0: Λιτανίες, ναι, για, το,
1: για την ανομβρία, ναι, και τα λοιπά, γιατί υπήρχε και τότε πρόβλημα. Βεβαίως.
0: Καλά, εσύ λες, βεβαίως, εγώ δεν το ξέρω.
1: Μέρες μας μπορεί και να γίνονται.
0: Μα γίνονται. Λιτανίες. Είχαν γίνει πέρσι, πρόπερσι.
1: Ενδεχομένως.
0: Λοιπόν. Αλλά εγώ δεν ήξερα ότι είναι θεσμοθετημένο, δηλαδή ότι είναι, υπάρχει δηλαδή και ειδική ευχή.
1: Ναι, βεβαίως. Υπάρχει ειδική ευχή της Εκκλησίας και για την ανομβρία και όχι μόνο.
0: Ναι, βλέπω εδώ φυσικές καταστροφές, ξηρασία, πανδημίες, πόλεμοι κτλ.
1: Ακριβώς. Όπως είχαν φτιάξει και... για τον κορονοϊό έκανανε τις δεήσεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Είχαν κάνει ευχές για τον κορονοϊό, για το οτιδήποτε, ας πούμε, μεγάλο φυσικό φαινόμενο, καταστροφές και όλα αυτά, όπως είπες.
0: Mm.
1: Λοιπόν, για πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε.
1: Άλλη μια μπομπίτσα που έσκασε στα χέρια του Μητσοτάκη.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Έχει όνομα και επώνυμο.
0: Για πες.
1: Δημήτρης Αβραμόπουλος.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, στο Θεό που πιστεύετε, είναι όλα αυτά τυχαία τα γεγονότα? Όχι, μην το ρυθμίσω, δεν το πάω σε καντεμιές και τα λοιπά. Είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα? Για πείτε μου, έτσι. Είναι τυχαία.
0: Καλά, τυχαίο όταν εμπλέκεσαι κάπου. Βέβαια πρέπει να δούμε, να κατηγορείται, έτσι, δεν είναι ένοχος.
1: Εντάξει.
0: Αλλά προφανώς κάποιος δεν την κατηγορείται τυχαία.
1: Να εκδίδεται διεθνές ένταλμα σύλληψης για έναν Έλληνα βουλευτή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τυχαίο, δεν νομίζω. Τώρα... από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, εντάξει.
0: Ναι.
1: Διαφόρων ειδών μπόμπες σκάσανε στα χέρια της κυβέρνησης Μητσοτάκη αυτά τα χρόνια που κυβερνάνε. Λοιπόν, δεν ξέρω, ρε παιδιά, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, μάλλον, από κάτω. Δεν μπορεί να καπνίζει έτσι από μόνο του το πράγμα. Εκτός κι αν είναι όπως μερικοί που βγαίνουν και εδώ μέσα και λένε, εκτός κι αν είναι γέννημα της φαντασίας κάποιων ή της κακοβουλίας κάποιων ή της υστεροβουλίας κάποιων, και εντάξει, εμείς λέμε χαζομάρες οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Ας ψαχτούν μέσα στο κόμμα τους να δουν τι τρέχει. Διότι, εντάξει, αυτοί διατείνονται ότι η γυναίκα του Κέσσαρα είναι τίμια. πρέπει να το αποδείξει όμως. Να το δείχνει. Έτσι δεν λέει παροιμία.
0: Ναι, δεν πρέπει μόνο είναι, πρέπει να εκεί να φαίνεται.
1: Φυσικά. Πού φάνηκε μέχρι τώρα. Όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει. Πού φάνηκε τίμια. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ήθελα να απαντήσω και σε κάτι χαζομάρες την εβδομάδα. Αλλά, εντάξει, δεν ξέρω, πέρα να τα είδε στα...
0: Τα είδα.
1: Ναι. Αλλά τώρα έτσι και πιάσω να απαντάω στον καθένα από εδώ και από εκεί, δεν θα μας φτάσουν τρεις εκπομπές.
0: Ναι. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Και δεν... Ακριβώς. Να ασχολούμαι με όλους αυτούς. Λοιπόν... Αυτά, Μανώλη μου.
0: Εντάξει, Νίκο μου. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό συνέρωμα.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Έχεις σέντρα τώρα, δύο παιχνιδάκια.
1: Ωχ, ποιοι μερακλείδες, όπως λέγατε. Ποιοι μερακλείδες θα κάτσουν. Όχι, μωρέ.
0: Εντάξει, μία ώρα νωρίς είναι.
1: Όπως είπα, απαξιώ και να ασχοληθώ με το Μουντιάλ.
0: Ναι, σωστό.
1: Κρύο, ζέστη, το ίδιο είναι για μένα. Λοιπόν. Καλημέρα, φιλιά σε όλους.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Διπλός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοσή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην 5η και τελευταία τη εκπομπή. Στο 7ο λεπτό είμαστε και στο Σκωτία, Βραζιλία 0-0 οι δύο ομάδε. Φίλοι που υπογράφετε με το ψευδόνυμο Καλόπεδο, επειδή συνεχίζετε την κουβέντα για τον Ταλάρα, σωστά επισημαίνει ένα άλλο φίλο που έχει στείλει νωρίτερα μήνυμα ότι το τραγούδι που βάλαμε, που και εγώ είπα ότι δεν. Είναι από τα αγαπημένα μου, είναι το 97, είναι πολύ παλιό. Έτσι. Δεν είναι χθεσινό. Οπότε, και η ερώτηση που μου κάνετε, πρώτα απ' όλα δεν θα έκανε ένα μουσικό από ένα τραγούδι. Λοιπόν. Και επίσης θέλω να σας πω ότι έχω εμπιστοσύνη στις επιλογές των μεγάλων ερμηνευτών. 0-1 η Βραζιλία. Σκόραρε και είμαστε μόλις στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουν κάνει εντωμεταξύ τραγικό αμυντικό λάθος οι Σκοτσέζοι και δέχονται το τέρμα. Έχει αρκετά λάθη στις άμυνες το Μουντιάλ. Αρκετά. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον αυτό που βλέπουμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από τους Σκοτσέζους δεν περίμενες τέτοιο λάθος, αλλά ποδόσφαιρο είναι. Γεια σας, συνονόματε που στέλνετε τραγούδια. Το περίεργο για μένα, λέει, είναι ενώ υπήρχαν όλα αυτά τα σκάνδαλα και οι παρανομίες από τους Έλληνες πολίτες, γιατί δεν βγαίνανε στη δημοσιότητα και στη δικαιοσύνη. Έπρεπε να έρθει, λέει, η Νέα Δημοκρατία να τα βγάλει στη φόρα και στη δικαιοσύνη από άλλη ματιά. Το γράφει ο κ. Λευθέρης. Καλά, κύριε Λευθέρη, και η Νέα Δημοκρατία δεν τα βγάλε τώρα στη φόρα. Μπήκε να κάνει καθάριση όταν σκάγανε, βγαίνανε στη φόρα.

η άλλη ανάγνωση είναι και αυτή προφανώς. Έτσι, δεν είναι... Ο Βινίσιους έχει πετύχει το τέρμα. Ποιος ήρθε, ποιος έβαλε γκολ, η IT.

lfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, στο Δελφινάριο, 8 Ιουνίου του 1974 και 20 Ιουλίου του 1974. Έναρξης, λέει, σήμερα Δημοτικών Θέατρων Πειραιός, θεαματική σατυρική επιθεώρηση του Τζεφρόνη με μουσική του Γιώργου Θεοδοσιάδη, ο Λαός Ανέστη, ο Καραγκιόζης στο ΝΑΤΟ, Ελένη Ανουσάκη, Στέφανος Στρατηγός, μαζί μας η... Δεν μπορώ να βγάλω τη λέξη του θεάτρου. Θεόδωρος Κατσαδράμης, φοβερός. Ελένη Ζαφυρίου, Γιάννης Ευαγγελίδης, Αλίκη Αλεξανδράκη, Γιούλη Σταμουλάκη, Νέλη Παπά, Θωμάς Κωνσταντινίδης, χορεύει ο Χρήστος Πατρινός, Κιντόνα Βάνα, τραγουδά ο Γιώργος Μπαγιώκης. Παίρνουν μέρος ακόμα 20 ηθοποιοί και μεγάλο μπαλέτο. Δεκτά εισιτήρια εργατικής εστίας. Τι λες τώρα. Φοβερό. Τι είναι το αρχείο σας, είναι αξιομνημόνιο αυτό, κύριε Τάσο, τώρα κατά ψημάτα. Φοβερό αρχείο. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης, λες μου, λέει, να έχουμε σοβαρές ανατροπές απόψε στο Μουντιάλ. Εντάξει. Τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Θα υπάρξουν πιθανότατα και εκπλήξεις. Γιατί να μην υπάρξουν. Πάντως μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας, το θέμα της υπογεννητικότητας θα μπορούσε να απασχολήσει μια εκπομπή. Κύριε Κώστα, και μία και δύο και παραπάνω. Αυτό που είπα εγώ πριν για τις θεματικές, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δεν βάζω θεματικές, γιατί απλούστατα θεωρώ ότι περιορίζουν γενικώς το ακροατήριο. Μπορεί ορισμένες βραδιές αυτό να βοηθάει την εκπομπή. Ας πούμε απόψε έχουμε πολύ ησυχία. Δεν έχουμε ακροατές. Έχει μηνύματα αρκετά, αλλά δεν έχει κόσμο που να θέλει να βγει. Μπορεί αν είχαμε μια θεματική να λειτουργούσε καλύτερα. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρει κανείς. Γενικώς όμως είμαι κατά των θεματικών. Γιατί για να είσαι ξύπνιος μία ώρα το βράδυ, για να ξενυχτάς και για να βγεις να μιλήσεις ένα ραδιόφωνο, έχεις πολλά θέματα στο μυαλό σου που σε απασχολούν και θα ήθελες να συζητήσεις. Και μπορεί το θέμα της θεματικής να σε περιορίσει. Και εγώ δεν θα ήθελα το βράδυ, αυτές τις ώρες δηλαδή που ο άλλος θέλει λίγο να χαλαρώσει, να ακούσει και ένα τραγούδι, να ακούσει λίγο την κουβεντούλα που γίνεται στο ραδιόφωνο, να αισθάνεται τον περιορισμό ενός θέματος. Μπορεί να μιλήσουμε για το Μουντιάλ, λέω τώρα. Α, βλέπω Νεϊμάρ είναι στους αναπληρωματικούς. Μπορεί να μιλήσουμε για τη μουσική, μπορεί να μιλήσουμε για τον αθλητισμό, μπορεί να μιλήσουμε για χιλιάδες πράγματα. Μπορεί να βγει τώρα ένας ακροατής, μια ακροάτρια και να πει κάτι που του συνέβη, τι συνέβη σήμερα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, δεν έχω παραπονό από τη συμμετοχή του κόσμου. Λοιπόν, απλά να πω και στον κύριο Άγγελο ότι έχω λάβει το βίντεο και το έχω ανεβάσει κιόλας και έχω ενημερώσει και την ΕΙΔΑΠ από χτες. Αν θέλετε, αν έχετε κι άλλο βίντεο να μου στείλετε, να μου στείλετε. Δεν έχω θέμα. Γενικώς όταν μας στέλνετε τέτοιο υλικό με διαρροές και προβλήματα, επικοινωνούμε με τους αρμόδιους φορείς. Βεβαίως αυτό που μας λένε πάντα είναι ότι ναι, το γνωρίζουμε στην πλειονότητα των περιπτώσεων και θα το επιλύσουμε πολύ σύντομα. Τώρα, τι να σας πω. Θα κάνω πάντως και αύριο το πρωί πρώτα θα σου μια επαφή, να δω τι έγινε. Άσχετο, λέει, επειδή είπες τη λέξη καταλήλω, στην ταινία Αυστηρός Κατάλληλο την έχεις δει? Πάρα πολύ καλή και γενικά δεν βλέπω ελληνικό κινηματογράφο. Αυστηρός Κατάλληλο. Δεν θυμάμαι, δεν μου έρχεται.

0: Δεν μου έρχεται για να είμαι ειλικρινής. Καλησπέρα, λέει κύριε Παρτάλη. Λόγω ηλικίας δεν το έζησα. Αλλά υπήρχε και μια εκπομπή με τον Τζιβιλίκα, τον Φέρι και στο πιάνο πλέ. Ναι, εντάξει. Έχω δει και εγώ τέτοιες. Δεν πάμε τώρα σε εκπομπές. Λέμε αυτά που έχουμε ζήσει. Τώρα και αυτό που λέτε και Φρέντι Γερμανός. Συγκλονιστικές εκπομπές. Γεια σου ρε Δήμο. Χαιρετισμού στη Δανία. Για την ιστορία λέει η σύνθεση του τραγουδιού του Γκραν Μπέρκοβιτς, Μπρέγκοβιτς, αυτό που ακούσαμε την Ταλάρα νωρίτερα, και η στίχη των Κατσιμιχαίων. Εντάξει, μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει ρε παιδί μου. Και εγώ δεν τρελαίνομαι για το συγκεκριμένο. Κυρία Αλέξη, δεν ξέρω για αυτό το διαγωνισμό της ΕΡΤ. Μου έχει στείλει εδώ. Σάλο λέει με διαγωνισμό τη ΕΡΤ είναι δώρο εισιτήρια για το Μουντιάλ, αλλά οι ελληνικητέ θα πρέπει να ταξιδέψουν στι ΗΠΑ με δικά του έξοδα. Τι θέλει να σα κάνει και τα εισιτήρια. Θα μου πείτε, αυτό είναι το λογικό. Εντάξει. Δύσκολο. Η αλήθεια είναι. Μου έχει στείλει εδώ κύριο Τάσο μία. Δύο αφήσεις του Πασόκ. Η μία είναι με το κοριτσάκι μαζί για τη νέα νίκη του 85, να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα. Ήταν το κοριτσάκι με τα λουλούδια που είχε ανέβει και στο στο μπαλκόνι και την είχε πάρει αγκαλιά ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι, στη χαρά της αλλαγής. Η άλλη είναι ένα φυσέτο που έγραφε πάνω με πράσινα γράμματα. Ο λαός δεν ξεχνά, και από κάτω είχε: ποιος έφερε τους προστάτες στη χώρα μας, ποιος δίχαζε το λαό, ποιος φακέλωνε τους Έλληνες 40 χρόνια, ποιος έκανε την αποστασία και έφερε τη Χούντα, ποιος δημιούργησε το παρακράτος, ποιος φήμωνε το συνδικαλισμό με το 330, ποιος έδιωξε τους Έλληνες στην ξενιτιά, ποιος κατέστρεψε το περιβάλλον, ποιος ερήμωσε την Ήπεθρο, πότε έγιναν επενδύσεις στην Ελβετία, ποιος έφτιαξε βιομηχάνους, όχι όμως βιομηχανία, ποιος δημιούργησε τους αεριτζίδες, ποιος έκανε εμπόριο την υγεία. Ποιος ευθύνεται για την ενεργεία και τον πληθωρισμό. Αυτά τα λίγα Πασόκ. Αν κάτσετε να τα διαβάσετε ένα-ένα, θα δείτε ότι η θεματολογία του 85 είναι περίπου η θεματολογία που συζητάμε και σήμερα. Ποιος κατέστρεψε το περιβάλλον, ποιος ερήμωσε την Ήπεθρο, οι επενδύσεις στο εξωτερικό, ξέρετε τι είναι. Καταθέσεις μετά μάθαμε για τις εξωχώριες, τα Κέιμαν και τα λοιπά και τα λοιπά, φοβερά πράγματα. Τα Πάμπερς βέβαια που αφορούσαν για το Πασόκ. Ποιος δημιούργησε τους αεριτζίδες. Αυτή την αφήσα, αν την είχαν στείλει στο Σιμίτι όσο ζούσε, δεν ξέρω πώς θα νιώθε. Ποιος έκανε εμπόριο την υγεία. Ακόμα το συζητάμε. Φοβερό κύριε, θα σου ευχαριστώ. Λοιπόν, μου γράφει ένας φίλος, εσύ μου λέει που μας το παίζεις και θρήσκωσε, θα πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει. Ναι, το είπα ότι δεν το ξέρα. Λιτανία για την ευρωχή, δεν το ξέρα. Ότι υπάρχει θεσμοθετημένη, ας πούμε, στην εκκλησία. Ξέρετε, δεν είναι κακό να μην ξέρεις κάτι και να το λες. Κακό είναι να μην το ξέρεις και να κάνεις ότι το ξέρεις. Ο κύριος Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη. Ελάτε κύριε Βασίλη.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα μάλλον. Να σου πω μια ιστορία.
0: Αμέ.
1: Για τις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Θα σου πω καθές βγάλτη. Λοιπόν.
0: Τι εννοείτε να τη βγάλω.
1: Αν θες ψάξτο. Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίρνω δάνειο από την Πειραιώς.
0: Ναι, πότε?
1: Το πρώτο ήταν επί δραχμών. Το δεύτερο επί ευρώ. Mm. 2005. Το 2020 το δάνειο έχει εξολουθεί πλήρως.
0: Ναι.
1: Πάω να κάνω λοιπόν άρση προσημείωσης.
0: Ναι.
1: Και πλήρωσα, γιατί είμαι και 60 και φοβήθηκα μην πάθω και τίποτα.
0: Ναι.
1: Και δεν βγουν τα παιδιά μου. Και πλήρωσα 600 ευρώ για την άρση προσημείωσης.
0: Για την πράξη της άρσης είχε αυτό το κόστος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: συγγνώμη ρε παιδιά, δύο άνθρωποι οι οποίοι συμφωνούν με βεβαίωση της τράπεζας, με όλα τα κανέγραφα κατεθειμένα, ότι δεν χρωστάει κανένα σε κανένα και όλα έχουν εξοφληθεί.
0: Να.
1: Με βάλατε και κατόπιν παρέμβαση του με δικό μου δικηγόρο να πληρώσω 600 ευρώ.
0: Ναι. Τα οποία δικαιολογούνται ως τραπεζικά έξοδα.
1: Αυτά δικαιολογούνται ως δεν ξέρω, ως δικαστικά έξοδα. Δεν με ενδιαφέρει. Κοίταξε, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Απλά ήθελα να δω και ποια είναι η αιτιολογία.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις τον παραλογισμό. Πλήρωσα 600 ευρώ. Για ένα δάνειο το οποίο ήταν, περίμενε να θυμηθώ, ήταν εκατομμύρια σε δραχμές, πρέπει να ήταν γύρω στα 50.000 ευρώ.
0: Να.
1: Άρα σε ρωτάω, γιατί πείτε το και αυτός τους ανθρώπους ή σχολιάστε το. Είναι δυνατόν? Και τι να πληρώσω 600 ευρώ για ένα πράγμα το οποίο το έχω πληρώσει, το πήρα, το πλήρωσα νομιμότοκα. Όλοι δέχονται ότι η σύμβαση αυτή έχει λυθεί και ότι πρέπει να γίνει άρση της προσημείωσης του ακινήτου. Και έχω πληρώσει 600 ευρώ. Πώς θα μου εξηγήσει για ποιο λόγο? Ενώ με τη βεβαίωση της τράπεζας ότι δεν έχω καμία απέτηση και το δάνειο έχει εξοπληθεί, αντί να δώσω αυτή τη βεβαίωση, το είχα κάνει παλιά σε άλλο ακίνητο, γιατί είμαι και μεγάλος σε ηλικία.
0: Να.
1: Και όταν πήγα στο επιθετικό φυλακείο τότε, τη βεβαίωση της αγροτικής ότι δεν υπάρχει πλέον υποθήκη, ότι έχει εξοπληθεί το δάνειο, το εκτιματολόγιο και το έκανα αμέσως. Τώρα για ποιο λόγο να πληρώσω 600 ευρώ?
0: Δεν το ξέρω, να το ψάξω κύριε Βασίλη, αλήθεια, δεν το ξέρω.
1: Δεν σου φαίνεται παράλογο?
0: Ναι. Γι' αυτό ρώτησα ποια είναι η αιτιολογία.
1: Όποια και να είναι.
0: Εξαρτάται. Αν είχε, ας πούμε, κάποια χαρτόσημα ή κάποια, ξέρω εγώ, δικαστικό. Δεν ξέρω πώς τα λένε. Δικαστικό σημα και τέτοια.
1: Ναι, βρε καλέ μου άνθρωπε. Εντάξει,
0: δεν θα ήταν σε αυτό το ύψος, βέβαια, έτσι.
1: Μπορεί να υπάρχουν χαρτόσημα. Μπορεί να υπάρχουν ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν δύο συμβαλόμενα μέλη τα οποία λένε ότι κανείς δεν χρωστάει σε κανέναν. Και χαρτόσημα να υπάρχουν και ό,τι θες να υπάρχουν.
0: Εντάξει, αν υπάρχει τέτοια διαδικασία, την πληρώσετε, αλλά δεν ξέρω τα 600 ευρώ από πού προκύπτουν. Αυτό λέω.
1: Περίμενε, βρε καλέ μου.
0: Φαντάζομαι ότι αν ήταν 50 ευρώ δεν θα σας ενοχλούσε.
1: Μπορεί να με ενοχλούσει και 50 ευρώ να ήταν.
0: Ναι, θέλω να πω ότι το ύψος του ποσού είναι αυτό που το κάνει υπερβολικό.
1: Όχι. Το θέμα είναι το εξής. Είναι πολύ απλό. Δύο συμβαλόμενα μέρη συμφωνούν ότι κανείς δεν χρωστάει σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Αυτό με μια απλή βεβαίωση, γιατί δεν πάει στο κτηματολόγιο να αρθεί η προσημείωση. Το λέω σε συνδυασμό με αυτά που χρεώναν οι τράπεζες σε προμήθειες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό, παιδιά, είναι απαράδεκτο. Σας πλήρωσα όλους τους στόχους που μου βάλατε. Σας τα πλήρωσα όλα. Μου δίνετε βεβαίωση, δεν σας χρωστάω. Δηλαδή, περίμενε εσύ. Εσύ μου δάνεις 20.000 ευρώ, 10.000 ευρώ. Και ερχόμαστε και υποβρέχουμε ένα χαρτί. Και λέμε οι δυο μας ότι μου τα έδωσε, δεν με χρωστάει. Δεν σε χρωστάω, τελειώσαμε. Δηλαδή δεν τελειώσαμε. Πρέπει να πληρώσουμε ξανά. Αυτό παλιά δεν ίσχυε.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι πρέπει να πληρώσετε όπως και κάνατε. Αλλά θα το ψάξω και από περίεργεια για να δω τι.
1: Κάνει ό,τι σε φωτίσει πανέμορφα.
0: Ναι, ναι.
1: Απλώς το λέω. Είναι απαράδεκτο σε άρση προσημείωσης δανείου να ζητάνε χρήματα. Παλιά δεν το ζητάγανε. Ό,τι παιδιά, δηλαδή, ρε εσείς παιδιά, καθίστε καλά, από πού άλλου θα πάρετε? Δώσατε δάνειο και το πήρατε πίσω νομιμότοκα, όπως είχατε υπογράψει τη σύμβαση. Τώρα γιατί θέλετε λεφτά για να πείτε, για να κάνει η κρατική υπηρεσία.
0: Καλά, όταν κάνετε αίτηση για το δάνειο, υπάρχουν τα έξοδα φακέλου. Υπήρχαν, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα.
1: Αγαπητέ κύριε, ακούστε. Mm. Το 2021 ξαναξόφησα δάνειο στην Εθνική Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Δεν μου κρατήσαν τίποτα. Μου δεσμεύσαν 172 ευρώ, μπορώ να στείλω όλα τα έγγραφα και στο τέλος μου τα επιστρέψανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το 2026 δεν. Το 2025 με συγχωρείτε. Δεν. Πλήρωσε 600 ευρώ. Για να μην αφήσω εκκρεμότητα στα παιδιά μου.
0: Ναι.
1: Να με συγχωρεί η χάρη τους, η χάρη σας, αλλά αυτά τα πράγματα είναι αυτά που έλεγα μικρός πανοβάσματα στους μπακάλιδες. Γιατί είμαι μεγάλος, όταν πηγαίναμε εκεί πέρα μια πορτοκαλάρα και το λέγαμε γράφτα, όταν πήγαινε η μάνα μας να πληρώσει, αυτή βάζει και κάτι παραπάνω. Αυτές κύριε δεν είναι τράπεζες. Να με συγχωρεί η χάρη τους.
0: Ναι, βάζανε και το καπέλο, ε.
1: Όχι βάζουν το καπέλο. Αυτές είναι μπακάλικα.
0: Ναι, βάζανε το καπέλο, λέω, για την
1: πορτοκαλάρα. Όχι, είναι μπακάλικα κυριολεκτικά. Ναι. Με όλη τη σημασία της λέξεως που κρατάνε Δευτέρη και πρέπει να πας για να πάρεις ή δάνειο ή να κάνεις συναλλαγή, πρέπει να πας δικηγόρο και λογιστή. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θεωρείται ανάπτυξη και αν ο τραπεζικός τομέας είναι αυτός, αλλά με τέτοιο τραπεζικό τομέα ανάπτυξη δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω άλλο, δηλαδή σε πείρα, γιατί βλέπω Μουντιάλ, δουλεύω κιόλας.
0: Καλά
1: κάνατε. Αυτά που δεν είναι το Μαρόκο ακόμα.
0: Ναι. Και τώρα ακύρωσε και ένα γκολ της Βραζιλίας πάλι ο Βινίσιος.
1: Θεώρησε ότι... Αυτός είναι ένα χαζό παιδί το οποίο επειδή παίζει στη Ρεάλ δεν της μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει ότι μπορεί να κάνει τι θέλει.
0: Εντάξει, παρόλα αυτά...
1: Καλός παίκτης.
0: Πολύ καλός παίκτης.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Και η κίνηση που κάνει τώρα στον κόλπο του ακύρωσε είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση. Αν βρήκε και το πόδι του αμυνόμενου και έδωσε ο διαιτητής το φάουλ για τον κάλεσε το ΒΑΡ.
1: Τέλος πάντων, σε πήρα για παρέα. Αλλά
0: να είστε καλά, καλά κάνατε.
1: Ότι αυτό νομίζω ότι πρέπει να το σχολιάσει.
0: Έχει ενδιαφέρον βέβαια σε κάθε περίπτωση.
1: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα νεολήπτης ήμουνα συνεπής. Ευτυχώς κατάφερα να εξοφλήσω τα δάνειά μου και δεν ασχολούμαι με αυτό το πράγμα πέρα από αυτά που συμβαίνουν.
0: Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό που λέτε. Αλλά ναι, να δούμε και τι γίνεται με αυτές τις χρεώσεις.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί. Καταλαβαίνεις, με πείραξε πάρα πολύ.
0: Δεν το καταλαβαίνω πώς το καταλαβαίνω.
1: Γιατί δεν έκανα κάτι ρε παιδιά. Σας πληρώνω τις δόσεις κάθε φορά.
0: Ναι, ναι.
1: Και σας είπα να πληρώσω αυτό. Α, να σου πω και το άλλο. Το οποίο, πρόσεξε που δεν με ίσχυε παλιά. Λέω το άφησα, λέω το
2: άφησα. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Το άφησα, λέω το δάνειο, γιατί ήρθα να συζητήσω ένα άλλο δάνειο για να αγοράσω κάτι και αντί να μπαίνουμε σε διαδικασίες εξόδων προσημείωσης, το ίδιο σπίτι το οποίο σας να κοσοφλήσει και το οποίο το έχει εκτιμήσει εσείς με ποσό πολύ παραπάνω από αυτό, να μου δώσετε ένα δάνειο και να το προσημειώσουμε εκεί. Όχι, μου λένε τώρα. Εννοείς και παλιά. Και σου το λέω εκ πείρας. 60 χρονών είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, λέει. Θα ξοφλήσετε πρώτα αυτό και μετά θα εγγράψουμε νέα προσημείωση.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω και θα πω στον έξοδο. Ναι. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Έχετε ένα κινητό προσημειωμένο. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε, το πιο απλό, είναι να πείτε ότι αυτό το ακίνητο έχει εξοφλήσει το βάλιο αυτό και το εγγράφουμε τώρα για νέα προσημείωση τόσων χρημάτων πιο κάτω από αυτό. Λοιπόν, όχι λέει, πρέπει να εξοφλήσει το προηγούμενο μέλλον. Δεν μπορεί να το κάνουμε αυτό. Μπορείς να το καταλάβεις.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αν αυτό θεωρείται ανάπτυξη, αν αυτό θεωρείται τραπεζικό σύστημα, εγώ, φίλε μου καλέ, νύπτω τα σχέδια μου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν το άκουσε και ο κόσμος, Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και εγώ, κύριε Βασιλή.
1: Και δέστο, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό.
0: Είναι, είναι.
1: Πέραν των άλλων χρεώσεων που κάνουν στους ανθρώπους, τους οποίους είναι, τέλος πάντων, δεν θέλω να εκφραστώ με πολύ άσχημα λόγια, αλλά σου λέω και για αυτούς οι οποίοι προσπαθήσαν να είναι συνεπείς. Με πόνο, όχι και αίμα. Όχι απλά. Λοιπόν, ρε παιδιά, καθίστε καλά. Έλεος. Μόνο αυτό έχω να πω. Έλεος. Δηλαδή, ρουφάτε. Τα κουνούπια είναι, έχουν μεγαλύτερο έλεος. Τίποτα άλλο να πω. Καλή σας νύχτα.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη. Καλή βάρδια, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πάντα στο 01 EIT με το Μαρόκο και 01 είναι και η Σκωτία με τη Βραζιλία. Η Σκωτία, η οποία έχει ανέβει τώρα και πιέζει, κέρδισε και ένα κόρνερ μετά την ακύρωση του δεύτερου τέρματος της Βραζιλίας. Ωραίο παιχνιδάκι είναι αυτό το Σκωτία-Βραζιλία. Τώρα και το άλλο θα είναι ωραίο, λογικά αφού έχει μείνει πίσω στο σκορ το Μαρόκο, αλλά εδώ μπορώ να βλέπω μόνο ένα, οπότε περιορίζομαι σε αυτό. Έχει και λίγο ζάπινγκ. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

39 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Στο 31 το λεπτό τώρα και οι αναμετρήσεις της Σκωτίας με τη Βραζιλία και του Μαρόκο με την Αϊτή. 0-1 είναι και τα δύο παιχνίδια. Λοιπόν, σπαταλάνε οι Βραζιλιάνοι πάντως τις κάποιες ευκαιρίες πολύ εύκολα. Δεν ξέρω να το πληρώσουν, γιατί προσπαθούν οι Σκοτσέζοι να κρατήσουν λίγο παραπάνω την μπάλα για να γεμίσουν την περιοχή των Βραζιλιάνων. Όχι με συγκλονιστική επιτυχία μέχρι στιγμής, αλλά το παλεύουν αρκετά. Λοιπόν, ισοφάρισε το Μαρόκο. Για να δούμε. Ισοφάρισε το Μαρόκο. Το γκολ εντωμεταξύ που πέτυχε γιατί είναι αυτογκολ. Βλέπω βέβαια εδώ πέρα τώρα ότι ο διαιτητής περιμένει από το ΒΑΡ να τον ενημερώσει για τον γκολ του Μαρόκου, το οποίο μετράει κανονικά και είναι στο 1-1. Περίμενε λίγο για να το επιβεβαιώσει και το ΒΑΡ. Ο Χακίμι είναι ο σκόρερ για το Μαρόκο. 1-1 στο 40 λεπτό. Μάλιστα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αυτή την ταινία, κύριε Τάσο, τον Ατήλα το 74 του Κακογιάννη, έχω δει ένα απόσπασμα σε μια εκπομπή πολλά χρόνια τώρα. Για να είμαι ειλικρινής. Εδώ πάντως η FIFA το δίνει αυτό γκολ, Γιάννη. Η FIFA το έχει χρεώσει αυτό γκολ για κάποιο λόγο, τι να σου πω. Ο Μπόνο λέει με αυτό γκολ. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει, για να είμαι ειλικρινής. Τα επίκαιρα, υπήρχε κάποτε πολύ ενδιαφέρον με τον πολιτικό τύπο, τον πολιτικό περιοδικό τύπο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πια. Έχει πεθάνει προπολού και φοβάμαι και ανεπιστρεπτεί ο πολιτικός περιοδικός τύπος στην Ελλάδα. Υπήρχαν εξαιρετικές εκδόσεις μέχρι και τη δεκαετία του 90, μην σας πω για το και μετά το 2000. Εξαιρετικές εκδόσεις και σε πολύ βαριά βαρύς τίτλους πολιτικούς και σε άλλα περιοδικά τα οποία ήταν λίγο πιο ελεύθερα, λίγο πιο ποικίλης ύλης, αλλά πάντα με τη σοβαρότητα ενός πολιτικού εντύπου, που εντάξει είχε μέσα και κάποιες σελίδες που ήταν λίγο πιο ελεύθερες. Όχι όμως τη λογική του κουτσομπολιού και όλο αυτό. Δεν υπάρχει πια αυτός ο τύπος στη χώρα μας. Δεν ξέρω στο εξωτερικό αν υπάρχει ανεδοκιμή. Εδώ πάντως δεν υπάρχει. Και δεν είμαι και καθόλου βεβαίως εάν θα... δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει πια. Λοιπόν, η ΑΕΤ πετυχαίνει δεύτερο τέρμα 3 λεπτά μετά την ισοφάριση. Φοβερό παιχνίδι γίνεται. Το Μαρόκο ΑΕΤ είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι μέχρι στιγμής. Το κοντράστ των συναισθημάτων είναι ασύλληπτο. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Πριν από 3 λεπτά πανηγύριζαν οι Μαροκινοί, τώρα πανηγυρίζουν οι Ιτινοί.
Αντιθέτως, το Σκωτία-Βραζιλία είναι λίγο, έχει γίνει λίγο σούπα. Έχει γίνει λίγο σούπα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή τώρα που πλησιάζουμε και προς το τέλος του, προς το ημίχρονο, έχουν κάτι οι ομάδες, αρκετά. Λίγο διαχείριση, λίγο αλλαγή της μπάλας, τόσο. Ναι, γκολάρα, όντως, το δεύτερο. Το πρώτο δεν το έχω δει, το πρώτο. Το δεύτερο το είδα. Ωραίο, πολύ ωραίο γκολ. Δεν τους το είχα το να ειτινών ότι είναι... παίζουν τέτοια μπάλα. Και ξαναλέω, εντάξει, εγώ συνεχίζω να θεωρώ το Μαρόκο φαβόρι. Αλλά προς το παρόν η αιτή είναι αυτή που προηγείται. Λοιπόν, στα 45 λεπτά μετά τη μία είμαστε, τραγουδάκι και επιστρέφουμε να διαβάσω και τα τελευταία μηνύματα και σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω.

0: Φύγαμε για το τραγούδι με γκολ που δεν πρόλαβα και γυρνάμε από το τραγούδι με γκολ της Βραζιλίας 0-2, αλλά την ώρα που βάλαμε το τραγούδι, το Μαρόκο με τη σέντρα στο 43 σκόραρε η Αϊτή και το Μαρόκο με τη σέντρα ισοφάρισε σε 2-2, που είναι και το σκορ αυτή την ώρα, ενώ ήδη έχουν δώσει και 5 λεπτά καθυστερήσεις, καθώς είχαμε το, είμαστε τώρα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, καθώς είχαμε το, αυτό το προγραμματισμένο, τέλος πάντων, που δεν είναι για τις διαφημίσεις, είναι για να δροσίζονται οι παίχτες, που λέγει ο Ιφαντίνο. Λοιπόν, ναι, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, πραγματικά. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, δεν βγάζουν με τίποτα κάρτες οι διαιτητές, ενώ δίνουν πανεύκολα τα φάουλ, δεν βγάζουν κάρτες ακόμα και όταν είναι ορισμός. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω δει. Δεν έχω δει καμιά φασία κάρτα. Δεν έχω προσέξει δηλαδή, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσει την πρεμιέρα που είχε τρεις κόκκινες, γενικά, ναι, είναι λίγο φιδωλής στις κάρτες. Είναι λίγο. Λοιπόν, κύριε Σταυραγάκη,
1: εσύ βλέπεις τη Βραζιλία εδώ, εγώ βλέπω το Μαρόκο όμως.
0: Τα βλέπω και τα δύο τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχασε τώρα πάλι ευκαιρία το Μαρόκο, αλλά νομίζω θα το
1: κάνεις. Λοιπόν, ημίχρονο, Μαρόκο Αϊτή 2-2, με αυτογκόλο Μπόνο στο 10, εκεί το χρέωσαν. Χακίμι στο 39, 1-1. Ο Ισιντόρ, που παίζει στη Σάντερλατ, έβαλε μπροστά την Αϊτή στο 43-1-2-1. Και ο Σαϊμπαρί, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, κάνει ο Άσο Σαϊτχόφεν το 2-2, μετά από παλιά πάλι του Χακίμι. Ημίχρονο λοιπόν, Μαρόκο Αϊτή 2-2. Καθυστερήσεις πρώτου μέρους. Η Βραζιλία με 2 γκολ του Vinicius Junior κερδίζει την Σκωτία.
0: Και ένα που του είχε γυρώσει, ε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά ποια είναι. Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται. Ναι, εδώ είναι τώρα η Βραζιλία 7. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που υπάρχουν αυτή την ώρα. Mm-hmm. Το Μαρόκο 5. Η Σκωτία 3. Και η Αϊτή έχει έναν βαθμό. Αυτή είναι η κατάταξη. Θυμίζω 4 ώρα Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό.
0: Αν δεν αυτοκτονήσει το Μαρόκο θα πέρασει.
1: Ναι. Να θυμίσω, η Βοσνία κέρδισε το Κατάρ 3-1, η Ελβετία τον Καναδά 2-1. Από τον όμιλο αυτόν στην πρώτη θέση ήταν η Ελβετία, έχοντας 7 βαθμούς, περάσανε. Ο Καναδάς δεύτερος με 4, πέρασε στους 32. Η Βοσνία έχει 4, περνάει αυτή τη στιγμή ως τρίτη καλύτερη από τους 8 ομίλους. Είναι στην ειδική κατάταξη με τους 3 καλύτερους των 8 ομίλων, είναι πρώτη. Το Κατάρ αποχαιρετά, γυρίζει σπίτι, έχει έναν βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Σ' ακούω. Λέω ότι εγώ βλέπω το καλύτερο μάτς μέσα. Εσύ βλέπεις τελείως ημίχρονο. Η Σκωτία.
0: Να σου πω, δεν είναι.
1: Βραζιλία 0-2.
0: Λίγο που είδα πάντως ο.
1: Ποιο?
0: Ο Ελκαμπή δεν.
1: Ναι, δεν τον. Δεν έχει μπει στις φάσεις. Είχε σε μια φάση νωρίτερα.
0: Στο τέλος είχε, ναι.
1: Στο τέλος. Ναι. Γιατί έχει πάρει πάνω το παιχνίδι ο Χακίμι.
0: Έκανε ένα πλασέ το οποίο πέρασε, ναι, λίγο. Εντάξει.
1: Εντάξει. Και ήταν. Έχει πάρει το παιχνίδι ο Χακίμι σήμερα πάνω του.
0: Mm. Θα επιμείνω εγώ για τα βράδια, για τα πρωινά.
1: Τι γίνεται, διαβάζω εδώ τώρα εδώ στην Καλυθέα, λέει, συμπλοκή 10 ατόμων, 8 προσαγωγές, ένα σοβαρά τραυματισμένο στο θώρακα. Τι γίνεται, ρε παιδάκι, μάλλον οπαδικό κίνητρο.
0: Οπαδικό.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει κάτι για να έχει οπαδικά κίνητρα.
1: Ας πω, έχουμε λίγο παραφρονήσει.
0: Ναι, έχουμε λίγο.
1: Πρέπει λίγο να ηρεμήσουμε και διαβάζω και για το storyal.gr,
0: ναι.
1: Μάρο Κοντού,
0: 90χρονος. Ποιο είναι αυτό το 90χρονο που πήγε με το μαχαίρι?
1: Κύριε Λέισον, με μαχαίρι αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται.
0: Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε γιατί ήθελε να μπει με το μαχαίρι.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο περί, είναι λίγο.
1: Θα τα δούμε το πρωί.
0: Περίεργη αυτή η ιστορία.
1: Ποιο το ενικό. Το διαβάζω αυτό.
0: Τώρα 90 χρονών. Τι να του κάνει.
1: Ναι, αλλά εντάξει τώρα για την ταραχή άλλη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
1: πήγε μετά από ατύχημα από το σπίτι τη.
0: Το κίνητρο ποιο είναι τώρα που μπήκε, πήγε να μπει, δεν ξέρω.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, εντάξει. Ωραία τα λες, αλλά και η γυναίκα είναι σε νοσηλεία. Να μπει ο άλλος τώρα με μαχαίρι. Τι να πω, δηλαδή.
0: Λοιπόν, επειδή μου έχουν έρθει πολλά μηνύματα από πριν ναι. για τον Κωνσταντέλια που είπε.
1: Ναι,
0: για ποιο λόγο. Ανακοίνωσε ότι συμμετέχει. Επειδή μπήκα και διάβασα και μου λένε τώρα ρώτα το Σταυρακάκι.
1: Για ποιο απλό. Είπαμε ότι έχει οικογενειακούς λόγους.
0: Ναι, για οικογενειακούς λόγους. Όχι, επειδή βάζουν κάτι θρησκευτικούς λόγους.
1: Αφήστε τώρα. Αυτά είναι προσωπικά πράγματα του κάθε ανθρώπου. Δεν,
0: καλά, προφανώς και είναι. Δεν το συζητάμε.
1: Είναι προσωπικά πράγματα του κάθε ανθρώπου. Εμείς έχουμε τα δεδομένα τι έχει πει αυτός.
0: Ναι, και μάλιστα διάβασα και μία δήλωση του. Τώρα μάνατζερ, δεν ξέρω τι είναι.
1: Ναι.
0: Που είπε ότι δεν είναι κάτι. Οριστικό.
1: Δεν είπαμε ότι είναι οριστικό, είπαμε ότι δεν θα είναι.
0: Όχι, δεν το είπα για σένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο επιστροφής στο μέλλον.
1: Φυσικά. Όχι επιστροφής. Ναι, είναι στην επόμενη και όχι σε αυτά του Nation League.
0: Ναι, αυτό. Αυτό.
1: Η πρώτη αντίδραση ΣΕΠΟ προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή είναι ότι σέβεται απόλυτα την απόφασή του.
0: Καλά, είναι, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά.
1: Εντάξει. Η απόφαση του Κωνσταντέλια είναι απόλυτα σεβαστή. Τονίζεται η διαρροή που έχουμε από την ΕΠΟ.
0: Θυμάσαι το ένα το περιοδικό.
1: Το
0: πολύ,
1: ένα.
0: Πολύ ωραίο περιοδικό.
1: Το βγάζει ο Μπακογιάννης. Ήταν ο Μπακογιάννης ο πρώτος διευθυντής αυτό. Θυμάμαι πολύ ωραίο περιοδικό το ένα.
0: Ωραίο. Πολιτικό περιοδικό.
1: Ναι.
0: Χωρίς να είναι πολύ βαρύ.
1: Όχι, όχι. Πολύ. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
0: Δεν υπάρχει. Τώρα. Αυτό έλεγα πριν.
1: Μα δεν υπάρχει και.
0: Εντάξει, βαρύ, ήταν, βαρύ περιοδικό ήταν τα επίκαιρα.
1: Τα επίκαιρα ήταν. Ο ταχυδρόμος.
0: Ο ταχυδρόμος δεν ήταν τόσο βαρύς.
1: Όχι.
0: Ήτανε στη λογική του ένα.
1: Ναι, το ένα ήταν, να σου πω, πρωτοποριακό για την εποχή του. Εκεί τη δεκαετία, αρχές δεκαετίας 89 ήτανε ο 90, σωστά.
0: Και πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Το, περίμενε, το βλέπω εδώ πέρα 6 Ιουνίου 85 ένα πρωτοσέλιδο που είναι τεύχος 23. Άρα βάλε.
1: Αυτό έβγαινε κάθε εβδομάδα το ένα.
0: Ναι, εβδομάδια ήταν.
1: Ο ταχυδρόμος κάθε εβδομάδα. Τα επίκαιρα κάθε εβδομάδα. Αντωνάκη Μορτά και αυτά που λέμε τώρα τα ακούς εσύ και λες τι λένε αυτοί εδώ εμάς ο Θεσσάλες. Έτοιμοι είναι να ενώσουν τα χρονάκια τους να περάσουν τα 150.
0: 150 δεν περνάμε.
1: Πώς δεν περνάμε.
0: Δεν περνάμε 150.
1: Εντάξει, δεν περνάμε τα 150.
0: Είμαστε.
1: Όμως τα...
0: τον αιώνα τον περνάμε.
1: Την κατοστάρα την περνάμε.
0: Εύκολα.
1: Μόνο από μένα την περνάμε.
0: Και από μένα.
1: Εντάξει, είσαι πιο μικρός από μένα.
0: Ναι, αλλά την περνάμε.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά τα περιοδικά, λοιπόν, έτσι για να κλείσω, ήταν πολύ πρωτοποριακά, είχαν μέσα και πολιτικά, πολύ δυνατά πολιτικά ρεπορτάζ, όταν τότε υπήρχαν αποκλειστικά, και ποικίλης, το ποικίλης ύλης, όχι όμως το κουτσομπολιστικό.
0: Σοβαρής, αυτό.
1: Όχι κουτσομπολιστικό.
0: Επικαιρότητας.
1: Επικαιρότητας, ναι. Και ήταν άλλες εποχές. Ήταν εποχές που ο κόσμος έπαιρνε εφημερίδα κάθε πρωί ή κάθε μεσημέρι.
0: Την έπαιρνε για να τη διαβάσει.
1: Τη διάβαζε μετά το φαγητό. Δεν λέω για τις Κυριακάτικες, εκεί γινόταν κάτι νούμερα ρεκόρ.
0: Καλά, να σου πω ότι η Κυριακάτικη τη διάβαζε όλη την εβδομάδα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν κάτι νούμερα ρεκόρ πωλήσεων και τα ημερήσια ήταν ρεκόρ. Και όταν μετά γίναν και τα ταμπλόιτ, το Έθνος, η Ελευθεροτυπία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γίναν ταμπλόιτ. Σε σχήμα βρετανικό και μπήκε και το ασπρόμαυρο πιο πολύ, το έγχρωμο πιο πολύ.
0: Και άρχισε μετά να.
1: Ήταν πιο φανταζή η εφημερίδα. Αλλά ξαναλέω ότι τότε οι εφημερίδες διαβάζονταν και μην αρχίσουν διάφοροι και λένε ακούω κάτι νεαρούς. Εγώ λέει ενημερώνομαι από το ίντερνετ και αυτό από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο ποιος το γράφει, η θεία μου η Μαρίτσα. Το γράφει ο άνθρωπος.
0: Πάντως θέλω λοιπόν, να σου πω ότι το
1: ήταν άλλες εποχές.
0: Το διαδίκτυο.
1: Ένα λεπτό κατώ, βλέπουμε
0: να σου πω το διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Επειδή εγώ έχω τύχει να δουλεύω σε διπλανά γραφεία με τον επενδυτή,
1: ναι.
0: με τις πορτοκαλί σελίδες,
1: ναι.
0: έτσι, που πουλάγε σε πολύ συγκεκριμένο κοινό.
1: Εντάξει, ήταν άλλες εποχές.
0: Πρόσεξε όμως τώρα, είχε μέσα ένθετο τσαγκαρουσιάνο λίφο.
1: Εντάξει.
0: Και πουλάγε τα μισά του φύλλα για τον τσαγκαρουσιάνο.
1: Εντάξει,
0: σε πληροφορία.
1: Ναι, ναι, αλλά και πάλι να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή ο κόσμος στην εφημερίδα θα επιστρέψει. Αρκεί.
0: Πρέπει να επιζήσει η εφημερίδα.
1: Ναι, πρέπει να επιζήσει και αρκεί η εφημερίδα να προσφέρει το κάτι διαφορετικό. Μια συνέντευξη, ένα θέμα special και όχι την καθημερινότητα που την μπορούμε να τη δούμε στο διαδίκτυο ή στο ραδιόφωνο να την ακούσουμε. Ή στην τηλεόραση.
2: Από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει, είτε είναι αυτοί οι βουλευτές, είτε είναι στελέχοι.

0: αυτό αντικατοπτρίζει η επιλογή των τομεαρχών που είδατε. Γι' αυτό δεν βρίσκεται κοινή γραμμή, κοινό παρονομαστή. Γιατί το κριτήριο ήταν η πολιτική συγκρότηση του καθενός, η επιστημονική γνώση του καθενός και η κοινωνική εμπειρία της καθεμίας και του καθενός.
1: Ναι, αλλά υπάρχει κάτι.
0: Και μια ομάδα πολυσυλλεκτική που να μπορεί να επεξεργαστεί εφαρμόσιμες πολιτικές.
1: Κυρία Κουφονικολάκου, υπάρχει κάτι που κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Και εγώ το σχολίασα θετικά μεν, αλλά έχει και μια αρνητική πλευρά, την οποία θα σας πω τώρα. Εγώ το σχολίασα θετικά ότι είναι νέα πρόσωπα όλα αυτά. Και αυτό δείχνει μια φρεσκάδα, μια διάθεση ανανέωσης. Από την άλλη μεριά όμως, αναρωτιέμαι από τους παλαιούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, στα χρόνια που κυβέρνησε, δεν υπάρχει ούτε ένας που να άξιζε τον κόπο να είναι στην ομάδα αυτή?
0: Αφού έχετε παρατηρήσει τώρα, αυτή η ερώτηση
1: ούτε
0: είναι
1: ένας.
0: Κατά τη άδικη. Βεβαίως.
1: Γιατί
0: και υπάρχουν
1: άδικη.
0: Άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Δηλαδή ο κύριος Γαβρόγλου δεν έχει συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα στο παρελθόν.
1: Εννοώ από τους τομεάρχες. Ο κύριος Γαβρόγλου είναι ένα πολύ έμπειρο στέλεχος. Τον έχει βάλει επικεφαλής στους τομεάρχες. Αλλά από κάτω, στα υπουργεία, δεν είδα ούτε έναν παλαιό του συνεργάτη.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω, εμείς δεν ψάχνουμε να διασφαλίσουμε εσωκομματικές ισορροπίες κάποιου είδους. Νομίζω ότι αυτού του είδους η προσέγγιση είναι αποδεδειγμένα αποτυχημένη. Εμάς μας ενδιαφέρει.
1: Όχι, εμένα η προσέγγιση μου δεν είναι καθόλου οι εσωκομματικές σας ισορροπίες που με αφήνουν παγερά αδιάφορο. Η προσέγγιση μου είναι η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος και το να έχει υψηλό επίπεδο, γιατί αυτό κάνει καλό στη δημοκρατία μας και στη λειτουργία της.
0: Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος εξαρτάται από τη δυνατότητα συντονισμού, από τη δυνατότητα παραγωγής αξιόπιστων πολιτικών προτάσεων και από μια κουλτούρα που πρέπει να διατρέχει ένα νέο πολιτικό φορέα, που δεν μπορεί να είναι άλλη από την κουλτούρα της υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Κανένας από αυτούς που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή το δυναμικό της Ελλάς, είτε τους βλέπετε στους τομεάρχες, είτε τους βλέπετε σε άλλες θέσεις, δεν προτάσει την αξίωσή του να καταλάβει κάποια θέση. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρόταγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και το εννοούμε αυτό που λέμε. Γιατί διαφορετικά αποτυγχάνεις τη μεγάλη ανάγκη να φροντίσεις αποτελεσματικά την κοινωνία. Πίσω από τους τομεάρχες υπάρχουν ομάδες εργασίας που στελεχώνονται και από παλαιά και από νέα στελέχη. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Κουτεντάκης, που είναι τομεάρχης οικονομικών, ήταν Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού. Και μπορώ να σκεφτώ και πάρα πολλούς ακόμη. Έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο να αποδείξω, να δώσω τα διαπιστευτήρια του ότι υπάρχουν και παλιά στελέχη, ότι υπάρχουν μόνο νέα στελέχη. Τα διαπιστευτήρια θα πρέπει να τα δώσουμε στη βάση του ότι αυτή η πρόταση που κάνουμε συνολικά προς την κοινωνία είναι και αξιόπιστη και αποτελεσματική και πολύ καλά συγκροτημένη.
2: Κυρία Κουφονικολάκου, αφού αφήνω ασχολίαστο το άδικη ερώτηση, δεν υπάρχουν σε αυτή την εκπομπή άδικες ερωτήσεις. Ερωτήσεις υπάρχουν, θα ρωτήσω το εξής. Είπατε δύο λέξεις.
0: Υπήρχε όμως η παραδοχή.
1: Όχι, γίνονται και άδικες ερωτήσεις.
0: Ναι,
1: εγώ συμφωνώ με την κυρία Κουφονικολά.
0: Συμφωνώ. Οπότε γι' αυτό επαρκτή τη βάση.
1: Όχι, αν μια ερώτηση εδράζεται σε λάθος πληροφορία, είναι άδικη ερώτηση.
2: Τοποθέτηση είναι η άδικη.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Θα το λύσουμε και αυτό.
2: Είπατε δύο λέξεις. Είπατε δύο λέξεις. Τη συγκράτησα τη λέξη συντονισμός και εμπιστοσύνη. Ποιο συντονισμός, και μάλιστα από ένα χώρο που προείσταται ο πρώην Πρωθυπουργός, έμπειρος πάρα πολύ και σε λίγο χρονικό διάστημα απέκτησε τεράστια εμπειρία. Όταν ο ένας μια μέρα βγαίνει και μιλάει για τα κότερα, που είναι και γρήγορα τα κότερα, που δεν υπάρχουν γρήγορα κότερα. Ο άλλος μιλάει για κυβικά που θα φορολογήσει που έχουμε ξεπαράσει. Είναι τόσο παλιακό και να τα ακούμε. Ο άλλος λέει: έχω κάτι να σας πω, χωρίς να προσδιορίζει τι σημαίνει αυτό που θέλει να πει και θα το μάθετε στο πρόγραμμα. Και θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Έχετε προσδιορίσει ή είστε σε ένα δρόμο να προσδιορίσετε τι σημαίνει για σας πλούτος για φορολογία?
0: Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ερώτηση. Σχολίασα ήδη τα αντανακλαστικά σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε έτσι, ας πούμε, ένας θόρυβος ο οποίος δεν αντιστοιχεί. Γιατί η ξεκάθαρη προγραμματική μας θέση από την αρχή αυτής της διαδικασίας, και παρότι είμαστε κόμμα μόνο του ενός μήνα, έτσι, του ενός μήνα κυριολεκτικά, η ξεκάθαρη προγραμματική θέση είναι ότι θα μειώσουμε το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θα επανιδρύσουμε το κοινωνικό κράτος. Και από εκεί και πέρα, μέσα στους προγραμματικούς μας άξονες.
1: Αλλά δεν είπατε μόνο αυτά.
0: Και άμεσα μέτρα έχουν
1: εντάξει. Μιλήσατε
0: άμεσα
1: για 1500 αφημεία, από τα οποία θα βγουν, από ό,τι κατάλαβα, μερικά δισεκατομμύρια.
0: Επιτρέψτε μου σε αυτή
1: πώς
0: τη
1: θα το κάνετε αυτό το μαγικό.

0: λογικό.
1: Επιτρέψτε μου σε αυτή τη σχέση quid pro quo, έτσι, γιατί κάτι λέτε, κάτι θέλω να πω κι εγώ, να αποσαφηνίσω τις θέσεις μας. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτούς τους προγραμματικούς άξονες εντάσσεται η άμεση προστασία του κόσμου από την ακρίβεια και σε ό,τι αφορά το βασικό καλάθι και σε ό,τι αφορά την ενέργεια και σε ό,τι αφορά τη στέγαση που τίνει να αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Και τέταρτον, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ αξιόπιστη πρόταση. Ένα από τα αντίβαρα τα οποία έχουμε αναφέρει, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, τόκους και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη στον ΩΣΑ για τους μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με δύο παιδιά, ενώ για τη φορολογία των εταιρικών εισοδημάτων είναι η τέταρτη χαμηλότερη στον κόσμο στις χώρες του ΩΣΑ, που πάλι να θυμίσω είναι 38, δεν είναι και λίγες. Και πάλι να πω ότι στα 38 αυτά μέλη ο μέσος όρος φορολόγησης των εταιρικών κερδών είναι 35 με 40%. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά που προαναγγέλλονται, δηλαδή και η φορολόγηση της κινητής περιουσίας που όμως δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε βέβαια από μισθωτή εργασία, αφορά τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία. Και η πατριωτική εισφορά για την οποία μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Αλέξης Τσίπρας έχει να κάνει με τι? Με τη βαθιά και μεγάλη ανάγκη να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος. Μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Μιλάμε συνέχεια στα πάνελ για τους αριθμούς. Στο δημόσιο σχολείο οι συνθήκες μας αρέσουν. Η βαθιά απαξίωση. Στο δημόσιο σύστημα υγείας.
2: Μην το απλώνετε το θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο.
0: Όχι, ρώτησα κι εγώ κάτι συγκεκριμένο και δεν πήρα απάντηση.
1: Πώς
0: από 1500 αφημί μπορούν να βγουν μερικά δισεκατομμύρια?
1: Αυτό είναι τα 1500 αφημί.
0: Έτσι είπε, το στέλεχος του κόμματός σας.
1: Ας επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό που ανέφερε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Πρωθυπουργός. Αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός. Με συγχωρείτε για το λάψους, Λοιπόν,
2: αλλά δεν συμφωνείτε με το στέλεχος, ήταν ανενημέρωτο, έτσι?
1: Αυτό που ανέφερε λοιπόν και εμένος αυτός εκπρόσωπος τύπου είναι το εξής. Ότι από τη μία θα μειωθεί το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών, από την άλλη θα αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση στην κινητή περιουσία, θα θεσμοθετηθεί η πατριωτική εισφορά και ανέφερε φορολόγηση, αυτό όμως είναι ένα μικρό κομμάτι, για πολύ συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία υπερβαίνουν ένα ύψος. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είχε αναφέρει.
0: Επομένως, οι πισίνες των 50 τετραγωνικών και τα γρήγορα κότερα δεν είναι στο πρόγραμμά σας.
1: Ό,τι άλλο έχετε ακούσει θα εξεταστεί στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των προγραμματικών θέσεων του επόμενου διάστημα.
2: Και να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτά.
1: Και κάτι τελευταίο. Και κάτι τελευταίο.
2: Για πείτε.
1: Μιλάμε συνεχώς για αριθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση, ακριβώς με τον ίδιο συγκροτημένο τρόπο, να εντάξουμε τους κοινωνικούς δείκτες που μας δείχνουν ότι η χώρα μας έχει πάρει πάρα πολύ επιζήμιο, πάρα πολύ προβληματικό δρόμο σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή, σε ό,τι αφορά την προστασία της ευαλωτότητας, σε ό,τι αφορά την προστασία και της μεσαίας τάξης. Για εμάς, απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η προστασία της μεσαίας τάξης. Έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε και στην επόμενη ερώτηση.
2: Αφού σας θυμίσω, νομίζω ότι να θεωρηθεί άδικο ότι τη φορολογική πολιτική σε επιμέρους πράγματα την πληρώσετε. Ο Αλέξης Τσίπρας την πλήρωσε πολιτικά. Ας το ξεπεράσω αυτό. Είναι
1: ναι, παρόλα
0: και γι' αυτό αναφέρει η κυρία Κουφονικολάκου τη μεσαία τάξη ότι θα την προστατεύσει.
1: Ναι.
0: Διότι την προηγούμενη φορά με τη μεσαία τάξη υπήρξε το πρόβλημα.
1: Θα ήθελα παρόλα αυτά, επειδή είστε και οι δύο πάρα πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι, να αποφύγουμε τη σύγκριση μιας χώρας που βρίσκεται στο περιβάλλον της μνημονιακής περίοδου, έτσι, που βρίσκεται σε αυτή την περιδίνηση, σε αυτή την εξευτελιστική στοχοποίηση, με μια χώρα που βρίσκεται με διαφορετικούς όρους, δηλαδή το 2015-19.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Προφανώς. Αγορές, να αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού, έπρεπε να πείσεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, έπρεπε να απαντήσεις στο δούνο του που ζητούσε προληπτική νομοθέτηση για το 2019.
2: Όμως το παλιό, γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις, να πάμε στα καινούργια.
1: Αυτή η κυβέρνηση παράγει υπερπλεονάσματα, ενώ πλέον δεν τα χρειάζεται.
2: Ωραία.
1: Για να,
2: να
1: μπορεί
2: κάτι
1: να μοιράζει κομφετή επιδόματα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για δύο τελευταία ερωτήματα.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κι εγώ.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στην συνέντευξή μας με την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Αντώνη.
1: Ναι, ναι.
2: Μου βάλατε και ωραίο τραγούδι την ώρα που περίμενα. Ευχαριστώ.
0: Είναι όντως ωραίο τραγούδι αυτό. Είναι της εποχής μας.
2: Είναι τον Wet Wet Wet. Το ακούγαμε στο MTV όταν ήμασταν μικρά. Ναι.
0: Εμείς δεν ήμασταν μικρά όταν το ακούγαμε.
1: Ένα ερώτημα που είναι, αφορά τα οικονομικά, αλλά είναι και στην επικαιρότητα και μπορεί να έχει και προεκλογική, λέω, μπορεί, χρειά. Είναι αυτή η κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, που εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών και υπερασπίζεται τώρα στη Βουλή και μάλιστα μαθαίνω θα είναι, αν δεν είναι ήδη, και ο Πρωθυπουργός. Πώς τη χαρακτηρίζετε, είναι θετικό μέτρο ή, να το πω αλλιώς, είναι προς μια θετική κατεύθυνση σε σχέση με την απόφαση του Ριπάγου?
2: Εμείς, τι να πω, με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπαινιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποια δημιουργική ερμηνεία, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και services, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα δεν λύνεται σε ό,τι αφορά τα δάνεια τα οποία έχουν παραχωρηθεί τώρα σε funds και services, ενώ δεν λύνεται στην ολότητά του. Επομένως, θα ήθελα με την ευκαιρία της ερώτησής σας να μιλήσω για την πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια. Επειδή πολλά εξ αυτών έχουν περάσει σε funds και services και αντί να δίνονται δίκαιες ρυθμίσεις, οι δανειολήπτες πιέζονται αφόρητα για γρήγορη εισπραξή και χάνουν και τα σπίτια τους και χάνουν την περιουσία τους, εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας θα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και services σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα και τις δυνατότητες κάθε
1: δανειολήπτη. Πού θα βρει τα λεφτά ο φορέας?
2: Χαμηλότερες δόσεις. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα. Μην ανησυχείτε. Είναι όλα κοστολογημένα.
0: Πώς να μην ανησυχούμε?
2: Θα τα δείτε. Ναι. Είναι
0: πολύ δυνατές. Από πού θα έρθουν τα λεφτά?
2: Οι ομάδες που δουλεύουν στην κοστολόγηση και τον υπολογισμό είναι πάρα πολύ δυνατές. Ρωτήστε όμως, κοιτάξτε
1: αυτό
2: να δείτε.
1: Αυτό μας καθησυχάζει, λέτε. Πρέπει να μας πείτε από πού θα βρείτε τα λεφτά. Πολύ ωραία ιδέα είναι πάντως αυτή. Πολύ οικία, άμα είναι.
0: Η ιδέα είναι όντως ωραία, αν έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί.
1: Ναι, προφανώς.
2: Ναι, έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί. Σας απαντώ.
1: Μας το κρατάτε κρυφό. Και από πού?
2: Μα θα εξειδικεύονται όλα και
1: τα λέτε τόσο δίνονται, ωραία, μην το χαλάτε στο τέλος.
2: Και θα δίνονται στο δημόσιο.
1: Πού θα βρείτε τα λεφτά?
2: Έχουμε ήδη κατονομάσει συγκεκριμένες πηγές. Το πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτήστε το κάποια στιγμή και στην κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα σταθερό. Ακούστε να σας απαντήσω. Να, ωραία. Αφού θέλετε να το πάμε τόσο δομημένα, θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή 5% υπερπλεώνασμα. Ενώ δεν χρειάζεται να υπάρχει όπως μέσα στη μνημονιακή συγκυρία, όπως σας είπα, υπάρχει 5%. Αυτά είναι 7 δις. Λαμβάνοντας υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γιατί υπάρχει και αυτό από το σύμφωνο, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να ακουμπάει πλήρως τις υφιστάμενες ανάγκες και στις υφιστάμενες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρώτον οι πόροι που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για κουπόνια, για πλατφόρμες και τα λοιπά θα αξιοποιηθεί με διαφορετική πολιτική στόχευση για την προστασία των πολιτών. Δεύτερη
1: από
2: απάντηση.
1: Από το πλεόνασμα δηλαδή.
2: Η διαφορά στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Με βάση τη μελέτη του ΟΣΑ, την ίδια αξιολόγηση του ΟΣΑ, η διαφορά από τις δημόσιες συμβάσεις στοιχίζει σε ό,τι αφορά την εκάστοτε χρηματοδότηση από 25% και σε ορισμένα παιδιά μέχρι και 30%. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πηγή εξοικονόμησης.
1: Πολύ καλά, πολύ καλή πηγή, αρκεί να εντοπιστεί η διαφορά και να αποδώσει.
2: Σας ανέφερα πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες σχετίζονται με τη φορολόγηση της κινητής περιουσίας, με τα μερίσματα, τους στόχους και την υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου. Και επίσης θα σας επαναλάβω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και ένα σχέδιο αναφορικά με την πατριωτική εισφορά και όσο προχωράμε τα μέτρα θα εξειδικεύονται. Ακούστε, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό και ο ίδιος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας θα φέρει και παραπάνω δημοσιονομικό περιθώριο. Διότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχουμε την αφήγηση ενός success story, το οποίο είναι κούφιο, δεν υπάρχει. Μας λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση: έχω εγώ ρυθμό μεγέθη ΣΑΕΠ 2,1. Μα το 2018 ήταν 2,1 και το 2019 ήταν 2,3. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη χαμηλότερη θέση μαζί με τη Βουλγαρία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. 18 χιλιάρικα για τους Έλληνες, 40 χιλιάδες ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Ευρωπαίους. Το εμπορικό ισοζύγιο εμφάνιζε το 2019 έλλειμμα του μείον κόμμα.
1: Κυρία Κουφονικολάκου, πάρτε μια ανάσα να ρωτήσω το εξής.
2: Και τώρα είναι στα μείον 11 δισεκατομμύρια στις επενδύσεις. Αυτό που εμφανίζει. Σας απαντώ.
1: Βάλτε μια ανωτελεία που λένε στα πρωτότυπα εμείς. Μισό λεπτό. Είπατε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Για τα μερίσματα, το ακούμε. Είχατε πράγματι 15%, τώρα είναι 5. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί και μακάρι μπορεί να τα εφαρμόσετε όταν κυβερνήσετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέτε τη διαφθορά. Λεφτά από τη διαφθορά. Πρέπει κανείς να την εντοπίσει, να αποδώσει και μετά να φτιάξει, να συνεισφέρει στο ταμείο που λέτε που υποστηρίζετε.
2: Δεν καταλάβατε τι λέω. Εσείς δημιουργήσατε έναν άλλο συνειρμό για τα χρεωστή τους καταβληθέντα ενδεχομένως ή με νομικές διαδικασίες. Εμείς μιλάμε και για αυτό προφανώς, το έχουμε στο νου μας, έτσι. Αλλά μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για εξοικονόμηση σε μεγάλη κλίμακα λόγω του προγράμματος Διαφάνεια. Το πρόγραμμα Διαφάνεια τι είναι? Είναι μία πλατφόρμα που διασυνδέει τρία μητρώα και που με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει κάθε δημόσια σύμβαση από αναναθέτους αρχή και ανάδοχο, προκειμένου να αποφεύγονται τι? Διαδοχικές τροποποιήσεις συμβάσεων στα κρυφά που τώρα εμφανίζονται ως μεμονωμένες πράξεις στη διάβγεια. Να αποφεύγονται με οποιονδήποτε τρόπο ασυνέπειες στην παράδοση του έργου στην υλοποίηση. Εταιρείες
0: τι λεφτά θα μαζέψετε από αυτό?
2: Πολιτικά πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες. Σας ξαναλέω, η εξοικονόμηση προκύπτει στα χρήματα τα οποία
0: έχετε κάνει υπολογισμό, τι θα προκύψει από αυτό.
2: Μα είναι σαφές αυτό που σας είπα. Όταν δίνεις 100
0: ευρώ. Ναι, σαφές είναι, αλλά τι θα προκύψει από αυτό? Συνολικά τι ποσό υπολογίζετε ότι θα προκύψει από αυτό?
2: 25% μπορεί να προκύψει με βάση τον ΟΣΑ από την καταπολέμηση της διαφθοράς από κάθε χρηματοδότηση για κάθε έργο. Όταν έχεις άπειρες απευθείας αναθέσεις, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς κανένα δίκτυο αναφορικά με την ποιότητα του έργου, αναφορικά με τη βιωσιμότητά του, αναφορικά με το πώς βελτιώνει τη ζωή των πολιτών εκεί έξω, αυτό που κάνεις εν της πράγμαση είναι σπατάλη από τη μία και χατήρια από την άλλη. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά σας ανέφερα και άλλες πηγές και σας λέω ότι μία οικονομική πολιτική είναι ολιστική. Δεν απαντιέται ούτε με ένα πραγματάκι από εδώ, ούτε με ένα πραγματάκι από εκεί. Επειδή όμως αναφέρατε και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο στη συζήτησή μας, δηλαδή τη μεταβλητή, τη σπουδαία μεταβλητή της αποφασιστικότητας κάθε πολιτικού προσώπου, να πω ότι κάποιος ο οποίος στο παρελθόν πήρε άδεια ταμεία, εξυγίανε δημοσιονομικά τη χώρα, ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, εξασφάλισε υπερπλεώνασμα και έβγαλε τη χώρα από την εξευτελιστική θέση της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρέθηκε στο παρελθόν, είναι άξιος εμπιστοσύνης. Ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια σε αυτή τη θέση και κοντεύει να διαλύσει την κοινωνία, δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, θα ήθελα ένα σχόλιο σας, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας, για αυτή τη φράση του κύριου Αβραμόπουλου, η οποία μας ξενίζει, κυρίως τους πολίτες, ότι, που είπε το πολύ στο Sky, ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά.
1: Ναι, τώρα δεν την έχω ακούσει. Και δεν ξέρω μέσα σε τι πλαίσιο έχει ελεγχθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη.
2: Τι αναφορά.
1: Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή καλούμε να σχολιάσω κάτι που δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει ελεγχθεί. Δεν την έχω ακούσει.
0: Για την υπόθεσή του τον ρωτούσαν το πρωί στο Sky, για τις βελγικές αρχές και το ένταλμα.
1: Σύμφωνοι, αλλά καταλάβετε τη δυσκολία που έχω, επειδή δεν άκουσα την συνομιλία αυτή και δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώθηκε και δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει.
0: Πώς να μην έχετε τώρα, πώς να μην έχετε δυσκολία, είναι φράση αυτή. Είναι φράση αυτή.
1: Να ρωτήσω. Είναι δικά σας.
2: Να ρωτήσω. Τώρα, αυτή η υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου, που θα δούμε τι κατάληξη έχει, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και την νομική σας άποψη και όχι μόνο ως υπουργός. Και το δεύτερο είναι αυτή η καταδίκη της κυρίας Μισελ Σιμακοπούλου, δεν θολώνει λίγο αυτή την περίοδο την εικόνα της κυβέρνησης, ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και τα ζητήματα και δικαιοσύνης?
1: Δείτε λίγο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει πώς να σας πω, μια δεν επιτρέπεται να σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. Βγήκε μια απόφαση. Ο πρώτος που
2: έβαλε το πολιτικό σκέλος, εγώ.
1: Ναι, ο πρώτος που οφείλει να τη σεβαστεί είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια απόφαση πρωτόδικη. Έχω την εντύπωση ότι ασκήθηκε μια έφεση, θα αποφαθεί και το κατέφεση δικαστήριο όταν πρόκειται να γίνει δίκη. Άρα, εγώ τι να πω τώρα. Αυτό που έχω να πω πάντα είναι ότι οφείλω και αυτό πράττω να σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό κάνω. Και προσπαθώ με όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις που κάνουμε εδώ να βοηθηθεί η ελληνική δικαιοσύνη για να μπορεί να αποδίδει πιο γρήγορα σε καλύτερες συνθήκες. Ας πούμε, σήμερα το πρωί εγκαινιάσαμε μια μεγάλη αίθουσα δικαστική στο εφετείο της Αθήνας, υπερσύγχρονη. Με την ευκαιρία σας το λέω τώρα αυτό, γιατί η προσπάθεια είναι να μπορούμε να βοηθούμε τη δικαιοσύνη να αποδίδει καλύτερα. Τώρα, να σας πω επίσης και κάτι. Επειδή η δικαιοσύνη γενικώς βάλεται ως θεσμός κτλ. Από χθες, με μια πρωτοβουλία, νομίζω πολύ σημαντική, που πήρε το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του παρελθόντος, τα λεγόμενα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κτλ., η ελληνική δικαιοσύνη χειροκροτήθηκε επειδή ο Άρεος Πάγος έβγαλε μια απόφαση η οποία, εν πάση περιπτώσει, κρίνεται όπως κρίνεται. Ζήτω η ελληνική δικαιοσύνη. Χειροκροτήθηκε όταν έβγαλε την απόφαση το αρμόδιο εφετείο σε δεύτερο βαθμό για τη Χρυσή Αυγή. Ή όταν ένα μονομελές πλημμυροδικείου κάτι είπε εκεί με μια απόφαση για τις υποκλοπές. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση. Η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο των Ελλήνων πολιτών απέναντι και στις αυθαιρεσίες της όποιας της εκτελεστικής εξουσίας ή τις υπερβολές της νομοθετικής ή, εν πάση περιπτώσει, στην παράνομη δράση των συμπολιτών μας. Θέλει ένα σεβασμό. Εγώ αυτό οφείλω να κάνω και αυτό κάνω τώρα.
0: Κύριε Υπουργέ, η υπόθεση Αβραμόπουλου θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη ή από τη βελγική? Τι δυνατότητες υπάρχουν? Ναι, αυτό να μας πείτε, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, η διαδικασία που προβλέπεται είναι η εξής. Ότι εφόσον ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιρρήσεις κατά αυτού του εντάλματος. Τότε,
0: θέλω να δω δηλαδή αν ο κερατάς θα είναι Έλληνας ή Βέλγος, γι' αυτό ρωτώ.
1: Ας κατανοήσει ο κόσμος ότι γελάμε τώρα. Αλλά, δείτε λίγο, η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι αρνούμενος την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται και στη συνέχεια ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες. Γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρσης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων και από ό,τι είδε ο κ. Σταυρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο, να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
2: Ορισμένα αυτό στελέχη, είναι αλήθεια, όχι πολλά, έχουν αφήσει κάποιοι επινιγμούς για κάποιες τέτοιες κινήσεις όπως αυτή των βελικών αρχών για τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι και ή κάποιες κινήσεις της κυρίας Κοβέση σε σχέση με την πλήρωση των θέσεων των εισαγγελέων, ότι κινούνται κάτω από σκοπιμότητες πολιτικές. Έχετε αυτή την αίσθηση?
1: Να σας πω. Αν θέλετε, για την κυρία Κοβέση, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το περασμένο Νοέμβριο η ανανέωση της θητείας από τη δική τους πλευρά των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν εδώ στο τμήμα το ελληνικό, τότε υπήρξε αντίδραση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου που είπε ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να κινηθεί μόνο μερός από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι το Ελληνικό Σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια λέει ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές των Ελλήνων δικαστών και των Ελλήνων εισαγγελέων κανονίζονται αποκλειστικά από το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Με βάση αυτό λοιπόν η εισαγγελία προχώρησε στην προκήρυξη αυτών των τριών θέσεων και κλήθηκαν οι εισαγγελείς που υπηρετούν ήδη και ήθελαν να ανανεωθεί η θητεία τους να υποβάλουν αιτήσεις όπως και άλλοι επίσης που και αυτοί επιθυμούσαν. Και ταυτόχρονα η κυρία Κοβέση, που είχε επικοινωνήσει τότε μαζί μου και της εξήγησα ότι αυτά λέει το Ελληνικό Σύνταγμα, υπέβαλε αίτημα η ίδια στο Ανώτο
2: για πενταετή θητεία αντίδιο.
1: Ακριβώς. Και το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η θητεία ανανεώνεται για 2 χρόνια. Αυτό είναι. Και τώρα στη συνέχεια έγινε μια προσφυγή.
2: Σήμερα κρίνεται αυτό, κύριε Φλωρίδη?
1: Νομίζω ότι σήμερα κρίνονται αυτά. Ναι, έγινε μια προσφυγή από την κυρία Κοβέση κατά τις αποφάσεις της πρώτης που πήρε το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο και η προσφυγή είναι στην Ολομέλεια πλέον του Αρείου Πάγου, η οποία νομίζω συνεδριάζει σήμερα και για το θέμα αυτό. Επομένως, με τις πράξεις αυτές που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναγνώρισε, γιατί πώς να εξηγηθεί αλλιώς από τη μια μεριά το αίτημα που υπέβαλε και από την άλλη μεριά η προσφυγή που άσκησε κατά της αποφάσεως του ΝΑΤΑΤΟ Δικαστικού Συμβουλίου, ότι η αρμοδιότητα ανήκει στις κατά το Σύνταγμα αρχές, δηλαδή στο Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για τα ζητήματα.
2: Και κάτι τελευταίο. Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, και γιατί, βραδερφέ, να μην πείτε ναι στους 5 για να τελειώνουν και υποθέσεις γρηγορότερα? Δηλαδή, τι κρύβει αυτή η αντιπαράθεση?
1: Βλέπετε, χρησιμοποιείται μια διατύπωση που μπορεί να δημιουργεί παρανοήσεις. Γιατί στα ζητήματα αυτά η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή και καμία ελληνική κυβέρνηση, δεν έχει δικαίωμα να πει το παραμικρό. Όλα τα θέματα αυτά αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε τίποτα εκεί. Τίποτα. Απαγορεύεται, πώς να σας πω.
0: Ευχαριστούμε.
1: Άρα, η υπόθεση αυτή δεν αφορά την κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με τραγούδι αφιερωμένο σήμερα. Είναι επέτειος γάμου Νίκου Κρίστης. 22 χρόνια, Αντώνη, κλείνουμε σήμερα.
2: Μπράβο,
0: με την κυρία Κρίστη.
2: Να καλά, ευτυχισμένη και όλα τα καλά του κόσμου.
0: Και θέλω να της πω και εδώ από το μικρόφωνο ότι την αγαπώ. Και με αυτό το τραγούδι θα κλείσω.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.